0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Source 104. Καλό πρωινό. Ξεκινάμε από τώρα μέχρι τις 10.
1: Δεν με λες χαρές του σήμερα, καλημέρα.
0: Ανάγια μου, ρε παιδί μου, τους διαλύσαμε χτες τους Βουλγαρούς.
1: Τέσσερα,
0: πρέπει να βάλουμε 8, ρε. Δεν είχε έτσι πράγμα. 8. 3 έπρεπε να βάλεις καθυστερήσεις μόνο. Είχε και δοκάρι, είχε και άλλες ευκαιρίες. Εντάξει, τα 4 ήταν μια χαρά. Με πρόχειρους υπολογισμούς, γιατί είδα και τα post-game στην Ελλάδα μετά σε διάφορα έτσι κανάλια στο YouTube, γιατί έχει μεγάλες ιστοσελίδες στην Ελλάδα και κανάλια τα οποία έχουν live στο YouTube τα post-game ή τα pre-game μεγάλων αγώνων, όπως ήταν ο χτεσινός της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει δεδομένα γύρω στα 27 εκατομμύρια στο ταμείο της. Αλλά με 2 νίκες θα πάει στα 32. Με τα εισιτήρια το 35 το έχει για πλάκα. Με το 40 περίπου να είναι ένας στόχος λογικός. Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, η οποία για πρώτη φορά σε αυτό την τρίτη χρονιά του φορμάτ της League Phase του Champions League είναι παρούσα. Η ΑΕΚ πέρσι ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δεν συζητάμε τώρα για κάτι άλλο, και αυτό που έκανε χτες θα την ισχυροποιήσει λογικά πάρα πολύ, διότι θα μπουν, επαναλαμβάνω, 35 πλάς εκατομμύρια στο φινάλε στο ταμείο της. Ανάλογα όσο πιο μακριά πάει, αντιλαμβάνεστε, τόσο πιο πολλά θα είναι και τα λεφτά. Και έχει την ευκαιρία, τη χρυσή ευκαιρία, να πάρει και παίχτες, γιατί θα ενισχυθεί. Δηλαδή, πολύ πιθανό να επιστρέψει ο Ζαό Μάριο. Η παιχτούρα είναι στην Μπεσίκτας. Ξέρετε, η ανάλυση των πρώτων ωρών μετά από ένα τέτοιο θρίαμβο δεν είναι τόσο εύκολη. Οπότε το τι θα φέρει η χτεσινή βραδιά και τα χρήματα τα οποία θα μπουν και τη δόξα κλπ. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα το αποτυπώσουμε καλύτερα σήμερα. Η κλήρωση είναι στις 7 το βράδυ στο Μονακό. Χαμός, δεν ξέρω, τα αποδυτήρια, είδατε φωτογραφίες, βιντεάκια κλπ. Ο Ηλιόπουλος έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ πριν. Αυτό είναι το πρώτο πριν το οποίο θα δοθεί. Δόθηκε μάλλον. Εντάξει, θα πέσουν και άλλα χρήματα στους παίχτες. Δεν το συζητάω. Η ΑΕΚ θέλει 2 παιχταράδες για να ενισχυθεί ακόμα. Σίγουρα θα πάρει αμυντικό. Και θα περιμένουμε να δούμε τον μέσο που μπορεί να είναι ο Ζωάο Μάριο. Και όλα αυτά σε μια βραδιά όπου η Ένωση έκανε δικό της το παιχνίδι από την αρχή. Δεν ξέρω πώς το έχετε δει ή πώς έχετε πληροφορηθεί πώς πήγε το μάτς. Αλλά το 4-0, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε ωραία παιχνίδια χτες βράδυ στο Τσουλού. Μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε πλέον. Έχουν συμπληρωθεί οι ομάδες του League Phase. Πέρασε η Σλόβαν Μπρατισλάβα στην παράταση, κέρδισε την Τσέλιε με 2-1. Η Βίκινγκ, η Νορβηγική, 3-1 την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Και η Φενέρμπαχτσε την Λιόν με 2-1. Είχαμε και ματσάρα στο Conference League, όπου η Χάρτς κέρδισε 3-4 εκτός έδρας την Rapid Viennis. Λέγαν όλοι θα κερδίσει η Rapid κλπ. Έφαγε, πήγε στην παράταση, 4 γκολ, μια χαρά. Η Real, πρώτο παιχνίδι στον Μπερναμπέου φέτος για την Πριμέρα, διέλυσε 4-1 τη Real Sociedad. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος ο Sociedad του Ναντίον. Χατρίκο Εμπαπέ, ο οποίος επέστρεψε φορτσάτος με 3 γκολ. 1 γκολ, 1 ασίστ στο Βινίσιους, 2 ασίστ ο Μπέλιγχαμ. Γενικά η Real στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετική. 1-1 το πρώτο 45 λεπτό. Απέναντι, επαναλαμβάνω, σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Real Sociedad, το 4-1 είναι ένα εξαιρετικό σκορ, αν μη τι άλλο. Εδώ στα δικά μας είναι πέμπτη. Είναι πέμπτη της Ευρώπης. Μία ακόμα μεγάλη πέμπτη για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα 2 σημερινά παιχνίδια. Και τι εννοώ. Παίζει η Ομόνοια στις 8 η ώρα για το Europa League με την Saint Truiden στη Ρεβάν στο υπέρ της Saint Truiden 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς, το αντιλαμβανόμαστε, το ξέρουμε. Είναι καλή ομάδα Σεντρούιντεν. Η Ομόνιμος στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου παιχνιδιού ήταν καλύτερη. Αν αυτό το πράγμα το βγάλει και σήμερα, έχει ελπίδες για να πάρει την πρόκριση. Απέναντι στην Δυνάμο City παίζει η Πάφο, στην Αλβανική. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί η Πάφος, τον αντίον θα έλεγα. Οπότε είναι και το φαβορί. Και τα δύο παιχνίδια είναι στις 8 και τα δύο παιχνίδια εννοείται ραδιοφωνικά εδώ στον Supersport στους 104. Και είναι και εβδομάδα πρωταθλήματος. Αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα επιτέλους. Να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Οπότε, εντάξει, θα δούμε. Αυτό το θέμα με το camp της Μπαρτσελώνα, το οποίο οι Τουρκοκύπριοι το βλέπουν τόσο απλό, ενώ είναι πάρα πολύ σύνθετο, έχει προκλητικές απαντήσεις από την πλευρά των κατεχομένων. Μετά τις αντιδράσεις για την Ακαδημία της Μπαρτσελώνα στα κατεχόμενα, μιλάνε για παρέμβαση σε ξένη κυβέρνηση, λένε δεν θα υποκύψουμε. Ο Ερχιουρμάν λέει ήταν για την ανθρωπότητα τα εμπόδια στους νέους. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχει τελειώσει το όλο θεματάκι. Θα δούμε τι θα γίνει. Ξέρετε, είναι διάφορα πράγματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα, τα οποία σίγουρα θα τα δούμε παρέα στην συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννο. Μόνο ψευδά. Γεια σου, Γιάννο. Καλημέρα. Δημιουργήσου, τι φωτογραφία στείλε. Βρήκε το Γιάννο. Τον είχα συναντήσει το προηγούμενο διάστημα μια μέρα στο Μολ. Και είχε αγοράσει ο γιος του κάποια αυτά τις κάρτες της ποδοσφαίρου που είναι τεράστια μόδα πλέον.
1: Άλλη μανία τώρα, ναι.
0: Ναι, εμείς παλιά αγοράζαμε και τις πετάγαμε από ένα σημείο και μετά.
1: Καλά, ο δικός μου που τα μάθει. 4 χρόνια.
0: Τα βλέπουν.
1: Μπαίνει κάρτες.
0: Τα βλέπουν ή αυτοκόλλητα ή κάρτες. Έτσι, ναι, ναι. Και αυτοκόλλητα. Κάρτες, ναι, κάρτες, ναι. Και αυτοκόλλητα. Λοιπόν, ο Γιάννος βρήκε τον Κριστιάνο και τον Μέση. Ωραίος. Έχει τη μου στείλει φωτογραφία της κάρτες. Μια χαρά, ρε Γιάννο. Καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη μου, Αεκάρα, λέει ο Βάσος. Γεια σου, Βάσο μου, καλημέρα. Αεκάρα, όντως, Αεκάρα. Χτες ήταν Αεκάρα, ναι. Ναι. Καλημέρα, ο Παναγιώτης, καλημέρα. Μισό λεπτό να δω τι μου γράφει. Σε ευχαριστώ, φίλε. Εγώ έβαλα και τις ομάδες σου στο κουπόνι. Την ΑΕΚ. Μια χαρά, ωραίος. Γεια σου, Παναγιώτη, καλοφάγοντα, καλημέρα. Εχθές δώσα μια τριάδα κλειστή στο Telegram, στο Netto Beto Free. Τι έγινε, πέρασε εύκολα. Τα τρία του Champions League goal, goal over, εκτός από την ΑΕΚ. Τα άλλα τρία πέρασαν εύκολα και τα τρία. Στο ημίχρονο βασικά είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η κουβέντα. Καλημέρα στο Χρήστο. Βλέπουμε, στέλνετε μηνύματα και κάποιοι μέσα στα μεσάνυχτα στο Messenger και αλήθεια είναι τώρα τα πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, καλημέρα στον καλύτερο σταθμό, λέω 132. Μπάσκετ, γεια σου ρε παίχτη, καλημέρα και σε σένα. Κοιτάξτε, αύριο θα έχουμε κληρώσεις, έτσι, μαζεμένες κληρώσεις. Θα δώσω 5 μονές προσκλήσεις για την διοργάνωση του Νεόφυτος Κανδριώτης, το τουρνουά μπάσκετ, το οποίο θα γίνει στην Λευκωσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Θα τα δώσουμε αύριο. Θα σας δώσω αύριο. Ένας από εσάς θα κερδίσει τη φανέλα της Ίντερ, προσφορά του Άψιλου Team Sport Cyprus. Μία φανέλα, η πρώτη εμφάνιση της ομάδας. Έρχεται για έναν από εσάς. Για να στείλετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ίντερ για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Και έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ξεκινάει και μια καινούργια εκπομπή εδώ στον Super Sport. Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το πρωί, Στέλλα Μάρκου επιστρέφει στα του ραδιοφώνου μαζί με τους καλεσμένους της, σχολιάζει πριν και μετά τη σέντρα. Εκπρόσωποι ομάδων ενημερώνουν για τα νέα της τελευταίας στιγμής, ενώ το ρόστερ συμπληρώνουν οι ρεπόρτερ του σταθμού. Να σας πω κάτι, η προετοιμασία των ομάδων τελείωσε. Το ίδιο έχει γίνει και εδώ για τον Super Sport. Ο Μαραθώνιος ξεκινάει, πάρτε θέση μπροστά στα ραδιόφωνά σας, με τα ακουστικά σας όπως θέλετε, και το πρωτάθλημα αρχίζει. Και αρχίζει με 2 ματς αύριο, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, όπως και για όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
4: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
9: Σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: καλημέρα, Άρχιο Μόνη Ιόνια, πάμε δυνατά. Χρήστος, γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη Αυγόρου, Ίντερ, καλημέρα μόνο Μόνια, γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Σταύρος, καλημέρα. Ο Μιχάλης από Δερίνια, καλημέρα. Έχει ωραία δροσούλα σήμερα, δεν έχει ζέστη. Ούτε υγρασία βασικά.
1: Ελά, σου πω τώρα. Σφυρά του έρχεται.
0: Τι είναι, ζέστη.
1: Δηλαδή, μία έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για σαραντάρι.
0: Μα σωρά.
1: Ναι.
0: Άσχετο εντελώς.
1: Μία με πέντε, μία με έξι.
0: Πού τι να είναι. Πάντως ήταν. Μια χαρά μου και δεν περίμενα θα έχει σήμερα έτσι η κουβέντα.
1: Ούτε εγώ, αλλά πριν
0: ακούω το. Εντελώς.
1: Ακούω το ελκύρι.
0: Τώρα να βγάλουμε τον Τάσο να μας τα πει συνέχεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι να είναι, ρε. Ακούω ιστορία. Και χάρηκα ότι θα είναι ωραία. Εντάξει, πάντως το πρωινό θα είναι καλό. Το είναι μάλλον καλό το πρωινό. Κίνηση χαλαρή, δεν έχει πολλά πράγματα. Λίγα πράγματα. Κανονικά βασικά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και αυτό χαιρόμαστε. Αποχώρησε ο Χανίδης. Ποιος ο Χανίδης?
1: Στην ΕΔΕ. Στην ΕΔΕ και ήταν υποψηφιό για την Προεδρία.
0: Άντε ρε, μα γίνεται έτσι πράγμα. Ποιος θα βγει, ο Κούλης, ο Μαυρονικόλας. Κούλης, τον είδα σε ένα βίντεο προχτές. Μα ξέρει, εσύ φτιάχνετε τα βίντεο του κυρίου Μαυρονικόλα, φτιάξτε λίγο καλύτερα, μαύρα και γέρημα. Δεν το ούτε φωτισμό ούτε τίποτα.
1: Αν δεν ξέρετε, ελάτε στον Άλκη.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, δηλαδή, όνομα του Θεού.
1: Θα δίνω μαθήματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Τέλος πάντων. Να βγει πρόεδρος στην ΕΔΕΚ, δηλαδή είχε εκλογές.
1: Έχουν εκλογές τώρα. Ήταν τρεις υποψήφοι, νομίζω.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν, πάντως ο Χανίδης είναι έξω, αφού αποχώρησε. Όπως γράφει εδώ στο πρωτοσέλιδο, ένα από τα πρωτοσέλιδα θέματα, η αλήθεια. Ο άλλος ο Τούρκος που δίνει και που κάνει και podcast στις κεντρικές. Τα ωραία. Μα έτσι είναι στις κεντρικές, δηλαδή κάνουν και podcast κανονικά. Έχουν και στούντιο. Και live κιόλας. Οκ. Okay.
1: Όχι, δεν είναι live αυτό. Δεν
0: ήταν live, live ήταν.
1: Όχι.
0: Ρε live νομίζω ήταν.
1: Αφού μιλούσε χθες ο υπουργός και.
0: Α, δεν ήταν live.
1: Έχουν ένα στούντιο. Ένα σημείο που υπάρχουν υπολογιστές για να μπορούν να επικοινωνούν με το εξωτερικό αυτοί που δεν μπορούν να δεχτούν επισκέψεις.
0: Γατάκια.
1: Και δύο φορές το μήνα μπορούν να έχουν επικοινωνία με τους δικούς τους στο εξωτερικό. Αυτός μιλούσε με κάποιο φίλο του και ο φίλος του τον έγραφε και το ανέβασε στο YouTube.
0: Το ανέβασε πάνω, μα on camera.
1: Είναι on camera.
0: Επιτρέπεται το on camera. Άμα είναι να τον βλέπουν με.
1: Αφού μιλούν,
0: περιμένα τα γατάκια να έχει ξένους διαιτητές σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Πλανάστε ικτρά. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε χτες διαιτητές για τις δύο αναμετρήσεις αύριο. Χατζηγεωργίου, ποιος ήταν αυτός, Παναγιώτης Χατζηγεωργίου και στο άλλο Πυρηπίτσης, Ιωάννης Πυρηπίτσης.
1: Άνω Ιωάννης.
0: Καινούρια αστέρια.
1: Ναι, ναι, ο Ιωάννης ήταν, παίζεται κάποτε ποδόσφαιρο στο κέντρο.
0: Ο Πυρηπίτσης.
1: Ναι.
0: Okay. Α, θα τους δούμε. Έχει κάτι καινούργια αστέρια τα ανεβάσανε πάνω, ελπίζω να είναι καλή.
1: Ασκουμαντάρουν.
0: Ασκουμαντάρουν, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Ξέρω, ειδικά τώρα πρώτες αγωνιστικές γεμάτο ντέρμπι δεν θα δούμε ξένους. Ξεχάστε τους ξένους. Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η αλήθεια τι λέει, τώρα θα αρχίσουν οι συναντήσεις. Σχεδόν ένας μήνας προεργασίας χωρίς αυτό αποτέλεσμα στα τρία παιδιά που έθεσε ο Γκουτέρες. Ο Χριστοδουλίδης και ο Χιουρμάνης συμφώνησαν να συναντιόνται μια φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειαστεί. Χωρίς όμως αποτέλεσμα στα δοφράγματα ή άλλο νέο, μάλιστα. Μετά τις 8 που θα έχουμε τη Στέλλα Σάβα, θα τι θα κάνουμε, θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ασκάλων. Θα μιλήσουμε για τα θέματα των εκπαιδευτικών. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν το εξαντλώ έτσι ελαφρά την καρδία και θα έχουμε ωραία συζήτηση. Η Χαραυγή λέει απουσιάζει πλάνο στήριξης της κοινωνίας, το κεντρικό θέμα είναι αυτό της Χαραυγής, και δε απαιτούνται σαφείς προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ο πολίτης κάθε εβδομάδα στο τραπέζι ηγέτες, εντατικές επαφές για να πετύχουν πρόοδο και σύγκληση 5-1. Πάντως εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, ο πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τώρα αν θα βρούμε τείχος για μία ακόμα φορά θα το δείξει σύντομα η όλη κουβέντα. Ενέργεια έρευνες για το blackout, σε διαθεσιμότητα 16 δεσμοφύλακες για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Αγού, 16. Μήπως μήνα έχει και άλλους. Φύγαν πάρα πολύ. Πρέπει να φέρουν καινούριους. Διαθεσιμότητα, Okay. Κύπριοι μαθητές απορροβίωστο από κομισιόν, 6 στους 10 δυσκολεύονται στην ανάγνωση. Στουρνάρια, ρε, τι γίνεται, ρε. Έχουμε θέματα και στην Ελλάδα, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Βλέπω αυτά τα βίντεο στο TikTok με τους πιτσιρικάδες που μιλάνε, ας πούμε, σε διάφορες, για διάφορα θέματα. Και είναι απελπιστική η κατάσταση, δηλαδή. Δεν ξέρω, ναι, όχι απελπιστική, κάτι χειρότερο, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Τέλος πάντων. Φιλελεύθερος, συμφώνησαν ρότα, πιάνουν δουλειά. Χριστοδουλίδης, Ερχιουμάν τα είπαν σε έκταση ορόσημο η Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Ρε παιδιά, το Νεπάλ το είδατε. Τώρα λέγαμε για τους σεισμούς στην Κολομβία και στη Βενεζουέλα, συγγνώμη. Αυτό το πράγμα που έγινε στο Νεπάλ πρέπει να είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν πεθάνει. Δεν μπορείς με αυτό το νερό που σκέπασε τα πάντα. Δεν ξέρω πώς θα σωθεί κόσμος. Τώρα λένε για 150 προς το παρόν νεκρούς. Αλλά εδώ τώρα τα νερά ακόμα δεν έχουν υποχωρήσει. Και αυτό το πράγμα όταν θα αποκαλυφθεί θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι εικόνες αποκάλυψης. Ένα σεισμός πυροδότησε κατολισθήσεις, έσπασε μια λίμνη, μπήκε στο ποτάμι το οποίο ήταν γύρω από μια μεγάλη περιοχή. Το Νεπάλ που δεν είναι και μια περιοχή με πάρα πολλοί τουρίστες, αλλά πάνε τουρίστες έτσι για εναλλακτικό τουρισμό, κάπως έτσι το λέμε αυτό την καινούργια τάση, και πραγματικά είναι δεν ξέρω, φοβητσιάρικες οι σκηνές. Ούτε στα καλύτερα στούντιο του Hollywood δεν έχουν γυρίσει έτσι σκηνές καταστροφής. Απίστευτο πράγμα, πραγματικά. Ανδρέας, καλημέρα. Τι μου είστε το Ανδρέας βίντεο. Ναι, το Νεπάλ. Ρε παιδί μου, δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου έτσι πράγμα. Ειδικά αυτό το βίντεο που βλέπεις ένα κύμα, σαν παλιριακό κύμα, σαν τσουνάμι και χειρότερο, να σκεπάζει όλο το χωριό εκεί, αυτό το σημείο, και τρέχανε κάποιοι, όχι τρέχανε, οι περισσότεροι τρέχανε, καταλάβαινε ότι έρχεται το νερό και τρέχανε χωρίς ελπίδα βασικά, δεν μπορεί να σωθεί κανένας. Δεν ξέρω πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψάχνουν να βρούνε και ένα γκρουπ με 500 τουρίστες περίπου. Χαμός, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Καλημέρα στον Πέτρο. Τι βλέπεις? Διπλό. Πέτρο, διπλό το βλέπω το μάτς. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Φιλελεύθερος λέει, είπαμε, συμφώνησαν ρότα, πιάνουν δουλειά. Είπαμε και για το Νεπάλ. Πάμε να δούμε για τα αθλητικά.

Σούπερ στον αλήθεια, η δεδομένη ή αγχωμένη. Α, ναι. Η δεδομένη πρόκριση σε League Face είναι η Ομόνια, που έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της στη League Face του Conference, αλλά και η φιλοδοξία να μπει στο Europa League. Χωρίς περιθώρια λάθους, η αγχωμένη, εισαγωγικά, είναι η ομάδα της Πάφου, η οποία είναι ανώτερη από την Δυναμό City. Θα είναι τεράστια. Για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη αν αποκλειστεί η Πάφος, έτσι. Δεν συζητάω καν, δηλαδή, από κάποια αλβανική ομάδα που... τι να πω. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Κινήσεις με περιορισμούς, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά, θα γίνουν επιπλέον μεταγραφές στο ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Κόσμος των σπορ της Καραυγής, δέλεα ριδόξα και το χρήμα. Η Ομόνια με συμπαίκτη τον λαό στο ΓΑΣΥΠΗ θα επιδιώξει ανατροπή των δεδομένων. Ένα αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος. Πολύ ωραία. Ο πολίτης στο γήπεδο δίνει τα πάντα για το Europa. Η Ομόνια φιλοξενεί τη Σεντ Ρούιντεν αναζητώντας την ανατροπή. Η πιο κρίσιμη ευρωπαϊκή ώρα για το απόλυτο στην Πάφο. Goal News, μια γροθιά για την πρόκριση. Με την δύναμη της έδρας, η Ομόνια ψάχνει την ανατροπή του 0-1 να πετάξει στη League Face του Europa League. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

0: Λοιπόν, δύο παιχνίδια σήμερα τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Το μάτς της Ομόνιας και το μάτς της ΠΑΦΟΥ. Η Ομόνια παίζει Europa League. Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο το μάτς. Στο καυτό Γασιπί θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Θα έχει πάνω από 15.000 κόσμο. Η Ομόνια υποδέχεται τους Βέλγους με μοναδικό ζητούμενο την πρόκληση στην League Phase της διοργάνωσης. Η κλήρωση του Europa League είναι αύριο, το μεσημέρι στις 2, όπως και του Conference, οπότε αύριο θα μάθουμε τα δεδομένα κληρώσεων κλπ. Με την ευχή, η αλήθεια, η Ομόνια να βρεθεί στο Europa League. Είναι πολύ πιο μεγάλη διοργάνωση, πολύ περισσότερα τα λεφτά, η ποιότητα, το κύρος γενικά. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι ούτε για τους Βέλγους, οι οποίοι στο πρώτο παιχνίδι, στα πρώτα 60 κάτι λεπτά, δεν έδειξαν και κάτι το wow. Στο τελευταίο 20 λεπτό ήταν καλύτερη, αυτό είναι πραγματικότητα. Η ομάδα του Μπέρκ, η οποία, εγώ θα το πω, θα το ξαναπώ, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ότι μπορεί απέναντι σε αυτού την βελγική ομάδα να κάνει μία νίκη η οποία θα της δώσει μία από τις πιο μεγάλες τις βραδιές στην Ευρώπη. Τώρα, η αποστολή είναι μέσα ο Μαγιαμπέλα. Για ένα ακόμα παιχνίδι είναι εκτός ο Άιτινγκ, ο οποίος συνεχίζει να είναι τραυματίας. Με τον Ντουμπάτζο επίσης να παραμένει εκτός. Ο διαιτητής είναι καλός. Δηλαδή το όνομα του είναι από τους elite διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει έχει και Champions League παιχνίδια κλπ. Ντάμιαν Σίλβερ Τσάκ, Πολωνός. Ελπίζουμε να περάσει απαρατήρητο. Εχθές το βράδυ ο διαιτητής της ΑΕΚ με την Λεύσκη, ο Γάλλος, ο Τουρπάν, ο Κλεμάν Τουρπάν, ούτε καν αναφερθήκα. Δεν ήταν πραγματικά παρατήρητος. Ήταν top. Εντάξει, αν πεις τώρα ο συγκεκριμένος διαιτητής φύριξε πριν 3 χρόνια τον τελικό του Champions League. Okay. Αλλά τρομερός διαιτητής, τρομερός, δεν άφησε το παιχνίδι, ούτε σφύραγε με το παραμικρό φρου-φρου και αρώματα, ήταν top. Ελπίζουμε τους διαιτητές γενικά να μην ασχολούμαστε, βαριέμαι να ασχολούμαι με διαιτητές, είτε μιλάμε για Ευρώπη, είτε μιλάμε για πρωτάθλημα, να μπαίνουν, να κάνουν τη δουλειά τους, να παίρνουν τα λεφτά τους, να σηκώνονται να φεύγουν, να πηγαίνουν σπίτι τους και να ξανακάνουν την ίδια ώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η δουλειά του διαιτητή. Να μην ασχολείται κανένας μαζί τους. Και ούτε οι ίδιοι το θέλουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Μπέργκ είπε ότι πάντα προσπαθούμε για το βήμα παραπάνω. Μίλησε για τον Κουλιμπαλή. Είπε, πώς το είπε, παιδί μου, είπε ότι είναι παράξενη πρόταση, διότι η ομάδα που τον θέλει είναι η ομάδα του Λομάκιν που έχει την ΠΑΦΟ. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό για τη Ροντίνα. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι αναφέρθηκε στον ενδιαφέρον της Ροντίνα για τον Κουλιμπαλή και είπε ότι η ομάδα αυτή είναι η ιδιοκτησία του Λομάκιν της ΠΑΦΟΥ και είναι κάπως παράξενο. Είπε ότι θέλουμε να μείνει στην ομάδα, είναι από τους πιο σημαντικούς παίχτες και σημείωσε ότι ο Κουλιμπαλή έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ομάδα δεν επιθυμεί να αποδυναμωθεί, ειδικά με τα μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται σύντομα, πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 8 η ώρα, ραδιοφωνικά στον Superstore, στους 104, μεγάλο παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι. Η Ομόνια έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις πλέον πάρα πολύ σημαντικές από League Face κλπ. Άρα ομάδες οι οποίες δεν έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις, αλλά δυνατές ομάδες, γιατί μια ομάδα η οποία ήρθε τρίτη στο Βέλγιο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δυνατή ομάδα, δεν είναι ότι και ότι. Η Ομόνια την έχει, επαναλαμβάνω, αρκεί να βγάλει την εικόνα των πρώτων 70 λεπτών στο μάτς με την Σεντρούιντεν πριν από μία εβδομάδα και εννοείται να είναι αποτελεσματική, να σκοράρει ακόμα και με ένα γκολ να το στείλει στην παράταση. Εμένα δεν θα με χαλάγει να δω το μάτς να πηγαίνει στην παράταση και να το φτάσει μέχρι τα πέναλτι και εκεί ο Φαμπιάνο να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Μια χαρά θα ήταν και αυτό το σενάριο, αν δεν μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω μέσα στο 90 λεπτό η Ομόνια. Όμως είναι μια αναμέτρηση πάρα πολύ δύσκολη, όπως και το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ, η οποία θέλει να κάνει οδηπορικό μέχρι τα Χριστούγεννα. Το Conference League τελειώνει Χριστούγεννα, έχει 6 αγωνιστικές, ενώ η διοργάνωση του Europa League έχει στο μενού 8 αγωνιστικές μέχρι και Ιανουάριο. Λοιπόν, στο πρώτο μάτς στην Αλβανία η ΠΑΦΟΥ έδειξε ότι υπερέχει τη Dynamo City, είναι καλύτερη. Βασικά είναι ομάδα του χεριού της, να το πω έτσι, να το πω έτσι. Να το πω έτσι. Απόψε με την στήριξη των οπαδών της θα έχει 4-5 χιλιάδες, δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω. Δεν έχω εικόνα για τα εισιτήρια, εννοώ για το πόσο είναι το, η προπόληση. Το σίγουρο είναι ότι η Πάφος είναι το φαβορί. Θέλει να το μετουσιώσει σε πράξη αυτό. Και αν τα καταφέρει, θα είναι μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα που στην Ευρώπη έχει ελάχιστες εμπειρίες. Με κορυφαία εννοείται την περσινή χρονιά και την παρουσία της στο League Face του Champions League. Κάτι το οποίο ελληνική κυπριακή συγγνώμη, ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Και το βλέπω δυσκολάκι, έτσι. Δεν θα είναι και εύκολο τα επόμενα χρόνια, όχι αδύνατο. Μέχρι τώρα ομάδα για να έχουμε στους ομίλους του Champions League με το καινούριο format εννοείται. Είχα μόνο την Πάφο. Και αυτό το παιχνίδι 8 η ώρα στο ΑΜΕΓΑ και αυτό ραδιοφωνικά στον Supersport στους 104. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ωραία πράγματα να συζητάμε αύριο το πρωί τέτοια ώρα. Σίγουρα έχουμε μια ομάδα στους ομίλους, σίγουρα, την Ομόνια στο Conference. Θέλει το Europa, απόλυτα δίκαια να θέλει κάτι τέτοιο. Η Πάφος είναι το φαβορί. Θα είναι σπουδαίο να έχουμε δύο ομάδες στην League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Πραγματικά σπουδαίο. Καλημέρα Άλκη, θα δούμε μια καλή Ομόνια σήμερα. Το πράσινο Νεστορούν ή Νεστορούι. Νεστορούν, μπορούν το έχει στείλει. Καλημέρα στον 800, ο Παύλος. Γεια σου Παύλο μου, έρχεται ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός Ανόλα. Γεια σου Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, 746, θέλουμε άλλη και απόψε στη μετάδοση Ομόνια. Παιδιά, δεν δουλεύω σήμερα. Εννοώ να δω τα μάτσα χαλαρά. Γεια σου παίχτη μου, καλημέρα. Άλκη, καλημέρα. Φίλε μου, κάνετε ένα έλεος ημιωρινή και ορεινή Λεμεσό. Δεν ακούγεται καθόλου, μπαίνουν οι Ισραηλίτες μέσα. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα.
1: 93-3.
0: Ναι, βάλτο είναι. Δοκίμασε 7-71 στο 93-3. Νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αν και εκεί έχει θέμα, απλά ενημέρωσέ μας. Καλημέρα. 132 κρίμα η Λιόν χτες. Ρε παιδιά, δεν την είδα τη Λιόν γιατί έκανα την ΑΕΚ. Έβαλε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, μέτρησε το 1 και τελικά αποκλείστηκε. Για να είμαι δικαιός, το παιχνίδι αυτό τους είπα και σε ένα φίλο πριν το μάτς ότι θα κερδίσει η Φενερμπάχτσε. Ήταν το πουλέν μου χτες αυτό το παιχνίδι, ειδικά με την τιμή που είχαν για τους Τούρκους. Για άνομα το δηλαδή. Αλλά εντάξει, αδικήθηκε λίγο να δείξει τον εαυτό της στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Παρτογιός!
0: Καλά ρε, πού να το φάω το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να πηγαίνω πέρα εδώ. Γίνεται να μην πηγαίνω. Καλημέρα, Άλκη, ο Νίκος από Αθιένου. Γεια σου Νίκο από την όμορφη Αθιένου. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήστο, στον άλλο Αντώνη, καλημέρα και σε σένα. Ο Βάσος λέει και το 93-3 έχει πρόβλημα. Okay, το τσεκάρουμε τότε, θα δώσουμε εντολή στα παιδιά εδώ, τους τεχνικούς. Θα πάει το μήνυμα και θα το δούμε. Βάσο, ευχαριστώ. Βάσο είναι από τη Λεμεσό. Καλημέρα στον Γιώργη, καλημέρα φίλε, συγχαρητήρια της ΑΕΚΑΡΑΣ, τους διάλυσε. Μπράβο, γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα. Το ΑΠΟΕΛ τι γίνεται, δεν έχει κάτι καινούριο. Εντάξει, ο τερματοφύλακας, το βιογραφικό του λέει κάποια έτσι ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Κροάτης, ο Ζελένικα, θα τον δούμε μέσα στο γήπεδο. Ψηλό παιδί, 1,92, ψηλό παιδί. Το ΑΠΟΕΛ θα πάρει και άλλους παίχτες, ανάλογα με το οικονομικό. Εντάξει, ότι θέλει παίχτες, θέλει. Υπάρχει αυτή η πρόκληση του. Η πρόταση στον Περέιρα που ακόμα δεν έχει απάντηση, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν θα πάρει αυτόν ή κάποιον άλλον, πώς το λένε, ποδοσφαιριστή. Εντάξει, ο τερματοφύλακας δεν νομίζω να. Δεν θα είναι σίγουρα βασικός. Με την ΑΕΚ δεν το συζητάω. Εγώ γενικά δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή. Θα δούμε. Πάντως έχει προπονήσεις. Δεν καθότανε σπίτι του και παρακολουθούσε το κινητό του για να δει αν θα έρθει πρόταση από το εξωτερικό να σηκωθεί να φύγει. Άρα ναι, περιμένουμε να είναι αποστολή τουλάχιστον και θα δούμε και την ετοιμότητα του γενικότερα. Νομίζω να φανεί αυτό. Ούτως ή άλλως έφτασε η ώρα του πρωταθλήματος και για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο παίζει με την ΑΕΚ σε ένα από τα ντέρμπι, στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Καλημέρα, ο κύριος Μπέρκ έχει ξεχάσει πως πήρε τον Ντάνκοβιτς πριν από 2 χρόνια. Είναι ο 001 μακρινός ξάρφος του James Bond. Εννοείς για την Πάφο και το Λομάκι και λοιπά, έτσι αυτό εννοείς? Μάλιστα, καλημέρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ, για να ολοκληρώσουμε έτσι το πρώτο μισάωρο όσον αφορά την προετοιμασία της Λαρνακιώτικης ομάδας εν ώψη του ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, με τον καινούριο προπονητή, θα τον παρουσιάσουν σήμερα, τον Σεγιές, άκου Σεγιές, ο Ρουμπέν Σεγιές. Ρουμπέν Σεγιές. Μάλιστα. Ήδη είναι από χτες. Δύο προπονήσεις τώρα θα κάνει στην ΑΕΚ. Δύο-τρεις. Δεν θα προλάβει να δει και παραπάνω, αφού υποδέχεται μεθαύριο το ΑΠΟΕΛ. Συνεχίζονται οι πληροφορίες που λένε ότι η ΑΕΚ ψάχνει τερματοφύλακα κλπ. Θα δούμε αν θα πάρει αυτό το Ρουμάνο. Δεν θα πάρει αυτό το Ρουμάνο, τον Βλαντ. Θα δούμε αν θα υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως. Όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα πάρει τερματοφύλακα, με δεδομένο ότι ο Μούφτιτς δεν ικανοποίησε. Εντάξει, στην ΑΕΚ γενικά υπάρχει μια μουρμούρα ή αναμονή στους οπαδούς της, γιατί ήρθε η πολύ γρήγορη, ο πρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη, η γενικά μέτρια εικόνα της ομάδας στα φιλικά, το θέμα προπονητή το οποίο άργησε. Τώρα η ανακοίνωση του ΣΕΓΕΣ έχει διώξει αρκετή από την κρίνια από τους οπαδούς της ΑΕΚ, και μια ενδεχόμενη νίκη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ θα γίνει ακόμα καλύτερο το κλίμα. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι αυτά που λέμε σχεδόν τριπλής παραλλαγής, όπως και τα αυριανά μάτς της πρεμιέρας, έτσι, το Ολυμπιακός Σαλαμίνα και το παιχνίδι της Ομόνιας, μάλλον του Ύψωνα με την Ομόνια 29. Για αυτά τα μάτς και τις υπόλοιπες ομάδες τα λέμε σε λίγο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Super Sport 104.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το ΓΑΣΥΠΗ, με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομόνια St. Truiden, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Everyone. Τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται.
17: CY.
14: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα

0: Παίρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο.
2: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 36 πρώτα λεπτά.
6: Και επειδή είναι πια φραπέ,
5: μπορεί να με πρίξει τώρα με το καφέ.
6: Η ένδειξη διαμαρτυρίας.
5: Ναι.
6: Θα τιμωρήσω τον Κατσινιέρη.
5: Να βάλεις ροξέτ.
6: Ο καφετζής μας είναι άνοιξε στην πέρα.
5: Ε, καφετζής.
6: Αποκοιμήθηκε.
5: Αποκοιμήθηκε.
6: Στο λέμε, ρε Άντρια!
5: Είχε κανένα αυτογκόλ χθες βράδυ. Είχε κανένα αυτογκόλ τίποτα στα μάτς του Champions League.
6: Αυτογκόλ.
5: Ναι.
6: Είχε.
5: Όχι, ρωτώ, είχε.
6: Δεν ξέρω,
5: ρωτώ. Ρωτώ, δεν είπα κάτι, ρωτώ.
6: Ε, δεν παίξεις αυτογκόλ τίποτα.
5: Όχι, ωραία, ρωτώ.
6: Ο Κατσινιέρης.
5: Ο Κατσινιέρης.
6: Παίζει αυτογκόλ.
5: Δεν ξέρω, έτσι λένε, είναι μάστρος των αυτογκόλ.
6: Α, έχει όνομα, είναι ευκάλλον.
5: Ναι, έβγαλε όνομα.
6: Ανδρέα Φραπέ, μέτριο με λίγο γάλα, παρακαλώ.
5: Με τον Άμι.
6: Αλλά ακούς ραδιόφωνο.
5: Ναι, ναι, σε άμα ακούς τέτοια ώρα.
6: Καλά μας κάνεις.
5: Και άμα βρεις φραπέ, σφύρα μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράμε. Η Πάφος, καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Νταβίτ Λουίς δεν παίζει, ναι, δεν παίζει σήμερα. Και μέσα ο Ντράγκομιρ, τα είπαμε πριν. Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε για τους Ευρωπαίους, είπαμε για το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, τα νέα των ομάδων. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Ύψωνος Ομόνοια 29 και Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα μάτς. Έτσι και τα δύο είναι πρώτη αγωνιστική. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, άρα να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Έχει κάποια φαβορή, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι μάτς το οποίο δεν βγάζει άκρη. Η ανόρθωση παρουσίασε χτες τον Νέστορ Ελμαέστρο, ο οποίος τουλάχιστον από αυτά δεν έχω δει ούτε βίντεο κλπ. Διάβασα δηλώσεις κλπ. Καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος για το που έχει έρθει και για το μέγεθο της ομάδας. Αλλά και για το γεγονός ότι οι παίχτες είναι περιορισμένοι, ενώ ο αριθμός των παίχτων δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ποιο μήνυμα, δεν έχει έρθει. Πούντο.
6: 132.
5: Περίμενε, γιατί πρέπει να το κάνουμε refresh. Ένα λεπτό. Άλλο τον 132. Επάμπο! Μα λέει έτσι.
6: Βλέπεις.
5: Επάμπο!
6: Αφού μιλάμε για σουξέ.
5: Ο Πάμπος πού είναι.
6: Παμπός, χτίσα στη θάλασσα και μαθάμε.
5: Στη θάλασσα, τυχε ρούλι
6: πάμπο.
5: Τυχε ρούλι πάμπο, πας στη θάλασσα πρωί πρωί.
6: Ένα στήλι μήνυμα τώρα, πάμπο!
5: Λοιπόν, ο Ελ Μαέστρο γενικά απέφυγε τα μεγάλα λόγια. Υποσχέθηκε ομαδικό πνεύμα, κάτι το οποίο αυτή η έκφραση ομαδικό πνεύμα θα πρέπει να χαρακτηρίσει στον απόλυτο βαθμό φέτος την ανόρθωση. Αναφέρθηκε γενικά στους οπαδούς που είναι γεμάτοι πάθος. Το ξεχώρισε αυτό. Και πώς να μην το ξεχωρίσει από τη στιγμή που σε φιλικά παιχνίδια γινόταν ο χαμός του Αντώνης Παπαδόπουλος στην παρουσίαση της ομάδας. Και δήλωσε έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος. Δήλωσε ετοιμότητα βασικά, έτσι. Όχι ο ίδιος, η ομάδα του. Θυμίζω ότι είναι εκτός επιλογών ο Στέφανος Χαραλάμπους και ο Αρτηματάς για το παιχνίδι με την ΑΕΛ στο Αλφα Μέγα, ένα πολύ πολύ δύσκολο μάτς, έτσι, πάρα πολύ δύσκολο μάτς, το καταλαβαίνουμε αυτό και για τις δύο ομάδες, όχι μόνο για την ανόρθωση. Η άλλη είναι κομπλέ με πολλά νέα πρόσωπα. Λείπει, εντάξει, ο Ζόκε λείπει λόγω του ότι θα έκανε εγχείρηση, θα λείψει έτσι ένα μεγάλο διάστημα. Αυτός που είναι αμφίβολος και δεν ξέρω αν θα προλάβει τελικά είναι ο Κονσεϊσάο. Εάν δεν παίξει, θα παίξει ο Παπαγεωργίου στο δεξί άκρο της άμυνας. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Χθες έβλεπα τις φωτογραφίες. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ πήρε τους προπονητές στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα, και τους πήγε βαρκάδα. Φάγανε εν πλώ. Ατσάλα κόλπα στην ΑΕΛ.

0: Αν πει, άμα έχει λιμάνι, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θες. Ό,τι θες κάνεις. Του έβαλε λοιπόν στη βάρκα, όχι στη βάρκα, στο γιότ και πήγανε βόλτα οι παίχτες της ΑΕΛ, το ποδοσφαιρικό τμήμα μαζί με την διοίκηση. Έτσι είναι αυτά τα τραπέζια, οι κινήσεις για. Η έκφραση που χρησιμοποιούμε έχει στόχο τη σύσφιξη των δεσμών της οικογένειας. Έτσι λέμε συνήθως.
1: Είναι το λεγόμενο team spirit.
0: Ναι, team spirit, ναι.
1: Το κάνουν πολλές εργασίες αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, όχι τόσο συχνά το ενπλό, αλλά.
1: Όχι, δεν μιλώ για μιλώ για
0: τραπέζια.
1: Σε εταιρείες.
0: Ναι.
1: Για το team spirit.
0: Ναι, για το team spirit. Ναι, πάνε, ξέρω. Ισχύει αυτό.
1: Γι' αυτό αρχή προφίλ να πάμε μαζί μου και εσύ.
0: Αμερικανιά.
1: Τρεις μέρες.
0: Team Spirit.
1: Ναι, πάνω στα βουνά να κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι, να πάω
1: για
0: στα
1: team
0: βουνά.
1: Spirit.
0: Ναι. Δεν το ξεχάσω.
1: Για δυναμώσει των σχέσεων.
0: Πώς το λένε.
1: Να πάρουμε και τον Περικλό μαζί μου.
0: Όχι, ο Νίκος είναι μέσα. Αμερικανιά, αυτό ξεκίνησε από την Αμερική, ήρθε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το έχουμε ανακαλύψει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο στην ΑΕΛ, οι φωτογραφίες που είδα ήταν μια χαρά η όλη κουβέντα. Στα διπλανά αποδυτήρια του Απόλλωνα, δύσκολο μάτς με τον Άρη. Και όχι δύσκολο μάτς απλά, έχει πολλές απουσίες ο Απόλλωνας. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν παίζει ο Βέισμπεκ, ο Κβίντα, ο Ροντρίγκες και ο Τομάς. Οι δύο μάλιστα, ο Βέισμπεκ και ο Τομάς, θα είναι σίγουρα πόντες και στη δεύτερη αγωνιστική, γιατί έχουν δύο αγωνιστικές που κουβαλούν από πέρσι. Οπότε ο Απόλλωνας ψάχνει μια καλή αρχή στο πρωτάθλημα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Ο νεανικός Άρης, ο οποίος έδειξε πολύ θετικά δείγματα γραφής στα τελευταία παιχνίδια. Τα φιλικά εννοώ. Και θα δούμε αν παρουσιάσει κάτι παρόμοιο στις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος και κυρίως στο ντέρμπι της πρεμιέρας, έτσι, γιατί είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, όπως και να το δει κανείς, το συγκεκριμένο. Τοπικό ντέρμπι, δύο πολύ δυνατές ομάδες, άρα μέχρι εκεί. Ο Άρης είναι... όχι, ο Απόλλωνας είναι φαβορή. Μισό λεπτό να δω λίγο. Εντάξει, αύριο θα πούμε περισσότερα όσον αφορά για τις τιμούλες, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, τις τιμούλες που έχουν οι αγαπημένες εταιριούλες. Ο Απόλλωνας είναι φαβορή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όχι τεράστιο φαβορή, μην φανταστείτε τρελά πράγματα. Είναι ψιλοκοντά οι τιμές νίκης για Άρη και Απόλλωνα. Το πιο μεγάλο φαβορή σε αυτή την αγωνιστική, αντιλαμβάνεστε, είναι η Ομόνια. Παίζει με την Ομόνια Ραδίπου την ερχόμενη Δευτέρα, είναι το grande favori. Δεύτερο favori οριακά, μπορεί να είναι μέχρι και πρώτο, η Πάφος, η οποία παίζει εκτός έδρας με την Καρμιώτισσα. Πάτος οι τιμές, χώμα το διπλό της Πάφου. Και τρίτο favori, δεν ξέρω, Ύψωνας. Δεν έχω εικόνα καθόλου για τον Ύψωνα. Δεν ξέρω, μια ομάδα η οποία δεχόταν γκολ σε όλα τα μάτς, αλλά δεν ξέρω πως είναι και η Ομόνια 29. Έτσι είναι χαμηλά τα budget, ειδικά της Ομόνιας 29 μπροστά στο Ύψωνα. Δεν ξέρω πως θα πάει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν μου κάνει τόσο φαβορή ο Ύψωνας για το αυριανό παιχνίδι. Και φαβορή είναι και η ΑΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση, κάτω από 2 η τιμή της ΑΕΛ και κοντά στο 4 η Ανόλα. Εντάξει, πιο ισορροπημένα το Ολυμπιακό Σαλαμίνα, το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, είπαμε το Άρης Απόλλων. Για να δούμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ο 92 λέει καλημέρα. Άλκη, τι ώρα μαθαίνουμε αντιπάλους να κλείσουμε εισιτήρια για Αθήνα. 7:30-8 το βράδυ, κάπου εκεί πέρα. Να ξέρεις, το ίδιο πράγμα θα κάνω. Εντάξει, αν το πρώτο παιχνίδι που θα είναι 8, πώς το λένε, 8 Σεπτεμβρίου, ελπίζω να μην είναι εντός έδρας, να είναι εκτός, γιατί δεν θα μπορώ, είναι δύσκολο να εκείνες τις μέρες να πάω Αθήνα, αλλά το επόμενο, όποτε είναι Αθήνα, ενώ από Οκτώβριο και μετά που ξεκινούν φουλ τα παιχνίδια, στο αεροπλανάκι και φύγαμε για Φιλαδέλφια. Γιατί θα έχει σίγουρα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια με ομάδες. Τέσσερα πολύ μεγάλα παιχνίδια με ομάδες από το Group 1 και το Group 2. Αυτά θα τα πω μετά. Να τα πω μετά μόλις πάμε στα διεθνή. Σε λίγο δηλαδή. Ναι, σε λίγο.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Εμείς εδώ στη Λευκοσία θα πάμε με το τρενάκι στην Λίδρας για τη σύσφυξη των σχέσεων, αφού αυτό έχουμε. Έτσι.
1: Αυτό ωραία. Είναι train spirit.
0: Ναι, αυτό είναι ναι, train spirit. Αυτό είναι train spirit, αλλά είναι καλό για το τρενάκι, είναι καλό. Μια χαρά. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Προχωράμε. Πήγαμε και από τον Απόλλωνα. Τι άλλο έχουμε? Αν όλα τα είπαμε πριν. Σαλαμίνα θέλει επιθετικό. Είναι στο πλάνο. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βγήκε στο παζάρι για να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Άτσα. Η Σαλαμινάκα έχει μια αύξηση του budget σε σχέση με την τελευταία φορά που ήταν στην πρώτη κατηγορία, περίπου 25-30%, κάπου εκεί. Ο Μόνια 29 θα αποκτήσει τον Γιανίκ Μαρσάν. Τι είναι αυτός? Είναι Ελβετός μέσος. Πέρσι έπαιζε, τώρα δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κατηγορία ή τρίτη κατηγορία της Ελβετίας, πάντως στη χώρα του. Είναι αμυντικός μέσος και παίζει και στόπερ. Στον Ολυμπιακό ολοκληρώνει την προετοιμασία εν ώψη της αμφίροπης αναμέτρησης με την Νέα Σαλαμίνα. Α, και η Ομόνια Αναδί που έκανε το ίδιο. Έκανε αγιασμό και μετά πήγανε για φαΐ. Και είχε και fan day η ομάδα. Οπότε πήγε ο κόσμος να φωτογραφηθεί και να πάρει αυτόγραφα. Μπράβο στην Ομόνια Αναδί που. Ο Κάσπου ξέρει ότι η πρεμιέρα είναι δύσκολη. Ο Άρης πήρε αυτό τον Παβίρο Ντιχάρτζο. Γεια μου ρε, έχει έτσι πράγμα. Ζαέλ θα τον λέμε. Με Ζαέλ μπήκε στην τελική ευθεία. Αυτός είναι ο τίτλος που βλέπω. Κατάλαβα. Ο 19χρονο Ζαέλ Παβίρο Ντιχάρτζο αποκτήθηκε με συμβόλαιο 2-2 στην ομάδα του Άρη. Είναι έτοιμος, έτσι. Αυτός δεν θέλει πολλά, διότι έπαιξε ήδη 3 επίσημα παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία με την Μάστρη. Παρεμπιπτόντως με τη Μάστρη στην πρώτη ομάδα κλείσαμε κουπόνι. Όπου το βάλε ο Παβίρο Ντιχάρτζο. Ο Παβίρο Ντιχάρτζο. Δεν είχε έτσι όνομα. Ο Άρης παίζει 8 η ώρα το Σάββατο με τον Απόλλωνα και θα δούμε εκεί πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Ο Άρης είναι η πιο νεανική ομάδα στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Μακράν η πιο νεανική ομάδα, δεν συζητάω καν, χωρίς αντίπαλο παίζει σε αυτό το κομμάτι και μία από τις πιο νεανικές ομάδες στην Ευρώπη. Αυτό που έκανε. Τι τους έκανε ο Εμπαπέ, Εμπαπέ? Όχι εδώ σε εύκολα χατρίκ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ κιόλα. Ωραία η Ρεάλ χτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπέλιγχαμ, αν δείτε το γκολ που έβαλε ο Βινίσιους, τι τους έκανε ο Μπέλιγχαμ στην άμυνα της Σοσιεδάδ, να κλαίτε. Πραγματικά να κλαίτε. Δηλαδή τους έκανε κοιμά που κοιμά. Να πάμε στα ξένα αφού δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάτε. Ένα μήνυμα. Βάλτε το χορηγό.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Ο φίλος 996, τώρα για το μήνυμα του, καλημέρα, λέει καλημέρα Αλκιβιάδη, πρέπει να προωθούμε την κυπριακή διαιτησία. Μάλιστα. Καλή η άποψή σου, ενώ ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει να μας βοηθήσουν και οι ίδιοι να τους προωθούμε. Έτσι, δηλαδή, όχι να κάνουμε τα στραβά ματιά αν γίνονται διαιτητικά εγκλήματα και εννοείται αυτούς που τα καταφέρνουν μέσα στο γήπεδο να τους αναδεικνύουμε. Το έχω κάνει πολλάκι σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Στα θέματα διαιτησίας είμαι αυστηρός, διότι οι ικανότητες των Κύπριων διαιτητών στην Ευρώπη ή σε πολλά ματς, όχι όλα γιατί και εκεί έχουν κάνει λάθη, αλλά στην Ευρώπη όταν πάνε χωρίς άγχος σφυρούν καλύτερα. Εδώ τα έχουμε διαφορετικά τα δεδομένα. Εντάξει, τι άλλο. Λοιπόν, ΑΕΚΑΡΑ χτες βράδυ διέλυσε 4-0 την Λεύσκη Σόφιας αντί για 7-0 μίνιμουμ. Πυρ καταβούληση, Βάργα Γιώβιτς, είναι δύο σέντερφορ τα οποία μπορούν να ματώσουν οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα. Είναι και οι δύο γκολτζίδες. Κέρδισε με συνοπτικές διαδικασίες την Λεύσκη, προκρίθηκε πανηγυρικά στην League Face. Να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα το πράγμα, διότι πέρα από τον αντίπαλο που θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, θα ενισχυθεί. Ψάχνει πάλι την επιστροφή του Ζωάο Μάιρο. Ο Ζωάο Μάιρο Μπεκταράς πήγε Μπεσίκτας. Φαίνεται ότι θα μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Όμως δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Άρα με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε πρώτον την κλήρωση της ΑΕΚ απόψε στις 7 η ώρα στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο, σε αυτή τη χλιδάτη κλήρωση που γίνεται κάθε χρόνο για τους κορυφαίους στην Ευρώπη, τις κορυφαίες ομάδες. Όλες οι μεγάλες ομάδες ήταν εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να δούμε αν θα έχουμε και άλλες ομάδες στο League Face και ποιον των διοργανώσεων. Όφη, παραδείγματος χάρη, είναι σίγουρα στο Conference και θα δούμε το Europa League μετά την τριάρα που ρίξε στην CSKA Σόφια στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολο μάτς, έτσι, δεν είναι εύκολο μάτς. Ο Κόντις πάντως στη δημοσιογραφική χτες ζήτησε πρόκριση με διπλό στην Σόφια. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Νορβηγία με την Μπραντ σε ένα παιχνίδι όπου εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι το διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο παιχνίδι, έχει 1-1 φέριτ στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το απόψινό μάτς. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλήρωσε τα σοβαρά λάθη που έγιναν στο φινάλε του παιχνιδιού με την Χράντετς Κράλοβε και σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 2-0 και έφερε 2-2. Αυτό το πράγμα πρέπει να το διορθώσει σήμερα. Ο Νίστρουπ είπε όχι άλλα λάθη. Και ο ίδιος έκανε λάθη. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως τα πράγματα, μάλλον ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή απέναντι στους Τσέχους. Είναι καλύτερη ομάδα. Ελπίζουμε ότι θα πάρει την πρόκληση για να βρεθεί και αυτός σε League Face του Conference League. Τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι 8 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι 8 η ώρα και ο ΟΦ είναι στις 9 και τα τρία παιχνίδια θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούτε και να ενημερώνεστε εδώ στον Supersport, γιατί θα έχουμε εκπομπή από νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών των κυπριακών ομάδων. Τηλεοπτικά δεν τα έχουμε τα παιχνίδια στην Κύπρο, θα είναι στην Ελλάδα σε ανοιχτή ζώνη στον Sky ο Παναθηναϊκός, στο Open ο ΠΑΟΚ και συνδρομητικά στην Κοσμοτέ Όφη. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε για το απόψινό τριπλό μενού στην Ευρώπη για τις ελληνικές ομάδες.

0: Έχουμε όλες τις ομάδες του Champions League πλέον μετά τα χθεσινά παιχνίδια. Εντάξει, τις περισσότερες τις ξέραμε ούτως ή άλλως. Τα γκρουπ δυναμικότητας είναι 4. Η ΑΕΚ είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Τώρα το 1ο γκρουπ. Δεν ζητάς ομάδα. Εδώ θες να έρθει να παίξεις με Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Να παίξει με τις καλύτερες. Τι να συζητήσω τώρα, δηλαδή. Και την Παρί. Έχει Λίβερπουλ. Έχει Μπάγερ Μονάχου. Έχει Μάντσεστερ Σίτι. Έχει Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει και Άρσεναλ. Αυτές είναι οι ομάδες του πρώτου γκρουπ. Στο δεύτερο γκρουπ έχει και εδώ ομαδάρες. Ντόρτμουντ Ρώμα. Sporting Λισαβόνας. Μάντσεστερ United. Και από εκεί και πέρα έχει πιο σπουδαίες ομάδες, αλλά όχι αυτή τη εμβέλεια. Αστον Βίλα. Μπέτις. Αϊτχόβεν, Κλαμπρίς και Πόρτο. Το τρίτο γκρουπ και εδώ έχει κάποιες δυνατές ομάδες, όπως είναι η Νάπολη παραδείγματος χάρη, η Λιψία, οι τουρκικές, η Γαλατά και η Φενέρ που είναι πάρα πολύ δυνατές, η Βιγιαρεάλ, υπάρχει η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Μπόντο Γκλιμπ που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ομάδων, ειδικά στα μάτς που γίνονται στην παγωμένη Νορβηγία, όσα είναι μετά το Δεκέμβριο, και η Φέγενορτ και η Λίλ. Και στο τέταρτο γκρουπ, και εδώ θα πάρει οι ομάδες η ΑΕΚ, γιατί είναι 8 οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Έχει Σλάβια Πράγας, Στουτγάρδη, Λας Κλίντσερ, Κόμο, που είναι η νέα δύναμη στην Ιταλία, Λανς, Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Βίκινγκ. Το αγωνιστικό καλεντάρι του Champions League, επαναλαμβάνω, πρώτη αγωνιστική, 8 με 10 Σεπτεμβρίου, η League Phase. 8-9. Βασικά 10 θα είναι το Europa και το Conference. Δεύτερη αγωνιστική 13, μάλλον συγγνώμη, η πρώτη αγωνιστική είναι 3 μέρες. Είναι 8, 9, 10. Είναι σε τριπλό μενού. Την δεύτερη αγωνιστική έχει μάτς 13 και 14 Οκτωβρίου, 20 και 21 Οκτωβρίου, 3-4 Νοεμβρίου, 24-25 Νοεμβρίου, 8-9 Δεκεμβρίου, 19-20 Ιανουαρίου και τελευταία αγωνιστική 27 Ιανουαρίου, η 8η στροφή. Μετά έχει play-off και λοιπά, δεν θα κόψω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, κλήρωση 7 η ώρα και αυτή ζωντανά εδώ θα έχουμε ενημέρωση στον Super Sport στους 104 για τον αντίπαλο, τους αντιπάλους μάλλον της ΑΕΚ στο Champions League. Ραφαέλος, καλημέρα. Φίλε Άλκη, Φοβιτσιάρη και Ακάρα μας φέτος. Θα είναι πολύ δυνατή και θα ενισχυθεί με αυτά τα εκατομμύρια τα οποία μπήκαν. Αν και ο Λιόπουλος δεν έχει πρόβλημα οικονομικά, το έχει δείξει ότι παίρνει παίχτες. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ δεν έχει το μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έτσι είναι τρίτο, τέταρτο μπάτζετ. Δεν ξέρω αν και ο ΠΑΟΚ είναι πιο ψηλά το μπάτζετ. Νομίζω όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν, και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, έχουν πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ, αμφότεροι. Γιώργος, καλημέρα. Άλκη, αφού άκου σενάριο, πέφτει η ΑΕΚ εκτός με Ρεάλ και η Πάφος με Φιετάφε παίζουν την ίδια εβδομάδα, πάω Μαδρίτη και βλέπω και τις δύο ομάδες. Εάν γίνει αυτό, ρε Γιώργο, γράψε και ένα, ξέρω, ένα τζόκερ, ένα λότο, κάτι και ρίχτω, γιατί είναι σίγουρο θα είσαι ο επόμενος νικητής. Έτσι σενάριο. Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Λοιπόν, Ανδρέας Ανδρέου, καλημέρα. Γιώργος, είπαμε το μήνυμά του. Ο Χρήστος τι μου στείλε εδώ, Bet Builder, το κλείσε κερδισμένο, ωραίος, με ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφιας και Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάς. Μια χαρά. Ωραίος, Χρήστο, καλημέρα. Παναγιώτης, καλημέρα, θα γίνουν πολλοί αντιαεκτζίδες μετά τη χτεσινή μεγάλη πρόκριση ΑΕΚ. Ναι, εντάξει. Να έχει, σίγουρα οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, οι Παοκτζίδες δεν το γουστάρουν. Πολλοί, πολλοί, δεν θα το. Εννοείται, εντάξει, είναι λογικό. Όπως και οι αεκτζίδες δεν γουστάρουν, πολλοί αεκτζίδες δεν γουστάρουν τις διακρίσεις άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Αλλά στο τέλος πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όταν μια ομάδα διακρίνεται και παίρνει νίκες στην Ευρώπη, είναι για το καλό όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως και στην Κύπρο το ίδιο. Διότι βγάζουμε περισσότερες ομάδες, πάνε στα play-off, δεν ξεκινάμε τον πρώτο γύρο. Οι Βούλγαροι χτες της Λεύσκης Σόφιας έπαιξαν 6 παιχνίδια για να φτάσουν στα 2 τελευταία με την ΑΕΚ. Έπαιξαν πρώτο γύρο, έπαιξαν δεύτερο γύρο, έπαιξαν τρίτο γύρο και πήγαν στα play-off. Η ΑΕΚ μπήκε απευθείας play-off. Γεια σας, ήρθα. Τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ, προκρίνομαι. Έχει διαφορά. Οι βουλγάρικες ομάδες δεν έχουν υπόθεση στην Ευρώπη, δεν έχουν κάνει τίποτα. Πέρα από τη Λουντογκόρετς που έκανε κάποια πράγματα σε ομίλους του Champions League. Παρουσία εννοώ, όχι κάτι ιδιαίτερο. Από εκεί και πέρα οι ελληνικές ομάδες είναι σαφώς καλύτερες στην Ευρώπη. 4-1 η Ρεάλ εχθές, το είπαμε, την Σοσιεδάδ. πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα, δεν χρειάζεται να το πω έτσι, πολύ γεμάτο το πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον μας είναι στα 5 παιχνίδια των ελληνικών κυπριακών ομάδων. Έχει ωραία μάτς, έχει σπουδαία μάτς. Ναι, είναι παιχνίδια τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε όσα περισσότερα μπορούμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Καλή σας μέρα, Λυκένη, μέρος στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Ώρα Ευρώπης για Ομόνια και Πάφος που δοκιμάζονται σε εντός έδρας αναμετρήσεις με Σεντ Ρούιντεν και Δύναμο Σίτι απόψε στις 8. Πιο μεγάλη ευρωπαϊκή ώρα για την Ομόνια έχει φτάσει. Θέλει την νίκη η πρόκριση απέναντι στην βελγική Σεντ Ρούιντεν και στον επαναληπτικό του εις βάρος της 1-0 στο Βέλγιο. Ο Μπέργκ έχει στην αποστολή διαθέσιμο το Μαγιαμπέλα. Έχουν μείνει εκτός ο Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο. Το πρώτο μάτς στην Αλβανία έδειξε ότι η Πάφος υπερέχει της Δυναμό Σίτι, με την ομάδα του Ρικάρντο Σαπίντο να καλείται να κάνει αυτό απόψε απέναντι στην αλβανική ομάδα, εκτός επιλογών ο Νταβίτ Λουίζ, μέσα ο Ντράγκομιρ. Και οι δύο αναμετρήσεις στις 8, στη ΓΑΣΥΠΗ και Αλφα Μέγα, ραδιοφωνικά από τον Super Sports στους 104 και τηλεοπτικά από την Σιδαβίζιον. Στην ΑΕΚ ο Ρούμπεν Σέγιες ήρθε στην Κύπρο, σήκωσε μανίκια και σήμερα στις 4 το απόγευμα θα παρουσιαστεί επίσημα από την διοίκηση των Λαρνακαίων. Η ΑΕΚ είναι σε τροχιά προετοιμασίας εν ώψη του ντέρμπι της πρεμιέρας με το ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ παίκτης της ομάδας ουσιαστικά αποτελεί ο Κροάτης θερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα. Ο ποδοσφαιριστής με την ένταξή του στις προπονήσεις αναμένεται να τεθεί άμεσα στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου. Στον Άρη μπαίνουν στην τελική ευθεία εν ώψη του τοπικού ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού 19χρονου Ολλανδού Ζάιλ Παβιροντιχάρτζο με συμβόλαιο 2+2 χρόνια. Στην ανόρθωση ο Νέστορ Ελ Μαέστρο παρουσιάστηκε απόλυτα συνειδητοποιημένος για το που έχει έρθει, απέφυγε τα μεγάλα λόγια στην χθεσινή παρουσίασή του και υποσχέθηκε ομαδικό πνεύμα εν ώψη πρεμιέρας με την ΑΕΛ. Ο προπονητής ανόρθωσης δεν έχει διαθέσιμους του Στέφανο Χαραλάμπους και αρτήματα. Στον Απόλλωνα και στο αγωνιστικό κομμάτι εν ώψη Άρη δεδομένα είναι εκτός Βέισμπεκ, Βίντα, Ροντρίγκες και Τομάς. Στην ΑΕΛ αμφίβολος για την πρεμιέρα είναι ο Κονσεϊσάο, σίγουρα εκτός επιλογών ο Ζόκε. Η ώρα των επίσημων υποχρεώσεων για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έφτασε στις 7 σήμερα στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Κοντράρεται με την Αυστρία για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προ-προκριματικών του FIBA EuroBasket 2029. ΑΕΚΑΡΑ για φίλημα χτες βράδυ διέλυσε 4-0 την Λεύσκη Σόφια σε παιχνίδι που θα μπορούσε να βάλει πολλά περισσότερα γκολ. Δύο τέρματα ο Μπάρναμπας Βάργα, ένα ο Λουκαγιόβιτς και ένα ο Ρασβάν Μαρίν με πέναλτι. Ξέφρενο πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ επιστρέφει στους ομίλους ουσιαστικά του Champions League. Θα έχει 8 παιχνίδια ενώπιον της μέχρι τις 27 Ιανουαρίου και θα μάθει αντιπάλους απόψε στις 7 στην κλήρωση που θα γίνει στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Διαδικασία η οποία θα μεταδίδεται και εδώ στον Super Sports 104. Άλλες τρεις ομάδες ελληνικές δείχνονται στη μάχη για την Ευρώπη. Στις 8 ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χράντετς Κράλοβι στην Τσεχία στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ πριν από μία εβδομάδα. Αλλαγές ετοιμάζει ο Νίστρουπ για την σημερινή αναμέτρηση. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Μπραν στην Νορβηγία στη ρεβάνς του 1-1 στην Τούμπα. Ενώ μία ώρα αργότερα στις 9 ο Όφι, έχοντας παρακαταθήκη το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού στο Παγκρίτιο, κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και τα τρία παιχνίδια ραδιοφωνικά στον Super Sports 104. Στον Ολυμπιακό, ο Ζώτα Σίλβα μονιμοποιήθηκε και έριξε άγκυρα στο λιμάνι αφού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Θρίλερ με Πουέρτα, αλλά και στο τραπέζι το όνομα του Δανού Πέντερσεν. Στον Άρη υπάρχει πρόταση για τον Βάντερσον την ίδια ώρα που θα υπάρξει ενίσχυση εντός των επόμενων ημερών για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο Champions League χτες βράδυ, πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ, Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 και Βίκινγκ Δύναμο Ζάγκρεπ 3-1. Στο Conference League, Rapid Viennese Hearts 2-2 στα πέναλτι πρόκριση για τους Σκοτσέζους. Στη La Liga, Real Madrid της Real Sociedad 4-1 με σόου του Mbappé που πέτυχε hat-trick στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 8, Ομόνια Σεντρούιτεν. Την ίδια ώρα για τα προκριματικά του Conference League, Brand Pauk, Χράντετς Κράλοβ, Παναθηναϊκός και Πάφος Δυνάμο City. Στις 9 για τα προκριματικά του Europa League, ΤΣΣΕΚΑ Σόφια Σοφή.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
10: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
11: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
20: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
19: Κάτι πιο ευχάριστο?
20: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
19: Α, τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες.
23: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 15 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ηρωδιακό να δούμε τι παίζει με τον καιρό. Γιατί έχει δροσιά, αλλά ο κύριος Πουλής εδώ, ο Τάσο, μου λέει ότι το μεσημέρι θα έχει ζέστη. Πες μου, ό,τι γίνεται, για να πάρουμε με τα μέτρα μας.
24: Εντάξει, ζέστη έχει. Είναι Αύγουστο, δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά τι ζέστη, αυτό λέω. Τι alert, πάλι, γιατί πάλι βγάζουν κίτρινες, πράσινες.
24: Για εμένα, εντάξει, κοίταξε, το 40 που πιάνει εκεί στη Λευκοσία μόνο, εντάξει, δεν είναι κάτι για μένα το οποίο θα πρέπει να γίνει θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι η υγρασία που η αισθητή στα παράλια αγγίζει και τους 40 βαθμούς η αισθητή. Mm. Δηλαδή εκεί είναι το πρόβλημα, η υγρασία που ανεβάζει την αισθητή θερμοκρασία. Άρα γι' αυτό υπάρχει και πιο αποπνιστική κατάσταση και είναι λίγο πιο αφόρητη η ζέστη όσον κινείσαι προς παράλληλες περιοχές. Οπότε εκεί εστιάζω περισσότερο εγώ και μπορώ να σου πω και ο κόσμος που ζει στα παράλληλα το πώς είναι. Εντάξει, παραμένουμε εκεί στο εσωτερικό 38-39 μέσα στη Λευκοσία και προς το 40. Τα παράλληλα τμήματα από 31 έως και 33 τοπικά και 34 και πάνω στα ορεινά τμήματα από 28 έως 31-32 βαθμούς. Είμαστε λίγο πάνω στις κανονικές, αλλά δεν είμαστε σε ακραία πολύ ψηλά.
0: Πάντως το πρωινό ήταν μια χαρά σήμερα, ούτε υγρασία ούτε τίποτα.
24: Εντάξει, το πρωινό είναι πέφτει η θερμοκρασία, δηλαδή πέφτει και στους 20 βαθμούς, οπότε είναι κυρίως το μεσημέρι, μία-δύο ώρες, εκεί δύο-τρεις ώρες που είναι πιο ψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, σήμερα περιπτωρίο, από αύριο Παρασκευή μία πολύ μικρή πτώση να είσαι κοντά στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό. Ενώ το Σάββατο είναι τώρα αυτό το πολύ σύντομο, η απότομη μεγάλη αλλαγή που αναμένεται.
0: Γιατί, πες μου γιατί μιλάμε, για βροχές.
24: Μιλάμε για όλα. Μιλάμε και για μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυτό το μεσημέρι μέχρι 31-32 βαθμούς μπορεί να πάει.
0: Στο εσωτερικό.
24: Ναι, και είπα στα παράλια περίπου εκεί, ενώ πάνω στο Αρινά να είσαι από 18-24, ενώ θα είναι μια στιγμή πτώση, φαίνεται
0: μόνο,
24: ότι...
0: Μόνο το Σάββατο αυτό.
24: Ναι, κύριε Σαθημοκρασίδη, γιατί από Κυριακή Δευτέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει, αλλά Κυριακή Δευτέρα να είσαι εκεί στους 34-35 και να ανέβει περισσότερο 37-38 τις πρώτες 3-4 μέρες του Δευτέρου. Άρα η κυρία αλλαγή είναι μόνο το Σάββατο, όπου αναμένεται, δείχνει να έχει και βροχές. Και απλά θα δω και σήμερα λίγο τις περιοχές και πώς μπορεί να είναι αυτή η ένταση των βροχών και πόσες ποσές μπορεί να έχουμε. Mm-hmm. Δείχνει ότι έχουμε μια αποκομμένη ψυχρή λίμνη, έρχεται από τα βόρεια, mm-hmm. θα περάσει από το νησί μας και θα φέρει αυτή την αλλαγή με βροχές, πιθανές καταιγίδες και στη δική θερμοκρασία. Δηλαδή θα είναι ένα καιρικό σκηνικό που διαρτάσει τώρα. Είναι λογικό έτσι σήμερα Αύγουστο να έχεις βροχές σε αρκετές περιοχές, mm-hmm. θα περιοριστεί σε ορεινά εσωτερικό, είναι mm-hmm. αυτό το οποίο τώρα θα πρέπει να λύσω εγώ σήμερα.
0: Αλλά αυτό το ερώτημα, όχι το ερώτημα, αυτό όλο είναι για το Σάββατο.
24: Ναι.
0: Μάλιστα.
24: Okay. Ναι, ναι, είναι για το πώς θα επηρεαστεί τελικά όλο τον
0: νησί. Αν θα επηρεαστεί όλο τον νησί, αν θα είναι πιο τοπικά τα φαινόμενα.
24: Ναι, αλλά δείχνει ότι θα έχουμε βροχές, αυτό το κρατάμε, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε στήτες δημοκρατίες, απλά είναι λεπτομέρειες πάντα που αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να βγουν και μία-δύο μέρες πριν την έναρξη μιας αλλαγής του καιρού. Οπότε είναι το Σάββατο κύριο, εντάξει, το πεδίο να είναι όμορφα, θα ενισχυθεί λίγο το Σάββατο ενώ στα 5 μποφόρ, αλλά είναι μόνο μία μέρα, βασικά λίγες ώρες.
0: Okay.
24: Που θα έχω αυτή την αλλαγή, γιατί μετά θα αναφερθούμε σιγά σιγά στα κανονικά μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα σου ευχαριστώ.
24: Όχι, θα το δούμε ξανά. Ναι,
0: να το δούμε και αύριο. Ναι, ναι, ναι.
24: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Τάσο Ηρωδιακόνου.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα να δούμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Συνάντηση χτες Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν στην πρώτη γραμμή, αν και δεν υπήρχε κάτι το καινούργιο, κάτι το πολύ νεότερο όσο αφορά το όλο θέμα. Καλημέρα Στέλλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αλκίν. Καλημέρα για τους ακροατές μας. Εντάξει, έβαλαν κάτω όμως οι διοικητές στη μεθοδολογία, τα μέτρα οικονομίας εμπιστοσύνης, τις συγκλήσεις και αποφάσισαν να βάλουν μπρος τη μηχανή του Κυπριακού Αλκίν.
0: Με τι ορίζοντα?
1: 2,5 ώρες ήταν η συνάντηση. Και θα συναντώνται κάθε εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Νίκος Χριστοδουλίδης και Τσούβαν Έσυρμα.
0: Με τι στόχο?
1: Να καταλήξουν τουλάχιστον σε αυτά που τους είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Και για τα... δεν ξέρουμε κιόλας ακριβώς τι είναι αυτό που συζητάτε. Άλκη, παρόλα αυτά, οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των δύο ηγετών είναι αναμφίβολα μια κινητικότητα στο Κυπριακό που δεν έχουμε δει τουλάχιστον για τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Έτσι.
0: Κάθε εβδομάδα όχι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Ναι. Εξέτασαν μεταξύ τους την πρόοδο σε σχέση με τα επόμενα βήματα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί όταν ήρθε ο κ. Αντρέο Κούτερες στο νησί. Είπαν αυτό που έχουμε πει, να εντατικοποιήσουν τις συναντήσεις τους. Συμφώνησαν επίσης στον κοινό τους ανακοινωθέν που είδαμε χθες, το οποίο και εξέδωσε ο Ανταλμένα Έθνη, συμφώνησαν να ανακοινώσουν και μέλη μιας καθοδηγητικής επιτροπής συμβουλευτικού σώματος κοινωνίας πολιτών. Και αυτή η επιτροπή τώρα τι ακριβώς θα κάνει? Θα ακούει και θα χουγκράζεται τις δύο κοινωνίες και θα φέρει θέματα στο τραπέζι των δύο ηγετών, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλκεί. Ο πρόεδρος πάντως, κατά την επιστροφή του από την συνάντηση με τον Τσούβαν Έσυρμαν, έβαλε ένα θετικό πρόσημο στη συνάντηση και είπε ότι με τον τουρκοκύπριο ηγέτη συζητήθηκαν και θέματα ουσίας, αλλά και συγκεκριμένες συγκλήσεις. Αυτό είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και μίλησε και για τη μεθοδολογία που συζητήθηκε και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Βλέπω σε αυτά που στο Μέγκα, στο σχετικό θέμα, ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι και ζητήματα αθλητισμού. Αυτό τι είναι? Είναι αυτή η κουβέντα που δεν ξέρω αν ξέρεις, η κουβέντα για συμμετοχή των τουρκοκυπριακών ομάδων στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ είναι κάτι τέτοιο ή είναι κάτι άλλο? Ξέρουμε τι ακριβώς, κάποιες εκτιμήριες?
1: Αντιδράσεις ίσως από την Ισπανική ομάδα του Μπαρσελόνη που είδαμε.
0: Αυτό υπήρχαν αντιδράσεις, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το ζήτημα του αθλητισμού, επειδή δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Αν μπορούμε να μάθουμε, θα είναι καλό. Διότι κατά καιρούς το επαναφέρουν το θέμα οι Τουρκοκύπροι για συμμετοχή των τουρκοκυπριακών ομάδων στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Χωρίς να υπάρχει εννοείται κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, προφανώς και θα πρέπει να μάθουμε τι εννοούν τα ζητήματα.
0: Ναι, γιατί ζητήματα αθλητισμού μπορεί να είναι τεράστιο φάσμα, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι μπαίνουμε όντως σε συζήτηση πλέον. Βλέπεις ότι βάζουμε κάτω τουλάχιστον απλά και μικρά βήματα σταθερά. Τώρα, κατά πόσον θα μπορεί να είναι εφικτή ή οποιαδήποτε άτυπη πολυμερή συνάντηση πριν από το Δεκέμβριο του 2026, είναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Θα έλθει και πίσω στο νησί η Μαρία Άγγελα Ουκίν, η ειδική αντιπρόσωπος και ειδική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουντέρες για το Κυπριακό, η οποία θα παρακολουθεί από κοντά αυτές τις εβδομαδιαίες υπό τις περιστάσεις συναντήσεις των δύο ηγετών που ανακοινώθηκαν χθες από το κυβέρνημα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Δεν θα υπάρχει στάνταρ μέρα και ώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θα υπάρχει στάνταρ μέρα και ώρα.
1: Όχι, είναι εβδομαδιαίες συναντήσεις υπό τις περιστάσεις δηλαδή κάποια στιγμή. Νομίζω αυτό είναι για να μην είναι ανοιχτό, τόσο ώστε αν δεν συναντηθούν καμιά φορά. Συναντήσεις εβδομαδιαίες κάνουν και οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών Αλκή, οι οποίοι ετοιμάζουν το έδαφος για την συνάντηση των δύο.
0: Ναι, ναι, των δύο ηγετών.
1: Εντάξει. Θα το δούμε. Θα μάθουμε και περισσότερα που θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και εμείς με κυβερνητικούς εκπροσώπους, υπουργός εξωτερικών και δεν ξέρω τι, όταν ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στη ροή των εκπομπών. Νομίζω ότι θα μάθουμε περισσότερα και προφανώς θα ρωτήσουμε και γι' αυτό που έχεις πει και εσύ.
0: Okay, μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.
0: Ναι, σ' ακούω Στέλλα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να δούμε Καταστάζει να σου πω ότι οι εικόνες που κάνουν στη διεθνή επικαιρότητα, οι εικόνες που κάνουν τον κύριο του διαδικτύου με τον Νεπάλ συγκλονίζουν. Αυτό επικράτησε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι περισσότεροι από 1.000 άτομα που αγνοούνται, περισσότεροι από 200 νεκροί. Υπήρξε ένα τσουνάμι λάσπη, δεν ξέρω αν έχει δει εσύ αλκή.
0: Εγώ κατάλαβα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Έχω ξαναδεί ποτέ μου έτσι πράγμα.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ούτε καν στις ταινίες του Hollywood.
1: Τα βίντεο τα οποία έρχονται από τον Νεπάλ είναι συγκλονιστικά.
0: Ούτε στο Hollywood δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ταινία με τέτοιο εφέ. Πρέπει να είναι πάρα πολύς ο κόσμος που χάθηκε και θα ξεκαθαρίσει αυτό το σκηνικό όταν φύγουν τα νερά, όταν πέσει η στάθμη, για να καταλάβουμε πόσες. Εγώ, από ό,τι λένε, για χιλιάδες κόσμου έχει χαθεί σε αυτή την τραγωδία στο Νεπάλ.
1: Ναι, γιατί τα βίντεο τα οποία κάνουν τον κύριο του διαδικτύου και τον γύρο του κόσμου. Δείχνουν κόσμο ο οποίος ο ίδιος τραβούσε βίντεο, είτε από πάνω από τον
0: από πάνω από και τρέχανε πιο χαμηλά, τρέχανε.
1: Νερά.
0: Αυτοί δεν σώθηκαν. Ναι. Πού να σωθούν αυτοί.
1: Και βλέπεις ότι αυτά τα αρμετικά νερά έχουν παρασύρει κόσμο.
0: Ναι, και δεν είναι απλά το νερό που έχει τεράστια δύναμη. Έχει, κουβαλάει βράχους, γιατί αυτό το νερό κατέβηκε από βουνά, έχει βράχους, άλλα αντικείμενα μέσα από. Είναι ένα φωνικό όπλο το οποίο δεν ξέρω.
1: Δεν είναι σαφές. Τουλάχιστον εγώ δεν είδα πουθενά να γραφτεί κάτι για το τι ήταν αυτό ακριβώς που προκάλεσε την κατάρρευση.
0: Υπάρχουν διάφορα σενάρια για κάποιο.
1: Κάνουν λόγο για σεισμική δόνηση, κάποια εξέλιξη στο Νεπάλ. Που μπορεί να σημειώθηκε και λίγα λεπτά νωρίτερα.
0: Ένα κομμάτι από αποκόλληση από ένα μεγάλο παγόβουνο.
1: Κατολίσθηση,
0: και αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
1: Ναι. Ναι. Ή κατολίσθηση. Πάντως να σου πω κάτι, μπορεί κάποιος να δει και από δορυφορικές εικόνες.
0: Ναι.
1: Το τι ακριβώς είχε συμβεί στην περιοχή στο Νεπάλ.
0: Ωραία. Να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας. Εχθές συζητήσαμε εκτενέστατα το θέμα με τους εκπαιδευτικούς, γιατί υπήρχε μια έτσι αναστάτωση. Μάλλον προέκυψε ένα θέμα από διάφορες τοποθετήσεις γονέων, κυρίως για την έναρξη των δημοτικών σχολείων, της προδημοτικής γενικότερα φέτος, έτσι όπως είναι τα δεδομένα 14 Σεπτεμβρίου. Γενικά πάντως η παιδεία είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έχει πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί είναι και το θέμα του καταλόγου διοριστέων και γίνονται πολλά ραντεβού με τα συνδικαλιστικά όργανα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον αντιπρόεδρο, τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΠΟΕΔ, τον αντιπρόεδρο, συγγνώμη, της ΠΟΕΔ, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων, τον Απόστολο Σκουρουπάτη. Απόστολε, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Και καλημέρα, Στέλλα, καλά στα κράτες.
0: Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάντα ψηλά στην επικαιρότητα. Το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι για όλους μας και για τους εργαζόμενους και για τον κόσμο και κυρίως για τα παιδιά, έτσι, γιατί είναι η καθημερινότητά τους για το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου και για πολλά χρόνια. Υπήρξε ένας θόρυβος ντόρος, να το πω, τα προηγούμενα 24 ώρες όσον αφορά τη φετινή έναρξη των δημοτικών σχολείων. Ξέρουμε πώς είναι περίπου τα πράγματα όσον αφορά την νομοθεσία. Θα ήθελα, Απόστολε, ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το θέμα.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι η παιδεία απασχολεί όλων των κόσμων. Είναι χιλιάδες μαθητές, είναι χιλιάδες γονείς, είναι χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Άρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Πέραν τούτου, η όλη συζήτηση πρέπει να περιστρέφεται πάντα στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και αντί αυτού, και το τι διδάσκουμε στα σχολεία, αντί αυτού δυστυχώς όποτε έχουμε αργίες ή όποτε υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα της καθυστέρησης, έναρξης της χρονιάς ή της γρήγορη ή των πιο νωρίς κλείσιμων των σχολείων, να έχουμε λαθασμένες συζητήσεις που παραπέμπουν σε ένα διαφορετικό ρόλο του σχολείου. Το σχολείο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παιδοφυλακτήριο, ούτε ως πάρκινγκ για να τοποθετήσουμε τα παιδιά μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί είμαστε γονείς, την ανάγκη της σύγχρονης οικογένειας που προκύπτει από τους εργαζόμενους γονείς. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τα σχολεία να είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά για να μπορέσουν οι γονείς να εργάζονται. Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί η λύση έτσι ώστε να έχουμε όλοι μας ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας και το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και τις υπόλοιπες αργίες. Και αυτή η λύση δεν είναι να είναι συνέχεια ανοιχτά τα σχολεία. Αυτή η λύση πρέπει να επικεντρωθεί στο περισσότερες άδειες στον κόσμο, να έχει τη δυνατότητα η οικογένεια να εργάζεται σε ανθρώπινες συνθήκες, έτσι ώστε να μπορέσει να απολαμβάνει πραγματικά τα παιδιά της, η κάθε οικογένεια. Διαφορετικά όλη η συζήτηση που γίνεται είναι σε εντελώς λαθασμένο επίπεδο.
0: Παρεμβάσεις του κράτους εννοώ ότι... Ναι.
1: Αποστέλε, χαίρομαι από αυτή την τοποθέτηση, γιατί το είχα ακούσει, διάβαζα και διάφορες αντιδράσεις και γονιών και άλλων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν μίλησαν και με τα καλύτερα λόγια. Μιλάω κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλούσαν λες και οι γονείς είναι αντίπαλοι τους και χαίρομαι πραγματικά που ακούω αυτό από σένα σήμερα, που είναι και η επίσημη θέση της που έδω αντιλαμβάνομαι. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Δεν φταίνε ούτε οι εκπαιδευτικοί, αλλά ούτε οι γονείς. Ούτε είπε κάποιος γονιός ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ο χώρος όπου θα φυλάνε τα παιδιά για να πηγαίνουν οι γονείς δουλειά. Και από την άλλη θα πρέπει και οι γονείς να σεβαστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τα οποία δεν αποφασίζουν οι γονείς, αποφασίζει ο κράτος για αυτά. Εγώ θεωρώ ότι αν και η ΠΟΕΦ βάλει στο τραπέζι του διαλόγου αυτό ακριβώς που σήμερα απόστολα, θεωρώ ότι η ΠΟΕΦ, επειδή αν δούμε και από το παρελθόν, ξέρει να διεκδικεί, ίσως όλοι μαζί καταφέρουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Γιατί το να ανοίγουν τα σχολεία 14 του Σεπτέμβρη σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και να μην υπάρχουν ούτε θερινά σχολεία για να μπορεί κάποιος να πάρει τα παιδιά του από τις 30 του Αυγούστου μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη.
0: Εδώ
1: είναι
0: υπάρχει,
1: μεγάλο πρόβλημα.
0: Στέλλα, αυτό που είπε ο Απόστολος.
1: Αυτό που λέγαμε και εμείς χθες. Πρέπει το κράτος να έρθει να δώσει περισσότερα σε εργαζόμενους γονείς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πλέον ούτε παππούδες, ούτε γιαγιάδες, ούτε μητέρες που με ευκολία είναι στο σπίτι. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Και από την άλλη θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αντιληφθεί ότι ίσως πρέπει να ρίξει περισσότερους εκπαιδευτικούς.
2: Νομίζω, Στέλλα, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται όλες οι ενέργειες. Για παράδειγμα, έχει με νομοθεσία πλέον ρυθμιστεί ο χρόνος έναρξης του ολοημερού σχολείου. Έχει επεκταθεί ο θεσμός, ο πολύ σωστός θεσμός του θερινού σχολείου. Τώρα, αν προκύπτει ανάγκη και για τον Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι αρκετός. Δηλαδή θέλει και άλλα, υπάρχουν τόσοι αδιορίστε εκπαιδευτικοί και τους Απόστολες, δηλαδή ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Μπορεί να τους αξιοποιήσει όλους και αν υπάρχει ανάγκη για το Σεπτέμβρη, σε τέτοιες χρονίες πέρσι δεν υπήρχε ανάγκη, γιατί πέρσι ανοίξαν 1 Σεπτέμβρη οι δάσκαλοι, 8 Σεπτέμβρη οι μάθητες.
1: Δεν πήγαν να μάθουν τα παιδιά στο σχολείο.
2: Πήγαν 8 του Σεπτέμβρη
0: πέρσι. Το αυτό ήταν πέρσι.
1: Ναι.
2: Η πρώτη Δευτέρα του μήνα ήταν πρώτη και η δεύτερη Δευτέρα που πάνε μαζί ήταν 8.
0: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, να θεσμοθετηθεί με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή να μην είναι η δεύτερη Δευτέρα ή να είναι, να πούμε ότι θα ξεκινήσει.
2: Αρχή μου, αυτά έχουν συζητηθεί
0: επανειλημμένα
2: και έχουν συμφωνηθεί το 2024. Ξανά έχουν ανανεωθεί οι κανονισμοί δουλειά του σχολείου. Τώρα εμείς είμαστε διαθετημένοι να συζητήσουμε. Να μπούμε σε έναν πραγματικό διάλογο όσον αφορά την δομή του σχολικού έτους. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να βελτιωθεί, και αντιλαμβάνομαι ότι όλη η συζήτηση προέκυψε από μια δέσμευση της Υπουργού ότι το διήμερο εκπαιδευτικού, το οποίο πραγματοποιείται τις δύο μέρες της εβδομάδας που είμαστε σχολείο και δεν έχουμε μαθητές, θα εφαρμοστεί όπως εφαρμόζεται στη μέση, μία μέρα τον Δεκέμβρη και μία τον Γενάρη. Και πάλι θα έχουμε αντιδράσεις από τους γονείς που θα λένε μας βάζει ακόμα μία μέρα άδεια.
1: Απόστολε, δεν ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από το 14 του Σεπτέμβρη, και γιατί πλέον όσο πάει, όσο ο χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε ότι πολύ πιο δύσκολο. Νομίζω ότι και οι εκπαιδευτικοί το ζουν αυτό που είναι γονείς. Δεν το ζουν μόνο όσοι είναι εκπαιδευτικοί γονείς. Δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι διαθέσιμα για να μπορούν να είναι με τα ανήλικα παιδιά. Δεν υπάρχουν δηλαδή...
2: Μπορούν να βρεθούν λύσεις για τις δύο εβδομάδες του Σεπτέμβρη. Υπάρχουν λύσεις για αυτήν.
1: Μπορεί να πληρώσει τα ιδιωτικά θερινά σχολεία. Είναι πρόβλημα. Που γιατί στρέφεται ο κόσμος προς τους εκπαιδευτικούς. Κακός, γιατί οι εκπαιδευτικοί και η δουλειά τους είναι η δουλειά τους. Αυτό τους λέει ο εργοδότης τους να κάνουν. Αυτό τους λέει να δουλεύουν. Στρέφεται γιατί είναι και πολλές οι άλλες μέρες των αργιών εντός της σχολικής χρονιάς. Και τα συνδυάζουν όλα μαζί. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να εξηγήσουμε του κόσμου ποια ακριβώς είναι η δουλειά και γιατί γίνεται και πώς πάει. Και θα πρέπει εκεί να πάρθει μια πολιτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας, που έχει να κάνει με εργοδότες, ιδιώτες κλπ. Για να βρεθεί μια λύση για τη σύγχρονη εποχή, για τους σύγχρονους γονείς. Για να μην έχει το σύγχρονο γονεί του να λέει «Α, ο εκπαιδευτικός δουλεύει 90 μέρες το χρόνο», ας πούμε.
2: Και στην εξίσωση να μπει επιτέλους και οι πληρωμένες άδειες των εργαζόμενων γονιών και ο χρόνος εργασίας του κάθε εργαζόμενου, γιατί από 36-37 ώρες έχουμε πάει στις 50, έχουμε καθιερώσει την Κυριακή να εργάζεται όλος ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει χρόνος με τα παιδιά. Άρα το πιο σημαντικό που πρέπει όλοι μας να διεκδικήσουμε είναι τη βελτίωση των όρων εργασίας των εργαζόμενων στην Κύπρο, όλων των εργαζόμενων, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος και όχι να ερχόμαστε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη της αγοράς να είναι τα παιδιά στις 6 στο σχολείο, γιατί έγκλημα κάνουμε ώσπου αυξάνουμε τον χρόνο παραμονής των μωρών, των παιδιών 6-7-8 χρόνων να είναι από το πρωί στο σχολείο και να τους έχουμε και των παιδιών μας. Και να σημειώσω ένα πράγμα, Στέλλα, έτσι και να το έχετε υποψηθεί, το 2018 όταν έγινε το 2018 όταν έγινε

0: που μπορεί να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Δηλαδή, να μην φέρνουμε παραδείγματα έρευνες. Προφανώς είναι πολύ περισσότερος χρόνος, γιατί δεν υπάρχει που άλλο να μείνουν τα παιδιά. Δεν
1: αντικατέστηκα μια έρευνα που έγινε για να μειωθούν οι δαπάνες, το κόστος όπως το ονομάζαν τότε, στην εκπαίδευση. Για να μειωθεί το κόστος, τότε ήταν ο στόχος του να εξορθολογήσουν.
0: Θέλω το τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί, τι κάνουν οι γονείς. Τώρα ρωτάω έτσι, εάν ξέρεις κάτι, θα το ψάξουμε να δούμε πώς ακολουθείτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τι μοντέλο ακολουθείτε.
1: Υπάρχουν σε αρκετές χώρες, υπάρχει το μοντέλο των ενδιάμεσων διάκοπων. Δηλαδή να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο τριήμερο, μπορεί να μην είναι μια εβδομάδα, μπορεί να είναι τρεις μέρες, είτε το Νιόβριν είτε το Φλεβάρι, έτσι ώστε να σπάζει το μεγάλο τετράμινο και οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να
2: το κάνουν αυτό. Απόστολε, τα ιδιωτικά το κάνουν.
1: Σε όλη την Ευρώπη το κάνουν. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Εδώ δεν το κάνουμε.
0: Ναι, εμείς δεν το συζητούμε.
1: Δηλαδή, να σας πω, αν μαζέψουμε.
0: Θα βγει στο σχολείο όμως.
1: Αν μαζέψουμε όλες αυτές. Λέω τώρα, αν μαζέψουμε όλες αυτές τις αρχίες...
0: Ευρωπαϊκές χώρες ανοίγουν 1η Σεπτέμβρη. Μόνο στην Ιταλία και στην Κύπρο ανοίγουν μέσα του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό δεν το συζητάμε. Να το συζητήσουμε αν ανοίγουμε και εμείς 1η Σεπτέμβρη. Και μπορεί το κράτος να μας παρέχει τη δυνατότητα, είτε στους δημοσίους υπαλλήλους ή να γίνει μια συζήτηση στο ιδιωτικό τομέα, ώστε αυτή την εβδομάδα που θα υπάρχει, αν θα υπάρξει, να είναι η τηλεργασία ή να είναι πληρωμένη άδεια.
2: Το τηλεργασία είναι μια χαρά, ακούγεται, γιατί το δοκιμάσαμε κιόλας.
1: Το πότε ανοίγουν τα σχολεία και πότε κλείνουν σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο στην Ιταλία και στην Κύπρο, είναι και στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο.
0: Έχουν διάφορες...
1: Εντάξει, όμως κάθε χώρα, λόγω των ιδιομόρφων καταστάσεων που έχει, για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι διαφορετικά ο τρόπος λειτουργίας. Και ανάλογα αν είναι κεντρικό το σύστημα, αν είναι ένας δήμος το πώς λειτουργεί το σχολείο, που είναι ευθύνη λειτουργίας του σχολείου, υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε και να συζητήσουμε καλές πρακτικές άλλων χωρών, αλλά πρέπει πάντα να τις προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα, ειδικά στα δεδομένα της Κύπρου, όπου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σχολεία ξερινά ή οτιδήποτε ολοήμερα μετά, πρέπει να αλλάξουν τα κτίρια, πρέπει να μπουν τα κλιματιστικά, πρέπει να υπάρχουν οι χώροι άθλησης, έτσι ώστε το παιδί να μην είναι μόνο μάθημα, εκεί που θα είναι να έχει δημιουργική και σωστή απασχόληση. Αυτά πρέπει να συζητηθούν και πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουν υπονομές.
0: Πρέπει όμως να βρεθεί μια συνολική λύση. Απλά να πω, επειδή το θέμα θα το συζητήσουμε και στην εκπομπή που ξέρει να την ερχόμενη εβδομάδα και έκανα μια βιογραφία, θα σου πω απλά ότι στην Ολλανδία, όταν καθορίζονται οι σχολικές διακοπές, το Υπουργείο της Ολλανδίας, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, έχει ρήτρα στην οποία ρητά διαβουλεύεται και με τους γονείς για το πότε ανοίγουν και πότε κλείγουν. Άρα υπάρχει δηλαδή, τώρα μιλάμε για την Ολλανδία, έτσι, υπάρχει δηλαδή στην εξίσωση και το κομμάτι γονέας για το κράτος. Δεν μιλάω για τους εκπαιδευτικούς, Αποστολέ, και να σου πω την άποψή μου. Είναι λάθος αυτό το θέμα να συζητάτε με τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να συζητάτε με τους αρμόδιους υπουργούς και την κυβέρνηση γενικότερα. Γιατί είναι πολιτικές αποφάσεις.
2: Απόστολε, υπάρχει ιδανικό μοντέλο στην Ευρώπη από αυτά που ξέρεις, γιατί μιλάτε και με... Υπάρχει ιδανικό μοντέλο, για να καταλάβουμε, δηλαδή έχει κάπου που είναι το ιδανικό μοντέλο και είναι χαπλόλι.
1: Ιδανικό μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά για τίποτα. Παίρνεις τις καλές πρακτικές και τις προσαρμόζεις, τις πετυχημένες πρακτικές, και τις προσαρμόζεις στο δικό σου εκπαιδευτικό συγκείμενο με βάση τις δικές σου ιδιομορφίες. Ναι. Και είναι σημαντικό να ακούνται απόψεις και γνώμεις και θέσεις όλων των εταίρων και των γονιών και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, να γίνεται θεσμικός διάλογος και να μην λαμβάνονται μονομερείς αποφάσεις και μάλιστα ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή αυτή η συζήτηση δεν είναι σημερινή. Αυτή η συζήτηση έτυχε να βγει στην επιφάνεια φέτος και του χρόνου που να ανοίξουμε 14 και 13, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Ενοχλούσε εισαγωγικά το ότι τα σχολεία, τα υπόστες στο σχολείο ανοίγουν 7,5 και 7 και κλείουν 4 και 5. Δηλαδή πούν τα πράγματα, είναι της εποχής, δηλαδή πρέπει να συζητηθούν θεσμικά, σωστά, να μπουν απόψεις κάτω, να οθετηθεί ένα μοντέλο. Αν δεν θέλουμε να έχουμε με βάση νομοθεσίας συγκεκριμένο χρόνο που ανοίγουν και κλείουν τα σχολεία.
0: Κάτι, Αποστολή, γιατί ξέρετε στην Κύπρο μια ολόκληρη εβδομάδα.

0: μεταξύ επιστροφής των εκπαιδευτικών.
1: Δεν είναι μία εβδομάδα η εκπαιδευτική που είναι στα σχολεία. Είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες χωρίς μαθητές και δύο μέρες εκπαίδευση. Παλαιότερα, μέχρι πριν 10 χρόνια, ήταν ανοίγαμε Δευτέρα, Πέμπτη έρχονταν οι μαθητές. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δίνονταν οι τάξεις, φτιάχνονταν οι τάξεις, έβγαινε το πρόγραμμα, δεν παίρνουν οι στόχοι της χρονιάς και την Πέμπτη έρχονταν οι μαθητές. Δεν είχαμε διήμερο εκπαιδευτικού. Τώρα έχουμε δύο μέρες διήμερο εκπαιδευτικού. Την προετοιμασία των τάξεων, των στόχων της χρονιάς, των σχολείων, των διάφορων δουλειών που έχουν να γίνουν, τα βιβλία κλπ. Τον διαμοιρασμό των μαθητών κλπ. Και έρχονται την Δευτέρα οι μαθητές.
2: Πάντως...
1: προχωρήσαμε να έρχονται μέχρι την, οι δύο μέρες που μεταφερθήκαν στο τέλος της χρονιάς.
2: Το κλειδί είναι αυτό που είπες νωρίτερα, γιατί είπες μια ατάκα, πώς το λες, σύγχρονες ανάγκες οικογένειας. Έχει αλλάξει η καθημερινότητα, δεν είναι όπως ήταν το σκηνικό πριν από 10 ή 20 χρόνια. Αυτό είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικός ο κόσμος, διαφορετικές οι ανάγκες. Άρα πάνω σε αυτό είναι που νομίζω, όχι νομίζω, πρέπει δεδομένα να κινηθεί το κράτος με τις όποιες παρεμβάσεις μπορεί να κάνει στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Και εμείς φτάσαμε για τη μέση βρήνη αργία.
2: Ναι.
1: Όπου ξεκουραζόμαστε μαζί με όλη την οικογένεια.
0: Οι εργαζόμενοι στην ΕΕ, αν κάτσουμε να συγκρίνουμε το τι είχαμε παλιότερα στο ιδιωτικό τομέα, δεν θα βγούμε μέσα από
1: αλλά,
0: το
1: θέμα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο μήνα που πρέπει να είναι προ τα έξω.
0: Μα τώρα είναι ότι είμαστε σε σύγχρονη εποχή, δυσκολεύονται πάρα πολλοί γονείς και αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Και οι ατάκες του τύπου, και δεν αναφέρομαι στον Αποστολό και στην Μπουέτα, αναφέρομαι γενικότερα γιατί έγιναν και τις διαβάζω και είναι ενοχλητικές, ειδικότερα αν βγαίνουν από τα στόματα των εκπαιδευτικών, ότι θέλετε νηπιαγωγία για τα παιδιά σας, δεν είναι καθόλου προς την ορθή κατεύθυνση και είναι και προσβλητικές, κατά την ταπεινή μου άποψη. Άρα ο κάθε ένας από εμάς να λάβει τον ρόλο του.
2: Καλά, εντάξει, συμφωνούμε, αλλά πρέπει να είναι και οι γονείς, γιατί έχουμε δει και οι γονείς τι γράφουνε.
0: Ότι καλά θέλουν την νηπιαγωγία. Όχι, κατάλαβε με.
2: Ναι, αλλά το ίδιο γράφουν πρέπει να είναι και οι γονείς να προσέχονται.
0: Έχουμε και λέω, και εγώ δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ τις ακραίες αντιδράσεις των γονέων, δικαιολογώ όμως ένα σημείο, στο γεγονός ότι κάθονται και ψάχνονται. Καλά, οι εκπαιδευτικοί δηλαδή έχουν συναργίες πόσες το χρόνο. Δουλεύουν 95 μέρες το χρόνο, εγώ 360 δουλεύω. Εγώ έχω 22 μέρες αδειά το χρόνο, οι εκπαιδευτικοί έχουν 90. Λέω εγώ τώρα, αριθμοί δεν ξέρω ισχύουν. Μπαίνουν αυτόματα, χωρίς να έπρεπε, σε μία σύγκριση. Αυτό είναι το λάθος.
2: Ναι, παιδιά, όμως άλλο το ένα επάγγελμα, άλλο το άλλο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, είναι άλλο το ένα επάγγελμα και άλλο το άλλο.
0: Τι, δηλαδή, είναι εύλογο αυτή, είναι εύλογη αυτή η οργική αγανάκτηση.
1: Εγώ επαναλαμβάνω. Ότι εμείς να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε πρώτα-πρώτα συμφωνώ μαζί σου ότι δεν υπάρχουν δομές. Και ότι η κυβέρνηση και η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία δομών, ειδικά δημόσιων δομών από προεφορνηπιακούς σταθμούς, να μην αναφερθούμε στα ειδικά σχολεία μετά τα παιδιά με αναπηρία μετά τα 21 που δεν έχουν καθόλου δομές στην Κύπρο. Και εκεί που υπάρχουν κενά και τα εντοπίζουμε με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, της οικογένειας, να δούμε αν μπορούν να δημιουργηθούν ή να επεκταθούν οι υφιστάμενες δομές. Yeah. Λοιπόν, αυτό εμάς δεν μας ενοχλεί καθόλου, να το συζητήσουμε.
0: Τώρα,
1: επίσης, επέτρεψε μου να πω ότι οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, είμαστε όλοι στο ίδιο μέτωπο, στην ίδια πλευρά. Ο στόχος πρέπει να είναι να έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλον τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τα παιδιά τους. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να προσαρμόσω το σχολείο για να δουλεύει ο συμπολίτης μου όλη μέρα 18 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα.
2: Απόστολε, ένα λεπτό γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα στον χώρο της παιδείας και τα θέματα
1: το πιο σημαντικό θέμα ανάρκη το οποίο αφορά όλους μας είναι να λυθεί άμεσα το θέμα με τους καταλόγους διοριστέων και την κατάργησή τους, γιατί πραγματικά το 20% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία μας προέρχεται από τους καταλόγους διοριστέων και με την κατάργησή τους θα έχουμε χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους με εμπειρία, τους οποίους έχει επενδύσει το κράτος σε αυτούς, να είναι στο δρόμο και δεν θα έχουμε καθόλου εκπαιδευτικούς να διδάξουν στα σχολεία. Από την άλλη, αλλά θα έχουμε και χιλιάδες άνεργους χωρίς λόγο τους οποίους επενδύσαμε σε αυτήν την εμπειρία και εκπαιδευτική υπηρεσία. Και δεύτερα, έχουμε και κόσμο να στελεχώνει ένα σχολείο αντικαταστάτες ολοήμερα συμβασιού.
2: Άρα θα υπάρχουν συναντήσεις με το Υπουργείο, είναι προγραμματισμένες?
1: Έχουμε, εμείς έχουμε τη Δευτέρα το πρωί συνάντηση με τον Υπουργό. Περιμένουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δώσει μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση η Υπουργός, ήδη έχει δεσμευτεί έτσι ώστε να λυθεί αυτό ο μεγάλος θέμα. Δυστυχώς πήραμε κάποιες σελίδες, τρεις σελίδες με κάποιες σκέψεις. Αυτές οι σκέψεις για να γίνουν νομοσχέδιο θέλουν μήνες και βλέπουμε μια κόλληση εργία η οποία θα μας οδηγήσει προτετελεσμένο και την οποία εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να, διαθετημένοι να την ανεχτούμε. Πρέπει το κράτος να δώσει κυβέρνηση, να δώσει άμεσα λύση, να πάει Βουλή, έτσι ώστε να, και να διασφαλιστεί όλος αυτός ο κόσμος με εργασιακή εμπειρία, με εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά και να λύσουμε το θέμα της τελέχωσης στο δημοσίο σχολείο.
2: Από εβδομάδα
0: και
2: στο ΜΕΓΑ.
0: Και να σκέφτεστε και για βρυγιά και σκηνοτοποιήσεις.
1: Εκ των πραγμάτων, Στέλλα, εάν έχουμε όλες αυτές τις χιλιάδες των εκπαιδευτικών να απειλούνται με απόλυση, νομίζω όλοι πρέπει να είμαστε στους δρόμους. Όλοι. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα απολύσεων. Ξαναλέω, έχουμε μια στρατιά εκπαιδευτικών με σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, την οποία αντί να αξιοποιήσουμε, οδηγούμε στην ανεργία. Ενώ σε άλλες χώρες αναζητούν εκπαιδευτικούς, εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο να έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και να έχουν και εμπειρία. Και τους λέμε να πάτε στον δρόμο, γιατί δεν καταλάβετε μια εξέταση.
2: Ναι. Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Από εβδομάδα θα τα πείτε πριν.
1: Αρκεί μου, ένα καταληκτικό. Θα πρέπει επιτέλους όλοι να συζητήσουμε τα θέματα καθημερινότητας που αφορούν βία και παραβατικότητα στο σχολικό χώρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κεφάλαιο ασφάλεια και υγεία, και όχι ανανείω 7,5 ή 10,5 το σχολείο.
2: Θέλω να σου πω, θα επανέλθουμε γι' αυτό. Θα σε έχουμε και άλλη μέρα στο πρωινό. Για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Καλημέρα. Στέλλα, ευχαριστώ. Περάσαν τον χρόνο, αλλά ήταν καλό το θέμα.
0: Καλημέρα.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
13: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
14: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
19: Σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο.
19: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
18: Α, τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο φινάλε της δεύτερης ώρας. Στέλλα μου, σαν γίνεις δάσκαλος, λέει ο 4.94. Κάποτε οι δάσκαλοι ήταν top επάγγελμα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα είναι πολύ πιο ζώρικο. Οικονομικά είναι καλά. Όταν ειδικά προχωρήσεις, αλλά
1: έχουν
0: είναι
1: και,
0: δύσκολο το σχολείο.
1: Πολύ, εντάξει, έχουν και πολλή αδεία όμως.
0: Μπαίνεις στο σχολείο, πήγε να δεις πώς είναι τα σχολεία.
1: Το ξέρω.
0: Μην συζητάμε τώρα.
1: Η θεατρολογία μου πήγε στα σχολεία και η κόρη μου πάει 4 φορές τη βδομάδα. Ένα δίωρο κάθε φορά. Και εντάξει. Ξέρω, ακούω ότι αυτά είναι σημαντικό ότι 3 μήνες το καλοκαίρι, 2,5 το καλοκαίρι, 15 μέρες τον Απρίλιο, 15 μέρες το Χριστούγεννα.
0: Κοιτάξτε, θα σου πω, ας γίνεις δάσκαλος.
1: Σωστό, το δέχομαι.
0: Εγώ αυτή τη βλακεία που λένε ότι έχει πολλές άδειες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Περίμενε. Αντέχεις να κάτσεις όλη τη μέρα με το παιδί να το σπίτι, με ένα παιδί. Με ένα παιδί και είσαι στα όρια σου. Ή με δύο παιδιά. Κάντο με 25 παιδιά.
1: Δεν είπα ότι είναι εύκολο επάγγελμα.
0: Εγώ αυτό απλά λέω. Το επάγγελμα είναι θεσμοθετημένο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ανακαλύψαν τα χινόπιτα στην Κύπρο ότι τα έχουν παραπάνω άδειες κλπ. Αφού έτσι είναι παντού, ρε παιδιά. Αφού παντού έτσι είναι, ρε. Επάνω έτσι. Τι συζητάτε. Τι συζητάμε δηλαδή. Το ίδιο τη βλακή που ακούω για του γιατρού. Τα είχα οι γιατροί είναι εκατομμυριούχοι. Σπούδασε γιατρό.
1: Σωστό.
0: Σπούδασε γιατρό. Δηλαδή τα κόμπλεξ κάποιων ειδικά με τα επαγγέλματα δεν μπορώ. Δηλαδή το διαβάζω και δεν μπορώ.
1: Στις δυσκολίες έχουν και τα ωφελήματα τους. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά τα ωφελήματα είναι μπαλανσάρουν τις δυσκολίες. Ναι, αυτό λέμε. Ο γιατρός είναι εκατομμυριούχος, διότι ο άνθρωπος.
1: Δαπάνε σε 15 χρόνια να σπουδάσει.
0: Πέρα από αυτό που έχει φάει ένα σκάσμο λεφτά, ναι. Έχει φάει πάνω από 500.000.
1: Ναι.
0: Δεδομένο.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος που θα σε σώσει. Ναι. Άρα πώς δεν θα πληρωθεί. Δηλαδή αυτά τα κομπλεξιδίκια κάποιων που δουλεύουν, κάνουν ένα αλφα επάγγελμα και λένε γιατί ο γιατρός να είναι κατοχυρωτικός. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, γιατί ο γιατρός θα σε σώσει. Καταλάβατε γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ο καθένας πληρώνεται, αμείβεται και έχει τα ωφελήματά του αναλόγως του επαγγελμάτου.
1: Μα συμφωνούμε αρκεί.
0: Αλλιώς,
1: απλά είπες για τις δυσκολίες των δασκάλων και εμείς είπαμε ότι έχουν και τα ωφελήματα.
0: Ναι, τα ωφελήματα. Οριακά μπαλανσάρουν.
1: Είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγα.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Οριακά μπαλανσάρουν τις δυσκολίες. Και υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, όπως ας πούμε του αγρότη, ας πούμε, το επάγγελμα, το οποίο είναι από τα πιο δύσκολα και δεν υπάρχουν ωφελήματα. Πρέπει να είσαι εκεί 16 ώρες την ημέρα στο χωράφι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο καθένας να αξιολογεί το επάγγελμά του. Έχει πολύ πιο δύσκολα επαγγέλματα και έχει για μένα δεν υπάρχει εύκολο επάγγελμα. Δεν υπάρχει εύκολο επάγγελμα. Και το συζητάμε. Δηλαδή εμείς σαν δημοσιογράφοι πρέπει να φωνάζουμε όταν δουλεύουμε. Εγώ έφτασα ώρες που δούλευα 16 ώρες την ημέρα.
1: Εγώ εντάξει.
0: Όχι 16. Ερχόμουν το πρωί. Είχε μια μέρα που ήρθα 6 ώρα το πρωί στη δουλειά. Πήγα μέχρι τις 3 η ώρα στο έφυγα, 4 η ώρα πήγα σε άλλη δουλειά για τηλεόραση και τελείωσα 10 το βράδυ. Πες μου να δω, τι ωφελήματα έχεις. πες μου τα ωφελήματα. Δηλαδή εγώ νευριάζω αυτό το πράγμα που βγάζουν ο κάθε ένας τα κομπλεξιλίκια του με τα διάφορα επαγγέλματα. Εάν ζηλεύετε τα επαγγέλματα, λέω για τους δασκάλους, για τους γιατρούς, πες τα για τους αγρότες, λέω 4.98. Το κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του. Και δυστυχώς υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν τα ανάλογα ωφελήματα.
1: Ότι ακούω πολύ δύσκολο επάγγελμα, πάρα πολύ δύσκολο, είναι ο σιδεράς.
0: Είναι απίστευτα δύσκολο.
1: Απίστευτα δύσκολο,
0: διότι σε χώρους. Έχω φίλους που μας στέλνουν μηνύματα, μου λένε ότι το καλοκαίρι σε συνθήκες καύσιμα δουλεύουν με 100 βαθμούς σχεδόν. Είναι αλήθεια αυτό. Ο γιατρός θα σε σώσει, η κυβέρνηση σε σκοτώνει, λέω. 526, καλημέρα. Ωραίος Άλκης για τους καθηγητές του δασκάλου. Μπράβο, Άλκη, καλημέρα. 366. Πες Άλκη για τους αγρότες. Επάγγελμα βουλευτής. Μάλιστα. Αυτό είναι.
2: Βουλευτής.
0: Αυτό είναι επάγγελμα. Αν και να σου πω κάτι. Οι βουλευτές δεν είναι εύκολο επάγγελμα. Εγώ έξω, θα το έκανες.
1: Αν μου περνούσε θα το
0: έκανα. Αυτό σου λέω, θα σου περνάει. Νιώθω, γιατί σε κανένα δεν του περνάει. Το μαθαίνουνε. Να το έκανε.
1: Πολύ ωραία, ρε. Τι είναι, πολύ ωραίο πράγμα. Να είσαι βουλευτή.
0: Να σου πω, περίμενε, πρέπει να το κλείσουμε, να το κλείσουμε εδώ. Άκου εδώ, Σάββατο θα είσαι σε γάμο. Κυριακή σε γάμο. Κυριακή πρωί σε μνημόσυνο. Κυριακή μεσημέρι σε εθνικό μνημόσυνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή θα γυρνάς πολιτικό γραφείο, να κάνεις τα ρουσφέτια σου, να πηγαίνεις βουλή, να κάνεις συνεδριάσεις.
1: Αλλά δεν θέλεις να κάνεις καριέρα. Για πενταετία δεν είναι αγκιά πηγαίνεις.
2: Για τα κομμωτήρια.
0: Τα κομμωτήρια τι εννοείς? Α, ναι, είναι για τα κομμωτήρια, βέβαια. Άλκη, πες ποιος είναι νικητής ΑΕΚ από ΕΛ. Παιδιά, το Τζόκερ δεν το ξέρω ακόμα, σιγά σιγά. Περιμένετε, τρίτη ώρα έχουμε πολλά να
1: πούμε. Δεν
0: πειράζει, είναι ωραίο, ωραίο, είναι ωραία. Πάμε.
3: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Ακούτε Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομόνοια υποδέχεται στις 8 στο γασιπίδι Σεντρουίντεντα στον επαναληπτικό για τα πλέοφ του Europa League, με μοναδικό ζητούμενο να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης. Μέσω Μαγιαμπέλα και ο Σάτκα, εκτός Άιτιν και ο Ντουμπάντζο. Και η Πάφος υποδέχεται στις 8 στο Αλφαμέγα την Δύναμο Σίτη στον επαναληπτικό του 1-1 με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μέσα ο Ντράκομιρ εκτός ο Νταβίτ Λουίς. Ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μετά τη συμφωνία με τον Όλιβερ Ζελένικα, οι γαλαζοκίτρινοι στον ΑΠΟΕΛ επικεντρώνονται στην απόκτηση επιθετικού προς ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ. Ο Ρούμπεν Σέγγες πραγματοποίησε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ. Σήμερα στις 4 θα παρουσιαστεί ο Ισπανός τεχνικός με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Την ίδια ώρα ο Τσάβι Ρόγκαν δίνει τις προσπάθειες για εξέβρεση τερματοφύλακα. Στον Απόλλωνα αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα κάνουν Κβίτα και Άρης. Στην ΑΕΛ ξεκαθαρίζει για τη συμμετοχή του Κονσέισαου στον τέρπι με την Ανόρθωση. Χαραλάμπος και Αρτηματάς είναι εκτός επιλογών της Ανόρθωσης για την πρώτη αγωνιστική. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια αποκτήσης τερματοφύλακα, ενώ εκτός του πρεμιέρα είναι ο Άλβες και ξεκαθαρίζει για τους Παζέ, Νικόλιτς και Ελαλάτσι. Η Απόλλων Λέιτης έχασε με 2-0 από την FH Ισλανδία στο πλαίσιο της πρώτης προκριματικής φάσης για τη διοργάνωση UEFA Women's Europa League. Η συγκλονιστική ΑΕΚ διέλυσε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, το Champions League. Πριν 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιράσει ο Μάριος Ολυμπιλιόπουλος για την πρόκριση. Η Ένωση μαθαίνει απόψε στις 7 τους αντιπάλους της League Phase μέσα από την κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Viking, Fenerbahçe και Slovan εξασφάλισαν επίσης τη συμμετοχή τους στο Champions League, αποκλείοντας Δύναμο Ζάγκρεπ, Λιόν και Τσέλια που θα συνεχίσουν στο Europa League. Απόψε στις 9 ο Όφη παίζει εκτός έδρας με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα και να περάσει στη League Phase του Europa League. Στις 8 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπραν. Στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2 με αμφότερες στις ελληνικές ομάδες να επιδιώκουν την πρόκρισή τους στη League Phase του Conference League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Super Sport 104.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. «Πελέτικο. Be a creator».
11: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
15: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
14: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
15: Ioannou Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 10 και 12, 11, 12, με κοφτεί κάπου εκεί, ναι.
1: Και με τους δασκάλους, φαντάζομαι.
0: Ωραία, καλά είπαμε. Τα επαγγέλματα γενικά, γιατί έχει και ενδιαφέρον.
1: Τα επαγγέλματα. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Θες να αρχίσω.
0: Μου στείλε ένα μήνυμα το πρωί ένας και μου άρεσε και συμφωνώ. Θα γίνουν πολλοί αντιαεκτζίδες μετά το χτεσινό θριαμβευτό.
1: Για ποιο λόγο?
0: Θα είναι. Εντάξει, πολλούς δηλαδή.
1: Εμένα μου είναι πάντα συμπαθή η ΑΕΚ. Αλλά όχι, ρε, για ποιο λόγο ρε, συμβαίνουν πλέον
0: και
1: αυτά. Ρε. Τώρα είναι η ΑΕΚ, αύριο είναι ο Ολυμπιακός.
0: Τα θέλουν και. Τα ξέρουμε και στην Κύπρο.
1: Είναι λογικό. Όταν πηγαίνει πάνω η Ομόνια, φοβίζει το τις άλλες ομάδες. Όταν πηγαίνει πάνω το ΑΠΟΕΛ, φοβίζει εσά. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε όσο λίγα που πήρε. Εντσι νοιάζει τους που λεφτά, ρε.
0: Τον κόσμο, δεν λέω για τον Ολυμπιακό. Κόφτο Μαρινάκη. Εννοεί το Μαρινάκη. Έχει, λέει, τα 40 εκατομμύρια που μπορεί να πάρει η ΑΕΚ φέτος. Μαρινάκη τα βάζει anyway στον Ολυμπιακό.
1: Μα αφού σκοπεύει τώρα τις τελευταίες 10 μέρες να δώσει 40 εκατομμύρια για παίχτες. Πρώτην είναι 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα.
0: Τον Πουέρτα, ναι.
1: Και τον απέρριψε. 16. Παίρνει δεξιμπάκ 8 εκατομμύρια τώρα.
0: Ναι, κάποιες τέτοιες δεν τις καταλαβαίνω. Είναι και καλή κιόλα. Ναι.
1: Δεν τους ξέρω. Αλλά τι λεφτά δίνουν. Ο Παναθηναϊκός πήρε. Είναι καλός αυτός που πήρε ο Παναθηναϊκός. Τον είδα.
0: Ναι, αλλά πάλι δεν έχετε προπονητή.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Δεν τον βλέπω.
1: Εγώ είδα θετικά από τον προπονητή. Προχτές που τον κατηγορούσαν ότι δεν άλλαξε τα χαφ. Αφού δεν έχει χαφ. Δεν έχει χαφ. Δεν έχει παίχτα στη μεσαία γραμμή. Πάμε στην ΑΕΚ. Ήταν ντρομερή η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει έναν προπονητή.
0: Μαέστρο,
1: πάρα πολύ καλό. Μαέστρος. Πάρα πολύ καλό.
0: Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη.
1: Ναι. Μπορεί και ο άλλος να έχει τη χάρη.
0: Τώρα τον δούμε, ναι. Να δούμε. Για εμένα μου κάνει. Μ' αρέσει το επίθετο.
1: Ναι. Και μου άρεσαν οι τοποθετήσεις του χθες, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Η ΑΕΚ είναι μια, το είπαμε πάρα πολλές φορές, πολύ σοβαρή ομάδα, προσεγμένη. Ήδη προσαρμόστηκαν οι νέες μεταγραφές, ρε παιδί μου, απίστευτον. Και ο Μάγερ και ο άλλος, πώς είναι το όνομα του άλλου που ήταν εξαιρετικός.
0: Ποιον λέει?
1: Ο στη μεσαία γραμμή είχε
0: ακόμα. Καϊρίνε.
1: Ο Καϊρίνε. Ναι, ναι. Ο Καϊρίνε, ναι. Οι δύο μπροστά.
0: Ο Μάγερ ήταν καλός θες.
1: Ναι, ήταν καλός. Και ο Καϊρίνε.
0: Και ο Καϊρίνε ήταν καλός. Δεν είναι Πινέδα, δεν είναι διαφορετικών χαρακτηριστικών ποδοσφαιριστής. Αλλά η ΑΕΚ έχει δύο σέντερφορ. Σέντερφορ με τέτοιο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και οι δύο.
1: Είναι μεγάλες κλάσεις. Είναι μεγάλες κλάσεις.
0: Αυτό μεγάλη κουβέντα.
1: Μα ο Γιώβιτς, ξέρεις ότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα.
0: Αυτά τα συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το ξέρω, όχι.
1: Του ακούσα ψέσει από την Ελλάδα. Ότι είναι
0: μεγάλο συμβόλαιο, αλλά για
1: ο πιο ακριοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, Γιώβιτ. Το άκουσα χθε βράδυ. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Τα λεφτά είναι πολλά.
1: Τα λεφτά είναι πολλά. Του έδωσε 2 εκατομμύρια πριν ο Μάριο.
0: Ο φίλο μα ο Μάριο.
1: Η ΑΕΚ ήδη πήρε 23,2. Εγώ υπολογίζω.
0: Τα 25 είναι κλειστά.
1: Εγώ υπολογίζω ότι η ΑΕΚ θα πλησιάσει στα 40.
0: Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Το 35 πλάς προς 40 θα εξαρτηθεί και το έχει αυτό το μπόνους η UEFA έχει δίνει τους πόντους των 275.000
1: δηλαδή αν έρθει η 20
0: αν έρθει η 20 θα πάρει 16 επί 275.000
1: άλλα 4 εκατομμύρια άλλα περίπου 4
0: η ΑΕΚ ο στόχος είναι 24 να πάει δηλαδή στην επόμενη φάση.
1: Βεβαίως.
0: Έχει και κάποιες ομάδες οι οποίες είναι του χεριού του.
1: Έχει μονταρισμένη ομάδα. Στη Φιλαδέλφια έγινε φρούριο.
0: Θέλει παίχτες. Θέλει αμυντικό.
1: Μα είδες όμως οπωσδήποτε.
0: Stop.
1: Θέλει αμυντικό.
0: Παρά το γεγονός ότι χθες ήταν καλός ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή.
1: Θέλει αμυντικό.
0: Αν παίξει με Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
1: Ο Ρέλβας εξελιχθήκε πάρα πολύ.
0: Ο Ρέλβας μπορεί να είναι και καλύτερος. Ναι. Μπορεί να γίνει και καλύτερος.
1: Θέλει ενίσχυση. Αλλά είδε τον προπονητή την Δημήτρη. Αν βρούμε κάτι καλό, λέει θα πάρουμε. Αν δεν βρούμε, δεν θα πάρουμε. Ωραία.
0: Αυτό που λες ρε Θωμά, center for me. Αυτό ναι, ακριβώς αυτό είναι που λέει ο φίλος μας ο Θωμάς, ο οποίος θέλει να δει ΑΕΚ Arsenal. Ναι. Champions League. Θέλω να το δω ΑΕΚ Arsenal. Ναι. Θα μ' άρεσε.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εφάνηκε από την αρχή, ήταν πολύ ανώτερη ΑΕΚ. Εγώ στο 2-0 το γύρισα και πήγα και έβλεπα τη Real. Η Real έχει δύο παίχτες, είναι τρεις παίχτες, τρεις συγγνώμη. Είναι ο Μπαπέ, ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους και ο Μπέλγα. είναι μεγάλες κλάσεις. Η Μπαρσελόνα μπορεί να είναι καλύτερη ως ομάδα, ως άτομα, αυτοί οι τρεις όμως είναι καταπληκτικοί. Ιδιαίτερα ο Εμπαπέ με τον Βινίσιους είναι ασύλληπτοι, δεν μπορεί να τους σταματήσεις. Έχει αδυναμίες στην άμυνα η Ρεάλ, αλλά προσωπικά την βλέπω ότι θα δώσουν μεγάλη μάχη με την Μπαρσελόνα για την κατάκτηση του τίτλου. Θα ξεφύγουν πολλοί των άλλων ομάδων, έτσι υπολογίζω. Έχουν πάρα πολύ ποιότητα, πάρα πολύ ποιότητα. Για να καταλάβεις, ακόμα ο Κουκουρέγια είναι αναπληρωματικός, πήγε αναλλαγή, όπως και αυτός ο νεαρός που δαπάνησε 140 εκατομμύρια, ο Ντιομαντέ, πώς λέγεται.
0: Ο Ντιομαντέ.
1: Ναι,
0: Ντιομαντέ. Όχι, αυτοί δεν θα μπουν ακόμα στη τέτοια. Πάντως, εντάξει, το παιχνίδι
1: είναι έξω του Αμενή, είναι έξω ο Καμαβινγκά.
0: Έχει πολύ ρόστερ. Έχει πολύ ρόστερ.
1: Νομίζω ότι είναι αδυναμία στην άμυνα. Έχει ο Κονατέ.
0: Μόνο στη Λίβερπουλ ήταν κάτι ιδιαίτερο. Καλό, αλλά μέχρι εκεί. Σε αυτή τη θέση δεν θες καλό, θες top όταν είσαι Ρεάλ. Εν πάση περιπτώσει, ο Μπέλιγχαμ στο δεύτερο γκολ, μάλλον στον γκολ που έδωσε την μπάσα στον
1: Μπαμπέ.
0: Όχι, στον Βινίσιους. Του έκανε και έχει έτσι κίνηση.
1: Ναι.
0: Το είδε στον κόλλο αυτό.
1: Δεν το είδε αυτό, ρε.
0: Πρέπει να το βρω για να στο δει.
1: Είδα το Εμπαπέ, το Βινίσιους δεν το είδε.
0: Όταν σου
1: το
0: γύριζα και δεν το είδε. Χόρεψε την άμυνα. Χόρεψε την άμυνα, δεν υπάρχει έτσι πράγμα.
1: Ναι. Είναι εντρομεροί αυτοί οι τρεις, εντρομεροί. Εντάξει, ο Μουρίνιο δεν έχει επιλογή. Δηλαδή, να παίξει επιθετικά, αφού λέει επιθετικά. Δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Τι να παίξει άμυνα μετά αυτή την
1: ομάδα.
0: Και δεν μπορεί να παίξει άμυνα η Ρεάλ γενικώ εκ των πραγμάτων. Αλλά...
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω, πέρσι για ένα διάστημα η Ρεάλ δεν τη έκατσε. Ποιο ο Τσαβί Αλόνσο.
0: Ναι.
1: Τι σε έκατσε, ρε παιδί, έπαιζε διαφορετικά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θυμάσαι όπω
0: πολύ φοβητσιάρικα. Τώρα έχω βιτσιάρικο ποδόσφαιρο. Αυτοί φοβόταν μέσα στο γήπεδο, αλλά εντάξει. Ρεπορτάζ Ομόνιας μετά τι 9.30 για να μην ρωτάτε. Θα τα πούμε μετά τι 9.30.
1: Εάν η Ομόνια, επειδή είπε Ομόνια, εάν η Ομόνια πάρει τον Μπακασέτα, μου φαίνεται ότι θα τον πάρει.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται. Εγώ την άποψή μου την είπα. Εντάξει, αν δεν σέβεστε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό παίκτη ο Μπαγκασέτα, θα ανεβάσει την Ομόνια. Όμω, εάν πάμε στην ομάδα σκάουτινγκ τη Ομόνια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάνει σπουδαία δουλειά. Γιατί να μην εμπιστευτούμε δηλαδή την ομάδα σκάουτινγκ τη Ομόνια, η οποία επέλεξε τον Μαέ, τον Σεμέδο, τον Κουλιμπαλί, τον Τάνκοβιτ, τον Εβάντρο. Βλέπετε, δίνουν και πολλά λεφτά για τους παίκτες της Ομόνιας να τους αγοράσουν άλλες ομάδες. Θεωρείται επιτυχημένη η απόκτηση των περισσότερων παίκτων από την Ομόνια. Τους περνάνε από κόσκινο. Πρέπει ο κόσμος να τους εμπιστευτεί και να μην γράφει. Πήρε τον τάδε παίκτη. Μα όταν παίρνεις 10 παίκτες και οι 7 και οι 7 είναι καλοί, μεγάλη επιτυχία. Και από το καλύτερο.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Και το γεγονός ότι πουλάει Ομόνια παίκτες.
1: Ναι,
0: ότι
1: πουλάει
0: είναι παίκτες
1: που ψηλά.
0: Ναι, σε πιο ψηλά.
1: Όχι με 200 και 300.
0: Όχι.
1: Ακριβώς.
0: Με παραπάνω έσοδα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Εν πάση περιπτώσει, αφού θα έχουμε μετά την Ομόνια, η ανόρθωση τι έγινε χθες.
0: Παρουσίασε την ομάδα. Τον Ελ Μαέστρο, τον προποντή της ομάδας, εν πάση περιπτώσει, συγκρατημένο τον είδα.
1: Ναι.
0: Προσγειωμένο. Εκθίασε τον κόσμο, γιατί όντως ήταν εξαιρετική η παρουσία του κόσμου. Και σκέψου, μιλάμε μόνο για φιλικά και για παρουσίαση του ρόστερ. Τώρα που αρχίζουν τα παιχνίδια, είναι συνειδητοποιημένος για το που έχει έρθει. Δηλαδή, από τη μία είναι το μέγεθος της ομάδας και από την άλλη τα περιορισμένα μέσα που έχει όσον αφορά το ρόστερ. Γιατί το ρόστερ δεν μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Η Πάφος νομίζω θα τα καταφέρει απόψε.
0: Εγώ το βλέπω άσχημα.
1: Να καταφέρει. Ναι.
0: Εγώ η τριάδα που έδωσα στο Telegram από τη Δευτέρα το πρωί είναι νίκη της ΑΕΚ, πρόκριση του Παναθηναϊκού και νίκη της ΠΑΦΟ.
1: Γιατί δεν έδωσες και τη Ρεάλ?
0: Είπαμε Champions League και τέτοιο. Ευρωπαϊκά.
1: Δεν το.
0: Λοιπόν, άρα.
1: Δηλαδή, έδωσες ΑΕΚ,
0: νίκη,
1: ΠΑΦΟ,
0: νίκη,
1: ναι, και
0: Παναθηναϊκός πρόκριση. Πάρα πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, φοβάμαι το λίγο τον Παναθηναϊκό.
0: Μα τι να φοβηθεί με τη Χράντετ, κλείστε το άμα δεν περάσει τη Χράντετ.
1: Ναι, είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, είναι καλή, εντάξει.
1: Ήξερε
0: και από χθε τη Χράντετ.
1: Δεν την ήξερα. Είναι καλή ομάδα.
0: Καλέ ομάδε είναι αυτέ που ξέρει.
1: Είναι καλή ομάδα, λέω. Έτσι έχει και η ομάδα
0: που ξέρει. Καλή ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είναι αδικαιολόγητο αν αποκλειστεί.
1: Θα είναι αδικαιολόγητο.
0: Έχει 10 φορέ πιο χαμηλό μπάτζετ. Τι να συζητήσουμε. Το Κράλοβε είναι ένα χωριό, πολύ ωραίο χωριό. Με μεσαιωνικό κάστρο, πανέμορφη πόλη στην Τσεχία, αλλά έχει γη. Και βγάζει ωραία μπύρα. Αν είσαι τη μπύρα, σε ενδιαφέρει.
1: Μου αρέσει μπύρα.
0: Βγάζει ωραία μπύρα εκεί στο Κράλοβε. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, ποδόσφαιρο τώρα εντάξει. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, θα είναι τεράστια αποτυχία.
1: Θα είναι αποτυχία, ρε. Αλίμονο. Όμως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί με τους παίχτες που παίρνει τώρα.
0: Η αποφάσισε να αποκριθεί ή όχι σήμερα.
1: Θέλω να προκριθεί και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
0: Το θέλω δεν υπάρχει.
1: Και πιστεύω ότι θα προκριθεί.
0: Και εγώ θέλω να φέρουμε πίσω τον Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ που θα τον φέρει μάλλον. Θα τον διώξει η Μπεσίκτας.
1: Μου το πω κάνει τον Ζωάο Μάριο.
0: Ποιον?
1: Τον Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μα δεν είναι αυτό που ήταν πέρσι.
0: Ναι,
1: δεν έκαμε τίποτα, ρε.
0: Τον θέλει πίσω η ΑΕΚ.
1: Άιρε.
0: Θα τον πάρει, πήγε στην Μπεσίκτας, θα τον θέλει πίσω. Είναι από τα φαβορί σου, λέω.
1: Μα που τι θα συνεχίσει
0: ο Ζωάο. Θα πάρει στόπερ και θα πάρει και οχτάρο τέτοιο και κάποιοι ακόμα στην επίδυση. Θα πάρει τρεις παίκτες. Δύο σίγουρα, μπορεί και τρεις.
1: Ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα με θυμάσαι. Θα φτιάξει ομάδα. Θα είναι δυνατή ομάδα.
0: Με αυτό τον προπονητή λες.
1: Ναι, με αυτό.
0: Okay.
1: Με αυτό, ναι.
0: Τι έλαζε.
1: Με αυτό.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, το πιστεύω, θα τον εμπιστευτούν. Με αυτό θα φτιάξει.
0: Γιατί το ρόστερ είναι πολύ ακριβό. Δεν επιδέχεται.
1: Είχαν και
0: στη
1: μεσαία γραμμή. Ο σχεδιασμός δυστυχώς δεν ήταν ο καλύτερος. Δεν ήταν ο καλύτερος. Έπρεπε να ενισχυθούν γρηγορότερα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχουν παίχτες στη μεσαία γραμμή. Δεν έχουν παίχτες. Δεν έχουν ένα Μαξίμοβιτς έτσι που δάγκωνε. Είναι soft η μεσαία γραμμή και δεν έχουν επιλογές. Έφυγε και ο Τσέρι. Δηλαδή είναι στη μεσαία γραμμή ο Έλεος, ο Καμαρά με τον Τσιριβέγη.
0: Ναι.
1: Πιο μπροστά ξέρεις, είναι
0: ο
1: Ταμπόρδα και ο Ιάνκοζιτς. Είναι από τον τους λεπτεπίλεπτους.
0: Είναι soft.
1: Soft, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι έτσι αλυτόφατσες ποδοσφαιρικές μέσα. Μπαίνει μέσα στην Παναγία
1: μου. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Του κάνει πιου και παίρνει πίσω. Του βλέπει έτσι soft.
1: Είναι soft, ρε παιδί μου. Ήθελα στην ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό που είναι έναν Τάκη Νικολούδη. Δεν βρίσκεις έτσι παίχτες. Πιο μπροστά σου είναι να έχεις έναν Τζόρτσεβιτς, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δαπανούν τόσα εκατομμύρια, δεν μπορούν να βρουν έναν παίχτη.
0: Ο Κώστας έχει μια απορία, λέει, αφού ο Μάκιν είναι λογικό αφού είναι στην Κύπρο να θέλει να πάρει τους καλύτερους του Κυπριακού πρωταθλήματος για την ομάδα του στη Ρωσία, εννοεί. Για έμπαινε τον Κολντάρ. Λέει ο Κωστής που είναι ομονιάτης.
1: Μα είχε μια δήλωση ο Μπέρκ που αφήνει.
0: Το είπε περίεργο. Παράξενο.
1: Ναι, παράξενο. Ναι, παράξενο. Ναι, έχει γνώση. Ο Σεμέδο πήγε σε ομάδα του Λομάκη.
0: Yes.
1: Ο Κουλιμπαλί είναι το ζητά ομάδα του Λομάκη.
0: Ωραία η Ροντίνα.
1: Μα τελικά πόσες ομάδες έχει αυτός ο Λομάκης?
0: Επίσημα, ανεπίσημα, δεν ξέρω αν έχει κι άλλες και εκεί έξω. Τέσσερις είναι Ρίγα, Πάφος, Ροντίνα και Ντουμπάι FC. Πείτε μου μια αλυτόφατσα. Αλυτόφατσα. Τζενάρο Γκατούζο. Τον έβλεπε μέσα στο γήπεδο και λες τώρα τι κάνω. Βίνι Τζόουνς.
1: Ο πρώτος με διαφορά σε όλον τον κόσμο.
0: Ποιος?
1: Βίνι Τζόουνς.
0: Βέβαια.
1: Αφού τον ανέδειξε.
0: Σε όλες τις ταινίες. Γιατί είναι και ηθοποιός.
1: Ναι, ναι.
0: Σε όλες τις ταινίες που έπαιξε, έπαιζε το ρεμάλι. Δηλαδή το αρχηγό της συμμορίας. Το κακοποιό. Το ρεμάλι.
1: Το ρεμάλι της Φογγιόνος.
0: Το ρεμάλι της Φογγιόνος. Για να κάσω όμως ήταν κούκλος. Δεν έχει καμία σχέση. Ο Βίνι Τζόουνς είναι καμία σχέση. Ο συνονόματος.
1: Ο αρχηγός για να δάσει.
0: Ναι. Εκοιμήθη. Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι. Πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρχισε να. Ναι. Τι άλλο. Εντάξει, έχει μεγάλα παιχνίδια να παρακολουθήσουμε. Η Λιόνι τίθηκε εντός έδρας από την Φενέρ.
0: Ήταν το διπλό μου χτες.
1: Ναι, αλλά δύο γκολ τη άλλη πα στην τρίχα.
0: Παρακάτω. Να σου πω κάτι. Περίμενε. Το συζήταγα και με ένα φίλο τώρα και γελάγαμε το πρωί, διότι στο 0-2 έχει early win, οπότε δεν κάθεσαι να ασχολείσαι παραπάνω.
1: Μάλιστα,
0: μάλιστα. Πίσω και λες, εντάξει, φάτε 5 τώρα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι...
1: Πρέμα ξέρει παίκτες που έχει η Φεντέρ.
0: Όχι, όταν χτες είδα την εντεκάδα και άκουγα το συνάδελφο στη Σίδα Βίζον που έλεγε βλέπω μάλλον Λιόν και είδα την εντεκάδα της Φεντέρ, λέω ρε...
1: Ο Γκεντουζή είναι σπουδαίο παίκτη.
0: Ναι,
1: ο Άκε πίσω.
0: Ο Λουκάκου
1: τον πήρε ήταν πνευματικό. Ο Γκρίνγκουτ.
0: Έχει του Τούρκου, τον Μούλντουρ, έχει όλη την εθνική Τουρκία στον πάγκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που η εθνική Τουρκία είναι καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα.
0: Πήγε Μουντιάλ, άσχετα στο Μουντιάλ τα έκανε μαμούρια, αλλά.
1: Τώρα πήγαν δύο τουρκικέ στο
0: τσάκι. Είναι η Φενέρ και η Γαλατά.
1: Επαντός με την νίκη της ΑΕΚ μπορεί να προλάβει η
0: Ελλάδα. Θα προλάβει τους Πολωνούς στη 10η θέση.
1: Προλάβει την 10η θέση.
0: Αναβάλει και τις 5 ομάδες.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Έχει 3 ομάδες σίγουρα. Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη. Είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ. Δύσκολος ο ΠΑΟΚ, δεν είναι εύκολο η Μπραν.
1: Δύσκολος.
0: Και ο Παναθηναϊκός για μένα είναι πιο πιθανός.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: ΠΑΟΚ.
1: Είναι πιο πιθανός.
0: Εγώ πιστεύω
1: ναι.
0: Θα περάσει και ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Τι θα γίνει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε καλά. 2-0, πήγαινε για 3-0. Αυτοκτόνησε κυριολεκτικά. Δηλαδή θα ήταν σίγουρη πρόκριση. Τώρα κρέμεται. Τέλος πάντων. Τι να πω. Τι άλλο. Εντάξει, αυτά για την Ελλάδα. Είδες τον Έλληνα που παίζει στη Λίβερπουλ, ο Κούμας.
0: Ελληνοκύπριος.
1: Αγγλοκύπριος. Συμφωνώ. Αγγλοκύπριος. Ο πατέρας του ήταν. Ο πατέρας του ήταν.
0: Από την οικογένεια των. Όχι, Κουμίδων. Πώς το λέμε τώρα, Κουμαίο, ούτε. Πώς είναι η οικογένεια των. Δεν είναι Κουμίδων, δεν είναι Κουμής, είναι Κούμας.
1: Κούμας.
0: Τον Κουμάο, όχι.
1: Να ρωτήσει με τον Κούμα, τον τέο πρόεδρο.
0: Δεν είναι τον Κουμίδο. Αφού είναι Κουμή. Δεν είναι Κουμή, μάλλον είναι Κούμα.
1: Τον Κουμάδο.
0: Τον
1: Κουμάδο. Τον Κουμάδο.
0: Τον Κουμάδο, ξέρω εγώ είναι έτσι. Παιδιά, σπάσαμε τώρα να το βρούμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Αντρέας θα είναι μαζί σα.
1: Πάρε κανένα δάσκαλο, ρε.
0: Ναι, να βάρω.
1: Πάρε κανένα δάσκαλο.
0: Ναι, αλήθεια. Τελευταίο ημίωρο ρεπορτάζ από Ελομόνια. Ομόνια από όλη κατά σειρά.
1: Ναι.
0: Αυτά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 9:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βίβλικη καταστροφή στο Νεπάλ, γιγαντιαίος χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Η πλημμύρα προκλήθηκε χθες από την κατάρρευση όγκων, πάγου και βράχων, παρασύροντας υποδομές, οχήματα και ολόκληρα χωριά. Περισσότεροι από 1,000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους εκατοντάδες τουρίστες από διάφορες χώρες, παραμένουν αγνοούμενοι στις πληγήσεις περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για παρουσία Κυπρίων στην πληγήσα περιοχή των Ιμαλαίων, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέματα ουσίας του Κυπριακού, μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τέθηκαν στην τρίωρη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φανέρ Χιούρμαν. Συμφώνησαν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η συζήτηση είχε θετικό πρόσημο και χαρακτήρισε την συνάντηση καλή, ενώ σημείωσε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία στην βάση και όσων ανέφερε δημόσια ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Οι τελευταίες εξελίξεις έπληξαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη, δήλωσε από πλευράς του Έρχιουρμαν. Επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την οποία καταγγέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία, απέστειλε το Ιράν ύστερα από την επιβολή νέων Αμερικανικών κυρώσεων. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στην Καν της Γαλλίας Ηλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε μετά από διαπληκτισμό. Κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
5: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
6: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Σήμερα ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Η μαγεία της EuroLink

0: πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επανέλθει. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Φιλαράκο, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
3: Σέρβις σε 15 μέρες.
2: Κάτι πιο ευχάριστο.
3: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
2: Α, τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, e il tuo sguardo innocente.
8: Περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα είναι η μέρα της Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, της Ομόνιας και της Πάφου, δύο ομάδες που με έχουν απαιτήσει στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η Ομόνια αντιμετωπίζει την Σετ Ρούιτεν, από την οποία ιτήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Με την πρόκριση θα εξασφαλίσει μια θέση στο link face του Europa League. Και ο Πάφος αντιμετωπίζει την Dynamo City της Αλβανίας, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, για να περάσει στο league face του Conference. Περνάμε στην Ομόνια, συνεχίζουμε με Ομόνια. Η Ομόνια, η οποία έτσι, υπάρχει μια συστράτευση δυνάμεων για το σημαντικό απόψινό παιχνίδι. Ανδρέας Χρήστου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Ανδρέα.
9: Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και στο ακροατήρι.
8: Μάλιστα. Βλέπεις νίκη απόψε? Τι σε ανησυχεί?
9: Η ανησυχία είναι, εντάξει, βλέπουμε όσα είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, θεωρώ η Ομόνια μπορεί να περάσει, είναι θεωρώ και καλύτερη ομάδα έδειξη από τους Βέλγους, πιο έτοιμη κιόλας. Αυτό που πρέπει να προσέξει είναι την τακτική των Βέλγων, γιατί έχουν το υπέρ τους 1-0 από το πρώτο παιχνίδι και θα προσπαθήσουν, θεωρώ, να το προστατεύσουν. Όσο δεν καταφέρνει η Ομόνια σε αυτό το παιχνίδι, αν δεν πάρει από νωρίς προβάδισμα, παίρνουν και παράγοντας άγχος, παράγοντας σκοπιμότητα. Αυτά θεωρώ μπορεί να σταματήσουν την Ομόνια από το να προκριθεί. Από εκεί και πέρα έδειξε την βελτίωση που υποσχέθηκε ο κύριος Μπέρκ στο επιθετικό κομμάτι από το πρώτο παιχνίδι. Πλέον πρέπει να δείξει την βελτίωση και στην αποτελεσματικότητα, να βρει τον γκολ από νωρίς, για να βάλει το παιχνίδι στα μέτρα και να παίξει και με τον παράγοντα έδρα. Θα έχει περίπου 15.000 κόσμου.
8: Πολύ. Πάντως ο κύριος Μπέρκ, ο σοβαρός και μετρημένος Μπέρκ, ξέφρασε την πίστη του ότι η Ομόνια θα προκριθεί.
9: Ναι, ήμουν στη συνέντευξη τύπου αρκετά και αισιόδοξος και ευδιάθετος φάνηκε ο κύριος Μπέρκ. Έδειξε να πιστεύει στην ομάδα του. Νομίζω και η απόδοση, γιατί το είπε και χαρακτηριστικά, δείξαμε τώρα που δεν παίζαμε με 10 παίκτες πώς μπορούμε να παίξουμε. Κάπως έτσι το είχε εκφράσει ο κ.
8: Μήπως ο Μοντνόρ χρωστά έναν γκολ στον κόσμο και στην Ομόνια και στον εαυτό του?
9: Εντάξει, νομίζω με βάση τις ευκαιρίες που βρήκε, αν συνεχίσει έτσι, θεωρώ ναι, είναι ένα κομμάτι που αν το δούμε καθαρά στατιστικά, στήχησε στην Ομόνια κάποια γκολ, οι ευκαιρίες που είχα.
8: Ναι, δεν είναι, αλλά είναι και να τον πιστώσουμε ότι ήταν μέσα στις φάσεις. Κέρδισε τις φάσεις με την ταχύτητα του, βγήκε μπροστά, δηλαδή τον πιστώσουμε.
9: Ακριβώς. Είναι και η διαφορά κάποιων ποδοσφαιριστών που, εντάξει, μπορεί να μην είναι η καλύτερη στα δικαιώματα, όμως χρειάζεται άλλα στοιχεία για να βρίσκεσαι στη σωστή θέση, να μπορείς να κάνεις και να έχεις την ταχύτητα για να βρεθείς μπροστά από τους αντίπαλους αμυντικούς. Νομίζω όλοι είδαμε τις ευκαιρίες. Την Ομόνια το στηρίζω και ο κύριος Μπέκ το στηρίζει πάρα πολύ. Το έδειξε γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια.
8: Τον ανησυχεί αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχει το εύκολο γκολ?
9: Αυτή τη στιγμή θεωρώ η προήγεια την Ομόνια να βελτιώσει πρώτα την θετική υγεία και εντάξει, θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Αυτή τη στιγμή ναι, δεν το έχει η Ομόνια, ναι. Όμως δεν μπορούμε να το κρίνουμε από τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά, θεωρώ. Είναι ένα στοιχείο, ναι, έχει σκοράρει.
8: Επειδή το άκουσα ότι αν υπήρχε ένας με ένας σε μέδο,

0: θα έβαζαν έναν γκολ.
1: Ναι, εντάξει, με όσα είχαμε δει πέρσι, σίγουρα περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά με τους παίκτες που έχει θα πρέπει να βρει τον τρόπο η Ομόνια να τους εκμεταλλευτεί. Αυτό, αυτό είναι και το...
0: Εντάξει, βλέπεις κάποια έκπληξη στην εντεκάδα ή θα είναι γνωστή?
1: Προσωπικά δεν περιμένω κάποια
0: έκπληξη.
1: Ίσως να σκεφτόμαστε για τον Χατζηγιωμάνι, αλλά έδειξε ότι στηρίζει τον Μοντρόνο κύριο Μπερ και, και ο Χατζηγιωμάνι, ο ρόλος του αυτή τη στιγμή είναι να μπαίνει από τον πάγκο και να αλλάζει τα παιχνίδια.
0: Πράγματι, προσφέρει περισσότερο. Ναι, έτσι αποδείχθηκε.
1: Έχει μια επιλογή που ξέρει ότι θα σου αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι θα ξεκινήσει βασικό. Στην κορυφή τη επίθεση, ο Ντιονί βελτιώνεται, δείχνει ότι είναι πιο έτοιμο πλέον και το στυλ παιχνιδιού του σε αυτό το παιχνίδι να ταιριάζει περισσότερο από αυτό του Κακουλή. Γιατί θα κλειστούν και λίγο περισσότερο οι παιδιά, οπότε δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι άλλο στην 11η ο κύριος Μπερ.
0: Μάλιστα. Ο Μπακασέτας είναι κοντά στην Ομόνοια?
1: Είναι σε επαφές αρκετά κοντά. Και μας
0: περιμένουν τον ναι του Μπακασέτα η Ομόνοια τον ικανοποιεί οικονομικά?
1: Τον ικανοποιεί γενικότερα η προοπτική της Κύπρου η αρχή. Δεν έχουν συμφωνήσει οικονομικά. Ακόμη θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, εάν θα μείνει ελεύθερος και πότε θα μείνει ελεύθερος. Οπότε αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να γίνει. Και από εκεί και πέρα θεωρώ στην Ομόνοια ότι θα βρουν τον τρόπο για να, για να κλείσουν την Μπακασέτα. Αλλά το πρώτο και σημαντικό κομμάτι είναι ότι έχει πειθεί πως είναι μια προοπτική που μπορεί να του δώσει πράγματα η Ομόνοια. Αυτό είναι το σημαντικό με το
0: Προσωπικά τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη. Πιστεύω ότι θα ανεβάσει επίπεδο την Ομόνοια. Αλλά στέκομαι και στην ομάδα της Ομόνοιας, στην ομάδα σκάουτινγκ που επιλέγει τους παίχτες. Αν δείτε ότι οι επιλογές τους είναι σχεδόν όλες πετυχημένες της Ομόνοιας και μπορώ να αναφερθώ σε πολλούς παίχτες. Δηλαδή επέλεξαν τον Μαέ, επέλεξαν τον Ντάγκοβιτς, επέλεξαν τον Σεμέδο, τον Εβάντρο, τον Κουλιμπαλί, σχεδόν όλες οι επιλογές τους είναι καλές. Να μου πείτε τώρα ο Μαγιανγκμπέλα και ο Μοντρόρ, τώρα ήρθαν αυτοί, να τους δώσουμε λίγο χρόνο.
1: Ναι, για τον Μπακασέτα είναι μια περίπτωση κλασική που αυτό που λέμε να ανεβάσει σε επίπεδο ανεξάρτητα και με το και σε θέση, γιατί η θέση που παίζει είναι και εκεί και ο Ντάγκοβιτς, μπορεί να παίξει και ο Εβάντρο. Θεωρώ για να το θέλει ο κύριος Ντάξ, θα έχει στο μυαλό του κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Είναι ένας παίκτης σίγουρα αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, μεγάλη καριέρα και στην Ελλάδα και στην Κυπριακή.
0: Είναι μεγάλη προσωπικότητα, έχει ποιότητα ως ποδοσφαιριστής, έχει τρίπλαν, έχει σούτ, έχει πολύ καλό αριστερό πόδι, είναι ηγέτης. Έχει χαρακτηριστικά που χρειάζεται μια ομάδα.
1: Ακριβώς. Και αυτό που είπε στο ηγέτης το έχει δείξει σε όλες τις ομάδες, ακόμη και στην Εθνική Ελλάδος. Είναι από αυτούς που πάντα βγαίνουν μπροστά και είναι παίκτες που ψάχνει η Ομόνοια. Δηλαδή, αν το δούμε πέρσι είχε Γιώβετιτς, είναι μια παρόμοια περίπτωση και ο Μπακασέτας από πλευράς προσωπικότητας.
0: Μάλιστα. Ένας ακροατής, ο Νίκος Παπέτας, ρωτά αν θα πάρει και τον Καμίσκη η Ομόνοια.
1: Με τον Καμίσκι είναι σε πολύ προχωρημένη στο Παναθηναϊκό η Ομονία. Τελευταίες ώρες βγαίνουν πληροφορίες για πρόταση και από την Λουτονγκόρε της Βουλγαρίας, τουλάχιστον έκανε επαφή με την Τσάρτον, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αυτό που γνωρίζουμε ότι με τον ποδοσφαιριστή είναι πολύ κοντά η Ομονία, θα πρέπει πρώτα να βρεθεί η λύση και με την ομάδα του. Αν θα μείνει ελεύθερος, τότε θα μπορεί η Ομόνοια να προχωρήσει σε περαιτέρω.
0: Νομίζω μετά το σημερινό απόψινο παιχνίδι, από αύριο θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες της Ομόνοιας και για τους παίχτες που ζητάνε. Ο Κούσουλος τι γίνεται? Το πιθανότερο είναι να πάει μεταγραφή.
1: Δεν υπάρχει πρόταση. Είναι το δεδομένο από ομάδες της Ελλάδας. Πρόταση στα γραφεία της Ομόνοιας δεν έχει έρθει. Εάν και εφόσον έρθει στην Ομόνοια, δηλώνουν ανάλογα και με τα θέλω του παίκτη, θα το συζητήσουμε.
0: Για τον Κουλιμπαλί γνωρίζεις κάτι περισσότερο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που δεν έρχεται κάποια άλλη πρόταση, ο Κουλιμπαλί παραμένει στην Ομόνοια. Το θέλει και ο κύριος Μπέρ, το έδειξε χθες και με τις δηλώσεις του, το έστειλε το μήνυμα ότι είναι πολύ σημαντικός και ενοχρειάζεται. Έδειξε και λίγο την ενόχληση του έτσι έδειξε και μια ατάκα για τον πρόεδρο της ΠΑΦΟΥ και της Ροντινά, τον κύριο Λομάνη. Ήταν λίγο παράξενο, είπε, ότι έρχεται αυτή η πρόταση. Από εκεί και πέρα δεν έχει έρθει άλλη πρόταση για τον Κουρυμπάλιο, οπότε παραβαίνει και συνεχίζει στην Ομόνοια κανονικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλή τύχη στην Ομόνοια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή τύχη και στην ΠΑΦΟ, η οποία έχει ως μοναδικό στόχο να κερδίσει το απόψινό παιχνίδι και να πάρει την πρόκληση στο Link Face του Conference League. Η ΠΑΦΟ, η οποία έδειξε πολύ δυνατή και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Η ΠΑΦΟ, η οποία τα τελευταία χρόνια συνεχώς ανεβαίνει. Περνάμε στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Γιάννος Παπαϊωάννου. Καλημέρα, Γιάννο. Ο Γιάννος Παπαϊωάννου μας ακούει.
2: Σε ακούω, Ανδρέα.
0: Ναι, ναι, Γιάννο.
2: Όντως, ακόμη ένας προσφεστής του ΑΠΟΕΛ μετά τον Κούτσακο θα αποχωρεί. Είναι ο Ρώσα, δεν κορώσα. Όπως είπαμε και χθες, ήταν πολύ κοντά στον deal με την Καραμπάχ. Φαίνεται ότι ολοκληρώνεται και εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Ο Ρώσα θα μεταγραφεί με μορφή δανεισμού αρχικά στην Καραμπάχ, ο ΑΠΟΕΛ θα καρποθεί έναν ποσό των 200.000 ευρώ. Εάν αγωνιστεί στα 50% των αγώνων της Καραμπάχ, τότε το συνολικό ποσό θα είναι 1.000.000, όμως το 500.000 θα μπει στα ταμεία.
0: Το 50% δικαιούται το ΑΠΟΕΛ, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Καθαρό. Ναι, το θέμα είναι ότι φεύγουν παίχτες. Πότε θα πάρει παίχτες το ΑΠΟΕΛ?
2: Ναι, πριν πούμε σε αυτό, να πούμε ότι θα υπάρχει, η Ανδρέα, και ποσοστό μεταπόλησης σε περίπτωση που μεταγραφεί ο Ρώσα από την Καραμπάχ σε άλλη ομάδα. Ο ΑΠΟΕΛ θα έχει ποσοστό μεταπόλησης γύρω στο 35%. Τώρα όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας, αναμένεται ανακοίνωση του Όλιβερ Σερένικα, του τερματοφύλακα, και εντείνονται προσπάθειες για επιθετικών και για οχτάριο, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν κάποια ονόματα που
0: με τη φυγή του Ρώσα τώρα υπάρχουν ακόμη τρεις διαθέσιμες θέσεις.
2: Ναι, όμως όπως όλα δείχνουν θα πάνε για δύο θέσεις επί του παρόντος. Θα δούμε στη συνέχεια το πώς θα εξελιχθεί. Μεταφέρουμε το τι συμβαίνει τώρα. Είναι στη θέση του επιθετικού και στη θέση του οχταριού. Στη θέση του οχταριού είναι γνωστό, χρονοείται εδώ και τρεις εβδομάδες η πρόταση προς τον Ρομπέρτο Περέιρα, δεν απάντησε, έτσι εξετάζονται άλλες περιπτώσεις. Και για επιθετικό, αυτό που μαθαίνουμε ότι ο στόχος είναι να έρθουν δύο ποδοσφαιριστές που πραγματικά θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας και αναμένονται εξελίξεις. Όσον αφορά ονοματολογία δεν προκύπτει κάτι μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάτι σε προχωρημένο στάδιο, όμως αναμένεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται ακόμη ενίσχυση, χρειάζεται μεγαλύτερο βάθος, αλλά είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ΑΠΟΕΛ θα έχει πολύ καλή παρουσία φέτος στο πρωτάθλημα. Ποντάρω πάρα πολύ στον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Για μένα ο προπονητής σε μια ομάδα είναι το α και το ω, αλλά δεν παραβλέπω το γεγονός ότι επήρεν και παίχτες που θα το βοηθήσουν, όπως ο Λιμνιός, όπως ο Πεδρός, όπως ο Σάστρε, όπως ο Τζούρισιτς. Έχει παίχτες με προσωπικότητα. Έχει παίχτες με παραστάσεις.
2: Με ποιότητα.
0: Ναι, απλά πρέπει να ενισχυθεί. Δεν έχει τόσο βάθος το ΑΠΟΕΛ.
2: Δεν έχει τόσο βάθος. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που, όπως ελέγχθηκε και από την διοίκηση, ότι θα δώσουν ευκαιρίες και σε Κύπριους, δηλαδή όπως είναι ο Βρόντις, όπως είναι ο Κουρσαϊτίδης, όπως είναι ο Σταύρος ο Γεωργίου, είναι ο νεαρός ο Αβραμίδης. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που θα μπορέσουν να δώσουν επιπρόσθετες λύσεις, όμως είναι σε εξέλιξη μεταγραφή, δηλαδή θα δούμε ποιος κύριο τουλάχιστον, λέω, θα έρθουν. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν έρθουν ακόμη δύο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, όπως έχεις αναφέρει κάποια ονόματα προηγουμένως, που θα προσθέσουν ακόμη περισσότερη ποιότητα, τότε θα είναι μεγάλο κέρδος. Τώρα τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ενθαρρυντικά μηνύματα όσον αφορά τη μεσοπεθετική λειτουργία της ομάδας. Θα δούμε το πώς θα υπάρξει καλυτέρευση των δεδομένων όσον αφορά την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Σύμφωνα με αυτά που είδαμε στα φιλικά, αρχίζουν τα επίσημα και σίγουρα σε κάθε παιχνίδι θα βλέπουμε τα νέα δεδομένα στο ΑΠΟΕΛ, στο νέο ΑΠΟΕΛ με νέο προπονητή, με νέους ποδοσφαιριστές, το πώς θα ανταπεξέλθει και στο πολύ δύσκολο πρόγραμμα που θα έχει ενώπιον του. Κάτι που έχω παραβλέψει και έχω πει βεβαίως είναι ότι όντως υπάρχει ασφιχτικό πρέσι για απόκτηση του Ανδρέα Χριστοδούλου, του τερματοφύλακα από τον Ύψωνα, και δεν αποκλείται να υπάρξουν εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι.
0: Πιθανόν, γιατί ο Ανδρέας τώρα θα αγωνίζεται ως τρίτος τερματοφύλακας, αξίζει να αγωνίζεται. Εμένα μου αρέσει ο Ανδρέας Χριστοδούλου.
2: Είναι ένας καλός τερματοφύλακας που και ο ίδιος σίγουρα μετά και την απόκτηση του Όλιβερ Ζελένικα θα είναι τρίτος στη σειρά, είναι και ο Μίχος. Και ήδη οι τερματοφύλακες είναι μια θέση δύσκολη που σίγουρα θα θέλουν να αγωνίζονται. Και υπάρχει το ενδιαφέρον της Κράσαρα και δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί ο ποδοσφαιριστής.
0: Ο Νεκτάριος χθες έκανε μια διευκρίνηση στα εισιτήρια διαρκείας. Η επίδοση, το ρεκόρ ήταν 9.200 τελικά.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα εγώ, Ανδρέα μου, είναι από το 17-18, 8-260. Από τη στιγμή που βγήκε επίσημα ο Νεκτάριος και είπε αυτό το νούμερο, κρατάμε αυτό το νούμερο.
0: Έτσι νομίζεις να πάει σε αυτό το νούμερο φέτος το ΑΠΟΕΛ?
2: Τώρα είναι
0: 8-200.
2: Δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Όμως, πάντως ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα. Και να δούμε τώρα... Αρχίζει
2: πάντα
0: το πρωτάθλημα.
2: Είναι κοντά στην ομάδα. Πάντα είναι κοντά στην ομάδα. Και εάν ο ΑΠΟΕΛ ανεβάσει επίπεδο και γίνει όπως πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι διεκδικητικός και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να είναι στα ψηλά ομάδα της βαθμολογίας, και είναι λογικό ότι θα αυξάνεται και ο κόσμος. Πάντως το έχει δείξει ο ΑΠΟΕΛ, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά.
0: Επειδή μου αρέσει να προβλέπω και να ρισκάρω μερικές φορές, πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρωταγωνιστικό ρόλο θα μου πείτε έχει κάθε χρόνο, αλλά θα είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία.
2: Το πιστεύω και εγώ με αυτά που ανάφερες προηγουμένως. Διότι ήρθαν παίχτες που δείχνουν με το καλημέρα ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Δηλαδή όπως ο Σάστρε, ο Λιμνιός, ο Πεδρόσο. Και θα περιμένουμε και
0: ο
2: Τζούρισης
0: που δεν τον είδαμε στα καλά του ακόμη. Θα παίξει.
2: Γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο παίχτη.
0: Ο άλλος, ο αμυντικό χαφ που πήρε τελευταία. Που ήταν
2: ο Πέρες.
0: Ναι, ο Πέρες.
2: Χρειάζεται ο χρόνο του. Είναι ένας παίχτης που επέμενε ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαπούλος να αποκτηθεί. Εντάξει, για να επιμένω. Μπορεί να μας δείξει στη συνέχεια, διότι...
0: Εάν το ΑΠΟΕΛ καταφέρει να προσθέσει τρεις παίχτες και όχι δύο, δηλαδή ένα center for, ένα half και ένα κεντρικό αμυντικό, θα γεμίσει πάρα πολύ.
2: Επιμένω και εγώ για κεντρικό αμυντικό, για να είμαι ειλικρινής. Απλώς αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι δίνουν βαρύτητα στον επιθετικό και στο οκτάρι και αναμένονται εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Και αν έρθουν οι παίχτες που πρέπει να έρθουν, αντιλαμβάνεστε ότι το ΑΠΟΕΛ θα ανεβάσει ακόμη πιο, θα ανεβάσει την ποιότητά του και θα είναι δυνατός στην αγωνιστική περίοδο.
0: Και αν καταφέρει να είναι, που πιστεύω ότι θα είναι κοντά στην κορυφή μέχρι τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο, τότε θα είναι ίσως με αυτά που ακούμε καλύτερα τα οικονομικά.
2: Και πέρα από τα αγωνιστικά, είναι και το κομμάτι που είναι σε αναμονή με τον κύριο Γιασί, με το επενδυτικό κρούπ. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έρθει τώρα μέσα και ο κύριος Γιασίς στο ΑΠΟΕΛ, και το οικονομικό σκέλος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, το να πληρώνονται ποδοσφαιριστές, να υπάρχει καλή ψυχολογία, να μην υπάρχει μουρμούρα, να επικεντρώνονται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Και εάν γίνει η κίνηση και με τον κύριο Γιασί, που υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα έρθει αυτή η απάντηση.
0: Υπάρχει αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές.
2: Όμως η απάντηση θα δοθεί από την UEFA. Έτσι, υπάρχει όμως συγκρατημένη αισιοδοξία. Και εάν μπει ο κύριος Γιασίς και μπουν και τα συγκεκριμένα ποσά που, όπως είπε και ο κύριος Φωτίου, μέσα στο Σεπτέμβρη θα υπάρχουν καλά νέα εάν ανακοινωθεί αν δώσει στην κατάθεση της η UEFA ότι θα βγει, θα πούσει ένα σεβαστό ποσό, αντιλαμβάνεστε το ΑΠΟΕΛ θα ανασάνει και οικονομικά, θα επικεντρώνονται στο αγωνιστικό κομμάτι και μαζί με την υποστήριξη του κόσμου θα ελπίζω σε πολύ καλύτερες μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννο Παπαϊωάννου, καλή σου μέρα και σε εσάς αγαπητοί ακροατές καλημέρα, καλή επιτυχία σε Ομόνια και ΠΑΦ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομόνοια αποδέχεται στις 8 στο γασιπίτι Σεντ Τρούιντεντ στον επαναληπτικό για τα play-off του Europa League, με μοναδικό ζητούμενο να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης. Μέσα με Γιαμπέλα και ο Σάτκα, εκτός Άιντιν και ο Ντουμπάντζο. Και η Πάφος υποδέχεται στις 8 στο Αλφαμέγα την Δυναμό Σίτσι στον επαναληπτικό του 1-1 με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μέσα Αντράκο Μύρ εκτός Δαβίτ Λουίς. Ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μετά τη συμφωνία με τον Όλιβερ Ζελένικα, ο ΑΠΟΕΛ επικεντρώνεται στην απόκτηση επιθετικού προς ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ. Ο Ρούμπεν Σέγγες πραγματοποίησε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ, ενώ σήμερα στις 4 θα παρουσιαστεί ο Ισπανός τεχνικός με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, την ίδια ώρα Τσαβιρόκα εντείνει τις προσπάθειες για εξέβρεση τερματοφυλακά. Στον Απόλλωνα αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα κάνει ο Κβίτα στην ΑΕΛ, ξεκαθαρίζει για τη συμμετοχή του Κονσέισαο στον τέρπι με την Ανόρθωση. Χαραλάμπους και Αρτηματάς είναι εκτός επιλογών της Ανόρθωσης για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια απόκτησης τερματοφύλακα, ενώ εκτός πρεμιέρας είναι ο Άλβες και ξεκαθαρίζει για τους Παζέ, Νικόλιτς και Ελαλάτσι. Η ΑΕΚ επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, το Champions League, και απόψε στις 7 μαθαίνει τους αντιπάλους της League Phase. Πριν 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιράσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για την πρόκριση. Βίκινγκ και Φένερμπαχτσέ και Σλόβαν εξασφάλισαν επίσης τη συμμετοχή τους στο Champions League, αποκλείοντας Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιόν και Τσέλια που θα συνεχίσουν στο Europa League. Απόψε στις 9 ο Όφη παίζει εκτός έδρας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα και να περάσει στη League Phase του Europa League. Στις 8 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2 με αμφότερες στις ελληνικές ομάδες να επιδιώκουν την πρόκρισή τους στη League Phase του Conference League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρώη αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
16: Ακούτε Super Sport 104.
17: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
18: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
19: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 8, Ομόνια Σεντρούιτεν, την ίδια ώρα για τα προκριματικά του Conference League, Μπραν ΠΑΟΚ, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός και Πάφος Δυνάμο City, στις 9 για τα προκριματικά του Europa League, ΤΣΣΚΑ Σόφια Σοφή.
20: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
21: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
22: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
23: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Ακούτε Super Sport 104.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
25: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
26: Πανέτοιμοι!
25: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
26: Dua Lipa!
25: Μπάρτσα ή Liverpool?
26: Μπάρτσα!
25: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
28: Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι να αφυπνίσουμε κόσμο, να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να αποκτήσουμε μια καταναλωτική έτσι, κουλτούρα, ας το πούμε, μια καταναλωτική συνείδηση, γιατί αυτά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια πραγματικά δεν έχουν προηγούμενο. Από την επιστολή, θυμάστε την επιβολή, επιστολή ή από τη δήλωση ότι δεν θα γίνουμε μπανανία, δυστυχώς μόνο μπανανία έχουμε γίνει.
29: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι και ερώτηση ακροατών. Τελικά τι είναι καλύτερο, αυτή η κωδική που είχαμε μπλέξει και την προηγούμενη φορά και ψάχνουμε να το σβούμε σε ταμπελάκια, ή το καλάθι που ήταν η προηγούμενη βοήθεια για τον κόσμο? Τα καλάθια μάλλον.
28: Ναι. ποια είναι η πραγματική βοήθεια. Καταρχήν, γιατί θα πρέπει να φτάσουμε σε όλα αυτά. Γιατί θα πρέπει η χώρα μας να έχει από τους πιο υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ στα προϊόντα αγρίας κατανάλωσης. Γιατί δεν ακολουθούμε το παράδειγμα της Κύπρου, της Ισπανίας, και ας λένε ότι στην Ισπανία δεν πέρασε η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές και ότι το επανέφερε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Και μάλιστα για ποιο λόγο στη χώρα μας.
29: Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι αν κατεβάσουμε το ΦΠΑ, από τα εκατομμύρια επισκεπτών θα χάσουμε ένα τεράστιο έσοδο, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες που το πληρώνουν, είναι και οι ξένοι που μας δίνουν τα πολλά λεφτά.
28: Αμήν τι άλλο είναι ειλικρινής ο κ. Γεωργιάδης. Κοίταξε, δεν πρέπει να είσαι κάποιος φωτεινός παντογνώστης για να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Όταν κατατίθεται ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο στη Βουλή, υπάρχει πρόβλεψη για ίσπραξη από φόρους και ειδικά από φόρο από το ΦΠΑ. Θα δείτε ότι εκεί τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό που καταδίθεται κάθε χρόνο για μείωση ούτε ένα ευρώ. Άρα, έτσι είναι ο τρόπος που μαζεύονται τα υπερπλεονάσματα, η έμεση φορολογία που λέμε, και δείχνουμε τη δυνατότητα μετά να μοιράζουμε κάθε 7 κάσους ισθαγενείς 200, 300 ή να κάνουμε πρόωρη αποπληρωμή χρέους.
0: Κυρίως αυτό είναι η αποπληρωμή χρέους.
28: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι οικονομολόγος, μπορεί να έχει θετικά, δεν μπορώ να τα αναλύσω εγώ αυτά. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης στενάζει πλέον. Στην εισαγωγή σας αναφέρατε ότι μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο και το μεγάλο αγκάθι των γονέων είναι τα σχολικά είδη. Θα δείτε πάλι όπως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν διάφορα τρικάκια των εταιριών, των βιομηχανιών, των σχολικών ειδών. Μειώνουν σελίδες στα τετράδια, τα κάνουν πιο ελαφριά, πιο ψηλά τα φύλλα. Ίδιες τιμές με πέρσι τις παρουσιάζουν ως προσφορές. Θα δούμε πάλι τέτοια ευτράπελα, είναι σίγουρο. Σημασία έχει αυτό ότι δεν κατανοούμε πώς γίνεται σε κάποια νησιά να έχει περάσει μείωση του ΦΠΑ. Και εδώ στη χώρα μας αναφέρομαι, στους καταναλωτές, και να μην μπορεί να περάσει στην υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα.
29: Μάλιστα, κύριε.
28: Όχι, γίνεται να έχουμε την τιμή της βενζίνης και ΦΠΑ και φόρο ειδικής κατανάλωσης καυσίμων.
29: Κλείνοντας και.
28: Κλείνοντας και. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.
29: Κύριε Χότζο, κλείνοντας και να ανανεώνω μας το ραντεβού μας εκεί στις 2 του μήνα για να μπορέσουμε να δούμε τελικά τι έγινε, να σας απαντήσω στην ερώτηση που κάνατε. Οι νησιώτες είναι καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό στα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο έχουμε χαμηλό ΦΠΑ και είναι καλοί άνθρωποι και το περνάνε στους καταναλωτές. Οι υπόλοιποι που είμαστε, δηλαδή, είμαστε κακοί άνθρωποι και δεν θα περάσει.
28: Επειδή έχω μια κορούλα που είναι 5,5 χρονών και αρχίζει σιγά σιγά και βγάζει τα πρώτα.
29: Καλό τυχή να είναι.
28: Έχουμε την αντικατάσταση. Λέει να στέλνουμε στην Νεράιδα γράμμα κάθε φορά που τη φεύγει να δω τι δώρο να τη φέρει. Άρα φαίνεται ότι οι νησιώτες έχουν καλές σχέσεις με τις Νεράιδες.
29: Έτσι, κάπως έτσι. Και με τις Γοργόνες θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, κύριε Χότζογλου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εκεί γύρω την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και να μας πληροφορήσετε, έχοντας παρατηρήσει τι γίνεται με τις τιμές, αν πραγματικά η Εθνική Συμφωνία Κυρίων υπάρχει ή και πού υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
28: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
29: Καλημέρα.

0: Αυτά και με τον κύριο Χότζογλου και μετά της ακρίβειας.
1: Θα είμαστε σε επαφή, να δούμε τελικά πρώτη και δύο του μηνού αν πραγματικά η Εθνική Συμφωνία Κυρίων έχει και ποιοι κωδικοί και αν έχουν πέσει τιμές, και φυσικά θα παρακολουθήσουμε και τα σχολικά. Ήδη προς το παρόν παρακολουθούμε, γι' αυτό καθυστερούμε λίγο. Δεν υπάρχει μενδόνι. Αυτό
0: είναι ένα πλήγμα για την κυβέρνηση.
1: Πλήγμα για την ισόβια, ναι. Υπουργό Πολιτισμού. Ναι.
0: Την καλημέρα
1: μας. Νομίζω ότι είναι πλήγμα και για τον Άδωνη.
0: Ναι, θα το έχει πάει προσωπικά αυτό.
1: Κανονικά θα το παίρνω. Εγώ θα το παίρνω προσωπικά.
0: Την καλημέρα μας και στην Βιβί, η οποία λέει όμορφη Πέμπτη καλημέρα. Γεια σου και εσένα, Βιβί. Είδε σε τραβάνε όμως κάποια πρόσωπα. Τώρα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τώρα. Να μην έχουμε δει ακόμα Μενδώνη στα εγγένεια.
1: Είναι
0: πλήγμα αυτό τώρα.
1: Είναι πλήγμα.
0: Εγώ αποκλείεται να μην είναι Μενδώνη στα εγγένεια του μέτρο.
1: Εγώ που κοιτάω τόση ώρα και ψάχνω Μενδώνη, δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι. Μενδώνη ψάχνω, δεν την έχω δει σε κανένα.
0: Μα
1: πλάνο.
0: Να είναι εκεί από το 2000-2002 σε όλα τα εγγένεια και να λείπει τώρα. Εγώ. Μου φαίνεται δύσκολο. Μήπως είναι κάπου από πίσω γιατί τη βλέπει, Γιώργο. Το έχει δει καλά.
1: Ή είναι αυτό,
0: ναι.
1: Ή δεν είναι αυτά τα βασικά εγγένεια.
0: Α, λες μήπως ξαναγίνουν εγγένεια.
1: Προεκλογές έχουμε, κάτω του 25 είμαστε. Μήπως πρέπει να κάνουμε άλλη μια κορδέλα, δύο.
0: Μάλιστα. Και τι, δηλαδή θα ανεβούμε άμα.
1: Μήπως δεν
0: κόψουμε
1: είναι
0: άλλη μια κορδέλα.
1: Και ανεβάσουμε στα κανονικά εγγένεια στην επόμενη κορδέλα.
0: Μάλιστα.
1: Την Μενδώνη.
0: Μάλιστα.
1: Μετρό χωρίς Μενδώνη δεν γίνεται. Το ξεκαθαρίζουμε.
0: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Ψάχνουμε τη Μενδώνη.
1: Ψάχνουμε τη Μενδώνη σε γένεια μετρό και δεν τη βρίσκουμε και έχουμε ανησυχήσει.
2: Εντάξει.
1: Αφού ήδη η παραγωγή ψάχνει ότι είναι καλά. Το πρώτο πράγμα ψάχνουμε.
0: Κύριε Μελίδη, να ξεκινήσουμε προφανώς από την κυρία Ακρίτα και θέλω να ρωτήσω, μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας, αν στον ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται στο να αλλάξετε την κυρία Ακρίτα, την υποψηφιότητα της, ή στο να επιμείνετε σε αυτή την υποψηφιότητα, λέγοντάς σας την δική μου σκέψη ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να αποσύρει την υποψηφιότητα για χάρη κάποιου άλλου προσώπου, μπορεί να θεωρηθεί μια σχετική πολιτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απ' την άλλη αν επιμείνει κινδυνεύει να μην έχει εκπρόσωπο στο Προεδρείο.
2: Καταρχάς, να μην προτρέχουμε. Εμείς θέλουμε να αναλύσουμε πρώτα λίγο αυτό που έχει γίνει, το οποίο νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πρωτότυπο στα κοινοβουλευτικά χρονικά, έτσι.
1: Καλά, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια έτσι, τα πρωτότυπα.
2: Η και Νέα Δημοκρατία εδώ μας αποκαλύπτει το σκληρό καθεστωτικό της πρόσωπο, τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, σε λίγο θα θέλει να ορίσει και την αντιπολίτευση της χώρας. Εκεί η κατεύθυνση αυτή είναι που έχουν πάρει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια έκφραση μιας απαράδεκτης καθεστωτικής λογικής. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε επίσης μαζί μου ότι η Ελένη Ακρίτα είναι ένα πρόσωπο το οποίο κοσμεί την πολιτική ζωή της χώρας, είναι ένα πρόσωπο κατά το οποίο πραγματικά και ο τελευταίος άνθρωπος πολιτικός αντίπαλος, εμείς λαμβάνουμε, ξέρετε, και μηνύματα και τηλέφωνα και από ανθρώπους από άλλα κόμματα και αναρωτιόμαστε πραγματικά ποιος είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα από τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Και να πω και κάτι όμως εδώ, νομίζουμε ότι πρέπει να πάρουν θέση όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και αυτά που βρίσκονται στη Βουλή και άλλα που δεν βρίσκονται στη Βουλή για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μην ξεχνάτε ότι η ανάγκη για να οριστεί νέα αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς του κόμματός μας προέκυψε ύστερα από την παρέτηση από τη θέση αυτή, μάλλον όχι την παρέτηση, από την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, έτσι. Να μην ξεχνάμε πως φτάσαμε εδώ, έτσι φτάσαμε στην ανάγκη να πρέπει να οριστεί νέα αντιπρόεδρος της Βουλής από το κόμμα μας. Επομένως θεωρούμε ότι όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία και μιλώ και για τα υπόλοιπα κόμματα, πρέπει να πάρουν θέση πάνω σε αυτό.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου
2: έχει πήρε θέση. Μπράβο της, πήρε μια πολύ ξεκάθαρη θέση και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση από πλευράς της. Πάντως να πω και κάτι έτσι, μιας και συνήθως στην εκπομπή σας κάνουμε και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και πλέον μπορούμε να μιλάμε και με σαφήνεια, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχοντας επανεκκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, εκπέμπει πλέον ένα πολύ σαφές στίγμα προς την κοινωνία. Μια σηκώνουμε το ζήτημα της πρόορης αποπληρωμής χρέους και απαντάει ο κύριος Πιαρακάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είδαμε απάντηση στον κύριο Πολάκη για τα θέματα υγείας από τον αρμόδιο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε επίσης τώρα με την κυρία Κρήτα να δημιουργείται θέμα. Βλέπετε εσείς με όλα αυτά που γίνονται και την κυβέρνηση να απαντάει και να στοχοποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε να έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον ιστορικό του κύκλο, βλέπετε κάτι τέτοιο τελικά? Βλέπετε τελικά, νομίζω όμως, και βλέπουμε όλοι πώς αποδεικνύεται ότι τα κόμματα τα οποία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, μια ιστορία και μια θέση πολύ σημαντική στην πολιτική ζωή της χώρας, βλέπετε και βλέπουμε όλοι πόσο σημασία έχει, όχι απλά που υπάρχουν και που αντιπολιτεύονται, αλλά που δημιουργούν πολιτικές εξελίξεις. Θα μου επιτρέψετε να το πω, επειδή εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε παρά ελάχιστα φέτος διακοπές. Την προηγούμενη ειδικά εβδομάδα με το ζήτημα της πρόορης απληρωμής του χρέους, που θυμίζω, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε μεταξύ μας, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να αποπληρώσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρα, έτσι, ενός ρυθμισμένου φτηνού χρέους. Αυτό το ποσό, έχουμε πει, περίπου αντιστοιχεί, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, σε 7 πακέτα μέτρων ΔΕΘ. Δηλαδή παίρνει 7 ΔΕΘ, 7 μέτρα, 7 χρονιές πακέτων στήριξης μέτρων ΔΕΘ και τα ρίχνει σε μια πρόωρη και αχρίαστη αποπληρωμή χρέους. Αυτό, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ να το αναδείξει, δεν θα είχε ακουστεί. Για να μην μιλήσουμε και για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που σας θυμίζω, εμείς το θέμα το βάλαμε στο δημόσιο λόγο πριν βγει η απόφαση του ΣΤΕ. Και είπαμε ότι είναι πάγια και διαχρονική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και της, από τη, μάλλον του χώρου της αριστεράς και της κυβέρνησης παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ότι είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου, του δωρεάν πανεπιστημίου, του κρατικού πανεπιστημίου, του δημοσίου πανεπιστημίου, και ζητάμε για την κατάργηση και του νόμου Κερακάκη. Όλα αυτά έγιναν μόνο σε λίγες εβδομάδες από τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την επανεκκίνηση, για την οποία, αν θυμάστε, είχαμε συζητήσει για τις προηγούμενες μήνες μαζί, για την ανάγκη που είχε να υπάρξει μια αλλαγή στο χώρο μας.
1: Κύριε Μελίδη, λοιπόν, σημειώνω τόση ώρα αυτά που λέτε και ξεκινώ.
2: Έδωσα υλικό, έδωσα content.
1: Ναι, βεβαίως. Και γι' αυτό χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί. Ο κύριος Τσίπρας, πρώην αρχηγός σας, είπε ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα όσοι είστε ή ήσασταν εκεί, έχετε την απόλυτη ευθύνη για το 15-19 ότι πήγε λάθος.
2: Αυτό νομίζω δεν στέκει σε καμία, άμα κάποιος κάτσει και το αναλύσει.
1: Αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε το βιβλίο του.
2: Ναι, ναι, το βιβλίο του νομίζω έχει την άποψή του μέσα. Νομίζω ότι δεν είναι και, ξέρετε, μεθοδολογικά λογικό να λες ότι για κάποια πράγματα και για μια συλλογική προσπάθεια που είναι μια κυβέρνηση να επιμερείς ευθύνες, και δηλαδή ο ίδιος να το λες, να μην αφήνεις άλλους να το πούν, ότι έχεις κάνει τα πάντα σωστά εσύ και τα πάντα λάθος οι άλλοι. Αυτό νομίζω δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι κάτι το οποίο κρίνεται με αλφαγιώτα από όλους όταν λέγεται κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε όμως, προσέξτε, ότι την κυβέρνηση 2015-2019, τη συλλογική προσπάθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ και την υπερασπίζεται σήμερα, αλλά και στηρίζει τις απόψεις και το πρόγραμμά του πάνω σε αυτή. Γιατί βλέπετε ότι σιγά σιγά, καθώς ξεδιπλώνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τις προτάσεις του, βλέπε ιδιωτικά πανεπιστήμια για παράδειγμα, είναι σαφείς αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις από την κυβέρνηση 15-19 και από τη διαχρονική θέση και του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Είναι καλό, ξέρετε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί επιτέλους δεν μιλάμε πια για το αν θα φύγει ο ένας ή ο άλλος, ή το προσωπικό του άγχος που έχει ο καθένας αν θα πάει κάπου αλλού, αλλά μιλάμε για πολιτικές, μιλάμε για θέσεις κομμάτων. Σε αυτά πρέπει να ψηφίσει, ξέρετε, ο κόσμος, και σε αυτά να ληφθούν υπόψη όταν πάρθουν οι αποφάσεις. Γιατί από γενικολογίες, από πολιτικολογίες, από σενάρια και από θεωρίες, νομίζω έχει χορτάσει ο κόσμος αντιπολίτευση τα τελευταία 7 χρόνια που ζούμε αυτή τη δυστοπία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πραγματικά τις απόψεις των κομμάτων, και νομίζω ότι εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με το πρόγραμμά του, αλλά ξαναλέω, με το γεγονός ότι είναι ένα θεσμικό κόμμα, ένα συγκροτημένο κόμμα, ένα κόμμα με ιστορία ανεξαρτήτως προσώπων, τα έχουμε ξαναπεί και μαζί. Θα θυμίζω πάντα εδώ ότι ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές, που με τον κύριο Τσίπρα είχαμε πάρει 17% στη θέση του Προέδρου, τον κύριο Τσίπρα, την επόμενη χρονιά με τον κύριο Κασελάκη για τα σχετικά προβλήματα, πήραμε τα 17% και το 15% δεν απέχουν το ένα από το άλλο ιδιαίτερα.
1: Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε, κύριε Μελίδη,
2: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, πώς να το πούμε, έχει σημασία η φανέλα εδώ και έχει σημασία.
1: Συνεχίζω σε αυτά που είπατε εσείς και σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει την αντιπολίτευση και έχει επιλέξει, έχει, και αν δεν το είχε φόνος, θα έχει κάνει εφεύρεση έναν Τσίπρα, για να βρει έναν Τσίπρα. Αυτό που είπατε λοιπόν, ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ναι, έχει επιλέξει την αντιπολίτευση. Θέλουμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Συμφωνείτε δηλαδή σε αυτό?
2: στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής που κάνουμε, της πολύ ωραίας. Εγώ να πω κάτι πιο ευρύ εδώ. Αν ας πάρει όποιος θέλει οποιαδήποτε δημοσκόπηση, ακόμα και αυτές τις προηγούμενες περιόδου που με την λάθος τακτική της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εμείς είχαμε μικρύνει πολύ σε ποσοστά και βλέπετε ότι αυτό σιγά σιγά έχει δειλά αρχίζει και αλλάζει και θα αλλάξει και πολύ, ειδικά μετά τη ΔΕΘ. Θα το δείτε αυτό. Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ θα είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με το κόμμα μας, γιατί βλέπουμε σημάδια και ανθρώπους που μας προσεγγίζουν ξανά. Κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί πιστεύουμε και δημοσκοπικά, ειδικά όταν ακούσει ο κόσμος τι έχουμε να πούμε στη ΔΕΘ. Πάμε όμως σε αυτό που ήθελα να πω, τη γενική εικόνα. Όταν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένας δεν μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, κανένας. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος διαβάσει μια δημοσκόπηση, είτε έχει ένα ποσοστό στο 15, είτε στο 12, είτε στο 3, στο 1, στο 9, δεν είναι ποσοστά αυτά νίκης. Είναι ποσοστά που απλώς καθορίζουν τη δεύτερη, την τρίτη, την τελευταία θέση. Έτσι. Πώς μπορείς εκεί, σε αυτό το σημείο, αφενός, και το έκαναν αυτό, αν θυμάστε, το προηγούμενο διάστημα όλα τα κόμματα, το έκαναν δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ, να αρνούνται τις συνεργασίες. Εμείς το πληρώσαμε, ξέρετε αυτό, γιατί είμαστε το κατεξοχήν κόμμα που μιλούσε για συνεργασία εδώ κοντά ένα χρόνο και μαζέψαμε αρνήσεις από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και απ' την άλλη, βέβαια, να έχεις μια Νέα Δημοκρατία, η οποία κατά το δοκούν σηκώνει, θα λέγαμε, το γάντι ή τέλος πάντων δείχνει κατά καιρούς να έχει μια συμπεριφορά η οποία, θα λέγαμε, περισσότερο θυμίζει χώρες που έχουν, ξέρετε, ένα κόμμα κυρίαρχο, και η Ελλάδα δεν ήταν τέτοια χώρα.
0: Ναι, έτσι, ποτέ.
2: Η χώρα μας είχε ένα κανονικό σύστημα πολιτικό, το οποίο κατέρευσε, και αν με επιτρέπετε, για να κάνουμε τη μεγάλη κουβέντα εδώ σήμερα, κατέρευσε και σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη εμπιστοσύνης που ίσως και δικαιολογημένα οι Έλληνες πολίτες έχουν απέναντι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και πώς να μην έχουν, όταν για παράδειγμα βλέπουν ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε μια βουλή στην οποία ορισμένοι παίρνουν τις έδρες αγκαλιά και φεύγουν, ή γυρνάνε τα κόμματα με την έδρα, ή τους ψηφίζεις με το ένα κόμμα. Υπάρχουν, σε θυμίζω σήμερα, στο κοινοβούλιο βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από δύο κοινοβουλευτικές ομάδες την ίδια περίοδο, όχι μία.
0: Και
2: όλα αυτά,
0: και η Αρξιάτη είναι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
2: Ναι, και προσέξτε τώρα, έχει σημασία και ποιος θα τους υποδεχτεί αυτούς που είχαν αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε και μια χώρα η οποία είναι, δεν είμαστε, ξέρετε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, έτσι. Δεν έχουμε δυσκολία στο να αναλογιστούμε την πορεία των γεγονότων και να καταγράψουμε τις καταστάσεις. Αν λοιπόν η πλειοψηφία όσων έπραξαν ή κατάφεραν να έχουν αυτή τη στιγμή δεύτερη στην Βουλή μια κατάσταση η οποία είναι, αν αυτοί όλοι καταλήξουν κάπου τελικά σε ένα κόμμα ή περισσότερο εξ αυτών, νομίζω θα εξηγηθεί ή θα αποτυπωθεί και η ευθύνη για το πως στάσαμε εδώ, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι, θα το πω εγώ ή εσείς, αυτό είναι μια ανάλυση των γεγονότων.
1: Κύριε Μελίδη, εδώ έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, σαφέστα το μήνυμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι βλέπετε συνεργασία με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ή τελικά θα μπορείτε να δείτε, παρότι ακούω όσα λέτε και συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, και να μπούμε σε μια διαδικασία ότι όλοι μαζί μπορούμε να χτυπήσουμε την κυβέρνηση?
2: Ακούστε με, εμείς, για να το αποσαφηνίσω αυτό, το είπαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα για τη συνεργασία.
1: Πλέον τότε λέμε εννοούσατε τον κύριο Τσίπρα που δεν σας ήθελε.
2: Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Τουλάχιστον
2: αυτό.
1: Τουλάχιστον ο πρώην αρχηγός σας ήταν ξεκάθαρο ότι εννοούσε τον Τσίπρα που ο Τσίπρα δεν σας ήθελε.
2: Ακούστε με, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν μου επιτρέπετε, αυτό κιόλας που λέτε, το ποιος ήθελε, ποιος δεν ήθελε, είναι μια επικοινωνιακή τακτική την οποία μπορεί να την πέρασαν κάποιοι κύκλοι. Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και άνθρωποι, και να κάνουμε και κουβέντα όποτε θέλετε και για το ποιοι είναι και πώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς βλέπουμε και πράγματα, ξέρετε, που είναι και εσωτερικά στο κόμμα, στο γνωρίζουμε το κόμμα μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ούτε καν σκέφτηκαν ποτέ να εγκαταλείψουν το κόμμα τους, ούτε είχαν καμιά όρεξη να μετακινηθούν και να πάνε κάπου αλλού, επειδή αποφάσισε απλά είτε ο κύριος Τσίπρας είτε άλλα στελέχη να φύγουν. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τη γραμμή ότι κάποιοι θέλανε ή δεν θέλανε κάποιους, την πέρασαν επικοινωνιακά εδώ και μήνες με μια μεγάλη προσπάθεια και συντονισμένα, ίσως άμα το δούμε έτσι και συνολικά, γιατί όταν κάτι το λένε από 100 πλευρές, λες κάποια στιγμή τι γίνεται. Είναι μια επικοινωνιακή γραμμή αυτή. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένη ανανοτική και ριζοσπαστική αριστερά που κυβέρνησε τη χώρα, που ξαναλέμε, η κυβέρνηση τη χώρα, η διακυβέρνηση, δεν είναι μια μονοπρόσωπη εταιρεία. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση ενό ανθρώπου. Και για να δημιουργηθούν οι καταστάσει τότε για να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι εκλογέ, θυμίζω εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που κέρδισε τι εκλογέ, μία χρονιά ήταν, το 2015. Δεν έχει ξανακερδίσει εγώ εκλογέ. Όταν τι κέρδισε πάντω, και πολυσυλλεκτικό κόμμα ήταν και πολλές απόψεις στο εσωτερικό του και πολλοί άνθρωποι που μπορεί να είχαν και επιμέρους διαφοροποιήσεις προσέδεσαν στο κοινό καλό και στο συλλογικό έργο, τότε κέρδισε τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Μετά που πήγε σε μια άλλη κατεύθυνση είδαμε τι έγινε. Αυτό να το λέμε γιατί είναι και ιστορία πλέον, για να είμαστε και όσοι μας ακούν να αντιλαμβάνονται σε ποιο πλαίσιο πάνε τα πράγματα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για τις συνεργασίες όμως, επειδή με ρωτήσατε και χρωστάω μια απάντηση. Εμείς
0: θα κάνετε, κύριε Μελίδη, μία υπομονή, 1 με 2 λεπτά να ακούσουμε τα διαφημιστικά και θα επανέλθουμε γιατί δεν έχουμε το χρόνο, μας πιέζει. Λοιπόν, επανερχόμαστε με τον κύριο Μελίδη.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, 2 επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Η ώρα είναι 10:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
9: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
11: Βάρτσα.
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Μελάτε,
0: καλημέρα
1: κύριε,
0: σε όλες και σε όλους. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φτάνει και για την προτελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Με βιάζει να τελειώσει η εβδομάδα.
0: Βιάζομαι γιατί δεν έχω πάει διακοπές. Δεν έχω πάει διακοπές. Ούτε και θα πάω βέβαια.
1: Εντάξει, εγώ πήγα.
0: Εσύ πήγες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πήγα όμως.
1: Εντάξει, τώρα το σουκού. Να πάμε κάπου το σουκού.
0: Όχι, δεν θα πάμε κάπου το σουκού. Εσείς όμως στην επόμενη Τετάρτη στις 2 του μηνού έχουμε το σημαντικό γεγονός ότι κληρώνουμε μεγανήσει και ξενοδοχείο Εσπερίδα, το καλύτερο του νησιού, το οποίο είναι 4 μέρες τρίτη ανιχτερεύσεις μετά φαγητού. 69-39-943-943. Για να μπορέσετε. Αυτό είναι δικό μου, έτσι δεν είναι του Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Τα άλλα ήταν του Πουρναρά για να αλλάξει τις δημοσκοπήσεις, πώς πήγατε διακοπές και πώς δεν πήγατε. Το μεγανίστη είναι δικό μου. Εγώ πήγα εκεί, εγώ το κάνω. Ο δήμαρχος μας το έδωσε, ο κ. Γεράσιμος Κατοπόδης, και τον ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στην συζήτησή μας.
0: Ο κ. Μελίδης είναι στην.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάνω, γιατί σε διέκοψα.
1: Ναι, κύριε Μελίδη.
2: Ναι.
1: Να ολοκληρώσετε.
2: Να ολοκληρώσω για τις συνεργασίες. Λοιπόν, εμείς περάσαμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο οποίο επιχειρήσαμε να υπάρξουν συνεργασίες και μία σύγκληση προγραμματική στον χώρο της και του αριστεράς γενικά, του προοδευτικού χώρου. Δεν έγινε τελικώς αυτό. Λέμε λοιπόν εμείς σήμερα το εξής. Επειδή παρουσιάσουμε πραγματικά ένα πρόγραμμα το οποίο όχι απλώς θα πηχεί τις απόψεις της σύγχρονης αριστεράς, αλλά θα έχει και λύσεις οι οποίες θα αποτελούν, δεν έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα και θα αποτελέσουν και μια διέξοδο για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεωρούμε ότι όσοι θέλουν να δουν αυτή τη στιγμή μια αλλαγή στη χώρα και στα πράγματα, να έρθουν στις κάλπες να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, με το συνδυασμό της κυβερνητικής εμπειρίας που είχε ενός, ξαναλέω, νέου δυναμικού προγράμματος, δεν θα σας πω τώρα ακριβώς τι θα προτείνουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλω να το βάλω σαν στο δημόσιο λόγο, σαν πρόταγμα, θα είναι έκπληξη και θα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει με μια πρόταση που θα κάνει αίσθηση πάνω τουλάχιστον σε ζητήματα ιδιωτικού χρέους και οικονομίας. Και με βάση αυτό θεωρούμε ότι θα ζητήσουμε αμέσως μετά και από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν πάνω και στις οικονομικές μας προτάσεις. Λέμε λοιπόν ότι στις εκλογές θα ζητήσουμε την ψήφο των πολιτών στον ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί μετά βέβαια, όταν γίνουν οι εκλογές και καταγραφούν τα αποτελέσματα, εκεί μετά σε επόμενο σημείο θα πρέπει να δούμε προγραμματικά πού βρισκόμαστε όλοι όσοι είναι μέσα στη Βουλή και να δούμε εκεί πλέον το ενδεχόμενο συνεργειών ή οποιασδήποτε άλλη συζήτηση. Αλλά με σαφήνεια θέλω να το πω αυτό, γιατί το προηγούμενο διάστημα ήταν πλήρως ασαφές και θολό. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό και από τους πολίτες να ακούσουν τις απόψεις μας, αυτά που λέμε ως πολιτικό πρόγραμμα, και να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μελίδη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να απαντήσετε. Στην ΔΕΘ τελικά, στη συνέντευξη τύπου, ποιον θα ακούσουμε, την κυρία Δούρο, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά?
2: Επειδή δεχόμαστε αυτή την ερώτηση συχνά τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει συλλογική ηγεσία. Επομένως και η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης.
0: Εκεί λέτε θα ανέβουν και τρεις μαζί, σαν live group.
2: Καταρχάς στην ΔΕΤ θα βρισκόμαστε μάλλον αρκετοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό σχεδιασμό για τη μέρα εκείνη, θυμίζω ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που θα γίνουν και η συνέντευξη τύπου και η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω την αποκάλυψη τώρα, αλλά θα έχετε σύντομα εικόνα σύμφωνα με τον σχεδιασμό το δικό μας και θα τα πούμε όλα στην πορεία.
1: Εντάξει. Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσύ μια και μιλάγαμε και το είπαμε μαζί το κύριε Μελίδη, πιάσε κόκκινο και θα τσακωθούμε.
1: Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο.
0: Καλά, ναι, αλλά μην το προκαλούμε κιόλας.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάμφο το λέει Ζουράρης, και να χάσουμε 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογάν δεν έγινε τίποτα. Το τίμη θαύματα πουλούν όλοι δεν περιγράφεται. Η πατρίδα κινδυνεύει και αυτό το βιολί τους μόνο βουλή, μόνο.
0: Τώρα εγώ θέλω να πω και στον Πάμφωτο, αλλά πραγματικά από τότε που γεννήθηκα.
1: Έχει πάει πολύ πίσω τώρα.
0: Ναι, έχω πάει πίσω. Λίγο μετά την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Κάτι παίρνουν οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Εγώ δεν έχω δει ότι έχουν πάρει κάτι οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Όλα δικά μας είναι. Υπάρχει μια γενική κόντρα. Υπάρχει τώρα αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Γιατί το κάνει ο Ερντογάν? Τώρα αποφάσισε να κάνει. Το κάνει γιατί θέλει να βγάλει ένα θέμα για το εσωτερικό του, να κάνει πρόορες εκλογές.
1: Εντάξει, αλλά είναι. Okay.
0: Αυτό είναι ο Ερντογάν, τώρα δεν το ξέρουμε. Θέλει να βγάλει ένα θέμα που να το δικαιολογεί το σύνταγμά του, να κάνει πρόορες εκλογές. Θα δημιουργήσει λοιπόν ένα θέμα που θα είναι πολύ σημαντικό εθνικό για να κάνει πρόορες εκλογές. Και μέχρι εκεί νομίζω ότι θα φτάσει. Γιατί εγώ δεν έχω δει να έχουμε χάσει κάτι.
1: Υπάγιες
0: όλα τα χρόνια που λέμε ότι οι Τούρκοι και αυτό, ναι. Και οι Τούρκοι και οι Τούρκοι.
1: Οι υπάγιες διεκδικήσεις όμως επί χρόνια δημιουργούν και τελεσμένα, έτσι. Εντάξει, δεν θα γίνει το πρώτο.
0: Που λέμε ότι οι Τούρκοι και αυτό, ναι. Και οι Τούρκοι και οι Τούρκοι.
1: Οι υπάγιες διεκδικήσεις όμως επί χρόνια δημιουργούν και τελεσμένα, έτσι.

0: Μη.
1: Στα παιδιά της παραγωγής, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο να δείτε ότι είναι καλά. Καταρχάς. Ναι. Ότι είναι καλά, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ότι τουλάχιστον την υγεία της, γιατί αλλιώς είναι σίγουρο θα ξανακάνουμε εγκαίνια.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως, κύριε Μπουρναρά, είναι της μόδας, και εσύ είπας, και στη χθεσινή και στη σημερινή εκπομπή, ότι είναι της μόδας και η Δυτική Μακεδονία.
0: Είναι στην μόδα Δυτική Μακεδονία, γιατί εκεί θα πάει και η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες και θα περιοδεύσουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καλά. Λόγω πίεσης δημοσκοπικής.
1: Ναι, εδώ όμως μιλάμε μαζί με όλοι οι φύλακες της Αναστάσεως θα ανέβουν προς τα πάνω και προς τα δυτικά.
0: Ναι, τι εννοείς όλοι. Κάποιοι.
1: Κάποιοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να δούμε πριν ανέβουν αυτοί, αν έχουν ικανοποιήσει τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, αν έχουν αποζημιωθεί, αν έχουν ανοίξει πλατφόρμες για να δηλώσουν τι θα καλλιεργήσουν φέτος, αν έχουν κάτι με το πετρέλαιο που είναι στο Θεό, με το ρεύμα που είναι στο Θεό. Η πρόεδρος αγροτών εκεί στο Αμίντο, η κυρία Κρητικού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κρητικού.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά. Όχι.
1: Τι
2: είναι
1: όχι.
2: Πολύ απλή απάντηση. Όχι, όλα αυτά που είπατε, αν, όχι. Όχι σε όλα.
1: Συγγνώμη, σε εδώ απάντηση ότι όλα πάνε καλά, ότι όλα είναι εντάξει, ότι η ΑΔΕ τα έχει λύσει όλα, ότι το κλείσαμε τον παλιό ΠΚΠ και ότι οι αγρότες είναι οκ.
2: Λοιπόν, μετά από πολλοί ημέρες έτσι κινητοποιήσεις, μπλόκα, υποσχέσεις, αναμονή, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όσο αφορά την ΑΔΕ και την δήλωση καλλιέργειας, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Καλά, και πότε θα ανοίξει, πότε θα δηλώσετε, πότε θα καλλιεργήσετε και τι θα καλλιεργήσετε.
2: Κοιτάξτε, τώρα ας πούμε, ξέρω εγώ, οι καλλιέργειες έχουν περάσει, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάποιος που είχε στάρι, όλα αυτά έχουν τελειώσει, έχουν αλωνιστεί, έχουν ξυλωθεί. Τώρα μένει, το μόνο που μένει είναι να ξυλώσουμε, να κόψουμε τα δέντρα εμείς. Γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική. Το θέμα είναι ότι αυτό σκεφτόμαστε, ότι αν δεν μπορούμε να τα δηλώσουμε κιόλα, θα μπούμε σε διαδικασία όπως κάνανε συνάδελφοί μας πολύ στην Ημαθία, στην Πέλα. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και ακόμη χειρότερα, γιατί είμαστε με μια περιοχή χαλαζοχτυπημένη.
1: Καλά, συγγνώμη κυρία Κρητικού, ναι, γιατί εγώ,
2: ναι,
1: εδώ μου δημιουργούνται απορίες. Δηλαδή, συγγνώμη, πότε άνοιξε, όταν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων της ΑΔΑΕ και ήταν ο ΠΚΠ, πότε άνοιγαν αυτές οι πλάτες, πότε δηλώνατε, ποια περίοδο δηλώνατε, τι θα καλλιεργήσετε.
2: Στη χειρότερη περίπτωση τέλη Ιουνίου.
1: Μάστε. Και έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου και δεν έχουν ανοίξει για να δηλώσετε.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Καταπληκτική μεταγραφή έκανε ο Υπουργός. Ποιος Υπουργός μου την θέση του.
0: Όλοι. Στη θέση τους είμαι.
1: Ναι, όχι, στη θέση τη συγκεκριμένη.
2: Περάσαν πάρα πολύ να προσπαθήσουν να γίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε
2: να δείτε. Η ΑΔΕ είναι ένας μηχανισμός του κράτους, ο οποίος είναι εισπρακτικός. Τώρα, όλα αυτά που ακούμε, εμείς δεν τα έχουμε εισπράξει, δεν έχουν φτάσει σε εμάς. Δεν έχει φτάσει σε εμάς το ότι θα τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες. Θέλω να πω ότι είναι 180.000 αφημία ακόμη απλήρωτα, που μέσα σε αυτά είμαι και εγώ, που ελέγχονται για δεύτερο χρόνο. Αλήθεια, μερικές φορές δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει
1: δηλαδή,
2: την κατάσταση.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι.
2: Όχι, φυσάμε μόνο το γιαούρτι. Το χυλό τον έχουμε καυτό.
0: Και η ενημέρωση ποια είναι, κύριε Κρητικού?
2: Η ενημέρωση είναι ότι γίνονται έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι, κάνουν κάποιες πληρωμές, προβήκαν σε κάποιες πληρωμές. Γίνονται έλεγχοι, ανακοινώνουν ότι έχουν δώσει περισσότερα χρήματα στους κανονικούς αγρότες. Εμείς βλέπουμε όμως την ιστορία αυτή να συνεχίζεται. Δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος, γιατί όλοι αυτοί οι επιτίδοι και τα αρπακτικά που πήραν όλα τα χρήματα έχουν κάνει μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων τους, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια σωστή βάση δεδομένων με κτηματολόγια, με χάρτες βόσκησης δασικούς, οι οποίοι εδώ και 14 χρόνια έπρεπε να έχουν γίνει, με παραχωρήσεις, με υπουργικές αποφάσεις, με κληρονομικά, με αναδασμούς, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε και να ελεγχόμαστε, γιατί πλέον εμείς ελεγχόμαστε τιμωρητικά? Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Όταν έχω να εισπράξω εδώ και 2 χρόνια χρήματα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ένας αγρότης, ο οποίος είναι 40 χρόνια αγρότης, πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντα σήμερα, και όλοι οι άλλοι να συνεχίζουν και να λέμε ότι

0: είμαστε η εφορία και κάνουμε πολύ σωστά τη δουλειά μας. Γιατί εμείς δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Ύστερα μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Με τους ίδιους ανθρώπους δουλεύει, έτσι. Με τους ίδιους ανθρώπους, με τους ανθρώπους που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύει και η ΑΔΕ.
1: Και τότε γιατί,
2: και
1: δεν,
2: γιατί δεν έχει τεχνογνωσία τότε.
1: Γιατί δεν ξέρουμε.
0: Κοιτάξτε, τώρα είναι ηγείται προφανώς η ΑΔΕ και εδώ θέλω να πω κιόλας ότι έχουμε κληθεί και ως ΕΘΕΑΣ να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα της σύνταξης της δήλωσης με ό,τι νομίζουμε εμείς σωστό, και υπάρχει και η εμπειρία και η γνώση, γιατί οι συνεταιρισμοί είναι αυτοί που κάναν τις πραγματικές δηλώσεις, είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνουν τις δηλώσεις, οι οποίοι παραδίνουν, οι οποίοι έχουν παραγωγή, οι οποίοι είναι αγρότες, οι οποίοι είναι ακτινοτρόφοι. Συμμετείχαμε και στην προσπάθεια αυτή, αλλά τελικά χωρίς να ακουγόμαστε, γιατί περιμένουμε ακόμη απαντήσεις για όλα αυτά που δεν γίνονται και θα πρέπει να γίνουν, γιατί έχουμε ανακοινώσει, τις έχουμε δώσει γραπτός, να εφαρμοστούν για να μπορέσει να γίνει ευέλικτο το σύστημα και να γίνουν οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε σε αναμονή κι εμείς. Εμείς όπου παραστεί και χρειάζεται πραγματικά ουσιαστικά η παρουσία των αγροτών, των συνεταιρισμών, του Γενικού μας Διευθυντή, του Μόσχου του Κουρασίδη, ο οποίος είναι γνώστης όλης αυτής της διαδικασίας των δηλώσεων καλλιέργειας, είμαστε παρόντες, αλλά τώρα τις υπόλοιπες δυσκολίες του εσωτερικού δεν μπορώ να τις γνωρίζω. Κάνουμε επίπονες προσπάθειες. Έχοντας όμως και τα δικά μας προβλήματα, αυτή τη στιγμή η περιοχή μου είναι χαλαζοχτυπημένη από βιομηχανικά ροδάκινα, τα οποία πολλούνται 10 και 12 λεπτά. Δεν ξέρω αν γίνεται πιστευτό, δεν ξέρω αν το ξέρει κάποιος, θα πρέπει να στείλουμε τα τιμολόγια. Ο αγρότης συγκομίζοντας τα ροδάκινα παίρνει 10 και 12 λεπτά.
1: Είδαμε τα βίντεο, κάναμε ρεπορτάζ και ναι, λέτε την αλήθεια, τόσο είναι.
0: Αυτή είναι η τιμή που πουλάμε τα προϊόντα μας. Βέβαια δεν έχουμε και εκτιμήσεις ακόμη από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες θα πρέπει να δοθούν τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν γίνει. Πρέπει να ξέρουμε τι έχει εκτιμηθεί. Τι έχει εκτιμηθεί, γιατί έχουμε κάνει παρόμοια και ενστάσεις, οι οποίες ήρθαν μηδενικές. Αν συνεχίζεται το ίδιο έργο, γιατί υπάρχει μια άποψη όσον αφορά το χαλάζι, ότι απορροφάται το προϊόν, εκεί ας πούμε θα πρέπει να, δεν ξέρω τι να κάνουμε εμείς εδώ στην περιοχή. Αυτή η τιμή είναι τιμή κόστους συγκομιδής και αλήθεια πάρα πολλοί συνάδελφοι και μέλη του συνεταιρισμού μας λένε ότι πες τα εργοστάσια να έρθουν να τα μαζέψουν μόνοι τους. Είναι ντροπή και με 40 βαθμούς να μαζεύουμε ροδάκινα και να έρχονται να τα παραλαμβάνουν.
1: Κυρία Κρετικού, πριν κλείσουμε να σας κάνω μια ερώτηση. Παιδιά έχετε? Αν έχετε παιδιά που δεν ξέρω, θέλουν τα παιδιά σας να ασχοληθούν με αυτό που κάνετε εσείς?
0: Έχω τρία παιδιά και η αγάπη μου για την αγροτιά μονοδρόμησε και τα παιδιά μου, τα δύο τα μεγάλα, να γίνουν οικειοπόνοι. Ο ένας φυτικής και ο άλλος ζωικής παραγωγής. Αυτή τη στιγμή κανένα παιδί δεν μένει στο χωριό. Είναι κοντά μας να μας βοηθήσουν να συγκομίσουμε για να πουλήσουμε με 10 λεπτά.
1: Αλλά θέλουν να κοιτάξουν και τη δική τους ζωή.
0: Έχουν φύγει.
1: Αυτή νομίζω ήταν κάθετη η απάντηση και νομίζω θα κλείσουμε έτσι και να ελπίζουμε τώρα που θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Μήπως σας ακούσει, γιατί έρχονται και εκλογές, οπότε.
0: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε και τον Υπουργό στο κέντρο παραλαβής του συνεταιρισμού. Έχουμε ετοιμάσει όλη αυτή την κατάσταση να την περιγράψουμε και γραπτός πλέον. Και δεν ξέρω τι να πω, κοιτάμε το Θεό.
1: Μάλιστα. Καλημέρα για καλή τύχη.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Πανώ, η αγωνία των αγροτών. Τα παιδιά να φεύγουν είναι ένα από τα μαγαζιά που θέλει να κλείσει αυτή η κυβέρνηση, και είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν ξέρει και δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα ακόμα να δηλώσουν οι αγρότες τι θα καλλιεργήσουν, ενώ το αργότερο ήταν τέλη Ιούνιου και έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου, επειδή δεν ξέρει αυτή που βάλαμε να ελέγχει. Και ο Ευρωπαίος Υπουργός, αυτόν εννοούσα, είναι στη θέση του, έτσι, τι κάνει?
2: Ο κ. Μαργαρίτης.
1: Αυτός είναι ο Ευρωπαίος. Yeah. Έχουμε πρωταθλητή, έχουμε Ευρωπαίο, έχουμε όλο το χαρτοφυλακείο. Yeah. Όλοι οι άλλοι έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Ο καθένας το δικαίωμα του. Λοιπόν, τι κάνει? Αγωνία των αγροτών. Η κυβέρνηση μαζί με τους μικρομεσαίους, που είναι διαχρονικό πρόβλημα, βλέπει ότι υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα και στους αγρότες και αποφασίζει να το τελειώσει και αυτό. θα δούμε τώρα που θα ανέβουν επάνω, που θα ξανανέβουν επάνω οι φύλακες της Αναστάσεως, μήπως κάνουν και κάτι. Λοιπόν, καλημέρα Τάσο. Ο Τάσος λέει, αυτό που δεν έγινε χθες δεν αποκλείεται να γίνει σήμερα. Το θέμα με την Τουρκία δείχνει οριμάζει. Εγώ δεν βλέπω αυτό, Τάσο, και γι' αυτό μίλησα έτσι. Βλέπω ότι τα κάνει για το εσωτερικό του, για να βρει ένα θέμα να κάνει προώρες εκλογές. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν θα σου πω το, εκτίμηση είναι.
2: Και ο Στέφανος, ο οποίος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία.
1: Κατέβασε τον Στέφανο. Δεν έχουν πάει δια... δεν έχω και δεν έχουμε. Ο κύριος από εδώ πήγε και ανέβαζε και τέτοιες
2: σε καλύτερες. Βουνά είναι, ναι. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ.
1: Και εμένα μ' αρέσει, αλλά θα ήθελα να ήμουν εκεί. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house, λοιπόν. Μπείτε να δούμε ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Οπότε αλλάζει το σπίτι σας και η διάθεσή σας εύκολα και όμορφα.

0: Μεγάλο το σοου, έτσι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, το βλέπεις.
0: Ομιλίες, παραομιλίες, ξαναομιλίες από εδώ, από εκεί. Ανεβαίνουμε και λέμε, φτιάξαμε το μετρό, παραδίδουμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Και λείπει ο υπουργός που έκανε όλη την. Τον βγάλαμε, τον βάλαμε στα αληθές και παίρνει άλλο στα εύσημα τώρα, κατάλαβες.
1: Ξέρεις, τα εγγένεια σε κάθε έργο που γίνεται μπορεί να το. Να αποτυπώνεται ως επιτυχία της κυβέρνησης που είναι εκείνη τη στιγμή στα πράγματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια έργα είναι και στο ευρύτερο σχέδιο και ότι θα γίνουν και ότι τυχαίνει να γίνει σε μια κυβέρνηση. Λίγο πριν, λίγο μπροστά, κάπου εκεί θα γίνουν. Δηλαδή τυχαίνει να γίνει και σε μια κυβέρνηση.
0: Δεν τα γνωρίζεις καλά.
1: Για πέστε μου.
0: Δεν τα γνωρίζεις καλά. Ό,τι μετρό έγινε σε αυτή τη χώρα το κάνει Μερδόνη.
1: Αυτό ναι.
0: Και δεν ξέρω, δεν έχουν απαντήσει ακόμα αν είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά και δεν είναι εκεί. Ό,τι μετρό έγινε σε αυτή τη χώρα το έκανε Μενδώνη.
1: Ναι.
0: Ό,τι τσιμέντο μπαίνει για να χτιστεί κάτω από τη γη είναι Μενδώνη. Γιατί δεν την. Εδώ, μήπως αν είναι καλά και δεν την κάλεσαν, εγώ βλέπω πρόβλημα. Και βλέπω πρόβλημα με τον Άδωνη, έτσι.
1: Μα αποκλείεται. Τι νομίζει να μην την κάλεσαν. Μπορεί να είναι μόνη της.
0: Ναι, αν, είναι μόνη της, αν είναι καλά και δεν την κάλεσαν, βλέπω πρόβλημα και με τον υπουργό όλων των καλοφυλακίων. Που τη θέλει η Σόβια υπουργό πολιτισμού.
1: Δεν έχει πρόβλημα ο Άδωνης.
0: Γιατί?
1: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
0: Άμα δεν την κάλεσαν.

0: εκτός αν φοβάται ο πρωθυπουργός θα του πάρει τη δόξα.
1: Είμαι εδώ να πάρει την δόξα από τον Κυριάκο.
0: Και τον νούχα, όπως γίνονται τα εγγένεια των μετών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ τον νούχα. Όμως... όταν εγώ έκανα εγγένεια, εσύ ακόμα δεν έχεις γεννηθεί.
1: Όχι. Δεν μπορεί να την πάρει τη δόξα.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί, ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά όταν εγώ έκανα εγγένεια, εσύ δεν ήξερες που πάντα τέσσερα.
1: Είναι έτσι λίγο πιο έμπειρη σε ένα κομμάτι. Αλλά τη δόξα δεν μπορεί να την πάρει.
0: Μήπως και τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή.

0: Νομίζω ότι θα κάνουμε και άλλα εγγένεια και τα τελευταία εγγένεια που θα κάνουμε ήταν να πάρουμε το αεροδρόμιο και το πάμε στην Καλαμαριά.
1: Ναι, εσύ το λες, εσύ το λες αυτό.
0: Ναι. Mm. Θα πάρουμε το αεροδρόμιο και το πάμε στην Καλαμαριά. Για να έχει το αεροδρόμιο μετρό.
1: Ή θα πάει το μετρό κοντά στο αεροδρόμιο.
0: Μην βάζει δύσκολα. Ξέρεις πότε θα γίνει αυτό?
1: Πότε?
0: Καλά, θα έχω φύγει εγώ από τη ζωή, θα έχει φύγει και εσύ που είσαι πεζοκόπος.
1: Πότε. Και γιατί είναι πιο εύκολο να πάει το αεροδρόμιο στο.
0: Εύκολο μου, ένα διάδρομο είναι τον επέρνει, το σηκώνει, τον βάζει. Είναι λίγο δασική υπηρεσία, έχει λίγο αρχαία από κάτω, θα το φτιάξει όμω.
1: Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Αυτό είναι και αυτό στα παράθυρα, άσε με να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Αυτή στα... Δεν έχω ολοκληρώσει. Άσε με να ολοκληρώσω. Μα αφήστε το να ολοκληρώσει.

0: και είναι η τελευταία καθαρή εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε με ΔΕΘ.
1: Τι είναι καθαρή?
0: Καθαρή. Δεν έχουμε ΔΕΘ, δεν ξέρουμε τι καλό θα μας συμβεί. Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι να τελειώσει η έκθεση Θεσσαλονίκης, θα καταλάβετε σε τι χώρα ζείτε, πόσο υπέροχα είναι όλα, τι καταπληκτικά που περνάμε και πόσο καλύτερα θα γίνουν αύριο.
1: Και περιμένουμε να ακούσουμε, μιας και είχαμε καλεσμένο τον κύριο Μελίδη, τι θα ανακοινώσει, τι θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ο κύριος Μελίδης, ανακοίνωσε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι θα προτείνει κάτι που θα είναι έκπληξη και δεν έχει προταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το είπε ο κύριος Μελίδης. Λέει θα ακούσετε πράγματα τα οποία θα είναι ενδιαφέροντα.
0: Θα είναι μέσα σε αυτά που είπα, κύριε Πουρναρά, ότι ζούμε στην τέλεια χώρα. Απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Το είπε και ο κύριος Υπουργός Όρων Χαρτοφυλακίων.
1: Εντάξει, ήλιο έχει η χώρα.
0: Θάλασσα στο Φάληρο έχει. Θάλασσα στο λεωφορείο και πα.
1: Παντού, όχι μόνο στο Φάληρο.
0: Είπα η πιο κοντινή.
1: Για εμάς που είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε όλη την Ελλάδα όμως έχει παντού θάλασσα.
0: Είπε για την Αθήνα, είπε για το Φάληρο. Λοιπόν, τα πάντα έχει. Είμαστε στην τέλεια χώρα, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές. Πάμε τέλεια παντού. Το είπε ο Πρωθυπουργός προχτές μετά τον
1: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Πάμε
1: πιστεύω.
0: Τέλεια παντού.
1: Σε πιστεύω.
0: Έρχονται όλοι μαζί, πάνε μάλλον όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη, να μας πούνε πόσο ακόμα καλύτερα θα κάνουν τη ζωή μας. Και αμέσως μετά έρχονται οι εκλογές να πάμε να τις ψηφίσουμε.
1: Όχι αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά. Σε κάτι μήνες.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε.
0: Ο κύριος Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου.
0: Η εκπομπή μας θα είναι πάλι αύριο στις 9 εδώ.
1: 9 με 11 εδώ. Καθημερινά.
0: Και εσείς μένετε εδώ, γιατί ποιος έρχεται?
1: Έρχεται Νικόλαος Κατσάτσος.
0: Λοιπόν, και είχαμε μπάλα εχθές. Μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Και έχουμε
1: έχει μπάλα σήμερα.
0: Σήμερα Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Office. Πολύ ωραία. Είδες, άμα κάνεις παρέα με Κατσάτσο, τα μαθαίνεις. Ναι. Όλα τα διαλύματα γι' αυτό πάω έξω. Τον ρωτώ για να μάθω.
1: Μάλιστα.
0: Διότι γιατί κάνουμε πολιτική εκπομπή? Γιατί δεν ξέρω εγώ από μπάλα. Εσύ ξέρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό Μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
9: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με την Ομόνια, βρίσκεται ο Βέλγος θερματοφύλακας Τόμας Καμίνσκι. Η Ομόνια αποδέχεται στις 8 στο γασιπίτι Σεντ Ρούιντεν, στον επαναληπτικό για τα playoff του Europa League, με μοναδικό ζητούμενο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Μέσα Μαγιαμπέλα και Σάτκα, εκτός Άιντιν και Οντουμπάντζο. Και η Πάφος υποδέχεται στις 8 στο ΑΜΕΓΑ την Δυναμό City στον επαναληπτικό του 1-1, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μέσα ο Ντρακομίρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μετά τη συμφωνία με τον Ολιβέρα Ζελένικα, ο ΑΠΟΕΛ επικεντρώνεται στην απόκτηση επιθετικού προς ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ. Ο Ρούμπεν Σέγιες θα παρουσιαστεί στις 4 και επίσημα από την ΑΕΚ, με την διάσκεψη τύπου να μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104. Την ίδια ώρα ο Τσάβι Ρόκα εντείνει τις προσπάθειες του για εξέβρεση τερματοφυλακά. Στον Απόλλων αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα, κάνουν Κβίτα και Ροντρίκες στην ΕΛ. Ξεκαθαρίζει για τη συμμετοχή του Κονσέι Σάου στον τέρπι με την Ανόρθωση. Χαραλάμπους και Αρτήματας είναι εκτός επιλογών της Ανόρθωσης για την πρώτη αγωνιστική. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια απόκτησης τερματοφύλακα, ενώ εκτός πρεμιέρας είναι ο Άλβες και ξεκαθαρίζει για Παζέ, Νικόλιτς και Ελαλάτσι. Μετά από διπλωματικές παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, η Μπαρτσελόνα επανεξέτασε τον προγραμματισμό του αθλητικού κάμπους της στα κατεχόμενα και ενημέρωσε ότι αποφάσισε την αναβολή του. Η ΑΕΚ επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, το Champions League, και απόψε στις 7 μαθαίνει τους αντιπάλους της στη League Phase. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιράσει ο Μάριος Ιουλιόπουλος για την πρόκριση. Απόψε στις 9 ο ΟΦΗ παίζει εκτός έδρας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα και να περάσει στη League Phase του Europa League. Στις 8 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπραντ στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2, με αμφότερες στις ελληνικές ομάδες να επιδιώκουν την πρόκρισή τους στη League Phase του Conference League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρόη αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104.
17: Supersport 104.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Την καλημέρα μου στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Θα είμαστε παρέα μαζί από τις 11 έως τις 2 για 3 ώρες. Μια εκπομπή όπου σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με το ποδόσφαιρο, καθώς είμαστε αυτή τη στιγμή στον ρυθμό των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Εννοείται όμως πως θα γίνουν αναφορές και στα άλλα σπορ, καθώς έχουμε δράσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ και είχαμε και χθες και το τελευταίο παιχνίδι της Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στους ομίλους, εκεί όπου ιτήθηκε από την Σερβία 3-0. Πήρε όμως την πρόκριση για την φάση των 16, στην τρίτη θέση του ομίλου της στο Μπρουνό της Τσεχίας. Εννοείται όμως πως αυτό το οποίο είναι παντού πρώτο θέμα και δικαίως, είναι η μεγάλη πρόκριση εχθές της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στην League Phase του Champions League. Ο δικέφαλος, ο οποίος επιστρέφει στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια και τη σεζόν 2018-19, όταν τότε είχε αποκλείσει την Βίντι του Μάρκο Νίκολιτς, του νυν προπονητή της ΑΕΚ τότε, ήταν προπονητής της Βίντι, βιντεότων Μολ Βίντι, Βίντι Φέχρεβαρ. Έχει αλλάξει πάρα πολλά ονόματα αυτή η ομάδα για χορηγικούς λόγους. Και έπειτα από 8 χρόνια σήμερα ξαναβρίσκεται η ΑΕΚ στο Champions League με διαφορετικό φορμάτ, με φορμάτ League Phase, regular season για τους μπασκετικούς, μορφή πρωταθλήματος, όχι πλέον σε ομίλους, καθώς από το 2024-25 δεν υπάρχουν πλέον στις διοργανώσεις της UEFA.

Τρομερή εμφάνιση από όλη την ομάδα της ΑΕΚ, από τον Κάιρινεν στο αμυντικό χαφ, από τον Μάγερ. Μάγερ αυτός ο παίκτης είναι αξία, πραγματικά αξία, καθώς έβγαλε ακόμα μία assist και έκανε και ένα σωρό ακόμα προσπάθειες για να βγάλει περισσότερες assist, καθώς η ένωση μπορούσε να βάλει, δεν ήταν για 4-0 το παιχνίδι, για πολύ παραπάνω ήτανε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Ελλάδα Sports, για να στείλετε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή, όπως την ξεκινάμε τις τελευταίες ημέρες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Και θα ξεκινήσουμε με την Sport Day. ΑΕΚ, αρχοντική Ευρωπαία καταιγιστική. Η μαγική ένωση καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύσκη και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League. Πυρ καταβούληση, Βάργα 2, Γιώβιτς και Μαρίν, η βουλγαροκτόνη της φωνικής μηχανής του Νίκολιτς. Ξέφρενο πάρτι, έκσταση στη Νέα Φιλαδέλφια από την μεγαλειώδη εμφάνιση του δικεφάλου και και ακλώνει την πεποίθηση ότι αυτή η ομάδα μπορεί να διακριθεί στη συνέχεια του Champions League. Συνεχίζουμε. Έφερε Λούζα, συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Watford για την απόκτηση του Μαροκινού Χαφ που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Οι λεπτομέρειες του deal. Μέχρι σε Σχάτων δεν τα παρατάει το τριφύλι για Ουναΐ. Επίσημα στην Βίλεμ ο Βιλένα. Όχι άλλα λάθη. Το σύνθημα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αποψινή μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης κόντρα στην Χράντετς. Κράλοβε. Συνεχίζουμε με τον αγώνα ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Όφη. Επιχείρηση Σόφια, με το λογοπαίγνιο να είναι ουσιαστικά το όνομα του Όφη ανάμεσα στο όνομα της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας. Πρόκριση με διπλό ζητήσε ο Χρήστος Κόντης στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και ο Μιχάλης Μπούσης. Χωρίς αύριο Μπραν ΠΑΟΚ. Νυν υπέρ πάντων αγών για την ομάδα του Λύση που μόνο με νίκη θα συνεχίσει στο Conference League. Ολυμπιακός, άγκυρα στο λιμάνι, μονιμοποιήθηκε ο Ζώτα Σίλβα στους Ερυθρόλευκους. Ο Πορτογάλος υπεγράψει συμβόλαιο στο 2029. Το θρίλερ Πουέρτα και ο Πέτερσεν. Πρόταση. Πρόταση για Βάντερσον ο Άρης. Καλαμάτα, άλλα κόλπα με Μάρτιν, Ηρακλής έκλεισε Λαουρίτσεν.

Πάμε τώρα στην live sport. Γαλαξιακή και Αστεράτη. Η Ελλάδα καμαρώνει, η Ευρώπη υποδέχεται την τεράστια εκάρα εκεί που ανήκει στην elite, στη league phase του Champions League. Μάριος Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ προγραμματίστηκα, έρχονται και άλλοι θρίαμβοι, Μάρκο Νίκολιτς, είμαστε στην αρχή του project, η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική. Πράσινος ο Λούζα και η πρόκριση, ο Παναθηναϊκός έκανε το κόλπο γκρόσο με τον Μαροκινό Πεκτάρα, ενώ τα δίνει όλα στον τελικό με την Χράντετς. Στη Βιλέμο Βιλένα, στη Χαύριο του Μπα, πιθανή η αποχώρηση Τσιριβέγια. Ζώτα Σίλβα μέχρι το 2029, βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη, μια βραδιά όλη η χρονιά για τον ΠΑΟΚ, βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη για το Τσέσκα Σόφιας Όφι.

Λοιπόν, φως των σπορτ. Φως των σπορ. Αστεράτη. Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη, 0 τη Σόφιας και πέρασε πανηγυρικά στη League Face του Champions League. Σε κυτρινό μαύρο πάρτι εξελίχθηκε το match με την ένωση να το καθαρίζει από το πρώτο ημίχρονο.

Αντίστροφη μέτρηση για Άλβαρες σε επαφές με τη West Ham Ολυμπιακός για τον Μεξικανό. Όταν αδειάζει το πορτοφόλι, παρότι το κασέ των ποδοσφαιριστών έχουν εκτοξευθεί σε σχέση με παλαιότερα, κάποιες μεταγραφές του παρελθόντος παραμένουν οι πιο δαπανηρές όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ο Ζάχοβιτς, ο Τζιοβάνι, ο Ντέταρη, ο Ζαφίρης, ο Σισε. Παίζει για τη ζωή του. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράτα Τσκράλοβε στην Τσεχία απόψε και θέλει νίκη για να προκριθεί στη League Face του Conference League μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ. Νίστρουπ, δεν πιστεύω στην τύχη. Αν είχαμε βάλει τρίτο γκολ στο ΟΑΚΑ, όλα θα είχαν τελειώσει. Μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένας στόχος και αυτός η πρόκριση στη League Face του Conference League απόψε κόντρα στην Μπραν. Πολλά προβλήματα για το δικέφαλο του Βορρά, έχασε και τον Καμαρά. Λύση, δυνατή πνευματικά, να παίξουμε με καρδιά. Ζαφίρης, είναι ένας τελικός. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τον Όφη για να ολοκληρώσουμε και το ποδόσφαιρο. Ραντεβού με την ιστορία. Όφη παίζει απόψε στη Βουλγαρία έχοντας πρίκα το 3-0 του Παγκριτίου απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για την πρόκριση στη League Face του Europa. Κόντις, είμαστε στο 0-0, ήρθαμε για την νίκη. Χριστογιώργος, ανυπομονούμε να το ζήσουμε. Και θα κάνουμε τώρα την αναφορά στα άλλα σπορ, καθώς στο πρώτο σέλιδο του Φόστον Σπορ υπάρχουν αναφορές στα άλλα σπορ. Δεν σταματούν 7 ακόμα μετάλλια για την Ελλάδα κατά τη χθεσινή μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. 2 χρυσά για την Ιφιγένεια Τελιούση, 50 μέτρα άπνοια, 200 μέτρα επιφάνεια και ένα για την ομάδα 4x100 ασημένιο ο Άγγελος Κορουμπίλης στα 100 μέτρα επιφάνεια και χάλκινο η Ιωάννα Τσαλούχου 50 μέτρα διπλά πέδιλα για την τεχνική κολύμβηση. Δεύτερη θέση στο βάθρο για τον Ιωάννη Χατζητσακύρογλου στην Σκοποβολή και τρίτη για την Σοφία Λεγάκη στην Πυγμαχία. Αίτητη στους 4 με 3-0 σετ επί της Αιγύπτου, η Εθνική Ανδρών προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά βόλεϊ των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Απόψε κόντρα στη Τουρκία παίζει για την πρωτιά στο γκρουπ.

Κόκκινος πρωταθλητής. Χτυπάει σε πολλά μέτωπα ο θρύλος. Θρίλερ. Έληξε το τελεσίγραφο στη Σεβίλη για Βάργκας στα 12 εκατομμύρια η τελική πρόταση. Όνομα έκπληξη στη λίστα των Extreme. Ανοιχτό για Χιλ και Σαραγώσα. Ετοίμος για Πειραιά ο Άλβαρες. Κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις με την West Ham. Ξελόγια σε τον Πουέρτα η Μπενφίκα. Ο Ολυμπιακός έρνε 16 εκατομμύρια σε Σαταντέρ, αλλά ο Κολομβιανός άλλαξε στάση και περιμένει τους Πορτογάλους στο παιχνίδι και η Άιντρα Φραγκφούρτης. Ο Μαέστρος βρήκε το λιμάνι του. Ο Ζώτα Σίλβα υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το τριετέ συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Αποδεσμεύτηκε πλήρως από την Νότιχαμ και ο Κάρμο. Σενάριο για τον Αντρές. Στέλνουν στον θρύλο τον Βραζιλιάνο Χαφ της Corinthians. Γιατί χαμογελάει με το ρόστερ του.

Και ολοκληρώνουμε με την ώρα των σπορ. Τελεία και Παύλα, ΑΕΚ είσαι, προσκυνήστε την ΑΕΚΑΡΑ του Champions League. Θεά της Ευρώπη, θεά της Ευρώπης η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τη Λεύσκη και έστειλε για σουβενίρ στο Μοναστηράκι τους υπερφιαλούς φαφλατάδες. Τους τελείωσαν από το 12ο λεπτό η Γιώβιτς και Βάργα και μετά συνεχίστηκε το πάρτι ξανά με Βάργα στο 29 και με Μαρίν στο 55. Συγκλώνησαν οι 30.000 ενωσίτες. Σήμερα σε 7 η κλήρωση των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά στο πρωτοσέλιδο της ώρας. Όλους εσάς και τους ομοίους σας, η ΑΕΚΑΡΑ θα σας διαλύει πάντα για τον αδερφό μας, τον Μιχάλη. Αυτά τα ολίγα με τα πρωτοσέλιδα, το πρωτοσέλιδα της ημέρας από τις αθλητικές εφημερίδες, όπως καταλάβατε. Οι περισσότερες και δικαίως ασχολούνται με την πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League και όχι άδικα. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια γι' αυτό.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη...
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil, be a creator.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η πρόκριση στη League Face του Europa Link περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης στη τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 11:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
17: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μία κραγέν βλήμα 80 χιλιοστών εντοπίστηκε στο πεδίο βολής και σύμφωνα με λειτουργούς του τμήματος δασών εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή της Αγίας Άννας. Σήμερα στις 7.30 το πρωί αναμένονταν να γίνει η ελεγχόμενη έκρηξη για καταστροφή του από πυροτεχνουργό της Εθνικής Φρουράς. Θέματα ουσίας του Κυπριακού, ζητήματα μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τέθηκαν στην τρίωρη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Συμφώνησαν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε ότι η συζήτηση είχε θετικό πρόσημο και χαρακτήρισε τη συνάντηση καλή, ενώ σημείωσε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία στη βάση και όσον ανέφερε δημόσιο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Οι τελευταίες εξελίξεις έπληξαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο Έρχιουρμαν. Επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία καταγγέλλει τις ΗΠΑ για οικονομική τρομοκρατία απέστειλε το Ιράν, ύστερα από την επιβολή νέων Αμερικανικών κυρώσεων. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στην Καν της Γαλλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Γιγαντιαίο χυμαρός από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητα στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους εκατοντάδες τουρίστες, παραμένουν αγνοούμενοι στις πληγήσεις περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για παρουσία Κυπρίων στην πληγήσα περιοχή των Ιμαλαΐων, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίθεση εις βάρος 23χρονου σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό, όταν 5 πρόσωπα τον τραυμάτισαν και τράπηκαν σε φυγή. Ο 23χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχε ιατρικής φροντίδας και έλαβε εξιτήριο. Στη συνέχεια, όταν το περιπολικό έφτασε στο σημείο, περίπου 10 άτομα που έφεραν κουκούλες και κράνη κινήθηκαν επιθετικά εναντίον των αστυνομικών και προκάλεσαν ζημιά στο περιπολικό. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση επίθεση, πρόκληση πραγματική σωματική βλάβη, κατοχή επιθετικών οργάνων και κακόβουλη ζημιά. Κίτρινη προειδοποίηση από το τμήμα μετεωρολογίας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
19: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
20: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
18: Σήμερα ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Θερμοκρασία στους 40 βαθμούς του εσωτερικού, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
21: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
23: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Αυτό το γκολ μπροστά από τους φίλους της Ένωσης και 5 λεπτά μετά από ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε από τον Μάγερ, έναν συνήθι ύποπτο. Στα στημένα είναι ο Μάγερ, είναι ο Μάγερ τώρα τελευταία, και γενικά όμως είναι και ο Μαρίν, δεν πρέπει να αφιζητήσουμε και τον Μαρίν, γιατί γι' αυτός είναι και πολύ εκτελεστής στημένων. Γίνεται από τα αριστερά όπως επιτυχθεί εκ το κόρνερ, απομακρύνεται με μία κεφαλιά από τους Βούλγαρους. Δεύτερη κεφαλιά η οποία φέρνει μέσα την, η οποία φέρνει την μπάλα στην περιοχή της Λεύσκη. Η κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας που ψηκώθηκε και τους προλάβε όλους για να στείλει την μπάλα προς τα δεξιά του, καθώς ήταν γυρισμένος ο Φελίπε Ρέλβας, όπου εκεί με μια πολύ ωραία κίνηση ο Μπαρνάμπας Βάργα σούταρε μονοκόμματα με το αριστερό, έκανε το 2-0 και κλείδωσε σε έναν τεράστιο βαθμό την πρόκριση. Παρόλα αυτά δεν την κλείδωσε τελείως την πρόκριση, καθώς μετά από το δεύτερο γκολ συνήθως η λογική τι λέει, ότι οι ομάδες συνήθως χαλαρώνει ο ρυθμός τους εφόσον έχουν ένα προβάδισμα και ότι πάνε στη διαχείριση. Μόνο που δεν χαλάρωσαν οι παίκτες της Ένωσης και έπειτα από 17 λεπτά ο Μπαρνάμπας Βάργα, αυτή τη φορά με κεφαλιά την οποία πήρε από κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Μάγερ, έκανε το 3-0 και εκεί ήταν και το σημείο που τελείωσαν όλα. Ήταν το σημείο που η ΑΕΚ επισημοποίησε την πρόκρισή της σε κατά 99%, με την εμφάνιση την οποία έκανε χθες δεν μπορούσε να την χάσει αυτή την πρόκριση, και το κερασάκι στην τούρτα δεν ήρθε στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Την τούρτα δεν ήρθε στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο

πιάσουμε και όποιον παίκτη και να πιάσουμε και ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μαρίν για ακόμα μια φορά σταθερός, εξαιρετικός. Ρέλβας εκεί που πρέπει. Εντάξει, το Βάργα τι να πούμε, γι' αυτόν τον λόγο τον πήρε η ΑΕΚ τον Βάργα και έχει δύο πολύ αποτελεσματικούς επιθετικούς και τον έχει τρεις βασικά στο ρόστερ της, γιατί απλά δεν είπα το Ζήνη γιατί ο Ζήνη μπήκε ως αλλαγή, δεν ξεκίνησε, αλλά γενικά είναι κάτι το οποίο είχα κάνει και το σχόλιο μου για το ΑΕΚ Ηρακλής στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου της Κυριακής. Η ΑΕΚ παίρνει πράγματα διαρκώς από τους επιθετικούς της, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για μια ομάδα όταν έχεις τρεις επιθετικούς και ξέρεις ότι αυτούς τους τρεις, ότι και τους τρεις επιθετικούς όποιον και να χρησιμοποιήσεις μέσα, γιατί ο Νίκολιτς παίζει με διάδα, είτε χρησιμοποιήσεις Γιώβιτς Βάργα, είτε χρησιμοποιήσεις Γιώβιτς Ζήνη, είτε χρησιμοποιήσεις Βάργα Ζήνη, είτε χρησιμοποιήσεις τον οποιοδήποτε, ξέρεις ότι από αυτούς τους επιθετικούς μπορείς να πάρεις πράγματα και είναι κάτι πάρα πολύ καλό και είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη μια ομάδα, να έχει επιθετικούς που να ξέρει η ομάδα ότι μπορεί να στηριχθεί σε αυτούς όποιος και αν παίζει. Εντάξει, Κάρινεν είναι ο ορισμός του αμυντικού χαφ, ο οποίος είχε μάλιστα 4 απομακρύνσεις, είχε και κοψίματα, αλλά όχι εξεπαθείς κοψίματα, είχε κοψίματα σε φάσεις επίθεσης της Λεύσκη. Αλλά παιδιά, για τον Κάρινεν δεν είναι μόνο το θέμα η άμυνα. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο έχει γίνει τελευταία φορά το 2021-22 σε παιχνίδι Manchester City Paris Saint Germain, που επικράτησε η Manchester City 2-1 την πρώτη τελευταία αγωνιστική και κατάφερε η ομάδα του Pep Guardiola να πάρει και την πρώτη θέση στον όμιλό της, που μάλιστα ήταν στον ίδιο όμιλο Paris, Bridge, City και Λειψία, με τη City να τερματίζει πρώτη 12 βαθμούς, 11 βαθμούς δεύτερη Paris, στην τρίτη θέση η Λειψία και στην τελευταία θέση η Bridge. Και το είχε κάνει ο Μπερνάρντο Σίλβα. Τι είχε κάνει ο Μπερνάρντο Σίλβα? Ο Μπερνάρντο Σίλβα σε εκείνο το παιχνίδι είχε ποσοστό 100% στις πάσες. 100%. Ο Κάιρινεν ήταν πολύ κοντά στο να το κάνει αυτό, καθώς είχε μόνο μία άστοχη πάσα και είχε 98% στις εύστοχες πάσες. Δηλαδή έκανε τρομερή εμφάνιση ο Κάιρεν και είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι αποδίδει, και αυτός και ο Βιτάλης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε. Και δεν σας πω την αλήθεια, επειδή άκουγα πάρα πολλούς που λέγανε ότι η ΑΕΚ θα περάσει εύκολα, θα περάσει 2-0, θα κερδίσει 2-0, μπορώ να πω ότι πριν το παιχνίδι είχα αρκετές αμφιβολίες για το αν θα είναι εύκολη η πρόκριση της ΑΕΚ. Είχα πει κιόλας και στο παρελθόν ότι θα ήταν ένα πολύπουλο ζευγάρι αυτό, γιατί αν υπήρχε η παραμικρή υποτίμηση από τους παίκτες της ΑΕΚ και γενικά από οποιοδήποτε, αν υπήρχε παραμικρή υποτίμηση, μπορεί να είχαμε διαφορετικά πράγματα να συζητάμε τώρα. Καλημέρα σας, ας μην υπερβάλλουμε λίγο με το 4-0 της ΑΕΚ, με ένα από τα χωριά της Βουλγαρίας. Ναι, χωριά της Βουλγαρίας, 27 πρωταθλήματα έχει κατακτήσει η Λεύσκη Σόφιας στην Βουλγαρία. Είναι και η πρώτη ομάδα από την Βουλγαρία που έχει αγωνιστεί στο Champions League τη σεζόν 2006-2007. Και δεν είναι το θέμα είναι ότι δεν δίνουμε τόσο σημασία, ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν δίνω τόσο σημασία στον αγώνα της Λεύσκης. Δίνω σημασία στην πρόκριση της ΑΕΚ, όπου θα πούμε σε λίγο και αμέσως τώρα ποιες ομάδες

θα έχει τις πιθανότητες να κληρωθεί η Ένωση, καθώς επειδή δεν υπάρχει η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League, και γενικά το αναφέρω αυτό γιατί ως γνωστόν δεν μπορούν να κληρωθούν στη League Phase δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Οπότε η ΑΕΚ μπορεί να κληρωθεί με όλες. Μπορεί να κληρωθεί με όλες η ΑΕΚ. Ανεξαρτήτως αν ήταν προκριματικά, αν ήταν, ξέρω εγώ, αν είχαν αντιμετωπίσει το παρελθόν, δεν έχει σημασία. Μπορούν να κληρωθούν και θα πάμε επί ευκαιρία τώρα θα πάμε να το δούμε.

Θανάση, δεν διαφωνώ ότι τα τελευταία χρόνια η Λουντογκόρετς είναι η ομάδα από την Βουλγαρία η οποία πρωταγωνιστεί και έχει και συμμετοχή κιόλας σε ομίλου Champions League. Δύο χρονιές, το 14-15 και το 16-17. Αλλά το θέμα είναι ότι τι να κάνουμε. Έτσι τα έφερε η ζωή. Η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τη Λεύσκη. Θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει κάποια άλλη ομάδα. Μπορούσε να αντιμετωπίσει. Π.χ. Ποια ομάδα να σου πω. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει τη Viking. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει τη Viking. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει την Dynamo Zagreb. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει τις ισχυρές ομάδες. Γιατί θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν ήταν από την αρχή ισχυρή. Ήταν ανίσχυρη στα play-off του Champions League. Αλλά λόγω του αποκλεισμού της Λεχ Πόζναν από την Άρχους πήγε στους ισχυρούς. Και τι σημαίνει όταν, όταν μια ομάδα είναι στους ισχυρούς? Θεωρητικά πάντα έχει πιο εύκολους αντιπάλους. Και είναι υπερβολή που λέω εύκολους. Είναι μεγάλη υπερβολή από πλευράς μου που λέω εύκολους. Γιατί πρώτον, ούτε ποδοσφαιριστής είμαι, ούτε προπονητής είμαι, για να ξέρω πώς παίζει η κάθε αντίπαλος μιας ομάδας. Εγώ είμαι απλά ένας παρατηρητής και η δουλειά μου και η, δουλειά μου και η αποστολή που έχουμε εμείς οι παρατηρητές είναι να ενημερώνουμε και εννοείται πως να, σχολιάζουμε αυτό το οποίο βλέπουμε χωρίς να απαξιώνουμε κανέναν. Δηλαδή θεωρώ υπερβολή αυτό που είπα, πιο εύκολες ομάδες, γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω κάποια ομάδα. Απλά κατάλαβε ο κόσμος τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσω να το συνεχίσω. Μένουμε στην πρόκριση της ΑΕΚ, μένουμε στην εμφάνιση την οποία έκανε και τώρα πάμε να δούμε τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League, όπου συμμετέχουν 36 ομάδες στην League Phase. Λοιπόν...

λόγω της πορείας, λόγω της πορείας που έκανε. Κοίτα, λόγω της πορείας που είχαν γίνει από τις προηγούμενες χρόνια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, η ΑΕΚ χρειάστηκε να παίξει στα play-off του Champions League. Τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ στην Ευρώπη, έχει σχέση με τη βαθμολογία της Ελλάδας. Η ΑΕΚ έχει δώσει βαθμούς στην Ελλάδα, έχει δώσει βαθμούς πέρσι στο Conference League. Αν πάμε πίσω στο Europa League του 17-18 και εντάξει, για το 23-24 μπορώ να σου πω ότι μπορούσε να έχει κάνει και παραπάνω. Δηλαδή, ήταν μια ευκαιρία, η ευκαιρία του Γιόνσον, για όποιους θυμούνται, εναντίον του Άγιαξ. Έτσι. Δηλαδή, μπορούσε να έχει προσφέρει κάτι παραπάνω η ΑΕΚ το 2023-24. Εν τέλει, αποκλείστηκε από την συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς ο Άγιαξ συνέχισε στο Conference League. Τι έχει κάνει η ΑΕΚ χρόνια στην Ευρώπη? Ναι, για το 17-18 που σου λέω τώρα, 14 αγώνες αίτητοι. Είναι η μοναδική ομάδα η οποία ολοκλήρωσε, ελληνική ομάδα η οποία ολοκλήρωσε αίτητη και πορεία στο Champions League, όχι τώρα, αλλά και πορεία στο Europa League την πρόσφατη, την του 17-18 που κάνω την αναφορά. Και εντάξει, πάντως με τη βαθμολογία της Ελλάδας πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όποια ελληνική ομάδα κερδίζει, είτε είναι ο Όφη, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Άρης, είτε είναι ο Λεβαδιακός, είτε είναι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα που αν παίζει, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, είναι πάντα στο συμφέρον της χώρας μας. Πάντοτε είναι στο συμφέρον της χώρας μας να έχουμε τις ομάδες μας να κερδίζουν, καθώς ανεβαίνουμε στην βαθμολογία. Και μάλιστα έχουμε μειώσει και τη διαφορά από τους Τσέχους. Η διαφορά τώρα είναι κάτω από τους χίλιους πόντους. Ναι.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας του Champions League. Στο ίδιο γκρουπ με την Σλάβια Πράγα, την Σλόβαν Μπρατισλάβα, τη Στουτγκάρδη, τη Λάσκ Λίντζερ, την ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ο Ρόμπερτ Ντιούμπισιτς ως δανεικός, την Κόμο, τη Λάνς και την Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, με την Βίκινγκ, την Σαμπάχ και την Λάσκ Λίντζ να κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στο Champions League. Λοιπόν, αυτό είναι το γκρουπ δυναμικότητας στο οποίο βρίσκεται η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα παίξει 8 αγώνες και οι αντίπαλοι της θα είναι 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Με το πρώτο γκρουπ να αποτελείται από Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ, Aston Villa, Manchester United, Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Brugge, Eindhoven και Real Betis. Και στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε Feyenoord, Lille, Napoli, Λιψία, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahce και Bodo Glimt. Θα υπάρξει θέμα με τον Ρότα και τον Πίγιο στο Champions League ή όχι? Εντάξει, τώρα ρωτάς για αυτούς τους δύο, ενώ η ΑΕΚ έχει κάνει και μεταγραφή τον Λυκογιάννη, έτσι. Δηλαδή έχει πάρει και ακόμα ένα αριστερό μπακ. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί τόσο μα τόσο από τα μπακ, καθώς είναι όλη η ομάδα. Είναι όλη η ομάδα η οποία παίζει. Και μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα το κρίνει. Η ΑΕΚ έπαιξε εχθές έξυπνα και πήρε το αποτέλεσμα εύκολα. Και δεν ακούω τίποτα για τον τερματοφύλακα που ό,τι έμπαινε μέσα έγραφε. Συμφωνώ, Διαμαντή, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα ότι έπαιξε έξυπνα. Ότι έπαιξε έξυπνα η ΑΕΚ. Συμφωνώ. Έπαιξε και πολύ ωραία και έξυπνα. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο, ο οποίος έστειλε και καλημέρα κατά τη διάρκεια που διάβαζα τα μηνύματα και δεν το απάντησα. Σου λέω την καλημέρα μου τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα θα φανεί τι μπορεί να κάνει τώρα που έχει Ευρώπη και Ελλάδα. Τι θα κάνει, λέει ο Διαμαντής. Το Champions League είναι μια διοργάνωση υψηλών εντάσεων, πολύ υψηλών εντάσεων, που πράγματι μπορεί να την επηρεάσει. Παρ' όλα αυτά, το Champions League όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με το νέο format και με τις 8 αγωνιστικές και τις 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, μπορούμε να πούμε ότι εξαρτάται σε έναν βαθμό η πορεία της ΑΕΚ από το ποιες ομάδες μπορεί να τύχει. Τι εννοώ με αυτό? Κυρίως μιλάω για το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Δηλαδή προσωπικά θα είναι άλλο να τύχει, ξέρω εγώ, από το τρίτο γκρουπ την Villarreal και τη Lille και από το τέταρτο την Slovan Bratislavas με την Σαμπάχ, και άλλο θα είναι άμα τύχει την Κόμο από το τέταρτο γκρουπ και την Στουτγκάρδη, και από το τρίτο να τύχει, ξέρω εγώ, την Γαλατά Σαράι και την Νάπολη, ή την Νάπολη και τη Φέγενορτ ή οποιαδήποτε. Δηλαδή είναι αναλόγως και τις ομάδες που μπορεί να τύχει. Γιατί θυμόμαστε και πέρσι τις ομάδες στις οποίες είχε κληρωθεί η Καραμπάγκ, που εν τέλει προκρίθηκε στα νοκάουτ του Champions League. Ποιος? Η Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν, στην μόλις δεύτερη συμμετοχή της στο Champions League. Δηλαδή είχε αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Άιντρα Φραγκφούρτης, Τσέλσι, Κοπενχάγη, Λίβερπουλ, που από την Λίβερπουλ ιτήθηκε στην τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, ιτήθηκε, διαλύθηκε από τη Λίβερπουλ 6-0. Ποιες άλλες ομάδες? Τώρα δίνω ως παράδειγμα. Ποιες άλλες ομάδες έχει αντιμετωπίσει η Καραμπάγκ? Νάπολη. Νάπολη έχει αντιμετωπίσει η Καραμπάγκ. Και είναι και άλλες δύο. Άλλες δύο είναι οι ομάδες οι οποίες έχει αντιμετωπίσει η Καραμπάγκ στο Champions League πέρσι. τις οποίες θα τις δούμε μαζί. Την Bilbao, την Bilbao είναι η μία από την Ισπανία. Και είναι και
1: ο Άγιαξ.
0: Δηλαδή έκατσε αρκετά καλά η κλήρωση στην Καραμπάγκ, η οποία μπορούσε να έχει τύχει, ξέρω εγώ, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην Bayern και την Arsenal. Από το δεύτερο να τύχει την Newcastle και την Atletico Madrid, που λέει ο λόγος, λέω τώρα. Δηλαδή είναι αναλόγως και την κλήρωση. Σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Όλα. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
7: Μετά το ισόπαλο 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια, βρίσκεται ο Βέλγος θερματοφύλακας Τόμας Καμίνσκι. Η Ομόνια αποδέχεται στις 8 στο Γασιμπή την Σεντ Τρούιντεντ με μοναδικό ζητούμενο την πρόκριση στη League Face του Europa League. Μέσα με Γιαμπέλα και Σάτκα, εκτός Άιντινγκ και ο Ντουμπάτζο. Και Πάφος υποδέχεται στις 8 στο ΑΜΕΓΑ την Δυναμό City με στόχο την πρόκριση στη League Face του Conference League. Μέσα ο Ντράκο Μιρέρα, διαφωνική μετάδοση και των δύο αγωνών από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μετά τη συμφωνία με τον Όλιβερ Ζελένικο, ο Αποέλ επικεντρώνεται στην απόκτηση επιθετικού προς ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ. Ο Ρούμπεν Σέγιες θα παρουσιαστεί στις 4 από την ΑΕΚ με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Την ίδια ώρα ο Τσάβι Ρόκα δίνει τις προσπάθειες για εξέβρεση τερματοφύλακα. Στον Απόλλωνα αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα κάνουν Ακβίτα και Ροντρίγκες. Στην ΕΛ ξεκαθαρίζει η συμμετοχή του Κονσέισαο στο ντέρπι με την Ανόρθωση. Χαραλάμπους και Αρτιματάς είναι εκτός επιλογών της Ανόρθωσης για την πρώτη αγωνιστική. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια αποκτήσης τερματοφύλακα, ενώ εκτός πρεμιέρας είναι ο Άλβες, ξεκαθαρίζει για Παζέ, Νικόλιτς και Ελ Αλάτσι. Μετά από διπλωματικές παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, η Μπαρτσελόνα επανεξέτασε τον προγραμματισμό του αθλητικού κάμπους στα κατεχόμενα και ενημέρωσε ότι αποφάσισε την αναβολή του. Η ΑΕΚ επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, το Champions League, και απόψε στις 7 μαθαίνει τους αντιπάλους της στη League Face. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιράσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για την πρόκριση. Ο Όφη παίζει στη συνέχεια εκτός έδρας με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο την πρόκριση στη League Face του Europa League. Εκτός έδρας παίζουν τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, αμφότεροι στις 8, Μεμπράνα και Χράντετς αντίστοιχα, με στόχο και οι δύο να περάσουν στη League Face του Conference League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Epic One, τα πάντα εσύ.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
18: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
21: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
22: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

0: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πάμε και σήμερα μέχρι τις 2 για την εκπομπή 12 στα Σπορ. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, Μάικ Πουλής στην ροή του ήχου. Χαιρετούμε.
1: Γεια σου Μάκη, χαιρετώ τον Μιχάλη και τους ακροατές μας.
0: Κρίσιμες επαναληπτικές καθοριστικές αναμετρήσεις απόψε στις 8 για την πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο σε play-off Europa και Conference League αντίστοιχα. Οι πράσινοι στο Γάσιπι θα επιδιώξουν να ανατρέψουν την ήττα του πρώτου αγώνα. Ένα γήπεδο που κυριολεκτικά μεταφορικά θα είναι καμή, θα κοχλάζει, είναι και ζέστη. Θα είναι και 15.000 φίλοι των πρασίνων για να σπρώξουν την ομάδα να κερδίσει την Central Eden. Είπαμε έφαζε 1-0, θέλει 2 γκολ διαφορά νίκη. Και από την άλλη πλευρά η Πάφο στο Αλφα Μέγα με 6.000 κόσμο στο πλευρό της θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη απέναντι στην Δυναμό Σίτι 1-1 ο πρώτος αγώνας στην Αλβανία, έτσι ώστε να έχουμε δύο ομάδες αν είναι δυνατόν Europa και Conference. Αλλιώς αν αποκλειστεί ο Μόνος και προκληθεί η Πάφος να έχουμε δύο στο Conference, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και για τις ίδιες τις ομάδες και για το ποδόσφαιρο μας γενικότερα, για τη βαθμολογία μας στην UEFA. Θέλουμε οπωσδήποτε και τις δύο ομάδες στην League Phase. Έχει όλα τα φόντα η Πάφος να περάσει στη League Phase. Το λέω για την Πάφο γιατί Μάικ, όπως είπες και εσύ, η Ομόνοια έχει ήδη εξασφαλισμένη τουλάχιστον τη League Phase του Conference League, αλλά σίγουρα θέλει το Europa Link και τον μπορεί.
0: Θέλει για τρίτη φορά να παίξει σε League Phase όμιλο
1: της δεύτερης τη τάξη κορυφαίας διασυλλογικής
0: οργάνωσης. Έχει μέχρι τώρα 5 φορές σε γενικά Europa Conference.
1: Και έχει τα φόντα να ανατρέψει αυτό το 1-0, όπως είπες και εσύ, σε ένα κατάμεστο γάσιπι με τον κόσμο στο πλευρό της. Είναι το θέμα πώς θα διαχειριστούν όμως και οι Βέλγοι το παιχνίδι. Έχουν το προβάδισμα να δούμε πώς θα κατέβουν να το διαχειριστούν.
0: Έχουν και αυτοί καλούς ποδοσφαιριστές, ναι. Αλλά μόνο είναι η τρίτη ομάδα του Βελγίου.
1: Αλλά είναι ομάδα που δέχεται γκολ. Το είπαμε πάρα πολλές φορές.
0: Είπαμε μια Ομόνοια με ανάλογη εμφάνιση όπως το Βέλγιο την περασμένη εβδομάδα.
1: Αποτελεσματική όμως.
0: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να κάνει τις ευκαιρίες που θα βρει γκολ. Να μην δεχθεί. Mm-hmm. Έτσι να κάνει μια μεστή εμφάνιση. Έχει τις δυνατότητες να το πράξει, να τους κερδίσει με σκορ πρόκλησης.
1: Λοιπόν, μιας και είμαστε στην Ομόνοια, να πούμε ότι είναι στην Κύπρο ο Βέλγος θερματοφύλακας Τόμας Καμίνσκι και όπως όλα δείχνουν Μάκη θα ολοκληρωθεί μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Κύπρο είναι από χθες και ο Όλιβερ Τζελένικα, επίσης θερματοφύλακας, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ αναμένεται επίσημη ενημέρωση, μάλλον η επίσημη ανακοίνωση. Ενώ για τερματοφύλακα ψάχνει και ο Άρης, επειδή είμαι στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Τελευταίες έτσι πινεγές των ομάδων. Βέβαια η μεταγραφική περίοδος τελειώνει Σεπτέμβρη, αλλά ξεκινά το πρωτάθλημα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω κάποιος που ανακοινώνεται σήμερα πόσο είναι έτοιμος να παίξει σε 2-3 μέρες.
0: Το θέμα των επιτελείων των ομάδων.
1: Ακριβώς. Και αν ο ίδιος έκανε και προετοιμασία με την προηγούμενη του ομάδα.
0: Εννοείται. Παρουσίαση του τεχνικού της ΑΕΚ σήμερα.
1: Στις 4.
0: Που πεν Σέγγες θα μεταδοθεί.
1: Θα παρουσιαστεί επίσημα. Θα βρεθεί στον πάγκο το Σάββατο στον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Είναι δεδομένο. Από χθες έπιασε και δουλειά. Κάνε πρώτη φορά προπόνηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αγωνιστικά για διάφορες ομάδες. Μάκη, θα έχουμε και το ρεπορτάζ του Απόλλωνα στη συνέχεια και τη ΑΕΛ, εννοείται των δύο Ευρωπαίων. Δεν το άνοιξα, αλλά είναι δεδομένο. Φανούριος Κωνσταντίνου και Νικόλας Λεβέντης θα φιλοξενηθούν αργότερα στην εκπομπή μας. Και
0: Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ.
1: Ο κύριος Κουτσούντας είναι μαζί μας. Βάσος Κουτσούντας για το θέμα των γηπέδων και την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας ή με φιλοξενίας των αγώνων πρώτης κατηγορίας και θα συνομιλήσουμε και με τον προπονητή των Απόλλων Ladies, Άγγελο Τσολάκη, ή τα χθες, αλλά
0: στο Europa.
1: Ναι, θα δούμε έτσι για την προσπάθεια της ομάδας
0: του. Παλυπτικός.
1: Από την FH Ισλανδίας.
0: Ρεβάνς 2 Σεπτέμβρη εκτός. Ενώ με ήττα άρχισε και ο πρωταθλητής από το Φούτσαλ.
1: Έχασε από τα Τίρανα.
0: Έχασε από τα Τίρανα Φούτσαλ 8-6. Είναι όμιλος. Σήμερα άλλο ένα παιχνίδι για το Αποέλ με την Χέρινγκ της Δανίας, και Τίρανα Κάρτιφ θα είναι το άλλο παιχνίδι, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Προκλίνεται η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη σε κάθε όμιλο όσον αφορά πρόκληση για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Ναι, ναι. Champions League.
1: Λοιπόν, Champions League, να δούμε ποιες...
0: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Αθηνών.
1: Ήταν φοβερή ΑΕΚ, καταιγιστική, μαγική θα έλεγα. Διέλυσε με 4-0 την Λεύσκη Σόφιας. Έκανε το αναμενόμενο μα και το λέγαμε από τον πρώτο αγώνα ότι ήταν ανώτερη ομάδα η ΑΕΚ. Το απέδειξε για το παραπάνω στην έδρα της. Όπως είπες και εσύ, με περίπατο.
0: Ένα κατάμεση στο γήπεδο, πανηγυρικό το κλίμα, ατμόσφαιρα.
1: 2 εκατομμύρια πρίμα από το
0: Σούπερ Μάριο. Ακριβώς, αποθεώθηκε.
1: Και η ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια επιστρέφει στα αστέρια. Κουνά εντώνει και χαιρόμαστε που θα έχουμε μια ομάδα ελληνική να την παρακολουθούμε στο Champions League. Από εκεί και πέρα και η Viking και προκρίθηκε στη League Face.
0: Από τις τακτοβούντες της διοργάνωσης.
1: Κέρδισε 3-1 την Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Φενέρμπαχτσε απέκλεισε τη Λιόν με 2-1 νίκη, πέρασε αυτή στη League Face. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβα απέκλεισε την Τσέλιε μετά από παράταση. Και αυτό το παιχνίδι τελείωσε 2-1 υπέρ των Σλοβάκων και πέρασαν και αυτοί στη League Face. Λεύσκιν, Δυναμό, Λιόν και Τσέλιε συνεχίζουν στο Europa Link. Ενώ είχαμε και Conference League χθες, Μάκη, η Χαρτ κατάφερε να κερδίσει στα πέναλτι τη Rapid Viennis και πέρασε στην League Face του Conference League.
0: Και έχουμε απόψε αγώνες.
1: Πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά θα πούμε τις ομάδες τις ελληνικές.
1: Ναι. Όφι, είπαμε, η Ομόνια υποδέχεται στις 8 τη Saint Truident. Όφι επίσης για το Europa Link παίζει εκτός έδρας με τη ΤΣΣΚΑ Σοφιάς και μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα πάει να σφραγίσει η πρόκριση στη League Face. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν την ίδια ώρα στις 8. Ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς εκτός έδρας και οι δύο. 1-1 το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, 2-2 του Παναθηναϊκού. Θέλουν νίκη και οι δύο για να περάσουν στη League Face.
0: Καλή επιτυχία σε κυπριακές και ελληνικές ομάδες.

0: Κάνουμε αρχή με την πρωταθλήτρια Ομόνια. Ο ρεπόρτερ του Τριφυλλού Ανδρέας Χρήστου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ετοιμάζεται και αυτός για να πάει στο γήπεδο για να δουλέψει. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Ανδρέα, ξεκινήσουμε από το τελευταίο νέο από τον Τόμας Καμίνσκι, γιατί είναι στην Κύπρο. Έτσι, να μας πεις τι πληροφορίες έχεις συλλέξει και μετά θα πάμε και στα του αγώνα.
2: Ναι, είναι δεδομένο ότι είναι στην Κύπρο ο Βέλγος τερματοφύλακας. Εδώ και αρκετό καιρό ήταν μια περίπτωση που δούλευε η Ομόνια για να κλείσει για τη θέση του τερματοφύλακα. Και όπως όλα δείχνουν, μπήκε στο τελικό στάδιο, ήρθε να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει ουσιαστικά την μεταγραφή του στην Ομόνια. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τον ποδοσφαιριστή. Θα δώσουν και ένα ποσό στη Charlton για την απόκτησή του, καθώς αρχικά λεγόταν πως θα έμενε ελεύθερος, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και εάν όλα κινήσουν ομαλά, εκτός συγκρονιστικού απρόπτου, θα βάλει τρεσίλη στο στήθος και θα επιστρέψει ουσιαστικά στα κυπριακά γήπεδα μετά από μια δεκαετία, καθώς είχε φορέσει και την φάιλα της αγωστής στο παρελθόν.
1: Και τώρα τίθεται και το ερώτημα, ποιος θα είναι και ο βασικός πλέον στην Ομόνια?
2: Εντάξει, το πλάνο είναι να έρθει ένας τερματοφύλακας που θα προσφέρει ανταγωνισμό στον Φαμπιάνο. Οπότε θα είναι και δύο πρωτοκλασσάδες επιλογές και ανάλογα και με το πρόγραμμα που έχει η Ομόνια μπροστά της, καθώς έχει δεδομένη την είσοδο της στη League Phase. Και με όσα είδαμε ο Φαμπιάνο τα προηγούμενα χρόνια που πάντα δυσκολεύεται στα συνεχόμενα παιχνίδια, και αν θυμάστε και πέρσι η Ομόνια τον είχε προστατεύσει και κάποια ευρωπαϊκά δεν τον είχε χρησιμοποιήσει. Οπότε θεωρώ θα μοιραστούν τα παιχνίδια και ανάλογα και με τις εμφανίσεις τους θα παίζουν βασική και οι δύο ουσιαστικά.
0: Με Ουζόχο.
1: Ουζόχο τι γίνεται?
2: Με Ουζόχο
0: δεν έγινε η κουβέντα με Καλλιώτισσα και με Ύψωνα.
2: Ναι, ακριβώς. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, ήταν κοντά και με την ομάδα του Ύψωνα. Ο Άγιος, όπως θελευτής, άλλαξε γνώμη. Είναι δεδομένο πως δεν υπολογίζεται από τον κύριο Μπέκτη, το χρησιμοποιήσει ούτε στα φιλικά ούτε σε κάποιο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουν από πλευράς Ομόνιας να βρεθεί μια λύση με τον Γυριανό τερματοφύλακα. Έχει ακόμη για ένα χρόνο συμβόλαιο, οπότε θα πρέπει να βρουν τη λύση και με τον ποδοσφαιριστή ή αν βρεθεί κάποια άλλη ομάδα στην Κύπρο για να δοθεί είτε δανεικός είτε με κάποιο άλλο καθεστώς.
0: Στα μεταγραφικά να επιστρέψουμε σε λίγο, Ανδρέα, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με το μεγάλο απόψινό παιχνίδι Ρεβάνς.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι αρκετά τα νέα στο μεταγραφικό, αλλά από πλευράς Ομόνιας στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο κύριος Μπέρκ επικεντρώνονται στον επαναληπτικό με τη Σέντρου Ήτερ απόψε στις 8 στο ACP. Στόχος φυσικά είναι η ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα που έχασε με ένα μήνες στο Βέλγιο η Ομόνια σε ένα παιχνίδι που σίγουρα ήρθε από την αδική, ίσως να την αδική, που είσαι και ισοπαλία.
0: Άξιζε
2: καλή και με βάση τις ευκαιρίες που βρήκε, νομίζω έδειξε ότι μπορεί να χτυπήσει τη Σέντρου Ήτερ, έδειξε ότι βρήκε το καλό της πρόσωπο τουλάχιστον στο κομμάτι το δημιουργικό και επιθετικά. Θα πρέπει να βρει και την ουσία και τον γκολ σε αυτό το παιχνίδι, είναι πιο αποτελεσματική Ομόνια για να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της και να καταφέρει να πάρει την πρόκληση. Εκεί είναι το κλειδί. Βρήκε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο παιχνίδι, δεν της έκανε γκολ. Θεωρώ πως στην έδρα της και με τον κόσμο της μπορεί να τα καταφέρει ο Ομόνια.
0: Χωρίς αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι.
2: Αυτό περιμένουμε. Δεν περιμένουμε να κάνει κάποια αλλαγή στην ενδεκάδα ο κύριος Μπέρκ. Πήγε αρκετά καλά και το πλάνο του πρώτου παιχνιδιού. Θεωρώ πως θα δούμε, έτσι θα τα πούμε στα γρήγορα, Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, του Βέρν και Μπάρκοβετ στα άκρα της άμυνας, Κουλυμπαλί και Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε έτσι η πρόταση από τον Κουλυμπαλί και για τον Κουλυμπαλί και δημιουργήθηκε ένα κλίμα, μας είπε ο κύριος Μπέρκ ότι προπονείται και υπολογίζεται δεκαοδικά. Στη μεσαία γραμμή Μάρις και Ανδρέου, Τάνκοβιτς πιο μπροστά, Ευάντρο και Μοντενόρ στα άκρα της επίθεσης και ο Ντιονί μπροστά. Θεωρώ πως πολύ δύσκολο να δούμε κάτι διαφορετικό από τον κύριο Μπέρκ απόψη.
1: Είχε κλείσει εντελώς το κεφάλαιο Κουλυμπαλί.
2: Εντελώς θα ανοίξει ξανά εάν έρθει μια πρόταση από την Ρότινα. Αυτή τη στιγμή από πλευράς Ομόνιας το είπαν ξεκάθαρα ότι υπολογίζονται και από τον προπονητή το θέλουν. Μόνο αν έρθει κάποια πολύ μεγαλύτερη πρόταση θα συζητήσουν ξανά για παραχώρηση του Γουλιμπάτ.
0: Είναι μεγάλη διαφορά?
2: Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για πάνω από 400-500 χιλιάδες διαφορά.
0: Ναι. Σίγουρα παίχτης είναι ικανοποιημένος από αυτό όμως που του πρόσφερα.
2: Σίγουρα, προφανώς.
0: Και γιατί συμβόλαιο, να λέει μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η Ρωσία γενικότερα τα συμβόλαια είναι πολύ μεγαλύτερα από την Κύπρο. Από την άλλη όμως έχει ένα καλό συμβόλαιο με την Ομόνοια μέχρι το 2028, οπότε δεν μπορεί, το είπε και ο Μπέχτες, για να προχωρήσει μια τέτοια μεταγραφή θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα
0: μέρη.
1: Όλα τα μπλεκόμενα μέρη, ναι.
0: Και ο κόσμος αρκετός, ε.
2: Ναι, πάντα νομίζω στο πλευρό της Ομόνοιας υπολογίζονται, έφυγαν μέχρι χθες σχεδόν 13.000 εισιτήρια, υπολογίζουν κοντά στις 15.000 από πλευράς Ομόνοιας. Θα είναι εκεί και ο κόσμος της Ομόνοιας, θα παίξει τον δικό του ρόλο. Γενικότερα το RCB στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια είναι ένα από τα δυνατά όπλα της Ομόνοιας και αυτό θέλουν να κάνουν και απόψε και ο κόσμος και οι παίκτες της Ομόνοιας να εκμεταλλευτούν την έδρα. Και την ατμόσφαιρα, συντηρήσαμε λίγο και με τους Βέλγους χθες στο RCB, μας είπαν ότι έχει τους ανησυχεί και αυτό δεν ειδέχεται αρκετά.
1: Ναι, ναι, τους προβληματίζει.
0: Αυτό το είπαν, Αντρέα, μόλις τελείωσε το παιχνίδι πριν μια εβδομάδα στο Βέλγιο, ότι τους απασχολούσε πάρα πολύ η ψηλή θερμοκρασία της Κύπρου.
2: Ναι, ναι, αυτό έλεγαν και χθες με την άφηξή τους στο RCB και το έζησαν και από πρώτο χέρι, νομίζω.
1: Ναι. Σε οτιδήποτε άλλο, σε μεταγραφικά, έχει Ομονία.
2: Είναι το θέμα του Μπακασέτα, είναι μια υπόθεση πάνω στην οποία δουλεύουν οι πράσινοι και υπάρχει προσφοροέραφος για τον δηλαδή τη επιτελικό μέσο. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ακόμη, όμως είναι σε αρκετά θεωρούν στην ομάδα, είναι σε όσοι μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι μια περίπτωση που και ο ίδιος ένας παίκτης που έχει έτσι αρκετά καλό βιογραφικό, ίσως και ο ίδιος να θέλει να περιμένει ακόμα λίγο για να δει πού θα πάει. Εξέφρασε την πεποίθηση να μείνει στον Παρθέο, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Τώρα την αποφάσισαν να συνεχίσουν χωρίς αυτό, οπότε θα πρέπει να βρεθεί η λύση και η προοπτική της Ομόνοιας δεν την απορρίπτει, οπότε θεωρώ θα το προσπαθήσουν μέχρι τέλους οι πράσινοι.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν ζητά αποζημίωση.
2: Ναι,
0: από την ομάδα που θα τον πάρει.
2: Ναι, ναι,
0: που καλύψει τη διαφορά του συμβολέου, δηλαδή 1,8 παίρνει. Αν παραδείχε έρθει στην Ομόνοια και του δώσει μισό εκατομμύριο, το 1,3 το δίνει ο Λαφούζος.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι για ανοιχτούς ο τρόπος για την Ομόνοια. Νομίζω σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπήρχε. Θα ήταν πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτά τα ποσά η Ομόνοια και οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα. Οπότε γι' αυτό το λόγο υπάρχει προσφοροέραφος και από εκεί και πέρα ήταν στο πλάνο η απόκτηση ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή και ενός τερματοφύλακα, εάν όλα πάνε καλά. Θα κλείσει το αρχικό πλέον το μεταγραφό, όμως δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια άλλη κίνηση από πλευράς Ομόνοιας στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν το αποκλείται από πλευράς Ομόνοιας.
1: Ναι.
0: Ο Τουμπάτσο και Άιτινγκ είναι εκτός.
2: Ναι,
0: ο Τουμπάτσο... Άιτινγκ, οι εξετάσεις εξειδικευμένες που έκανε, τι έδειξαν, Αντρέα?
2: Ναι.
0: Τι έδειξαν, λέω.
1: Τον Τουμπάτσο.
2: Του
1: Άιτινγκ.
2: Για τον Άιτινγκ είναι εκείνο το πρόβλημα που ταλαιπώρησε και τις προηγούμενες φορές. Ναι, δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν αρχικά, ούτε στο ίδιο βαθμό που είχε παλαιότερα και ο Γούσολος, αλλά είναι ένα πρόβλημα που πηγαίνει και έρχεται. Θεωρούν στην Ομόνοια ψάχνουν τον ιδανικό τρόπο για να αξιοποιήσουν τον παίκτη και να καταφέρουν το πλάνο της αποθεραπείας. Αυτή τη στιγμή...
1: Δεν προβληματίζει, Αντρέα, το γεγονός αφού ήταν περιορισμένος ο χρόνος συμμετοχής του.
2: Ναι, νομίζω ότι πέρσι είχε χάσει ένα δίμηνο στο πρώτο μισό της σεζόν και από τον Ιανουάριο και μετά ταλαιπωρήθηκε κάποιες εβδομάδες. Επανήλθε τώρα γιατί αρχικά είχε μπει για κόπωση και από εκεί προήλθε ξανά αυτό το πρόβλημα. Νομίζω είναι κάτι σίγουρα που προβληματίζει. Στην Ομόνοια το χειρίζω γιατί είναι ασπέκτης αρκετά σημαντικό για την ομάδα. Τον πιστεύουν και θέλουν να του δώσουν όλο τον διαθέσιμο χρόνο έτσι και τις ευκαιρίες για να επιστρέψει. Γι' αυτό τον λόγο δεν έχει υπαρθεί καμία απόφαση για τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
2: Για τον Τουμπάντσο πριν προπονείται πλέον κανονικά, αλλά μην ευθύνω από στέλνω, μην είναι ξεκάθαρο πως δεν υπολογίζεται στις πρώτες επιλογές. Μέχρι το τέλος της μεταγραφικής ίσως προκύψει κάποια διαφορετική εξέλιξη για να αποχωρήσει και να πούμε ότι και ο Μαϊαμπέλα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, είναι διαθέσιμος, δεν είναι στο 100% όμως προπονήθηκε σε υψηλούς ρυθμούς από τον αρχηγό κύριο Μπερκφέρς, οπότε είναι ακόμη μια σημαντική επιλογή για τον Πάγκο Αθηνών.
0: Ο Κούσουλος πάει στο Σούπερλινγκ.
2: Συγγνώμη, μα κύριε Αγούσα.
0: Ο Κούσουλος πάει στο Σούπερλινγκ.
1: Ατρόμητο. Και Φυσιά τελικά. Περίμενε, διάχασα την
2: Φυσιά. Και τις ομάδες που το ξέρουμε από την Ελλάδα. Γράφτηκε για Αστέρα και για Λεβαδιακό και για τον Αντρόμητο. Πρόταση δεν υπάρχει στα χέρια της Ομονίας ακόμη. Γνωρίζω για τον ενδιαφέρον για Κούσουλο. Όποια ομάδα έρθει με ικανοποιητική πρόταση, τότε θα συζητήσουν και θα δουν και την πλευρά του ποδοσφαιριστή, τι θέλει και ο ίδιος. Γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν είναι στις πρώτες επιλογές στην Ομονία. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Εάν έρθει κάποια πρόταση, θα το συζητήσουν από πλευρά του Ομονίας και του.
0: Να πούμε ότι θα είναι και 150 Βέλγοι στο νότιο πέταλο.
2: Θα έχουν κόσμο και οι Βέλγοι μαζί τους. Θα έρθει αρκετά μεγάλη αποστολή. Το Zoom είναι για αυτούς, είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη. Έτσι είναι αρκετά ενθουσιασμένοι για αυτοί. Όμως θεωρώ, είδαν και στο πρώτο παιχνίδι και την ποιότητα αλλά και την εμπειρία της Ομόνιας που πρέπει να την δείξει και στο γήπεδο, θεωρώ, στο γραφική απόψη το πρώτο.
1: Θα κάνουν και τα μπανάκια τους στη θάλασσα πριν έρθουν Λευκοσία, φαντάζομαι.
0: Καλή επιτυχία, καλή δουλειά, καλή επιτυχία στην Ομόνια, καλή δουλειά σε σένα.
1: Καλή δουλειά, Ανδρέα.
0: Να σε καλά, καλό υπόλοιπο. Πάμε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Πες με μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 8, Ομόνια Σεντρούιτεν. Την ίδια ώρα για τα προκριματικά του Conference League, Brand Pauk, Χράντετ Κράλοβε, Παναθηναϊκός και Πάφος Δυνάμο City. Στις 9 για τα προκριματικά του Europa League, ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια Σοφή.
6: Η πρόκριση στη League Phase του Europa Link περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα, με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
9: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Disco. X on the-

0: Και πάμε τώρα στην Πάφο. Μαζί μας ο σύνανθρωπος Χάρης Χατζηγυριάκος. Ετοιμάζεται για αυτός έτσι χαλαρά, πίνει το καφεδάκι του σε ένα παραλιακό, σε μια παραλιακή καφετερία, υπολογίζω. Και απόψε ετοιμάζεται να βρεθεί στο γήπεδο για να περιγράψει τον αγώνα της Πάφου με την Δύναμο Σίτη, με την ελπίδα νίκη των κυπελούχων και πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ευρωπαϊκή σκηνή. Link Face.
1: Γεια σου Χαρή, καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετώ.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη, καλό μεσημέρι Μαρίνα και στους φίλους ακροατές που εργάζονται αυτοί.
0: Για πέρα έξω.
2: Ή και με τον καφέ μας.
0: Α.
2: Όχι παραλιακά όπως κύριε Μάκη.
1: Όχι παραλιακά.
2: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Απάντες είναι έτοιμοι νομίζω στο στρατόπεδο των κυπελούχων. Για ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία. Με προσήλωση από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, όπως έλεγε χθες και ο Νικόλας ο Ιωάννου, με την απαραίτητη συγκέντρωση χωρίς ίχνος υποτίμησης του αντιπάλου, με στόχο να μπει δυνατά στο παιχνίδι, να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Αυτός νομίζω είναι ο στόχος, γιατί τα λέγαμε και χθες συνάδελφοι και για τους φίλους που μας ακούνε, ότι είναι πιστεύω σχεδόν δεδομένο ότι οι Αλβανοί θα έχουν έτσι ένα πιο αμυντικό προσανατολισμό, να διαφυλάξουν τα μετόπισθεν, θα παίξουν πιο συντηρητικά, άρα είναι ένα βασικό ζητούμενο να σκοράρει γρήγορα έπαφος.
0: Ναι, να μπει, να ξεκαθαρίσει, να δείξει ότι είναι το αφεντικό και να επιβάλλει ρυθμό.
2: Από την αρχή, ναι. Ακριβώς.
0: Ό,τι
2: έκανε πάνω κάτω με τη Χάιντουγκ, να μπει και να πιάσει που λέμε από τον λαιμό τον αντίπαλο εισαγωγικά και με την, έτσι, με την όθηση που θα δώσει και ο κόσμος. Αξιά τα αγωνιστικά τα λέγαμε και χθες, είναι εκτός ο Μαμάτο που ούτως ή άλλως δεν δηλώθηκε στο συγκεκριμένο ζευγάρι παιχνιδιού με την Δυναμό Σίτη. Φαίνεται ότι είναι ετοιμοπόλεμοι Ντράγκομιρ και Λουίζ. Ο Μεν Ντράγκομιρ που είναι στη λίστα για τους αγώνες με τους Αλβανούς δεν έπαιξε στο πρώτο μάτσο, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Φαίνεται ότι τις έχει ξεπεράσει. Ο Νταβίτ Λουίζ αποκόμισε ένα τραυματισμό περί τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου στην Αλβανία. Το 1-1 του πρώτου μάτς πέρασε εκτός, προληπτικά νομίζω περισσότερο από όσο έχουμε δει προπονήθηκε χθες. Άρα θεωρώ ότι θα είναι στη διάθεση και αυτός του coach Σαμπίντο, αν βέβαια δεν θέλει να ρισκάρει, υπάρχει πάντα εκεί και η επιλογή του Σάμι Μαέ. Κατά τα άλλα υπάρχει υπεροπλία, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και η Πάφος θα επιδιώξει, όπως είπαμε και προηγουμένως, να μπει δυναμικά στο παιχνίδι, να σκοράρει ένα γρήγορο γκολ, ώστε τα πάντα να γίνουν πιο εύκολα στην εξέλιξη του αγώνα.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι το φαβορί η Πάφος και το 1-1 της δίνει και τον πρώτο λόγο. Παίζει στην έδρα της, εντάξει, στην έδρα της στα ευρωπαϊκά στο ΑΜΕΓΑ με τον κόσμο της. Θεωρώ, Χάρη, ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη εάν η Πάφος μείνει εκτός από αυτό το ζευγάρι.
2: Την ίδια ώρα βέβαια, Μαρίνα μου, είναι και αυτό που λέμε να μην
0: πατήσει
2: την πανανόφλουδα που λέμε, γιατί είναι από τις λίγες φορές που είναι φαβορή η Πάφος. Οπότε πρέπει να είναι από την αρχή συγκεντρωμένοι, σοβαροί για να αποδείξουν και στην πράξη ότι έχει το πάνω χέρι.
0: Τι λένε στις τάξεις των κυπελούχων πάνω σε αυτό που είπε και η Μαρίνα και λέω και εγώ, ναι, είναι το φαβορή.
2: Αυτό που είπα μόλις τώρα είναι από τις λίγες φορές γενικότερα από τότε που Πάφος παίζει στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια που Πάφος είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Κακά τα ψέματα. Όμως, επαναλαμβάνω, πολλές φορές είναι και παγίδα το να, το να είσαι το φαβορί και να μπεις με μια σχετική άνεση, με μια σχετική έτσι, χαλαρότητα. Το πιστεύω σε καμία περίπτωση.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό.
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα μπούμε το μαχαίρι στα δόντια πίστες της Πάφου. Ξέρουν τις δυσκολίες του συγκεκριμένου αγώνα, ξέρουν ότι οι Αλβανοί θα προσπαθήσουν όπου μπορούν να σπάσουν τον ρυθμό, να παίξουν σκληρά. Πήραμε άλλωστε μια γεύση και στο πρώτο μάτσο. Αναδιαστήματα ήταν με σκληρά μαρκαρίσματα, πολύ physical παιχνίδι.
0: Θα τον πάρουν στη δύναμη αυτό.
2: Ακριβώς. Δεν έχουν κι άλλη επιλογή, έχω την εντύπωση, διότι ποιοτικά είναι καλύτερη Πάφος, αλλά πρέπει να δείξει στην πράξη και στο πρώτο παιχνίδι. Θα μπορούσε και εκεί να πάρει την νίκη και να είναι απλούστερα τα δεδομένα εν ώψη της σημερινής ρεβάντς. Χάθηκε πέναλτι, έναν γκολ που νομίζω θα πρέπει να μετρήσει και κάποιες άλλες ευκαιρίες, ένα δοκάρι. Πρέπει να είναι λίγο πιο κοινική στην τελική προσπάθεια, πιο ψύχρεμη οι κυπελούχοι, ούτως ώστε απόψε γύρω στις 10 να μπορέσει η Πάφος να πανηγυρίσει άλλη μια ιστορική πρόκριση που θα είναι η τρίτη συνεχόμενη αν επιτευχθεί σε League Phase Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Και η πιθανή εντεκάδα, Χαρή.
2: Ναι, να δώσουμε μια πιθανή εντεκάδα. Μαγέτσι κατά από τα δοκάρια. Αν είναι εντελώς καλά ο Νταβίτ Λουίς, θα πάρει θέση στο βασικό σύστημα με τον Ντάβιν Κολτάρ βεβαίως δίπλα του. Εναλλακτικά είπαμε, θα μπορούσε και ο Σάμι Μαέ να είναι στο βασικό σχήμα, αν δεν είναι έτοιμος ο Λουίς δίπλα από τον Κολτάρ. Στα δύο αμυντικά άκρα δεν αλλάζει κάτι, Μπρούνο από δεξιά, Νικόλας Ογκάνου από αριστερά. Το χώρο του κέντρου πιστεύω ότι επειδή θα θελήσει η Πάφος να πιέσει ψηλά στο αμυντικό μισό του αντιπάλου, να κλέψει μπάλες, να φύγει γρήγορα και στην κόντρα επίθεση όπου μπορεί, πιστεύω ότι θα είναι εντεκαδάτος ο Γκούκα μαζί με τους Σούνιτς και Μπέπε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο Λελέ θα είναι βεβαίως στην κορυφή της επίθεσης. Φαίνεται ότι σιγά σιγά πιάνει και αυτός ρυθμό. Σκόραρε και στο προηγούμενο παιχνίδι και στο προπροηγούμενο. Θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και τα δύο επιθετικά άκρα, στο ένα θα είναι σίγουρα ο Μπιέλ, στο άλλο πιστεύω ότι θα είναι ο Κορέια.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Για μεταγραφικά ακούγεται κάτι ή τώρα...
2: προς ώρα όχι κάτι άλλο, Μάκη μου, αλλά σε γενικές γραμμές, τα είπε προχθές και ο Χάρης ο Θεοχάρους, δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική ενίσχυση με την απόκτηση του νεαρού του Γάλλου, του Ζακ, και η πληροφόρησή μας λέει ότι θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού καταλόγου Β, που θα είναι ουσιαστικά... θα πάρει τη θέση του Άξελ Γκεσάντ που αποχώρησε από την ομάδα. Mm-hmm. Και αναμένεται και ενίσχυση στην επίθεση με άλλον ένα θα πάρει τη θέση του Άξελ Γκεσάντ που αποχώρησε από την ομάδα. Mm-hmm. Και αναμένεται και ενίσχυση στην επίθεση με

0: προβληματισμό, προβληματίζει με την εικόνα του και την απόδοσή του. Όμως περιμένουν και από αυτόν σίγουρα πολλά περισσότερα.
1: Ναι. Περίπου 6.000 στο πλευρό της ομάδας του Σταμπίντο.
0: Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί θα είναι η προσέλευση του κόσμου, που συνεχίζεται και σήμερα η προπόληση των εισιτηρίων. Ήταν κοντά στις 4.30 έχω την εντύπωση το πρωί. Πιστεύω ότι μέχρι και την ώρα του αγώνα που θα έχει και εκδοτήρια θα είναι κάπου εκεί που είπες Μάκη.
1: Να πάνε όλα καλά απόψε να κερδίσει η Βάφος να προκριθεί. Ακριβώς. Και έχει και την πρεμιέρα την Κυριακή φιλοξενούμενη στο γήπεδό της, ναι, με την Κανιώδησα. Οι φίλοι της Πάφου, όπως έχει ανακοινωθεί, θα πάρουν θέση στην κεντρική κερκίδα.
2: Ναι.
0: Στην κεντρική κερκίδα.
1: Οι φίλοι της Κανιώδησα
0: παίρνουν
2: τυπικά φιλοξενούμενη ουσιαστικά. Εντάξει, λογικό να τους αφήσουν.
1: Καλή δουλειά, καλή επιτυχία στην Πάφο. Χάρη, καλή δουλειά σε εσένα. Καλή μετάδοση.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε κι εμείς. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε. Σε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να φιλοξενήσουμε τον εορτάζοντα Φανούριο Κωνσταντίνου στην εκπομπή μας. Φανούριε, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Φανούρι μου. Με υγεία.
2: Όλα τα καλά. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Αντεύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, που είναι και το πιο σημαντικό αγαθό. Μικρούς και μεγάλους, ηλικιωμένους, να έχουν την υγεία τους.
1: Εγώ πια προσκύνησα, έχουμε ένα γιο Φανούρι εδώ στο σταθμό κοντά. Εφάμε και τη Φανουρόπιτα.
2: Εμείς πάμε στη χειρογυρία.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Λοιπόν, ο Απολλώνας έχει μπει στην τελική ευθεία τώρα για το πρωτάθλημα Φανούρι. Εντάξει, ο Απολλώνας είναι από τις ομάδες που ξεκίνησαν νωρίς λόγω και της Ευρώπης, αλλά τώρα φαντάζομαι έτσι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία τόσο για τη νέα σεζόν όσο και για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς με τον συμπολίτη Άρη.
2: Ναι, έχει παρέλθει η απογοήτευση από τον άδικο για μας αποκλεισμό από την Μπραν, με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διαρκείας του αγώνα. Από εκεί πέρα μεσολάβησαν δύο περίπου εβδομάδες. Είχαμε την ευκαιρία την πρώτη εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό να δουλέψουμε στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Εξού και είχαμε και έτσι βαρετά πόδια και μέτρια πόδια στον αγώνα.

0: Σαραμίνα, το γνωρίζαμε. Αυτή τη βδομάδα που είναι ο κύκλος προετοιμασίας για αγώνα είναι πολύ διαφορετική. Οι προπονήσεις και εντάσεις, περισσότερο στον τακτικό τομέα αναλώνεται κύριος Λοσάδα. Από εκεί πέρα έχουμε κάποιες δεδομένες απουσίες αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Μπράντον Τόμας και ο Καϊτάν Βάιλμπεργκ, οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι από τον Περσινό τελικό κυπέλλου. Και έχουμε αφίβολους τον Γκάρντον Τρίγκερς και τον Γιώζεφ Κρίτα, ο πρώτος ο οποίος στην παραμονή του αγώνα με την Μπραν είχε υποστεί μια μυϊκή κάκωση στα πλευρά. Και ο Γιώζεφ Κρίτα στο 20 λεπτό με την Μπραν και που μας στήκησε θέμα με την κάκωση στην ποδοκλινική.
1: Φανουρή, εντάξει, έχει βγει πριν από λίγο έτσι μια ανακοίνωση για τον Ντουοντού ότι το ανανεώσατε το συμβόλαιο του μέχρι το 2028, όμως πάει δανεικός για αυτή τη σεζόν στην Σιβάσπορ.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην τουρκική ομάδα. Πρωτού όμως να παραχωρήσουμε, ανανεώσαμε τη μεταξύ μας συνεργασία για ακόμη 3 χρόνια. Είναι μια ευκαιρία για τον ίδιο να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να προσπαθήσει να εξελιχθεί, έτσι ώστε είτε να έρθει πίσω σαφώς πολύ πιο έτοιμος, είτε αν το εκμεταλλευτεί να πάρει μεταγραφή σε ένα πιο προηγμένο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα.
2: Ναι. Φανούρη, ο αποκλεισμός που είπες και συμφωνώ απολύτως, ασπάζομαι ο άδικος από τους Νορβηγούς, σας επηρέασε οπωσδήποτε? Το έχετε ξεπεράσει? Τώρα πρέπει να αφήνετε πίσω, γιατί ξεκινά και το πρωτάθλημα με ντέρπι, δύσκολο παιχνίδι.
0: Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι ένα διαφορετικός θεσμός πάνω στις χρονιές για όλες τις ομάδες. Εκεί θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, όπως δύσκολο έχουν και όλες οι ομάδες. Άλλες έχουν 4 ντέρπι όπως εμείς, άλλες έχουν 3. Και στην γενική και στην τελική θα αγωνιστούν όλοι με όλους, μείνουν από 2 φορές. Άρα η διάρκεια στο πρωτάθλημα και η συνέπεια κάνει την διαφορά, παρά το πρόγραμμα το οποίο θα είναι όλους το ίδιο με διαφορετικές ημερομηνίες. Άρα εμείς προετοιμαζόμαστε για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί φιλοξενούμε με τον Άρη, είναι παροδοσιακά δύσκολα παιχνίδια με τον Άρη. Παρακολουθήσαμε τον Άρη, γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία, όπως είναι το transition και η επιθετική του ανάπτυξη γρήγορη. Θα προσπαθήσουμε παρά τις απουσίες μας, εμείς θα προετοιμαστούμε με μοναδικό στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Επιστρέφω εγώ στο θέμα του Ντουοντού. Η παραχώρηση του ανοίγει έτσι και το δρόμο για κάποια άλλη προσθήκη?
0: Όχι. Αναμένουμε τους 2 Νιγηριανούς που θα έρθουν εντός των επόμενων ημερών, που είναι ουσιαστικά παγιό νέο για τα μεταγραφή του Ανταπολώνα. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε περίπτωση να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενίσχυση.
2: Και έχετε πάρει 1.500 εισιτήρια για το μάτς με τον Άρη, έτσι? Έχει ξεκινήσει η προπόληση?
0: Έχει ξεκινήσει. Είναι θέμα λεπτών, ωρών να ξαναδηλωθούν. Είναι πολύ μικρός αριθμός. Αντιλαμβάνεστε, με πρεμιέρα στη Λεμεσό, με τον Άρη. Υπάρχει πίστη στην ομάδα, αλλά τα 1.600 είναι πολύ μικρός αριθμός για να ικανοποιηθεί πλατιά μάτια του κόσμου Απόλλωνα.
2: Φανούρη, είδατε τον περσινό Απόλλωνα? Έγιναν κάποιες κινήσεις, το είδαμε και στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Ξεκινάτε με στόχο, θέλετε να πείτε στον κόσμο σας τον τίτλο?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από τον δικό μας. Διπλάσιους και 2.5 φορές με τον, από τον Απόλλωνα.
2: Ναι.
0: Παρόλα αυτά όμως, αισθανόμαστε ότι έχουμε την ομάδα να διεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες μας αναλογούν για να παλέψουμε και για τους ίδιους.
2: Γιατί
0: δεν φοβόμαστε να το πούμε.
2: Τα σχόλια είναι εγκομιαστικά από πολύ κόσμο, όχι φίλους του Απόλλωνα.
0: Δεν έχει να κάνει με τα σχόλια, η συνέπεια. Η συνέπεια κάνει την διαφορά. Και ο λόγος που επανήλθε πέρσι ο Απόλλωνας σε κάποια στιγμή να διεκδικήσει τον τίτλο στον δεύτερο με την Ομόνοια στο Γάσι Πίτε να πάει μέχρι τον δεύτερο να κερδίσει, ήταν η συνέπεια που κερδίζαμε σχεδόν για 4 μήνες συνεχόμενα. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας 8 μήνες να διαγωνιστούμε, ευελπιστούμε να έχουμε συνέπεια. Θεωρούμε ότι έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα από πέρσι. Και κόντρα στα προγνωστικά, γιατί αν δείτε και αυτούς που δίνουν τα δικά τους προγνωστικά για την κατάκτηση του αθλήματος, τώρα μπορεί να τον δίνουν τρίτο δεύτερο φαβορί. Εμείς θα παλέψουμε, αισθανόμαστε δυνατοί, το σε πιθανότητα που μας αναλογεί να το διαφοροποιήσουμε στην πορεία του πρωταθλήματος.
2: Οι υπεύθυνοι προγραμματισμού και ο προπονητής σας νιώθουν ότι αυτά έπρεπε να γίνουν, αυτά έκαναν για την ενισχύνη της ομάδας.
0: Αυτή η ερώτηση είναι σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, από την άποψη ότι ο κάθε προπονητής και ο κάθε τεχνικός διευθυντής, ολοκληρώνοντας ένα σχεδιασμό από την εμπειρία μου, θεωρεί ότι έκανε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα του.
2: Ναι.
0: Στο μέτρο του δυνατού βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων της εκάστοτε ομάδας.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο καταδεικνύει κατά πόσον είναι πετυχημένος ο σχεδιασμός είναι ο κάθε Μάιος που έσχεσαι. Όχι αν θα πάρεις το πρωτάθλημα με το κύπελλο, αν θα είσαι ανταγωνιστικός και εκπληρώσει ένας από τους στόχους.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως εξελιχθήκε η παρουσία στην Ευρώπη πλέον με τρεις ομάδες να τις διεκδικούν, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο.
2: Ναι, θα έχουμε και πέντε.
1: Πέντε ομάδες του χρόνου, ναι.
2: Ακόμα πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
1: Και υπάρχει
0: μεγάλος ανταγωνισμός. Θεωρώ ότι τουλάχιστον πέντε ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχει τεράστιο κίνητρο, επειδή και δεύτερη θέση θα οδηγήσει στο Champions League. Γενικότερα, το ότι είναι πέντε εισιτήρια είναι και καλύτερο εννοείται και για τη χώρα μας, αλλά δεν είναι και μεγάλο κίνητρο για τις ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, όπως τον Απόλλωνα, να κυνηγήσουν κάθε εισιτήριο.
0: Ναι, υπάρχουν μεγάλοι στόχοι φέτος για όλες τις ομάδες. Ο Απόλλωνας θα είναι δυνατός, η Πάφος είναι δυνατή, ο Άρης, αν και είναι ανοιχτός, τον παρακολουθούσα αρκετά παιχνίδια, είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Το Απόλ θα είναι εκεί, η Ομόνια θα είναι εκεί, η ΑΕΚ. Η ΑΕΛ έχει ενισχυθεί πολύ, άρα αντιλαμβάνεσαι, θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη για όλους αυτές τις θέσεις που είναι προνομιούχες.
1: Ναι.
2: Τι πιστεύεις, θα έχουμε μια ομάδα στο Europa και μια στο Conference, στη League Phase?
0: Ναι, θα προκριθεί η Ομόνια.
2: Ναι. Και η Πάφος σίγουρα.
0: Πάφος είναι εδώ, θα προκριθεί. Θα προκριθεί η Ομόνια βάσει της εικόνας που είδαμε στον πρώτο αγώνα. Νομίζω ότι αν πήρε τις ευκαιρίες και την ευκαιρία που θα τις βρει, νομίζω θα κερδίσει.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσένα. Καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα στον Απόλλωνα, καλό πρωτάθλημα.
1: Γεια σου, Φανούριε.

0: Λοιπόν, για το απόλυτα είπαμε για τον Ζελένικα Μάκη, ότι είναι στην Κύπρο.
1: Ο κράτης πρωτοφύλακας της Βαραζδίν.
0: Η Βαραζδίν τον ανακοίνωσε ουσιαστικά. Αυτό που απομένει είναι να τον ανακοινώσει και το ΑΠΟΕΛ.
1: Θα περάσει από ιατρικά.
0: Και θα ανακοινωθεί και βάζει πλώρη για επιθετικό το ΑΠΟΕΛ.
1: Χρειάζεται.
0: Mm-hmm. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία πλέον με την Καραμπάχ για τον Ντιέκο Ρόσα.
1: Και θα μπουν και λεφτά στο ταμείο.
0: Θα μπουν και λεφτά στο ταμείο, όπως θα μπουν αν μπήκαν. Είναι με τη μορφή δανεισμού και θα πάρει 200.000, να πούμε.
1: Το μισό εκατομμύριο και του Κούτσακου.
0: Είναι για το μισό εκατομμύριο και του Κούτσακου. Έτσι είναι δύο καλά ντυλ για τον ΑΠΟΕΛ, τη δεδομένη στιγμή που χρειάζεται ρευστό. Και περιμένουν στο ΑΠΟΕΛ και την τελική απόφαση της UEFA.
1: Εντάξει, τώρα φυσικά προέχει το μάστις του Σαββάτου, το πρωτάθλημα και νίκη επί της ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: και το καλό ξεκίνημα των Νικηφόρων.
0: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρθει έτσι, θετική απόφαση από την UEFA για να μπορέσει ο κύριος Δουλειασής να εμπλακεί άμεσα οικονομικά, γιατί ενδεχομένως, Μάκη, οι προσθήκες που απομένουν να γίνουν, εάν έχει
1: χρειάζεται
0: περισσότερο χρήμα,
1: βοήθεια,
0: να γίνει το κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το λέω. Αυτά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Ρυθμό.

0: Ρύθμο. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Ανδρέας Χαραλάμους.
9: Τα 3 π του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
12: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Βολίβιος Αλεξάνδρου. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια, Τόμας Καμίνσκι, θετικό το κλίμα για συμφωνία και με Μπακασέτα. Στάση αναμονής για Κουλυμπαλή και Κουζουλό. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 8 της Σεντρούιντε με μοναδικό ζητούμενο την ανατροπή του 1-0 και την πρώτη κρίση στην Link Face του Europa League. Με Σαμάια Μπέλα και Σάτκα εκτός Άιτιν και Οντουμπάντζο. Στο πόδι και η Πάφος που υποδέχεται επίσης στις 8 τη Δυναμό City στον επαναληπτικό του 1-1 εκτός ο Μαμάντο Φετιμοπόλε Μιντράκομιρ και Νταβίτ Λουίς. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Σιταβίσου. Μετά τη συμφωνία με τον Όλιβερ Ζελένικα, ο Αποέλ επικεντρώνεται στην απόκτηση επιθετικού και μέσου, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για κεντρικό αμυντικό. Σε τροχιά ολοκληρώσει η μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ. Ο Ρουμπέν Σέγγες πραγματοποίησε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ, ενώ στις 4 η παρουσίασή του από την διοίκηση, η οποία θα μεταωθεί από τον σταθμό μας. Την ίδια ώρα, Τσαβιρό καεντείνει τις προσπάθειες για εξεύρεση τερματοφύλακα. Με 4 σημαντικές απουσίες θα οραταχθεί ο Απόλλωνας κόντρα στον Άρη, αφού εκτός επιλογών είναι τραυματίες Γκβίτα και Ροντρίγες, αλλά και τιμωρημένοι Βέισμπεκ και Τομάς. Έδεσεν του Οντού μέχρι το 2028, που πάει δανεικό στη Σιβάσπορ. Προσπαθεί αποκτήσει τερματοφύλακα στον Άρη εκτός πρεμιέρας Βάνα Άλβες, αμφίβολη Παζέ Νικόλιτς και Ελ Αλάτσι. Κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΛ, ο Ευαγόρας Αντωνίου ξεκαθαρίζει συμμετοχή του Κονσεϊσάου στον τέρπι με την ανόρθωση. Εφορία στην ΑΕΚ Αθηνών που επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιοπούλο. Στις 7 μαθαίνει αντιπάλου στην League Face. Στις 9 όφη παίζει εκτός έδρας με ΤΣΣΕΚΑ Σόφιας με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα. Μία ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με την Χράνετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε τον μονοετή δανεισμό του Αχμέτ Τουμπά στην Χαύρη. Προβάδισμα ο Άλβαρες και ο Πάντερσεν για Ολυμπιακό Πειραιός. Παίχτης της Λίβερπουλ πρέπει να θεωρείται ο Μπαρκολά με τους κόκκινους να βγάζουν από τα ταμεία τους 135 εκατομμύρια για να τον πάρουν στο Anfield. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
21: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε καλύτερα στην εκπομπή μας. 12 σας πόρ, έχουμε μπει σε δεύτερη μας ώρα. Μακής Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Στεφάνου τώρα στην ροή του ήχου. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας, στον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΑΕΛ, τον Νικολά Λεβέντη. Καλό μεσημέρι, Νικολά.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς σας.
1: Και χαιρόμαστε που τα λέμε έστω και τηλεφωνικά. Θα τα λέμε φυσικά τώρα πιο συχνά, υπολογίζω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ξεκίνησε αντί στο ριμέντες για την άνθρωση του προαθλήματος και είναι απόλυτα φυσιολογικό να νομίζω να επιστρέφουμε και όλοι, θεωρώ, οι εκπροσωποί τύπου, πέραν αυτών που αγωνίζονταν στην Ευρώπη και είχαν πολύ περισσότερη δουλειά από εμάς.
1: Εμείς σε γεζητούσαμε, αλλά είχες και τις δικές σου δουλειές, θα λέμε, ξεκούραση και άδειες πράγματα.
2: Είναι σημαντικό να ενημερώσουμε και τον κόσμο και τώρα πριν την άξιο του αθλήματος για την τελευταία ανάλυση μάρας.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι πριν πάμε στο καθαραγωνιστικό, στον ντέρπι που ακολουθεί με την ανόρθωση για την πρώτη αγωνιστική, να ξεκινήσουμε λίγο με τα μεταγραφικά, Νικόλα. Παίρνετε Ευαγόρα Αντωνίου.
2: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γνώριμος του κυρίου Μάρτινς, αφού σύντευσε με τον προπονητή μας στην Ομόνια Λαρίππου. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ουσιαστικά αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΛ, ωστόσο δεν αγωνίστηκε ποτέ στην Αμερική ομάδα. Πλέον έχουν μείνει έτσι κάποια διαδικαστικά θέματα για να προχωρήσουμε και στην επίσημη ανακοίνωση για αποκτήση του ποδοσφαιριστή. Τον καλωσορίζουμε γι' αυτό. Ενισχύουμε την ομάδα με ακόμη έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή και σε πολύ καλή ηλικία. Οπότε είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό το ότι εκεί στη μεσαία γραμμή θα προσθεθεί και ο Ευαγόρας, που είναι και διεθνής με την ομάδα της Κύπρου.
1: Θα προχωρήσετε σε κάποια άλλη, θα το σκεφτείτε ή θα δείτε ή τελειώσετε?
2: Ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, δεν λες ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Είναι όμως σημαντικό το ότι κλείνουμε έτσι μια εκκρεμότητα εκεί στην αμυντική γραμμή, που παρουσιάστηκαν κάποια κενά και μέσα από τους φιλικούς αγώνες, και μάλιστα με έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κυπριακό ποδόσφαιρο και τον γνωρίζει και πολύ καλά ο κύριος Μάρτινς.
0: Ναι.
1: Πήρε ό,τι ζήτησε ο κύριος Μάρτινς?
2: Το ανέφερε ο ίδιος. Φυσικά πήρε ό,τι ζήτησε. Το ανέφερε ο ίδιος και στη συνέντευξη του. Το είχα πει και στην εκπομπή σας ότι ο κύριος Μάρτινς είναι ο άνθρωπος που θα αποφασίσει αν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Από τη στιγμή που υπήρξε κάποιο κενό εκεί αμυντικά και είδαμε ότι ο Ευαγόρας ήταν διαθέσιμος, τότε προχωρήσαμε και στην αποκτήση του. Αυτό που λέμε ότι τα περισσότερα κομμάτια του παζολ είχαν ολοκληρωθεί έγκαιρα, και πλέον βλέπουμε αν υπάρχουν οποιαδήποτε κενά που εντοπίζει ο προπονητής, και εμείς ως διοίκηση εννοείται είμαστε στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας και της επιτροπής προγραμματισμού για να προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να εμφανιστεί δυνατή και να κάνει μια πολύ καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες.
1: Δώσαμε τελευταίο φιλικό την περασμένη εβδομάδα Σάββατο με το συμπολίτη Άρη. Τα ψέματα τελείωσαν. Έχετε την έναξη του νέου ποδοσφαιρικού μαραθωνίου την Κυριακή με την ανόρθωση. Πώς πάει έτσι η προετοιμασία λίγες μέρες πριν από το πρώτο ραντεβού?
2: Εντάξει, ξεκινάμε με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της ανόρθωσης, μια ιστορική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα. Πέρασε και αυτή τα δικά της προβλήματα. Θεωρώ ότι θα ζήσουμε έτσι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και από πλευράς των οπαδών μας και από πλευράς των φιλοξενούμενων οπαδών, όπως αρμόζει άλλωστε σε ένα τέτοιο ντέρπι. Και εμείς αυτό που θέλουμε εννοείται είναι να ξεκινήσουμε σωστά το νέο πρωτάθλημα με νίκη. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεδομένος από όλο εννοείται είναι ο Γιούλιος Ντόκε, ο οποίος έχει ακόμη δρόμο για να επανέλθει. Από εκεί και πέρα, αύριο θα δοκιμάσει να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς και ο Σερκιόμος Σεϊσάο. Και θα δούμε μέχρι και το Σάββατο, που είναι και η τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι, εάν θα είναι στη διάθεση του κ. Μάρτινς για την πρώτη αγωνιστική.
1: Έχει ακόμα δύο προπονήσεις. Και σήμερα.
2: Ναι, υπάρχουν ακόμη δύο προπονήσεις. Ναι. Ακόμη δύο προπονήσεις, οπότε αύριο θα θεωρώ ότι αύριο, εάν ο ποδοσφαιριστής προπονηθεί κανονικά χωρίς ενοχλήσεις, τότε θα είναι στη διάθεση του κ. Μάρτινς.
1: Είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι και μηχανή της ΑΕΛ.
2: Εντάξει, νομίζω όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Σέρχιο Κωστίσα, ένας από τους διακριθέντες της περσινής χρονιάς. Yeah. Ήταν λίγοι οι διακριθέντες της περσινής χρονιάς, ένας εξ αυτών ήταν ο Σέρχιο. Από εκεί και πέρα, εάν δεν προλάβει, αν δεν είναι έτοιμος, εννοείται δεν θα ρισκάρουμε την οποιαδήποτε συμμετοχή του ποδοσφαιριστή. Είναι μακρύς ο δρόμος του προαθλήματος. Υπάρχουν άλλοι υποψηφοί για τη συγκεκριμένη θέση. Όλα αυτά φυσικά είναι θέματα που αφορούν καθαρά την τεχνική ηγεσία και όχι εμάς.
1: Mm. Με την παρουσία του κόσμου στο κατοικικό παιχνίδι και πώς κύλησε η προπόληση των διαρκείας, αν είστε ικανοποιημένοι.
2: Κοιτάξτε, το τελευταίο τετράωρο φαίνεται έτσι γενικά να έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος στη ΣΑΕΛ.
0: Όσο πλησιάζει, λογικό.
2: Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Φτάνουμε κοντά στις 3.000 διαρκείας, που είναι αυτό που λέγαμε πως ήταν απόλυτα φυσιολογικό και μέσα από τις καλοκαιρινές διαγωνές του κόσμου και όσο πλησιάζει η πρωταγωνιστική που είναι και εντός έδρας στο παιχνίδι, ότι θα αυξανόταν ο αριθμός. Είμαστε πολύ κοντά και σε προπόληση εισιτηρίων, μεμονωμένων εισιτηρίων του αγώνα κοντά στα χίλια, και από όταν αντιλαμβάνεστε σχεδόν 4.000 ήδη έχουν κλείσει θέση για την Κυριακή και ακόμη είμαστε πέμπτη. Οπότε υπάρχουν ακόμη μέρες, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε πρεμιέρα νομίζω προσευχεί τον κόσμο γενικά, όλο το φιλάθλο κοινό, όχι μόνο στους οπαδούς της ΑΕΠ που θα ήταν εκεί σίγουρα, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική, είναι και εντέρπη με την ανόρθωση, οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, εννοείται ότι είναι ο 12ος μας παίχτης.
1: Όπλο είναι.
2: Και σίγουρα είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει η ΑΕΛ και θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι πως κανείς δεν περισσεύει. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να είμαστε περίμενο να στηρίξουμε αυτή μια προσπάθεια. Η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται τον κόσμο, ειδικά οι νέοι ποδοσφαιριστές που δεν γνωρίζουν έτσι, ακόμη και στον κόσμο της ΑΕΛ, δεν τον έχουν ζήσει, έχουν δει αρκετά βίντεο, όμως είναι πολύ διαφορετικό να ζεις την ατμόσφαιρα ζωντανά. Από εκεί και πέρα είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα είναι δίπλα μας και μακάρι φέτος να καταφέρουμε επιτέλους να τους χαρίσουμε αυτά που πρέπει και να μπορέσουμε στο τέλος της χρονιάς να επιτεύξουμε τους στόχους όλοι μας.
1: Και ποια είναι αυτά που πρέπει, Νικόλα? Είστε ομάδα με φιλοδοξίες, έχετε αρκετούς παίχτες και νέο κόσμος, λογικά πρέπει να πάει, έχετε και νέα ομάδα.
0: Και μέχρι που φτάνουν οι στόχοι, ναι. Νικόλα.
2: Κοιτάξτε, οι στόχοι έχουν τεθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο, που είναι είσοδος στην πρώτη εξάδα και η κατάκτηση του κυπέλλου. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι που θα κυνηγήσει η φετινή ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι ο αελίστας αυτό που θέλει είναι να βλέπει μια ομάδα να παρέχει μέσα στο
1: γήπεδο,
2: είτε κερδίζει είτε χάνει, να παίζει ποδόσφαιρο, να τη χαίρεται. Και από εκεί και πέρα θα έρθουν και οι επιτυχίες. Μπορεί να μην έρθουν αύριο οι επιτυχίες, μπορεί να έρθουν μέσα στα επόμενα χρόνια, όμως ο κόσμος της ΑΕΛ θέλει να βλέπει την ομάδα του και να τη χαίρεται. Γι' αυτό αγαπά την ομάδα του τόσα χρόνια. Δεν θέλει να φεύγει με σκυφτό κεφάλι από το γήπεδο, δεν θέλει να φεύγει στεναχωρημένος. Ακόμη και να έρθει μια ήττα που είναι μέσα στο παιχνίδι, τουλάχιστον να είναι ικανοποιημένος και γεμάτος ο κόσμος ότι αυτή η ομάδα παλεύει. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι λείπει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο πέρσι.
0: Νικόλα.
1: Νικόλα.
0: Έχουμε χάσει τον Νικόλα.
1: Να ξαναπάρουμε.
0: Ναι.

0: Μάλιστα. Ξανά μαζί μας ο Νικόλας Λεβέντης, υπεύθυνος γραφείου τύπου της ΑΕΛ. Ένα Νικόλα, μείναμε στη μέση.
1: Ναι, με κάποιους μας έτσι κάνει παρεμβολές.
0: Ναι. Εγώ το πάθημα άρκεψα εγώ.
1: Ναι, και ακόμη δεν έχουμε αρχίσει. Εντάξει, έλεγα ότι θα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το νέο προάθλημα και να σπρώξουμε καθέναν με τον δικό του τρόπο, να στηρίξουμε καθέναν με τον δικό του τρόπο την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θα ήθελα να τοποθετηθώ και δεν αφορά μόνο την ΑΕΛ, αφορά όλους τους πρωταγωνιστές των ποδοσφαιρικών αγώνων. Επειδή είδαμε κάποια πλάση διαιτητικά στους φιλικούς αγώνες, εμείς έτσι κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, και αυτό ισχύει, το ξαναλέω, όχι μόνο για τους αγώνες της ΑΕΛ, για άλλες τις ομάδες. Από τη στιγμή που θέλουμε να στηρίξουμε την κυπριακή διαιτησία, θα πρέπει και ήδη να ανεβάσουν το επίπεδο τους. Αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί. Στον τελευταίο αγώνα με τον Άρη δυστυχώς είδαμε πεδαριώδη λάθη. Είδαμε ένα πέναλτι ένα μέτρο μέσα στην περιοχή να δίνεται εκτός περιοχής. Σίγουρα αν υπήρχε διάρκεια διορθωμένων, όμως είναι πολύ σημαντικό να αποφευθούν τέτοια εύκολα λάθη. Δεν μιλάμε για δύσκολες
0: λάθη. Είναι να γίνουν λάθη, αλλά ναι.
1: Ναι, τα εύκολα λάθη να αποδεχθούν, και ώστε να πούμε ότι ναι, η κυπριακή διαιτησία έχει ανεβάσει στο ένα σκαλοπάτι το επίπεδό της και ότι έχει βελτιωθεί για την φετινή χρονιά. Ελπίζουμε ότι δεν θα ασχοληθούμε.
0: Μακάρι.
1: Το ξαναλέω, είναι τοποθέτηση που αφορά με τις ομάδες, για να μην παρεξηγηθώ. Ελπίζουμε ότι δεν θα ασχοληθούμε με την διαιτησία μετά από κανένα παιχνίδι, και ότι τα λάθη που θα γίνουν, γιατί είναι ανθρώπινο, εννοείται θα γίνουν λάθη, να είναι λάθη που αμήντε λένε δύσκολα και να διορθώνονται σωστά από το VAR όταν επιτρέπεται.
2: Ναι.
0: Πολύ...
2: ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εντάξει, όλοι όσοι απαρτίζουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να κυλούν όλα ομαλά και να μην μένουν οποιασδήποτε σκιές ή αυτές οι προκαταλήψεις που μας κυνηγούν εδώ και χρόνια, Νικόλα.
1: Σίγουρα επενδύονται εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο από όλες τις ομάδες και απαιτούμε και από τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές των ποδοσφαιρικών αγώνων να ανεβάσουν το επίπεδο τους. Όπως και εμείς, για παράδειγμα, ως ΑΕΛ προσπαθούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας, φέρνοντας και πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές από τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθώντας να φτιάξουμε μια δυνατή ποιοτική ομάδα και να ανεβάσουμε το επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς μας. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. Το ξαναλέω, ελπίζουμε ότι δεν θα ασχολείται κανένας μετά το τέλος των αγώνων με οποιαδήποτε διαιτητικά λάθη. Το παραλαμβάνω, όχι ανθρώπινα και πολύ περισσότερο όχι εύκολα λάθη. Πρέπει να αποφευχθούν τα εύκολα λάθη για να, όπως είπες και εσύ, αγαπητή Μαρίνα, να μην υπάρχουν σκιές για διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας.
0: Νικόλα, βιώνετε, ζείτε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την προετοιμασία για το νέο πρωτάθλημα?
1: Εννοείται στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Φυσικά, είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση αρκετών ποδοσφαιριστών στην προετοιμασία. Βλέπουμε ζούμε διαφορετικούς χαρακτήρες και ποδοσφαιριστές με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία να δίνουν κάποια άλλα πράγματα εκεί στο προπονητικό. Νομίζω φάνηκε και μέσα από τα φιλικά παιχνίδια ότι είναι πολύ διαφορετική η φιλοσοφία και οι χαρακτήρες και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχουμε έρθει φέτος. Από εκεί και πέρα όμως, οποιαδήποτε και να είναι η διαφοροποίηση, καθρέφτης είναι το γήπεδο και θα πρέπει όλα αυτά που εμείς τουλάχιστον ζούμε και βιώνουμε καθημερινά, να τα δει και ο κόσμος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό η ΑΕΛ να είναι ανταγωνιστική, να παλεύει όλα τα παιχνίδια για την νίκη και να δίνει χαρά στον κόσμο της, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Η ανόρθωση πήρε 800 εισιτήρια, θα το μας το κυρακάτοικο, ή παραπάνω?
1: Όχι, όχι. Η ανόρθωση πήρε το 10% της χωρητικότητας του σταδίου Αλφαμέγα, όπως προνοεί και η προκήρυξη. Τα 800 εισιτήρια σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν σαν αριθμός στην προκήρυξη του προαθλήματος. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει, εννοείται.
0: Δηλαδή πάνω από 1000
1: και τα λοιπά. Είναι 1060 συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, να καθιερωθεί το 10% για όλους τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να μπορέσει επιτέλους ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο και να απολαμβάνει το θέαμα και τους αγώνες και να μην επανέλθουμε και πάλι σε αυτόν τον μικρό αριθμό των 800. Εντάξει, υπάρχουν και γήπεδα φυσικά που η χωρητικότητα τους το 10% είναι, λόγω μικρής χωρητικότητας είναι πολύ πιο λίγα, όμως θεωρώ ότι το 10% όπως προκύπτει του πραγματικότητας είναι απόλυτα σωστό και φυσιολογικό. Τώρα εάν θα αλλάξει οτιδήποτε, εννοείται θα ενημερωθούμε αναλόγως από τις αρμόδιες αρχές, είτε από την αστυνομία, είτε από την Κυπριακή Ομοσπονδία.
0: Και κάτι για τους Ευρωπαίους μας, τους αγώνες απόψε.
1: Να συνομώνουμε, ευχόμαστε, είναι καλή επιτυχία, να συνεχίσουν σε league phase. Είναι πολύ σημαντικό, το είπαμε πάρα πολλές φορές, οι κυπριακές ομάδες να προχωρούν. Εμείς, για παράδειγμα, όσα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία φέτος με τις 5 ομάδες στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε μια θέση στο τέλος της ημέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι όσες περισσότερες ομάδες μαζεύουν βαθμούς, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνει η χώρα μας και τόσο περισσότερες θέσεις ανοίγουν για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε, αν το βγάλουμε έτσι λίγο τα γυαλιά τα παδικά, όλοι μας στην Κύπρο, τότε θα δούμε το γενικό καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου. Οπότε, ευχόμαστε καλή επιτυχία και να τους δούμε σε league phase μέσα στη χρονιά.
0: Καλή αρχή, καλή επιτυχία και σε εσάς και στην ΑΕΛ και σε όλες τις ομάδες, Νίκολα Λεβέντη. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Η πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης τάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Η μαγεία της EuroLink

0: σήμερα λέει «θέλω να γίνω», αύριο που θα το κυνηγήσει.
1: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θέματα ουσίας του Κυπριακού, ζητήματα μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τέθηκαν σε τριώρη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Συμφώνησαν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε ότι η συζήτηση είχε θετικό πρόσημο και χαρακτήρισε τη συνάντηση καλή, ενώ σημείωσε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία στη βάση και όσων ανέφερε δημόσια ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Οι τελευταίες εξελίξεις έπληξαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο Έρχιουρμαν. Φωτιστικό βλήμα όλμου 81 χιλιοστών εντοπίστηκε στο πεδίο Βολής και σύμφωνα με λειτουργούς του τμήματος Δασών εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή της Αγίας Άννας. Το πρωί εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς της Εθνικής Φρουράς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό και δεύτερου πυρομαχικού στην περιοχή, για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Τούτα Ελάρνακας προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 25 και 26 ετών για υπόθεση κλεπταποδοχής, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε υποθέσεις κλοπής, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημελήματος, καθώς και πλημελήματος που εμπίπτει στην πρόνοια περί καταστολής οίκου ανοχής. Οι δύο γυναίκες αναμένεται εντός της ημέρας να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία καταγγέλλει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για οικονομική τρομοκρατία απέστειλε το Ιράν ύστερα από την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στην Καν της Γαλλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Γιγαντιαίος χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους εκατοντάδες τουρίστες, παραμένουν αγνοούμενοι στις πληγήσεις περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για παρουσία Κυπρίων στην πληγήσα περιοχή των Ιμαλαϊών, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
9: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
10: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
11: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
12: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
13: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
14: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
15: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
16: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
7: Σήμερα ο καιρός εκαταστεί γενικά κυρίως αίθριος. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Θερμοκρασία στους 40 βαθμούς εσωτερικού, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει ο Άνω Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
20: Δεν μου εύκολα πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
19: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
20: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
19: Ioannou Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Επανήλθαμε στην εκπομπή μας για το τελευταίο κομμάτι με δύο ακόμα θέματα. Μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Σε χαιρετούμε και σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα και στους δύο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε έτσι σχετικά με την συνάντηση που υπήρχε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και κατ' επέκταση για τα γήπεδα, την άδεια. Έτσι να μας κατατοπίσετε και εσείς σε λίγο τι ακριβώς έγινε χθες.
0: Και αν αποφασίστηκε κάτι.
2: Χθες βασικά η συνάντηση κάτω από την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης, αυτό που έχει καταδείξει η συνάντηση είναι σίγουρα μια συνέπεια που εμφανίζεται από τις αρχές σταδίων που ενώ ήξεραν τα προβλήματα και είχαν ειδοποιηθεί από την αρχή σταδίων δεν φρόντισαν να προχωρήσουν να ξεκινήσουν την υλοποίηση τα προβλήματα και είχαν ειδοποιηθεί από την αρχή σταδίων δεν φρόντισαν να προχωρήσουν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των

0: ήταν κάποιες μικρολεπτομέρειες που χρειάζονταν. Η ΣΕΑΕΦΗ με ενημέρωσε ότι μέχρι τέλος του μηνός ότι πρέπει να γίνει, θα πρέπει να γίνει.
1: Άρα θεωρώ. Μέχρι Δευτέρα.
0: Δευτέρα, ήδη σε προχωρημένο στάδιο εργασίες. Μέχρι Δευτέρα θα γίνει όλα όσα έχει υποδείξει η αρχή. Άρα θέλω να πιστεύω ότι ο Στέλιος Κυριακίδης 1ου Σεπτέμβρη θα είναι αδειοδοτημένο. Όσον αφορά το γασιπίδο και το πιο σημαντικό στάδιο από τα μία το δοτημένα, η αστυνομία θα υποβάλλει σήμερα έκθεση στην αρχή σταδίων, που εχθές είχε λεχθεί ότι θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικό το συζητητή του γασιπί. Τώρα, τι σημαίνει λέξη ικανοποιητικό και αν το ικανοποιητικό είναι τέτοιο που διάβια με βάση τις φορές της αρχής, δεν μπορώ να το απαντήσω, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και με το γασιπί. Για τα άλλα στάδια δεν έχω ενημερώσει, δεν γνωρίζω, γιατί είναι το δικαίωμα θα την αντιλαμβάνεστε για να σας πω και να εκφέρω απόψη. Για το τσίρο που έγινε θέμα,
1: ξέρετε να μας πείτε.
0: Για το τσίρο, η αντίληψη που έχω είναι ότι δεν νομίζω να διατοπιθεί στην παρούσα φάση. Γι' αυτό μάλλον πρέπει να είναι εκτός κοινό που συζητούμε το τσίρο στάδιο. Επίσης το άλλο που συζητήθηκε και συνοψίζοντας όσα λέξηκαν τόσο από την αρχή όσο από την Υπουργό και από την ΚΟΠ που ήταν παρόντες, η σκέψη, η σύνοψη σαν και αμέσως είπα και πρότεινα στη σύσκεψη ήταν να ετοιμάσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα roadmap με ορόσημα για κάθε στάδιο.
1: Ναι.
0: Η αρχή έχει παραπονό και έχει δίκιο για το πράγμα ότι δεν εισακούεται από τις αρχές σταδίου. Κάπου ότι νιώθει ότι και πέρσι λέμε τέτοια πράγματα και φέτος λέμε τέτοια πράγματα και τον χρόνο λέμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό είναι που εισηγήθηκε αυτή τη συζήτηση, είναι ωραία. Κάθε στάδιο θα καθίσουμε και θα βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το έργο που χρειάζονται. Σε τρεις μήνες δεν μπορούν τα στάδια να φτάσουν όπως θέλει αρχή. Δεδομένων τούτο. Άλλα μπορεί να θέλουν 6, άλλα μπορεί να θέλουν 9, άλλα μπορεί να θέλουν 12 μήνες. Να κάτσουμε με κάθε στάδιο, να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα με ορόσημα.
1: Αυτό υιοθετείτε.
0: Αυτόν περιμένουμε τη Δευτέρα να έχει η αρχή συνάντηση για να μας απαντήσει αν υιοθετεί η αρχή την εισήγηση. Θέλω να πιστεύω ότι να υιοθετηθεί. Και κατ' επέκταση ένα στάδιο θα πάρει αδειοδότηση από τώρα με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και τα ορόσημα. Αν χάσει κάποιον από το ορόσημο, αναστέλλεται η άδεια. Ή μπορεί να σκεφτούμε και άλλες λύσεις. Αντί να αναστέλλει η άδεια του, αναστέλλεται να γίνονται αγώνες και φυλάθλους.
1: Κάποια μέτρα να πάρετε άλλα.
0: Κάποια μέτρα. Και με τον τρόπο θα έχουμε πραγματική εικόνα πότε θα είναι το κάθε στάδιο σε θέση να είναι σύμφωνα με αυτά που επιθυμεί η αρχή. Και δεν θα πάει και τούτο όπως ήρθε πέρσι, εντάξει να τα κάνουμε και τίποτε δεν έγινε. Τούτη έτσι μια σύνοψη του πώς πάνε τα πράγματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι με τούντες ρυθμίσεις να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαλά και ας φτάσουμε τα προβλήματα στο...
1: Όλα τα μέρη, κύριε Κουτσούντα, συμφωνούν με αυτόν τον, να το πω, οδικό χάρτη.
0: Φαίνεται πως ναι, αλλά όπως σας είπα, η αρχή είπε να έχει τη συνάντηση την Δευτέρα στην εταιρεία για να τοποθετηθεί επίσημα, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος.
1: Μάλιστα. Για το τσίρο είπε δεν το βλέπετε. Δύσκολο.
0: Για το τσίρο, από ό,τι κατάλαβα χθες ξανά, θα λέω έτσι με το αρμόδιο άτομο. Αλλά έτσι διανεμερώνουμε και τον κόσμο, από ό,τι άκουσα χθες δεν το βλέπω. Ναι.
1: Με το βάρ, με το χορτάρι.
0: Ελέγχθηκε και κάτι για το βάρ, ναι. Αλλά έτσι είμαι και ειδικός να σας πω, και θέλω να παίρνω και στα αρμόδια. Αλλά να πω ενημερωτικά και για τον κόσμο, παραπάνω.
2: Εντάξει, λίγο έτσι να μιλήσουμε λίγο και για τα γήπεδα του ΚΟΑ, για το Στέλιος Κυριακίδης, γιατί θα έχει δοθεί μέχρι τον Σεπτέμβρη, έτσι, για να δοθούν οι προσφορές.
0: Η προσφορά λίγη μέσα τον Σεπτέμβρη. Ευελπιστούμε ότι να έχουμε ενδιαφέρον. Μακάρι να έχουμε και παραπάνω από έναν.
1: Γιατί δώσατε παράταση?
0: Η βασική είναι παράταση από την ΠΑΦΟ ΣΕΣΥ για να ετοιμάσουν τα έγγραφα.
1: Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Okay.
0: Μέχρι στιγμή η αλήθεια είναι ενδιαφέρθηκε οποιοδήποτε οικονομικός φορέας για να αποβάλει προσφορά, τουλάχιστον μέσα από γνωρίζω.

0: Ιωνίης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποβάλει κάποιος άλλος. Μακάρι όταν έρθουν μέσα στο Φεβρίου και λήξουν οι προσφορές να έχουν περισσότερους από έναν ενδιαφερόμενους επενδυτές, θα είναι ευχής έργο. Mm-hmm. Όπως είπα για το θέμα του CCTV, θεωρώ ότι το θέμα είναι ανοιχτή τις επόμενες μια-δυο μέρες όσον αφορά το γήπεδο. Για το Μακάριο Στάδιον, εδώ που όπως ξέρετε το ποδοσφαιρικό γήπεδο έχουμε αφήσει μόνο για σκούς προπονήσεων, mm-hmm. Και έτσι προβλέπεται, προχωρούμε με τις διαδικασίες για πλασινή ανασχεδιασμών συγγνώμη, όλες τις περιοχές της περιοχής του Μακαρίου Σταδίου. Ήδη έχουμε το πρώτο master plan που προβλέπει μίκριση του ποδοσφαιρικού γηπέδου σε 8.000 μέγιστο, μπορείς πιο λιών φιλάθλους, να παραμείνει ο στίβος μέσα, κατασκευή δεύτερου πολυπροπονητηρίου και μάλιστα συζητούμε για δύο όροφων, άρα ουσιαστικά θα έχουμε δύο καινούργια πολυπροπονητήρια. Ζητούμε για κατασκευή κλειστής κλειστού κολυμπητηρίου και ανοιχτού παράλληλα, ολική να ανακατασκευή την ελευθερία, το λευκό θεό μπορεί να το χαλάσουμε, μπορεί να έχουν γίνει ολική ανακατασκευή, αναλόγως και να δείξουν τα στατικά. Μιλούμε για ένα πολλά μεγάλο.
1: Για πόσα χρόνια, κύριε Κουτσούν, να μιλούμε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, πού το πράγμα θα αρχίσει στα διακύλωποιηση, mm-hmm. και αυτή τη ακόμα έχουμε να συζητήσουμε θέματα πολεοδομίας, τσαχών και παρεκκλήσεις, μεγάλο επίβολο έργο, χρονοβόρο έργο. Δεν θα τελειώσει αύριο. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. του χρόνου, την επόμενη σεζόν, δεν το βλέπω να παίζει κανένας ποδόσφαιρο στο Μακάριο Στάδιο αγωνιστικά, εκτός που υπομονηθούμε και
1: συνδυαστούμε.
0: Όμως, είναι ανάγκες που πρέπει να γίνουν και πρέπει να σχεδιάσουμε σωστά. Δηλαδή, να διαστώ, να ανοίξω το Μακάριο Στάδιο.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, και το συμβούλιο μας το προηγούμενο, και κυρίως και εγώ και ως πρόεδρος σε πιο πολλά μέλη, κατ' εν όψη μου σοφά αποφάσισε να μην βάλει ανάμεση 2 εκατομμύρια να σάσει τον ηλεκτροφωτισμό για να διατηρηθεί, γιατί θα τα λεφτά πετάμενα στο λάκκο. Άρα προχωρούμε ο σχεδιασμό, μάλιστα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε να τα καταφέρουμε και κάποια γη απέναντι από την κρατική έκθεση για να επεκτείνουμε τους αθλητικούς χώρους και να κάνουμε πιο πολλούς αθλητικούς χώρους. Έχουμε τεράστια ανάγκη με προπονητικές αίθουσες και μικρές αίθουσες. Η μεγάλη μας κατεύθυνση είναι για αυτή τη συνάρτηση με τούτον μιλούμε και με τις σχολικές εφορίες να δούμε πώς μπορούν να εξοδήσουμε ακόμα περισσότερο τις σχολικές υποδομές τόσο για μας ζυγών, όσο και για αγωνιστικών αθλητισμών. Ένα από τα νέα πράγματα που είμαστε ήδη σε συνεννόηση και συζήτηση με την Υπουργή Παιδείας για τις σχολικές εφορίες. Υπάρχουν πολλά τέτοια που προχωρούν, αλλά ξέρετε πρέπει να δούμε και λίγο συζητούμε για ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πρέπει να μπει και λίγο το ερώτημα. Θέλουμε τόσα πολλά ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Κύπρο. Πρέπει να δει λίγο και κοπ. Θέλουμε τόσες πολλές ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Θέματα πολύ πλατύτερα από έναν απλό CCTV.
2: Όμως είναι ισχύ.
1: Με τα γήπεδα των αιωνίων τι γίνεται, θα προχωρήσει.
0: Με τα γήπεδα των αιωνίων. Τα γήπεδα των αιωνίων έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα κατατεθεί επίσημα αιτήματα από τα σωματεία. Έχω το στάδιο να κοστίσει 20 εκατομμύρια, κύριε Κόαθερ, έχω 10, ας πούμε, ξέρω, ένα εξτασμένο ακόμα σε εκείνο το στάδιο. Άρα με τα χρονοδιαγράμματα, ξέρω όλοι στην Κύπρο, με αδειοδότηση, το κατασκευαστικά κτλ, δεν βλέπω να λειτουργά κανένα νέο γήπεδο των Ιωνίων πριν πενταετία, να πω, δεν είμαι και ειδικός παρέα, αλλά εμπειρικά από την πρακτική είναι εφαρμογή των πραγμάτων. Όμως τούτο πράγμα και σε συνάρτηση είναι με το ΓΑΣΥΠΗ, που αξιοποιείται, μετά εποχή του ΓΑΣΥΠΗ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, τα οποία είναι καιρός να σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα μεμονωμένα. Δεν είναι απλώς να κάνει γήπεδο το απολύτω μόνο. Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Χαρά μου, όποτε θέλετε.
1: Καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα από τον κύριο Κουτσούντα. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίζουμε και για δική μας χρήση, αλλά και για να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει. Λοιπόν, Μάκη, υπενθυμίζουμε ότι στις 8 η Ομόνοια αποδέχεται τη Σεντρούιντεντ, η Πάφος στην Δυναμό City, και οι δύο θέλουν νίκη για να περάσουν στις League Phase, η Ομόνοια του Europa League και η Πάφος του Conference League.
1: Μετάδοση από το σταθμό μας και από τη Συναβίζον.
0: Στις 4 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ρούμπεν Σέγγες από την ΑΕΚ και αυτή θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104, ενώ στις 7 θα είναι και η κλήρωση του Champions League στο Μονακό.
1: Ναι, αλλά έχουμε και τον μπάσκετ.
0: Μετά θα πω τον μπάσκετ.
1: Α, εντάξει, έλα.
0: Εσύχησες με διά μου κολλούες να βγάλουμε μια άκρη. Λοιπόν, στις 7 παίζει η Εθνική Ανδρών, η οποία θα υποδεχθεί στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό την Αυστρία. Είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του FIBA Euro Basket 2029. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cita Vision. Και πάμε και σε άλλη την κολλούα που μας έδωσε ο Μάκης. Ναι, να τις πούμε καλό. Αυτές είναι οι ομάδες που βρίσκονται στο Champions League. Η Elite, λοιπόν, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcelona και Atletico. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Feyenoord, Lille, Napoli, Λειψία, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray και Bodo Glimt και Fenerbahce. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, LASK, Σλάβια Πράγα, Στουτκάρδη, Κόμο, Λανς, Σαμπάχ, Βίκινγκ, ΑΕΚ και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αυτές λοιπόν είναι οι ελίτ ομάδες για τη σεζόν 2026-2027. Ευχόμαστε έτσι μια καλή κλήρωση για την ΑΕΚ, όσο καλή μπορεί να είναι. Να τα πάει καλά στις 7 στο Μονακό. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Ομόνοια και Πάφο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις ελληνικές ομάδες. Για το Europa League στις 9 ο Όφη παίζει εκτός έδρας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και στις 8 εκτός έδρας επίσης παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Αμπράν και ο Παναθηναϊκός με την Χράτ. Έτσι παρολίγο να με μπερδέψα, ξεχάζω ομάδα τώρα.
1: Δεν πάει στα πόξο,
0: παίζει να πεις όλη μέρα, μάθαμε τα πόξο.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
0: Καλή μετάδοση, Μάκη.
1: Ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.

0: Στο ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού σας προσφέρει η Ioanno Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioanno Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanno Tools.
0: Ioanno Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις ως επιθυμό.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Ioanno Tools.
0: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanno Tools Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ioanno Tools Cyprus.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο από Λίβιος Αλεξάνδρου στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια Τόμας Καμίνσκι. Θετικό το κλίμα για συμφωνία και με Μπακασέτα. Στάση αναμονής για Κουλυμπαλή και Κούσουλο. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 8 της Σεντρουίδε με μοναδικό ζητούμενο την ανατροπή του 1-0 και την πρόκριση στη Link Face του Europa League μέσα Μαϊαμπέλα και Σάτκα εκτός Άιτιν και Οντουμπάντσου. Στο πόδι και η Πάφος που υποδέχεται επίσης στις 8 τη Δυναμό Σίτη στον επαναληπτικό του 1-1 εκτός ο Μαμάντοφ, Ετοιμοπόλε, Μιντράκο, Μιρκεν, Νταβίτ, Λουίζ. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Citavision. Μετά την συμφωνία με τον Όλιβερ Ζελένικα, ο Αποέλ επικεντρώνεται στην απόκτηση επιθετικού και μέσου, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για κεντρικό αμυντικό. Σε τροχιά ολοκλήρωση η μεταγραφή του Ρόζα στην Καραμπάχ. Ο Ρούμπεν Σέγγες πραγματοποίησε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στις 4 η παρουσίασή του από την διοίκηση, η οποία θα μεταδοθεί από τον σταθμό μας. Την ίδια ώρα, ο Τσαβιρόγα εντείνει τις προσπάθειες για εξέβρεση δερματοφύλακα. Όπως όλα δείχνουν, ο Ρούπιο θα αποτελέσει παρελθόν. Έδεσε του οντού Απόλλωνας μέχρι το 2028 και πάει ιδανικό στην Σίβασπορ. Αγωνία για Κβίτα και Ροντρίγκες για το αν θα προλάβουν την πρεμιέρα με τον Άρη, εκτός η τιμωρημένη Βέισμπερκ και Τόμας. Προσπάθεια αποκτήσει τερματοφύλακα στον Άρη δεν υπολογίζεται στον τέρπι του Σαββάτου ο Βάνα Άλβες, Αμφίβολη, Παζέ, Νίκολιτς και Έλα Λάτσι. Έμειναν τα τυπικά για να ανακοινωθεί ο Ευαγόρας Αντωνίου από την ΑΕΛ, εκτός ο Ζόκε ξεκαθαρίζει αύριο συμμετοχή του Κονσεϊσάου στον τέρπι με την Αόρθωση. Πρεμιέρα με Αυστρία στο Σπύρος Κυπριανού για την Εθνική Ανδρός στην Καραθόσφαιρα στις 7 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου του προκριματικού του FIFA Euro Basket 2029. Εφορία στην ΑΕΚ Αθηνών που επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στις 7 μαθαίνιους αντιπάλους στην League Face. Στις 9 όφη παίζει εκτός έδρας με η ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα. Μία ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Μπραντ στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε τον μονοετή δανεισμό του Αχμέτ Τουμπά στην Χαβρή. Προβάδισμα ο Άλβαρες και ο Πέτερσεν για Ολυμπιακό Πειραιός. Παίχτης της Λίβερπουλ πρεαθεωρείται ο Μπαρκολά με τους κόκκινους να βγάζουν από τα ταμεία τους 135 εκατομμύρια για να τον πάρουν στο Άφιλτ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικό ενδύσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
20: Super Sport 104.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
24: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
27: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
28: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
29: Παραπαπα.
30: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
31: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ και σήμερα στην Game Time εδώ στον Super Sport 104. Μπολίβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίου και Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Στο δικό
1: μου το κρεβάτι.
2: Κανεί ρε παιδιά, έκανα ένα λάθος ρε. Ενώ μην σε ρωλή στο δικό μου κρεβάτι είναι λίγο καλή. Εν το συνέδεσα να δω αντερκάζει. Πάνε καλά και ο Στέφανος που είμαι σε παιχνίδι.
0: Άμα είναι να πεις κάτι σκέφτεσαι προηγουμένως
2: αντερκάζει. Όχι, τούτο είναι το μειονέκτημα μου. Ότι μου έρθει σύρνο με αν είμαι άρα με αμέ.
0: Στο δικό μου το κρεβάτι. Πάει πάντως.
2: Όχι, να σου πω, μπορεί να κάνει μια παραλλαγή. Μπορεί να κάνει μια παραλλαγή που άκουσα σε live. Όχι live, εννοώ με τραγουδιστή που τα παραπηγή, ξέρεις. Μπορεί να στον παράγει live, το μυθικό παράγει live της Λευκοσίας. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ναι, καλό μεσημέρι και από μένα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη και χαρές.
0: Μαγεμόσαν οι γραμμές.
2: Ναι, πάμε σύντομα στους χορηγούς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Eco, McDonald's και Capon. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Eco Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου. Ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Eco Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. Και πάμε κατευθείαν τηλεφωνικές γραμμές. Χαίρετε. Καλώ το φίλο μου τον Αντρίκο.
2: Να είστε καλά συνάδελφε μου εσύ.
3: Πολύ καλά.
2: Μπράβο.
3: Έχω ενημέρωση ότι σήμερα ενημερώθηκα οι ξένοι διατηρητές της Ελλάδος έφεραν να μου διατηρητιά ασφαλούδι ξένο διατηρητές για το πρωτάθλημα για τα μπέστη.
0: Μάλιστα.
3: Θα ήθελα να πω την καλή
2: επιτυχία
3: Ποια είναι η βαφτιστική του Καρά Ναι,
0: που είναι ηθοποιός.
3: Ναι.
0: Αγιά μου, ρε Αντρέα, μάντα μόνο τις ερωτήσεις που μας βάλει και βρίσκουμε, ρε, έχουν πάρει τώρα.
3: Εμπαρό,
2: άκουντο. Αντρέα μου, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
3: Να θα βάλω δύο επιλογές.
2: Άντε.
3: Ελισάδε ή Ελένη.
2: Φίλε,
0: το Ελισάβετ
2: ακούγεται μου πιο, ναι, πιο καλλιτεχνικό.
3: Ναι.
0: Α, δεν είδα.
3: Θα ήθελα να πάτε κάτι τελευταίο.
0: Γλύωρα, δεν έχει πολύ κόσμο.
3: Να πάτε που να το βάλετε ένα αφιερωμένο το καραγουδί, το δικό μου το καραγουδί, το δικό μου το κοίτανα μου, που μπορεί να χαμπεί, που πάνε στο καραγουδί.
0: Να είσαι καλά, Ανδρίκο μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Ανέ.
0: Στον επόμενο χαίρετε.
4: Γεια σας, κύριε.
2: Γεια σου, κυνηγέ.
4: Να μπορείτε.
2: Είμαστε καλά, εσύ λέμε. Γιώργο
4: Αλεξανίδη, γιορτή σήμερα, ναι.
2: Του Αγίου Φανουρίου μεγάλη χάρη του.
4: Να κάνεις μια φανουρόπιτα, να ευχαριστείς τον Θεό που σου είπε έτσι δουλειά και έτσι δίπλα σου, έτσι άνθρωπο.
2: Αν πρέπει εγώ να κάνω φανουρόπιτα γιατί βρουν τη δουλειά, ο πόλης πρέπει να ανοίξει ένα φούρνο μόνο με φανουρόπιτες και να ευχαριστεί τον Άγιο που με έστειλε στο δρόμο του.
0: Ωρες πραγματικά νιώθω ότι είμαι σε άλλο σύμπανα. Είμαι σε μια παράλληλη.
2: Φίλε μου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Είχε και πανηγύρι στην Αραβή που να πάτε πολλά ροφά.
0: Σήδαμε δίπλα ρε.
2: Πού στα λοιπά.
0: Δίπλα ρε.
2: Εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ και άμε στα Αραβή που να πάω.
0: Πέντε λεπτά περπάει, δώσ' που δάμε
2: πάει. Μπορώ να φύγω τώρα.
0: Πιένε, άτε. Έφυγες. Όνομα του Θεού ρε.
2: Όπου έχει πανηγύρι να είμαστε μέσα τέλος πάντων.
4: Λοιπόν, πιστεύω ότι νιώθω ότι είναι το τελευταίο μας του πολύ μπαλί μετά τις δηλώσεις του Μπέρκ, νιώθω ότι είναι το τελευταίο του μας σήμερα.
0: Επίσης σε ο Μπέρκ δηλαδή.
4: Εγώ είμαι τον τρόπο που μίλησε ο Μπέρκ και ότι πρέπει να σεβόμαστε για τα συμβόλαια και...
0: Ψυχρός εκτελεστής.
4: θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι και αν ήταν καλά ο Σάτκα ή αν ήταν έτοιμος δεν μπορούσε να βάλει ούτε καν τον κουλίμπαλ. Έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω, δεν ξέρω. Μακάρι να μείνει διότι δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα έτσι παιχνίδι, είναι έτοιμο. Αλλά νομίζω έτσι θα μείνει.
2: Να σου πω κάτι που ξέρω σίγουρα, μια πληροφορία σίγουρη. Αφού ανοίγεις σε έναν κουλίμπαλι. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω σε έναν και όποιον Ομονιάτη διαρωτάτε για το κατά πόσον η Ομόνια έχει κάνει τις κινήσεις της να είναι έτοιμη. Ναι, τις έχει κάνει και έχει, και έχει συγκεκριμένο παίχτη στο στόχαστρο σε περίπτωση που έρθει ο κουλίμπαλι η ροντίνα και πει έλα το ανάμιση που θέλεις πόσο θέλεις και θα φύγει έτσι ας πούμε, έχει έτοιμο αντικαταστάτη.
4: Και μπορεί να είναι αριστερό ποδάρος σε μάγια γιατί ο τούτος ο Σάκκα είναι δεξιό ποδάρος.
2: Πάση ρητώση. Δεν λέω θα φύγει. Λέω ότι την προεργασία του Ταραπουλούζης λοιπόν, και συναδέλφοι του την έχουν κάνει.
4: Και προεργασία έχουν κάνει
0: και να σας πω κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι ο Λομάκη εν τώρα που ευκήγε προς τα έξω
2: όχι, που κάνει την πρόταση. Όχι, πρόταση έχει τουλάχιστον 3 εβδομάδες που την ξέρει ο Κουλίμπαλη.
0: Άρα στην Ομόνια Μπραντ τρελή να μην έκαναν την προεργασία.
4: Κάμα ρε παιδιά, έκαναν και προετοιμασία έχουν κάνει και για τον Άιτινγκ, διότι όπως φαίνεται τα πράγματα μπορεί να κάνουν για 4 μήνες έξω.
2: Μιλάς για πρόβλημα που έχει στο γόνατο.
4: Στο γόνατο, ναι, διότι ναι μεν μπορεί να... Για να γίνει τελείως πρέπει να κάνει φουλ αποχή. Τώρα, αν παίζει ένα παιχνίδι και κάθεται
2: πιο, μπορεί να κάνει μέχρι. Επίσης ο Καμίνσκι είναι και στην Κύπρο, έτσι. Οπότε,
4: τούτον ακούσαμε το πρωί ότι...
2: Απλά γιατί πήγαινε να μπει στην κουέντα και αλλού τον Κόρες για αραβικές χώρες. Εντάξει, ουσία είναι ότι ο Καμίνσκι κλείνει στην Ομόνη. Δηλαδή το χέρι μου στη φωτιά μπορώ να το βάλω, αλλά για να είναι Κύπρο σημαίνει ότι τα πράγματα
4: επίσης. Και να πω και κάτι τελευταίο για τον Μπακαζέτα, θεωρώ ότι ότι
0: είναι πιο ευκαιστικό το Europa League. Κύριε, άκου να δεις, μετά και τη χθεσινή απόφαση του Αλαφούζου, εντάξει, να τον αφήσει να φύγει και όπου κλείσει τη διαφορά στο συμβόλαιο του να την καλύψει ο Παναθηναϊκός με ο χρωτέρος του συμβολέου του, πλέον ανοίγει ο δρόμος για την Ομόνια. Και το ότι έπιασε παίχτες της Ομόνια και ρώτησε και για την Ομόνια και κάθε επέκταση για την Κύπρο, σημαίνει ότι σκέφτεται το σοβαρά.
4: Ναι ρε πολύ, αλλά μπορεί, επειδή εν τούν πουλάει εσύ, επειδή μπορεί να του καλύψει ο συμβόλαιο, μπορεί να βάλει στον όφι ας πούμε.
2: Εντάξει, η πρόθεση του Παναθηναϊκού είναι πολλά σπάνια για μένα στο ποδοσφαιρό να θεωρώ να λαλείς του παίχτη σου ευρώ ότι θέλει και εγώ να σου καλύψω τη διαφορά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ο Μπακασέτας είναι και ο πιο τσόπιος.
2: Ακριβώς, του τον παίζει
0: ρόλο. Είναι και ο πιο τσόπιος.
4: Λοιπόν, να πάω σε μια
2: συνάντηση
4: τώρα,
2: ελπίζω
4: να
2: σε καλά γίνει, καλή απόψε, γεια σου.
0: Στον επόμενο, γεια σας. Τόσο είναι ο Καντέμο Γλουδούδος.
2: Ακούστηκε μου πίσω. Μπορεί, έχει άλλον πάνω. Όχι.
0: Εγώ ακούω τον και μιλά πάντως.
2: Ναι, κάπως θέλω να ακούω και εγώ που πάω μακριά μου.
0: Είναι Καντέμο Γλουδούδος, πώς θέλω να μας μιλάς γε μου. Hello.
2: Με τον αλήθεια λόγο να σπάω μετά κάνει. Δεν το αλόγω τη μίση μου γιαγιά 85 χρονών. Hello. Ένα ξαφιά.
0: Σιγά ρε που σου θυμίζει η γιαγιά σου 85 χρόνο ρε Λεωνίδου.
2: Εντάξει γιαγιά μου ακούσε παγιά όταν ξεκίνασε εσύ ραδιόφωνο πριν πολλά χρόνια.
0: Που τα νέα.
2: Ναι, τα μητσιά. Έτσι για να με λέτε ότι θέλετε και ο Κουλίμπαλι θα μείνετε πάει πουθενά και θα δείτε αυτό κύριε λέω και ο 32. Εντάξει δεν ξέρω αν δεν το αντιληφθεί ο 32. Δεν είπαμε ούτε να φύγει έτσι. Δεν ξέρω αν δεν το καταλάβει. Τουλάχιστον μας τους και να ακούσες τα προηγούμενα 17 λεπτά να λέμε ότι φεύγει. Παρά μόνο ότι η Ομόνια ως σοβαρή ομάδα που θέλει να είναι και να λέγεται και όλες οι σοβαρές ομάδες κάνουν το πράγμα ρε φίλε, έχουν εναλλακτικές ακίνη κάτι. Εν και μπορείς να μένεις έτοιμος.
0: Ρε μα εγώ καταλάβω γιατί πειράζεται, εν και μιλώ τώρα για το φίλο ή για τους φίλους της ομάδας, γενικότερα γιατί πειράζεται ο κόσμος όταν έρθει μια πρόταση για έναν παίχτη της ομάδας τους. Που θεωρείται από τους πρωτοκλασσάτους παίχτες.
2: Γιατί θέλει τον Τζαμέ να με έφυγε. Εσύ τώρα αν είσαι ομονιάτης, λαλείς ομάδα πια 10 χρόνια συμβόλαιο, ο Σεμέδο, ο Κουλίμπαλι, ο...
0: Ναι ρε φίλε, αλλά είναι απειραχτό τόσο πολλά, δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, είναι ανοιχτό το μπαζάρι.
2: Ο καθένας αντιλαμβάνει ο ποδόσφαιρο όπως θέλει. Έχει κόσμο που ξημερώ βραδιάζεται, πας στα τηλέφωνα και πελανείς και μια μεταγραφή. Εσύ μεταγραφικές πρόεδρες, έχεις φίλους που σε ρωτούν όλη μέρα πράγματα. Εγώ σου λόγω κινητό μου, ήταν εγώ είμαι ατζέντης.
0: Μα έτσι μιλώ σου τώρα να με ρωτούν. Εγώ συγκεκριμένο που μιλώ. Γιατί ο κόσμος να πειράζεται όταν έρθει μια πρόταση για έναν πρωτοκλασσάτο παίχτη του και θέλει ο ίδιος να φύγει. Δηλαδή σκέφτομαι να θέλει ο Κουλίμπαλι να φύγει ή οποιοςδήποτε, να μην το προσωπικήσω τώρα τον Κουλίμπαλι. Εντάξει. κράτησα τον. Αν δεν μου παίξει, είναι ρίσκο.
2: Είναι κάψα για ομάδα σου, έτσι είναι ρίσκο. Ναι, καταλάβω τι λες ρε πολύ μαζί σου. Αλλά ο κόσμος βλέπει ότι θέλω να μου φύτω. Μην με κόφτε με ένα κουμπάρα, θέλει αφή. Έβρε τρόπο να θέλει να μείνει ο Πολίζα στο σταθμό. Κάμε ό,τι θέλετε. Χτίστε το άλλο γραφείο. Φτιάξτε το Λεωνίδο να μείνει εκείνο, α πούμε. Έχει πρόβλημα.
0: Χτίστε έναν τείχο.
2: Κάμετε κάτι, α πούμε.
0: Χτίστε έναν τείχο να μην το φω.
2: Ξέρεις, φίλε, και τα δεδομένα εντός μεταγραφικής περιοδών και τόσο ευμεταβλητά που δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτε. Το παζάρι να άλλαξε πόλη πριν 10 χρόνια αραβικές χώρες δεν έβαλαν τόσα λεφτά. Οι παίχτες επήραν πάνω τα κασέτα.
0: Γιατί έπιεν στις αραβικές χώρες πριν 10 χρόνια, ρε, οι παίχτες, ρε. Κανένας δεν έπιεν, εγώ θυμούμαι τα τελευταία 5-6 χρόνια
2: αρκεψε. Είμαι Μεξικό, Αμερική. Που μακρινές χώρες που μας μπήκαν στο παζάρι και σαν όσα λεφτά ήρθαν στην αγορά της Ευρώπης.
0: Ρε φίλε, άνοιξε το παζάρι των Αφρικανικών. Χωρώ, εντάξει, άνοιξε το παζάρι της Αμερικής. Μα εντζελία παζάρκα τούτα. Ντουμπάι.
2: Η Ρώσια ανέκαθεν έβαλα λεφτά. Τώρα μου πόλεμο τα τελευταία χρόνια τον Ισαν Λιόν. Αλλά βλέπεις, θέλαν τον Καρσέτο, ήρθαν πιάν τον, ας πούμε.
0: Πίνας ο Καρσέτο για τούτο. Φίλε, και τους λίρα εκατό.
2: Ακού να σου πω, ο Λωμάκιν αν ήθελε να κρατήσει τον Καρσέτο. Αν ήθελε, είμαι ο Λωμάκιν. Και έξω που θα τα βάλω. Και ξυπνώ μια μέρα και λέω, εσύ θα μου φύσεις με τίποτε. Ρε, θα σου δώκω 5 εκατομμύρια χρόνο. Αμα θέλω να σου δώκω. Όμως, έχει κάποια όρια μια ομάδα πόσα λεφτά διά. Ότι ως ζαμένα να δώκω. Ο Παπασταύρου που άνθρωπος δεν ξέρει να μπορεί να τα κάνει τα λεφτά του. Και μαγάρι να έχει και όπως όλοι οι άνθρωποι μαγάρι έχουν λεφτά. Αν ήθελε να κρατήσει το Σεμέδο, αν ήθελε. Δεν μπορούσε να του δώκει ό,τι ζήτα ρε φίλε.
0: Ναι ρε, αλλά είπαμε το πολλές φορές.
2: Ούλα έχουν όρια.
0: Δεν μπορεί να σπάσει τη γραμμή που κρατάμε σε μια ομάδα. Δηλαδή να έρθουν αλυσιδωτές, να έχουμε προβλήματα μες στην ομάδα.
2: Αν ήθελε, διένει και τούμα όσα ήθελε. Να τον κρατήσει. Αλλά για τον κάθε Παπασταύρου, ούτε εγώ το συγκεκριμένο μόνο για τον Παπασταύρου, για όλους τους πρόεδρους το πράγμα, όχι μόνο για Ομόνοια.
0: Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Θεοφίλος.
2: Έλα τα αυτά καλά μου.
5: Είπα σου 2-0 οι αγεψές δεν τα κατάφεραν, πια βάλα 4.
0: Άτσι.
5: Σκέφτεσαι το που σου είπα, θυμάσαι.
0: Ναι, αθυμούμε τον, ναι.
5: Όχι, παίξαμε πολλά καλά, ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Φίλε, η ΑΕΚ μου βγάλει ότι είναι πιο έτοιμη και που το κανονικό για τέτοια
5: περίοδο. Είχαμε και μέχρι και το πρωτάθλημα που έμπερσε, έτσι που πάει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έχω μια ψυχολογία ότι είμαι η πρωταθλήτρια, είμαι η καλύτερη ομάδα και το βγάλει εδώ και στην Ευρώπη. Εντάξει, θα δούμε.
5: Ναι, αύριο να μου θωρεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού, στις Σαλαμίνα.
2: Θωρώ μια ισοπαλία.
0: Σκόρον παιχνίδι, ρε φίλε, σκόρον παιχνίδι.
5: 2-2 ρε Γιώργο.
2: Θωρώ ισοπαλία 2-2. Θωρώ επιθετικές ομάδες.
5: Ναι.
0: Φίλε, εγώ θα έδινα σημείο, θα έδινα πρώτα τον Άσο.
5: Ναι.
0: Θα έδινα πρώτα τον
5: Άσο.
2: Ακούεις, 2-2 happiness to score.
5: Αμανά μου. Εσείς καφέναν είναι έτσι.
0: Μόνο άλλος 2-2 και να
2: το κεράσει
0: και καφέ ρε, επειδή να σκοράει ο Σάπινε.
2: Καλά φίλε, είπε να σου το πράγμα εγώ για μόνο καφέ.
5: Αδέρουμε να ανέφτει 2-2 ας ήσουν νερό.
2: Εντάξει, αν δεν μου να κάνω.
0: Βραστό θέμα.
5: Να δείξει αύριο.
0: Ας πω εγώ έτσι συμπαιχνήθηκα και με τέτοιους αντιπάλους εγώ πάντα πάω με την έδρα.
5: Ναι. Εξαρτάται
0: σε
5: να
0: κέψει
5: να μου να
0: είναι. Εντάξει, δεν ξέρει. Μπορεί να χτίσει ευκόλα θκιολή αύριο, δεν ξέρει. Αλλά.
5: Πρεμιέρα,
0: Η πρεμιέρα πάντα είναι πρεμιέρα.
5: Μετά τι 4-5 αγωνιστέ να δούμε να μου είδε,
0: δεν είναι. Σίγουρα. Δηλαδή, ξεκάθαρη άποψη να έχει μετά την. Μετά την πρώτη διακοπή.
2: Τέταρτη
0: αγωνιστική στράση διακοπή, και εβδομάδε.
5: Ναι. Να δούμε, να πάμε αύριο να δούμε να κάνουμε.
0: Έγινε. Γεια σου Θεόφιλε μου, να σε καλά.
2: Λοιπόν, να δώσω χαιρετήματα μου στο φίλο μας τον Ραφαήλ τον Κάζιν, τον συνάδελφο. Μαζί με τον φίλο του τον Καράμ, στις δουλειές τους, στα χωράφια που μας ακούν, είμαστε η παρέα τους. Και έτσι θα δώσω χαιρετήματα μου και σε όσους μας ακούν. Πάμε στον επόμενο και μετά να πω κάτι, εντάξει. Χαίρετε.
6: Γεια σου ρε παιδιά.
2: Γεια σου Βασίλη.
6: Να μην γίνετε.
2: Είμαστε καλά εσύ.
6: Γεια ρα. Πολύ.
0: Έλα. Γιατί να σου μιλήσω, αφού έπιασε μονότερμα ο Λεωνίδου ρε φίλε, είπα να σ' αφήγω για μέ.
6: Άκου να είσαι, εγώ φοβούμαι και λυπούμαι τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς και ο Σάπιν.
0: Γιατί τους λυπάσαι.
6: Συνάφεραν τον Λεωνίδου, νομίζω σποράδι.
0: Σάπινε.
6: Ναι.
0: Μάνα μου, γιον κάτι άλλο που φοβούμαι, αλλά θα το πω στον αέρα.
6: Φίλε, είπε τον Καγουλή που τον καιρό που άρχισε το... τα προκληματικά, είπε να σκοράει και να σκοράει ακόμα κοπελούι.
2: Φίλε μου, έτυχε ρε φίλε.
0: Εντάξει ρε, εσύ ήταν παιχνίδι που έκατσε.
6: Μάντα έτυχε.
0: Ήταν τι...
6: Κοπελούι ακόμα είναι σκόρα ρε. Και λοιπόν και γύρω μου, δεν θα κάνουμε.
2: Για την Ομόνια έχω ένα φίλο μου που το αγάπησε να απαγόρευσε μου να μιλήσω.
6: Όποιον παίχτη συναχέρει, όποιον να βάζει συναχέρει, έκρουσε.
2: Φίλε, δεν έχω, έχω άποψη για την Ομόνια σήμερα.
6: Να μην μιλήσεις. Δικαιούσε.
2: Μακριά.
6: Μίλησε για την Ομόνια, θα βάλω μπράβο και εμένα μην ξαναβήμαι στο στάφι. Άντε σφάλι.
2: Δεν ξέρω να μου να γίνει. Παίζει η Ομόνια σήμερα, δεν έχω ιδέα.
6: Α, έτσι έλαγε.
2: Πράξε και κάμε ύστερα.
0: Μας πελάνε εδώ ρε, να μας πελάνε εδώ ρε.
6: Αυτό φίλε, όποιος είναι, φέρνει κουρδί το. Έλα Μαγέντη, ρωτάω Χαλήν να σου πει, λέει για Μαγέντη ο Χαλήν να λέει μας, για σύλλο να πάρει σλά μας, δεν ξέρω να μου κάνουμε αυτή προκλή, είναι προκλή, δεν ξέρω, πρόμε είναι...
2: Μα η σλόβα με τις ελέχτες ήταν ισοπαλία να έχετε κάποια φάση.
6: Διάν παράδοση, λένε...
2: Ένα δύο ρε η σλόβα με πράγει σλά μας.
6: Με σου και ο βάσανα.
2: Είδες όμως δεν τους την εσύραμε.
6: Εσύ ρε, το πρόβλημα είναι που είναι...
2: Μακροπρόθεσμα, δεν πιάνει ο μάτι μου.
6: Που ήταν πρόμενα, δεύτερο μήνυμα είναι να σύρει να πάει.
2: Γεια σου Βασίλη.
6: Έγινε.
2: Λοιπόν, θα έλεγα για τον Παγκόσμιο Αντωνίου. Πολύ περίεργο, δεν λέω ότι υπάρχει κάτι από πίσω, αλλά έφυγε τώρα ο καλοκαίρι να πάει στην FC Argos στην Ρουμανία με τον Μποχτάν Αντώνη προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, πάμε και στον Απόλλωνα. Μα δεν έπαιξε καν επίσημο παιχνίδι πέντε-έξι αγωνιστικές, έρχεται πίσω στην ΑΕΛ, παναπατρίζεται. Δεν ξέρω γιατί δεν έμεινε εκεί να προσπαθηθείς, ενώ αν έγινε κάτι αγνώ κάποια στοιχεία, μπορεί να υπάρχει κάτι και να, και να πρέπει να γίνει.
0: Δύο είναι τα δεδομένα. Ή δεν ικανοποίησε,
2: ναι,
0: και του έκατσε το κλίμα του ίδιου εκεί.
2: Ή για κάποιο λόγο έθελε να
0: πιστέψει. Για κάποιο λόγο έδωσε λεφτά η ΑΕ και έθελε τον και φέρεν τον.
2: Εντάξει, μπορεί
0: και... Φαντάζομαι εγόρασε τον η ΑΕ και πιάνε τον έτσι. Έχει συμβόλαιο.
2: Τον αφού η ΑΕΛ ανακοινώνει επιτέλους συμφωνία με την ΑΡΤ για την αποκτήση δικαιωμάτων του Ευαγόρα Αντωνίου Διεθνούς Κύπρου Αμυντικού μέχρι το 29
0: τριετίας.
2: Εντάξει, απλά είναι συχνό φαινόμενο να βλέπεις παίκτη να φεύγει για το εξωτερικό και να επιστρέφει μετά από δύο μήνες.
0: Σε αντίθεση με προπονητές.
2: Έγινε με τον Κάκου Λίντο που πήγε στην ΑΕΚ. Ήταν αλλά έπαιξε στην ΑΕΚ, είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι παρόμοιο.
0: Στην ΑΕΚ έπαιξε 6 μήνες.
2: Ναι, θέλω να πω. Έκατσε και ξέρετε, δαμέ ένα ακόμα πιο σύντομο. Το να φεύγει και να επιστρέψει.
0: Θα μην έπαιξε ένα επίσημο παιχνίδι.
2: Μιλάτε και για την ίδια μεταγραφική περίοδο άλλωστε. Οπότε ναι, υπάρχουν στην τελική και σημαντικές διαφορές. Και με Κακουλή είναι που κάνουν το πιο πρωτόγνωρο τούτο. Εντάξει, καλά να το παιδί, τσουλί παίχτες.
0: Καλά, τούν το πράγμα τώρα δεν θεωρείται δεύτερη μεταγραφή μες στην ίδια μεταγραφική περίοδο.
2: Δεν απαγορεύεται.
0: Επιτρέπεται.
2: Γιατί να απαγορεύεται. Ναι,
0: μπορείς να κάνεις και μεταγραφές.
2: Αρχικά για να γίνει και να μην επιτρέπεται. Αλλά γιατί να μην επιτρέπεται.
0: Που το αποελείται με μεταγραφή ή ως ελεύθερος που έφυγε.
2: Δεν ξέρω. Έθιο.
0: Νομίζω είναι ως ελεύθερος που έφυγε.
2: Να το δω τώρα στο διάλειμμα να βρω την ανακοίνωση και να σου πω. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Χαίρετε.
7: Ακούς, ζεις και κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: εσύ.
1: Ήξερες ότι το πλάνο και της 5G Unlimited Max σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Και οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα cablenet. Καλησπέρα, μια πορεία παρακαλώ, λέει 182. Αν η Ομόνια κερδίσει σήμερα, μπαίνει στους ομίλους του Europa League, θα πρέπει να παίξει ακόμα ένα παιχνίδι για να προκριθεί μετά. Όχι, φίλε, αν σήμερα περάσει και ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα με 1-0 που είχε χάσει προεβδομάδα, θα είναι στη League Face του Europa League. Σε αντίθετη περίπτωση.
2: Είναι playoff σήμερα,
1: εντάξει, δεν το ξέρω, άνθρωπος, ναι. Είναι απλό. Αν όχι, θα είναι στη League Face του Conference League. Σίγουρα θα βάλει μακρομανίκα. Τώρα σε 90 βαθμούς
2: Κελσίου. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλίσει θέση στο League Face.
1: Ναι, μακάρι να καταφέρει και η Πάφος. Πέστε και η Πάφος σήμερα, 8.
2: Η Πάφος θέλει νίκη. Ναι, θέλει να περάσει μάλλον. Θέλει να περάσει. Για να εξασφαλίσει την παρουσία της σε League Face.
1: Ένα με Dynamo City το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, είναι το φαβορί. Έχει τις συνθήκες υπέρ της. Και θεωρώ θα τα καταφέρει.
2: Έδρα, κόσμο.
1: Ποιότητα.
2: Καιρικές συνθήκες, αλλά. Υπάρχει έναν άλλο.
1: Προφανώς, εντάξει, δείξε το στο γήπεδο, αλλά νομίζω θα καταφέρει αυτό. Πριν μέσα στον κόσμο, ο Ευαγόρασαν τον Ιούτο έλεγε το συμβόλαιο του και είχε και ενημερώσει και το απολεπίσημα ότι εμείς ψάξαμε τον παίχτη για ανανέωση, αλλά μας είπε έχει πρόταση από το εξωτερικό και προτιμά να πάει εκεί.
2: Μάλιστα. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε Παύλο.
3: Νομίζω χτε που επίση του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Ότι είναι να σε πιάσει.
1: Μα είπαν μου το κάποιος μου το είπε.
3: Υπασπιστήν του ο πώς το λέμε ο.
1: Φίλος μου υπασπιστής του υπουργού.
3: Όχι, να σε πιάσει εσένα για υπασπιστή.
1: Μα να φάμε το φίλο μας, εμένα είναι σωστό.
3: Εντάξει, να έχει πιο. Λοιπόν, καλή είναι επιτυχία στις κυπριακές και στις ελληνικές ομάδες. Και η πληροφορία μου από τον φίλο μου στην Αθήνα, ο οποίος είναι κολοτσεβαζί με τον οδηγό του Αλαφούζου, ότι την Τρίτη έρχεται Ουνάχη στην Ελλάδα.
1: Ουνάχη ανακοινώνεται, βόμβα μεγατόνων.
3: Την Τρίτη. Διότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε, λέει μου, με τον ποδοσφαιριστή. Έμειναν κάποια έτσι, υπάρχει κάποια μικρή αφορά με

0: με την ομάδα του, η οποία νομίζω είναι καλυφτή. Τουλάχιστον να έχουμε τρεις Μαροκινούς να μην μας... Εγώ θέλω να φύγω Ζαρουρί, διότι τούτοι οι εμπαίκτες της ψυχολογίας, άμα έχουν και παρέα χορκανούς τους, νομίζω να παίξουν.
1: Ανοίξε καλά πάντως το πορτοφόλι του
2: Παναγιά μου, πότε το έκλεισαν
0: όλα. Πολύβια μου, δεν τους κλαίσε τούτους Πολύβια μου.
1: Δεν κλαίγουμε τους, για όνομα τους.
0: Διότι όσα κάνουν φανερά συμφωνίες, αλλά τόσα κάνουν φανερά που δεν ξέρουμε.
1: Να με έφερε τον Μπενίτεθ Περσίγερ και ο Ξεντόμες σε τρεις μήνες.
0: Και ο Ολυμπιακός έδωσε 16 εκατομμύρια σχεδόν αν δεν έπινε το παίκτη. Ο ένας ανεβάζει τον άλλο, ενώ οι τιμές ανεβαίνουν. Να πω άλλο, ήθελα να πω καλή αρχή στο πρωτάθλημα μας. Εντάξει, με μουρμούραν, αλλά μέσα σε κόσμια επίπεδα. Και το καφέ και εκεί, να δούμε τι θα βγάλουν τα... Αλλά, Γιώργο, είδες όταν αποκτήσεις, όταν βγάζεις πρωτάθλημα, είναι ταυτοπαιχνίδι, συμπέζεις μες στο γήπεδο, ας πούμε. Γιατί ποιος είναι να κατηγορήσει την ΑΕΚ φέτος, λέω, αν δεν βγάζει ξανά πρωτάθλημα, κανένας. Διότι επέτυχε και ο σκοπό μετά, πρώτη φορά που πάει ο Μίζος Τσάπιος, λέει, ναι.
1: League phase, ναι, πήγε πριν 8 χρόνια.
0: Ξαναπήγε πριν στο... όταν ήταν Τσάπιος, λέει, οκ, δεν ξέρω να το δω. Να την δούμε όμως φέτος, που να κυνηγάει δύο ταμπλό, γιατί πέσει πια το πρωτάθλημα χωρίς να παίζει στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι επίμονο, κακά τα ψέματα. Όσον για μπεις είναι επίμονο όσο ρόστερ και να έχει.
2: Εντάξει, ειδικά το Champions League, Παύλο, είναι δύσκολο.
0: Ναι, είναι...
2: Καταναλώνεις ενέργεια εκεί πολύ.
0: Ναι, καταναλώνεις όμως, έχει έδρα. Τούτο που να έχουμε και εμείς, αν θέλει ο Θεός του χρόνου, να έχουμε έδρα. Τουλάχιστον, ξέρεις, να είσαι συγκεντρωμένος κάπου. Λοιπόν, καλά να περάσετε το υπόλοιπο.
2: Να σε καλά, κύριε Παύλο μου, επίσης. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου, κύριε Πολύβιε.
1: Χαίρετε.
3: Ο Άγγελος.
1: Έλα, Άγγελε μου.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
3: Καλά. Μπορώ, αν μου βάλετε έναν τραγούδι που θέλω.
1: Πέ μου, καλό.
3: Θέλω το τσιγάρο με τον Αντώνη Βαρδί.
1: Το τσιγάρο με τον Αντώνη Βαρδί.
3: Που το λέει, είσαι, να μου το βάλετε τώρα να το ακούσω, να το πω.
1: Ο Βαρδίς ο Ξαοκότσιρας που το λέει.
3: Όχι, ο Αντώνης Βαρδής. Έβρετε το τσιαβέ, χτυπάτε τα μπαστά κομπιούτερ έτσι να το έβρετε.
1: Εντάξει, τώρα από του Στέφανου να το έβρει.
3: Α, θέλετε, αν με θέλετε, θα τα φέρω σας στη μάμα μου Χριστίνα που κοιμάται τα με κοντά μου, σε σένα, στη θεία μου Ειρήνη που πήγαινε να μου φέρει νερό και σε όλους τους ακροάτες.
1: Οκ, να σου το βάλει τώρα, να σου το βάλει τώρα.
2: Μα εντάξει, πάει και ένα και το μήνυμα που τον 5-42 μα τι λέει ο κύριος, δεν παίζαμε Ευρώπη. Βρίσκω εδώ ότι τον Αύγουστο η ΑΕΚ έχει κερδίσει την Άντερλεχτ. Δηλαδή 1-1 21 Αυγούστου του 25 στο Βέλγιο και 2-0 στην Ελλάδα. Μετά με τη Τσέλιε 3-1 πρέπει να ήταν league face σημαίνει. Ναι, ήταν league face του conference.
1: Ποιος είπε ότι δεν έπαιζε?
2: Είπε ο Παύλος ότι έπαιζε τον Παθήναν και δεν έπαιζε στην Ευρώπη. Όχι, έπαιζε στη league face του conference league. Αφού θυμούμε και μια εξάρα που βάλαν μετά, έδεραν τη Samsung Sport 2 ένα έτο και βάλαν και κάποιου της Αμπερτίν νομίζω. Βάλαν τις 5-6 γκολ μες στην Αγία Σόφια. Βάλαν τους κάθε 10 λεπτά τέρμα. Έτο, 23 Οκτώβρη, 6-0 Αγία Αμπερτίν.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σου Πολύβια μου.
1: Χαίρετε. Έλα Βάσο.
4: Άντρος Αθανασίου, άλλος θείου.
2: Έλα Μάριε.
1: Αφού πέτασε τόσο μητσής, θα χαμε πως είναι να περιπέξει, αν τον ξέρει ο διπλανός του.
4: Μάλιστα. Ευτυχώς που καθένα μαζί σου και μαθαίνει λίγο να μένει ένα άλλο.
2: Ευτυχώς που δεν έφερε ο Θεός στον δρόμο μου.
4: Μπορεί με μου.
1: Έλα.
4: Έτσι για ξεκίνησε που τον Ιούλιο και παίζε στην Ευρώπη. Με του βάρια του προηγουμένου.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια,
4: τρεις προκριματικούς γύρους, τι ήθελε να παίξε με την... Ήταν ο τρίτος με την Άντερλεχτ.
1: Ναι, αλλά ίσως να εννοούσε ότι δεν έπαιζε Champions League, που είναι πιο ψηλές οι εντάσεις.
4: Συμφωνούμε, αλλά άμα ξεκινήσεις που τον Ιούλιο να παίζεις με την πίεση που είχες πούν προηγούμενο χρόνο που ήταν.
1: Εννοούσε ότι δεν έπαιζε Champions League, που είναι πιο ψηλές οι εντάσεις.

0: Έλα, αντί που κάποτε και τα μικρά τα ρόστερ κερδίζουν προαθλήματα.
1: Γι' αυτό που λέμε, καμιά φορά δεν έχει σημασία αν έπαιξες ή αν δεν έπαιζες στην Ευρώπη. Αν έχεις βάθος,
0: έτσι, είναι τη δουλειά. Μάλιστα. Να σε καλά, Άντρο μου, να σε καλά.
1: Είναι η πέμπτη φορά που πάει για έξι ο Μίλους.
0: Έχει 8 χρόνια τελευταία φορά που έπαιξε.
1: Ναι, είναι η πέμπτη φορά.
0: Εντάξει. Ποιος είπε δεύτερη?
1: Ο προηγούμενος είπε ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει.
0: Νόμιζε ότι ήταν η πρώτη φορά και είπε θύμισα ότι ήταν και πριν 8 χρόνια.
1: Πριν 8 χρόνια, ναι. Έχει ακόμα 3 μετά προηγούμενα.
0: Μα ήταν επί καιρό Μπάγεβιτς αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Μπορεί. Γεια σου, Άντρο μου. Γεια σου.
1: Bye, bye, γεια.
0: Έχουμε γραμμή. Γεια σας.
2: Έχουμε γραμμή, έχουμε, έχουμε.
0: Έλα ρε Μιχαλάκη.
2: Θέλω να δω πόσο πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον coach τον Σίου. Άκουσα ο Σίου και όλο έγινε. Δεν πρέπει να φτιάξω ύστερα από ο Σίου να το πω χαιρετισμό.
0: Μάλιστα.
2: Τα νέα σας.
3: Μας δεν καλά Μιχάλη μου εσύ.
2: Πέμαντε ρε Γιώργο, απόψε να μου θωρείς.
3: Φίλε, ποιος παίζει απόψε ρε φίλε, δεν έχω ιδέα.
2: Μα απόψε, μα πού, μα πρέπει να έχει παραπάνω από 30 παιχνίδια.
3: Φίλε, δεν ξέρω για ποιον μαζί να φέρεις, θα σου πω για το Αραράτ Κραϊόβα, ας πούμε.
2: Φίλε, εγώ σου πω ότι και όσο να κάνεις πρόβλεψη για οποιοδήποτε...
3: Αφού έμα αφήνεται από εκεί που θέλω, ρε φίλε, θα τα
2: πω. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα για το παιχνίδι της Ομόνιας, το μοναδικό μου μπορεί να κάνεις πρόβλεψη είναι εύκολη.
3: Φίλε, θα σου πω εκείνον που νιώθω, να καταπιεστώ. Να καταπιεστώ να το αφήγω το πάρει το ποτάμι. Φίλε, αν θέλεις, μπορώ με μαθηματική και χειρουργική ακρίβεια να σου πω από τώρα ποιοι θα περάσουν που τις κυπριακές και ελληνικές ομάδες. Αλλά δεν θα το πράξω. Γιατί και θα αναγκαστώ αύριο να κάνω τον μετά Χριστό προφήτη.
2: Κοίταξε να σου πω, ρε φίλε. Κοίταξε να σου πω. Μπορεί να κάνεις ένα πράγμα. Θα πάω να πιάσεις την εφημερίδα. Έχει γραμμένο σταθμός που είσαι. Που φαίνεται η ημερομηνία εννοώ. Θα γράψεις πάνω και θα το βγάλεις φωτογραφία.
3: Και έτσι.
2: Με την ώρα. Και αύριο να μας αποδείξεις ότι έκαμε στο τούτο.
3: Να σου πω κάτι που δεν ξέρεις όμως. Και αύριο το πρωί βρίσκω εχθεσινή εφημερίδα.
2: Όχι ρε φίλε, αφού να φτάνεις καλά ρε, μαν και είμαι κουτός. Να μου γελάσεις εσύ εμένα. Να φτάνεις σημερινή να το δω ότι έγραψα στο σήμερα ρε φίλε.
3: Άλιστα. Άισα όταν μου να κάνω. Ας σε επιμορφώσω.
0: Ρεγιώσετε.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε κι άλλο πράγμα. Πολύ μία σε μπλέξουμε και σένα. Γράψε ένα και το στάδιο Πολύβιου. Και αύριο να φτιάξει ο Πολύβιος και να πει εκάρτο να που δεν γράψε και να που ήρθε.
3: Τώρα είσαι νέο Δευτέριδα με πραχωρηγία. Έλα να σου γράψω τα αποτελέσματα.
2: Πολύβιε μου, κάμε τούτο και να μπολύνει το χάχανο, λαλό σου.
0: Άτι, αύριο, γράφει τα και λαλούμε τα αύριο.
2: Ρε φίλε, να πιάσεις εσύ να σπεις αύριο.
3: Πέ μας εσύ που δικαιούσε, να που θωρείς την Ομόνοια.
2: Να που θωρώ την Ομόνοια, 0-0.
3: Άρα αποκλεισμό.
2: Ναι ρε φίλε, να αποκλειστούμε, να πούμε 0-0. Να μου θέλεις να με πιάσεις εμένα, να πιάσεις το πόδι μου εμένα, να πω άλλο πράγμα, δεν έχει περίπτωση. Αν θέλει να σου πω για άλλες ομάδες, να σου πω.
0: Παιγλίο ράδιο, ότι έχει κόσμο πολύ μου περιμένει.
2: Απολογούμε στους υπόλοιπους, είπα πως θέλει να περάσει κάτερ, όχι γιατί δεν ξέρω να το δω και δεν θέλω. Θεωρώ δεν μπορεί να πει ένα τύπο την άλλη την ομάδα.
0: Ποια ή?
2: Η Πάφος.
0: Ναι.
2: Για ποιο άλλο παιχνίδι θέλετε να σας πω προγνωστικό?
3: Τούτα μόνο για Πάφος και Ομόνοια, αλλά όταν είπες 0-0 και Ομόνοια, Πάφος να περάσει.
2: Η Πάφος να κερδίσει, σίγουρα να βάλει που τα 3 και πάνω. 3 και πάνω. Γεια σας, Αμέσκια, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Μιχαλάκη.
3: Γεια σου, Μιχαλή.
0: Τώρα είπε 0-0 η Ομόνοια.
3: Αν το εννοεί έτσι, κατάλαβα και εγώ.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Αλέξανδρος, Ομόνοια Λακατάμια.
0: Γεια σου,
3: έλα, Αλέξανδρε.
4: Να που κάνουμε,
3: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Δόξα σου Θεός. Εγώ είπα να δέρει 2-0 η Ομόνοια, παίζω στο τίρ να σφάμε 2-0 να...
3: Για να έρθει 2-0 η Ομόνοια.
4: Ναι.
3: Φίλε, αν ήταν έτσι, πίστεψέ με, ήταν να αγοράσω άλλο 2 σταθμούς ραδιοφώνου.
4: Έπιαζε εγώ το χαιρετίσματα του, που ήταν και με έναν προπονητής μου, ο κύριος Αθανασίου. Ο Αντρέας Αθανασίου, εκτός αν είναι απλή συνωνυμία.
0: Όχι, τούτος είναι. Και θα τον καταλάβει ο Μιχάλης.
4: Ήμουν ο τερματοφύλακας του στα καμπιά και πιάσαμε τον τάπολ μαζί.
3: Πόσα γκολ έφαες?
4: Πού θυμούν ρε φίλε.
3: Πόσα μάτσο έπαιξες που μας μπορεί να πιάσεις τάπολ και άσουν μπάγκο για μένα έπαιξες παιχνίδι.
4: Ήμουν ο βασικός, ήμουν ο βασικός.
3: Α, εντάξει.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Να σε καλά, Αλέξανδρε μου, να σε καλά.

0: Σας. Είναι και γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Κλείστε το μικρόφωνο γλύωρα του Λεωνίδου.
1: Είναι για μένα. Ωε ρε 172, είναι για μένα που λαλείς. Όχι. Σολτά το Απόλλωνα είδα πριν για το μάτς προσαγωνιστικής. Γενικά ξεκινούν τα παιχνίδια με μεγάλη. Και ο κόσμος περιμένει τα πότσε πώς. Δηλαδή να γεμίσει τα γήπεδα, να έχει μεγάλη προσέλευση σε αριθμό. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η διακοπή φέτος είναι δύο αγωνιστικές. Είναι δύο εβδομάδες.
0: Δυο Σαββατοκυριακά.
1: Ναι, δύο εβδομάδες. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πώς θα το διαχειριστούν.
0: Και αμέ αλλάσεις προπονητή.
1: Συνίσταται.
0: Και αμέ είναι η λογική που αλλάσεις προπονητή.
1: Φίλε, από τη στιγμή που θα είναι αθρώα η προσέλευση στα γήπεδα και ο κόσμος έχει απαιτήσεις, είναι λογικό. Με χίλια εσένα Λεωνίδου 172. Μα τι το έκαμε το 174 να μου κλείσει ο μικρόφωνο. Γίνεται αν μπλοκάρουμε να με ξαστήλει μηνύμα, έτσι πράγμα.
0: Λοιπόν, η προετοιμασία τέλειωσε.
1: Ποιου?
0: Γενικά το όνομα. Τέλειωσε. Ενήθιστε να λέμε ότι τέλειωσε η προετοιμασία.
1: Τα φώτα κλείνουν.
0: Τα φώτα ανάβουν.
1: Όχι, κλείνουν τη προετοιμασία. Ναι, τα φώτα ανάβουν στη φόρμουλα. Στη μάπα κλείνουν και μπαίνουν τα μικρά τα φωτάκια που σημαδεύουν τη σκηνή. Έχει κάτι. Μπορεί να μα ανακοινώσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, τι θα παίζει. Κάτι πιάνει το αυτή μου για το Σαββατοκύριακο.
0: Για το Super Sport 104 εννοεί.
1: Είσαι σε θέση να ανακοινώσεις.
0: Είσαι ένα ξεφτέρι.
1: Είσαι σε θέση να ανακοινώσεις.
0: Κάνεις πουλιά στον αέρα.
1: Τι θέλεις, πιάνω να πεις.
0: Κάνεις πουλιά στον αέρα.
1: Είσαι σε θέση να αποκαλύψεις του κόσμου.
0: Δεν θα μπορούν να αποκαλύψω, αφού είναι γνωστό. Δεν θα μπορούν να
1: αποκαλύψω. Που την εκπομπή μας δεν το άκουσα εγώ. Θέλω να ακούω το λαλείς.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και από την εκπομπή μας τη συνάδελφων της Στέλλα Ντι Μάρκου, η οποία και επίσημα πλέον είναι στην οικογένεια του Super Sport 104. Θα την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12 σε μία εκπομπή που όπως ονομάστηκε είναι Στα Πέταλα, και μαζί με τους καλεσμένους της θα σχολιάζει τους αγώνες πριν και μετά την Σέντρα. Εκπρόσωποι ομάδων θα ενημερώνουν για τα νέα της τελευταίας στιγμής, ενώ στην εκπομπή θα εμπλέκονται και οι ρεπόρτερ του σταθμού. Αυτό.
1: Καλώς όρισε Στέλλα μου στο σταθμό μας. Κάθε επιτυχία στο χείρημα σου και πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου κύριε Μάριε.
2: Τα που βλέπεις την ομόνια απόψε.
1: Εντζοπόλιζα με θα χαιρετήσεις.
0: Ούτε μας κόφτει ούτε μας νοιάζει.
1: Ξέρεις κάτι κύριε Μάριε, να σου πω κάτι. Άμα φκένει κάποιο τσεραλί για σου πόλη και με συναφερνεί, ο πόλης δεν μιλά για μένα. Εγώ επειδή είμαι κύριος όμως, θέλω σε παρακαλώ χαιρετήσεις και ο συνάδελφό μου.
2: Πώς είναι για μένα.
1: Ο Πολύβιος Αλεξάνδρου.
2: Γεια σου κύριε Πολύβιε.
0: Εγώ σε χαιρετώ κύριε Μάριε.
1: Όχι, να είσαι εσύ φιλές πλάχνω και να έχεις μεγάλη καρδία. Και να χαιρετά και ο Νιχολύπτη να γίνεται.
2: Καλό.
1: Πε του γεια σου Νιχολύπτη. Όχι, γεια σου Νιχολύπτη.
0: Ομόνια σε Τρούιδεν, πόσα πως.
2: 2-0 Ομόνια.
1: Πάφος Δυνάμο Σίτι.
2: 3-0.
1: Είσαι καθηγητής. Είσαι μέσα στο νου μου και λαλείς πράγματα που μ' αφήνουν να πω εγώ.
2: Η Ομόνια έφερε τίποτε και έφτες.
1: Φέρνει τον Καμίνσκι, μπορεί να είναι και γήπεδο απόψε.
2: Καμίνσκι, τι λυπάτε, μπαλοφυλάκια.
1: Τι μας μηνίσκι να ρωτάς τώρα μετά τον Καμίνσκι. Μέσος, να δούμε το μελανίμο Κούσουλο να θαφεί.
2: Να θαφεί και μέσο.
1: Αφού και ο Κούσουλος ξέρω να παίζει μέσα στο κέντρο, εγώ και εσύ κύριε Μαριέ.
2: Μάλιστα, θέλουμε.
0: Να φύγει ο Κουλυμπαλί.
2: Εντάξει, να φύγουμε εγώ.
0: Αχώσες τον Μάριον τώρα.
1: Κύριε Μάριε, μην τον ακούεις τον πολύ, να σε καλά και μιλούμε.
2: Μιλούμε τα πάλι.
1: Γεια σου κύριε Μάριε μου.
2: Άντε, γεια σου κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου
2: Αρχολίβιε.
0: Γεια σου κύριε Μάριε.
1: Είδες.
2: Έμπαστα σκατζιά.
1: Όχι,
0: δεν θα σου βάστη ο σκατζιά, είσαι ο πιο καλός άνθρωπος.
2: Άντε, αφήνουμε γεια.
1: Γεια σου κύριε Μάριε μου. Λοιπόν, να δούμε αν έχει κάποια εξέλιξη άλλη τη τελευταία στιγμή. Να θυμίσω για τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη στα social media. Διεκδικείται διαμονή στο ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταράν. Είναι ένα διαγωνισμό του Super Sport 104 σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Βρυσάκη. Μπες τώρα στο Instagram του Super Sport 104 και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής. Ποια είναι αυτά τα βήματα? Follow το Super Sport 104 και το Βρυσάκη. Είναι τάκι λογαριασμοί πάνω. Δηλαδή μπορείτε να πατήσετε και να πάτε απευθείας στους λογαριασμούς του Instagram και να κάνετε follow. Like στο post και tag ένα φίλο. Έτσι. Και ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για 2 άτομα για 2 βράδια. Διαγωνισμό λίγο 25 Σεπτέμβριο του 2026. Και αν δεν έχετε ποιον να πάρετε μαζί σας, προσφέρουμε εγώ, αν θέλετε. Και όπως σχόμαστε, θα μιλώ πολλά. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Είπαμε Ομόνοια Πάφος είναι απόψε στις 8.
0: Θα ήθελα να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Καρβέλα.
1: Α,
0: ο οποίος μας ακούει, ναι. Και κύριε Στέφανε, είπε μου ότι ο τραγούδι είναι του Αντώνη Βαρδί. Το θα ήθελα να ήσουν εδώ, είσαι το τσιγάρο που κρατώ. Τούτο ρε για το τσιγάρο που μας είπε προηγουμένως ο Άγγελος ρε.
1: Του Αντώνη Βαρδί το τραγούδι. Το εγκομμένο το τσιγάρο. Ρωτάω Καρβέλα είναι εγκομμένο. Έτσι λέει ο Στέφανος, το τσιγάρο είναι το κομμένο ρε παιδιά, έτσι με jukebox.
0: Θα ήθελα να σουν εδώ.
1: Θα ήθελα να σουν εδώ να γίνει ολόκληρος φωτιά να με τη λήξεις.
0: Είσαι το τσιγάρο που κρατώ.
1: Ένα άλλον κοινό, ένα άλλον κοινό, αφού λάθος.
0: Μπλέξαμε τα μετά τσιγάρα ρε παιδιά, τσιγάρο είναι
1: κομμένο. Θα ήθελα να σουν εδώ, ένα λεπτό, τον Google επιτρέπεται σε ζωντανές εκπομπές και συμβαίνουν αυτές τις συνεννοησίες. Ναι, βρες το εσύ. Όχι το θα ήθελα να σουν εδώ του Τερζί, ένα άλλον κοινό.
0: Κιούτερ ζηρε, του Βαρδί ρε.
1: Ο Στέφανος επειδή είναι το κομμάτι του, τη δουλειά του και κατάλαβε, θα δώσουμε μπάσα για διάλειμμα. Θα ακούσουμε το τραγούδι που παράγγειλε ο κύριος Άγγελος και θα εκφωνήσουμε μετά το δελτίο για να επιστρέψουμε.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Imagine
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Παίκτης της Ομόνιας πρέπει να θεωρείται ο Καμίνσκι σε καλό δρόμο του Μπακασέτα. Στις 8 οι πράσινοι παίζουν με τη Σεντρούιντεν στο Γάσι Πι με στόχο την ανατροπή του 1-0 για είσοδο στη League Face του Europa League. Μέσα Μαϊαμπέλα και Σάτκα, εκτός Άιτιν και του Πάντζο. Την ίδια ώρα η Πάφος υποδέχεται την δυνάμωσή της στο Γάσι Πι θέλοντας να κερδίσει και να προκριθεί στην κυρίως φάση του Conference League, εκτός ο Μαμάτοφ, ετοιμοπόλεμοι Ντράκομιρ και Νταβίτ Λουίς. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Σε πρώτο πλάνο στον Απόλλων η απόκτηση επιθετικού και μέσου ο Ρώσα οδεύει προς Καραμπάχ. Στις 4 η παρουσίαση του Σέγγες από την ΑΕΚ, ζωντανή μετάδοση από το σταθμό μας, μοναδική εκκρεμότητα του αρματοφύλακας, οδεύει προς Ομόνια Ραδίπου με δανεισμό Ναούμ. Γκβίτα και Ροντρίγκες είναι αμφίβολοι στον Απόλλωνα για την πρεμιέρα, εκτός η τιμωρημένη Βέισπεκ και Τόμας. Κινείται για τερματοφύλακα ο Άρης, δεν παίζει με τον Απόλλωνα ο Άλβες, στην Ιστάτη θα κριθεί συμμετοχή των Παζέ Νίκολιτς και Έλα Λάτσι. Ανακοίνωσε Αντωνίου και έκλεισε με τις μεταγραφές η ΑΕΛ, αμφίβολος ο Κονσεϊσέο για ανόρθωση. Στην κυρία Ολ Μαέστρο δεν θα έχει μαζί του στη Λεμεζό του Στέφανο Χαραλάμπους και αρτήματα. Πρεμιέρα με Αυστρία στο Σπύρος Κυπερνού για την εθνική αντρός στην Καλαθόσφαιρα. Στις 7 θα διεξαχθεί το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προ-προκριματικών του FIFA EuroBasket 2029. Εμφορία στην ΑΕΚ Αθηνών που επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έδωσε πριν 2 εκατομμύρια ευρώ Ηλιόπουλος, στις 7 μαθαίνει αντίπαλος για την League Face. Στις 9 όφη παίζει εκτός έδρας με την ΣΑΣ Εγασόφιας, έχοντας στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα. Μια ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκτός έδρας με την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντατς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2. Προβάδισμα Άλβαρες και Πέτερσεν για τον Ολυμπιακό. Παίκτης της Λίβερπουλ πρέπει να θεωρείται τον Μπαρκολά με τους κόκκινους να βγάζουν από τα ταμεία τους 135 εκατομμύρια για να τον πάρουν στο Άνφιλντ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Καλές εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 14. Ακολούθηση μια της εκπομπής Game Time.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Supersport 14. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
18: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Game Time. Πολύ ωραία, Αλεξάνδρος Ζωνίδου στο μικρόφωνο. Στεφάνος στη ροή του ήχου Μάστορας. Όχι, εν είσαι Μάστορας εσύ, ενώ και αν δεν τα σέρκα σου. Μάστορας τραγουδά, ενώ. Δεν καταλάβαν. Λοιπόν, προκύπτει εξέλιξη. Το δημοσίευμα του Κερκίδα για τον Γιώργο Ναούμ ότι πάει ήταν 20 στην Αραδίπ. Εντάξει, δεν έχει χώρο και χρόνο που θέλει ο Ναούμ στην ΑΕΚ. Οπότε, λόγω και τη πολυκοσμία στη μεσαία γραμμή, θα δοθεί δανεικό στην Αραδίπ που είναι πολύ κοντά να σφραγιστεί τον deal. Θα περιμένουμε. Ευχαριστίε σε ECO, Kevlar και McDonald's. Ξέρετε πω όταν τρώτε τι παγκοσμίου φήμη πατάτε τη McDonald's, τρώτε πραγματικέ πατάτε από ποικιλία Rashid, Barbank, Innovator και Ivory. Τώρα ξέρετε γιατί The Inside Matters at McDonald's. Όντω, το υλικό μέσα μετράει και το McDonald's είναι πολύ ωραία επιλογή.
1: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ για να μπείτε στην κλήρωση. Αύριο θα κληρώσουμε 5 προσκλήσεις για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου και οι προσκλήσεις ισχύουν και για τις 3 μέρες εκεί όπου θα δείτε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό Πειραιός, τον Άρη Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, τη Μακάμπι Τελαβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, ένα υψηλό προδιαγραφών τουρνουά που θα μυρίσει για τα καλά Ευρωλίγκα. Το 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ και το ονοματικό νημό σας αύριο Παρασκευή. Όχι, είναι αύριο, αύριο Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Νιώθω έναν καιρό όμως, λείπει από αυτήν την τετράδα, λείπει και ο Αυτοκράτορας. Αν ήταν μέσα θα ήταν 100%.
1: Μας κάνει Αυτοκράτορας, μας κάνει μας ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Έτσι είναι όλοι έχω στο mind τώρα. Δεν περνούν οι ώρες, όμως είναι λαός πρόκριση λεωφύλος 200. Έρχονται για πιο νέα μπάσκετ. Για το διαγωνισμό όσον αφορά τη διανυκτέρευση στο Βρυσάκι, μπαίνετε στο Instagram και ακολουθάτε Supersport 4 και το λογαριασμό του ξενοδοχείου Βρυσάκι στον Πρωταράν. Like στο post και tag ένα φίλο στα σχόλια. Είναι στο account το δικό μας ο διαγωνισμός, μπορείτε να το βρείτε. Και είναι και πάνω τα accounts tag που πρέπει να διαλέξετε. Δηλαδή, μπορεί να πατήσετε και να μεταβείτε άμεσα στο λογαριασμό που πρέπει. Πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σάντι.
2: Να μου αμεσυρεύω.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Όχι, σας λέω. Δεν μου άκουσα για τα ευρωπαϊκά απόψη.
0: Φίλε, άκου να σου πω. Εν ήθελα να τους πω πριν, εσύ να μου ρωτάς να σου πω. Η Ομόνοια 70 λεπτά ήταν καλή στο Βέλγιο. Δώσ' μου ένα λόγο να με θεωρήσω ότι υπόψε στην έδρα της με τον κόσμο της θα τα καταφέρει. Εγώ θεωρώ να τα καταφέρει.
2: Αν δεν πάει το Μοντρό, να
0: έρθει. Εντάξει, ο Μοντρό έχασε, μπορεί να έρθει η ώρα που να βάλει, δεν μου να σου πω. Αλλά θεωρώ θα παράξει ευκαιρίες και θεωρώ ότι θα το ανατρέψει το αποτέλεσμα. Στο λέω χωρίς ίχνος ειρωνίας. Προφανώς, αλλά κύριοι, ποιο τον ανιωμόνι αγάπη πει, 15.000 κόμμα, 13-18 πόσε μου να είναι, ξέρω τους μετρώ, είναι δώρο.
2: Δεν
0: ξέρω. Εγώ σου λέω τι βλέπω. Την Πάφο δεν τη συζητώ. Η Πάφο θεωρώ ότι μόνο αν κοιμηθεί η ίδια θα περάσει. Α, sorry, με όλο το σεβασμό στην Δυναμό City. Η Πάφο μου έδειξε και ο Τζιπάνο ότι αν είναι συγκεντρωμένη μπορεί.
2: Δεν έφυγε τίποτα η Πάφο.
0: Εντάξει. Σου λέω ότι η Ομόνοια για μένα υποτιμούν την Μπουκέ. Δηλαδή ίσω και μερίδα κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που.
1: Μπορεί αν υποτιμούν την Μπουκέ.
0: Ναι.
1: Γιατί την υποτιμούν, είναι φαβόροι.
0: Όχι, υποτιμούν την. Την υπερεκτιμούν γιατί βάλουν αντριάντα, ας πούμε. Αντριάντα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων.
1: Όχι ρε Γιώργο, περίμενε με την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού. Είναι καλή τιμή τους, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ σας διώ.
1: Τελευταίο μισάωρο ήταν που έδειξε.
0: Σας διώ τύπ της ημέρας. Πιστεύω στην Ομόνοια. Όχι γιατί πρέπει να το πω και να είμαι αρεστός. Φίλε, πάω με την έδρα τώρα δάμε σε σχέση με το τι ήταν ο πρώτος παιχνίδι.
2: Άμα συνεχίζει ως το δίδυ που να δικαιώσει εκπομπή, δηλαδή. Εγώ πιστεύω για την Ομόνοια.
0: Δεν θα πιστεύει κανένα στο τέλος.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να μην κατεβεί στο γήπεδο η Ομόνοια απόψε.
0: Κρατώ σε κάτι που πες. Εν τσι ισχυρίζουμε εγώ ότι εγκατσαράει σε Τρούιντεν. Εν τσι πάει 11 παρές που συναχτήκαν χτε και κάμαν πρώην προπόνηση. Αλλά θεωρώ ότι η Ομόνοια μπορεί να τα καταφέρει και έχω ένα feeling ότι είναι να περάσει. Μπορεί και με παράταση, δεν ξέρω.
1: Πάλε σε ρεμά στην πάλι.
0: Αν να σε υπόψε.
1: Πάλε σε ρεμά.
0: Παράταση υπόψε. Παράταση η Ομόνοια υπόψε.
2: Εγώ
0: νομίζω ότι
2: ένα-δύο το παίρνεις.
0: Θα δούμε.
2: Θα σου πω.
0: Έλα.
2: Μα είδε κάτι με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, πάρα πολλές ομάδες της Κύπρου αντέδρασαν. Απευθύνθηκα σε ψηλοβάθμα στελέχη. Είχαμε και τελευταία εξέλιξη σήμερα με τον Ρόκα να μιλά μαζί με τον αντιπρόεδρο της Μπαρτσελώνα κατηδίαν. Είναι και στην Κύπρο και διακοπές ο αντιπρόεδρος της Μπαρτσελώνα. Το ξέρει ο Ρόκα από τη θητεία του τότε στην Μπαρτσελώνα. Και του εξήγησε και εκείνος τα δεδομένα. Και δεν ξέρω αν ήταν πριν ή μετά από την επικοινωνία. Όμως ακυρώθηκε από ό,τι ξέρω. Αφαίρεσε και η Μπαρτσελώνα.
1: Γιατί τώρα είναι επειδή ο Ρόκα μίλησε μαζί του που αναβλήθηκε το
2: δεδομένο.
0: Όχι, ρε, λέω ότι ούλα συντείναν προς την κατεύθυνση. Ήταν που ο ατζέντης του Ρόκα και είναι ο πιστόσο. Μα εσύ που έχετε σε πέλανε μαζί στα story με τον ταχύ της Μπαρτσελώνα. Επάντως αφαιρέθηκαν και που το χάρτη είναι τοποθεσίες που επρόκειται να πραγματοποιηθεί.
2: Είμαι εναντίον της και εύχομαι και πραγματικά να παίρνει όλα αυτά τα μπαγκάνταξη.
0: Όχι, κανείς, υπάσου με λάλης πελάρες. Άντε, παρέτα, κλείστον, άντε, με λάλητε πελάρες. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου κύριε Λεωνίδη, γεια σου κύριε Πολίδη.
1: Γεια σου. Καλώς τον κύριο Ευγενή,
0: Ανδρέα.
3: Καλώς όλες κύριε Πολίδη.
1: Μα πω.
3: Εξαπολύθηκε στα φεστιβάλ
1: που είχε. Ναι, είχε πολύ Δευτέρα που με εγώ σ' άκουσα. Εγώ έπρεπε να σε καλώσω.
3: Το ξέρω που μας άκουσε ο κύριος Λεωνίου, εσύ κάνεις το λίγο story στα Facebook.
0: Μάλιστα. Μάλα,
1: ένα με κάνει να ολυμπηθώ τώρα, μην είναι μια εβδομάδα. Και μόνος του είναι κάνει εκπομπή.
3: Για εμού την πείθε μέρα που το κάνω. Τέλος πάντων, να πω ότι εντάξει, σίγουρα μια τελευταία τελευταία μην υπάρξει χρόνο. Εντάξει, σίγουρα ευτυχώς που δεν έγινε, απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε νοφαλοστικοί. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ ότι δεν ξέρουν πολύ για το Κυπριακό, μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι ξέρουν.
1: Πάμε στη γειτονιά μας
3: ξέρουν. Πολλοί δεν ξέρουν που είναι η Κύπρος. Και δευτερόν μακάρι να αντιδρούσαμε έτσι όταν εμείς οι ίδιοι προβαίνουμε σε πράξεις που αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος. Όπως αντιδράσαμε με την Μπαρτσελόνα. Αφήνουμε το ζητάμε. Τι που θέλει να καταλάβουν, καταλαβαίνουν. Τι που θέλει να καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουν. Φταίνουν μας έξω, πάντα, και καλώς είπα, επαναλαμβάνω, καλώς προσδιοριστούμε σε διαδείγματα, αλλά ας δούμε τι να κάνουμε εμείς. Πολλοί που τούτοι όλες που φωνάζουν μπορεί να ρίξουν το δόφραγμα ύστερα να πάνε να πάρουν πεζίνα ή να πάνε να φαψάρει στην κεδίνα. Λοιπόν, όσο για το αφέλης κύριε Πολίδη Αλεξάνδρου τον Παναθηναϊκό εις τον μπάσκετ, δεν πειράζει, εμείς να κάνουμε τουρνουά μόνοι μας, εντάξει.
1: Πάντα μόνοι σας κάνουμε τουρνουά, δεν κάνετε τα έτσι.
3: Εντάξει να παίξει ο
1: Παναθηναϊκός. Επιάνε τα πρωταθλήματα τόσα χρόνια, τώρα ο Ολυμπιακός επίε να παίξει δεύτερη κατηγορία διαμαρτυρώμενος.
3: Επίαμε να πούμε τσίπαν μας. Επίαμε να πούμε τσίπαν μας.
1: Ψέματα που σου είπα δηλαδή.
3: Αλλά όπως ο Λεπουτσιά μου πιάνετε εσείς στο ποδόσφαιρο που εννοείται.
1: Ναι, ωραία, ναι. Αφού έγινε ματσαλονίζαμε τόσα χρόνια μόνοι μας.
3: Ναι, αλλά όπως ο Λεπουτσιά μου πιάνετε εσείς στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, ρε παιδιά. Καλή επιτυχία στην Πάφων και στην Ομόνια απόψε. Για μένα, κύριε Λεωνίδη, το παιχνίδι της Ομόνιας είναι ύπουλο. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Γιατί να σου πω το γιατί. Για τούτες οι ομάδες που έρχονται από τις χώρες που ζει, Ελβετίες, Νορβηγίες, Δανίες κτλ. Και καταλαβούν που έδρες. Και συνήθως, εκτός έδρας, παίζουν καλύτερα. Πάρε παράδειγμα την Πρά. Έδερε την Απόλλωνα και μέσα, είστε τα μέσα, έδερε. Πέρσι η ίδια ομάδα την ΑΕΚ. Δεν και καταλαβούν που έδρες. Και το στυλ παιχνιδιού τους, δεν και αλλάσει ας θα παίξουν εκτός έδρας ή εντός έδρας. Ως επί το πλήστο. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ύπουλο το παιχνίδι. Και αν όλοι γίνει το δεχτή πρώτη Γερμανία, ο Μόνια πιστεύω ότι θα το γυρίσει με την.
0: Φίλε, ο 567 πράσινος και ο Λάλη Γιώργα ρε δώσε πρόβλεψη ότι θα κερδίσουν οι Βέλγοι.
3: Είδες, αν το έχεις πρόβλεψη να κερδίσουν οι Βέλγοι, θα περάσει η Μόνια σίγουρα.
0: Αν το έχω πρόβλεψη ότι σίγουρα ένα νικητή μπορεί να πάμε και παράταση. Εγώ προσωπικά σαν ο δεύτερος θέλω να δω παράταση, ας πούμε, να με σπίτι μου στον καναβέ, μα ξεκουράζουμε.
3: Είναι
0: 8 ρε Ανδρέα, εντάξει, 10.30 να τελειώσει.
3: Αλλά ναι, είσαι σίγιο, είναι 8, νομίζω 10.
0: Τώρα αν κάποιος δουλεύει σε ένα στούτιο.
1: Αν πάει παράταση, δηλώνω πατρόι, αύριο θα δηλώσω κόλλημα και θα είσαι μόνος.
0: Τώρα αν κάποιος σε στούτιο και δουλεύει, να μου είναι γάμο ρε, φίλε, είναι και φταίω.
3: Ενάξει να στείλει στα πέναρτη και να δηλώσει 19-18 στα πέναρτη.
0: Τίποτα, σπάσουν τα σεριούλα.
1: Αθυμάσαι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
3: Εγώ θυμούμαι το κύριο που μας το μεταδίδα να θυμούνται το. Που μας κόψαν το σήμα γιατί είναι ξεκάθαρα να πληρώσουν οι απέναλτοι. Θυμάσαι το, ναι.
4: Άντε.
3: Ιστορικές στιγμές.
4: This is Cyprus.
3: Βλέπαμε τον εφήλι κολλημένο. Δεν θα ξηγάζω στρά μια παρέα σε ένα καφέ. Κολλημένο. Δούμε μου παραγγελία εγώ ιδιαίτερος χαλαρά. Α, εξήγες Ολυμπιακή μαζί, γιατί είπαμε το ποδόσφαιρο ενώνει μια χωριζή, άμα το σκεφτείς καλά. Λοιπόν, και να τελειώνει η παράταση να καθυρούσε τα πέναλτι και αυτές την αύριο. Άντε.
0: Γεια σας Ανδρέα.
4: Εν είχαμε και δουν τα κινητά στον τζιρό.
0: Εγώ είδα το απρόσκοπτα. Θυμώ ήταν ο παππού μου, ο Ολυμπιακός Πειραιός. Ποιος έπιανε τον κύπελο Ολυμπιακός, πού πιάνε. Ναι. Ήταν ως αργά τη νύχτα, μα ξύνησε να έξω δίλος και δίκαιος 12 νύχτα. Πόσα έπιε 16, 15, 14. Μου βάλε και τον κόλλον τάρπης αεροσκόκο. Τι είναι η φουρνιά παιχτών.
4: Έχουμε γραμμές.
0: Όχι. Λοιπόν, ευχαριστήσεις ακόμα αυτόν και Κέβολνετ. Είπαμε για τους διαγωνισμούς μας.
4: Και ο Γιάννη, η Ομόνια Ραδίππου τώρα από την ΑΕΚ.
0: Τον Ναούμ.
4: Τον Ναούμ.
0: Εντάξει, η Ραδίππου.
4: Έχει
0: 10 παίχτες που είναι ΑΕΚ.
4: Μα και μόνο που την ΑΕΚ. Πιάνει ποτζί, πιάνει ποτέ εντωμεταξύ εγκαλύπτες και παίχτες που να πεις θα βοηθήσουν.
0: Και ο Ρούπε πάει δεύτερη κατηγορία, είναι Ισπανία, αλλά σιγά σιγά βλέπεις κάποιοι παίχτες φεύγουν από την ΑΕΚ για να μείνουν εκείνοι που θέλει ο προπονητής. Ή ο Ρόκα, τέλος πάντων.
4: Και πάλι παίξε το ρόλο του να φιωρούπει ο Ρόκα. Εβοήθησε τον αύριο ομάδα.
0: Αφού γύρω στον έφερε και ως πράγμα βοηθήσει να βρει άλλη ομάδα.
4: Έλεος τόσο Ρόκα.
0: Φίλοι, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Κώστα Ζωμόνια.
0: Έλα Κώστα, είμαστε καλά εσύ.
5: Και εγώ καλά είμαι, μόλις έτσι κολλάσα, δούλευκα μέσα στον ίδιο. Σήμερα μέσα 43, πόσους έχει.
0: Φίλε, όνομα του Θεού, προστασία πάνω απ' όλα.
5: Μας
0: έχει δουλειά
5: πρέπει να την κάνεις,
0: αλλά θυμάσαι ότι πρέπει να πάει σπίτι.
5: Ναι, έπιασα για να πω κάτι για το κολτρό που ξεκινήσαν οι φίλοι μου οι ομονιάδες. Οι οπαδοί μας και 23 χρόνο και πάντα μέσα στις φάσεις για μένα φτάνει να ξεκινήσει να βάλει ένας και ο κολ ένας και ψυχολογία του πάνω και να αλλάξει να δούμε άλλον παίκτη. Πόσες φορές είδαμε παίκτες που έρχονται είναι ώσπου να βάλει σκοράρι το πρώτο είναι το ένα, δύο, τρία γκολ και είναι η ψυχολογία τους πάρα δεν λέξω παιχνίδι, να συμφωνείτε.
4: Ναι, θα σου πω κάτι, αμέν έξεραμε το Μοντρό να σου πω χίλια πράγματα. Αλλά αφού τα τελευταία τρία χρόνια που κάνουμε στον Άρη, πώς, ξέρεις τον είναι τα παίκτης.
0: Έχει τον κόλ γενικά, σχέτως αν με το δείχνει τώρα, είναι άνθρωπος που μπορεί να σκοράρει.
5: Έχει τον, ναι, μπράβο, έχει τον.
0: Ίσως, αν θέλουμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση επί των θεμάτων, ίσως ρε παιδιά, να μην μπορεί για την ώρα να διαχειριστούν την πίεση, γιατί ακούστε, ξεκίνησε, χάνει μια, χάνει δυο, μα αν στον Άρη δεν τον ενόχλαν κανένα και του στείλουν και κανένα Instagram, μπορεί που την ημέρα που της σεντρούνται ως σήμερα του στείλουν και 15 μονιάτες μες στο Instagram, ίσως το πόι σου και βάρτο και κάμε.
4: Και σκέφτω, ας πούμε, ως που περνά ο καιρός, πώς η πίεση είναι να νιώθει
0: το παιδί. Γι' αυτό πιστεύω ότι μέρη είναι κατανοητό.
5: Ένα βαρύσκουν τα βόσκια του, αλλά ως ποιος ήταν ποδοσφαιριστής, εν την έχει ρε κουμπά.
0: Κώστα, έπρεπε να τα βάλει κοινά που ήβρε. Όμως, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να βρει τον τρόπο ο ίδιος να δουλέψει πιο σκληρά, πιο συγκεντρωμένος, να έβρε ένα θεόν κόλ να πάρει τα πάνω του και να προσπαθήσει να σταθεροποιηθεί σε έναν καλό επίπεδο. Τούτο είναι.
5: Ναι ρε φίλα, του έχουμε χρόνο του άνθρωπου, του δώσε θέλω
0: εγώ. Εντάξει, όλοι οι παίχτες θέλουν χρόνο. Και περνούν φεγγάρκα, ένα ανθρώπι και γίνει, δεν μου να κάνουμε.
5: Είναι πολλοί παίχτες που έρχονται και μέσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα που παρακολουθούν ποδόσφαιρο που θέλουν 6 μήνες. Έχει παίχτη μου να προσαρμοστεί που είναι η ίδια ημέρα.
0: Έχει παίχτη μου να παίξει δεύτερη χρονιά.
5: Τον Κουλυμπαλί δεν τον έξιδι μας, δεν ρούν λιμώσει τέλος ανθρώπων όλα. Εν ξέρει μάπα, εν ξέρει μάπα, εν ξέρει μάπα.
0: Εντάξει, έτσι.
5: Είναι έτσι.
0: Όχι, μα καταλάβω τι λες.
5: Πιστεύω σήμερα η Ομόνοια με τον κόσμο της ότι είναι 60-40 ή 55-45, δεν έχει μεγάλη... Η Πάφος πιστεύω είναι να καθαρίσει το παιχνίδι γιατί είναι πολλά πιο ψηλών το επίπεδο της Πάφου που την ομάδα που παίζει. Καλή τύχη και στις κοινές ομάδες να πιάνε βαθμούς. Και καλή συνέχεια
4: σε εσάς, παιδιά. Γεια σου, Κώστα μου, γεια σου. Στον επόμενο, χαίρετε.
6: Γεια, ρε, παιδιά.
0: Γεια σου, ο Πόλης.
2: Ο Πόλης είμαι.
0: Ο Πόλης.
2: Λεωνιδού.
0: Α, είσαι εσύ που με γύρευκες αυτές.
2: Άκου να σου πω ρε φίλε μου. Σε παρακαλώ ρε κουμπάρε. Πας το γυρό που είπες ένα προκρισιό μου να πένες φάει ρε κουμπάρε.
0: Φίλε θέλω να πεις να μου τάσεις για το πράγμα ρε φίλε. Μα και μπορώ εγώ να λέω τι θέλεις μου χτύρε φίλε. Τι μου
2: διασπίσω
0: ρε φίλε.
2: Ρε να σε
0: πάρω
2: σε
0: εστιατόριο ρε. Τι εστιατόριο.
2: Ό,τι πεις έρχεται το αντίθετο ρε Λεωνίδου.
0: Μαρινάτε, έβιλε, αποκλειστικά για σένα, να τε σφάει ομόνια ρε καθηγητή μου.
2: Μπράβο ρε καθηγητή μου, έχεις κεραστικό μου
0: μέρα. Το Ιταλικό με το ξιάνεις.
2: Δεν το ξιάνω.
0: Και μόλις περάσει η ομόνια, πιάσεις τηλέφωνο απόψε.
2: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Γεια σου πολύ μου θηρίο.
2: Καλή συνέχεια μωρά.
0: Λοιπόν, ανακοινωθήκαν οι διαιτητές.
4: Το έφεραν τον πίσω τον άνθρωπο.
0: Ποιο?
4: Τον Τεχράνη.
0: Αφού είσαι θλάσσινο Τεχράνη.
4: Ξέρω το ρε ότι είσαι θλάσσινο.
0: Αθανασίου στο ΑΕΚ από Ελτεχράνη.
4: Έχει που την ημέρα που πάνε θλάσσινο και ξαναδιαιτητές.
0: Έφασε τον άνθρωπο ρε πολύ.
4: Έχει ξαναδιαιτητές.
0: Ναι αλλά ξέρεις πότε πάθες. Συμπίπτει με το χρονική περίοδο που πες καλά λόγια για λόγω του εσύ ότι πάθες θλάσσι. Συζήτησα το μαζί του και ξέρει το.
4: Αφού ήταν ο κορυφαίος.
0: Είπε μου Τεχράνη. Ελεωνίδου που την ημέρα που ο Πόλης έπιαμε στο στόμα του και είπε ότι πάω καλά. Επόμενη ημέρα έκοψα τα ούλα λέει. Τετραγεύε θλάσσις, ό,τι θέλεις έπαθα να λείπω. Εν ξέρω γιατί. Αθανασίου. Έτσι Αθανασίου στο ΑΕΚ από Ελτεχράνη στο Άρης Απόλλο φελάς στο Αλανόρθωση. Θέλετε και βαρίστε να σας τους δώσουμε κύριοι. Σολομού Δημήτρης στο ΑΕΚ από Ελ. Ροβέρτος Κώστας στο Άρης Απόλλο. Μάριος Αντωνής στο Αλανόρθωση. Βλέπεις ότι στα ντέρπι είναι η VAR specialist. Η VAR είναι οι ειδικές δυνάμεις του το VAR τώρα. Θυμίζω ότι φετινή χρονιά κάποιοι διαιτητές θα κάνουν μόνο VAR, δεν πάνε μέσα. Μάριος Αντωνίου, Ροβέρτος Κώστα, Ανδρέα Τσαμπάλας. Και έκανε μου εντύπωση ότι βάλει οι διαιτητές που έφερε πάνω από την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον Πυρηπίτση είναι βάλει τον Μονάκο 29. Ναι, νομίζω ότι ο Μονάκο 29. Ποιο παίζει ο Μονάκο 29, Καρμιώτησα. Με τον Ήψονα.
4: Περίμενε. Μιζόμαι
0: τον Ήψονα.
4: Ναι,
0: Ήψονα στο Μονάκο 29 Μαΐου νομίζω. Δεν τον λέω. Πολύ μου σπάσου πω ο Λουκά που κάνει Καρμιώτης Σαπάφος.
4: Που ξαστό Ολυμπιακό Σαλαμίνα.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, κάνει ένα παιχνίδι της Παρασκευής, νομίζω το Ύψονας, μόνο 21 Μαΐου, ο Πυρηπίτσης, και κάνει ο Μιχάλης Λουκά το Καρμιώτης Σαπάφος. Δηλαδή οι διαιτητές που ήταν πάνω, από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, τους λέει ο Νταμάτο, όχι δεν είπα να τους λυπηθεί, λέει ο Νταμάτο, ελάτε κύριοι, θα μου πείτε να διαιτητεύσετε. Άρα και αυτοί θα κριθούν. Πάμε σε πολιτικό, πήγαμε.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Gassipi με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Saint-Truiden με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Saint-Truiden ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψη και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα, Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα.

0: Κύπρια Εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό Μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
9: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θέματα ουσίας του Κυπριακού, ζητήματα μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τέθηκαν στην τριώρη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Συμφώνησαν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε ότι η συνάντηση είχε θετικό πρόσημο και χαρακτήρισε τη συνάντηση καλή, ενώ σημείωσε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία στη βάση και όσων ανέφερε δημόσια ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Οι τελευταίες εξελίξεις έπληξαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο Έρχιουρμαν. Φωτιστικό βλήμα όλμου 81 χιλιοστών εντοπίστηκε στο πεδίο βολής και σύμφωνα με λειτουργούς του τμήματος Δασών, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή της Αγίας Άννας. Το πρωί εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς της Εθνικής Φρουράς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό και δεύτερου πυρομαχικού στην περιοχή, για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 25 και 26 ετών για υπόθεση κλεπταποδοχής, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε υποθέσεις κλοπής, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημελήματος, καθώς και πλημελήματος που εμπίπτει στην πρόνοια περικαταστολής οίκου ανοχής. Αφέθηκε ελεύθερη με χρηματικό πρόστιμο 273 ευρώ η 45χρονη Ελληνοκύπρια, η οποία συνελήφθη στα κατεχόμενα το περασμένο Σάββατο. Κίτρινη προειδοποίηση από το τμήμα μετεωρολογίας βρίσκεται σε ισχύ, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση ισχύει από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία καταγγέλει τις ΗΠΑ για οικονομική τρομοκρατία, απέστειλε το Ιράν, ύστερα από την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στην Καν της Γαλλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Γιγαντιαίος χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους εκατοντάδες τουρίστες, παραμένουν αγνοούμενοι στις πληγήσεις περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για παρουσία Κυπρίων στην πληγήσα περιοχή των Ιμαλαΐων, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
17: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και πιθανόν και σε περιοχές του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
19: Super Sport 104.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάρο παρακάτω. Εντάξει, είναι και η διάσκεψη του Ρούπεν Σέγγες τέσσερις, η παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος επίσημα θα έχει στο πλάι του τον Βίνσεντ Γκυλαμπέρτ, βοηθός προπονητής, παύλαν αναλυτής. Ανακοινώθηκε τώρα από την ΑΕΚ ότι εντάσσεται στο επιτελείο του Ρούπεν Σέγγες. Εργαζόταν ως βοηθός προπονητής και αναλυτής στη Βαλένθια U19. Αγωνίστηκε στην ΚΑΠΑ 19, όχι, εργάστηκε, με συγχωρείτε, στην ΚΑΠΑ 19 της Βαρσελόνα και στη γενική ομάδα της Βαλένθια. Άρα, να λοιπόν, ο συνεργάτης που περιμέναμε στο πλάι του Ρούπεν Σέγγες είναι ο κύριος Βίνσεντ Γκυλαμπέρτ. Και ο κύριος Σέγγες παρουσιάζει τις 4 ζωντανά από το σταθμό μας. Σαν εκεί και θα ακούτε λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα υποθούν στην παρουσίαση του Ισπανού προπονητή της ΑΕΚ Λάρνακας, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του στην πρώτη αγωνιστική προαθλήματος κόντρα στον ΑΠΟΕΛ το ερχόμενο Σάββατο στις 7 η αναμέτρηση και αυτή όπως και όλες οι αναμετρήσεις ζωντανά από το σταθμό μας. Ευχαριστίες σε EcoMactonals και CableNet που είναι χορηγοί της εκπομπής. Δώσαμε τους διαιτητές των αγώνων, είναι και στην ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy ένα αρτημένο το άρθρο με τους ορισμούς. Και τελευταίο μέρος των μεταγραφών, ευρωπαϊκά, είναι γεμάτο το μενού. Θα πούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ομονία Σεντρούιντεν, Πάφος Δυνάμος ΙΤΙΣ στις 8 ζωντανά από το SuperSport 104 αμφότεροι αγώνες. Με Μάγκη Νικολάου και Χάρη Χατζηκυρακό. Σε γάση πει και αλφαμέγα αντίστοιχα, οι δύο συναδέλφοι και πολύ ωραίο Αλεξάνδρου συντονισμό.
1: Μακάρι οι δύο ομάδες να καταφέρουν να έχουμε τουλάχιστον εκπροσώπηση στην Ευρώπη μέχρι και το. Να υπενθυμίσω ότι στο Europa το League Phase είναι 8 αγωνιστικές, το Conference League είναι 6 αγωνιστικές. Άρα υπάρχει και εδώ διαφορά.
0: Για την ΑΕΚ να πω ότι έγινε το αναμενόμενο με το Κομάρι, είναι και αυτόν επισημών. Κοινή συνενέση λύση της ΑΕΚ με τον Πολωνό τερματοφύλακα. Αν πέρασε και την ακούμπησε, έπαιξε νομίζω ένα παιχνίδι μόνο με τον Άρη. Κάποια τελευταία λεπτά και στείλε μεσόν τελευταία αγωνιστή. Άρη είναι και αυτόν επισημών. Κοινή συνενέση λύση της ΑΕΚ με τον Πολωνό τερματοφύλακα. Αν πέρασε και την ακούμπησε, έπαιξε νομίζω ένα παιχνίδι μόνο με τον Άρη. Κάποια τελευταία λεπτά και στείλε μεσόν τελευταία αγωνιστή.

0: Μούρς ήταν εποχή που δεν τον προλάβα εγώ.
1: Εντάξει, μόνο ο Μούρς. Δηλαδή, πιο τρανό παράδειγμα που μπορούν να θυμηθούν όλοι είναι ο Γερμανός της Ομόνιας, ο
0: Ράουφμαν.
1: Ο Ράουφμαν. Ο Ράουφμαν ήρθε στην Κύπρο και άσχετον τον ανεβάζαν, άσχετον τον κατεβάζαν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ο Μούρς τα πρώτα μάτσι, τους πρώτους μήνες.
1: Φίλε, σου κάτι για τον Μούρς, θυμάμαι αν έκαμε ολόκληρους μήνες να παίξει όπως ξέρει. Εντάξει, φυσιολογικό όταν έρθει ένας παίχτης σε μια ξένη χώρα να θέλει χρόνο προσαρμογής. Δεν είναι μόνο τώρα, είναι φαινόμενο τον τελευταίο χρόνο.
0: Επειδή λόγω ρεπορτάζ ασχολούμαι πολύ με τις ιστορίες των παιχτών της, έναν τρανταχτό παράδειγμα το παίρνω πάρει στην ΑΕΚ, ένα Λομερόβιτς. Ήρθε, έπαιξε πρώτα δύο μάτς, ήταν πάγκο, μετά ήταν να φύγει, έμεινε και βρέθηκε ήρωας με το κύπελλο και την επόμενη χρονιά έπαιξε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ο Λομερόβιτς είναι πολλά πρόσφατα.
0: Εντάξει, γι' αυτό. Α, και ο Μωράης.
1: Ναι,
0: μα, μπράβο, ναι. Ο Μωράης είναι η κουβέντα με το κύπελλο, έκαμε έναν καλό παιχνίδι στο κύπελλο, σκόραρε.
1: Το Μωράης άλλαξε το θέση. Ο Μωράης δεν ήταν η θέση του στο κέντρο όταν ήρθε.
0: Πού έπαιζε?
1: Νομίζω ένα κράτης άμυνας που έπαιζε ο Μωράης.
0: Ξυμπάκ. Και έκαμε έναν καλό τελικό κυπέλλου με την ανόρθωση.
1: Ποιος ήταν προπονή?
0: Βάλε τέρμα στον τελικό κυπέλλου με την ανόρθωση. Και ήταν φοβερή εμφάνιση του, γιατί άλλαξε την πορεία.
1: Και καθιερώθηκε στο κέντρο.
0: Εντάξει, βλέπετε πολλά παραδείγματα. Καθένας μπορεί να θυμηθεί πάρα πολλά παραδείγματα. Νομίζω ένα στάθμι τι παράγοντες που παίζουν ρόλο για έναν παίχτη, πώς να εγκλιματιστεί, πώς θα ταιριάξει με το σύνολο. Εντάξει, αν ξέρει μάπα, θα χαθεί, λέμε συνήθως. Οπότε είναι και λίγο οι συγκυρίες καμιά φορά επί τούτου.
1: Περισσότερο είναι οι συγκυρίες είναι. Περισσότερο είναι οι συγκυρίες είναι. Δηλαδή είναι το πώς. Θα το πούμε στα κυπριακά, πώς θα σου κάτσει το κλίμα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό του.
0: Είδα μια είδηση για τον Κεραυνό, έτσι πολλά
1: ενδιαφέρουσα. Άτε ρε.
0: Εγώ τον Κεραυνό είμαστε και φίλοι. Και ήξερα εδώ και καιρό.
1: Κεραυνός είναι θρία.
0: Ήξερα εδώ και καιρό δεν να σταμάζει. Μα πάνε και για χρήση είναι τα πράγματα. Είναι πιο προσωπικά ευαίσθητα. Είναι μόνο η δουλειά πάνω απ' όλα, είναι η φιλία. Αλλά και εγώ και Ραυνός τώρα να φωσιωθείς στις οικογενειακές επιχειρήσεις, να αλλάξει εντελώς παραστάσεις. Αλλά το σκουλούνι της μάπας δεν τον πάρετε από ό,τι φαίνεται και θα σκευάζει τις πόρτες του φούτσαλ τώρα ο Ραυνός.
1: Και ανακοίνωσε τον ΑΕΛ.
0: Ναι, από ΑΕΛ σε ΑΕΛ ο Ραυνός και λεμεσού, έτσι, όχι ΑΕΛ άριστος ας πούμε. Ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και ο Ανδρέας ο Σταύρου επίε φούτσαλ, νομίζω Απόλλωνα που έκλεισε, ανακοινώθηκε. Θυμάσαι τώρα τον Σταύρου που έξεν και ΑΕΛ και Απόλλωνα. Ένα γρήγορο εξτρέμ.
1: Μα πριν πόσα...
0: Δεκαετία του 10 με 20 τσάμε. Ανδρέας Σταύρου.
1: Να φωτογραφία να καταλάβω.
0: 15-16 έπαιζε.
1: Έχουμε γραμμή, γεια σας.
2: Αλλό.
1: Ναι.
0: Γεια σου πρόεδρε.
2: Είμαι ο κύριος Γερνάης Παντελής.
1: Ο κύριος ο ίδιος.
2: Ναι.
0: Ενοχλήσε που σε οπόλυσες σε κατάλαβε.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Απολογούμε και ζητώ τη συγχώρεσή σου.
2: Κάνε τίποτα. Η Μπαρσελόνα δεν θα παίξει στα κατεχόμενα.
1: Ξέρουμε το.
2: Γιατί έκανε λάθος.
0: Μπράβο.
2: Και ζήτησε να παίξει μη λίγο με την ανώθωση για τα εκατοντάχρονα της.
0: Τα εκατοντάχρονα.
2: Ναι, μπορεί να πήρες 116
0: ανώθωση. Α, όχι, τα εκατοντάχρονα περάσαν.
2: Όπως να στον τώρα θέλεις.
0: Για τα γενέθλια της ομάδας εννοείς.
2: Ναι, είπε έκανε λάθος και να στείλει στον Αντώνη Παπαδόπουλο να παίξει. Γιατί είπε εδώ υποπαϊκό ήταν τον Παπαδόπουλος.
1: Άντε να δούμε πότε να γίνει.
2: Να στην Μπαρσελόνα είχαμε λάθος, δηλαδή να στείλει απέτσι στον Παπαδόπουλος.
1: Απολογήθηκε θέμας.
2: Ναι.
1: Μα έστειλε και επιστολή.
2: Ναι, στείλει την ομάδα και να στείλει στον Παπαδόπουλος να παίξει φιλικό με διάφορος.
1: Σου ζήτη και λέντε ο Λεωνίδου. Πού τα ξέρεις λαλίτουν τα πράγματα.
2: Εγώ δεν πω τους μέσα φίλε μου.
0: Πρόεδρε, αρέσκεις μου πολλά ρε πρόεδρε. Τούτη αγάπη σου για την ομάδα αρέσκει μου πολλά.
2: Φίλε μου, η Μπαρσελόνα θα
1: τα πρόεδρε, άκου να σου πω. Σου απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις μια ημέρα εδώ μέσα στο στούντιο να μιλήσουμε για την ανόρθωση.
2: Να έρθετε εσείς κάτω.
1: Ποτέ?
0: Να έρθετε εσείς κάτω.
1: Είναι τέλος να έρθουμε κάτω να θεωρούμε το ραδιόφωνο για μέ.
2: Ναι, μα
1: τον Παπαμοησίου. Όχι τον Παπαμοησίου, σας τον.
2: Ναι.
1: Θα έρθεις δαμέ να μιλήσουμε για την ανόρθωση.
2: Ναι, γιατί αρέσκει μου δηλαδή δεν είχαμε μεταγραφές για ανόρθωση. Να είναι η ανόρθωση που να τρώει σίερα την Κυριακή.
1: Άντε να δούμε, μακάρι.
2: Γεια
1: σου φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου πρόεδρε μου, πάντως υπάρχει νέα ανακοίνωση από την ΑΕΚ, μαζεμένα τα αφηνέν. Αποχωρεί από την ομάδα ο νεόφυτος Χαραλάμπους, ήταν παγιά αναλυτής στον ΑΠΟΕΛ μετά.

0: στην ΑΕΚ μέχρι πρόσφατα στην ΑΕΚ, συνεχίζει την σταδιοδρομία του σημαντή της Σαουδικής Αραβίας. Ο νεοφυτός Χαραλάμπους. Άρα θα καλύψει η θέση του ο κύριος Γκυλαμπέρτ.
1: Για τον που μου απαντάνε ο Κούλτης.
0: Ο κυριάκος ο Δημητρίου.
1: Είχε ποτούν το μας σε μέρες.
0: Χτυπάει υπερορίες ο κυριάκος Δημητρίου.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς το φίλο μας ρε.
2: Λυσάκι θα εκάρει.
0: Γεια σου σειρά του.
2: Τι καλούε.
1: Ρε μας ζηρεύκεις επειδή σειράς μου ρε.
0: Όχι, όχι.
2: Θα είμαστε τη μεγαλύτερη σειρά που πέρασε μετά τον πόλεμο, είδες το όλο το πράγμα. Δεν μας εφόρανε τα κρεβακιά που πέφταμε. Πέφταμε ποιος και τα εκκρεβαλίτε στο κελδάφραγο που ήμουν.
0: Πέ μου κύριε Χριστάκη μου και πολύ σαβαντά του κυριακού Δημητρίου τώρα ξηθούν για κάτι πράγματα.
2: Μα φεύγουν τύπου την ΑΕΚ,
0: φεύγουν έρχονται, έχει εξελίξεις.
2: Μα η κουβέντα ούτε έτσι ξέρουμε ούτε εμείς τι φεύγουν.
0: Κύριε Χριστάκη, να έρθει η 1η του Σεπτέμβρη, 10 του Σεπτέμβρη, να έρθει να τελειώσει η μεταγραφική να ηρεμήσουμε. Ήταν αναλυτής στην ΑΕΚ, πολλά καλός, ήταν και στον ΑΕΠΟΕΛ, ήταν στην ΑΕΚ. Και σε άλλες ομάδες νομίζω. Ακόμα, έχει 2-3 επόψη του, 2-3 επιλογές και θα αποφασίσει.
2: Από πότε θα αποφασίσει.
0: Εν το στον ορόν κύριε Χριστάκη.
2: Αν και είναι τύπος που είναι να περιμένω περά το από εμπαρακτήρι. Αν το πούμε και καλό.
0: Είχαμε το ποτάρι για μένα πια το κρίσιο στη.
2: Και να φύγαν το κέφι του άνθρωπο και γυρεύει το ποτάρι είναι που πάει. Τα
0: κάνω. Α δούμε κύριε Χριστάκη, μου να μας πω εγώ.
2: Λοιπόν,
0: τώρα
2: έχω να χαθάνω
0: δύο επιλογές να μου πείτε. Εγώ να σου πω, έλα,
2: πέμω εμένα. Αρχαίω του Ραφίνια, οχτά του Γιαμάν.
0: Του Ραφίνια.
2: Του Ραφίνια, έτσι είχα λίγο.
0: Ο Ραφίνια, η Αμάλε είναι παραπάνω που έχουν του Ιαμάλ.
2: Να πάει πολύ πολύ ωραία, βασκετός που να φέρει ένας αφαιρείς από μια φανέλα, του παίχνει να φέρει.
0: Γιατί έμπιανες του Ρόδρυ που έπιεν τώρα στην Μπαρτσελόνα.
2: Όχι, θα πιάω του...
0: Του Ραφίνια.
2: Ναι. Έχω άρχι του να του Ρονάλτο.
0: Ο Ροναλτίνιο είναι ο καλύτερος για μένα.
1: Γεια σου σειρά μου.
2: Λοιπόν, αφήνουμε υγεία.
0: Γεια σου κύριε Χριστάκη μου, γεια σου. Έχουμε γραμμή. Όχι, εντάξει, τελειώσαμε δηλαδή καθώ πάμε και στον κύριο Σέγε. Το μήνυμα του 587 εκκρεμή. Καλησπέρα από τον Μπλουμ που ήρθε να πω. Έλεγαμε δύο τραπεζίδια, αλλά δεν ήθελε η γυναίκα του να είναι στην Κύπρο και έφυγαν. Εμεί οι ανορθωσιάδε περάσαμε το πιο ήρεμο μεταγραφικό καλοκαίρι χωρί άγχο, λέω 4-34. Είναι σπάνιο. Okay. Είναι σπάνιο να μην έχει την έννοια. Εντάξει, θέλει να την έχει όμω, φίλε, να ανησυχείτε μια ομάδα.
1: Που την μια είναι να πεις εντάξει, πέρασα ήσυχον καλοκαιρί, δεν είχα άκος. Που την άλλη όμως είναι να πεις τσάκρισε το βλαντζί μου.
0: Δεν είχε κάτι ασχοληθώ. Ωραία φίλε, ανόη που Γενάρη μου του χρόνου να σου και εσύ δουν τις έννοιες.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κάπως πιο γρήγορα σήμερα, γιατί θα πρέπει να παίξει το διαφημιστικό διάλειμμα αθλητικό δελτίο και να πάμε στη συνέντευξη τύπου του Ρούμπεν Σέγιες, ο νέος προπονητής της ΑΕΚ. Να τον γνωρίσουμε και εμείς, να δούμε τι έχει να πει. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Super Sport 104.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
17: Μπορεί διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
18: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
19: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
20: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
21: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
22: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
24: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
26: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
27: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
28: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
27: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
29: Η ώρα είναι 4.
30: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
31: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
33: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική Εθνική Ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΚΟΠΑ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής. Αθανασίου στο ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, Τεχράνη στο Άρης Απόλλων και Φελά στο ΑΕΛ Ανόρθωση. Ομόνια και Πάφος αντιμετωπίζουν απόψε στις 8 την Σεντρούιντεν και την Δυνάμο City για τα play-off του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Οι πράσινοι στον πρώτο αγώνα τήθηκαν με 1-0, ενώ οι Γαλάζοι εξήλθαν ισόπαλοι 1-1. Εκτός για την Ομόνια Έτιν και του Μπάντζο, για την Πάφο Μαμάτοφ, ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Supersport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Επιθετικός και μέσος υπεροτερότητες του Βρίζα δεν αποκλείται να αποκτηθεί και στόπερ στον ΑΠΟΕΛ. Σε μερικά λεπτά ξεκινάει η παρουσίαση του Σέγγε από την ΑΕΚ, ζωντανή μετάδοση από το σταθμό μας. Παρελθόν ο Κομάρνη ως αναλυτής στη θέση του νόφη του Χαραλάμπου, ο Βινσέν Κιλαμπέρτ, προς Ομόνια Ραδίπο Ναούμ. Ο Λοσάδα περιμένει τα ιατρικά νέα για Κβίτα και Ροντρίγκες εν ώψη του αγώνα του Απόλλωνα με τον Άρη. Έτοιμος ο Ζάντρος στον Άρη για την πρεμιέρα, κοιτά την αγορά για τερματοφύλακα ελαφρά ταξιαρχία. ΑΕΛ και Ανόρθωση προετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση. Οι γαλαζοκίτρινοι θα περιμένουν μέχρι την ιστάτη των Κονσεϊσάο, ενώ στην κοιλιά δεν υπολογίζονται Στέφανος Χαραλάμπους και Αρτηματάς. Η Ανόρθωση στο μεταξύ ανακοίνωσε τη σύναψη του πρώτου επαγγελματικού συμβολέου με τον Μάριο Φουκαρή. Πρεμιέρα με Αυστρία στο Σπύρος Κυπριανού για την Εθνική Ανδρών στην Καλαθόσφαιρα. Στις 7 θα γίνει αναμέτρηση στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου των προκριματικών του FIFA EuroBasket 2029. Στις 7 μαθαίνει αντιπάλους στη League Face του Champions League ΑΕΚ Αθηνών. Στις 9 ο Φιμπέζη εκτός έδρας με την ΣΕΖΕΓΑ Σόφιας με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα. Μια ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1. Παναθηναϊκός στην Ήδρα παίζει με τη Χράντετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2. Πλησιάζει στην Τωρίνο ο Μπρακάνσα που ακούστηκε και ο Ολυμπιακό Πειραιός και ΠΑΟΚ. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Λιβάκοβιτς. Συμφωνία ύψου και Αστον Βίλα για τον δανεισμό του Έιμπραχαμ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην σελίδα του Supersport 14. Ακολουθεί εκπομπή Δώσε Πάσα.
1: Supersport 104.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε απευθείας με την αίθουσα διασκέψεων της ΑΕΚ Αρένα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως προπονητής των κίτρινο-πρασίνων, ο κύριος Ρούπεν Σέγιας.
1: Για να παρουσιάσουμε τον νέο μας προπονητή, τον Ρούπεν, ο οποίος θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει το σωστό προφίλ και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αναλαμβάνει πλέον τα ενία της τεχνικής ηγεσίας και εύχομαι το καλύτερο. Έχει την πλήρη στήριξη από μέρους μας και το εύχομαι καλή τύχη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ ωραία for your words and your introductions. It's a pleasure for me to be here. Since the first time that Xavi contacted me to have an idea of what I was thinking for my future and the possibility to come, I was willing to come. AEK has been a project that I have been following for years from outside, since the time that I worked in Greece and the times especially since Xavi came back. It's a lot of the connections with the Spanish football coaches and players for many years. And everything that we spoke was attractive for me, from the stability of the project to the what the future and it was not a no-brainer for me to come here. So I'm happy to be here. I'm ready to go. I knew it can be a little bit unusual to before the start of the season, but we will, and I will not make any excuse about the from now on. I will take ownership for everything we do, and I'm looking forward to start the league in a couple of days in front of our fans. Thank you for the confidence. Thank you, Xavi. Thank you, members of the board and president, for the confidence, and we will go and do it for all together.
1: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το καλωσόρισμα. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που βρίσκομαι εδώ. Από την πρώτη στιγμή που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τον Τσάρλι, μου ανέλησε την ομάδα. Είχα την επιθυμία να αποδεχθώ αυτή την πρόκληση. Παρακολουθούσα την πορεία της ΑΕΚ γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Είχε τύχει να δουλεύω κοντά στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γενικότερα ξέρω και για τη σύνδεση που υπάρχει και με την επιστροφή του Τσάβη και με το γεγονός ότι υπάρχει σύνδεση με την Ισπανία και με ποδοσφαιριστές και με προπονητές που πέρασαν με επιτυχία από την ομάδα. Ένα project που το χαρακτηρίζει σταθερότητα και έρχομαι με πολλή ενέργεια, πολύ ικανοποιημένος για να μπορέσω να βοηθήσω. Σίγουρα είναι λίγο ασυνήθιστο το γεγονός ότι αναλαμβάνω λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του προαθλήματος, αλλά δεν ψάχνω οποιαδήποτε δικαιολογία. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την πρόκληση και είμαι ανυπομονώ για την πρεμιέρα μπροστά στον κόσμο μας. Τελειώνοντας, ευχαριστώ για την αυτοεπίθεση, για την εμπιστοσύνη και τον Τσάβη και την διοίκηση και τον ίδιο τον πρόεδρο.
3: Ερωτήσεις. Απλά χρησιμοποιάζεται το. Κάτσε εδώ.
4: Ξέρω κάτι πολλά να μην μας είπα στο Τσάβι ότι όσον αφορά η ενέργεια του για το θέμα του Χαπτής Μπαρσελόνα, θα ήταν πολλά ξεχωριστή η ενέργεια και να θέλω να το μεταφέρουμε τους γιατί είμαστε την πλευρά. Κάτι για τον προπονητή, είπε ότι θα ακολουθήσω την ΑΕΚ. Πώς την παρακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν αυτό που έλεγαν ότι την παρακολουθούσε και ποιες είναι οι φιλοδοξίες του, ποιους στόχους είστε στην ΑΕΚ, welcome and best of luck.
3: First of all, we appreciate the about the Barcelona camp, the movement in it. It's really appreciated from the people of the press, about you. And for the coach, you say that you follow AEK in the past, in the last years, how you follow, especially in Europe, and what is your ambition, your goals you want to achieve with our club?
2: Yeah, of course. I follow, first of all, when Xavi was here, from the times from Andoni and the times that they has been playing in Europe, especially we already spoke about the Cyprus football and the games that they play. I come from Denmark and Azerbaijan with Karabakh, and there has been a lot of playing teams here. and then the last times with Kidia Ketasamana, three times now, also doing a good job. And some of the players, like we were talking about Valentin Robers, who has been a legend here, and I had him like years ago as a player, so I always had those connections with that kind of people, persons that I know personally, and knew that Xavi and the members of the board and the president have they have that kind of solid project here, so that's why I the project. And what can we expect from the team? That was the second question, yeah?
4: About your motivation, your boss?
2: About my motivation is simple. I love football, and when I hear about the project and the things that we can do with the team and where we are going, and a team that is supposed to be able to try to win every single match and be in the top of the table at the end, having consideration that this game is game by game, I immediately fall in love with the idea. So my motivation is to come here, be the best team that we can be, and starting for Saturday, go to attack and try to get every single game in our side.
1: Σίγουρα υπήρχε η σύνδεση, ο τρόπος. Ουσιαστικά παρακολουθούσα την πορεία της ΑΕΚ από τον καιρό που έκανε την εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη με τον Αντώνη Ραόλα ως προπονητή, με την παρουσία στους ομίλους. Γενικότερα το Κυπριακό ποδόσφαιρο, κάποιες ομάδες που είχαν παίξει αντιπάλαιο εδώ στην Κύπρο, νομίζω και το παράδειγμα της Καραμπάχ, την άλλη ομάδα. Γενικότερα και παρακολουθώντας την πορεία, για παράδειγμα την πολύ καλή δουλειά που έκαναν μετέπειτα προπονητές, όπως για παράδειγμα η Διάκερ την περσινή σεζόν, ακόμη και με τον Ρομπέσ. Ήταν ποδοσφαιριστής μου πριν από περίπου 18 χρόνια, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε αυτή η σύνδεση με αρκετά άτομα. Και γενικότερα το ήξερα από την πρώτη στιγμή και είμαι ενήμερος για τη δουλειά που γίνεται εδώ στην ΑΕΚ με τον Τσάβη, με τη στήριξη της διοίκησης και όλο project το οποίο μου αρέσει. Το κίνητρο μου με ρώτησες είναι γιατί λατρεύω το ποδόσφαιρο και μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα ξεκινάει τη σεζόν, επιδιώκοντας να πάρει τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και να τελειώσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας και πηγαίνοντας παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι κάτι που μου αρέσει, οι φιλοδοξίες που υπάρχουν σε αυτή την ομάδα και πλέον επικεντρωνόμαστε στο πώς θα μπορέσουμε το Σάββατο μετά από ΕΡ να επιτεθούμε για να πάρουμε την νίκη και να αρχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ακολούθως να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα με τον ίδιο στόχο, νίκη σε κάθε παιχνίδι.
4: Ποια ήταν η αρχή να φιλούμε στον προβοητή, πρώτα μία ερωτήση για τον Τσάλιν, αναφορικά με το προφίλ του προβοητή, είναι τα στοιχεία τα οποία ξεχωρίζει περισσότερο που θέλει να έχει ο προβοητής της ΑΕΚ και μετά για τον προβοητή πώς έχει αξιολογήσει μέχρι στιγμής το ρόστερ και πώς νιώθει που από το πρώτο παιχνίδι είναι ντέρπι εδώ στο ΑΕΚ Αρένα και το μήνυμα που δεν θα στείλει στον κόσμο.
3: Να μεταφέρω πρώτα στο εξή. First of all, it's for you, after I go to the coach, about the profile you choose to be Ruben, our coach, for the next of a year. What dream profile you are looking for?
5: The profile that is able to win the games. It is like always. But okay, I think sometimes it's not about what you are looking or what you wish. Is sometimes you cannot find what you are looking for in this. Sorry, I start from zero.
6: Yes.
5: Sometimes it's not in the market what you are looking for, or the coach, or the match, with Ike identity, or what we are looking for. In this case, was Ruben, that I think is matching in almost everything that we are looking for. He's a young coach, but with already a lot of experience in different positions in football, not just as a head coach. I think this is important to have a view from different sides inside the staff, inside the clubs, in order to understand also better, have the empathy with the other people, the fact that, as I said, that I had the experience in many countries, working in under pressure with top teams in England, and also getting the experience to work with different nationalities. So it was several ticks, let's say, that was matching with what we were looking, and starting from the person that is a normal person, that you can talk, you can discuss. He's part of our club. This is for me, is the, as always said, human being is a priority. And from that point, then we can talk about the skills. The, and without doubt, I think Ruben is the profile.
1: Σίγουρα το νούμερο ένα που ψάχνουμε σε ό,τι αφορά το προφίλ ενός νέου προπονητή είναι να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα σε νίκες. Κάποιες φορές μπορεί κάτι τέτοιο να μην παρουσιάζεται στην αγορά την δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτό που ψάχνεις βασικά, την ταυτότητα που να φέρεις ένα προπονητή ο οποίος θα την ταυτότητα της ομάδας. Είμαστε τυχεροί γιατί στην προηγουμένη περίπτωση θεωρώ ότι ταιριάζει σχεδόν σε όλους. Προσδοκούμε από έναν ένας προπονητής που είναι νεαρός σε ηλικία, κουβαλά εμπειρία χρόνου. Σημαντικό για μένα το γεγονός ότι υπηρετεί την προπονητική από διάφορες θέσεις. Εργαζόμενος σε θέσεις αντιλαμβάνεται περισσότερο το κάποιες πτυχές του αθλήματος, δεδομένου ότι έχει δουλέψει και σε αρκετές χώρες, σε ομάδες που η πίεση είναι αρκετά μεγάλη, σε top πρωταθλήματα, top επίπεδο όπως αυτό της Αγγλίας, και διάφορα αυτά τα μικρά που λέμε πολλές φορές που ταιριάζουν στο προφίλ που αναζητούσαμε για τον προπονητή. Και για μένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένας άνθρωπος παράγοντας, ο ανθρώπινος παράγοντας, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις, να συνομιλήσεις και να αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ότι είναι μέλος του κλαμπ και χωρίς αμφιβολία διαθέτει αρκετά από τα στοιχεία που ταιριάζουν για το προφίλ του προπονητή που θέλουμε να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας.
3: The coach now, how you, if you want to say your opinion about the roster you find. The fact that in 2 days we are facing Apoel in the first game of the league, and if you want to say, send a short message to the fans because it's the first game, the first home game.
2: Yes, first of all, about the roster, and that's one of the reasons I think it's very important to the alignment between the club, the sports director, and the coach. I think that the roster is almost completed. It's a couple of details. I find a roster that. Satisfies my needs as a coach in terms of football and gives some variety in the things that we can do. But then, of course, in the last days of the transfer window, we will always look for to improve a little bit. We will always try to push Xavi in that sense to get that extra movement of magic. And then, as I said in the beginning, it's not excuses. It doesn't matter who is in front of us. We know that Apoel is a good derby game, a good team, but we will be prepared. And the message for our fans is that we will go, we will be there from the very beginning. We will go for it from the very beginning. And if we can do something, this not only this game decision, we need them supporting us every single minute.
1: Ένας από τους λόγους που δέχθηκα αυτή την πρόκληση είναι και το ρόστερ, το οποίο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο και είναι ένα ρόστερ το οποίο με ικανοποιεί πάρα πολύ για να μπορέσω να δώσω βαρύτητα σε κάποια πράγματα, να δουλέψω με τους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει. Αρχίζει γενομένης από το ντέρπι του Σαββάτου με το Αποέλ. Βεβαίως πάντα διανύουμε τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και θα δούμε τι μπορεί οτιδήποτε να προκύψει ακόμη και την τελευταία στιγμή. Τώρα για το παιχνίδι με το Αποέλ είναι ντέρπι, αλλά όπως είπα και πιο πριν, το γεγονός ότι είμαι λίγες μέρες στην ομάδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία. Το μήνυμα μου στον κόσμο είναι ότι από την αρχή, σε κάθε παιχνίδι, σε όλη τη σεζόν, εμείς θα δίνουμε τα πάντα, και αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι στο τέλος της σεζόν, χρειαζόμαστε τον κόσμο να είναι κάθε στιγμή, κάθε παιχνίδι δίπλα μας.
6: Welcome, coach. Τι είναι αυτό που, βασικά, που θα φοντάρει ο ίδιος μέσα από πολύ λίγες προπονήσεις μέχρι το πρώτο παιχνίδι, και τι θέλει ο ίδιος να παρουσιάσει σε βάθος χρόνου στην άκρη.
3: What things you are going to work in these few trainings we have until the derby against Apoel, and what you want to present as a club about the what kind of football you want to see our club to play in this season?
2: Yes, I think I have a clear idea of how I want to play the game, and this is what I try to implement to my teams. Right now, in 4 days, we are not going to go far away from what the team was, and the team, especially in the last 10 days, have been working with Carlos and the rest of the technical staff, but we are going to adapt into the ideas that we have. So we are going to be, first of all, trying to implement situations in possession and how to control the game based on the ball, and then how we can be aggressive and vertical in those moments of attack. And then, of course, the defensive organization for me is always a priority. For me, my teams need to be organized first to be able to develop into a very intense game. So, as I say, we will have three trainings to prepare the game. Most important is that the ideas are simple and clear. The principles will be there, and then it's going to be for all of us, from the player to myself, to be able to communicate in the most simple way to be able to be effective in the weekend.
1: Έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου το πώς θα παρουσιαστούμε, με ποιο πλάνο θα παρουσιαστούμε, αλλά με δεδομένο ότι μεσολαβούν πολύ λίγες μέρες μέχρι τον ντέρμπι με τα ΠΟΕΛ, αντιλαμβάνεστε ότι η πρόθεσή μου είναι να μεταφέρω δεδομένα στους ποδοσφαιριστές, τα οποία δεν απέχουν από την δουλειά που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην ομάδα και είχαν τα ενία των προπονήσεων. Σίγουρα θέλω να δω στην πορεία του χρόνου, επαναλαμβάνω, να δω μια ομάδα που θα μπορεί να αντεπεξέρχεται στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, να επιτίθεται με τον σωστό τρόπο έχοντας την κατοχή της μπάλας, να είναι όσο πιο επιθετική γίνεται, και στο αμυντικό κομμάτι να είναι όσο πιο οργανωμένη, και αυτό πάντα αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό που θα προσπαθήσουμε αυτές τις λίγες μέρες που μεσολαβούν, τα λίγα 24 ώρα μέχρι τον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, να διατηρήσουμε τις βασικές αρχές, δεν θα κάνουμε κάτι εξεζητημένο, τις βασικές ιδέες, για να κάνουμε όσο πιο απλά γίνονται τα πράγματα, για να μπορέσουμε να δούμε μια ομάδα που θα μπορεί να αντεπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να έχει επίδραση αυτό στον αγωνιστικό χώρο, στον ντέρμπι του Σαββάτου.
4: Δύο ερωτήσεις στον coach. Δεν ξέρω αν ο
3: Τσάβη
4: θα
3: δεχτεί
4: ορισμό
3: για
4: τον
3: προπονητή, μπορούμε
4: να το
3: αφήσουμε
4: το ίδιο.
3: Ναι, για τον προπονητή. Ναι, θα μεταφέρω και μετά. How long time do you want to pass your philosophy to the club? This is the first question to the team. And the second question, you say that we want to achieve something at the end of the season. What we want to achieve at the end of the season, because I have a successful season, most of the years finished second, and the last years, what do you really want to achieve?
2: First, for the first question about the philosophy, it has been implemented from the first second I step into the building. The other thing is how do we can find this communication and the situations in the game to learn together to how to solve it. But that has been implemented from couple of days ago at 4 o'clock when I landed here. So from the very beginning, we already had a lot of conversation with Xavi and the team. And as I say, it's not excuses. It's not going to be perfect, but it's going to be there already from the very beginning. And when I talk about achievement, I say the two parts, that we want to be in a very good place at the end of the season. I think everyone in this room wants to be. But I also know football, and football is next game. And for me, football is next game. So I will always prepare the games to win. I will always prepare the games to be protagonist. I'm starting with the game against Apoel in 2 days. I know in my mind what is a successful season. And I hope everybody knows what it means. But for the moment, just let's take it step by step. Let's go for the first game. And then we will have time to speak about what the future will bring.
7: Yes, a lot of focus. Πρώτα για την φιλοσοφία, ουσιαστικά τη φιλοσοφία που θέλω να περάσω είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου από το πρώτο δευτερόλεπτο από το απόγευμα που βρέθηκα εδώ στο γήπεδο και με την επικοινωνία που είχαμε το Τσάβι και όλους τους υπόλοιπους στην ομάδα. Δεν είναι κάτι που προσδοκώ να το παρουσιάσουμε από την αρχή. Θέλουμε να όσο πιο νωρίς γίνεται, αλλά ξέρουμε ότι χρειάζεται λίγο χρόνο και δεν θα παρουσιαστεί ένα τέλειο αποτέλεσμα από την αρχή, από τα πρώτα παιχνίδια. Τώρα για το ακριβώς που με ρώτησες τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, νομίζω ότι όλοι σε αυτό το δωμάτιο ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος της χρονιάς, το που θέλουμε να τερματίσουμε στο τέλος της χρονιάς. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, το πιο σημαντικό είναι να προσεγγίσουμε και να πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Να είμαστε πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι, να παίρνουμε το ζητούμενο, να παίρνουμε τις νίκες. Και στο τέλος της σεζόν θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να είναι επιτυχημένη σεζόν. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει επιτυχία, πηγαίνοντας πάντα βήμα με βήμα και προσδοκούμε ότι το μέλλον θα φέρει αυτό που όλοι επιθυμούν.
8: Λοιπόν, ακούσαμε την παρουσίαση του νέου τεχνικού της ΑΕΚ ζωντανά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σιγά σιγά με φιρτάτους και φιρτάτες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
13: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 8, Ομόνια Σεντρούιτεν, την ίδια ώρα για τα προκριματικά του Conference League, Brand PAOK, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός και Πάφος Δυνάμο City, στις 9 για τα προκριματικά του Europa League, ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια Σοφή.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
15: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 4:30.
20: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Στέφανος, ο Στεφανίνος Κορυσολάρχης. Σήμερα ημέρα 5η, 27η του μηνός Αυγούστου του Αγίου Φανουρίου, κύριε Στέφανε, σήμερα. Τεράστια εορτή, ας μας φανερώσει όλα τα καλά. Γιατί πολλά και ευλογημένα σε όσους και όσες άκουν τα ονομαστήρια τους. Αν και ο φίλος μας ο Φανούριος, ο Κωνσταντίνου, υπεύθυνος επικοινωνίας του Απολλώνα. Μάλιστα. Γιατί πολλά. Λοιπόν, επικοινωνιασμένη μέχρι αυτήν τη στιγμή, ακούσαμε και την παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚΙΤΙΟΝ. Αρχίζουν αύριο τα σπουδαία σε ό,τι αφορά στα του μαραθώνια, αλλά απόψε έχουμε ευρωπαϊκή βραδιά. Λοιπόν, εδώ κοντά στο Γκασιμπή, η Ομόνια πάει για νίκη ανατροπή και είσοδο στους ομίλους του Europa και η Πάφος θέλει αξιοποίηση του Αλφα Μέγα, νίκη και είσοδο στο Conference Link. Κάθε επιτυχία στις ομάδες μας. Για τους διαγωνισμούς θα πούμε σε λίγο. Πάμε αμέσως σε φιρτάδους και φιρτάδες για να μην χάνουμε χρόνο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Χασιμνή. Ενέ περιμέναν τις διαφημίσεις τους και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Να πούμε για τον μπάσκετ, μπορεί να στέλνετε σήμερα Μπέπτη, να δώσουμε άλλα 5 ονόματα σήμερα. Εντάξει. Για τον Ιώφητο Σκαντριώτης. Μπέπτη σήμερα, ναι. Για τον Ιώφητο Σκαντριώτης, ναι. Θα ενημερώσουμε πάνω για να ενημερωθείτε τηλεφωνικά και έχουμε και τις ταβέρνες μας, είπαμε, από τα κονιά του Μιχαλιού, Σδίνο του Μιχαλιού, Άγιος Επιφάνειος του Μιχαλιού, και το αδερφό του Δημήτρη Στήλα, κατά μια απάντηση. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στυλιάνη.
8: Απαναγία μου, έκπληξη μεγατόνων. Έκπληξη μεγατόνων.
0: Η μεγατόνη είναι με το βάρος που πάει δηλαδή.
8: Με την οκά.
0: Με την ανθρωπιά.
8: Ναι, βέβαια, βέβαια. Το τερπνό μετά το φερί μου.
0: Δεν βάζουμε.
8: Ναι, μια χαρά.
0: Όσο και άνοιξα ράδιο, είπα να πιάω το φίλο μου για να μην έχει παραπονό.
8: Και τονίζω τη λέξη φίλο μου, ναι.
0: Ναι.
8: Μάλιστα. Για που τώρα ξεκινήσαμε, ρε, η άσκεψη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ και ξεκινήσαμε τώρα σιγά σιγά.
0: Ποιον προπονητή είναι πιάσει, ούτε άκουσα τίποτα. Τώρα
8: άνοιξα ράδιο. Εντάξει, οκ. Μην είναι για με που είσαι.
0: Επέρα μου, ποιον προπονητή είναι πιάσει.
8: Ένα σου πει ο Λεωνίδου, ο φίλος σου, ρε, να σου πω εγώ, ρε.
0: Ο Λεωνίδος που αυτοί μου την τρύπαν τον Λιμπούρους.
8: Α! Πέρα μου, ρε, βέντη μου.
0: Να μου κάνουμε, να είσαι καλά.
8: Είμαστε στην καλά, δόξα ο Θεός.
0: Για να πούμε.
8: Ο Παντελή θέλει να μαζέρει πρώτη αγωνιστική, λάρη.
0: Ο Παντελάγη.
8: Ναι, ράδω ρε, ξεκίνα από τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πιένε ρε. Όχι ρε, κουμμάρε ρε, δήμο.
0: Με βάση τα περσινά, τα παιχνίδια που ήταν δεύτη, σημαίνει ότι τις πρώτες πέντε αγωνιστικές πρέπει να πιάμε τουλάχιστον 12 βαθμούς.
8: Μα στους πέντε αγωνιστικές.
0: Με βάση τα περσινά.
8: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Με σωμάτες της πρώτης εξάσης χάσαμε μόνο μήνο μονία. Okay. Και μου γυνάει το δεύτερο γύρο.
8: Να μοιάζετε εδώ για βαθμούς παιδούν τα πέντε παιχνίδια σημαίνει να χτυπήσετε Ευρώπη.
0: Δύσκολα τα έργα μας αγωνιστικά.
8: Βέβαια.
0: Πέραν της πλάκας, δύσκολα τα έργα μας αγωνιστικά. Εν ξέρουμε, πρέπει να δούμε γιατί είναι να φτάνει σε επίσημα παιχνίδια στο γήπεδο η ομάδα με τον προπονητή. Και είδαμε. Το θετικό είναι ότι οικονομικά και διοικητικά φαίνεται ότι μπήκαμε σε ένα σωστό δρόμο.
8: Για το νερό πάει σιγά σιγά να μπει στα πλάχια.
0: Ναι.
8: Αυτό
0: υπομονή.
8: Είναι. Υπομονή. Υπομονή και κάσια.
0: Καλή αρχή, καλό νέο πρωτάθλημα.
8: Αύριο να τα πούμε με ενισχύει μας.
0: Χαίρετο.
8: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία καλησπέρα. Ναι, ρε Νίκα, ρε.
5: Ήθελα
8: να πιάει 12
5: βαθμούς.
8: Καλά ρε, εσένα είναι τα σε κοφτή. Είπε να σου πω κάτι. Εν το πιστεύει ούτε ο ίδιος, είπε το πέραν της πράγματος. Ο κότσος μου ρε.
5: Άλλο ο κότσος που μιλάν πριν.
8: Ο χορκανός σου και πάνω.
5: Γεια σου ρε κότσο ρε. Ποια προπονητή Λιάικ, βεβαίως σε ποια προπονητή
8: Λιάικ. Καλά, δεν το ξέρει ασχολείται ο άνθρωπος ρε, ασχολείται με το μάνα.
5: Ποια στιγμή πιάμε φίλε μου, Ισπανόν, πιάμε από το... Είναι το λίμιν ματσαμί.
8: Καλά.
5: Είναι...
8: Ο Παυλάρας έστειλε μας καλό απόγευμα να απάντησε. Αλλά έναν τηλέφωνο να του πω πως ο Παναθηναϊκός πόψε, εν έπιασε. Άρα δεν έχουμε πολλές ελπίδες να περάσουμε. Αλλά
5: σου πω προχτές πόσα εφάγετε που τη... Που παίζετε με τη... Ποιο μου παίζετε.
8: Με η Φιωρεντίνα.
5: Ναι, πόσα εφάγετε.
8: Εν έφαμε καθόλου ρε φίλε.
5: Α, είχε αρέσκει μου να πειράζω ρε φίλε, αλλά του έχει κάποιους ελαλούς σου τρία, τέσσερα...
8: Αλλά είναι και, δαμε, και κάποιος εδαμε, είναι εκπρόσωπος τους, είναι.
5: Ναι, ελαλούς αλλά ότι ξέρω εγώ...
8: Είναι να μου το είπε ο φίλος του Σκόρτερ εγώ.
5: Νομίζω είναι στους τρία, έναν τέσσερα, μηδέν, κάτι έτσι.
8: Τέσσερα, μηδέν, τέσσερα, ένα.
5: Ναι,
8: τέσσερα, μηδέν.
5: Παίζουν να ασχολούνται με κάτι άλλο που τους
8: πέφτει. Μάλιστα κύριε.
22: Νίκα ρε καλησπέρα.
5: Γεια σου.
22: Γελάς. Πέ μου την τιμή.
5: Ποιαν τιμή που λέ.
22: Πόσα έπιασες.
5: Τα που είναι τα πράγμα.
22: Για να πεις τον το πράγμα.
5: Ωε ρε φίλε, πρώτα αδελφικός φίλος.
8: Α.
5: Έμπουλη αδελφικό φίλο.
8: Μάλιστα.
5: Αλλά αν πειράζεις το φίλο μου. Εγώ δεν αρέσκει να πειράζω ράγιο παράτσος, αλλά αφού έτσι ήταν τα πράγματα, είναι μου να κάνω, έχει πιο μέρες που το κράτο να χάσω.
8: Μην κάνε μου το κερασάκι, στην ούρτα ήταν αφιερωμένο στον παράτσο.
5: Μάλιστα.
8: Το τέταρτο.
5: Και ο Παντελής πέτω να ξεκινήσει που η δεύτερη αγωνιστική, να δεν είναι άγγι που είναι
8: πρώτη. Ναι, ρε κουμπάρ, θέλει να δεν είναι πρώτη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
5: Όχι, που η δεύτερη Παντελή μου, πρόεδρε.
8: Θα πάει κάμι 20 νίκες, θα σκάμι 20 και να τις ξαπάει στο δεύτερο γύρο, μπάρ.
5: Και που να βρεθούμε στη Λάρνακα που να έρθει στο τραπέζι που να φάει να πιω, δεν να σου έχω και ένα μπούρο δώρο.
8: Να είσαι καλά, νίκα ρε μου.
5: Άντε καλά που είμαι, φίλε.
8: Χαίρετο, επόμενος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Ποιος?
1: Ο Μάριος από Λακατάμια.
8: Έλα Μάριο.
1: Να πω για την πρώτη γενομόνια, εγώ πιστεύω να περάσει σήμερα. Το ερώτημα τώρα είναι για το κέντρο της άμυνας. Ποιον είναι να βάλει τώρα ο προπονητής?
8: Ωραία, όποιος θέλει να βάλει να περάσει, είναι το θέμα ρε φίλε.
1: Ναι, ένα άλλη ερώτηση μου. Με τον που έγινε και με τον Κουλυμπαλή που έφυγε από την Κύπρο, που για μένα προσωπικά, άλλον είναι να πω. Ειδικά το που κάνει ο πρόεδρος της ΠΑΦ, εμείς τώρα δεν μπορούμε να θέλουμε να αποκλείσει την ΠΑΦ σήμερα. Που ήταν ευκέντο παίχτη μας στον Κυριακή, γιατί ξέρω εγώ σε όλους τους ομονιάτες. Εδικαιώνω χαλάνε της ΠΑΦΟ όπως και χαλάνε το άλλο παρυπαίχτη. Μιλούμε γιατί τσοάρι διαπαίχτης της ομονίας και η ΠΑΦΟ έδωκε μας στον Ντάγκοβις που ήταν ένα λόγο του ευκέντο πρωτάθλημα. Διάπαίχτες παίρνουν παίχτες δικαιώμα τους. Είμαστε στον ομάδι τσοάρι και η ΠΑΦΟ δύο παιδί. Όμως να πάει πουλα ο διοικητός της ΠΑΦΟ. Που είναι, και να το ζητήσει τώρα που είναι το παιχνίδι με το δίσκο τρεις μέρες πριν το παιχνίδι, είναι η πουλότητα των πράγμα. Ένα περίμενε να πάει κύριο νοτιζήσει αύριο. Άντε εγκώσει το προπαϊκό της ομόνες, τσάχτητα πρέπει να κάνει πρόταση.
8: Λεβέντη μου, Μάρια μου, κατά μήνυκη μου, το Δούνε και Λαβίνη, είπες το Γεσού, μόνος σου έτσι που συμβαίνει. Το θέμα είναι, εσύ είσαι θυμωμένος για το χρονικό σημείο. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, θα σε ενοχλάνε του τον πίνδυνο. Και μίλησε, εντάξει, μίλησε ο Μπέρκα, χτες εκαθάρισε την. Το οποίο η ομάδα είναι να επικεντρωθεί στο παιχνίδι και τέλειωσε, ρε φίλε. Τέλειωσε, είναι επικεντρωμένη στο παιχνίδι.
1: Κάνω μονιάτη να τον δω και τον Κουλυμπαλή με 700.000 στον δόκι. Ήδη έφερα τον Σλοβάκο που είναι καλός παίχτης, δεν μπορεί να επικαλούνται πρώτος Σλοβάκος.
8: Ναι ρε φίλε, σε τούν την εποχή όπως σου ζητούν παίχτες διδάξεις εσύ, πιάνεις που άλλες ομάδες διδάξεις εσύ, είναι Δούνε και Λαβίν, έναν το 80 και το
1: 70. Εγώ προσωπικά, με χαλά να πιω Κουλυμπαλή, αν πάρει ο Μόνι έναν ποσό 700.000. Εγκαλώ να πουλάς παίχτες γιατί...
8: Εν παραπάνω που θέλει.
1: Λίγο που έχουμε, για όσους Σλοβάκος, δεν μπορεί να παίξει βασικό στην Ομόνια, λίγος παίχτης.
8: Να σε καλά ρε Μαρία. Σε ευχαριστώ ρε Βέντη μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Παραπονιάρη.
8: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εγώ να πω κάτι για τις ομάδες. Οι ομάδες μένουν, οι παίχτες φεύγουν και έρχονται.
8: Είναι το νου του είναι γελαβή ρε φίλε. Είναι καμιά φορά ποιον που στεναχωρεί, καμιά φορά τον που του είπα του μα είναι το χρονικό σημείο που γίνονται κάποιες κινήσεις κλπ. Αλλά όταν είσαι επαγγελματική ομάδα, δηλαδή από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και ξέρω εγώ τις τρίτες, γίνονται μεταγράφες. Κύριε, θέλω σε πληρώνω τόσα. Συμφωνώ. Ο παίκτης θέλω να φύγω γιατί έχω τον την πρώτη. Τέλειωσε. Έχει πως ζόρι.
4: Μετά από πολύ καιρό έκανα έναν κουπόνι 2 ευρώ και 6 half time full time και ζητώ 4-5-6. Τον Παναθηναϊκό έπαιξα τον ημίχρονο ισοπαλία τελικό να κερδίσει.
8: Είσαι μέσα.
4: Τώρα θέλει να βρει σκορ.
8: Είσαι 1-2.
4: Κάπου για μένα το υπολογίζω.
8: Ναι. Εχθές ρώτησε με ο φίλος μου 6-93 από Σαϊά και είπα του 3-0-3-1 έρθει 4-0. Είναι μόνο κοντά.
4: Για κοντά.
8: Είδες. Είπα να μην πω βάλε 4. 4 φέτος είναι αλλαγή η Ρώμα μόνο.
4: Ακού να σου πω. Είσαι η ΑΕΚ. Μία αυτοπεποίθηση. Πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει. Επέτυχε το σκοπό της να μπει στους ομίλους του Champions League. Και να μην πιάει πρωτάθλημα φέτος. Εφτά τους που κανένας τίποτε.
8: Ναι. Έτσι. Ενώ δεν θυγείς.
4: Φέτος είναι πιο δύσκολο για κανένας τίποτε.
8: Ναι.
4: Έτσι. Μα
8: ενώ δεν θυγείς.
4: Βεβαίως είναι να το δείχνεις, αλλά να σου πω κάτι.

0: συνεχίζουμε τον δρόμο τους.
1: Μάλιστα. Ενώ μου λέει ο προηγούμενος και του ήταν ο Γιώργος Δαμή, λέει ότι κάμναμε και χρόνια πιο ένα πρωτάθλημα παλιά, που είμαστε μικροί και έφυγε τον αιώνα. Φαντάζει τώρα έχει 17 χρόνια και γίνει και συνήθιο.
0: Και θα συγχαίρω, έγραψα το και σε μήνυμα για το τραγούδι που βάλετε χτες του άνθρωπου που το ζήτησε.
1: Μάλιστα. Είδες ότι είμαστε για τον κόσμο, Δαμή, μια χαρά.
0: Έγραψα το και στο μήνυμα, πρέπει να το είδες στο μήνυμα.
1: Είδα το.
0: Ναι. Την οποία είπα στον Ντόλι Μπάρτον, την εγνώρισα. Όταν σπουδάζα στην Αμερική και δουλεύκαμε Σαββατοκυριακά σε ένα ξενοδοχείο,
1: ναι.
0: Ήρθε την Ισένεκε και παρά το ότι δεν θα τραγουδούσε, μας τραγούδισε. Και τραγούδισε και το τραγούδι μόνη της ήταν ο Κένι Ρότζερς.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Okay.
1: Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε.
0: Okay, yeah.
1: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ να πούμε σαν σήμερα ήταν που είμαστε στο Καραϊσκάκι και ήταν η μεγάλη πρόκληση της ανορθώσεως, κύριε Στέφανε. Για πρώτη φορά ομάδα μας στο Champions League το 8 μεταδώσαμε και γίνονται το παιχνίδι. Κατάλαβες τι χαρά και τιμή είχαμε στο κατάμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
2: Ήταν το πρώτο σου, ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε η ομάδα μας στη Champions League. Mm. Την επόμενη χρονιά πήγαινε τα Πουέρ.
2: Με ποιον έπαιζε τότε, θυμάσαι.
1: Με ανορθώσεις. Με τον Ολυμπιακό Μερόλιος.
2: Α, τον Ολυμπιακό.
1: Κέρδισε 3-0, αλλά έχασε 1-0 στο Πειραιά. Μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Και ήταν πάρα πολλά δυνατό ο Ολυμπιακός τότε. Αλλά πάρα πολλά δυνατή και ανορθώσεις. Μόνο και τη Σπάγια. Λοιπόν. Πάμε σε σιγά σιγά σε ακόμη έναν κύριο κυρία. Εσείς θέλετε για το μέχρι τις 6 παρά για τον μπάσκετ, για το τουρνουά που θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία με παρουσία Ολυμπιακού Πειραιώς, Άρη Θεσσαλονίκης, Μπακά Μεντεραβή και Ερυθρού Αστέρα, Βελιγραδίου και ονοματεπώνυμο και θα διεκδικεί σε τέναν εισιτήριο και για τις 3 μέρες 11, 12, 13. Για ταυτόχρονα είπαμε για τις ταβέρνες σας, πλησίασε ο καιρός. Να περιμένουμε για προγνωστικά την εβδομάδα, να δούμε τι γίνεται. Και θα στείλουμε να πάτε και στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη στη Λακατάμια και στην ταβέρνα Τζίρον του Μιχάλη, στη Λάρνακα και στην ταβέρνα Κονιά του αδερφού του Μιχαλιού και στον Άγιο Επιφάνειο του Μιχαλιού. Τρεις Μιχάλη Ρεκοπέλη. 6 άτομα μάλιστα πάνω. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά σε ακόμη έναν κύριο, μια κυρία να δούμε καλό. Εντάξει, έτσι περιπτώσει ρε φίλε, αντιλαμβάνεσαι, οι ιδιοκτήτες απλά ξέρουν πώς θα είναι να επενδύσουν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε ομάδα, κέρδης, ζημιές κλπ. Και τη δουλειά σε ό,τι αφορά στους παίκτες και στον Δούνε Γεραβή, κάνουν οι μάνακερ και οι τεχνικοί διευθυντές, εννοείται. Θα ασχολούνται οι ιδιοκτήτες της οποιασδήποτε ομάδας από την Κύπρο μέχρι την Αφρική ξέρουν να φέρουν, ποιους να φέρουν και ποιους να φέρουν και εν άλλος η δουλειά. Γι' αυτό μου πληρώνουν τεχνικούς διευθυντές και πληρώνουν και με σκάουτερ και λοιπά. Καλησπέρα. Μα γιατί ρε, άμα μιλούμε γιατί, για έναν τεχούς είναι 17 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
3: Είναι
1: ο Γιώργος
3: Δαλίνα Μποέλ.
1: Γιώργος. Μάλιστα κύριε Γιώργο Δαλίνα, τι αποελίστε.
3: Είναι ο Στέλιο μου, εγώ παίρνω τηλέφωνο για να πληροφορήσω ότι πάνε που Λευκοσία Λάρνακα να μην πιάνουν το highway.
1: Από Λευκοσία Λάρνακα γιατί?
3: Εγκλειστείον το highway, να μες στο ύψος του Μέρα Χωρίου Αλάμπρα.
1: Πάλε.
3: Εγκλειστών και βάλουν τους ούλους να πάσουν από τον δρόμο του Σκοφίνου προς Σκοφίνου και πανικός με τα αυτοκίνητα, έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Ναι, γιατί έγινε κάτι ή απλά κοφκούν δέντρα, πάλι να μου κάνεις.
3: Εγκλειστών το highway και άκουα και σιρήνες. Τώρα είναι...
2: Έχει ανατραπεί φορτηγό, ανατράπηγε φορτηγό, γι' αυτό. Είναι κλειστά.
1: Γι' αυτό μου οφείλουμε 880 χαίρετε κύριε Στέλιο. Μεγάλη τροχιά κίνηση από Λάρνακα προς Λευκοσία. Πρέπει να είχε ατύχημα, λέει, στο ύψος της Αλάμπρας. Και ο φίλος μας 887 ξέρετε τι σημαίνει στον δρόμο Λευκοσία Λάρνακα. Άρα εν τούτο. Ανατροπή φορτηγού βασικά και κλείσιμο λωρίδας. Ξαναπέ στο ύψος.
3: εκκλείσασαν το

0: δρόμο μου για να που αλλάξεις για να πάει Λάρνακαν και Λεμεσό.
1: Ναι.
0: Εκλείσαν το τυχάλι που λάλλουμε στα Λεμεσιακά. Ναι. Και βγάλουν τους ούλους να πάσουν προς Κοφίνου, δηλαδή να πάσουν...
1: Να μην πάσουν Λάρνακαν, να πάσουν την Κοφίνου, να πάσουν Λάρνακαν.
0: Να πάσουν Κοφίνου για να βγουν καλό χορκο, ναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Έγινε κύριε Στέλιο μου.
2: Να συμπληρώσω, είναι στην έξοδο του Πέρα Χωρίου.
1: Έξω από την Περαγωρίου, ναι, έτσι λέγεται, ναι. Καλά που λέει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε σας πάντως. Καλησπέρα.
3: Καλησπέριζω, πήρε μου ο Σενάρα και τον άλλο.
1: Σαλαμής, σαλαμής, σαλαμής.
2: Ο Μάριος.
3: Σαλαμιά κατσίδα. Κοκό, πήρε, σαλαμιά. Ακούγησε, α.
1: Αν μας πήγε σαλαμίνα στον αέρα...
3: Γάι, τότε να δει, αλλά το αφήνει τρότζι, δεύτερη.
1: Μάλιστα.
3: Το λιβολέπια από την καλησπέρα μου ρε Στελαρά.
1: Καλά έκαμε ρε κότσο.
3: Και να πω όψε πια τώρα και κάνω έναν κομπονάκι να προκριθεί η ομονιά και έβαλα και κάτι ομαδού να τους πιάω τα 300 και καλά.
1: Α, τι καλές επιτυχίες.
3: Ω λοιπόν, έλα να πιω και να μην σκουεί.
1: Να πιείς.
3: Έλα και χούς να πω. Να πιω.
1: Χαιρετώ.
3: Α, δεν πάει.
1: Επόμενος καλησπέρα.
4: Να σκαλώ.
1: Τσούπαρο στρατάρχη δε μεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή στρατάρχη?
4: Είμαι κοντά στα δικαστήρια.
1: Πάλι.
4: Το καφέ μαζί με τον Σόσο που να ελίσταν που τη Γεωργία και να έρθω Λευκοσία ύστερα να δω την Ομόνια με τους Βέλγους και ο Μοντρό αν ξεκινήσει βασικός και χάσει έτσι ευκαιρίες κλασικές, όπως το Βέργιο να πιέει την βαδίτσα του να πάει πίσω στον Άρη.
1: Ενάν ο Βέργιος στο αποψινό αγώνα και να τα θυμηθεί ρε στρατάρχη.
4: Διότι είχαν οι κλασικές ευκαιρίες.
1: Ενάν ο Βέργιος στο αποψινό αγώνα και να το θυμηθεί ρε στρατάρχη.
4: Μακάρι να βάλει ταγκό του αιώνα.
1: Μάλιστα.
4: Και να γεννεί ήρωας του παιχνιδιού, διότι εψέσει η ΑΕΚ, έκαμε ρεσιτάλ στην Αγιά Σοφιά 4-0 τους Βούργαρους. Τη Λεύσκη Σόπια και ο Δόκτωρ Σαββίδης πόψε να πάει μπουζούκια και ανοίξει απάνιες.
1: Μάλιστα.
4: Καλή επιτυχία στην Πάφον με τους Αλβανούς στο Αλφα Μέγα και την Παρασκευή σε γυναίκα προάτσιμα τη νέα γρονιάς φαβορεί ένεση αν το πιάει Ομόνια δεύτερη φορά. Back to back, 2-2, πάει τρένο. Αλλά έδινε την Πάφος ο Απόλλο εδυνάμωσε του ΑΠΟΕΛ και ακόμα και η ΑΕΚ που ήταν προπονητή με τον φίλο μου τον Τίγρη, τον Καραπατάκη. Ελπίζω η Ομόνια απόψε στο μισάωρο να κάνει τον 1-0-65 το 2-0 και να πάει τρένο. Και καλή επιτυχία στον Καγκουλίν, τον Μεγιστάνα.
1: Μάλιστα. Εντεκάδα.
4: Και τελειών εντεκάδα, τη Βόρειο Κορέα.
1: Άτε.
4: Η Βόρειο Κορέα έπαιξε στη Γερμανία πριν 20 χρόνια όποια είναι το Μουντιάλ η Σκουάντρα Ζούρα, η Ιταλία στα πέναλτι με ο Στρικονό του Ζιντάν, τη Γαλλία με προπονητή τον Χίτσικ, Ολλανδία έχασε από Ισπανία 2-0, Ιταλία 2-1 και Γερμανία 3-1 έπαιξε η Βόρειος Κορέα με τη Σούπερσταρ να μην γίνεται καλά Πόλαγης, Ζαν Σουσίτσικ 2 Μπου Ιούσου Γι Τσουκ 3 Μπο Ιωσικ 4 μπόιο λίλι σουκ, 5 γι τσικ, 6 γι σο σι σουκ, 7 τσου ζου ζου λί, 8 γι γιο τσοκ, 9 σου γιο σι σου τσικ, 10 μπόιοκ και 10 παλιά στην Αγγλία, κόκκινους διάβολους, Manchester United, 19 του 2000, ζαν γι γιο τσουκ. Καλό απόγευμα και Ομόνια 3, Πάρκι 0.
1: Να σε καλά, ρε στρατάρχη. Χαιρετούμε και το ίδιο σκορ και από την Πάφομπα. Να σε καλά. Λοιπόν, ναι, όντως, πάμε σε επόμενο κύριο κυρία και να πούμε κάτι για το κλείσιμο του δρόμου. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ποια είναι η κουβέντα τούτη, ρε. Πάμε σε επόμενο και τούτη είναι αυτιανή τούτη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο μου.
1: Ναι, Αντρεούδη μου.
5: Ναι, κάμε, ρε.
1: Δοξάζουμε το Θεό από πρωί μέχρι νυχτός.
5: Πολύ σωστά τα είπε. Να πούμε καλά μια επιτυχία τη Σαμάδα σήμερα,
1: ναι.
5: Τη Θεσσαλονίκη την Κυπριακή, ειδικά τα Θεμάνα Φινακόρσου.
1: Ναι.
5: Και Εντάξει, Κυπριακή, την Κυπριακή θα βρείτε το Σαλοκυριακό.
1: Να σε καλά, Αντρεβίδη μου. Και ψάξε να δούμε αν έχει καμιά είδηση που είσαι ανταποκριτής Πανκύπρια σε Μπέλια να μας τη μεταφέρεις αύριο.
5: Να σας πω κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
5: Μη μεράθηκα ότι θέλω και να δείτε γιατί για τα αντέφιν της Ελλάδος το πρωτάθλημα να γνήσουν διαιτητές.
1: Ναι.
5: Αυτά για σήμερα.
1: Γεια σου, Αντρεούδη μου.
5: Bye.
1: Bye. Λοιπόν, είναι όντως να το ξαναπούν το πράγμα για όσοι συνοριζούνται τώρα μαζί μας και οδεύουν από Λευκοσία η Ελλάδα να κάνουν προσεκτικά γιατί εμπυκνή τροχιά κίνηση με σοβαρό τροχιά ατύχημα πριν από λίγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχείο σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες όταν φορτηγό και όχημα συγκρούστηκαν. Φορτηγό και όχημα. Και οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Αλλά λόγω του τροχαίου έκλεισε η δεξιά λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα να παρατηρείται πυκνή κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Είπαμε παρά την έξοδο πέρα χωρίου Λευκοσίας, Λάρνακας, ο δρόμος. Εντάξει, προσεκτικά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πάμε σύντομα δελτίο ειδήσεων αθλητικού περιεχομένου και συνεχίζουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Πελέτικο. Be a creator.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Παρουσιάστηκε ο Ρούπεν Σέγγες από την ΑΕΚ. Οι φιλοδοξίες που υπάρχουν σε αυτή την ομάδα μου αρέσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος προπονητής των Κιτρινοπρασίνων, νέος βοηθός προπονητή και αναλυτής ο Βινσέν Κιλαμπέρτ. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής Αθανασίου στο ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, Τεχράνη στο Άρης Απόλλων και Φελλάς στο ΑΕΛ Ανόρθωση. Ομόνια και Πάφος αντιμετωπίζουν απόψε στις 8 της Σεντρούιτεν και την Dynamo City για τα play-off του Europa και του Conference League. Αντίστοιχα, οι πράσινοι στον πρώτο αγώνα τήθηκαν με 1-0, ενώ οι γαλάζιοι εξήλθαν ισόπαλοι 1-1. Εκτός για την Ομόνια Αίτικο του Μπάντζο, για την Πάφο Μαμάτοφ, ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Supersport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Κινείται για επιθετικό και μέσω βρίζα στον ΑΠΟΕΛ, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο απόκτηση στόπερ. Στον Απόλλον, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στους Γκβίτα και Ροντρίγκες και κατά πόσο θα προλάβουν την πρεμιέρα. Θα παίξει ο Ζάντρο για τον Άρη την πρώτη αγωνιστική, ψάχνει για τερματοφύλακα και επιθετικό ο Ράτσκοφ. Ενσωματώνεται στις προπονήσεις της ΑΕΛΟ Αντωνίου, όλα δείχνουν πως ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις. Sold out τα εισιτήρια της ανόρθωσης για την πρεμιέρα με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Κόντρα στην Αυστρία, η εθνική μας ανδρό δοκιμάζεται στις 7 στην Καλαθόσφαιρα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου των προκριματικών του FIBA EuroBasket 2029. Στις 7 μαθαίνει τους αντιπάλους στη League Fest του Champions League η ΑΕΚ Αθηνών. Στις 9 ο ΦΥ παίζει εκτός έδρας με την CSKA Σόφιας με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα. Μια ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού Πυρός και Σεβίλη για Βάρκας. Είπε το Νέι Μίλαν για Λεάο, το σκέφτεται ο Πορτογάλος για Γαλατά Σαράι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
20: Supersport 104. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα πάντα» από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγαλούς μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαντζόντου, να είναι καλά, και στο μάγκαντο χορηγό του δικού ενθέτου Ρετρό. Επανερχόμαστε από την ερχόμενη τρίτη, κυρία Στέφανα, με το 360. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω ότι επειδή συνέβηκε το ατύχημα με φορτηγόν για ακόμα ένα αυτοκίνητο, να γέμισε ο δρόμος χώμα κλπ. Και εκεί στο, κοντά στο πέραχωριό νήσου, έχει μπόλυπη κίνηση. Προσεκτικά, ειδικά όσοι πάνε για Λάρνακα, πάνε από την Κοφίνο, αντιλαμβάνομαι, προσεκτικά. Ο φίλος μας 901, καλησπέρα. Μόνο ομόνοι Αντώνης Αυγόρου. Καλησπέρα, Αντώνη, και στο Αυγόρου. Φίλος μου 167, εναλήθηκε ότι ο Κουλυμπαλή ήταν αεροδρόμιο. Κουλυμπαλή είναι στην αποστολή, ρε φίλε, πόψε να παίξει κανονικά ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Και ο πιο πιθανό είναι να μείνει στην Ομόνοια, παρά να πει όπως είναι τα δεδομένα τώρα. Εντάξει, ακούγεται ένα που σκάμα, ακούγεται ένα που σας λαλούν, ένα που γράφουν, ένα που κάνουν, ένα που πιάνουν. Ακούγεται, λεβέντη μου, τι άσου πάλι. Άμα θέλετε να ρωτάτε για κανένα πράγμα, ρωτάτε. Και εδώ, χαιρετίσματα στον Αδάμο Νορμίδη, έχουμε συνάντηση στο γήπεδο σήμερα. Να ζήσετε, ρε Αδαμάντιε, μάνα μου του, ρε. Χαιρετίσματα στον Αδάμο Νορμίδιας, ο Αντώνης μου έχει... τούτο έλειψε να μην έχετε στο κάθε συνάντηση. Προσεκτικά στους δρόμους μόνο, ρε Αντώνη και ρε φίρτατε Αδαμαντίε. Εντάξει, καλησπέρα.
1: Επαρέα.
0: Παναία μου, Παναία μου, οποία έκπληξης.
1: Πάλι έκπληξη πάλι.
0: Σαλαμινάκα. Είναι ο Παράτσο λαλί μου που μου λέγα ότι παρέα, αλλά είμαστε το φίλο μας το Φρίξο. Λαλί
1: σου παρέα,
0: α. Λαλί μου παρέα ο Παράτσος.
1: Ο
0: Παράτσος. Απάνε, απάνε, σε εκτιμάς, ξέρεις το.
1: Και εγώ, τα μισθήματα είναι αμοιβαία, ρε παρέα. Εκτιμόταν και εγώ, είναι για όνομα του Θεού. Δεν τη σου
0: παρέα. Να, είναι ρε πρόσφυρ, πέ μου.
1: Πώς θα πω στο
0: μα πότε.
1: Πώς, δεν πες υπόψε.
0: Ένα, δε, δύο, ένα. Να μην νευριάσω για να μπορεί να δέρουμε τρία, ένα, να. Διότι προχτές έλαβαν τους η Ρώμα 1-0 τη Φιωρεντίνα, έτσι ήθελα κάπου τον Ευγενή. Επεδάχτην ο Βεντετήρης, ο Εναδέρη του λαού του 2-0. Έγκανε που επεδάχτην ο Βεντετήρης με τον Ευγενή, επεδάχτην και ο Στέφανος με Φιωρεντίνα, αλλά τον να βάλουμε 3. Και που πάνω πριν ήταν ο Παράτσος. Ελάω τον έφυρε 4-0, 4-1. Ε, τέλειωσε.
1: Και τελικά.
0: 4-0.
1: Ο Παναθηναίκος είπε μου πόσα, 2-1.
0: 2-1 ή 3-1 να κερδίσει.
1: Έχει πιθανότητα, ρε παρέα. Δεν είναι κουρασμένος που το Γουέμπλε ή να κερδίσει.
0: Α, δεν είναι κουρασμένος.
1: Που το Γουέμπλε.
0: Να πω να είμαι στους χιουμορίστες και το Φρίξον για να πολύ είναι τελικά να κατεβείτε και στις εκλογές στο τέλος της ημέρας. Κίνημαν χιουμοριστών Κύπρου, διαή Κι-Χιου-Κι.
1: Να μου δείτε τι...
0: Κίνημα χιουμοριστών Κύπρου. Του χιουμοριστών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Με καλή παραταξή.
0: Με καλή παραταξή. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι εντάξει, ναι.
1: Καλά ρε παρέα. Ήρθαμε πριν λίγο, εντάξει. Μια χαρά δόξα δότε.
0: Ένα τα πούμε όσο νούπο. Από κοντά σου στα μπουρλέκια και αμέσως ψευδά.
1: Με τον Μπάρι είπαμε.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Είναι όρος απαράβατος.
0: Όρος απαράβατος. Θα φέρω Μπάρατσον κάτω, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, παρέα μου.
0: Έγινε Φρίξο μου, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ακούσα μας παπερβόλια στον Απόστολο Ανδρέα. Καλώς τον κομπάρο τον Μάριο.
2: Έχουμε κανένα με την Ομόνοια, τίποτε.
0: Η Ομόνοια σου μια χαρά είναι εμένα, ανησυχάς ένα δέρι, είτε στην παράταση, είτε στα πέναρτ, είτε που τον κάνω εγώ αγορά. Με φάζε τίποτε.
2: Η Πάφου πόσα να έρυποψε.
0: Η Πάφος.
2: Πάσου, η Πάφου πόσα πόσα.
0: Η Πάφος.
2: Επέξα την Όβε.
0: Την Πάφο ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Η Πάφος 3-0-3-1.
2: 3-0-3-1.
0: Ναι.
2: Πάφο κύριε Στέγιο που βουλιάς, πάλι ο Κάρ.
0: Αλλά το Χριστάκι του φτωχού αϊκάρες είναι ο γιορτάς Κουρτουνιάν όμως, α!
2: Κουρτουνιάν
0: όμως! Κουρτουνιάν όμως, Χριστάκι, όχι να μου δένει πρωτάθλημα, α! Μάλιστα, κύριε!
2: Θα βγούμε στο τραπέζι!
0: Εντάξει, ρε Στεφανέ!
2: Εκιάζει ρε από την καλησπέρα μου, κύριε Στέγιο!
0: Να είσαι καλά, Μαρίο μου!
2: Ο Κοστράκης σου και τον Πονή!
0: Είναι ο Στέφανος, κουμπάρε, άκουεσαι που την ώρα που το απερβόλια που ξεκίνησε να μιλάς.
2: Άντε, καλό βράδυ!
0: Να είσαι καλά!
2: Εσύ καλύτερα.
0: Χαιρετώ. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαδάμος από Ορμίδια, Νομόνια Λαός Πρόκριση, 7 και 12 στην Κερκίδα του Γασιμπή με τον αδερφό Αντώνη Ναυγόρου. Μάνα μου του ρε, μάνα μου του ρε. Ντουέτο μέγα. Άντε καλή επιτυχία στην Ομονιακά. Είπαμε και παράταση να προκριθεί, εμπειράζει. Εντάξει, τα νέα προκριθεί. Πάμε, η νέο κουλυμπαλιά είναι στην αποστολή, το είπα. Τελεία. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε το... Δεν μου ρε Στεφάνε. Α, ο 3-13. Αφού είπα το, είναι ώρα 8 ρε φίλε. Οι παραπάνω αγώνες πόψε είναι ώρα 8. Ένα λεπτό να το επιβεβαιώσω. Ναι, η Ομόνια είναι 8, η Πάφος είναι 8. Μπραν Μπαουκ 8. Και ο Παναθηναϊκός η ώρα 8. Ναι. Είναι η ώρα 8 όλα τα παιχνίδια τούτα που με ενδιαφέρεστε. Μετά έχει άλλες αναμέτρες εν πάση περίπτωση. Και για κάτι στην Αγγλία, κάτι κύπελλα με τη Τσέλσι, με την κλπ. Αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα από τη χειροκυρία, καλησπέρα και στη χειροκυρία. Να είστε καλά. Επόμενος κύριος, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ταξιγείς μας η ώρα 6 να μας πει καλησπέρα. Ο λεωφοριακός μας ο Μιχαλιός, Μιχαλιό, πρόσεχε γιατί άκουσες την, να μου, την κύριση και το πρόβλημα που υπάρχει εδώ από έναν το περαχωρίο. Αν πάει εσύ αν έρχεσαι που η Λάρνακα. Προσεκτικά και εσύ και ο κόσμος όλος. Λοιπόν, για ο φίλος μου ρε. Ρε φίλε εντάξει, έγινε μας την ημαγή, είπα την ΑΕΚ 3-0-3-1, έδερε 4-0, οκ, έγινε πάμε 0-0-4-1, έναν κουλ παραπάνω. Υπολόγισε να χάσει ο πέναρτη, ρε, 3-0 να τα καθαρίσει. Αρέσκει μου που κάνετε τις προβλέψεις έτσι όμορφα και περιποιημένα. Ελα ρε Στεφάνε.
3: Δάμε είμαι.
0: Θέλει να τοποθετηθεί, να πεις τίποτε. Ας σου μείνε κουράγιον ή ξέρω εγώ μετά τις απάνωτες ήττες σου.
3: Μα
0: θα έλεγα συντριβές. Να πω καμές.
3: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν έφαγα μια νίτσα ακόμα.
0: Ήσουν με η Φιωρεντίνα, έβαλες σου 4 αρώμα. Εψες ήσουν με η Σοσιεδάδη, φάεις άλλα 4.
3: Μα το ήταν πέρσι.
0: Αλλά πώς να τα γονέψει ρε.
3: Είχαμε και μια Ρεάλ, πότε, χτες, προχθές.
0: 4. Ήσουν και με η Βαλέθια, φάντε και η Βαλέθια. Ρε, κατάλαβες ότι έχεις τρεις ήττες, δύο βαριές.
3: Για ποια Ρεάλ μου μιλάς, ποιος έφαγε 4.
0: Εχθές είναι λάδι μου για Σοσιεντάτ και ιστορία και έχουμε μίζες σου. Έβαλαμε άλλα 4.
3: Είναι Ιμπέτης που ήταν.
0: Ο Ιμπέτης έδερε σαν Ιμπέτης με την Παλέτη. Εγίνησε η ζυγιά του μαύρο αν το κατάλαβες. Που την είναι Κύπρο ως την Ισπανία. Καλησπέρα. Έφυγε μας. Πες του καλησπέρα, έφυγε. Τέλο πάντων, επόμενα δευτερόλεπτα ξανά να ακούσουν την κουβέντα, αρέσει και τη κουβέντα. Λοιπόν, χειροκυρία είπαμε. Μάλιστα.
3: Πόψε τι έχουμε,
0: Είναι ο μόνο πάφο, πόψε, ρε.
3: Είναι και άλλα, ενώ.
0: Αφού είπα στο Παναθηναϊκό, και ο Παπαδό και ο Παναθηναϊκό, και ο Πάουκ. Η ώρα 8. Ναι, μου θέλει.
3: Ενάμε και με του δύο.
0: Ποιου?
3: Στον Παναθηναϊκό και τον Πάουκ.
0: Στείλε του και του και πίεση. Με έναν κατώ να χαρείς. Να χαρείς από φευγερισμένες ομάδες από φευγερισμένες. Μένεις όπως το πεντετήδι που να σε κουρτίσει να πάνεις εναντίον μου. Να πάνεις υποτιθέτε υπέρ μου για να είσαι εναντίον μου.
3: Όχι, δεν είπα έτσι πράγμα.
0: Μπράβο.
3: Καταρχάς, έτσι σε πάω και εσύ ούτε Παναθηναϊκός.
0: Δεν είμαι πάω ούτε Παναθηναϊκός. Είμαι Παναθηναϊκός τώρα, δεν τώρα σε είναι
3: πάω. Α, είσαι.
0: Βέβαια.
3: Νόμιζα είσαι Ολυμπιακός. Νόμιζα είσαι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός είναι ο φρίξος που έπιαμε προηγουμένως. Ένα ακούες την ειρωνία του, του φίλου μου.
3: Ναι, ναι. Ξέρεις ποιος παίχτης μου άρεσκε κάποτε στον Παναθηναϊκό.
0: Τι?
3: Ένας παίχτης που μου άρεσκε πολλά.
0: Ποιος?
3: Ο Λέτο. Λέτο.
0: Έπαιζε Ολυμπιακό πρώτα όμως. Έπαιξε Ολυμπιακό και πήγε Παναθηναϊκό.
3: Στον Παναθηναϊκό που τον
0: θυμούμε. Ήταν παιχταράς. Ήταν παιχταράς. Ήταν παιχταράς. Ναι, ναι, αλλά ήταν τη χρονιά που τον Τάπολ με το Σισε.
3: Α, ναι, και ο Σισε, μπράβο, ναι.
0: Σισε ήταν φωτιά πυρούμενη.
3: Πότε ήταν κοινό, πότε ήταν, ποιες χρονιές
0: το 10.
3: Άχι πολλά χρόνια.
0: 9-10, τον Νταπλ. Αλλά είναι το τελευταίο πρωτάθλημα, έχει ξαπιά άλλο.
3: Που τότε?
0: Είχε 17 χρόνια ρε.
3: Δεν
0: ξαγίνε το πράγμα.
3: Είναι η ομάδα σου είπες, ναι.
0: Να την πουλήσω.
3: Ουσιαστικά ποια ομάδα σου πάει καλά, έτσι για να...
0: Που τις ομάδες με εμένα που πάσουν καλά.
3: Η Ρεάλ, ας πούμε, η μόνο Ρεάλ.
0: Ναι, Ρεάλ, γιατί να σε αλλάξω.
3: Πόσες ομάδες έχεις, 10? Άρα ένα στα 10.
0: Έχω που την Κύπρο και πάω στην Αγγλία. Υποτίθεται που έχω τις αυτές μου, αλλά εντάξει.
3: Ένα λεπτό, να το πάρουμε με αρχή.
4: Παρακαλώ.
3: Κύπρον, δεν το συζητάς καν. Τι να πω. Ελλάδα, Παναθηναϊκός.
0: Περίμενε. Κάτσε με παχαμέρα, Στεφανέ. Και τώρα πας στην αθλητική Αγία Γραφή, τράπεζα. Τι εννοώ να τα περάσουμε στον ντούχο. Η ομάδα μου στην Κύπρο, σε ομαδικά αθλήματα, ανδρών και γυναικών, εν πρώτη. Επέσες, εφύρτηκες, και εσύ, γιατί είναι πολύ αχαπαρή.
3: Ποια είναι η ομάδα σου στην Κύπρο?
0: Η Αθλητική Ένωση είναι μεσού. Ήταν και παραμένει, ως που να πεθάνω.
3: Πού είναι πρώτη, εξήγα μου, διότι...
0: Πρωτάθλημα ανδρών, γυναικών, ποδοσφαίρου, μπάσκετ ανδρών γυναικών, βόρεια ανδρών γυναικών, το handball και... πώς το λες, φούτσαλ, τα ομαδικά αθλήματα, έχεις παραπάνω τίτλους.
3: Ποδοσφαιρικά η ΑΕΛ πότε πιάσε το τελευταίο?
0: Το 12.
3: Εντάξει, έχει χρόνια, αριστεί.
0: Είναι η τέταρτη σε πρωταθλήματα, ρε. Έτσι ή αλλιώς.
3: Okay.
0: Είναι που δηλαδή περνά στον ντουκ.
3: Εντάξει,
0: είναι από ΑΕΛ Ομόνια Νόρθω ή ΑΕΛ.
3: Δεν μπορεί να πει όμως ότι η ομάδα σου πάει καλά στην Κύπρο.
0: Καλά, ρε. Είναι η τέταρτη δύναμη, ας πούμε. Σε πρωταθλήματα.
3: Ιστορικά μιλάς.
0: Ναι, ιστορικά μιλώ. 6 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 4 ασπίδε. Άλλο.
3: Πάμε στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός.
0: Είμαι καλά να πουλήσω.
3: Όχι, είναι τούτο που είπα. Πάμε στην Αγγλία.
0: Ναι, είμαι ο πρόσφατος πρωταθλητής.
3: Arsenal.
0: Ναι.
3: Εκδηλώς το μοιάζες. Εντάξει, η Arsenal σχετικά πάει καλά. Δεν μπορείς να πεις.
0: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τις άλλες δύο. Πρόσεξε. Πάμε τώρα στην Ισπανία. Ρεάλ.
0: Είμαι με την βασίλισσα του κόσμου.
3: Η Ρεάλ είναι... σίγουρα πρωταγωνιστή.
0: Άρα, καλύπτονται όλα. Κάτω από την ομπρέλα της Ρεάλ, καλύπτονται όλοι. Γιατί οι υπόλοιποι είναι imitation κοντά.
3: Ιταλία.
0: Οποιαδήποτε ομάδα. Πέμω.
3: Ιταλία.
0: Έχω τα περισσότερα κύπελλα.
3: Πότε πιάσαμε τελευταία φορά πρωτάθλημα στην Ιταλία?
0: Το 2002. Και να πιάμε και φέτος.
3: Γαλλία, αν έχουμε ομάδα.
0: Όχι, ήμουν μια δεύτερη κατηγορία. Αλλά και παραπάνω όμως. Άρας και μου η Σεντετία μπάντα. Που ήταν και ο Πλατινί μέσα και λοιπά. Αλλά δεν και ασχολούμαι. Γαλλία, Γαλλία, Γερμανία. Γερμανία μου με γκράμπα έτσι που συναισθηματικά. Ελλάρουν απλώς ότι ενδιαφέρει με. Αλλά εντάξει, δεν ασχολούμαι. Ο Φιλέν με 166 νομίζω δεν έπαιξε Ολυμπιακό Νολέτο. Έπαιξε Ολυμπιακό Νολέτο, λεβέντη μου, φύρτατε μου, καλέ μου. Και μετά έπιαμε Παναθηναϊκό. Τσάκο μου. Επιβεβαιωμένον από τον ομιλούντα. Εντάξει, λέει το ήταν Ολυμπιακό και μετά είπε Παναθηναϊκό. Όπως και αρκετοί άλλοι που φύγαμε Ολυμπιακό και είπαν Παναθηναϊκό και το αντίθετο μου Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό. Και ξένοι και Ελλαδίτες. Αυτά. Θυμώ μια φορά επέμενε ένας στις αρχές που τα ξέρεις μέχρι να μάθουν για γάμουν που έπαιρναν και είχε κάποιους ισχυρογνώμενες και είπα εγώ κάποια στιγμή για έναν παίχτη του Παναθηναϊκού. Ότι έπαιξε από τον Εθνικό, είπα, από τον Εθνικό, είπα 5-6 παίκτες καλούς του Εθνικού τότε και είπα ότι είμαι Παναθηναϊκό. Εσείς δεν τα είμαστε του. Αποκρίνεται να μπει εντός ο παίκτης του Παναθηναϊκού και συγχύστηκες κύριε Παπά Μωυσέως και ένεχε ένα ελευθεριάδι και ένα ελευθεράκι που είχε και λοιπά. Αλλά τώρα, έπιεν ο Τάκης ελευθεριάδι έπαιξε Παναθηναϊκό και πιάνε και εντά, όχι. Λάρω να μην παίξε ο ελευθεριάτη μες στον Παναθηναϊκό του 76 πως το 80 να μην έρθει το δουλειά αύριο. Όχι, όχι, όχι.
3: Εντάξει, κάποιο λάθος.
0: Την επόμενη άνθρωπος, ημέρα, έχεις δίκιο κύριε Πάμου, εσείς, έχεις δίκιο κύριε Πάμου. Καλά ρε, που τα πέντε μου ξέρω τις εντεκάτες του 70. Ένα να ξέρω ότι ο Τάκης ελευθεριάτη παίξε στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα.
5: Μια παρέμβαση.
0: Ποιος εμπούσες εσύ?
5: Ξέρεις ποιος είμαι.
0: Ναι, πέντε κασιά είναι να πεις τώρα και όπως είμαι συγκεκριμένος.
5: Ένα κασιά μπορεί να πω, είναι να πω αλήθεια.
0: Ξέρω, πέ μου.
5: Λοιπόν, ακούς τις ιδέες imitation με τις άλλες ομάδες. Ποιες είναι imitation έτσι για να το καταλάβω.
0: Όλες οι ομάδες εκτός της Ρεάλ.
5: Δηλαδή μιλάς για τις...
0: Πειράζω το. Τις απομιμήσεις.
5: Απομιμήσεις, κατάλαβα το μήνυμα.
0: Ναι ρε, η Ρεάλ Πετίση, η Ρεάλ Σαραγώσα, η Ρεάλ που ξέρω εγώ από αυτόν και λοιπά.
5: Μιλάς για την Ισπανία.
0: Ναι, για την Ισπανία μιλώ. Για την Ισπανία, αν μιλούμε για Ρεάλ, για την Ισπανία.
5: Να θεωρήσουμε όμως, είναι και η Μπαρτσελόνα μες στην ελίτ.
0: Ναι ρε φίλε, ναι βέβαια, βέβαια.
5: Αλλά πειράζει το σύνδιαγμα που δουλεύεις έτσι. Πειράζει το σύνδιαγμα.
0: Βέβαια, δηλαδή μου γιαποδούν το ρεάλ και λοιπά. Είπα το ξανά, δεν λέει το εγώ, είναι αλήθεια. Σε ξαναρωτώ. Όταν σου πω, ας πούμε, αν με ρωτήσει, μάλλον ας σε ρωτήσω πόσα... Ρωτώ σε αύριο, ας πούμε, πόσα η United στην Αγγλία. Θα πάει ο νουσούς αμέσως στη Manchester.
5: Ναι, είναι ομάδα.
0: Όχι, είναι κατά. Θα πάει ο νουσούς στη Manchester.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Ας σου πω πόσα η City. Θα πάει ο νουσούς στη Manchester.
5: Ναι.
0: Έγινε να πάει ο νουσούς στην Leeds United ή να πάει με όλον το σεβάς. Ή ξέρω εγώ στην Norwich City, κατάλαβες τι εννοώ. Και στην Ισπανία όταν πεις Ρεάλ, έγινε να ρωτήσεις μα ποια Ρεάλ που έπαιξε, ας πούμε, είναι η Μπετίς, είναι η Ζαραγώσα, είναι οποιαδήποτε. Είναι η Ρεάλ.
5: Είναι ομάδες οι οποίες είναι δημοφιλείς του κόσμου.
0: Μάλιστα, αυτό είναι.
5: Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή πολλοί διαφημίζουν τη Λίβερπουλ, η Λίβερπουλ έκανε 30 χρόνια πια πλάσμα, το 20 το πήρε. Και το 20 που επήρε ήταν το... Η μισή άμυνα της City με τραυματισμούς, όχι η μισή παραπάνω.
0: Η Liverpool είναι τεράστια ομάδα, μέσα στις και τρεις κορυφές της Αγγλίας διαχρονικά, όπως είναι η United και η Arsenal. Αυτές είναι οι τρεις, οι παραδοσιακά, οι μεγάλοι. Εντάξει, Liverpool, United, United, Liverpool και Arsenal. Αυτές είναι οι τρεις.
5: Θέλω να πάρετε και έναν, πώς το λέω, το Champions League, κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης το λέω. Το Champions League...
0: Για την Arsenal μιλάς.
5: Ναι, άμα πάει στην Arsenal, θέλω να πω ότι επιμιλούν αρκετοί και συζητούν...
0: Χάσαμε και ο τελικούς, είναι κάμα ψέμα στον πρώτο και στο δεύτερο είναι τέτοιος, εντάξει, έμπειρας.
5: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, ή να πω σε ένα μήνυμα. Πες μου, κάτι θέλω να μου πει, ρωτήσεις. Θέλω να πεις κάτι. Μάλιστα. Ποιος είναι... Έπιασαν τις ομάδες, θυμήθηκαν τις ομάδες. Εντάξει. Διαφορετικές εποχές, αλλά οι ομάδες μαμάδες. Ξαναείπα το ρε φίλε, ξαναείπα το να με μείνει. Είναι η άποψη μου, έζησα τις ομάδες, είναι η άποψη μου. Με Κύπριους παίκτες ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, ή με δυο τρεις ξένους, ας πούμε, εντάξει. Είχε ομαδάρες τότε και λοιπά. Η άποψη μου ήταν και παραμένει. Και θέλω να σου μόνο να σου πω. Παρότι έπιαν αρκετά πρωταθλήματα τότε η Ομόνια ενώ δεκαετία του 70-80, εξεχώρισα λίγο παραπάνω που γίνονται σωματάρες την Ομόνια του 75-76 για μένα. Εντάξει. Επίσης για μένα η κορυφαία ομάδα του ΑΠΟΕΛ με Κύπριους παίκτες ήταν η χρονιά στην πρώτη εθνική κατηγορία 73-74. Εντάξει. Λοιπόν, για τον Απόλλωνα είπα την άποψη μου γιατί ερώτησες προηγουμένως. Ήταν τον καιρό των δύο πρωταθλημάτων ο καλύτερος Απόλλων. Εννοείται. Αφού ρωτάς για τον τεστρίς της ομάδας. Ναι. Εντάξει. Αυτά. Πάει διάρρημα. Σαλαμίνα, ΑΕΚ, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ. Λοιπόν, 812. Σαλαμίνα, ΑΕΚ, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ. Λιβόρν, ο συνδυασμός του φίλου μου. Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104.
6: Freedom everywhere. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Τάιρς. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης

0: πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Hold the clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hold the clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε!

0: σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα το Omega Channel. Θέματα ουσίας του Κυπριακού, ζητήματα μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τέθηκαν στην τριώρη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Συμφώνησαν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε ότι η συνάντηση είχε θετικό πρόσημο και χαρακτήρισε τη συνάντηση καλή, ενώ σημείωσε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία στη βάση και όσων ανέφερε δημόσια ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Οι τελευταίες εξελίξεις έπληξαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο Έρχιουρμαν. Φωτιστικό βλήμα όλμου 81 χιλιοστών εντοπίστηκε στο πεδίο βολής και σύμφωνα με λειτουργούς του τμήματος δασών, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή της Αγίας Άννας. Το πρωί εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς της Εθνικής Φρουράς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό και δεύτερου πυρομαχικού στην περιοχή, για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 25 και 26 ετών για υπόθεση κλεπταποδοχής, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε υποθέσεις κλοπής, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημελήματος, καθώς και πλημελήματος που εμπίπτει στην πρόνοια περικαταστολής οίκου ανοχής. Αφέθηκε ελεύθερη με χρηματικό πρόστιμο 273 ευρώ η 45χρονη Ελληνοκύπρια, η οποία συνελήφθη στα κατεχόμενα το περασμένο Σάββατο. Κίτρινη προειδοποίηση από το τμήμα μετεωρολογίας βρίσκεται σε ισχύ, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση ισχύει από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία καταγγέλει τις ΗΠΑ για οικονομική τρομοκρατία, απέστειλε το Ιράν, ύστερα από την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στην Καν της Γαλλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Γιγαντιαίος χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους εκατοντάδες τουρίστες, παραμένουν αγνοούμενοι στις πληγήσεις περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για παρουσία Κυπρίων στην πληγήσα περιοχή των Ιμαλαΐων, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
8: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
9: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
10: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
11: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
12: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
13: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
14: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
15: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
6: Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και πιθανώς και σε περιοχές του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
19: Λοιπόν, συνήγαν στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-23, φωνή και γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παντζόρ, να είναι καλά, και στον Μάγκα, το χορηγό του Δικού Ενθέτου Ρετρό, τρίτην επανερχόμεθα. Λοιπόν, μάλιστα κύριε, καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστός ακροατής από το 2017, από την 1η Μαρτίου 2017, πιστός ακροατής ο Φίλος. Σε χαιρετώ. Και στέλνει μου και μήνυμα στην Ισπανία, είμαστε ρομαντικοί, δηλαδή είμαστε στην Παρέθεια λόγω με Διέντα και λοιπά, Αλβάρες, Παύλα Εμάρβ και Βιθέντε. Μάλιστα, και από πολλούς άλλους. Βεβαίως, Παρέθεια έχει τη δική της στην ιστορία, εννοείται. Μάλιστα. Ποιος ήταν?

0: Αμέσως σε επόμενο και κάτι θέλει να ρωτήσει ο κύριος Στέφανος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο αρχηγαγούργος
0: είμαι. Έλα αρχηγαγούργε μου.
1: Έπιανα εδώ για την υγεία σας και να πω έναν προγνωστικό να παίξουν οι παίξουν να πιάνε 5-6 χιλιάδες.
0: 5-6 χιλιάδες.
1: 2-0 η Ομονία.
0: Ενώ όμως άκουσα να πεις 4-2 έτσι που το είπες.
1: Όχι, 2-0 η Ομονία, 4-0 η Πάφο και 3-1 σε 10-0 όφ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, για να χάσει.
0: Σε χαιρετώ κακούργε.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Γεια. 2-0 είναι ο Μουνιά, 4-0 είναι πάθος, 3-1 είτσι σε κάτω ο Νόφι. Εντάξει, ο Βέτσι έζω και λύσε, 3-0. Πείτε μου κύριε Στεφάνε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Καλησπέρα Στέφανε, Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε Φίλιππε, μου είσαι κάθε εδώ γιατί ο Γάση πει.
2: Κάθε εδώ για Γάση πει.
0: Μάλιστα, ένας αρχηγαγούργος.
2: Και ο αρχηγαγούργος.
0: Μάλιστα.
2: Να καλωσορίσει.
0: Μάλιστα.
2: Κανένα δεν πρέπει άλλη υπόψη.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Λοιπόν, στέλνει και μας στέλνουμε χαιρετίσματα.
0: Ναι.
2: Στον φίλο μας τον Πανίκον τον οικονόμο.
0: Μάλιστα.
2: Τον Πανίκον και την Νάσια.
0: Μάλιστα.
2: Τον άρχοντα των αρχόντων των ταβερνών όλων. Τον αδερφό στην απάντηση Δημήτρη.
0: Εμίλων τώρα πριν και λεπτά μαζί του.
2: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Ένα του το Σάββατο και τότε ένα του τα μεταφέρω ούλα του. Δεν τον ακούσε φυσικά, το πιο πιθανό να ακούσε.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι άρχοντας κεφαλή.
0: Τελεία.
2: Τελεία.
0: Έτσι.
2: Αλλά όλα
0: συμβολικά. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και στον Νίκαρο μου, στον Νίκαρο μου.
0: Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα. Ξέρεις ότι...
2: Αν όσπρος είναι να κάνει τις νίκες που έκαμε πέρσι, υπάλλου, θα δεστρώει μόνο την Ομόνια, ρε Νίκαρο. Καλή συνέχεια
0: και
2: καλή επιτυχία
0: στην Ομονία. Να είσαι καλά, Φίλιππέ μου. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, κύριε Στέφανε. Τι θέλεις?
3: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω με βάση.
0: Ένα πιερώνε κάποτε με τι έντευξει που και τα μαθήματα που σου κάνω. Κάποια στιγμή πρέπει να το πει κάτι τύχε, ρε φίλε. Εγώ υλικά. Να ανταποδώσει κάτι. Να κάνεις ένα παγιδάκι, να ξέρω μια ψαρόσουπα, ξέρω κάτι τέτοιο.
3: Μα περνά μου κιόλας, μένει να μην ζήσει.
0: Τέλος πάντων. Χιουμοράκι.
3: Λοιπόν, με βάση τα ιστορικά, τα παιχνίδια, τα δικά σου τα βιώματα, ρε παιδί μου. Παίχτες ή προπονητές που έτυχε να γνωρίσεις μέσα στα γήπεδα, είτε που θεωρούσες ότι θαυματουργούσαν του τι άνθρωποι, τι σου έτυχε, δηλαδή να μας πεις έτσι, ας σου έτυχε κάτι.
0: Μα ιστορίες εννοάς.
3: Ναι, μιλώ για παίχτες και προπονητές.
0: Εντάξει ρε φίλε, με μια άστο παλιά, αλλά ένας που τους μάλλον και όπου τους παίχτες μου ας πούμε που θεωρούν έτσι, είχα τους πολλά ψηλά σε ό,τι αφορά να μιλήσουμε για τη Ρεάλ. Ήταν ο Ραούλ και ο Κασίγιας.
3: Με τον Κασίγιας και τον Ραούλ τι, γνώρισες τους?
0: Βέβαια γνώρισες.
3: Από κοντά
0: βέβαια, πέραμε και στο γραφείο μας και είπα και είπαμε και τρεις κουβέντες.
3: Ο Κασίγιας σχετικά είναι πιο νεαρός.
0: Γνώρισαν τον 12 με το από στους 8.
3: Α,
0: στο Σαντιάκο Μπερναμπέου.
3: Α, στο Σαντιάκο, ναι.
0: Το Ραούλ με την Εθνική στο Παταγιώθ τότε.
3: Εθνική Κύπρου.
0: Ναι. Ήταν με Σίζρε.
3: Πότε ήταν τον Μπλέις?
0: Ο Ραούλ. Τότε.
3: Η Εθνική Κύπρου με την Εθνική Ισπανίας. Ποια.
0: Ναι.
3: Πότε
0: ήταν? 98. Κερδίσαμε το σποδά 3-2. Μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία μας. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Κερδίσαμε το 3-2 ρε. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία μας. Ναι, αλλά είχαμε το. Ήταν έτοιμοι να μας συντρίψουν, συντρίψαμε μας τότε. 8-0. Στη νύχτα των ακρίβων. Ήταν ο Μίλος.
3: Α.
0: Ναι, παρόλα αυτά, πήγαμε τελευταία αγωνιστική μες στην Αυστρία. Και αν κερδίζαμε μες στην Αυστρία, αν πηγαίναμε μπαλάσιο. Εσφάξαμε εκεί μέσα, εντάξει.
3: 8-0.
0: Όχι, εσφάξαμε στην Αυστρία. Πήγαμε με 9 παίχτες. Ήμουν και στην Αυστρία. Στο...
3: Προπονητή. Κάποιον προπονητή που είχε έτσι σε αυτήν την
0: εποχή. Ο Ζήση ήταν, αφού γνωριστήκαμε τη δεύτερη φορά πάλι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ωραία, αλλά που έρθω 17-18, κάπου για 18, αν δεν κάνω λάθος. Και περίμενα τον και.
3: Ήταν που του αγαπημένου σου ή.
0: Ναι, ο Ζήση ήταν, ναι, ρε. συνετίζει τα...
3: Όχι σαν προπονητής όμως, σαν παίχτης ήταν.
0: Σαν παίχτη, ναι.
3: Εσύ γνώρισες το σαν προπονητή όμως.
0: Εγνώρισα σαν προπονητή, όχι σαν παίχτη.
3: Πιο παγιούς προπονητές. Δηλαδή μεγάλης εμβέλειας.
0: Ναι. Εντάξει, τι που έπαιζε η Ιντερ με την ανόρθωση είναι γνωστή με τον Μουρίνιο. Έναν καλησπέρα, έναν καλησπέρα. Δεν κατάλαβε τι εννοώ. Σε συνέντευξη τύπου και στο διάδρομο και λοιπά, αλλά στο Μιλάνο εννοώ.
3: Δεν ήταν κεντρικό τσινό.
0: Όχι, ρε φίλε, μια χαρά. Μια χαρά. Ο Μουρίνιο πήγε να τον έτσι, αλλιώ πάντω. Και πάω. Άιστο εννοώ. Αν είσαι στην κορυφή, ξέρει να είσαι κεντρικό.
3: Εντάξει, να δεχτεί πίεση είναι να πρέπει να. Ναι.
0: Ποιο ήταν ο. Στη Λίβερπουλ τότε ήταν ο Σούνες προπονητής, ναι, με τον Απόλλωνα τότε παλιά. Μόλις ανάλαβε ο Σούνες, νομίζω κάτι τέτοιο. Αλλά αν μιλάς για εννιάρκα και ιστορίες, δεν τα ξέρω να γνωρίζω άνθρωπο, μιλούμε για εννιάρκα. Αλλά αν μιλάς για εννιάρκα και ιστορίες, δεν τα ξέρω να γνωρίζω άνθρωπο, μιλούμε για

0: Με Κύπρο, στην Παρίσι. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Γιώργος Αντωνίου από Λεμεσόν, Ομονιάτης. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμένα δημιουργείται μια απορία.
0: Πάλε.
1: Βέβαια, πάντα έχω απορίες. Εγώ δεν θέλω να με λύσεις, διότι ξέρω ότι είσαι άνθρωπος κινητής. Λοιπόν, είπες τώρα για δύο σέντερ φορ των φαινόμενων και τον...
0: Μάρκο Βαν Μπάστε.
1: Το Βαν Μπάστε, που όντως ήταν σκεπτάμενοι για μένα, αν και πάντως μες στα κύπερα. Λοιπόν, ο Ανδρή σίγουρα ήταν περιφερειακός για σέντερ φορ, αλλά έχω μια απορία, ρε φίλε. Πώς είναι βρες ένα σέντερ φορ Ιταλών, που έπαιξε έστω για εθνική Ιταλία, αν έπαιξε και παγκόσμιο κύπελλο, να μας πει για έναν Ιταλό σέντερ φορ ο οποίος ήταν κορυφή. Έρχεται στο λάθος νους έτσι κανένας.
0: Ξέρεις ότι μπορεί να κλείσω την εκπομπή η ώρα 7 παρά 5 και να βρεθώ στη Λεμεσόν να κάνω επεισόδιο.
1: Άκου να το κάνω. Επειδή έχετε τα χιούμορα για κανέναν τάλι και ότι είναι η γόνιδα μου, έτσι σήμερα απλά συνεχίζω.
0: Πρέπει να συνεχίσεις.
1: Πρέπει να συνεχίσω.
0: Παόλο Ρώση. Παόλο Ρώση. Κριστιάν Βιέρι. Μπονισένια.
1: Να σου πω ότι ένα που έκαμε έτσι να βουμ και χάθηκε. Σκυλάτσι.
0: Εντάξει ρε ο Σκυλάτσι.
1: Θυμάσαι που κάνει χατρίκι στο μαγκοσμίο κυπέλλο.
0: Ναι ρε.
1: Είπαμε δούλοι απάνω για ποιος είναι τους ο παίχτης.
0: Το 90.
1: Έτσι που σκιόμερε σε χάρηκε.
0: Ναι το 90.
1: Όχι τρεις, σκιόμερε σε χάρηκε.
0: Άρεσε.
1: Φίλοι μου τώρα ακούω ότι κάνουν ρετρό πάνω σου από ό,τι κατάλαβα. Κάποιος σου παίζει σε
0: ένα εκτέκτερ. Ναι, ο Στέφανος, ανακατώνεται.
1: Α, χωρίς κλίμας. Καλησπέρα Στεφάνη μου.
0: Καλησπέρα. Επειδή
1: περνά το άνθρωπο, περνά το άνθρωπο για κάνει ρετρό και πραγματικά κάνω το καπέλο. Όντως όμως να σου πω κανένα που πρέπει να γίνει. Πρέπει να κανονίσουμε σε ένα ρετρό το οποίο να αριθμίσω και να σου πω τον αριθμό της Ανταδάς. Θα έρθω εγώ Λευκοσία να σου κάνω το ρετρό σε ένα ρε φίλε.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αν το αποδέχεις ένα challenger τώρα και βάλω το έτσι στον αέρα, θα το έχουμε να ορείτε και να σου πω πότε πώς και τι νούμερο θα σε βάλω για να το κάνω το ρετρό εγώ.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Το λοιπόν φίλοι μου, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην Ομονιάκα μας και στην Πάφο μας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα απόψε, το καλύτερο δυνατό αποτελέσμα για την πρόκληση και ο Θεό και που για μένα και υγεία να έχουμε και ο κόσμος ούλος.
0: Να σε καλά, χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Έλα στέγιο μου.
0: Ποιος?
2: Έλα στέγιο μου, Εύρος ΑΕΛ.
0: Ναι, Εύρο ΑΕΛ.
2: Στέγιο μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
2: Ξέρω ότι είσαι να μου μείνει ίσως άνθρωπος.
0: Μπέμουν να δούμε.
2: Έχουν πάρει, είμαστε 3-4 αελίστες δάμε και καθόμαστε, πίνουμε καφές σε κάποιο μέρος.
0: Μάνα μου ρε, μάνα μου τούτο ρε. Να παίξε για πιλότητα να λέω.
2: Σε λίγο να σκέψω το τάουλ.
0: Και θέλω να μάθουν ποιος είναι ο παίκτης μου που την ΑΕΛ, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Α, έτσι.
2: Ναι.
0: Λαλή.
2: Το πρωί, πάμε να πιούμε καφέ και ανοίγουμε το ράδιο και βάλουμε το στάθμο τούτο. Και λαλή μου ένας ρε ευρώ. Μα μήπως είναι το γραφείο τύπου και πληροφόριο το από εσύ που παίρνουμε ρε λαλή μου ξα εν το σούπερ είναι από το λαλή. Τα ρωτού ρε είναι εν τούτο που μιλά ο Βότσος με τον Βοιατζή και το απόγευμα ο φίλος μου ο Στέγιος. Ρε λαλή μου μα καθημέρα λαλή μου ρε κουμπάρε. Καθημέρα. Γιατί αν είναι εκπομπή να μου πώς είναι ώρα να πάει ρε Στέγιο μου.
0: Ποια εκπομπή
2: του Βότσου.
0: Τρεις ώρες.
2: Μαζί με τον Βοιατζή.
0: Ναι.
2: Θα κάπω εκεί. Θα κάπω εδώ ο Βοιατζής. Θα κάπω εκεί τώρα είναι και οι δύο αξιόλογοι αθλητογράφοι. Εγώ ξέρω, είμαι μεγάλος σε ηλικία. Αλλά τον το πράγμα που συμβαίνει είναι ντροπή για το... Είναι ντροπή ρε.
0: Εννοείς ότι καλύφκεται το Αποέλ παραπάνω.
2: Συνέχεια, κάθε μέρα. Μισή ώρα, άκουστε γιο, μισή ώρα ασχολείται με τον εκπρόσωπο τύπου του Αποέλ ο κύριος Κοιατζής. Και άμα μοιάσει τον κύριο Αριστίδου θα καθίλε μεσό, ένα λεπτό, δυο λεπτά το πολύ να σπάσει πέτρα, τρία λεπτά να ασχοληθεί με την ΑΕΛ, με τον Απόλλωνα και τον Άρη.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι ντροπή, δεν υπάρχουν ρε παιδί μου, δηλαδή κάποια κριτήρια σε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κοιατζής τόσα χρόνια αθλητικογράφος, είναι κρίμα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο τις υπόλοιπες ομάδες, όχι για την ομάδα μας μόνο την ΑΕΛ.
0: Να πω κάτι τώρα.
2: Να πεις κάτι, να μου πεις ό,τι θες.
0: Καθαρά για εξάστερα, άκουμε. Εθικοί άνθρωποι που κάνουν το πρωινό, διαφορετική εκπομπή τους που τη δική μας, εμείς μιλούμε τον κόσμο και λοιπά, ξεχαστώ με όλες τις γιάνες της ομάδας, δεν εννοείται πώς πάει η κουβέντα. Αλλά επειδή ασχολούνται με επικαιρότητα. Και από τη στιγμή που επικαιρότητα, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, έπαιξε πάρα πολλά για

0: την Ομόνια, την Πάφο στην Ευρώπη, για τα ΟΠΟΕΡ στα εσωτερικά του, για την Ανόρθωση στα
1: εσωτερικά.
0: Θέλω να είμαι ίσως. Θέλω να είμαι ίσως και γι' αυτό μου σου πει. Αν με τελειώσω.
1: Αν τι λέω το μόνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ένα λεπτό. Αν τι λέω το μόνο εγώ. Πολλοί κόσμοι δεν
0: θέλουν να ακούνε το ραδιόφωνο. Άκουμε να σου πω.
1: Την ίδια κουβέντα λαλούν. Εκπρόσωπο τίποτε.
0: Να τελειώσω τώρα.
1: Ναι,
0: δικαιώσω. Ναι, με αγάπη, μάλιστα. Από τη στιγμή που είναι εκπομπή που ασχολείται με την επικαιρότητα, κάνει ανταποκριτές, κάνει εκπρόσωπους τύπου κλπ. Παίζει περισσότερο, η αλήθεια εν τούτη, με τις ομάδες που είναι στην επικαιρότητα, είτε παίζουν στην Ευρώπη είτε στην Κύπρο, είτε έχουν προβλήματα οικονομικά, είτε πιάνουν πρωταθλήματα, είτε έχουν μεταγραφές, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει να κάνει τίποτα για να πει, ξέρει, επειδή είναι το απέναντι να το προβάλλω το ΑΠΟΕΡ, και επειδή είναι να μην πω άλλες ομάδες, να προβάλλω τις στάδες ή θα προβάλλω την άτη. Σου το λέω, μπορεί να ακούγεται λίγο παραπάνω, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά το διάστημα τη εβδομάδα ολόκληρε, ήταν και παραμένει στην επικαιρότητα από τις μεγάλες ομάδες στο κομμάτι των μετεγραφικών, των διοικητικών κλπ. Το ΑΠΟΕΛ παραμένει. Η Ομόνια παραμένει στην Ευρώπη, η Πάφος παραμένει στην Ευρώπη, η ΑΕΚ ήταν με τις μεταγραφές της κλπ. Με την παρουσίαση του προπονητή. Η Ανόρθωση είχε τα θέματα της και μάχεται να τακτοποιηθεί τώρα. Η επικαιρότητα πέσει. Μεν το παίρνετε ότι. Αν είχε θέματα η ΑΕΛ, ας πούμε, ήταν πρωταθλήτρια ή είχε οικονομικά πρόβλημα, τίποτε.
1: Παραπάνω από τρία λεπτά θα ασχοληθούσε.
0: Βα Ευρώ μου, ξέρεις ότι αγαπώσαι. Ένα διαφωνήσου.
1: Έπιασαν εν το
0: μορφήμα.
1: Να διαφωνήσεις ο κόσμος όμως έχει κριτήριο.
0: Έμπειρας, να διαφωνήσεις ο κόσμος. Έμπειρας. Αλλά σου λέω, επειδή ξέρω και τον Μπότσο, ξέρω και τον Μποιαγή.
1: Πολλά αξιολόγος.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι. Μπορεί να ασχολούνται λίγο παραπάνω με το θέμα και σου είπα. Είναι ειδησιογραφική εκπομπή το πρωί.
1: Πολλά παραπάνω. Εμείς τώρα έπιαμε το μωρούι μας πίσω.
0: Ποιο είναι το μωρούι μας?
1: Το ανέβα εγώ τώρα, να το
0: δίνω. Ναι,
1: ναι. Πού είναι που ήταν τούτο σύστημα?
0: Ήταν... Αφού ήρθε μου ήταν στο... Πώς τη λες την...
1: Παναγία μου ήταν.
0: Ιταλία μου ήταν. Όχι, είπα την ομάδα πριν ξέχασα την. Έρχεται τώρα πίσω, 23 χρόνων, πόσο είναι, κάτι τέτοιο.
1: Το Λιβόρνο.
0: Όχι, αφού είπα την προηγουμένως, ξέχασα, μα πώς θα θυμίζω. Αφού πήρα με τον νόμο αλλού.
1: Δεν
0: θα θέσει να παίζει στέγιο μου τόσο Μίτσης. Παίζει 3-4 αν τον βάλεις.
1: Ώστε ο προπονητής έξερε τον μήπως ήταν στην άχνα αν τόσο παίχτη.
0: Όχι, έξερε τον προπονητής ή ήταν ο προπονητής. Δεν έξερε τον σκάουτ, δεν έξερε συνέχεια που δούν τον τεχνικό διευθυντή. Δεν έξερε τον τεχνικό διευθυντή.
1: Όχι, λένε ότι ήταν παίχτες που ήταν ο προπονητής.
0: Έξερε τον Μαρτινέζ που αραδίπου και από άχρα και πουλα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Να σε καλά, περάστε καλά για μένα και με ρισκέφτα σε δίκη. Να σε καλά. Bye. Ρουμανία μου πες, ναι. Ρουμανία, ξέρετε ομάδα μόνο. Ξέρετε ομάδα μόνο, ρε φίλε. Πάω σε άλλο, να. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Ναι.
2: Τόσο τόπος χρειάζεται επένδυση στην παιδεία, γενικότερα.
0: Συγγνώμη.
2: Ο λόγος είναι χρειάζεται επένδυση στην παιδεία.
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται τόσο τόπος, κυρίως διότι δυστυχώς άτομα τα οποία ήδη έχουν εντρεωμένες τέτοιες απόψεις έχουν γίνει έναν και το αυτό οι παροπίδες και οι προκαταλήψεις με τη δική τους νοοτροπία δεν μπορούν και να αλλάξουν. Επομένως, τόσο τόπος χρειάζεται σοβαρή επένδυση στην παιδεία για να δούμε μια καλύτερη μέρα ίσως μετά από κάποια χρόνια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλει να πάμε σε ακόμα ένα ή να πάμε σιγά σιγά το διαλυματάκι σου, κύριε. Πάμε ακόμα ένα, καλησπέρα. Διαλύμα. Επέ μου ρε, εντάξει, έκοψες. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το τελευταίο αθλητικό τερκιονίσιο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η Απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
16: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
17: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομονία και η Πάφος αντιμετωπίζουν απόψε στις 8 την Σεντρούιντεν και την Δυνάμο Σίτι για τα πλέοφ του Europa και του Conference League. Αντίστοιχα, οι πράσινοι στον πρώτο αγώνα έχασαν με 1-0. Οι γαλάζιοι εξήλθαν ισόπαλοι 1-1. Εκτός για το τριφύλι Έτιν και του Μπάντζο για τους γαλάζιους, ο Μαμάτοφ. Ραδιοφωνική μετάδοση των αναμετρήσεων από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Σίτα Vision. Παρουσιάστηκε ο Ρούπεν Σέγγες από την ΑΕΚ. Οι φιλοδοξίες που υπάρχουν σε αυτή την ομάδα μου αρέσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος προπονητής των Κιτρινοπρασίνων, νέος βοηθός προπονητή και αναλυτής ο Βινσέν Κιλαμπέρτ. Ο Ζελένιγα βρίσκεται στην Κύπρο για τον Αποέλ, στα ραντάρ του Βρίζα, επιθετική και μέση. Το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα συγκεντρώνεται στους Γκβίτα και Ροντρίκες με στόχο να είναι έτοιμη στην πρεμιέρα. Ψάχνει τερματοφύλακα και επιθετικό Άρης, έτοιμος για την πρώτη αγωνιστική ο Ζάντρο. Τέλος οι κινήσεις στην ΑΕΛ μετά τον Αντωνίου, αμφίβολος ο Κονσεϊσάου για τον ντέρμπι με την Ανόρθωση. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Αλφα Μέγα κόντρα στην ΑΕΛ, εκτός Στέφανος Χαραλάμπους και Αρτηματάς. Ο Ζόχωνες στον μπλοκάκι της Ομόνιας 29 Μαΐου και επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται. Πρεμιέρα με Αυστρία στο Σπύρος Κυπριανού για την εθνική αντρός στην Καλαθόσφαιρα στις 7 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου των προκριματικών του FIBA EuroBasket 2029. Στις 7 μαθαίνουν τους αντιπάλους στο League Face του Champions League ΑΕΚ Αθηνών. στη Σόφια για να σφραγίσει την πρόκριση όφη επί τη ΤΣΣΚΑ μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα για τα playoff του Europa League. Σέντρα στις 9. Μια ώρα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1 και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς επίσης εκτός έδρας στον επαναληπτικό του 2-2 για τα playoff του Conference League. Ο Ολυμπιακός Πύρος έχει στο μεταγραφικό του στόχαστό τον Νταβιτασβίλη. Ο Μαρ Μαρμούς είναι και επίσημα παίχτης της Τότεναμ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
0: Supersport 104. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίας 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώργια, στον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Την Τρίτη επανερχόμαστε με το 360. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο και κάτι ήθελες να πεις, να τα πεις στη συνέχεια. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, φίπτατε κύριε Παναμοησίος.
0: Καλώς τον κομπάρον τον Σοκράτη.
1: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου.
1: Γεια σου κύριε Στέφανο.
2: Χαιρετώ.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, εσύ.
1: Πάμε προπόνηση γιατί έχουμε υπόψη, έχει υπόψη πρόσφερο. Ευχηθούμε στις ομάδες μας, Ομόνια, Πάφος και Παναγιώτης.
0: Στις ομάδες μας να κατώνεται, έχει ποδόσφαιρο, να πάει προπόνηση προηγουμένου, να ανακατωθεί, μάλιστα.
1: Επειδή είναι υπογραφήτες του σωματείου, είπαμε να το αναφέρω να περάσει Πάφος και ακούμε στο ίδιο μας, να περάσει Πάφος, είπαμε.
0: Βέβαια.
1: Αν μας κάνουν συμπαρατηρήσεις ότι έντους τώρα δούμε.
0: Όχι, και Ομόνια και Πάφος να περάσουν να πάσεις στο καλό.
1: Και ο Παναγιώτης το ίδιο.
0: Και ο Παναθηναϊκός και ο Πάοκ και όλοι.
1: Σωστό. Κάθε επιτυχία στις κυπριακές σχετικές ομάδες. Σωματείων περικλείζει με τρίο. Αύριο το βράδυ έχουμε από το Παλιό Νοσοκομείο στο Δικέφαλο Γερίου για τους ήρωες Ιωάννη Νικολάου και Κρεάου Μελοκάτσι το τρέξιμο της μνήμης τους η ώρα 7:30. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο που θα είμαστε στην περιοχή Αγλαντζάς να είναι προσεκτικοί. Θα παίξουμε συμβολικά για τους ήρωες του Δικέφαλου Γερίου. Κυριακή πάλι θα είμαστε εκεί για τους ήρωες. Και μετά πάμε 5 του μηνός κύριε Μασίους, έχουμε τον Αγρόν, το απόγευμα πλατεία του Κάουρα, η ώρα 6, τρεις αποστάσεις, 605, με όλες τις κατηγορίες, καλούμε τον κόσμο της Μήμη Νέα Κουκλήδη να παίξει στον Αγρόν, ατσί με το Συμβούλιο του Αγρού και τον Περικλήδη Μετρίου. Και μετά έχουμε την Ολυμπιακή ημέρα που θα γίνει 27 του μηνός στον Αγιάννη Μπιτσιγιάς, πάνε 5 χιλιόμετρα. Και μετά τον Αγιάννη Μπιτσιγιάς έχουμε και το αστροπαιδί της Μήμη Σπύρου Αμοσίως. Τρεις εκδηλώσεις. Ετοιμαζόμαστε, περιπτήσεις Μητρίου. Ευχαριστίες Αστυνομία Κύπρου, Υπουργείων Υγείας. Απάντηση, φίλε μας τον Δημήτρη και πάμε αντιόγους φίλε μας τον Ανδρία, 20 χρόνια κύριε Παναγωσίος.
0: Να είσαι καλά κομμάρα σε κράτη.
1: Γιατί τι είναι σε όλους.
0: Σε χαιρετώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
3: Γεια σας παιδιά μου.
0: Ποιος?
3: Ο Ανδρέας ρε φίλε.
0: Ο Ανδρέας.
3: Άλλο.
0: Ο Ανδρέας.
3: Ευχαριστώ.
0: Επέμω ρε κουμπάρε Ανδρέα δε μεσός που το τριμίκλινι ξέρω εγώ που το κολώσει μπόθε.
3: Ωραία κύριε που τον ύψω.
0: Μάλιστα κύριε. Τον όμορφο τον ύψω να σωστό.
3: Όμορφο ρε τι. Ένα όμορφο.
0: Ένα όμορφο ρε. Ένα έχουμε μέρη που είναι
3: όμορφο. Ένα έτσι όμορφο ρε. Όμορφο κύριε.
0: Μια χαρά.
3: Κύριε άσου εγώ επειδή είμαστε στο δρόμο και πάμε γήπεδο.
0: Ναι.
3: Κοσία.
0: Ναι.
3: Έχει κάποιον
0: ατύχημα
3: περιοχή,
0: αγαπάρ, τίποτα ακούσε. Ναι, φίλε, ναι, έχει η ώρα πολύ, είναι από πέρα χωρίων προς Λάρνακα το μεγάλο το πρόβλημα. Νομίζω από Νεμεσόν είναι εντάξει.
3: Οκ.
0: Ναι, από Νεμεσόν είναι εντάξει, αλλά προσεκτικά έτσι άλλο, ρε, Ανδρέα μου.
3: Εντάξει, ρε, φίλε, ελπίζουμε τα καλύτερα, εγώ ξέρω.
0: Αν πάτε και παράταση και δεν είναι και πρόβλημα όμως, ναι.
3: Παράδοση
0: είναι πρόβλημα, πέναρτη να είναι και να δέρει ομόνια, δεν πειράζει ρε κουμπάρε, εντάξει. Για να συνηθίσετε την ώρα στο Europa, μπορεί να συνεχίσει η κατάσταση παρακάτω.
3: Εμάθαμε ρε φίλε,
0: Να στην καλά, καλές επιτυχίες φίλε μου Ανδρέα.
3: Να σε καλά, πάει.
0: Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Ανδρέα μου.
0: Ποιος?
4: Μαύρος Πάστηρας από τα βουνά.
0: Καλησπέρα Ανδρέα μου είπες μου ή είπες έτσι του...
4: Sorry, καλησπέρα είπα.
0: Α, καλησπέρα και στον Ανδρέα με το καλησπέρα ρε κουμπάρε οδηγά ο άνθρωπος.
4: Και σε εκείνον καλησπέρα
0: και προσέχει. Και όλον τον κόσμο που οδηγά τώρα προσεκτικά.
4: Θα είναι προσεκτική.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς στα βουνά είμαστε προσεκτικοί πάντως.
0: Και στα λαγκάδια, μαύρη νύχτα στα βουνά και μαύρη στα λαγκάδια.
4: Προσέχουμε και από πισκαγιές τα πάντα.
0: Κανονίζεις τα έσοχη πάνω ψηλά.
4: Να στήσω και ένα παρατηρητήριο ρε φίλε.
0: Όχι ρε. Να πιάσει και διόπτρα που είχαμε την νύχτα, διόπτρα νυχτός που είχαμε στο στρατό.
4: Α, μπράβο.
0: Να έρθει στην κατάσταση.
4: Έχω άσε
0: πολύ. Μπράβο, είναι ακατάχρωτα.
4: Εγώ ρασάτη, για δύο και μόνο.
0: Μάλιστα.
4: Καταρχάς, στέλνια μου θέλω να ευχηθώ στην Ομόνια και στην Πάφον και σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα.
4: Νίκες απόψε να περάσουν. Το σκορ το προβλέπω 2-0 και 2-0.
0: 2-0 και 2-0. Μάλιστα, κύριε.
4: Καθαρά θέμα.
0: Καθαρά και εξάστερα. Μάλιστα.
4: Έγινε, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά, καλά, παιδάσπαστα που να χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλά, ρε αδερφέ σου. Δεν κάνει πως σηκωνούμαστε το πρωί, πως σώνουμε να σηκωστούμε που την κούραση και που τη δουλειά είναι καλομάθαμε στο καθίδι. Εν να μας αγγέλει τσούλη νύχτα μες στο γήπεδο απόψε.
0: Τάσαρα, ξέρεις ότι που την ημέρα μου μας απειλήσεις με τον Μπαρατσόρη στην πιλότητα αν πιέσαι κάτι και οι ακροατές διερωτούνται για ακροάτρες αν πιέσαι και κάνεις που δούντα σε μια αρέα πιλότητα και ιστορίες.
5: Φίλε,
0: κάμουν να προπονήσει, ρε φίλε. Φίλε, εγώ άσου, ποτέ, όχι προπονήσει να κάνει, με το Σοκράτη να βουράς καθημερινά, σου πένα, αλήθεια, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Ξαναλέω σου, αν ήσουν ομάδα στην Αγγλία, θα ήσουν μεταξύ της Norwich και Southampton, πας στην πιλότητα.
5: Ρε είπα σου 100.000 φορές, μην σου ζεις τα μόσκια σου πρωτού καβαλιγέψη και αντούπαλες.
0: Παράτσε άκου τον Τασάρα. Παράτσε άκου τον Τασάρα.
5: Να σε βάλω διαιτητή και να τον ευκάλαμε.
0: Και μην μου ξαναπείς παράτσε, δηλώνω το δημοσίως, ακούει μας κάποιες χιλιάδες κόμμα. Μην μου ξαναπείς να λυπηθούμε στην πιλότητα. Τέλος.
5: Μα πρέπει να λυπηθούμε εμένα.
0: Τέλος. Η ισοπαίδωση θα είναι η απάντηση. Μάλιστα.
5: Ένα πάμε μάπα με πέρκει μόνο με παράταση όπως
0: θα. Καλά ρε, αν δεν είναι 0-2-1 και πάει παράταση και προκριθεί ομόνια στην παράταση. Αν όσο μην παίξετε παράταση να παίξουμε αύριο δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Όχι ρε φίλοι μου, αλλά καλύτερα είμαι άρτη με λεσσα κόλλιο να πιστεύω να κοιμηθούμε ρε.
0: Ποιος εμπόχασε προχθές και τρεις ευκαιρίες.
5: Οπότε νόρ.
0: Μάλιστα, πόψε μόνο να πάρει κόλλιο να είναι ο ήρωας, ε ναι.
5: Ε φίλε, ο Αγγέκρινο κανένα. Γεμάλλον,
0: εγώ επειδή άκουσε πολλά, άκουσε ο άνθρωπος, εντάξει, άκουσε πολλά, αλλά απόψε να πάρει γκολ, με έναν ίσχυση.
5: Να πάρει γκολ, α.
0: Ναι, βέβαια.
5: Να μου την πρόβλεψε, να μου χαρίσεις υπόψη, αν την παράταση, δηλαδή.
0: Θωρώ το ένα, ξέρω, θωρώ το ένα 0-2-1 και μπορεί στην παράταση να προχωρηθεί ομόνια. Έτσι το θωρώ.
5: Εγώ νομίζω να αντέγει, να πολλά πιο πληρώ, δεν είναι.
0: Οκ.
5: Να φύγει ένα κολλήρο, απέζουμε.
0: Προσεκτικά μόνο στο γήπεδο.
5: Οκ.
0: Χαιρετώ, Σάρα. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
6: Άγγελ Μητσορό, μόνο η Αγγλίβε.
0: Μάλιστα κύριε, ο άνθρωπος μου.
6: Εγώ
0: μπαρε, όσοι μας απειλήσαν ως τώρα και όσοι μας έκαναν προγνωστικά και όσοι μας είπασαν για πιλότητες και οφτά και ιστορίες, ισοπεδώσαμε τους, ναι.
6: Όχι μόνο για με.
0: Να.
6: Τέσσερα η Ρώμα, τέσσερα η Ρεάλ.
0: Μάλιστα.
6: Τέσσερα η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
6: Τέσσερα η ομόνια απόψε, ρε σε λάδε.
0: Φίλε, είπα, την ΑΕΚ ερώτησε με ο φίλο μου 93, είπα του 3-0-3-1, ήμουν μακριά.
6: Άρα τι μου έκρατε φίλε, και παίξτε συνέβη που ήταν καλή, ήταν καλή.
0: Τι μάνα. Ρώμα είπα τους 4-0-4-1. Μάλιστα.
6: Φίλε μου και
0: τι ομονιά κάνει είπα την 1-0-2-1 και να πάει παράταση και να προκριθεί. Είμαι μακριά.
6: Εγώ λέω 3-0.
0: Παρκέτε την παράταση ο Μαγκυρέκο Πέτσι. Παρκέτε την παράταση. Ο Φίλιππος είναι μέμπρη που λέω σου.
6: Όχι, είμαι Γασιμπίου.
0: Γιατί ο Φίλιππος που είναι.
6: Δεν ξέρω, στήχα
0: την λίγα. Αφού είσαι μισή ώρα από και λέει μου είμαι καθοδό για ο Γασιμπίλαρη.
6: Εντάξει, μπορεί να σκοράσει για τρίλο λόγια.
0: Μάρα μου τώρα, το Φίλιππο μας.
6: Ένα τον ευρώ.
0: Για λεπτό, να μας στάσει, α.
6: Ναι.
0: Οκ.
6: Έχει 8 στο Μητσερόνα.
0: Οκ.
6: Να κανονιστούμε.
0: Τελεία.
6: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
7: Παύλος Καρμιώτης της Ομόνια.
0: Παύλος Καρμιώτης της Ομόνια. Πού είσαι ρε Παύλα, ρε, στον δρόμο?
7: Φεύγω τώρα που είχε μαζόγια να πάμε στη μάπα.
0: Φεύγεις που είχε μαζόγια να πάμε στη μάπα. Όσο για να προλάβεις, μπορεί να σφυρίσει ο διαιτητής.
7: Α, η ώρα 7 να μας είναι
0: και κάτω. Ναι, έχει κίνηση, να έχει κίνηση, ώρα 9. Με βιάζεσαι μόνο.
7: Εντάξει.
0: Μόνος σου μπορεί και σε χρειάζεσαι με παρέα. Να σε καλά ρε Παύλα, καλήν καλόν ερχομόν και καλόν πιεμόν, κυρίως. Μάλιστα, φορμαρισμένοι φίλοι μας. Ο Σταλατάρχης είναι να πάει, είπε, ο Σταλατάρχης είναι μεταξύ, η έννοια του ξέρει ποια μόνη. Πάτρα, μπάρει μου από Σταύρου. Αν περάσει με καλόν πόψε, μόνη, αν του πιέθηκε 200-300.
2: Καλά, δικαιούται.
0: Ναι. Και 100 του Δημήτρη στην απάντηση την Δευτέρα, Αντρίτη, ΣΕΚΑ, 300-400. Και κάτι και από το Κασιμπή και αύριο στο Πόντο Βόστορες Αρφαμέγα και Σούπα μου πες ναι, μια νημέρα 1500 άρεντον την εβδομάδα.
2: Νομίζω να πάω και εγώ με ο Τσούπαρο.
0: Ποιο είναι βοηθός του. Αλλά από το πια εμπούλιο και 2000 Ρώσος και πέσαν το 50 ευρώ πριν τα καθαρίστρια. Είπε χαλαρίν, δεν είσαι κομπελούας. Επιάθηκε 2000, μέτρησαν τα πέσαν μου 50 ευρώ και πιάνε τα καθαρίστρια. Για ιστρία και γίνεται αυτό για να κάνει 50 ευρώ. Καλησπέρα. Εδώ κάνει πας είναι ευρυγό. Έμοιρας. Μακάρι αν καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, σου που είναι τώρα. Κάποιος τον εθίμωσε για να μένει πιο, να μένει πιο. Ή εν υπηρεγραμμή ή για να γίνει 6.000 το ποιο να μας πει καλησπέρα. Κάποιοι τον ενευριάσασαι. Πάει στοίχημα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Βεντετίδης.
8: Να που γίνεται.
0: Δοξάζομαι τον Θεό από πρωιά μέχρι νυχτός κύριε Βεντετίδη.
8: Άμα μιλάς για πιλότητα θα σε παρακαλέσω να μιλάς ονομαστικά.
0: Για ποιο.
8: Για πιλότητα μου λαλείς ότι είπες στους πολλούς μα αν είστε κανένας.
0: Όχι, δεν είπα κανένα, Γιόντα Σάρα μου είπα, όχι για σένα. Γιόντα Σάρα, ρε, που κάνει προετοιμασία για μου, επί εμμαθιάτην, επί εμπληθροδόνταν, επί εμπούρισε στα βουνά, έκαμε νέπια, ό,τι και να κάνει και μας στο κράτη να πάει η όκα μου, θα είναι όπως η Σαουθάπτο και την Νόριτζ στην Αγγλία. Είναι μόνο να κάνει, να κάνει την Άλφρον Ξαν Σίτι.
8: Η προετοιμασία της πιλότητας είναι το τρέξιμο.
0: Η αφού είπε να κάνει προετοιμασία κάπου, να κάνει που δουν τα σεμινάρια, είναι μόνο να κάνει.
8: Ό,τι θέλεις κάνω, αν
0: μάθετε
8: το χαρτί
0: μπέ
8: του,
0: ό,τι θέλεις κάνω, είναι καταλάβει τίποτα. Α, μοντάς άρα μας. Άρα, εσύ. Να δεις πού τηλεόραση.
8: Εγώ είμαι Γιάνγκωμα, δεν ήρθαν.
0: Άρα.
8: Δεν ήρθαν, δεν να κάτσουμε στο μεζέ μας, την πυρούα μας, την τσακρή μας.
0: Άρα.
8: Και να μην το μας κόπιασε.
0: Όχι ρε φίλε, πώς θα κοπιάσω. Ένα φίλο τώρα γιατί να κάνω εσά δουλέψω με Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα. Να πάω να το δω διαφορετικά.
8: Να
0: σας
8: αντικαταστήσω σήμερα.
0: Βέβαια. Είμαι και ο πλάνο του Θεού, ναι.
8: Ναι. Να το διάκουσα το πράγμα, να το είπε το πολύ γοσπί, ο Λεωνίδος και στο πέ. Και να σου πω τώρα κόπια σε νομάν, και ας είναι χωρίς
0: τους. Όχι ρε, έχω τις υποχρεώσεις.
8: Ο Στεφανός.
0: Ναι.
8: Στεφανέ, είσαι σιγά, δεν ήταν που κάμενε ψ.
0: Έφαγε ένα άλλο τέσσερα ψ, ο Στεφανός.
8: Μα μια φορά για το ήταν πέντε, αλλά...
0: Όχι, τέσσερα, καλοχώνευτα, καλοχώνευτα.
8: Ναι, ήταν πέντε, κάμε το πέντε, άλλο λέει...
0: Για που είπαμε τέσσερα να βάλουμε.
8: Α, τέσσερα.
0: Τέσσερα στην Ιταλία, τέσσερα στην Ισπανία και προχωρούμε.
8: Μα δεν τον ακούω, Στεφανέ, δεν τα χώνευσε κόμμα.
2: Όχι, δεν είσαι σε νιά.
0: Δεν ας πάω χωρίς να φέρει άλλα τεσσάρα Σαββατοκυριακού.
2: Εξαναείδες μουσαμά.
0: Α.
8: Α, μουσαμά εντάξει, άμα είναι μουσαμά δεν καταλάβει τίποτε.
0: Μουσαμά στρυπημένος όμως καταλάβει.
8: Άλλον κοινό.
0: Α, μάλιστα. Αυτά.
2: Να σε δω στην πιλότα της ένα, να σε δω.
8: Ε, ποιο?
2: Να σε δω στην πιλότα λέω.
8: Ε, ναι, αναμένουμε το τηλεφώνημα.
0: Οκ.
8: Έγινε.
0: Έγινε, Βεντετίδη μου, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος.
0: Καντέμογλου ρε.
9: Εγώ δεν είμαι ευρεαλμένος, είμαι καντέμις εγώ.
0: Όχι, είσαι σκέτον καντέμις. Αξιωματούχος.
9: Μάλιστα. Κύριε Παμοϊσέος, είχαμε μια σύσκεψη στα ανώτερα δόματα του Κόκακη.
0: Ναι.
9: Και δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα για την μη απασχόληση του κύριου Μήτρου.
0: Όχι.
9: Απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται. Είναι τιμωρημένος.
9: Ούτε βία για ρε πιάνω τίποτε.
0: Όχι, είναι τιμωρημένος. Έβγαλε την γλώσσα του περίπατο, είναι τιμωρημένος.
9: Εντάξει. Α, την γλώσσα του έβγαλε την περίπατο.
0: Ναι, ναι.
9: Μάλιστα. Okay. Να ρωτήσω τον κύριο Στεφάνο. Κύριε Στεφάνε, μήπως είσαι με την Arsenal στο αγγλικό πρωταθλήμα?
2: Όχι.
9: Μα ο κύριος Στεφάνος μπορεί να απαντήσει.
0: Μα ο Στεφάνος μπορεί να απαντήσει.
2: Όχι, σου λέω.
9: Α, πρέπει να
0: έχασε και που θα με κάνετε πόκλου.
9: Το λοιπόν 2-0 θα σφάει ο Μονιακήρη σήμερα και θα μιλήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα ησυχάσα λίγο πολύ, έδωσε ούτε να περάσω. Έπνασε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊσέως. Ipswich Town από Λεμεσό.
0: Μάλιστα κύριε Ipswich Town από Λεμεσό.
10: Λοιπόν κύριε Παπαμοϊσέως, όσο πάει το σήμα χάνεται. Άρχεψε, φεύγω από τη Γερμαζόια για να το χάσει πει. Δεν έχετε καθόλου σήμα. Είναι σαν να μιλάτε στο σισονούτια. Δεν ακούεστε καθόλου.
0: Έμπου τη Γερμασόγια εννοεί, ξέρεις, εννοεί από το παραθαλάσσια σιγά σιγά που πιάνει, που έχει ποτέ το... Εντάξει, έχουμε τα θέματα το καλοκαίρι, ναι. Και άμε μόνο για σήμερα, έχουμε κάποια θέματα.
10: Και έτσι και νομίζω απόψε να έχεις και το... Πώς το λες τον αναλυτή, πώς το λέμε τον προπονητή.
0: Μα τον Κυπριανίδη.
10: Όχι, όχι, το Κυριακό, πώς το λέει.
0: Τον Τάσο τον Κυριακού.
10: Τον
0: όχι, αύριο να τον έχω, γιατί 7 παρα 5 να σχολάσω.
10: Α, μάλιστα.
0: Αύριο να με, αύριο να με και την Κυριακή και τη Δευτέρα.
10: Οκ. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες καλές επιτυχίες.
0: Να έρθεις καλά για να πάει πίσω καλά.
10: Και ιδιαίτερα για την ΑΕΚΑΡΑ.
0: Μάλιστα.
10: Έγινε και
0: να πάμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Εντάξει, είπα πεντατούντα πράγματα. Ευχαριστώ 2-18, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιον 4-42, ναι, προηγούμενος είπατε ευχαριστώ, να είσαι καλά. 305 μου, αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι, τι να κάνω, με. Λοιπόν, 105 είπαμε για τον προηγούμενος. Για τον μπάσκετ, τα δώρα τα είπαμε. Να δώσουμε άλλο 5 σήμερα εισιτήρια για το τουρνουά στο Ελευθερία Ολυμπιακός Πυρός Αρίς Θεσσαλονίκης. Μακάμι Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας συμμετέχουν. Για τις ταβέρνες μας, τις όμορφες, τις περιποιημένες τέλος μηνός, αρχές του μηνός, έτσι όπως θέλετε, ή κερδίσετε όχι, να γίνει έξτρα κλήρωση. Απάντηση στον αδερφό του Δημήτρη Λακατάμιαν, 4-5 άτομα. Άγιον Επιφάνειος στον Άγιον Επιφάνειο του Μιχαλιού, 5-6 άτομα. Άλλα 4 άτομα στα γωνιά του Μιχαλιού, την ταβέρνα, στην Πάφο, στα γωνιά. Και άλλα 4 άτομα στην ταβέρνα Ζήνο, στη Λάνα Καμπόλα, έχει το πανέρι. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κύριε Στέργιο.
0: Ο Ιάκωβος Απολλωνίστας, ο ταξικής ομέγας.
11: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε όπως την οικονομία μας.
11: Είπα να πω την καλησπέρα μου.
0: Είπατε είμαστε όπως την οικονομία μας, μας συγκόφηκε, μας συγκόφηκε. Μας συγκόφηκε, μάλιστα.
11: Το λοιπόν, να ευχηθούμε στις κυπριακές ομάδες καλές επιτυχίες.
0: Μάλιστα.
11: Στους Ομονιάδες και τους Παφίδες να περάσουν.
0: Μάλιστα.
11: Θέλουμε βαθμούς για να μείνουμε ψηλά για μες 5 ομάδες. Να παραμείνουμε.
0: Μάλιστα.
11: Το λοιπόν, σήμερα κύριε Στέγιο, περάσαν 15 μέρες. Θυμάσαι πριν 15 μέρες ήταν που κάμα.
0: Να μου κάμες.
11: Το πρόγραμμά μου που ήταν.
0: Τι.
11: Πήρα και ο Μπράζι Γιάννης στην Λαρνάκα.
0: Με
11: το πάτε σφαίρο τώρα.
0: Α, φορμαρισμένο ρε κοπίτσι.
11: Και αυτό είμαι πολύ φορμαρισμένος.
0: Μπραζίλ.
11: Ψυχολογία μου στα ύψη.
0: Οχ, ρε. Ευχάρε και μια φωτογραφία, δείξε μας και εμάς.
11: Ναι, ναι. Είμαι παιχνικιά και ο ταξιδιώτης λέει tips. Το μάθησε, δουλέψαν καλά.
0: Σωστό, σωστό.
11: Το λοιπόν. Άντε, να σας αφήσω κύριε Στέγιο.
0: Να πάω να πιάσεις την Βραζιλία. Κάτω μια φωτογραφία να ζούμε και εμείς να δούμε σε ποιον επίπεδο να βρίσκονται.
11: Σωστός.
0: Αυτά.
11: Εντάξει κύριε Στέγιο, καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Χριστάκη Σαεκάρες. Έχω ενέργεια σου γιατί θέλει να σου γεράσει. Ξασυνεχίζει ο Μάριος ο Μονιάτης ο Περβολιάρης. Θα βρεθούμε με το φίλο μου Χριστάγεν να γεράσω κουρτουνιά. Λέω μωρέ, από ένα βρεθούμε να πιέγαμε μια μπύρα. Όχι, ο Χριστάγεν κουρτουνιά. Μάλιστα. Να μου καμίσαι καλά.
12: Είμαι καλά εδώ.
0: Πάντα καλά βάζεις. Στην
12: Περιστερώνα.
0: Όχι ρε, επέρασες από χωρκό μου.
12: Όχι, πάω τώρα.
0: Α, πάεις τώρα, αφού σου είπα πού να πάεις. Έμπας.
12: Να πάω, ενάρτω κοντά σε εσύ.
0: Ενά με το Σάββατο.
12: Είμαστε Σάββατο, δεν
0: είμαι πού. Είναι Σάββατο, Σάββατο.
12: Να πάω, καθιά λιμέρα από τα Ιουτήσια, να σε πάει να προσθούν.
0: Εντάξει.
12: Λέπουνε, για η χάρα μου, θέλω να μου πάρει στο τραγούδι ένα, δύο και τρία και δύο στέλα παιδιά.
0: Μα για ο Στέφανο του να το βάλουμε ρε κουμπάρε. Έναν και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, οκ.
12: Και είπα, εσύ ο λάθος, να που είχατε εξεσπεδάρει 3-0-3-1.
0: Εν είπα
12: 3-0-3-1.
0: Ναι, ναι,
12: αφού το λάθος ήταν. Αυτιμήθηκαν σε μόλις, είχατε ξέρει στη διόραση ήταν 2-0. Έτσι προλάβα τα δύο πρόβατες παρά. Τα λόγια του κύριου Στέφιο, τα περάσει τα δεύτερα δύο το βάζει
0: καλά. Μάλιστα.
12: Να
0: πάει
12: καλά,
0: δεν ξέρω,
12: ωραία
0: μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παίξει η ομάδα που πάμε να το δούμε για
12: αρχαία μερικιά μενή
0: υγεία. Να είσαι καλά. Καλή είναι επιστροφή στο σπιτάκι σου, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
13: Ναι, επιτρέπετε να πάρουμε και εμείς, σας παρακαλώ.
0: Άκου το κόκκινο αντρένο, ρε. Άκου το κόκκινο αντρένο, να κάνει πιο χιουμοράκι, ρε, το κόκκινο αντρένο, ρε.
13: Ε, γίνεται, κύριε Στέγιο.
0: Γίνεται, καλό, γίνεται, ρε, είσαι για σου πλάσμα του Θεού, ρε, είσαι από παιδί, ρε.
13: Γιο μου, καντόφλης, πού είμαι τώρα.
0: Πού είμαι, πάει στη Γασιμπή.
13: Όχι, ρε, Γασιμπή, δεν μου γυρεύω εγώ, αθάνατο.
0: Είσαι στο φυρικό της Αλκάρας.
13: Α, όχι, πήγα εχθές. Μιλάτε τώρα με 2-1.
0: Αρκεί αθάνατη.
13: Ναι, έδεξα από το χορκό σου τώρα.
0: Πού επίγες?
13: Έδεξα από την Αστρομυρίτη.
0: Μα τώρα?
13: Η ώρα 11-12 περίπου.
0: Μα πού πάεις?
13: Αν πέρας, ο δρόμος έρχεται πάνω, τον δωράω το πάω και στρίφουμε αριστερά για τους... Δεν σκούμαστε πάνω. Πού είναι τα χορκό, ναι.
0: Μα ποτάμι κουτραφά μου πάει ρε κουμπάρε.
13: Έδεξα, μπράβο.
0: Επίσης Κυρκού, Παναγιάννου Κυρκού.
13: Είμαι καλό Παναγιώτη τώρα.
0: Α, είσαι καλό Παναγιώτη τώρα.
13: Καλό, κάνουμε στην περάντα και ακούω σε.
0: Α, είσαι καλό Παναγιώτη, μάλιστα.
13: Την αγώ Παναγιώτη, μα πανιρό 8.
0: Ήμουν το 15 στο κυπάνο, το τρίμερ.
13: Μα πού να πρέπει να φύγουμε, δε χάρηκες.
0: Άτσι. Ποια με δουλειά ήταν να κάνω, ρε κοχυλοντρενό.
13: Θα το κοιτάξω να είμαι πάνω. Είμαι πάνω ως την Δευτέρα.
0: Μάνα μου τώρα. Μάνα μου τώρα. Να σε καλά ρε. Να σε καλά, πέρα σε καλά. Για καλή δροσιά και πάνω. Να πιάω και νερά.
13: Όχι, να κομπηρούα στην πέρα. Είστε κιό. Ήταν πειρά να κατώ.
0: Ναι.
13: Ναι, ναι. Τώρα δροσιάζει. Τώρα θέτει το ίδιος. Θέτει το...
0: Όχο ρε. Να βγεις πάνω από και μπήρα στο γιάμπου το αραβατόριο. Ήταν πολλά στο ασανσέρ. Και αμέ, οχο. Μια χαρά δροσιά βουνά και τα άστρα.
13: Να πάω πάνω στον καφενέ τώρα.
0: Άντε, πιένε για μένα, πιείς και εμπειρά σου.
13: Να σου σε και μου, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και Στέλιο.
0: Καλώ στο φίλο μου.
14: Τι γάλλεις και Στέλιο, η Ομόνια παίζει σήμερα. Εγώ πηγαίναμε με τους φίλους μου, εγώ, με τον παπά, με τον Χρήστο, τον παπά, τον Χρυσέ, τον Χρυσέ. Να πάμε γασιπί για να δούμε τη Ομόνια.
0: Πώς θα έρθετε σήμερα, πέμω να δούμε.
14: Είχε καιρό να μιλήσουμε για αυτό. Να σου πω, ναι. Να σου πω ποιος νίκησε το πρωτάθλημα όλη της Ευρώπης. Το πρωτάθλημα νίκησε η Ομόνια. Το Champions League νίκησε ο PSG πάλι. Το Conference League η Crystal Palace. Το Europa League, η Aston Villa, το Super Cup, το Super Cup, η PSG πάλι και μετά, 3 Σεπτεμβρίου, Ομόνια αντίο Πάφος και Πάφος το κύπελο.
0: Μάλιστα κύριε. Είναι φίλον έχω εγώ ρε, ξέρετε όλα ρε.
14: Ναι, ξέρουμε. Και το παγκόσμιο κύπελο η Ισπανία.
0: Είσαι λεβεντόπεδο. Αγαπάς με όμως λίγο ή πολλά.
14: Γιατί πολλά.
0: Πολλά. Φίλο μου. Άρα μου το. Πότε να τις κάτω στο στούντιο.
14: Ου λέω να νικήσει η Ομόνια 2-1. Γιατί μπορεί η Ομόνια να φάει ένα μπολ. Γιατί τι άλλες που έπαιζαμε Ομόνια αντί ο Καριά και φάγαμε ένα κοτσινή κάστα.
0: Ναι. Ω υπόψη να κερδίσει ο Μπέρε να προκριθεί. Και το επόμενο που έχουμε να παίξει στο Γασιμπή να τη σπουδάμε να πάμε στο Γασιμπή. Εντάξει.
14: Εντάξει.
0: Αγαπώ σε.
14: Και εγώ.
0: Να σε καλά αγαπούλα μου. Φίλος μου. Bye. Επόμενος καλησπέρα.
15: Έλα κύριε Παναγουσίος.
0: Για να έχεις Παντελή ρε κοπέλια. Μάλιστα.
15: Πέτου τσάπο είναι θέλει ανόρθωση. Κανιά μα δεν θα πάει για πέπιτσα για νόστοψη.
0: Μάλιστα κύριε.
15: Μες στην τράπεζα δεν έκαμε μας περήφανο οι τούτοι ομάδες.
0: Τώρα να μαζέρετε την Κυριακή ρε κουμπαρέ.
15: Τι κύριο κουμπα που να πέτσι μας παρφυλέ μου.
0: Ρε την Κυριακή θέλετε να μαζέρετε πάλι.
15: Να πάμε να πιούμε διπλό.
0: Να πια διπλό. Μάλιστα.
15: Και διπλό μετά από όλο. Ναι και διπλό μετά από
0: μάλιστα. Εντάξει. Και άλλα.
15: Και να είμαστε ήσυχοι στη διακοπή.
0: Εντάξει, για να γεμάσαι καλά, λεβέντη μου.
15: Εμείς πέντε χωρίς να έχουν πάντλου.
0: Κάνω εις τις δουλειές σου για να μιλήσουμε που Δευτέρας.
15: Bye-bye, λεβέντη.
0: Bye-bye. Θες διάλειμμα? Άτε, και επιστρέφουμε.
16: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
19: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη στο σελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
20: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
21: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η ώρα είναι 6:30.
22: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
23: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
24: Imagine
25: John Lennon.
24: Imagine άσπρο.
25: John Lennon με άσπρα.
24: Imagine βελούδο.
25: John Lennon με βελούδο.
24: Καλά, είσαι χαμένος.
25: Εσύ είπες Imagine.
24: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
25: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
24: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
20: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
26: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας.

0: δωματίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφανέ. Εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sport στους 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σιτά και την Πίτσα Παπαντζόρς. Δώσαμε άλλα 5 ονόματα πάνω για τον μπάσκετ. Για τις ταβέρνες είπαμε στέλνετε μέχρι Δευτέραν Τρίτη. Να δούμε και τα προγνωστικά να μπορούν να γίνουν και να ανακοινώσουμε τους νικητές που να πάτε να όμορφα περιποιημένα. Δηλαδή, ξεπρέξεις κάτι.
1: Τι.
0: Εν το πρόσεξες τώρα, εν το πιάσεις.
2: Τι πράγμα.
0: Και πρέπει να πιάσεις. Για πρώτη φορά στην ένδοξη ιστορία του ταξιγής ο Ιάκωβος Απολλωνίστας, που τον ενθουσιασμό του μπορεί να πιάει τις Βραζιλιάνες.
2: Ενεζήτησε ένα τραγούδι. Του είναι κακά, αφού είπεν το, αφού κατάλαβα το, αφού λέει είμαι busy.
0: Εμπίση. Ανυπομονή να πιάσει Βραζιλιάνε. Α κάνει το γράμμα να δούμε ποιο είναι του Βραζιλιάνε.
2: Μια τσίπε Βραζιλία. Ο Ροναλτίνιο ξέρει ότι έρχεται Ελλάδα.
0: Ο Ροναλτίνιο για μένα ήταν ο μεγαλύτερο γητευτή τη μπάλα παγκοσμίω.
2: Η αλήθεια είναι, ναι.
0: Εντάξει. Άρχισε να μαλώνω η άλλη να μου ήταν. Τη μα πάμπο ξέρω ο Ροναλτίνιο δεν έρχεσαι κανένα. Το κορυφαίο δίδυμο για μένα παγκοσμίω ήταν Ροναλτίνιο Ροναλτο φαινόμενο.
2: Ροναλτίνιο, να μείνω και
0: δίδυμο, λέω. Δεκάρι, να πούμε με εννιάρι, αυτό εννοώ.
2: Ναι, α, εντάξει.
0: Και υπήρξα συμπαίκτη.
2: Να το δεχτώ. Να το δεχτώ.
0: Μάλιστα. Αυτά. Πάμε σε κόσμο.
2: Ναι, ο Ροναλτίνιο έρχεται στην Ελλάδα για τη συναυλία του φίλου του, του Ρέμου.
0: Να έρθει, ρε κομμάτι.
2: Κολλητή.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέλτη.
0: Ποιο κύριο.
3: Όταν δεν βλέπα το Ροναλτίνιο, μου θυμίζει τα νιάτα μου.
0: Μα ποιον μοίρα.
3: Ακή Σάμπουελ.
0: Μπάρτον και ο Νάκη να πουέλ με στους εξέχοντες χιουμορίστες πανελληνίως, όχι πανκυπρίως. Εθώρεν τον Ροναλτίνιο και θύμιζεν τα μοιάτα του.
3: Τα μοιάτα μου, φίλε μου, μάλιστα.
0: Τώρα που πας είναι, τώρα που πας είναι, ναι.
3: Όχι πας είναι, να μην τσίπρα.
0: Όχι ο Ροναλτίνιο, έβαλε κάτι τι.
3: Ο Ροναλτίνιο, μάλιστα.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
3: Λοιπόν,
0: προχωρούμε.
3: Μια χαρά
0: μου βγάλει. Ναι, ναι.
3: Μια φόρμα.
0: Μια του ύψους, μια του βάθους.
3: Καλά, εντάξει. Καλά, κύριε μου.
0: Χαίρετο.
3: Right, right.
0: Είναι τάμα να του βάλεις του κυρίου. Ο φίλος μου παράντης τι θέλει, θέλει μπάσκετ, μάλιστα. Ο 411, ο Μάρκος καλησπερίζει. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Μάρκο. Θεόδωρος. Καλησπέρα, καλησπέρα Θεόδωρα. Μέρα μου δεν με τα καλησπέρα τους και λοιπά. Προσεκτικά στους δρόμους είπαμε. Τι ώρα μπέζει ο... 8 η ώρα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εννοείται και ο Μόνια και η Πάφος. 8 η ώρα. Οκ, okay, αυτά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο κυρία. Να δούμε τι γίνεται για να βάλεις το τραγουδάκι του ταξιγίδι. Ο λεωφορειακής μην ήταν που κάνει τώρα. Στήρι μήνυμα να Μιχαλιός ο λεωφορειακής. Ο 009. Πάμε 009, 007, πανέτοιμος εν τω μεταξύ για τη συνάντηση είναι στη Λάρνακα. Εντάξει, να θέλουμε και από την δική σου τη στήριξη, εννοείται.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, να εξηγηθείτε με τον Μιχαλιό. Να θυμίσω είναι η τρίτη σύναξη ακροατών της εκπομπής Δώσε Πάσα. Μετά τις δύο πετυχημένες σε Λακατάμια στην απάντηση και στη Γεωργία, στη Χειροκυρία για Λευκοσία και Λεμεσό. Επειδή έδωσε κάποιο, ευραβεύσαμε στη Λευκοσία. Παιχταράδες, τρεις από εις άριθμες ομάδες της Λευκοσίας. Μάλιστα. Σωτήριν Καϊάφαν, αρχισκόρερ όλων των εποχών, προφίλο μου τον Κανονιέρη, Νίκο Παντζαρά, εμβληματικών αρχηγών από ΕΛ, Φιρτάδος και Μανίκον Ευθυμιάδη, Άσον του Ολυμπιακού, δύο φορές πρώτος σκόρερ και λοιπά. Βαρετή, ναι, φίλος. Και στη Λεμεσόν, από ΑΕΛ, τον Κόλα και τον Αντρέα τον Κωνσταντίνου, τεράστιος, από όλων τον Γιαννά και τον Γιαγκουδάκη, σημαία, και Άριν τον Μάριο Ντοτσίνκη και τον κύριο Μιχαλίδη που ήταν προπονητής όλων των ομάδων. Και στη Λάρνακα θα βραβεύσουμε από ΕΠΑ, πεζοπορικών, Αλκή, ΑΕΚ και έναν παράγοντα. Και μετά ελεύθερη να μόχωστον και ΠΑΦΟ. Αγαλύψε μαν Κυπρίος. Ναι, στο πρόσωπο των τιμωμένων τιμούνται συμπαίκτες τους και τα επιτέγματα που είχαν οι ομάδες. Αυτά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Αυτός μου αγαπημένη.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου, το φίλο μου. Ρε, είχα τη συναφορά σου προχτές.
4: Μα πού?
0: Αφού είπα στο ράδιο να χάθηκε η πάφος μου αγαπημένη και πεθύμισα το.
4: Είναι τσάτσι σε ένα δάκουσο.
0: Όχι να φάμε ψάρι, τώρα, να κάνουμε μπογιό με αυτόν, τελικά ούτε εγώ καλά του ψαρκού θα τα φάμε.
4: Τίποτε,
0: δεν κάνουμε για τίποτε. Τίποτε, όλα, τίποτε. Να μου γίνεται.
4: Οδεύουμε προτεβεσόν.
0: Καλή επιτυχία. Θα θυμίσουμε από μας. 3-0-3-1, κανονίστε τα.
4: Είμαι και αμέσως εγώ.
0: Α, κανονίστε τα με την φίλη μου, την Κυριακή και τους λοιπούς φίλους παφίτες.
4: Έπρεπε που το προηγούμενο να ανεξιάτα τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ο προηγούμενο παιχνίδι έπρεπε και η Ομόνοια να κάνει το διπλό της, εφάνηκε να τυχεί, εντάξει. Αλλά απόψε ο παίχτης που έχασαν ευκαιρία θα βάλει κόλποψη. Αν τα θυμηθείς. Αυτά.
4: Και οι δύο ομάδες μας θα δέρμουν.
0: Άτε, μαγάρι.
4: Άτε, να είσαι καλά.
0: Καλό δρόμο και καλή επιστροφή να σε όλους σας. Προσεκτικά.
4: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ κάτι τίποτε, κύριε Στέφανε, παρατηράς τίποτε.
2: Το είδα, αλλά έχω μια άλλη που σε ενδιαφέρει εσένα. Εμέσα.
0: Ναι, εμέσα.
2: Για τη Real.
0: Ότι.
2: Καινούριος κανονισμός για το Champions League.
0: Να μην βάλουμε 4-4.
2: Λοιπόν, η Liverpool δεν μπορεί να κληρωθεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν ως γηπεδούχος της Real Madrid στην ενιαία φάση του Champions League.
0: Ναι.
2: Η UEFA έχει θεσπίσει έναν ειδικό όρο για την κλήρωση του 26-27 για το Champions League, ότι απαγορεύει την επανάληψη του ίδιου ζευγαριού για τρίτη διαδοχική σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Έχω το υπόψη.
0: Άρα
2: σου.
0: Άρα γλιτώσετε.
2: Εγώ είναι.
0: Έλος πάντων.
2: Ναι, και η άλλη είδηση, η UEFA πάει ποινικά εναντίον της FIFA και η άλλη είδηση, η UEFA πάει ποινικά εναντίον της FIFA και του Προέδρου της.

0: Ας, να σου πέντα με να βάλει τώρα εγώ μαρέ.
1: Βάλ μου κάτι που
0: έτσι που, σημαίνει... που είναι το ξαναβάλαμε εννοείς.
1: Α, ναι, σίγουρα. Ναι, να μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά κάτι που να έχει ενέργεια για τους οπαδούς μας που πάσε στα γήπεδα.
0: Φίλε, σου πει την αλήθεια, να μου θέλω. Επιθύμησα Ινταλάρα ή Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ποιο μου τους και να βάλεις.
1: Επειδή μίλησα για ενέργεια, προτιμώ τον Παπακοσταντίνου.
0: Για την ενέργεια. Να βάλεις το... Περίμενε να σου πει να βάλεις. Να βάλεις το... Ποιο να βάλει ρε κομμάρι. Α! Το της Φεντόνα.
1: Ωραίο.
0: Αρέσκει μου. Σου δίνω τη Σφεντόνα. Μάλιστα.
1: Πολλά ωραία τραγούδια.
0: Σύρτο πάνω.

0: Κορυδί, ωραίος, ωραίος. Μέσα ο Κουλυμπαλί, όπως είπαμε που η ώρα 4.30 τόση σύνορα το είπαμε που μας ερωτήσαν κάποιοι λαρούσαν είναι στο αεροδρόμιο, κάποιοι λαρούσαν επί εμποχή, επί εμποδά ιστορία, τα είπα τους. Άκουε στην άποψη μου, ναι, έγινε έβλογο τα γένια μου λένε την ώρα. Διαβάζουν, κάνουν, πιάνουν, άτε, να ρίχνουμε εμείς απορίες. Μέσα και ο Κουλυμπαλί και ο Παναγιώτης και ο Μπάκοβιτς και ο Τάνκοβιτς και ο Μάρης και ο Παναγιώτης ο Ανδρέου και ο Μοντνόρ και ο Βάντρο. Μια χαρά ξεκινούν για την Ομονία. Αυτό. Έτοιμη. Κάθε επιτυχία στους πράσινους. Εννοείται.
1: Παρελθόντος μέσα ο Καμίνσκι, έξω ο Ζόχο.
0: Ναι.
1: Ο Ζόχο επίσης μπορεί να πάει μάλλον στην Ομονία 29.
0: Ναι, έτσι είναι οι πληροφορίες και λοιπά. Τι θα να σου πω. Άρα η 11η της Ομόνιας μια χαρά. Για πάφω να δω ένα λεπτό, γιατί έχει ένα ιδιαίτερα πρόβλημα. Όχι. Ο Μπρούνο, ναι. Όχι, ένιχε εκπλήξεις. Όχι. Και ο Γκορτάρ και ο Νικόλας Ιωάννου. Και ο Μπρούνο μέσα, εντάξει, και ο Πέμπε και ο Λελέ, μάλιστα. Ένα και ούτε σαν πει το εκπλήξεις, μάλιστα. Λοιπόν, 8-2 τα παιχνίδια, να παραδώσουμε σκητάλη για απόψε. Συλλέον Αρτιοπόλης, να έχουμε και τους χορηγούς τους δικούς μας, να σου ευχαριστούμε και τους χορηγούς τους για τη μεταδόση να τους βάλεις κυρία Στέφανε. Έχεις τις διαφημίσεις σου για να έχεις χρόνο μετά, ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόγουνς. Να ευχαριστήσουμε τον Μάγκαν των χορηγών του ειδικού ενθέτου Ρέτρο. Επαναρχίζουμε, επανεκκινούμε τρίτη με το καλό πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου με το νούμερο 360. Ευχαριστήσουμε τους δωροθέτες, φυρτάδους και φυρτάδες. Εδώσαμε ακόμα 5 ονόματα για τον μπάσκετ, για το τουρνουά Νεοφύτος Κανδριώτης 11 με 13 στο Ελευθερία. Ολυμπιακός Πειραιώς Άρης Θεσσαλονίκη, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Είπαμε στις 8 πέραν από Ομόνια και Πάφο παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Όπου και αν είσαι αγοντάς, ναι. Να υπάρχει και αλλαγή φορές και στην κονσολαρχία. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, κάθε επιτυχία στις ομάδες μας. Τα λέμε με το καλό αύριο, εκπομπή το σε πάσα. Έχουμε ξεκίνημα και προαθήματος αύριο και να έχουμε και προπονητική απόψη να αποτάσσω τον Κυριακό και πολλά. Να δείτε τα παιχνίδια απόψη, να τα σχολιάσουμε ένα πιο στο ξεκίνημα της εκπομπής στο Σεπάσα και να κάνουμε για αναφορά για το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά αύριο βράδυ, κύριε Στέφανε. Να είσαι μαζί μου αύριο, ναι. Χαιρετούμε. Όχι. Και πότε να είσαι. Κυριακή Δευτέρα. Οκ. Εντάξει.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
0: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα. Και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 8, Ομόνια Σεντρούιτεν. Την ίδια ώρα για τα προκριματικά του Conference League, Brand Pauk, Χράντετς Κράλοβ, Παναθηναϊκός και Πάφος Δυνάμο City. Στις 9 για τα προκριματικά του Europa League, ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια Σοφή.
4: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το ΓΑΣΥΠΗ με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Super Sport 104.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ναι, η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει εδώ στον Super Sport 104, στο μικρόφωνο Βολίος Αλεξάνδρου, στην ροή του Χωτάσος ο Μιχαηλίδης. Μαζί για τα δύο σημερινά παιχνίδια, επαναληπτικοί αγώνες των play-off σε Europa και Conference League, με δύο εκπροσώπους μας. Στο Europa η Ομόνια υποδέχεται την Σεντ Τρούιντεν, στον επαναληπτικό της ήττας των Πρασίνων με 1-0. Στο Conference League η Πάφος υποδέχεται την Δυναμό Σίτι στον επαναληπτικό του 1-1. Ασφαλώς στόχος και των δύο εκπροσώπων μας είναι η πρόκριση σε Link Phase, σε Europa και Conference League, και αυτό έχει σημασία. Επίσης να πούμε ότι άρχισε πριν από λίγο η κλήρωση για την League Phase του Champions League. Θα σας ενημερώσουμε όταν και θα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι σχετικές ομιλίες. Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα δύο γήπεδα, αρχίζοντας από το Γασιμπή, εκεί όπου η Ομόνια έχει ως στόχο την ανατροπή της ήττας του 1-0 και πρόκριση στο Europa League. Σε αντίθετη περίπτωση, να υπενθυμίσω ότι οι πράσινοι έχουν καμπαρωμένη θέση σε Link Phase του Conference League. Πάμε στο Μάκη τον Νικολάου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Καλησπέρα Μάκη μου.
2: Καλησπέρα πολύ, καλησπέρα στους ακροατές του Super Sport 104. Δεν είναι ακόμα η φέστιο, θα είναι όμως κυριολεκτικά μεταφορικά το Γασιμπή όταν ξεκινήσει το μάτς. Είναι και θερμοκρασία ψηλή, 32 τώρα βαθμοί, μπόλικη υγρασία. Το Τριφύλι με συμπαράσταση 14-15.000 φίλων του θα προσπαθήσει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά την Σεντ Τρούιντεν, η τριαθλήτρια Βελγίου που κέρδισε πριν από μια εβδομάδα άδικα στο φινάλε του αγώνα την Ομόνια, στο πρώτο αγώνα με γκολ Τανικούτσι του αρχηγού του Ιάπωνα στο τελευταίο λεπτό. Έδειξε όμως ότι η Ομόνια έχει τα φόντα να κερδίσει αυτή την ομάδα με το σκορ που ενδείκνυται, για να μπει για τρίτη φορά στην ιστορία της σε όμιλο, αν θέτε, Link Phase Europa League θα είναι. Πρώτη φορά μπήκε δύο φορές σε όμιλο Europa, το έκανε και τρεις φορές σε Conference League, σε όμιλο και Link Phase. Έχτη λοιπόν συνολικά συμμετοχή της Ομόνιας, όπως ποράχει τα πράγματα στα τελευταία 7 χρόνια σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε Europa είτε Conference League. Από την άλλη, οι Βέλγοι που έπαιξαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα και έκαναν νικηφόρο ξεκίνημα, θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν αυτό το αποτέλεσμα. Θα έχουν και 200 περίπου φίλους τους, είναι ήδη συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι σε ένα κομμάτι στο κάτω διάζωμα του νότιου πετάλλου. Σιγά σιγά μαζεύονται και οι φίλοι του Τριφυλιού, που ευελπιστούν ότι και πιστεύουν ότι θα ζήσουν μεγάλες στιγμές στο φινάλε του αγώνα. Η Ομόνια που αντιμετωπίζει αυτή την ομάδα έκτη βελγική σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, βάτρεσε η πρώτη, Άντερλεχτ, Μπρις, Άντβερπ και Γάνδη. Έδωσε 14 αγώνες οι βελγικές ομάδες, έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 10 ήττες. Καμία διαφοροποίηση στην αρχική εντεκάδα του Μπέρκ σε σχέση με τον αγώνα. Η έντεκα κλεχτή του καπιταδοκάρια θα είναι ο Φαπιάνο, ο Ντουβέρ με τον Μπάλκοβετ θα είναι οι ακριμιστοφύλακες, ο Κουλιμπαλί και ο Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας, ο Μάρις με τον Αντρέου μπροστά από, από τους δύο στόπερ, επιτελικός ο Τάνκοβιτς, ακραίοι ο Μοτνόρ και ο Βάντρο και μπροστά ο Διονύ. Έξω είναι ο Άιτινγκ και ο Τουμπάτσο, ενώ στον πάγκο για την ομάδα του Τριφυλιού είναι ο Ουζόχο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο 29 Μαΐου, ο Μιχαήλ, ο Καγκουλής, ο Χατζηγιοβάνης, ο Μαγιαμπέλα, ο Σίμις, ο Κούτσουλος, ο Σάτκα, ο Νεκό, ο Χρήστου, ο Νεοφύτου και ο Κωνσταντινίδης. Δύο αλλαγές έκανε ο προπονητής της Σεντρουίτεν, ο Φρεντερίκ Ντεμέγερ, σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση. Τερματοφύλακας ο Ιάπωνας ο Κοκούμπο. Συνάμυνα από δεξιά στα αριστερά ο Φαρνεσεμαέλ. Ο Τάνι Κούτσι, ο Μουσλίου και ο Πούπε. Στη μεσαία γραμμή αμυντική μέση ο Ισιβατάρη και ο Σισακό. Ο Μερλέν θα έχει ελεύθερο ρόλο, Γάλλος. Ο Σεπαουή με τον Μούγια θα είναι στα άκρα και κορυφή ο Μπάσταρ. Ο Μούγια, Αλβανός από την Τσάμσουσπορ ήρθε, ήταν δανεικός στην τουρκική ομάδα και επέστρεψε. Και ο Βόσνιος, ο Μπάσταρ, ο επιθετικός κορυφής, με 1,5 εκατομμύριο αποκτήθηκε από την Σαραγώσα. Είναι τα δύο νέα πρόσωπα στις θέσεις των Μάτσου Σάβα που είναι στον πάγκο και του Σοέλε, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί για τους φιλοξενούμενους, που σίγουρα σκέφτονται και, και τις καιρικές συνθήκες, είναι ο Λέντφερς, ο Εγκόι, ο Χάτα, ο Γιάνσες, ο Πενασούρ, ο Τυρίκεν, ο Ματσουσάβα, ο Βερχέιντεν, ο Αράκη, ο Ντιούφ και ο Σινκάβα. Γνωστό ότι η ομάδα αυτή την έχουν οι διοκτήτες της είναι οι Ιάπωνες εδώ και 8 περίπου χρόνια και κάνουν πολύ καλή δουλειά, παίρνουν παίχτες, η φιλοσοφία τους από την Ιαπωνία, τους παίρνουν σε αυτή την ομάδα, εξελίσσονται, τους πουλάνε και παίρνουν χρήματα. Ο Πολωνός Ντάμιαν Σιλβέτσακ, 37χρονος από τον Βρότσλαφ, θα διαφύγει τον αγώνα και οι τα έξι μέλη της διαιτησίας, η διαιτητική ομάδα είναι από την Πολωνία. Αυτά.
1: Nice. Να σε ρωτήσω κάτι, πες μου, μήπως πήρε το μάτι σου τίποτε τον Καμίνσκι στο...
2: Όχι, ασυμή. Αλλά έχω μάθει ότι θα είναι στο γήπεδο και το πιθανότερο αύριο λογικά θα ανακοινωθεί.
1: Ωραία. Και φαντάζομαι η κίνηση έξω στο ΓΑΣΥΠ είναι πυκνή, έτσι, μιας
2: και βέβαιως, εγώ έχει ένα μισάωρο και που είμαι εδώ και σιγά σιγά ο κόσμος μπαίνει στο γήπεδο. Η πληροφόρηση που έχω από την Ομόνοια είναι για 14 έως 15.000 κόσμο.
1: Ωραία, να σε καλά Βάγκη, με ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από το Γασιτή. Πριν πάμε στέλιος Κυριακής, να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε μόλις τώρα που έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στην Κερκίδα των Φιλοξενουμένων για τον αγώνα του με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο. Άρα ουσιαστικά οι αλαζοκίτρια ανακοίνωσαν σουγουτάω, έτσι αλλιώς είναι λίγα τα εισιτήρια και ήταν αναμενόμενο. Λοιπόν, πάμε λεμεσό. Πάμε Αλφαμέγα, όχι Στέλιος Κυριακής που είπα προηγουμένως, Αλφαμέγα θα πάμε. Και όπου η Πάφος υποδέχεται την Dynamo City. Η Πάφος χρειάζεται νίκη για να εξασφαλίσει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στο link face του Conference League. Ο Χάρης ο Χατζηκυριάκος θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Χάρη.
1: Καλησπέρα Πολύβια μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους αγαπητούς ακροατές του Σούπερ 104 από το ΑΜΕΓΑ, την ευρωπαϊκή έδρα της Πάφου, ένα γήπεδο στο οποίο έχει ζήσει μοναδικές, ιστορικές, φανταστικές στιγμές γηπελούχος μας τα τρία τελευταία χρόνια που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα σε άλλο ένα ραντεβού θα λέγαμε με την ευρωπαϊκή της ιστορία, η ομάδα της Πάφου θα επιδιώξει με πρόκριση απέναντι στη Dynamo City Αλβανίας να βρεθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά και τρίτη συνολικά στην ιστορία της σε επίπεδο League Face ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο επίπεδο του Conference League. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι στα Τύρανα η ομάδα μας εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Dynamo σε ένα αγώνα που δικαιωματικά, όπως το έχουν πει και οι άνθρωποι της ομάδας και ο Σαμπίντο, αλλά και όποιος είδε το παιχνίδι, η Πάφος αδίκησε τον εαυτό της, δεδομένου ότι είχε μοναδικές ευκαιρίες να φύγει με διπλό από την Αλβανία με χαμένο πέναλτι, δοκάρι, έναν γκολ ακυρωθέν. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά είναι τα δεδομένα. Με το 1-1 που όπως είχε εξελιχθεί ο αγώνας, πάλι καλά θα πρέπει να λέμε, διότι προηγήθηκαν οι Αλβανοί κοντά στη ροή του αγώνα, έφερε το παιχνίδι στα ίσα ο Λέλε με εύστοχο πέναλτι και σήμερα η Πάφος θα έχει ξεκάθαρο σκοπό και πλάνο από το πρώτο λεπτό να μπει δυνατά να πιάσει σε εισαγωγικά από τον λαιμό τους Αλβανούς. Είναι καλύτερη ομάδα η Πάφος, είναι το φαβορί, όμως απαιτείται συγκέντρωση, προσήλωση στο στόχο, υπομονή στο παιχνίδι και στο τέλος της βραδιάς ελπίζουμε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε την παρουσία της κυπελλούχου μας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε League Face ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Να πούμε ότι επί των αγωνιστικών η Πάφος στερείται των υπηρεσιών των Μαμάτοφ και Ζιάζια. Ο Ζιάζια είναι μακροχρόνια τραυματίας βεβαίως, με ρήξη ψυχιαστών. Από το Γενάρη και μετά θα αξιολογήσουν την περίπτωσή του. Ο Μουράτ Μαμάτοφ δεν δηλώθηκε στη λίστα για τους αγώνες με την Δυνάμο διότι είχε αποκομίσει τραυματισμό. Παραμονής του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ, παρότι αγωνίστηκε, επιδεινώθηκε κάπως ο τραυματισμός του, όχι κάτι ανησυχητικό όμως, και αισιοδοξούν οι άνθρωποι της Πάφου ότι εν ώψη της έναρξης της σεζόν θα είναι και αυτό στα πλάνα του Σαμπίντο. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι, σύν τον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος είχε τραυματισμό και βγήκε υποχρεωτικά ως αλλαγή λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου στο πρώτο παιχνίδι με τους Αλβανούς, είναι πανέτοιμος και είναι μάλιστα και ενδεκαδάτος. Πάμε να δούμε ενδεκάδες για τους δύο σημερινούς μονομάχους, την Πάφο και την Dynamo City. Προτού όμως προχωρήσω με την ανάγνωση των ενδεκάδων, να πούμε ότι οι Αλβανοί είχαν μια αξιοπρόσεκτη, αξιοθαύμαστη θα λέγε κανείς, πορεία φέτος στην Ευρώπη, καθώς πέρασαν από τρεις προκριματικούς, ξεκίνησαν από τον δεύτερο προκριματικό, έτσι αποκλείοντας από τον πρώτο προκριματικό, με συγχωρείτε, αποκλείοντας την Αστάνα 1-0, 0-1 ήττα μάλλον στο πρώτο μάτς, 1-4 μεγάλο διπλό, προχώρησαν στο δεύτερο προκριματικό εκεί όπου απέκλεισαν την Αλουμίνη Σλοβενίας, 1-1 ο πρώτος αγώνας στην Σλοβενία, 3-0 στα Τύρανα, και στο προηγούμενο προκριματικό πριν το συναπάντημά τους με την Πάφο, στον τρίτο απέκλεισαν την Άουτα Λετσονίας, ήρθαν στο πρώτο μάτς 1-0, 4-0 παρακαλώ καταιγιστική Αλβανή στον επαναληπτικό. Πάμε να δούμε εντεκάδες, ξεκινώντας από την δικιά μας την ομάδα, από την κυπελλούχο Πάφο. Μαγέτσι και κάτω από τα δοκάρια, από εκεί και πέρα Νταβίτ Λουίς Γκολφτάρ, το γνωστό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα δύο αμυντικά Κραϊωάννου από αριστερά, Μπρούνο από δεξιά, Σούνιτς, Πέπε, και Dragomir, η τριπλέτσα εκεί στον χώρο του κέντρου. Και από εκεί και πέρα μία έκπληξη που νομίζω κανείς δεν προέβλεψε είναι ότι ο Σέμα είναι στο βασικό σχήμα, είναι στη βασική ενδεκάδα και θα πάρει θέση στο δεξί επιθετικό άκρο, αριστερά θα είναι ο Κορέια και στην κορυφή της επίθεσης ο Λελέ. Στον πάγκο για την Πάφο, Παπαστηλιανού, Πέτρου, Μαέ, Κούκα, Κίνα, Εγκαμαλέου, ο Μπιέλ, που επίσης είναι έκπληξη η μη παρουσία του στο βασικό σχήμα, Άντερσον, Μιχαήλ, Εύζωνα, Κάις και Ιωάννου. Η 11 εκλεχτή τώρα για την Δυνάμο, ο Τέκια κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα σε σχηματισμό 4-3-3 όπως συνηθίζει να παρατάσει, η αλβανική ομάδα. Από αριστερά προς δεξιά στο χώρο της άμυνας, Περτρέσα, Αλίγη, Τίτα και Ισμαήλη. Στο χώρο του κέντρου η τριπλέτα θα αποτελείται από τους Καρτάκου, Αιοντέλη και Σίλβα Ρίτσαρτς. Φαντέιρο στην κορυφή της επίθεσης, κεφάλια στο δεξί επιθετικό άκρα, Βίγια από αριστερά. Στον πάγκο για τους Αλβανούς, Ισάλη, Κύρι, Χοξαλάρη, Αλχασάν, Αϊζεράι, Μπλέτα, Νετάι, Φερούκου, Μανελάρη, Μπερίσα, ο οποίος είχε χάσει μια μοναδική ευκαιρία στο πρώτο μάτς, Τζέιμς και Ρούσι. Ρικάρτο Σαπίντο στον πάγκο της Πάφου, Ήλιρ Νταγιά, ο τεχνικός της αλβανικής ομάδας. Να πούμε ότι η προσέλευση εδώ στο ΑΜΕΓΑ με την κίνηση να είναι αρκετά πυκνή πέρι του γηπέδου και στον χώρο στάθμευσης υπολογίζεται κάτι παραπάνω από 5.000, ενώ μόλις τώρα έχει κάνει την είσοδό της στον αγωνιστικό χώρο η κυπελούχος μας. Όσος κόσμος είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή αποθεώνει τους παίκτες της Σαπίντο, πόντας αυτή τη στιγμή 1.35 λεπτό πριν το εναρκτήριο λάξισμα. Πάφος, Δυνάμο, Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104 από το ΑΜΕΓΑ, επαναληπτικός του πρώτου αγώνα στα Τύρανα, όπου η ομάδα μας εξίσθησε ισόμαλη 1-1 με τους Αλβανούς.
0: Να σε παραχάρη, με ευχαριστώ πολύ για σένα. Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε χορηγούς, να πούμε ότι όσον αφορά στην κλήρωση του Champions League αυτή τη στιγμή αναλύει την διαδικασία ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA Giorgio Marchetti, ενώ ο guest star της κλήρωσης είναι η Thierry Henry και David Villa, και σιγά σιγά θα ξεκινήσει και η κλήρωση, όπου ουσιαστικά το ενδιαφέρον σε Κύπρο και Ελλάδα είναι στραμμένο στην ΑΕΚ Αθηνών, η οποία είναι η ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την League Phase του Champions League. Θα σας ενημερώνουμε, πάμε να ακούσουμε χορηγούς, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και iOS, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας.

0: 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
13: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
1: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, είμαστε σε αναμονή δηλώσεων από τα δύο γήπεδα, από Γασιμπή και από Αλφαμέγα. Μέχρι τώρα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της κλήρωσης για την link phase του Champions League. Μέχρι τώρα έχουμε αντιπάλους για τη Real Madrid, η οποία είναι Inter εντός, Arsenal εκτός, Eindhoven εντός, Roma εκτός, Λιψία εντός, Shakhtar εκτός, ΛΑΣΚ εντός και ΑΕΚ Αθηνών εκτός. Άρα η ΑΕΚ θα αγωνιστεί σίγουρα με την Real Madrid. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν και οι άλλοι αντίπαλοι της ΑΕΚ Αθηνών και ακολούθως θα δώσουμε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, η ΑΕΚ μέχρι τώρα δύο αντίπαλοι, Real Madrid και Manchester City. Η Real Madrid εντός και η Manchester City εκτός. Άριστα. Τουλάχιστον είναι ομάδες που θα τραβήξουν σαν μαγνήτης το ενδιαφέρον, αν και έχω την εντύπωση ότι σε όλα τα παιχνίδια θα είναι την καλή Αγία Σοφιά. Τη City. Πάμε να δούμε και τη City όπως μας λέει. Η Manchester City έπεσε με Παρί εντός, Μπαρτσελώνα εκτός, Sporting εντός, Πόρτο εκτός, Νάπολη εντός, Λιψία εκτός, ΑΕΚ εντός και Λαντς εκτός. Εντάξει, οκ. Έχει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια με Παρί και Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, η Λίβερπουλ έπεσε με Ατλέτικο εντός και Ίντερ εκτός μέχρι τώρα. Μα έτσι όπως γίνεται η κλήρωση, ρε Τάσο, και χάνεις το πούσουλα σου. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε δηλώσεις, νομίζω σε λίγο θα έχουμε δηλώσεις από τα δύο γήπεδα. Να πούμε στο Europa League, κοντά στο 40, Αραράτ Αρμενίας Ουνιβερσιτά Κραϊόβα 0-0 και Ιμπέρια Αγγελόνια 1-1. Στις 8 έχουμε τα παιχνίδια Βικτόρια Πίλζεν Ερυθρός Αστέρας, Κάουνας Ζαλκύρης Μπεσίχτας, Λίλεστρο Μεγνάτια, Ομόνια Σεντρούιντεν και Σάλτσπουργκ Μιάλπι. Στις 9 Άρχους Μπενφίκα και Τούν Λεχ Πόσνα Νόβος και το Τσέσεκα Σόφια Σόφι. Και στις 9:30 Άντερλεχτ Καϊράτ και Φερεντσβάρος Τραμζοσπορ. Στο Conference League, στο 80 Κουόπιο Σάμροκ Ρόβερς 1-0, στο 40 Ιάπλονετς Ρέιντζερ 0-0, στο 40 επίσης Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο 0-0 και στο 25 Καραμπάχ Τβέντε 0-0. 7:45 έχουμε σέντρα στο Μονακό Γκόρνικ, Φράιμπουργκ Μάδερουελ. Στις 8 Εσκάλτες Δρίτα, Κοπενχάγη Ιντερ Τουρκού, Μπραν Πάοκ και Πάφος Δυναμό Σίτι, όπως και το Κράλοβε Παναθηναϊκό. Στις 9 Άγιαξ Σιόν Σετ Γκάλεν Νόρτσιλαντ, Χάποελ Τελ Αβίβ Αταλάντα. Στις 9:30 Αύστρια Βιέννης Πράγα, Μπόρατς Βίκινγκουρ, Μπράιτον Τρόμσο, 9:45 Ριέκα Μίτιλαντ, 10 Λάρν Λίκορ Ρεντίβς, Παρτίζαν Χετάφε και Χιμπέρνιαν Γάντι. Δράση έχουμε και στην Λαλίγκα, 9:30 Θέλτα Οσασούνα και στις 10 Μπαρτσελόνα Ατλέτικ Μπιλπάο, όπως έχουμε και κύπελλο Αγγλία στο EFL, 9:30 Chelsea Luton και στις 10 Fulham Wimbledon. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Λοιπόν, Παρί έχουμε ολοκληρωμένο όμιλο. Παρί Σεν Ζερμέν έχουμε Μπαρτσελόνα εντός, Σίτι εκτός, Ρώμα εντός, Αστον Βίλα εκτός, Γαλατά Σεράι εντός, Βιγιαρεάλ εκτός, Μπρατισλάβα εντός, Κόμο εκτός. Η Μπάγερ Μονάχου μέχρι στιγμής έχει μόνο την Ατλέτικο εκτός. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει Ίντερ εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊτχόφεν εντός, Ρώμα εκτός. Πάμε να ακούσουμε Ανδρέα Δημητρίου, εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας.
1: Παγκή σας παρουσία, γιατί με ανατροπή θα συμμετέχετε στο link phase του Europa League, κάτι που είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που έχετε εξασφαλίσει ήδη την παρουσία στο link phase του Conference League.
2: Εντάξει, καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ σωστά αυτό που έχεις πει. Θα ξεκινήσω από αυτό, Ηλία, το πιο σημαντικό μέχρι το επόμενο. Και όντως, την τώρα που το έλεγες, μου ήρθε στο μυαλό πόσες φορές έχουμε πει εδώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι μέχρι να έρθει το επόμενο σημαντικό για την Ομόνοια. Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει θέση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είναι από μόνο του ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα για διάφορους λόγους. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Όμως από εκεί και πέρα η έγκλη του Europa League σίγουρα είναι ένα στοιχείο που τελεάζει την οποιαδήποτε ομάδα. Θα συμμετάσχουν πολύ μεγάλοι σύλλογοι στο Europa League της νέας σεζόν, οπότε θα ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για την Ομόνια αλλά και για την Κύπρο να, αν καταφέρουμε να περάσουμε σήμερα και να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ομάδες. Απέναντι μας έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είδαμε στο Βέλγιο ότι πόσο ικανή είναι στο να τιμωρεί το παραμικρό λάθος που θα κάνει. Δηλαδή στο Βέλγιο η αλήθεια είναι χάσαμε. Η μοναδική μάχη που χάσαμε στην περιοχή μας ήταν αυτή στο 94 και την πληρώσαμε. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που σήμερα χρειάζεται να το έχουμε, δηλαδή να είμαστε αψεγάδιαστοι όσον αφορά τη συγκέντρωσή μας, ομαδικά και ατομικά, και από εκεί και πέρα τις ευκαιρίες που θα φτιάξουμε να μπορέσουμε να τις κάνουμε.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να δει κάποιος το ποτήρι γεμάτο ημισοάδικο, γιατί χάσατε στο Βελγίο, αλλά θεωρώ ότι τα πρώτα 70 λεπτά ίσως να ήταν και η καλύτερη εμφάνιση της Ομόνοιας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχετε δει μέχρι τώρα. Και αναλόγως και το σύνθηκο, δηλαδή παίξατε με παίχτη λιγότερο με Γκαράτ και λιγότερους εκεί πέρα. Με την Λίνκολ παίξατε όσο θα έπρεπε, θα έλεγα. Δεν ήσασταν καλοί στο εκτός έδρας παιχνίδι. Ενώ στο Βέλγιο, χωρίς να πάρετε αποτέλεσμα, ήταν μια Ομόνοια όπως θέλει να βλέπει ο κόσμος, έλειπε μόνο τον γκολ.
2: Καταρχήν, ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε είναι το γεγονός ότι ομάδες από την Κύπρο και στην προκειμένη περίπτωση η Ομόνοια πάνε στο Βέλγιο, αντιμετωπίζουν την ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο και είμαστε ανταγωνιστικοί και ακόμη και 0-0 να τελειώνει το παιχνίδι. Ίσως να νιώθαμε ότι μπορούσαμε για κάτι περισσότερο. Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να στοθεί και στην Ομόνοια αλλά και γενικά στις κυπριακές ομάδες και δείχνουν το επίπεδο που έχει φτάσει το ποδόσφαιρο μας. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να αναδεικνύουμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα συμφωνώ μαζί σου, κάναμε μια. Δείχνουν το επίπεδο που έχει φτάσει το ποδόσφαιρο μας. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να αναδεικνύουμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα συμφωνώ μαζί σου.

0: μέσω επιθετικό μας χώρο. Ευχόμαστε σήμερα να είναι βήμα ακόμη προς τα πάνω και να εξαργυρωθεί μια καλή εμφάνιση με ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκληση.
1: Πέρα από το παιχνίδι, βρισκόμαστε τέλη Αυγούστου. Είναι αρκετά τα θέματα προγραμματισμού. Έχουν γραφτεί σχεδόν όλοι οι παίχτες της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα για ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν φύγει. Τα τελευταία ρεπορτάζ έχουν να κάνουν τον Κουλυμπαλή και τον Ζόχο. Για πρόταση για τον Κουλυμπαλή απαντήσατε κιόλας. Και ο Ζόχο έχει γραφτεί για τρεις ομάδες ήδη. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ο ένας είναι βασικός, ο άλλος είναι στον πάγκο. Και τι είναι να πεις και ο Τόμας Καμίνσκι, γιατί γνωστό ότι ψάχνει ένα τερματοφύλακα, πληροφορίες που θέλει να είναι εδώ στην
0: Εντάξει, καταρχήν ο προπονητής είχε τοποθετηθεί χθες για το θέμα του Σενού, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Για το θέμα της μεταγραφής Γεννήσκης, ο προπονητής είχε πει χθες ότι ίσως να γίνει κάτι, όμως μέχρι να ολοκληρωθεί δεν μπορούμε κάτι, οπότε κρατάμε αυτήν την τοποθέτηση του προπονητή. Αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον και τα ερωτήματα σας, όμως δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Συστήνουμε στον κόσμο να κάνει ακόμα λίγη υπομονή και ευχόμαστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις για θέμα προγραμματισμού.
1: Είπες για τον κόσμο, μιλήσαμε νωρίτερα με τον Σέλφο Πάνο Παναγιώτου ότι είναι σημαντική συμβολή του στις επιτυχίες της Ομονίας. Εκτιμήσε έλεγα για 14.000 να είναι στο πλευρό σας σήμερα, δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός.
0: Εντάξει, η προπόληση μέχρι χθες το απόγευμα ήταν πάνω από 13.000, οπότε η λογική έλεγε ότι θα έχουμε περίπου 14 με 15.000. Θα δούμε πού θα φτάσει ο αριθμός. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός φιλάθλων που θα είναι σήμερα στο γήπεδο. Δείχνουν με αυτόν τον τρόπο πόσο πιστεύουν στην ομάδα, πόσο θέλουν να τη δουν να προχωρά και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα και στο υπόλοιπο της σεζόν, διότι την Δευτέρα ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Και σίγουρα θέλουμε να περασπιστούμε τον τίτλο μας και σίγουρα θέλουμε να στεφθούμε ξανά πρωταθλητές και σίγουρα θέλουμε να διεκδικήσουμε ξανά την είσοδο μας στο Champions League. Οπότε έχουμε πολύ πολύ δρόμο μπροστά μας και χρειαζόμαστε τον κόσμο σε αυτή την προσπάθεια ασφαλώς.
2: Μάλιστα λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα τον Δημητρίου. Ακούσαμε τι είπε και για το σημερινό παιχνίδι και για την μεταγραφολογία και για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον Χριστόφορο Μαθαίου, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τις ομάδες που βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Ίντερ κληρώθηκε με Ρεάλ, Λίβερπουλ, Μπριζ, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ, Φέγενορντ, Στουτκάρδη και Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η Μπαρτσελόνα με Μάντσεστερ Σίτι, Παρί, Αστον Βίλα, Σπόρτινγκ, Φέγενορντ, Γαλατασεράι, Κόμο και Σαμπάχ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει τις Bayer, Liverpool, United, Eindhoven, Fener, Boto, Glint, Viking και Stuttgart. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain θα παρέψει με τις Manchester City, Barcelona, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan, Bratislava και Como. Η Ατλέτικο με Inter, Porto, Brugge, Villarreal, η Liverpool με Ατλέτικο, Ρεάλ, Μπάγερ, Ντόρτμουντ, Μπέτις, Λίλ, Νάπολη και Σαμπάχ. Και η Μπάγερ Μονάχου κληρώθηκε με Άρσεναλ, Ατλέτικο, Μπέτις, United, Μπότο, Λίλ, Σλάβια, Πράγας και Βίκινγκ. Δεύτερον γκρουπ δυναμικότητας. Κλαμ Μπριζ αντιμετωπίσει Λίβερπουλ, Ίντερ, Άστον Βίλα, Αϊντχόφεν, Μπότο, Γκλιντ, Νάπολη, Λάντς και Στουτκάρδη. Ενώ η ΑΕΚ κληρώθηκε και με την Dortmund, ενώ υπενθυμίζω από το πρώτο γκρουπ Real Madrid, Manchester City και τώρα η Dortmund από το δεύτερο γκρουπ. Και αναμένουμε την συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Ακόμη. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον Χριστόφορο Μαθαίου, να ακούσουμε και αυτός τι δηλώνει για το συγκεκριμένο σημερινό παιχνίδι. Μίχρονο για το Europa League, Καραράτ Αρμενίας Ουνιβερσιτά Κραϊόβας 0-0, Ιμπέρια Αγγελόνια 1-1. Στο Conference League καθυστερήσει στο αγώνα Κουόπιο Σάμπροκ Ρόβερς 1-0, ημίχρονο Γιάμπλονετς Ρέιντζερς 0-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουκάνο 0-0. Στο 30 Καραμπάχ Τβέντε 0-0. Ενώ άρχισαν τα παιχνίδια, Μονακό, Γκόρνικ, Ζάμπρε και Φράιμπουργκ, Μάδερουελ είναι στο 0-0 λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε πρόβλημα? Okay, λοιπόν, έχω σου εμπιστοσύνη. Λοιπόν, μέχρι να είμαστε έτοιμοι, Πάμε να δώσουμε, διότι θα δω τρία μηνύματα και ρωτάνε για τους διαιτητές στις προεσαγωνιστικές.

0: μάλιστα για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ το Σάββατο, διαιτητής ο Κυριάκος Αθανασίου με βοηθούς τους Πέτρο Πέτρου και Κυριάκος Σοκράτους, τέταρτος ο Κωνσταντίνος Νεοφίτου, VAR ο Δημήτρης Σολομού, Έιβαρ Ανδρέας Πιανδρέου και παρατηρητής η Σοφία Καραγιώργη, το Άρης Λεμεσού Απόλλων Ανδρέας Τεχράνη διαιτητής, Κυριακή ΑΕΛ Ανόρθωση διαιτητής ο Κωνσταντίνος Οφελάς, Καρμιώτης Σαπάφος ο Μιχάλης Ολουκά και την Δευτέρα Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου, διαιτητής ο Χρυσοβαλάντης Σεουλή. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟΥ.
1: Υπελπιστούμε. Χριστόφορε, η βραδιά απόψε να στεφτεί με την τρίτη σερή παρουσία για την ομάδα. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Τρίτη σερή παρουσία σε League Face, να το πιστεύω και σωστά. Αυτό και μόνο το αρκεί, νομίζω. Εσείς πώς το ζείτε και αν μπορείτε να μου πείτε και άλλα κίνητρα που υπάρχουν για την ομάδα.
2: Πρώτα απ' καλησπέρα και καλησπέρα στους φίλους συνεργείς της ΑΕΒ μας βλέπουν από το σπίτι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το κίνητρο και ο στόχος με τον οποίο ήρθαμε απόψε εδώ να εξασφαλίσουμε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν την συμμετοχή μας League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Νομίζω, ξέρουμε όλοι το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τα προγνωστικά με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο. Νομίζω η ομάδα μας μπορεί και πρέπει να προκριθεί και αυτό ήρθαμε να κάνουμε.
1: Είναι σύμμαχος και οι ευκαιρίες να προετοιμάσει η εμφάνιση που έβγαλε η ομάδα στην Αλβανία. Πέρα από το σκορ το 1-1, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, είναι η πρώτη φορά που δεν κυνηγάται αποτέλεσμα. Ξεκινάει από το 0-1, στο πούμε το παιχνίδι.
2: Εντάξει, σίγουρα δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Όπως πήγε και το παιχνίδι, χάσαμε πέναλτι στο 0-0, είχαμε γκολ που ακυρώθηκε. Μπορούσαμε και έπρεπε να νικήσουμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ο αντίπαλος δεν είναι αμελητή αδύναμη, είναι μια ομάδα που μόνο και μόνο για να βρίσκεται εδώ και να έχει κάνει ήδη τρεις προκρίσεις, λέει πολλά. Είναι μια ομάδα που το πιστεύει, το δείχνει και η συμπεριφορά τους και οι δηλώσεις τους και ήρθαν να παλέψουν. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε την ποιότητα και την φιλοδοξία να νικήσουμε εμείς και να πάρουμε εμείς την πρόκληση. Αλλά όπως είπες και εσύ, νομίζω για πρώτη φορά φέτος δεν είμαστε με το. Δεν ήρθαμε εδώ με ήττα, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πρέπει να μπούμε να κερδίσουμε να περάσουμε.
1: Χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα, θεωρείς, η ομάδα ή με τους προηγούμενους αγώνες, αν προετοιμάσαι εδώ. Γιατί είναι πλέον 16, αν δεν κάνω λάθος, που δίνεται στην Ευρώπη ως γηπεδούχοι. Είναι και αρκετοί.
2: Σίγουρα είναι, ο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Είναι διαφορετική προσέγγιση από τους προηγούμενους αγώνες, γιατί ήταν διαφορετικό και το σκορ του πρώτου αγώνα, διαφορετικό και το στυλ του αντιπάλου. Νομίζω σήμερα τα παιχνίδια που πρέπει απλά να κυριαρχήσεις, πρέπει να δοκιμάσουμε να σκοράρουμε νωρίς, να φύγει το άγχος, να μην μπούμε σε περιπέτειες και να ελέγξουμε το παιχνίδι. Αλλά όλα αυτά στη θεωρία και πριν το σφύριγμα του διαιτητή, τώρα το τι πρέπει να κάνουμε νομίζω είναι αυτό που λέμε, είναι ξεκάθαρο. Να πάρουμε εμείς την μπάλα, να δοκιμάσουμε να βάλουμε το ρυθμό μας και να πάρουμε την νίκη.
1: Το που λες για το ιδιαίτερο το βλέπουμε και από τις επιλογές του προπονητή. Αν δεν κάνω λάθος, με εξαίρεση τον τερματοφύλακα, είναι περσινή 11. Αυτή που ξεκινάει.
2: Εντάξει, νομίζω ο προπονητής δούλεψε την περασμένη εβδομάδα στις προπονήσεις, είδε αυτά που είδε και γι' αυτό έκανε τις επιλογές του. Είναι περισσότερο τακτική προσέγγιση. Είδαμε και ποδοσφαιριστές που σιγά σιγά επιστρέφουν στην αρχικότητα, όπως ο Ζωά Κορέα, που όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικός ποδοσφαιριστής είναι, ειδικά σε αυτούς τους αγώνες. Από το πουθενά μπορεί να βγάλει γκολ. Αλλά εντάξει, είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι θέλει να κάνει ο προπονητής. Τώρα, όσο αφορά τις επιλογές του, είναι δικό του θέμα και αυτός ξέρει καλύτερα.
1: Προφανώς δεν θα μπούμε στο τακτικό κομμάτι. Η προετοιμασία πώς κύλησε, είναι εκτός ο Μπρίτο και γενικότερα τι θέματα υπήρχαν, γιατί και ο Λουίς που αποχώρησε τραυματίας ξεκινάει σήμερα.
2: Εντάξει, ο Λουίς το είχε πει και ο ίδιος ο προπονητής από την διάσκεψη τύπου του την περασμένη εβδομάδα ότι έμεινε να κάνει συνεχητικό και ήθελε ο κ. Να συνεχίσει, αλλά δεν το ρίσκαραν. Το μόνο έτσι αρνητικό που είχαμε απρόπτω ήταν ένιωσε κάποιες μικρονοχλήσεις ο Μπρίτο και περισσότερο προληπτικά έχει μείνει εκτός.
1: Και σε ό,τι αφορά στον κόσμο, ο αριθμός εισιτηρίων συνεχίζει την προσέλευση, τι μπορούμε να πούμε.
2: Η προπόληση είχε ξεπεράσει τις 5.000, έχουμε για ανοιχτό ταμεία, περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η προσέλευση, αλλά νομίζω όσοι θα έρθουν σήμερα απόψε, ξέρουν και αυτοί τι πρέπει να κάνουν, να στηρίξουν την ομάδα, να φωνάξουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και ελπίζω να ζήσουμε μαζί ακόμα μια ιστορική βραδιά και να εξασφαλίσουμε και άλλα πολλά παιχνίδια ευρωπαϊκά και ταξίδια για τους οπαδούς μας μέχρι και τα Χριστούγεννα.
1: Χριστό, για τη μεταγραφή κάτι θα σε ρωτήσω, γιατί υπάρχει και η τελευταία κίνηση. Κάθε επιτυχία να ευχηθώ και με το καλό σε League Face.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν από τον Χριστοφόρο Ματθαίου Χρήστο.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά κίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Ακούτε Super Sport 104. Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Super Sport 104.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει κληρωθεί με Real Madrid, Manchester City, Roma, Dortmund και Shakhtar. Πάμε γασιμπή. Οι δύο ομάδες κάνουν την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο. Έλα Μάκη.
8: Καλησπέρα και πάλι. Καυτή θερμή ατμόσφαιρα. Πράσινο καμίνι. Ποχλάζει πραγματικά το γασιμπή. Τρεις κερκίδες σχεδόν γεμάτες. 15.000 της Ομόνιας έτοιμοι να σπρώξουν τους αθλητές, να κερδίσουν την τραθήτρια Βελγίου Σέντρο Ήτεν και να πάρουν την πολυπόθετη πρόκριση για την League Phase του Europa League. Κλήρωση αύριο στις 2, στις 3 θα είναι κλήρωση του Conference και μακάρι να είναι και η Πάφος εκεί Ομόνια, είτε Europa είτε Conference θα είναι, όμως οι πράσινοι τριφυλλοφόροι θέλουν να δώσουν την παρουσία τους. Για τρίτη φορά στο Europa το έχουν κάνει, τελική φάση μιλώ, το έχουν κάνει και στο παρελθόν, στα τελευταία χρόνια, τρεις φορές στο Conference League. 200 περίπου είναι οι φίλοι της Τρουίτεν. Πράσινοι άσπροι εναντίον γαλαζοκιτρίνων, τριφύλλοι εναντίον καναριγιών, και ελπίζουμε και καλή επιτυχία στην Ομόνοια να σκοράρει απόψε, να βάλει αυτά από τα γκολ που έχασε την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδο της Σεν Τρουίτεν. Να δώσω εντεκάδες, αφού το κάναμε για εδώ και αρκετή ώρα στην πότη μας.
0: Εντεκάδες και να πάμε και στην Λεμεσό.
8: Φαπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Νικόλας Παναγιώτου, Μπάλκοβετ, Μάρις, Ανδρέου, Τάγκοβιτς, Εβάντρο, Μοτνόρο, Ντιονί, ήδη ενδεκάδα όπως στο Βέλγιο. Με δύο αλλαγές οι φιλοξενούμενοι, Κοκούμπο, Φαρβεσεμαέλ, Τανικούτσι, Μουσλίου, Πούπε, Ισιβατάρη, Σισακό, Μερλέν, Μπούγια, Σεπαουή και ο Μπάσκαρ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε Λεμεσόν, πάμε και στον κύριο Χάριντο Χατζηγυράκο, ο οποίος πήρε και δηλώσεις αποκλειστικά, τώρα δεν ξέρω, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μας πει ο ίδιος. Έλα Χάρη.
9: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο ΑΜΕΓΑ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι γεγονός ότι έγραψε σημαντική απουσία στον προηγούμενο επαναληπτικό της Αυστρίας με τη Σάλσπουργκ.
0: Μα μετράτσε τις παρουσίες του Προέδρου, ρε Χάρη.
9: Μα το είπε και ο ίδιος. Με τη Χάιντουκ ήταν παρόν, ήρθε η πρόκριση. Δεν ήταν παρόν με τη Σάλσπουργκ, απουσίασε, το είπε και ο ίδιος. Έλειψα, λέει, στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν προκριθήκαμε. Σήμερα πάμε για πρόκριση, είπε.
0: Nice.
9: Το ευχόμαστε κι εμείς.
0: Λοιπόν, λίγο σύντομα, δηλαδή αρχίζει στο γασίδιο.
9: Βεβαίως. Να πούμε ότι ο κύριος Δαβίδ Λουίς όχι μόνο είναι πανέτοιμος και εντεκαδάτος, αλλά και με νέο look. Δεν ξέρω πολύ διαφορετικά.
0: Ναι, τον είδα. Ναι, έκανα το σχόλιο.
9: Μάλιστα,
0: μου, ναι.
9: Με αναδεωμένο look. Πέρα των 5.000 οι φίλοι της Πάβου έχουν πάρει τις θέσεις τους. Η προσέλευση του κόσμου σιγά σιγά έχει ολοκληρωθεί σε ανατολική, δυτική κερκίδα και νότιο πέταλο του ΑΜΕΓΑ. Στο βόρειο πέταλο όπου εκεί θα έπρεπε να υπήρχαν κάποιοι φίλοι της Δυνάμο. Δύο άτομα βλέπω. Εντάξει. Πάλα παίζουν οι παίχτες βεβαίως και όχι ο κόσμος. Πάμε σε ανάγνωση εντεκάδων πριν το εναρκτήριο λάξιμα και αφού οι ποδοσφαιριστές κάνουν τις καθιερωμένες χειραψίες και με το τρίο της διαιτησίας. Για την Πάφο λοιπόν, η οποία παρατάσσεται με τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Κίνα, Μπιέλ και Καμαλέουν εκτός βασικού σχηματός. Να πούμε ότι από ενημέρωση που είχαμε προηγουμένως, ο Μπιέλ αντιμετώπισε κάποιο μικρό πρόβλημα με τραυματισμό και δεν υπολογίζεται ουσιαστικά για το σημερινό παιχνίδι, όπως και ο Μπρίτο. Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν ο Μαγέτσκι, από εκεί και πέρα Ιωάννου, Λουίς, Μπολτάρ, Μπρούνο, η τετράδα στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά, Σούνιτς, Πέπε και Ντράκο, μιλήσετε την πλέτσα στο χώρο του κέντρου, Κορέια και Σέμα στα δύο επιθετικά κρα, Λελέ στην κορυφή της επίθεσης, από και από πλευρά.
0: Μάλιστα, τα λες μετά Χάρη μου, διότι άρχισε το παιχνίδι στο Άσι Μπι, έλα Μάκη.
8: Πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν, μια παλιά του Νικόλα Παλιώτο του Ντουβέρνη παραπέρασε έξω. Προσπαθούν να οργανωθούν οι φιλοξενούμενοι, οι γαζοκίτρινοι, τα Καναρίνια από τον Παρατσούκλη, η Σιβατάρη. Ανέβηκε ο Φαρβεσεβάιλ από τη δεξιά πλευρά. Τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα ενώπιον 15 περίπου χιλιάδων θεατών, Revanche, Play of Europa League, κέρδισαν με γκολ του Σόκο, τα Λικούτσι, τον 1-4, οι Βέλγοι στον πρώτο αγώνα. Πίεσαν εδώ ψηλά με τον Σεπαουή, ένα πράγμα για την Ομόνοια από αριστερά, όπως θα μείνονται η ομάδα του Χένικ Μπέρκ με τον Γιούρε Μπάλκοβετς. Επιλέγει την ίδια ενδεκάδα ο τεχνικός Τριφυλιού. Έχει κάνει δύο αλλαγές ο Βέλγος προπονητής Ιωνί. Ο Τάγκοβιτς προσπαθεί να βρει τον Μοτνόρ. Αναχαιτίζει εκεί από την δεξιά πλευρά ο Μουσλίου. Και μεσαία γραμμή Σισακό, MVP πέρσι στην ομάδα, στην καταπληκτική σεζόν που έκανε στο Βέλγιο ο Γάλλος Μέσος, καθώς πήρε την τρίτη θέση η Σεντρουίτεν. Δύο μάτς έδωσε στο πρωτάθλημα φέτος, δύο ισοπαλίες. Παίζει μάτς πρωταθλήμος την Κυριακή με την Αντβέρπ. Δεν έδωσε μάτς το Σαββατοκύριακο που πέρασε για να προετοιμαστεί καλύτερα εν ώψη αυτού του κρίσιμου καθοριστικού αγώνα. Την ομάδα του πρωτάθλημα ξεκινά ως γνωστό τη Δευτέρα κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου στις 8 εδώ στο Γασιμπή. Κουλιμπαλί πήρε από τον Φαμπιάνο, πρέσινγκ από Σεπαουί και από τον Μπάσταρ. Παλιά με στόχο τον Εβάντρο, πιέζεται, πέφτει κάτω. Τίποτα, λέει ο διαιτητής Νταμιάν Σιλβέτσακ. Κερδίλιο Σισακό, μένει κάτω Ντιονί, μπάλα είναι για τους Βέλγους με τον Ρουμάνο τον Πούπε, ήρθε από τον Βανκούβερ. Αλλάζει με τον Μουσλίου, Σισακό, την μπάλα στον Εβάντρο, Παλιά προλαβαίνει ο Σιβατάη τον Παναγιώτη Ανδρέου. Στοχεύει εκεί τον Μπάσταρ από μακρύνει ο Κουλυμπαλή. Στην κέντρο του Γιώργου παίζεται η μπάλα. Κερδίζει ο Μουαδεφτάνκοβιτ. Ευάντρο παρά βγάλει τα παλιά. Στη Αντιονία να χαιτίζει ο Σόκο Ταλικούτσι. Το κλέψει με την Ομόνια στη μεσαία γραμμή. Η πάσα εκεί από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί ο Μάρης. Ο Βιοπούπε παρέσει Ανδρέου. Κερδίζει ο Ντιονίξ στη μεγάλη περιοχή. Πολυκοσμία υπάρχει. Παραπεράσει ο Γάλλος. Κόβεται. Γίνονται μάχες. Μαρκαρίσματα υπάρχει για την Ομόνια. Ο Κέβιν Ντουβέρ. Πληκτικός στον Τεβού την περασμένη εβδομάδα. Έχασε την μπάλα τώρα στο κέντρο του γηπέδου. Τρία λεπτά. Το φλεγόμενο γάσιπι. Ομόνια. Κέντρο ήταν 0-0. Τα νικούσι για τον Βορειομακεδόνα τον Μπουσλίου. Τώρα παίρνει ο τερματοφύλακας Ιάπωνας Λέο Κοκούμπο. Βαθιά μπαλιά για τον Μπάσταρ. Γίνεται από μακρύ πάνω ο Παναγιώτου. Κερδίζει ο Μοτσό. Θα μπει στην περιοχή. Κρατάει ο Μοτσό. Πάσε τον Μουαβέ Τάνκοβιτς. Θα προλάβει και θα παραχωρήσει τελευταία στιγμή το πλάγιο ο Μπουσλίου. Η κάθετη του Γιάντεν Μοτρόρ για τον Τάνκοβιτς. Έχουμε πλάγια την Ομόνια. Χρειάστηκε γρήγορα γρήγορα από τον Πάλκοβετς και τον Παναγιώτη Ανδρέου. Θορυβώδης η ατμόσφαιρα εδώ στο Γασιπί. Τετράλεπτο Ομόνια Σέντρου ήταν 0-0. Παναγιώτου. Γυρίζει για τον Μπάλκοβετς, κλείνουν τους χώρους οι παίκτες της Σεντρουίτεν από Ματέο Μάριτς και Σενού Κουλυμπαλή. Περνά μπροστά, κάθε την καλή Διονύ. Ο Ανδρέου γυρίζει σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κάποιος παίκτης της Ομόνιας. Η μπάλα είναι έξω για τους φιλοξενούμενους. 0-0 στο 4. Πάμε να δούμε πως άρχισε ο αγώνας στο Αλφαμέγα.
9: Την καλησπέρα μου και στον Μάκη τον Νικολάου και στους φίλους ακροατές που τώρα συντονίστηκαν στο 104. Εδώ στο Αλφαμέο ο αγώνας όντας στο τρίλεπτο. Είμαστε στο 0-0, πρώτες αναγνωριστικές κινήσεις στο παιχνίδι. Πάφος, όπως το είχαμε υπολογίσει, μπαίνει με πρόθεση να πιέσει ψηλά τους Αλβανούς να εκμεύσει κάποια λάθη, όπως έγινε και εδώ τώρα, που η Πάφος έκλεψε μια κατοχή και κέρδισε φάουλ ακριβώς στο ύψος του κέντρου και από πλάγια και αριστερά, όπως επιτίθεται και υπερλούχος μας Νταβίτ Λουίς. Ο αρχηγός της Πάφου πίσω από την μπάλα εκτελεί το φάουλ με πάσα. Θέμα, είπαμε, εντεκαδάτος σήμερα, λόγω και της απουσίας του Μπιέλ. Έκλεψε τον μπάλα, πολύ ωραία. Η σέντρα από δεξιά. Εκεί θα μπορούσε ο Λελέ να αφήσει για τον επερχόμενο Κορέα. Έκανε ο ίδιος το τελείωμα. Η μπάλα έφυγε out. Πρώτη τελική στο παιχνίδι μας. Εκτός στόχου βέβαια. Αλλά η Πάφος από νωρίς, αυτό που λέγαμε, μπαίνει δυνατά, πιέζει ψηλά. Θέλει ένα γρήγορο γκολ που εν πωλής θα απλουστεύσει την υπόθεση πρόκριση. Διότι οι Αλβανοί θα κρατήσουν μπάλα όσο μπορούν στο δικό τους μισό, θα προσπαθήσουν να παγώσουν. Το ρυθμό θα παίξουν κλειστά. Δεδομένο αυτό, γέννησε με ελεύθερο εδώ τέκια. Η μπάλα διεκδίκησε στο χώρο του κέντρου Ιωάννου. Κατέβασε για το σέμα από αριστερά πάντοτε. Η Πάφος επιτίθεται κυρίως από αυτή την πτερυγά μέχρι τώρα στον αγώνα. Το 0-0 διατηρείται, πεντάλεπτο τώρα στο Αλφα Μέγα. Πάφος, δυνάμωση της Αλβανίας, 0-0 και πάλι η ομάδα μας στο προσκήνιο. Και θέμα από αριστερά, βρέθηκε στο έδαφος, φάουλ για την Πάφο. Να πούμε εν τω μεταξύ και το διαιτητικό team, αμυγός Σλοβένικο, Μάρτιν Μάτωσα, ο άρχος της σημερινής αναμέτρησης, με βοηθούς τους κύριους Κασάποβιτς και Μέσναρ, τέταρτο τον Ματέο Τόσδαν. Στο VAR ο Άσμιρ Σάρκοβιτς με βοηθό τον Μιχαήλ Άντιτς. Εκτελέστηκε το φάουλ για την Πάφο, το κοντινή πάσα και τώρα επιθετική ανάπτυξη από το χώρο του κέντρου με Λουίς για Πέπε. Κρατάει, πιέστηκε εκεί από τον Φαντάιρο, τον σκόρερ του μοναδικού γκολ των Αλβανών στο πρώτο παιχνίδι. Το τελικό 1-1 είχε διαμορφωθεί με το εύστοχο πέναλτι του Λελέ. Υπενθυμίζουμε ότι η Πάφος έχασε κι άλλο ένα πέναλτι με τον Λουίς.
0: Πάμε γάσιμπι σε Τρούιντεν, έχει κερδίσει φάουλ σε πλεονεκτική θέση.
8: Έτοιμος στο 7, νομίζω πρέπει να είναι ο Μούγια απέναντι από την αιστεία του Φαμπιάνου. Πολυμερές στο τείχος, φάουλ για τους Βέλγους. Αποδοκιμασίες η εκτέλεση. Η μπάλα αποκλείεται θαυμάσια. Ο Φαμπιάνου ρέχει στον Αλβανό, πέφτει στην γωνία και κάνει την πρώτη μεγάλη απόκουση ο αρχηγός Φαμπιάνο. Αρνείται γκολ στον Μούγια. Ωραία εκτέλεση, πέρασε με δύναμη, δεν ξέρω αν βρήκε και κάπου. Κινήθηκε στη δεξιά του γωνία ο Φαμπιάνο, παραχώρησε το πρώτο κόρνερ του αγώνα για τους Βέλγους που πλησίασαν πολύ κοντά στο 0-1. Όμως ο Φαμπιάνο είπε όχι στον Μούγια. Κόρνερ για την βελγική ομάδα με φάλσο. Ο Φαμπιάνο δεν βγαίνει, περνάει μπάλα, κανένα πρόβλημα στην διαστέρα της Ομόνιας.
9: Ακούγουν αρκετά καλά πάντως οι Βέλγοι σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Και να είναι διαβασμένοι. Και έχουν και δύο αλλαγές στην δεκάδα τους. Τον Μούγια και τον Μπαλτάρ. Οποίοι παίχτες μπήκαν αλλαγή στον πρώτο αγώνα. Άλλαξαν την ροή του αγώνα. Φυσικά είχε χάσει και όμως ευκαιρίες της και κουράστηκε τότε. Και δέχτηκε τον κόσμο στο φινάλε. Προσπαθεί ο Δόντιονί να δώσει την μπάλα στον Μοτρόρ. Προλαβαίνει ο Τανικούτσι, ο οποίος έκρινε τον αγώνα στο Βέλγιο. Κουλυμπαλί γυρίζει πίσω. Κάπως νοθρή η Ομόνια και πιο θα έλεγα φρέσκι. Ω, το παρολίγο το λάθος και ευτυχώς έξω έδιωξε ο Φαμπιάνο. Η μπάλα χτύπησε στον Μερλέν και πάνω από την εστία ήταν μέσα, θα ήταν γκολ. Τεράστια ευκαιρία για την Σέντρου Ίτεν στο 8 με το διώξιμο του Φαμπιάνο κόντρα πάνω στον Γάλλο τον Μερλέν και πάνω από τον Ζόντιο Δοκάρι. Δύο φάσεις στα πρώτα λεπτά στο 7 με τον Μούγια και τώρα με τον Μερλέν για τους Βέλγους. Ο Σπαθίο Μοτνόρ θα κλέψει την μπάλα από τον Ανικούτσι.
10: 1-0 οι Αλβανοί. 1-0 για την Δυνάμο Σίτη. Δυστυχώς ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς και εδώ απειλούνται έκτροπα. Απειλούνται έκτροπα διότι όλος ο αλβανικός πάγκος σχεδόν ήρθε να πανηγυρίσει εδώ μπροστά από τον πάγκο της Πάφου. Είναι αυτό που δεν θέλαμε να έρθει γκολ για την Δυνάμο Σίτη. Από δεξιά εντός περιοχής έκανε το πλασέ με το νούμερο 33 ο Φατέιρο ήταν ο σκόρερ του γκολ και στο πρωτοπαιχνίδι. Εδώ βλέπουμε ξανά τις φάσεις από το replay. Διαμαρτυρήθηκαν οι Δυσπαφού για φάουλ στο Σούνιτς. Τίποτα είπε ο διαιτητής. Ζήτησε μπάλα ο Φαντέιρο, ο οποίος εντός περιοχής της Πάφου, περίπου από το έξω του πέρασε και λίγο πιο μέσα, πλάσαρε ψύχρεμα για το Πάφος Δυνάμο Σίτη 0-1, ψυχρολουσία στο ΑΜΕΓΑ και επαναλαμβάνω, θα είναι ίσως, ελπίζουμε πως όχι, πολλαπλά τα αρνητικά από αυτό το γρήγορο γκολ των Αλβανών, διότι από εδώ και πέρα, όπως μπορούν θα προσπαθούν να παγώνουν τον χρόνο. Εδώ έτρεξαν έντονα μπροστά από τον πάγκο της Πάφου να πανηγυρίσουν. Σηκώθηκαν όλοι πάνω, ο Σαπίντο, ο Ζαρέτα, κίτρινη στο Σαπίντο που συνεχίζει να διαμαρτύρεται έντονα. Τα δεδομένα όμως δυστυχώς είναι πολύ αρνητικά σχεδόν με το καλημέρα του αγώνα για την Πάφο. Το 1 λεπτό, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, από ένα κλέψιμο της μπάλας από πλευράς του Καρτάκου στο μισό που αμυνόταν η Πάφος σε μια φάση παραλαμβάνουμε που ο Σούνιτς ζήτησε φάουλ. Εδώ τώρα συνεχίζονται τα έκτροπα, άτομα από το τεχνικό τίμη εκεί των Αλβανών τα βάζουν με την κερκίδα, συζητάνε εκεί με τους οπαδούς. Εντάξει, να πω ότι δεν περίμενα αυτά τα σκηνικά, τα περίμενα πόσο μάλλον από τη στιγμή που τώρα είναι και σε θέση οδηγού η ομάδα της Δυνάμω και η Πάφος θα πρέπει να βγάλει χαρακτήρα, να αντεπιτεθεί για να βρει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την ισοφάριση. 0-1 λοιπόν με τον γκολ στο 9 από τον Φαντάιρο, τον ποδοσφαιριστή που πλήγωσε την Πάφο ο Νιγηριανός και στο πρώτο παιχνίδι. Με τη μία η Πάφος θέλει να βγει τώρα μπροστά, η παλιά από τον Μπρούνο Γιακορέα δεν τον βρήκε. Και τώρα με χώρους μπροστά τους οι Αλβανίες στο προσκήνιο. Νάτος ο Φαντάιρο, αντάλλαξε μπάλα εκεί με τον Αγιοντέι. Οι δύο Νιγηριανοί. Και τώρα από δεξιά κρατάει μπάλα ο Ισμαήλι. Το γύρισμα προς τα πίσω για τον Αλί και αυτός για τον Τίτα. Αρνητικότατη λοιπόν εξέλιξη για την Πάφο μόλις το 9 υπενθυμίζουμε και ο νέμας στο 11 τώρα. Η Δυνάμο Σίτη έχει ανοίξει το σκορ στο ΑΜΕΓΑ. Όταν έπειτα από το λάθος του Σούνιτ, κλέψιμο της μπάλας από τους Αλβανούς, γρήγορη ανάπτυξη, το πλασέ από τον Φαντάιρο εντός περιοχής, Πάφος Δυνάμο Σίτη 0-1 και ενώ είμαστε πλέον στο
0: 9. Λοιπόν, αρνητική εξέλιξη για την Πάφο που χάνει 1-0 από τη Δυνάμο Σίτη με συμπληρωμένα 12 λεπτά αγώνα. Πριν πάμε γάσιμπι να δώσουμε την κλήρωση της ΑΕΚ, η οποία θα έχει Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μάντσεστερ Σίτι εκτός, Ρώμα εντός, Ντόρτμουντ εκτός, Γαλατά Σαράι εντός, Σαχτάρ εκτός, Λάσκ εντός και Κόμο εκτός. Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοι της ΑΕΚ στη link phase του Champions League. Πάμε γάσιμπι, Ελαμάκη.
8: Είμαστε στο 13 σε ένα παιχνίδι ουσιαστικά ισοδύναμο 0-0. Δύο ευκαιρίες έχασαν οι Βέλγοι με τον Μούγια του Ιππιόχη Φαπιάνο και μια κόντρα διώξει ο Φαπιάνο την μπάλα στον Μερλέν και έξω. Οι μόνοι δύο προϋποθέσεις. Η δεκάθετα προηγουμένως ήταν η Κούτσι. Σε τράριο Μούγια η μπάλα αποκρούεται από τον Μάριτς. Και τώρα για τον Ντάνκοβιτς. Ο Μάριτς θα βγάλει μπροστά με στόχο τον Μοτρόρ με δύναμη όμως. Ο Βόσιος δεν είναι κανένα βήμαση. Κάνουν λάθη με τις ομόνοιας. Βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα οι...
10: Γκολ για την Πάφου 1-1! Πολύ νωρίς η ομάδα μας αποκαθιστά την τάξη. Όλος ο μάγκος της Πάφου τώρα τρέχει και πανηγυρίζει εκεί στο κέντρο του γηπέδου σχεδόν. Αν και βέβαια τώρα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία. Τσεν θέμα με ένα κεραυνού εκτός περιοχής και ενώ η μπάλα κόντρα με έρχεται το 1-1 και ευκαιρία να ηρεμήσουν και οι Αλβανοί. Τώρα τι γίνεται. Ο προπονητής της Δυνάμο, ο Ήλιρ Ντάγια, θα βάλει εκεί με όλους, τρέχουν οι security, θα είναι ρωτέο πραγματικά το παιχνίδι. Προετοίμασαν το ένα από το άλλο στο Αλβανία από το πρώτο μάτς, όταν με την λήξη του αγώνα είχε δηλώσει ο Ντάγια ότι δεν δίνω το χέρι στο Σαπίτο. Κάποια σχόλια έτσι λίγο προκλητικά για τον διαιτησία και όλα τα σχετικά. Νομίζω όλοι λίγο πολύ ήμασταν προετοιμασμένοι για μία μάχη σήμερα. Με την Πάφο όμως ευτυχώς να φέρνει πολύ νωρίς και πάλι τον αγώνα στην ισορροπία. Το 13 και ενώ προηγουμένως Πολυβιέ, αν είδες τη φάση, θα έχεις την ευκαιρία να το δείτε από το replay, φώναξαν έντονα στο ξεκίνημα της φάσης. Η της Πάφου για χέρι.
8: Ρομάντο, Ρομάντο, στάση κάτω και έχουμε να δούμε ότι έχει γίνει πέναλτι, πέναλτι για την Ρουμανία. Αλλά τώρα το Ρομάντο και το σφυρίζει ο Πολωνός. Μια μαγική παλιά που σαν την άμυνα ο Βάνδρο εκεί αυγάλισε προς στιγμή πήγε να περάσει τον έβαλε κάτω η άπολος ο Κοκούμπο χωρίς να διστάσει ο Πολωνός Ράφερη δείχνει την άσπρη βούλα και έχει τη μεγάλη ευκαιρία η ομόνια για μια παλιά που έγινε μακρινή προς τον Διονύ αυτός γύρισε η μπάλα κόντρα είχε συνέχεια η φάση εκτός περιοχής έφτασε ο Βάνδρο που έδωσε πίσω στον Βαντινσέντα πήγε πίσω η μπάλα εκεί που ο Μοτρόρ έστειλε την μπάλα ο Ντιονί ρωτρέπηκε ο Ντιονί και όχι ο Εβάντο δεν ξέρω όμως εάν καλυπτόταν ή όχι έχω τσιμνά φιβολία τώρα από τη φάση από την τηλεόραση δείχνει πάντως τη λευκή βουλά ο Ντάμιαν Σιλβέτσακ πρέπει να είναι εντάξει η φάση ο Λόης Ντιονί λοιπόν έχει κερδίσει το πέναλτι και θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Γάλλος που σκόραρε κόντρα στη Λίνκολ ένα από τα αποκτήματα του Τριφυλιού δεν υπάρχει κανένα offside ο Γάλλος απέναντι από τον Κοκούμπο στο 16 η ανατροπή λοιπόν έγινε από τον που πήρε καθαρά πόδια ο Ιάμπος θεματοφύρακας έτοιμος ο Γάλλος Σταύρος Λόης Διονύ απέναντι στον Λέο Κοκούμπο όλοι εκτός περιοχής, ο Πολωνός σφυρίζει στο 16, πρέπει να πάει μπαλά μέσα, ο Διονύ, γκολ! Ο Γάλλος σκοράρει! 1-0 για μέλια μέσα σε ένα ακάραμπτο πράσινο πανηγύρι, λέει και στους Βέλγους, μιλά την γλώσσα τους και τους λέει «Πονσουάρ», όπως έκανε και στην προηγούμενη μάτ, το μάτ με την Λίκον, με πέρα τη συρτά χαμηλά, έπεσε ο αρμαδοφύλακας η μπάλα πέρασε στα δίκτυα και η Ουένα προηγείται το τριφύλι σε θέση οδηγού και ισοφαρίζει την άδικη ήττα του Βελγίου. Στο 16 λοιπόν το ΓΑΣΥΠΗ σύεται κυριολεκτικά από τις γιαχές των 15 και πλέον χιλιάδων παραλυρούντων οπαδών του τριφυλιού. Λοΐς Διονύ εκτέλεσε πολύ γωνιακό το σουτ, πέφτει ο αρμαδοφύλακας. Θα μαζέψει την μπάλα όμως από τον νύχτιά του. 1-0 λοιπόν για την Ομόνια. Ουσιαστικά αυτό πρέπει να κάνει η Ομόνια. Ότι δεν έκανε στον Βέλγιο να είναι αποτελεσματική. Και βρήκε την ευκαιρία τη μεγαλύτερη σε ένα αγώνα το πέναλτι και την έκανε γκολ ο παθόν ο παίκτης που το κέρδισε ο Ντιονί. Παλιά τώρα προσοχή με τον Μούγια που είναι ο καλύτερος παίκτης τους. Ο Αλβανός όπως έπαιζε στην Σάντου Σπορ, ήταν σε αυτούς ανήκε στην ομάδα της Σέντρου, δεν ήρθε, ήταν δανεικός. Κερδίζει η μονομαχία ο Μπάριτς. Η μπάλα για την Ομόνοια που σίγουρα η ψυχολογία πάει στο Ζενίθ για τους παίχτες και φίλους της Ομόνοιας μετά τον γκολ πέναλτι στο 16 του Λόις Διονύ. Έλα Χάρη, συνεχίζεις.
10: Είμαστε στο 17 στο Αλφαμέγα. Η Πάφος κατάφερε την ψυχολουσία του 9 να την σβήσει ουσιαστικά με τον γκολ του Φαντάιρο εκεί, σε μια φάση που διαμαρτυρήθηκαν της Πάφου για φάουλ εκεί στο Σούνιτ. 4 λεπτά μόλις αργότερα στο 13 ο Κεν Σέμα με ένα δυνατό σουτ λίγο πίσω από το ημικύκλιο, η μπαλακόντραρε, κατέληξε στα δίχτυα του Τέκια. Πάφος δυνάμωση 1-1, αλλά πραγματικά τα σκηνικά τα οποία βλέπουμε εδώ στον πάγκο των Αλβανών θυμίζουν δέλτα τοπικό. Είναι απίστευτα σκηνικά πραγματικά. Όλος ο πάγκος τα έχει βάλει με την κερκίδα. Ο προπονητής εκεί, ο Ηλίρ Ταγιά, σαν τάβρος σε ιαλοπολείο, το κρατούσαν οι security, έδειχνε πάνω στον κόσμο. Μιλάμε για ρεζιλίκια στην κυριολεξία, Μπολίβιε. Είναι απίστευτες εικόνες εδώ πέρα, αλλά είναι εδώ που καλείται η Πάφος να δείξει χαρακτήρα, έτσι, να εκμεταλλευτεί το momentum μετά το 1-1 και να βρει γρήγορα και δεύτερον γκολ, ούτως ώστε με αυτοπεποίθηση πλέον και άλλο αέρα να προχωρήσει για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Το 1-1 διατηρείται, με την Πάφο να έχει κερδίσει πλάγι από δεξιά. Ένας μίνι συναγερμός λίγο πρωτού επιστρέψει το μικρόφωνο από το γάσι πίσω στο ΑΜΕΓΑ με την πτώση του Νταβί του Λουίς στο έδαφος. Σηκώθηκε όμως. Υπενθυμίζουμε ότι είχε τραυματισμό και πριν δύο μέρες. Η σέντρα εδώ, η κεφαλιά που τον λένε. Ασταθώς ο τερματοφυλάκας του Αλβανών, ο Κορέα στην εξέλιξη της φάσης. Από αριστερά και εντός περιοχής κρατάει, αλλά πήρε μπάλα ο Πορτογάλος από θέση offside. Η Πάφος μετά το 1-1 βρίσκει σημαντική ευκαιρία εδώ με τον Λελέ στο 18. Η σέντρα του Μπρούνο από δεξιά, μια φάση παρόμοια θα λέγαμε με το πρώτο γκολ της Πάφου με την Σάλσπουργκ στο επαναληπτικό. Σέντρα δηλαδή του Μπρούνο από δεξιά και κεφαλιά από τον Λελέ. Αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας των Αλβανών είχε απάντηση ο Τέκια, έδιωξε έστω και ασταθώς. Και τώρα οι Αλβανοί εκδηλώνουν επίθεση από αριστερά με τον Αιοντέι, ο οποίος μια παλιά που επιχείρησε, κόντρα ρεμπάλα, κατελήξε στον Μαγέτσκι. Χρειάζεται προσοχή. Οι άνθρωποι της Πάφου το έλεγαν από το πρώτο λεπτό, δεν πρέπει να υποτιμηθούν σε καμία περίπτωση οι Αλβανοί, οι οποίοι πέρασαν από τρεις προκριματικούς για να είναι εδώ. Ιωάννου από αριστερά για Σούνιτς, ο οποίος κρατάει. Μοιράζει ξανά για Ιωάννου, όλα αυτά στο μισό που αμήνεται η Πάφος. Πιέζουν ψηλά οι Αλβανοί, κάτι το οποίο δεν περίμενα προσωπικά για να είμαι ειλικρινής. Εδώ πήρε μπάλα αρχικά ο Σίλβα Ρίτσαρτ, πιέστηκε από τον Πέπε, έχασε και η Πάφος είναι ξανά μπροστά από δεξιά και τώρα από το χώρο του κέντρου με Μπρούνο. Αναπτύσσει ταχύτητα, μοιράζει η Αλέλε, κρατάει το τάκλιν εκεί καθαρό πάνω στην μπάλα από τον Καρτάκου. Κέρδισε ξανά ο Μπρούνο και κρατάει λίγο ξανά την περιοχή μέσα από ένα όμιλο παιχτών. Κέρδισε και μοίρασε για Κορέα η σέντρα του. Ο Λελέ πολύ δύσκολα κρατάει την μπάλα εντός και μοιράζει για το Σέμα. Και Σέμα ο σκόρερ του κόσμου Πάφου από αριστερά η σέντρα του.
8: Τώρα στην περιοχή κρατάει ο Ντιονί από κάθε του Τουβέρ. Θέλει βοήθειες ο σκόρερ της Ομόνοιας. Δίνει ωραία στο Ματέο Μάτρη στην μεγάλη περιοχή. Ο Μοτρόρ απέναντι εκεί από το Φαλενσέμα. Ανεβαίνει και ο Μπάλκοβετς. Είμαστε στο 21 με πέναλτι Ομόνοια. Στο 16 του Ντιονί είναι μπροστά στο σκόρ. Μοτρόρ. Παραπέξουν τον αδείο οι Αιγιομονιάτης με τον Μάριτς. Μοτρόρ. Γύρισαν, οπισθοχώρησαν οι γαζοκίτρινοι. Κατάει ο Τρίφιλι την μπάλα με τον Μάριτς. Θα δώσει τώρα πίσω στον Νικό, τον Παναγιώτου περιμένει στον Κουλυμπαλή. Όλη η Ομόνια μπροστά με 10 παίχτες θέλει να επιτεθεί και οι 11 παίχτες της Σέντρου Ίτεν είναι στη φάση άμυνας. Κακό κοντρόλ εκεί από τον Τάνκοβιτς, έκλεψε ο Σισακό, συνεργάζεται με τον Πούπε και τώρα βγαίνουν μπροστά από την αριστερή πλευρά οι της Σέντρου Ίτεν, στόπα από τον Κουλυμπαλή, ο οποίος έκανε άλλη μια σπουδαία άμυνα. Όπως και πριν από λίγο, Σισακό το κλέψιμο. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί οι παίχτες της Ομόνιας να μην πουλάνε εύκολα την μπάλα. Είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Η Ομόνια από το 16 με την πέναλτι που κέρδισε από τον Κοκούμπο. Ο Ντιονί το εκτέλεσε ο Γάλλος. Δεύτερο γκολ στην Ευρώπη για την Ομόνια. Σέντρα χαμηλά, ο Κουλυμπαλή είναι εκεί. Δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει. Θα το παρακολουθήσει πλάγιο τοποθετημένος εκεί που έπρεπε. Ο Σενού Κουλυμπαλή στέλνει την μπάλα εκ του αγωνιστικού χώρου. Meridian Bet, μέγας χορηγός μετάδοσης του αγώνα, υποστηριχτές τα αγουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island του Σταυρού, Αθαλάσσια Παναγιώτισσας και ο καφές Μόκα. Η μπάλα τώρα είναι για τον Μουσλίου, περιμένει ο Φαρμασεμαέλ, ανακλείσει ο Μοτνόρ, διανύμε το 23ο λεπτό. Η μπάλα για τον Σόκο Τανικούτσι, ο 35χρονος Ιάπωνας. Τρεις Ιάπωνες στο αρχικό σχήμα και τέσσερις στον πάγκο για τον Ίση Βατάρι. Ο Βατάρι, ένα παιδί που ήρθε το καλοκαίρι στην ομάδα από την Οσάκα. Κερδίζει την μπάλα ο Κουλυμπαλή και στέλνει στην κερκίδα πλάγιο από την αριστερή πλευρά, όπως οι αθλητές Βελγίου επιτίθενται. Εκτέλεσε το πλάγιο στο Σεπαουή από τον Κούπε. Παίρνει την μπάλα τώρα ο Ίση Βατάρι. Πάσα στο χρόνο τον Ιταλικούτσι, η κάθετη, η κόντρα, ευνοείται εκτός περιοχής ο Αλβανός ο Μούγια, η σέτα από τον Φάβε Σεμαέλ, μπλοκ εκεί από τον Μάριτς και πλάγιο για την ομάδα του Βελγίου. Από την δεξιά πλευρά με τον δεξιό πιστοφύλακα τον Φάβε Σεμαέλ, κοντά είναι ο Μούγια, επελέξει το αρχαίο τον Ιταλικούτσι, είναι τώρα σε φάση άμυνας η Ομόνια, απέναντι από τον Ιταλικούτσι ο Τάγκοβιτς. Το γύρισμα εκεί, ωραία προσπάθεια, ο Ίση Βατάρι έκανε, πήρε φάουλα από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Να θυμίσω ότι είχε δεχθεί και την κάρτα ο αρχηγός Τανικούτσι στο 9, γιατί ανέκοψε αντικανονικά ενώ έπαιρνε στην περιοχή ο Μοτνόρ. Η μπάλα τώρα για τους φιλοξενούμενους, Τανικούτσι για τον Μουσλίου, ίδιο στόπερ, αφήνει την αμυνά του Βορειομακεδόνας, τροφοδοτεί τον Πούπε. Κλείνει ο Διονύ, είναι κοντά και ο Ευάντρο, ο Σεπαουή, πέφτουν και οι δύο παίχτες κάτω, ο Πολωνός γεννητής δίνει φάουλ για την Σέντρο Ίδεν. Στημένη μπάλα για τα Καναρίνια, εκτελέστηκε από τον Πούπε στον Μουσλίου, κλείνεται, Πούπε γυρίζει και στο φωτόν Μπαλτάρ, λάθος του Βόσνιου, κερδίζει ο Μότνορ. Για τον Τάγκοβιτς, ο οποίος πέφτει κάτω, η μπάλα είναι για την Σέντρου Ίντερ που επιτίθεται. Δεν κατάει μπάλα η Ομόνια. Στο 25 τώρα παραμένει το 1-0 από τον γκολ πέναλτι του Ιωνί. Παραμένει κάθετα από τον Μερλέ τον Γάλλο. Μπάλα στον Σίστακο και αυτός Γάλλος για τον Τανικούτσι. Προσπαθούν να μεταφέρουν την μπάλα στην περιοχή του Φαμπιάνο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία στο 7 στο φάουλ από τον Μούγια με την θαυμάσια επέμβαση σωτία του Φαμπιάνο σε κόρνερ. Παλιά τώρα εκεί που είναι μαρκάριστος ο Σεπαουή, Φαβεσεμαέλ μπλοκ από τον Πάσκοβετς και πλάγιο για την βελγική ομάδα. Κούλινγκ break το 26, Ομόνια 1, Σέντρου Ίντερ 0, σκόραρε στο 16 ο Γάλλος ο Λοΐς Ντεονί. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο ΑΜΕΓΑ.
11: 25 λεπτά συμπληρωμένα, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 εδώ στο ΑΜΕΓΑ, επαναληπτικός για τα playoffs με φόντο την είσοδο στην League Phase του Conference League. Πάφος Δυνάμο 1-1, όπως ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου αγώνα, με τον Φαντάιρο να είναι και πάλι ο παίκτης που σκόραρε για τους Αλβανούς μόλις το 9 και την Πάφο πολύ νωρίς να αποκαθιστά την ισορροπία, φέρνοντας τον αγώνα στα ίσα στο 13 με ένα δυνατό σουτ του Κέτσεμα λίγο πίσω από το ημικύκλιο, κόντραρε εκεί η μπάλα, έκανε το χατήρι, την ομάδα μας κατέληξε στα δίχτυα και τώρα η Πάφος έχει κερδίσει φάουλ σε ένα καλό σημείο, 2-3 μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή και από λίγο πλάγια και δεξιά, όπως επιτίθεται και η μελούχος μας. Να πούμε ότι το τελευταίο πεντάλεπτο έχει πέσει λίγο ο ρυθμός, κρατάνε κάπως περισσότερο μπάλα οι Αλβανοί, κυρίως στο δικό τους μισό. Με την Πάφο να έχει κερδίσει τώρα φάουλ σε πολύ πολύ καλό σημείο. Ο αγώνας είναι προσφορά της Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, τους ευχαριστούμε. Στημένο για την ομάδα μας. Λίγα μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Μια μίνι σύσκεψη εκεί μεταξύ Κορέια, Πέπε, Μπρούνο και Σέμα. Πάμε να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Αν θα φέρει κάτι καλό για την Πάφο. Καντές Ιμπέλ είναι συνεχώς ψηλά. Φρόντισαν και γι' αυτό οι Αλβανοί, το είπαμε και προηγουμένως. Μιλάμε για πολύ πολύ προκλητικές αντιδράσεις από το ξεκίνημα του αγώνα. Και είμαι βέβαιος πολύ δύο και φίλες και φίλοι ότι όσοι έχουν εικόνα το αντιλαμβάνονται. Εκτελέστηκε το φάουλ. Η κεφαλιά από τον Κορτάρ. Σε δεύτερο χρόνο δεν πρόλαβε εκεί. Έχασε την κεφαλιά. Δεν την έπιασε μάλλον καλά, επιχείρησε σε δεύτερο χρόνο να πλασάρει, δεν βρήκε μπάλα,
10: ο Ισπανός κεντρικός μπακ της Πάφου που συχνά μικρά προωθείται και έχει πετύχει κάποια σπουδαία γκολ σε αυτό εδώ το γήπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ δεν πρόλαβε να σουτάρει, έκανε φάουλ κατοχή για την Δυνάμο City. Με τον τερματοφύλακα Τέκια πίσω από την μπάλα για να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Στο 27 βρισκόμαστε κοντά στο ημίωρο και πάμε και εδώ για cooling break. Με θυμίζουμε το μέχρι στιγμή σκορ στον επαναληπτικό για τα playoffs του Conference League των Τυράννων του 1-1. Το σκορ είναι και εδώ στο 1-1 με τα τέρματα των Φαντάιρων στο 9 και Τσέμα στο 13 έφερε το παιχνίδι στα ίσα για την κυπελούχο μας. Cooling break.
12: 28 στο Γασιπί, διατηρείται το Ομόνια Σέντρου Ίντεν 1-0. Στον γκολ το οποίο ο Χωρίς Γιωμάνης πέτυχε με πέναλτι ο Διονύ, ο οποίος ανατράπηκε από τον θεματοφύλακα Κακούμπο, το εκτέλεσε στη δεξιά του γωνία και σοφάνισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Έβαλε το πρώτο γκολ της βραδιάς εδώ στο Γασιπί μέσα σε ένα, θα λέγα, φέστιο που εκράγηκε στο 16. Αυτόν τον τόπο πανηγύρισαν οι φίλοι της Ομόνιας στον γκολ αυτό. Δεν μπόρεσε να βρει άλλη ευκαιρία η Ομόνια. Λίγες για βασικά είναι οι καλές ευκαιρίες μπροστά στις δύο αιστείες. Δυο για την ομάδα του Βελγίου, το φάουλ του Μούλια που εξωτερώσε ο Φαμπιάνο και από μια κόντρα στον Μερλέτ. Μπαλιά και το Τιονί, πάρα το 2-0, πρασάρι και 2-0. Ο Ταύρος δεν συγκρατείται. Τα Καναρίνια σώπασαν. 2-0 η Ομόνια στο 29. Και ενώ στην άμυνα της Σέντρου Ίντεν μόνος αμαρκάριστος υπέροχο πλασέ, Διονύ δεύτερο γκολ το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Φοβερός συνδυασμός, το τελείωμα απίθανο, ονειρικό, δεύτερο γκολ της Ομόνιας. Πλάσανε όμορφα. Ο Διονύ έφυγε, ήταν στα ίτα, ήταν Ταύρος εκεί και νίκησε για δεύτερη φορά τον Λέο Κοκούμπο σε σκορ πρόφη στο τριφύλι. Είμαστε στο 30 του αγώνα και τον πανηγυρίζει βάζοντας τα χέρια στο κεφάλι. Φοβερή πάσα που βγήκε νομίζω από τον Εβάντρο. Αυτόν τον Εβάντρο τον οποίο δεν είχε Ομόνια στα λαμάτς, αν εξαιρέσω το προηγούμενο στο Βέλγιο, σήμερα είναι ο Παλαδόρος. Ασίστ Εβάντρο Κώστα, εκτέλεση γαλλική και 2-0 η Ομόνια τους Βέλγους μέσα στο Γασιπί, το οποίο πραγματικά είναι καμίνι. 2-0 λοιπόν για την Ομόνια. Προσοχή πως διαχειρίζεται τώρα η ομάδα του Μπέρκ αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα. Είναι σκορπρότης, προσπαθεί τώρα να περάσει ο Μούλια. Εκεί είναι ο Κέρβερος, ο Κουλυμπαλί και από μακρύνι. Προσπαθεί ο Μοτρέο να πάει μόνος, έρχεται ο Κοκούμπο και μαζεύει. Τα έχουν χαμένα οι Βέλγοι. Δύο φάσεις η Ομόνια, δύο ευκαιρίες. Αυτό της έλειψε στο Βέλγιο και έφυγε η Τσιμένη. Σήμερα όμως, προσοχητικά, δεν του δώσε κάτι, έχει το 2-0 υπέστης. Παλιά μεγάλη. Κόβιο Μπάρκοβιτς, ψύχρεμα, με πάθος, σοβαρά και πειθαρχημένα η Ομόνια μπορεί να προκληθεί. Για την ώρα είναι στο τρένο, στις δράγες του τρένου που την στέλνει στη League Phase του Europa League. Μπαλιά για τον Εβάντρο, από ελεγχόμενη θέση που λαβαίνει ο Τανικούτσι και στέλνει την μπάλα στον Κοκούμπο. Αυτό πονάει πολύ και σίγουρα είναι σκληρό για τους Βέλγους το να δεχτούν δύο τέρματα με ένα πέναλτι του Διονύ και μια πάσα του Εβάντρο στον κενό χώρο. Παλιά ξηραφιά και το υπέροχο πλασέ του Διονύ στο 29 για το 2-0. Φεύγει μόνος ο Μούλια, χωρίς να είναι ο ψάχνος ο διαιτητής, ο Μπάσταρ πάει να περάσει, πέφτει γάτο και έχουμε πέναλτι. Έχουμε τεχειδώσει ή πέναλτι είναι. Απρόσεχτο παίξιμο νομίζω του Κουλυμπαλί πάνω στον Μπάσταρ. Πέφτει κάτω ο Βόσνιος και δίνει πέναλτι κοντά στη φάση ο Ντάμια Σιλβέτσακ και η ευκαιρία τώρα είναι για τους Πολωνούς, τους Βέλγους να μειώσουν και να ισοφαρίσουν το σκορ καθώς είναι στο 2-0 και αν κερδίσει ένα 0 στο Βέλγιο. Μια φάση αφέθηκε μόνος ο Μούλια
8: δεν καλυπτόταν από τον Κουλυμπαλί, δεν είναι offside. Είναι δαιμόνιος παίκτη αυτός ο Αλβανός. Δεν μπορούσε να εκτελέσει. Πήγε να κόψει εκεί ο Κουλυμπαλί. Του πήρε την μπάλα ο Μπάσταρ. Έκανε το πέναλτι ο Κουλυμπαλί, ανέτρεψε τον Βόσνιο. Και τώρα έχουμε την Σέντρου Ίντεν που ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Να δω ποιος είναι πίσω από την μπάλα. Ήτανε πέναλτι, υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι ο Σεπαουή, νομίζω το νούμερο 10, ο Μαροκινός, ακραίος. Απέναντι από τον Φαπιάνο, αγωνία μεγάλη, το 33. Ομονία 2, Σέντρου Ίντεν 0. Φαπιάνο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Έτοιμος ο Σεπαουή, Φαπιάνο περιμένει, εκτελεί γκολ. Μειώνει, έξοχη εκτέλεση, πανηγύρια από τους 200 περίπου φίλους Σέντρου Ίντεν. Έχουμε σκορ, παράλαση για την ώρα. Η μπάλα αριστερά, νομοφύλακας δεξιά και επέναντι του Σεπαουή στο 34. Η Σέντρου Ίντεν σκοράρει και αυτή με πέναλτι, όπως είχε κάνει η Ομόνια στο 16 με τον Διονύ. Πετύχει δεύτερον γκολ ο Διονύ στο 29. Τώρα 4 λεπτά μετά το 2-0 της Ομόνιας. Το προβάδισμα δεν κράτησαν οι τριφυλλοφόροι για πολλή ώρα, παρά μόνο λίγα λεπτά. Και έτσι με το πέναλτι που σωστά δόθηκε, ο Σεπαουή ευστόχησε και πλέον έχουμε συνολικό σκορ 2-2. Θα πω ακόμα μια φορά τους χορηγούς και να πάμε στην Λεμεσό και στο Αλφαμέγα. Meridian Bet, μέγας χορηγός. Ακουστικά κέντρα οικονόμου Coffee Island, Σταυρού, Παλουριώτισσα και Αθαλάσσα, όπως και ο Πόκα, καφές Πόκα, είναι υποστηριχτές της μετάδοσης. 35 λεπτά στο Γασιπί, Ομόνια Σέντρου Ίντεν 2-1. Συνεχίζουμε με τη μετάδοση του αγώνα της Πάφου με την Δυναμό Σίτη.
11: Παίρνουμε όσον ούπως στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, συνάδελφοι, φίλες και φίλους, ούτως πόρ 104 εδώ στο Αλφαμέγα. Είμαστε στο 34 για την ακρίβεια. Το 1-1 όπως διαμορφώθηκε, που είναι και το σκορ του πρώτου αγώνα, όπως διαμορφώθηκε με τον γκολ των Φαντάιρο στο 9, πάγωσε το Αλφαμέγα για τους Αλβανούς. Το 1-1 με το Σέμα στο 13. Είναι το σκορ που διατηρείται μέχρι και τώρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Πάφος, παρά το πολύ καλό έτσι 8 λεπτό πάνω κάτω μετά το 1-1, έχει ρίξει ρυθμούς, δεν δείχνει να έχει την απαιτούμενη ενέργεια, δεν βγαίνουν κάποιοι συνδυασμοί και νομίζω είναι εμφανής και η απουσία του Μπιέλ από το βασικό σχήμα. Υπενθυμίζουμε ότι αντιμετώπισε κάποιον τραυματισμό της τελευταίας στιγμής και δεν είναι στις επιλογές, συν κάποιες άλλες απουσίες, συν κάποιοι παίκτες ανέτοιμοι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, παρότι εννοείται ότι χρήζουμε την κυπριακή ομάδα, δεν είναι στα καλύτερά της η Πάφος αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα έχει να πει αρκετά στην Αλάβαυλα ο coach Σαμπίντο. Οι Αλβανοί κρατάνε περισσότερο μπάλα, είναι η αλήθεια, εδώ και ένα πεντάλεπτο περίπου, και με ημιτελείς προσπάθειες προσπαθούν να βγουν μπροστά. Εδώ η Πάφος παίρνει κατοχή, αλλά προηγήθηκε φάουλ από τον Πέπε στον Καρτάκου, λίγο έξω από την περιοχή του Τέκια. Φάουλ για τους Αλβανούς. Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο από κάθε άποψη την δεδομένη στιγμή. Είμαστε στους 36 και η Δυνάμο είναι στο προσκήνιο. Κάποιες φάσεις εντός περιοχής των Αλβανών με ρίσκο, έτρεξε εκεί ο Λελέ, τις μυρίζεται τέτοιες φάσεις και πάει να κλέψει παρολίγο εκεί, να πάρει μπάλα, αλλά τελικά έκανε φάουλ. Φάουλ στο οποίο επέπεσε ο Λελέ στον Βίτα, λίγο έξω από την περιοχή του Τέκια. Και ενώ έχουμε δει πλέον και επίσημα στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν την Αλάπαυλα, Πάφος Δυναμό Σίτη 1-1. Έψαχνε ένα καλό ξεκίνημα η Πάφος, δεν το βρήκε δυστυχώς, διότι οι Αλβανοί στην πρώτη καλή τους φάση στο 9 προηγήθηκαν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό όμως ότι παρά το γεγονός ότι η Πάφος μέχρι στιγμής δεν πραγματοποιεί καλό παιχνίδι, βρήκε πολύ νωρίς την ισοφάριση. Για πολλούς λόγους ήταν σημαντικό αυτό.
8: Φοβερή επέμβαση του Φαμπιάνο στο μαρόβολε του Μούλια. Κοντά στο 2-2 οι Αλβανοί, το πλασέπα, οι Βέλγοι, πάει έξω η μπάλα. Μια μεγάλη ευκαιρία. Στο 37 Ο Μπάσταρ έδωσε, ο Μούγια εκτέλεσε, ο Φαμπιάνο του είπε όχι. Δεύτερη τρομερή επέμβαση του Φαμπιάνο στο 37ο λεπτό. Ήταν εκεί ο γίγαντας σκορκίπερ της Ομόνιας από ένα κλέψιμο που έγινε και μια ωραία προσπάθεια της βελγικής ομάδας, η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο, καλύτερη σε σχέση με το πρώτο. Ο Μπάσταρ τροφοδότησε το πλασέ στη συνέχεια, έγινε από τον Ισιβαντάρη και η μπάλα πήγε έξω. Μια προσπάθεια από την δεξιά πλευρά για την Σέντρου. Είδε στο 38, προηγείται 2-1 η Ομόνια. Ο Μοτρόρ πήρε από τον Τάνκοβιτς. Πρέπει να ανεβάσουν και δυο απόδοση. Ο Τάνκοβιτς στην περιοχή προσπαθεί να περάσει. Ο Τάνκοβιτς στο σουράστοχο. Καλό! Ένα μέτρο έξω από το αριστερό κάρι της εστίας του Κοκούμπο. Συνεργασία Μοτρόρ Τάνκοβιτς με τον Σουηδό να στέλνει την μπάλα έξω, όχι με το καλό του το πόδι. Εκτέλεσε. Καλή φάση για την Ομόνια, έναν γκολ που πέτυχε τα δύο. Αυτή είναι ευκαιρία. Το 16 το πέναλτι από τον Διονύ, το γέννησε ο ίδιος. Ο ίδιος έκανε το Γάλλο στο 2-0 στο 29 σε μια καταπληκτική μεταβίβαση του Ευάνδρου από την μεσαία γραμμή κάθε την παλιά. Και στο 33 πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μπάσταρ από τον Κουλυμπαλή, Κίτρης τον Κουλυμπαλή. Και πέναλτι γκολ από τον Σέπα Ουί, δύο μεγάλες αποκρούσεις από Φαμπιάνο. Το σουτ φάουλ του Μούγια στο 6ο λεπτό και νωρίτερα πριν από ένα λεπτό, δηλαδή στο 38, η μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Αλβανό Μούγια. Η μπάλα πλάι για την Ομόνια με τον Μπάλκοβετς, εκτέλεσε για τον Νικόλα τον Παναγιώτου και τώρα για τον Σενού Κουλυμπαλή. Ξεκινά από πίσω η Ομόνια να επιτεθεί, μεγάλη μπαλιά θα γίνει με στόχο τον Μοτνόρ, ο οποίος θα κοντρολάρει. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον Φάβε Σεμαέλ. Παραχώρησε πλάγιο. Τάνκοβιτς εκτέλεσε χωρίς τριβή για τον Μπάλκοβετς. Ο διεθνής στο δέος αφήνει για τον Ματέο Μάριτς. Στην άμυνα τους τώρα οι φιλοξενούμενοι. Είμαστε στο 40 λεπτό. Μεγάλη μπαλιά με στόχο τον Τουβέρν. Πέρασε. Φάουλ. Φάουλ εκτός περιοχής και καθοστά και πρέπει να βγάλει κάρτα και το κάνει ο Πολωνός διαιτητής. Φεύγει ο Κέβιν Τζαν Τουβέρν. Τον σταματά αντικανονικά, πρέπει να είναι ο Πούπε, ο συγγνώμη ο Μερλέν είναι, και έχουμε την κίτρινη κάρτα και έτσι φάουλ για την Ομόνια στατική φάση. Αντιπεριγράφω και στο επιστρέφω μικρόφωνο για να δούμε ποια κατάληξη θα έχει το φάουλ αυτό. Ο Σεπαού ήταν η κάρτα που πήρε, ο σκόρερ του πέναλτι για την Σεντρουίτεν. Στο 40 λεπτό ο Ευάνδρο στην γωνία της μεγάλης περιοχής στο Φαουλίνε, από δεξιά την Ομόνια, συναγερμός στα καρέ της Σεντρουίτεν. Λίγες φάσεις, τριάν γκολ. Εντάξει, σχετικά δεν είναι λίγες φάσεις, δύο ευκαιρίες είχαν οι Βέλγοι μεγάλες επεμβάσεις του Φαμπιάνο και ένα για την Ομόνια. Δύο γκολ ο Ντιονί, ένα ο Σεπαουί, πέναλτι ο Ντιονί και πέναλτι ο Σεπαουί. Ευάνδρο και Τάνκοβιτς από την μπάλα, διμελές στο τείχος, φυρίζει ο Πολωνός διαιτητής. Ευάνδρο απευθείας έξω. 2-1 λοιπόν στο 41, συνεχίζουμε περιγραφή από το ΑΜΕΓΑ.
11: 40 λεπτά αγώνα εδώ στο ΑΜΕΓΑ συμπληρωμένα, φίλες και φίλοι του Πέσπορ 104, σε ένα αγώνα προσφορά της Πέψης κυρίως διαχωρισμή υποπαίδων. 1-5 λεπτό πριν την ανάπαυλα, το 1-1 διατηρείται στον επαναληπτικό της Αλβανίας. Όπως διαμορφώθηκε με τα τέρματα από τον Φαντάιρο στο 9, νωρίς προηγήθηκαν οι Αλβανοί. Άμεση απάντηση από τη δική μας την ομάδα στο 13, το 1-1 με δυνατό σουτ του Σέμα λίγο πίσω από το ειδικύκλιο. Το 1-0 ήταν μια φάση που...
8: Μοτνόρ, καλά σουτ έξω! Καλή προσπάθεια, όμως όχι στο στόχο. Κυρία λοιπόν για την Ομόνια στο 42 με ένα ωραίο όμορφο συνδυασμό Τάνκοβιτς Μοτνόρ. Εκτέλεσε ο διευθυντής από το Σουρινάμ, δεν το έκανε την παρατοχατήρη, πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα Κοκούμπο. Το 2-1 διατηρείται στο Γασιπί λίγο πριν από το φινάλε. Πάμε ξανά στη Λεμεσό.
11: Λάγιο για την Δυναμό. Από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ντάγια. Χάθηκε η κατοχή. Με την Πάφο να επιτίθεται τώρα από τα μετώπιστεν. Νταβίτ Λουίς, Πέπε στο γνωστό του ρόλο πίσω από το κέντρο για να κατεβάσει, να μοιράσει. Λουίς και Μπρούνο τώρα από δεξιά. Με πολύ χώρο μπροστά του περνάει το κέντρο. Πατάει φρένο. Μοιράζει στο χώρο του κέντρου για να κοστάρ και τώρα Νταβίτ Λουίς. Που πέρασε το κέντρο, ζητάει εκεί στηρίγματα. Κοντινή πάσα στον Πέπε, ξανά για τον Νταβίτ Λουίς. Έχει ρίξει ρυθμό η Πάφος. Είναι αλήθεια.
10: στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Πέπε μια διαγώνια μπάλα καταπληκτική. Μπρούνο, μια καλή πάσα εντός περιοχής. Λέλε, τι έχασε, τι έχασε ο Λελέκη. Τι έχασε. Δεν χάνονται αυτά πραγματικά. Έκανε μια αριστουργηματική διαγώνια ο Πέπε 30 μέτρων, άλλαξε παιχνίδι από αριστερά προς τα... Έκανε μια αριστουργηματική διαγώνια ο Πέπε 30 μέτρων, άλλαξε παιχνίδι από αριστερά.

0: γκολ για τους Αλβανούς. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την Πάφο σε ένα χρονικό σημείο που το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Είναι γεγονός ότι η ομάδα μας δεν είχε απειλήσει ιδιαίτερα και δεν έχει και πολύ καλή εικόνα, είναι η αλήθεια.
1: Πολύ λάθος του Μοντρόρ, του λέει όχι ο Κοκούμπο. Νέα ευκαιρία για την Ομόνοια στο 44 με πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Η Ομόνοια που βρίσκει ρυθμό στα τελευταία λεπτά μπορούσε και να την τον γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε. Παραμένει το 2-1 στο 44 λεπτό με τον Μοντρόρ να κάνει ωραία ενέργεια από την αριστερή πλευρά, ένας εναντίον ενός, και τον Λέο Κοκούμπο να το σταματά. Ευάντρο, παλιά μεγάλη για τον Μοντρόρ που είναι πολύ καλός, σταματά περίφημα, είναι κοντά του ο Τάνκοβιτς. Κρατάει, είναι και ο Μάριτς, τελικά φύγει για τον Μπάλκοβιτς. Η σέντρα δεν είναι καθόλου καλή από τον Γιούρεν Μπάλκοβιτς, θα έλεγα ξεκαθάρισε, πάει έξω η μπάλα στο 44ο λεπτό. Θυμίζω ότι στο 16ο κέρδισε πέναλτι από τον Κοκούμπο ο Ντιονί, το εκτέλεσε ανοίγοντας το σκορ από τα πράσινα πανηγύρια. Στο 29 στη δεύτερη ευκαιρία της Ομόνοιας, έχοντας 100% ευστοχία μέχρι το σημείο εκείνο και αποτελεματικότητα, ο Ευάντρο με καταπληκτική μαγική παλιά βρήκε στον κεντρικό διάδρομο τον Ντιονί που έφυγε και με όμορφο υπαδημοδικό πλασέ διαμόρφωσε το 2-0. Κρίμα όμως, γιατί 4 λεπτά αργότερα στο 33 έγινε πέναλτι από μια δράνεια στην περιοχή της Ομόνοιας. Ο Κουλυμπαλή ανέτρεψε τον Μπάσταρ που έφευγε μόνος και ο Σεπαουή σκόραρε. Οι Βέλγοι που έχασαν ευκαιρίες με τον Μούγια στο 6ο λεπτό και στο 38, καθώς ο Φαμπιάνο έκανε σπουδαίες επεμβάσεις και κράτησε την αιστεία του στο σημείο εκείνη ανέπαφη. Παλιά καλή για τον Ευάντρο από τον Μπάλκοβετ. Σταματάει ο Ευάντρο, στιγμογυρίζει, κρατάει, πιέζεται. 2 λεπτό χωρίς καθυστέρηση, κόβει ο Ισιβατάρη, προσπαθεί εκεί ο Μπάλκοβετ. Ο Ευάντρο μαρκάρεται, πέφτουν κορμιά εκεί. Φάουλ την Ομόνοια στις καθυστερήσεις, το πρώτο λεπτό της καθυστέρησης. Φάουλ για το Τριφύλι από την αριστερή πλευρά, όμως επιτίθεται η ομάδα του Χένικ Μπέρκ. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι, καλό κατά διαστήματα. Περάσε ο Ρόμοτρορ, αδειάζει ο Φάνουαλ, δεν σε δεάνε, να μην στην περιοχή. Η πάσα δεν είναι καλή, έκοψε ο Σόκο Ταλικούτσι, άδειασε τον Ισιβατάρη. Τώρα εκπληκτική άμυνα, ο Μπάρκοβιτς χαμηλά, μια σέντρα καλή, δεν γίνεται. Παραμένει στην περιοχή, χάφα από τον Ταλικούτσι, προσπαθεί εκεί ο Μάντρο, κρατάει. Ο Αντρέου το σουτ κοντάρι, πήγαινε μέσα η μπάλα, βρήκε αμυνόμενο από μια βολίδα σπεσιαλιτέ Παναγιώτη Αντρέου. Ο κόσμος ξεσηκώνεται, είναι ότι καλύτερο να μπει στην κορτόρα. Το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, 2-1 για την Ομόνοια. Παναγιώτου, μπαλιά για τον Μοντρόρ, κάνει το καλό του παιχνίδι από τότε που είστε στην Ομόνοια. Μάριτς, Αντρέου, Παναγιώτου για τον Μπάλκοβετς. Σταμάτησε ο Σλοβένος, όλοι πίσω φιλοξενούμενοι. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Μπαλιά για τον Μοντρόρ, ωραία από τον Μάριτς, ο Μοντρόρ πιέζεται, κρατάει, γυρίζει έξω, σου το έκανε. Αστόχησε στο 45-2 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημιχρόνο. Καλό ποδόσφαιρο για την Ομόνοια, δίκαια θα έλεγα προηγείται. Καλή απόδοση έχουν κατά διαστήματα και οι Βέλγοι. Θυμίζω καθώς πάμε σε ημίχρονο που να είναι 16, πέναλτι στην Ντιονί που κέρδισε ο ίδιος 1-0. Ευάντρο, δημιουργός εκτελεστής Ντιονί στο 29, δεύτερο με το Τριφύλι, και στο 33 μείωσε με πέναλτι ο Σεπαούι που κέρδισε ο Μπάσταρ από τον Κουλυμπαλή. Κίτρισε Κουλυμπαλή και τον Τανικούτσι. Δεν θα αρχίσει ο Πόλος να σφυρίξει για τελευταία φορά. Στο πρώτο ημίχρονο το κάνει τώρα. Ημίχρονο λοιπόν στη Λευκοσία, Ομόνοια 2, Σέντρο Ίτεν 1. Με αυτό το σκορ και με το 1-0 υπέρ των Βέλγων στην πρωτοπόρο του αγώνα, είναι αυτό το σκορ απόψε που οδηγεί στην παράταση. Πάμε Λεμεσό.
0: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων στην Λεμεσό. Διανύουμε το τρίτο αυτή τη στιγμή. Όση ώρα δεν είχαμε μικρόφωνο εδώ στο Αλφαμέγα, Πάφος έφτιαξε άλλη μια καλή ευκαιρία. Ήταν ένα στημένο που κέρδισε η κυπελούχος μας λίγο έξω από την περιοχή από πλάγια αριστερά. Η σέντρα που έγινε η κεφαλιά από τον Νικόλα τον Ιωάννου στην αριστερή του γωνία μπλόκαρε ο Τέκια σταθερά. Η Πάφος έχει ανεβάσει το τέμπο εδώ και λίγα λεπτά. Υπενθυμίζουμε κλασική χαμένη ευκαιρία στο 41 όταν έπειτα από μια καταπληκτική διαγώνια μπαλιά 30 μέτρων από αριστερά λίγο πίσω από το κέντρο από τον Πέπε βρήκε

0: υποδειγματικά τον Μπρούνο, κατέβασε ο Βραζιλιάνος, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, σέντραρε ιδανικά για τον Λελέ, ο οποίος έχασε το άγαστο εκεί πέρα από την ψηλή μικρής περιοχής. Πλάσαρε ανενόχλητος, η μπάλα έφυγε out, δεν χάνονται αυτά σε αυτό το επίπεδο και είναι το κομμάτι αυτό που πρέπει να δουλέψει περισσότερο ο Λέλε, ο οποίος είναι στις φάσεις γενικά, αλλά πρέπει να είναι πιο ουσιαστικός. Εδώ ένα μακρινό σουτ ξαφνικό που έγινε έξω από την περιοχή, φάση για τους Αλβανούς, επειδή ήταν από πάρα πολύ ώρα, από τον Αϊοντέι, λίγο έξω από την περιοχή, από αριστερά πλάγια, διαγώνιο, η μπάλα έφυγε out. Λίγος ακόμη χρόνος μέχρι το φινάλε, είπαμε 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, δικαιολογημένα, διότι και στα δύο γκολ που σημειώθηκαν, του Φαντάιρο στο 9 και στο 13 ισοφάρισε με το Σέμα, είχαμε σύρραξη μεταξύ των δύο πάγκων. Τώρα οι Αλβανοί επιτίθονται, ο Πέπε έκλεψε λίγο έξω από την περιοχή των φιλοξενουμένων, ξανακέρδισαν όμως οι τελευταίοι. Να το λάθος που πάει και πάλι να γίνει, ο Λελέ έκλεψε προς στιγμήν, έχασε, έκανε και φάουλ. Είμαστε στο 45-4, άλλα δύο λεπτά μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, 60 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Αλβανοί τώρα βγαίνουν μπροστά, η Δυνάμο με τον Ρίτσαρτς, μοίρασμα προς το χώρο του κέντρου για Καρτάκου και αυτός για τον Δίτα. Για πάσα διαγώνια, λασθασμένη η κατοχή για την Πάφο. Ο Ντράκοβιτς κράτησε, κακή η πάσα του προς τον Κορέα, σε λασθασμένο timing βασικά, διότι έκανε την πάσα λίγο αφότου ξεκίνησε την κούρσα ο Κορέα και να που οι Αλβανοί είναι ξανά στην περιοχή της Πάφου. Προσοχή να περάσει αυτή η πάσα, το σουτ, μεγάλη ευκαιρία εδώ χαμένη. Ευτυχώς, μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Δυνάμο. Με τον κεφάλια, λίγο έξω από την περιοχή της Πάφου, να κάνει ένα διαγώνιο δυνατό σου, την μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο το κάνει της εστίας του Μαϊέτσκι. Χρειάζεται προσοχή όποτε οι Αλβανοί είναι στο προσκήνιο, διότι είναι άκρος επικίνδυνη, η Πάφος πιέζει ψηλά, αφήνει κάποιους χώρους. Δεν έχει και την καλύτερη εικόνα μέχρι τώρα, το είπαμε και προηγουμένως. Εδώ ο Λελέ με κεφαλιά λίγο έλειψε να βρει τον Κορέα, παρενέβη την στάτη και έβγαλε σε πλάγιο όπως ο Αλίγη. Πλάγιο όδια την Πάφο από αριστερά, μεταξύ κέντρου και περιοχής του τερματοφύλακα Τέκια. Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην τελευταία καλή φάση της Πάφου με μια κεφαλιά ψαράκι εντός περιοχής, την μπάλα έφυγε out. Και Τσέμα πάλεψε με το προσωπικό του αντίπαλο εκεί. Η μπάλα out, έτοιμος να παραφέρει ο Τέκια. Δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους. Πάφος, Δυνάμο City 1-1, ο αγώνας στην απόλυτη ισορροπία. Υπενθυμίζουμε, αυτό ήταν το τελικό σκορ του πρώτου αγώνα στα Τύρανα, με τον Φαντάιρο να χτυπάει και πάλι συσταγωγικά την Πάφο, όπως το έκανε και στο πρώτο μάτς. Οι Αλβανοί ίσως στην τελευταία επιθετική προσπάθεια του πρώτου μέρους, με ανάπτυξη από το χώρο του κέντρου και τον Αλίγη να ανεβαίνει αρκετά ψηλά και να μοιράζει για τον κεφάλια. Κεφάλια συνδυάστηκε εκεί ωραία με τον Φαντάιρο. Προσοχή εδώ, διπλό μαρκάρισμα που βγήκε τελικά. Λήξη ημιχρόνου από τον Μάρτιν Ματώσα. 1-1 Πάφος Δυνάμο City, ημίχρονο, και ευελπιστούμε η Πάφος να παρουσιαστεί καλύτερη στο δεύτερο μέρος, διότι είναι πιο ποιοτική από την αντίπαλό της. Προσοχή, χρειάζεται συγκέντρωση και να τελειώνουν οι φάσεις, όπως αυτή για παράδειγμα που έχασε ο Λέλε. Θυμίζουμε 1-1 με τα γκολ των Φαντάιρο στο 9, ο Σέμα στο 13 έφερε το παιχνίδι ξανά στην ισορροπία.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά έγιναν στο πρώτο 45 λεπτό. Υπενθυμίζω, Μόνια Σεντρού ήταν 2-1, Πάφος Δυναμό City 1-1. Λοιπόν, μεγάλη μάχη γίνεται στο Σπύρος Κυπριανού, στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των ανδρών απέναντι στην Αυστρία. 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η εθνική μας είναι μπροστά με 3 πόντους. 73-70, παιχνίδι που είναι στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου του προ-προκριματικού του FIFA EuroBasket 2029. Μακάρι αντέξει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Υπενθυμίζω, 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα προηγούμαστε 73-70 της Αυστρίας. Διαφημίσεις.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Ακούτε Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Super Sport 104.
10: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
11: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης Fair

0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην καλαθόσφαιρα πέτυχε σπουδαία νίκη. Κέρδισε την Αυστρία με 77-72 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου των προκριματικών του FIFA EuroBasket 2029. Με το δεξί η εθνική μας ομάδα σε αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνει, και μπράβο στα παιδιά του Παναγιώτη, του Γιάνναρα. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε έναρξη δευτερών ημιχρόνων, να πούμε στο Conference League ημίχρονα Κράλοβεκ Παναθηναϊκός 0-0 και Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Στα άλλα παιχνίδια ημίχρονο, Εσκλάνες Δρίτα 0-0, Κοπερχάγη Ίντερ Τουρκού 1-0, Ράκοφ Χάιντουκ Σπλίτ 0-1, Ρίγα Κράλοβεκ 0-0. Στο 55 Μονακό Γκόρνικ 3-0 και Φράιμπουργκ Μάδερουελ 1-1. Τελικό Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο 1-1. Κούπιο Σάμπροκ Ρόβερς 1-0. Στην παράταση Γιάμπλονετς Ρέιντζερ 1-0 και στις καθυστερήσεις Καραμπάχ Τρβέντε 1-1. Στο Europa League τελικά Αραράτ Ιουνιβερσιτά Κραϊόβα 1-0 και Ιμπέρια Αγγελόνια 1-2. Ημίχρονο Βικτόρια Πίλσεν Ερυθρός Αστέρας 1-1 και Κάουνος Ζαλκύρης Μπεσίχτας 0-0. Ημίχρονα επίσης Λίλεστρο Μεγνατία 0-1 και Ομόνια Σεντρούιντεν 2-1. Σάλτσπουργκ Μιάλπι 0-0. Ενώ άρχισαν τώρα τα παιχνίδια Άρχους Μπενφίκα, Τούν Λεχ Πόσναν και Τσέσεκα Σόφια Σόφι είναι στο 0-0. 2-1 προηγείται η Ομόνια της Σεντ Τρούιντεν. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 με ισάριθμα γκολ του Ντιονί στο 16 και στο 29 με πέναλτι. Στο 33 ο Τσεμπαουί επίσης με πέναλτι μείωσε σε 2-1. Πάφος Δυναμό Σίτι 1-1. Οι Αλβανοί προηγήθηκαν στο 8 με τον Φαντάιρο. Η Πάφος έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Σέμα στο 13. Λοιπόν, πάμε γασιμπή να δούμε τι γίνεται. Μάγκη.
3: Και πάλι, όπου μόλις έχουν εισέλθει οι ομάδες, οι διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Από ό,τι φαίνεται θα κριθεί σε λεπτομέρειες το παιχνίδι, πρόκριση. Υπάρχει οπωσδήποτε για την ώρα παράταση και πιθανότητα πέναλτι, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Ενασσόμενη υπεροχή 48% κατοχή για την Ομόνια, 52 για τους Βέλγους, τους αθλητές της χώρας. Με την Ομόνια που είχε 8 τελικές προσπάθειες, 5 οι φιλοξενούμενοι, 3 κάθε ομάδα εντός εστίας, 2 το αποτέλεσμα, δεν ήταν γκολ του Ντιονί. Άρχισε ο δεύτερο ημίχρονο, 16 με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, 29 άλλο ένα γκολ για τον Γάλλο, 3 στην Ευρώπη, είχε σκοράρει και γόντα στην Λίνκολ, ενώ μείωσε ο Σεπαουί με πέναλτι ο 33 για την Σέντρου Ίτεν, που είχε τις ευκαιρίες της, όπως και η Ομόνια. Η Ομόνια ήταν άστοχη, ενώ την Σέντρου Ίτεν σταμάτησε 2 φορές ο Φαμπιάνο σε προσπάθειες εκτελέσεις από τον Μούια. Η Ομόνια που συνεχίζει με την 11 που κατέβασε και στο Βέλγιο, αλλά και σήμερα ο Μπέρκ, Φαμπιάνο, Ντουβέρ, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάρις Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοτνόρ και Ντιονί. Ενώ οι φιλοξενούμενοι που έκαναν 2 αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, ο προπονητής τους ο Ντεμέγερ, παίζουν με Κοκούμπο, Φανδεσεμαέλ, Τανικούτσι, Μουσλίου, Πούπε, η Σιβατάρη, Σισακό, Μερλέν, Σεπαουί, Μούγια και Μπάσταρ. Προσοχή στον Μούγια, σεντράρι για τον Σεπαουί, τον σουτ κοντράρι, μπάλα μονοκόμματο πάνω στον Ντουβέρ. Ντουβέρ που και σήμερα είναι καλός, ο Γάλλος, Γαλλοετινός, έπαιξε Μουντιάλ με την ID. Σισακό, κρατάει την μπάλα φιλοξενούμενη στο 47. Ο Σεπαούι προσπαθεί να περάσει, ρίχνει κάτω τον Κέβιν Ζαν Ντουβέρν. Φάουλ στηρίζει ο Πολωνός διαιτητής υπέρ της Ομόνιας. Έδειξε και τις κάρτες που το ημίχρονο στον Τανιγκούτσι και στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπάλι θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι για την Ομόνια. Είναι το... η 15η αναμέτρηση των δύο, συγγνώμη, της Ομόνιας με βελγικές ομάδες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 204 παιχνίδια στην Ευρώπη για την Ομόνια. Μόλις το δεύτερο για τη Σέντρου Ίντεν, παλιά του Ντιονί για τον Λεβάντρο. Ελέγχει ο Πούπε, η μπάλα είναι έξω για τους Βέλγους. Θα είναι πολύ πολύ προσεκτικές οι δύο ομάδες, προχωρώντας ο χρόνος. Μένουν και μένει αυτό το, και όταν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Η μπάλα τώρα στο κέντρο του γηπέδου για τον Μερλέν. Πιέζεται από τον Αντρέου. Αλλάζει παιχνίδι εξαιρετικά για τον εξαιρετικό Μούια. Φάρβεσε Μαέρ, κέρδισε, πιέστηκε από τον Μοτρόν. Η μπάλα τώρα αριστερά. Κοντρόλ από τον Σεπαούι τον Μαροκινό. Σισακό. Πέρασε αριστερά για τον Πούπε. Ο Ρουμάνος τον Γάλλο τον Σισακό. Καλύτερος μπάλας από τα Καναρίνια. Σισακό. Η Ομόνια τώρα είναι πίσω και κλεί χώρους προς την περιοχή του Φαμπιάνο. Από το κέντρο του γηπέδου ο Μουσλίου γύρισε στον Κοκούμπο. Ο Ιάπωνας, τον αρχηγό και συμπατριώτη του, τον Σόκο Τανικούτσι, ανεβαίνει και σε Μαέλ. Η μπάλα είναι για την πάλι για την Σεντρουίτεν Μερλέν. Μπάσταρ προσπαθεί να περάσει. Ο είναι καλός φορ και έχει καλή, παίζει καλά στο έδαφος ο Μπάσταρ. Πλάγιο εκτέλεσε σε αυτό το διάστημα των 4 λεπτών στην επανάληψη. Έχουν πρωτοβουλία και κατάνε την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Meridian Bet, μέγας χορηγός μετάδοσης του αγώνα, υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island στην Παρουριώτισσα Σταυρού και Αθαλάσσα και ο καφές Μπόκα. Έτοιμος να εκτελέσει πλάι ο Ντουβέρ, σηκώνει ο Παναγιώτης ο Αντρέου, όταν η Κουτσή είναι μόνος εκεί. Η μπάλα είναι στον Εβάντρο, στο δεύτερο του γηπέδου, προσπάθειες ημιτελείς για τις δύο ομάδες. Το πρώτο πεντάλεπτο παραμένει το 2 για την Ομόνια. Δεν ξέρω αν άρχισε το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο στη Λεμεσό για να πάμε εκεί. Χάρη.
4: Ακόμα, Μάκη μου, ακόμα.
3: Εντάξει, συνεχίζουμε. Πούπε εκτελεί, κόβει ο Κουλιμπαλί το κεφάλι. Ο Τάγκοβιτς πετάγεται, χάνει από τον Ισιβατάρη. Κερδίζει ο Ντιονί, πιστεί κεφαλιά προς το μέρος του Μοτρόρ. Θέλει βοήθεια στο Μοτρόρ. Κράτησε, τρίπλαρε. Θέλει όμως στήριξη. Πάσα για τον Εβάντρο, παλιά καλή, μόνος εκεί, περιμένουμε όμως check φάσεις, διαμαρτύρονται για offside οι Βέλγοι και είναι κρίμα να ακυρωθεί τέτοιο γκολ. Να ξαναδούμε τη φάση. Πανηγυρίζει η Ομόνια, ο διαιτητής πάει στη σέντρα, περιμένουμε να δούμε αν είναι το μόνιμο το γκολ και φαίνεται πως είναι και αποθεώνεται ο Ντιονί και δεν είναι offside. Ο Εβάντρο είναι ο γνωστός, κάνει μια παλιά διαβήτη. Το χάνουν από τα μάτια τον Ντιονί, ο Ιάπωνας, ο Βορειομακεδόνας και στην συνέχεια εκτελεί τον Ιάπωνα Κοκούμπο ο Ντιονί, ο οποίος, για τον οποίο πλέον πίνουν νερό στο όνομά τους οι φίλοι της Ομόνιας. 3-1 τριφύλλοι προηγείται της Σέντρου Ίντεν έχοντας ένα διάβολο, με συγχωρείτε απόψε, τον Ντιονί στην εντεκάδα να κάνει σπουδαίες εκτελέσεις. Ο Κουλιμπαλί δεν μπόρεσε εκεί, το λάθος του το διορθώνει και κερδίζει το φάουλ. Όχι λάθη τέτοια ώρα, να κρατηθεί το σκορ. 3-1 που δίνει πρόκριση στην Ομόνια με ένα γκολ απίστευτο. Θα το δείτε και θα με θυμηθείτε όσοι θα το δούμε μετά στην υπότυπα από την τηλεόραση. 3-1 η Ομόνια. Έφερε πανηγυρισμοί από τους οπαδούς Τριφυλιού. Είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Με την άσκηση που βρίσκεται να κάνει γκολ. Και στο 50 το έκανε ο 3-1 με δύο ασίστ του Εβάντρο, του μαέστρου του δημιουργού απόψε και του εκτελεστή Διονύ, και ένα πέναλτι από τον Γάλλο. Κέρδισε το πέναλτι αυτός.
4: Λοιπόν, αλφα μέγα κερδίζει φάουλ σε πολύ καλό σημείο η Πάφος. Πάμε να το δούμε. Στο 46 εκτελέστηκε. Την τελευταία στιγμή σε κόρνερ εκεί. Ο κεφάλι να πρέπει να ήταν. Προηγήθηκε όμως φάουλ. Προηγήθηκε φάουλ. Έτσι ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Αλφαμέγα. Η Πάφος κέρδισε με το καλημέρα φάουλ. Λίγο έξω από την περιοχή της Δυνάμο. Από πλάγια και αριστερά η σέντρα. Την Ιστάτη βγήκε η άμυνα, αλλά προηγήθηκε και φάουλ. Χωρίς αλλαγές να πούμε οι δύο ομάδες σε σχέση με τους 22 που ξεκίνησαν τον αγώνα. 1-1 υπενθυμίζουμε σκόρ ημιχρόνου. Με τα δέρματα των Φαντάιρο για την Δυνάμο στο 9, στο 13 ο Σέμα με δυνατό σου έξω από την περιοχή έφερε το παιχνίδι στην ισορροπία. Η Πάφος πρέπει να ανέβει στο δεύτερο μέρος. Δεν ήταν στα καλύτερά της, αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρχε αναδιαστήματα, ένα έτσι έλλειμμα ενέργειας, ίσως και διάθεσης. Εδώ τώρα από νωρίς ξεκινάνε τα ωραία. Πήγε πάνω στον Κορέα ο αντίπαλος του εκεί, ο Καρτάκου κάτι του είπε. Τον έσπρωξε λίγο Κορέα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να κρατήσουν την ψυχραιμία τους οι παίκτες της Πάφου. Προφανώς και οι Αλβανοί όσο μπορούν θα εκμεταλλευτούν κάτι τέτοια σκηνικά. Με διαμαρτυρίες, με διακοπές όπως καλή ώρα τώρα. Στο 47 έχουμε μικρή διακοπή. Με το μάτς στο 1-1 με τα γκολ των Φαντάιρο στο 9. Στο 13 ο Κεντσέμα. Πάμε ξανά στον Μάκη τον Νικολάου καθώς υπάρχει ακόμα διακοπή. Και στο Γασιμπί.
3: Στο 54 λεπτό ο Ομόνια Σέντρου ήταν 3-1. Η Ομόνια για την ώρα ανατρέπει την ήττα του πρώτου παιχνιδιού. Όμως έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. 3 γκολ ο Λοΐς Διονύ να τον πει στο ποτήρι. Έχοντας ένα Εβάντρο να μοιράζει και ένα Γάλλο να εκτελεί, έβαλε και το πρώτο ο Διονύ με πέναλτι. Ενώ μείωσαν το 33 με το Τσεφαουή με πέναλτι οι Βέλγοι. Έτοιμος για μεγάλη μπαλιά, είναι εξαιρετική, του Μουσλίου για τον Φανβεσεανέ που ανέβηκε. Μούλια, αυτός ο παίχτης πρέπει να σταματήσουν. Το 1-2 Μούλια, μπλοκ από τον Κουλιμπαλή, πρέπει η κόντρα να βγει. Η Ομόνια πρέπει να χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο πλέον. Προσεκτική μεσοαμυντικά προσπαθεί ο Διονύ και να περάσει από τον Μουσλίου. Κρατάει, γυρίζει, δεν πάει στον Μότρο Ριμπάλα. Φοβερός τον Διονύ, παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει. Μάζεψε όλο ο Κούμπο, παλιά για τον Μούλια Κουλιμπαλή στο περίφημα εκεί. Ψύχρεμα, ο κόσμος όχι ότι δεν έχει βοηθήσει, τεράστια βοήθησε, τώρα πρέπει να βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Μοτνόρ μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να βρει τον δρόμο να σουτάρει κόντρα την μπάλα Μουσλί με τον Κοκούμπο όπως διώχνει. Κερδίζει ο Εβάντρο, τροφοδοτεί τον Μάριτς. Ανέβηκε ο Μπάκοβιτς, μπάλα στον Τάγκοβιτς. Ο Μπέρκ θέλει, τους ζητάει από τους παίχτες του να είναι ήρεμοι, ψύχρεμοι και η ομάδα συμπαγής και δεμένη. Στο 56 3-1 για την Ομόνια κόντρα στη Σέντρου Ίντερ. Συνολικό σκορ 3-2. Αφού έχασε η πράσινη να μηδέν στο φινάλε στο Βέλγιο.
4: Να αντιστρέψουμε Αλφαμέγα. Μάκη πολύ διεφυλές και βρίσκεται στους 104, διότι σηκώθηκε ο παίχτης της Δυνάμο. Ο αγώνας επανήρχησε και η Πάφος έχει κερδίσει πλάγιο. Ότι είμαστε στο 50 πλέον. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία 1-1 με τα γκολ των Φαντάιρο στο 9 για τους Αλβανούς. Το 1-1 ο Σέμας στο 13. Προσοχή εδώ, διότι φεύγουν στην κόντρα οι Αλβανοί. Με τον σκόρερ του Γκόστου στο Φαντάιρο, πέρασε αρχικά από τον Σούνιτς, όχι και από τον Ιωάννου, πλάγιο out. Για την ώρα η Πάφος δεν έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους, επιβάλλεται όμως να ανέβει. Η Αλβανή τώρα σε οργανωμένη προσπάθεια από το χώρο του κέντρου. Με τους Ντίτα και Αλίγη να ανταλλάσσουν μπάλα. Ο Μπρούνο, πολύ ωραία μήνα, κέρδισε 3 εναντίον 4. Δραγκομίρ κάνει την κίνηση, ο Σέμας αυτόν πάει μπαλά. Και Σέμα από αριστερά κρατάει λίγο ξανά την αντίπαλη προκειδέλη στηρίγματα. Προβολή καθαρά πάνω στην μπάλα από τον Καρτάκου. Πλάγιο για την Πάφο λίγο έξω από την περιοχή της Δυνάμο και από αριστερά όπως επιτίθενται και οι περιλούχοι μας. Ιωάννου στην εκτέλεση του Πλαγίου. Με δύναμη για τον Κοστάρ που έχει ανέβει σε αυτή τη φάση. Κρατάει ο Ντάβιντ Κοστάρ και απελευθερώνει για Μπρούνο. Όλοι οι Πάφος ψηλά στο μισό που αμήνονται η Αλβανία. Μπρούνο, ξαφνικό δυνατό σουτ, κάκιστο όμως η μπάλα καταλήγει. Out, έτοιμος για το ελεύθερο ο Τέκια. Πάντοτε όρθιοι οι δύο προπονητές, Σαμπίντο και Ντάια, δίνουν οδηγίες. Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο, ισοδύναμο θα λέγαμε. Η Πάφος βέβαια υπενθυμίζουν ότι είχε μια σπουδαία ευκαιρία λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους να γυρίσει τα εισβάρος στις δεδομένα, να ανατρέψει το 1-0 του 1 με το Φαντάιρο, καθώς ο Λελέ στο 41 έπειτα από μια καταπληκτική διαγώνια πάσα του Πέπε στον Μπρούνο και σέντρα του Βραζιλιάνου στην καρδιά της άμυνας της Δυνάμο, ο Λελέ με εξουδετερωμένο και τον τερματοφύλακα έκανε ένα πολύ κακό πλασέ. Έστειλε την μπάλα out του 1-1. Διατηρείται η Πάφος σε επιθετική ανάπτυξη από το χώρο του κέντρου. Ιωάννου με τη μία για το Σέμα που κρατάει απέναντι σε δύο αντιπάλους, προσπάθησε να περάσει και έρθει σε πλάγιο out. Δεν είναι κακός ο Σέμα σήμερα, πέρα από τον γκολ που σκόραρε προσπαθεί, απασχολεί αντιπάλους εκεί από την αριστερή πλευρά. Πλάγιο για την Πάφος, το 53 της αναμέτρησης μας. Σε ένα αγώνα προσφορά της Πέψης και Ιός. Δράγκομιρ κρατάει πολύ ωραία από αυτήν την αντίπαλο του, υψώνει για Σέμα. Μια καλή σέντρα εκεί, όχι, δεν προλάβει ο Σέμα για λίγο. Η μπάλα περνάει out και έτσι στο 53 το Πάφος Δυνάμο City 1-1 στον επαναληπτικό των Τυράννων. Διατηρείται όπως και η αγωνία στο Ζενίθ, καθώς με θυμίζουμε αυτό ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου παιχνιδιού, 1-1. Μικρόφωνο στον Μάκη τον Νικολάου, πάμε να συμπεί.
5: Στο 59 έχει τελειώσει ο Βάντο, 3-0, η κεφαλιά μου γίνεται τελικά, είναι έξω η μπάλα. Μια φάση στατική για την Ομόνια με τον εξαιρετικό Ευάντρο, τον killer Διονύ, 3-1. Διατηρείται το αποτέλεσμα αυτό. Πέφτει ο Ομόνιας, είναι τραυματία στην περιοχή του Κοκούμπο. Στο 16ο λεπτό ο Διονύ άρχισε τη δουλειά του με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Ο Ευάντρο με φοβερή πάσα βρήκε τον Γάλλο στο 29 που πέτυχε το 2-0. 4 λεπτά αργότερα πέναλτι του έκανε γκόλο σε Παουή για την Σεντροίτεν. Και στο 50 το καλύτερο γκολ της βραδιάς από τον killer Διονύ σε πάσα απίστευτη μυρογνωμόνιο του γνωστού Ευάντρο του Μπαλαδόρου που μοιράζει καταπληκτικές μπαλιές. Η Ομόνια δεν απειλείται στο δεύτερο ημίχρονο, προσοχή τώρα φεύγει από την αριστερή πλευρά ο Σεπαούι, μπαίνει στην περιοχή, σέντρα που κάνει έξω του σε φάση, κανένα πρόβλημα, πήγα τον κλείσει ο Ντουβέρν, ο σκόρερ των Βέλγων. Με πέναλτι στο 34, μείωσε 2-1, το αποτέλεσμα έγινε 3-1 στο 50. Είναι εύκολη παρά έξω. Ξέρω κάτω παίχτης της Ομόνιας, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος είναι. Και το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι σταματά στο 61. 3-1 προηγείται η Ομόνια της Σέντρου Ίντεν. Δεν έχουμε παιχνίδι εδώ. Πάμε Λεμεσό, το Αλφαμέγα.
4: Λοιπόν, στο 55, ένα δεκάλεπτο στην επανάληψη ουσιαστικά το 1-1 μεταξύ της Πάφου και της Δυνάμο City διατηρείται. Η Πάφος κρατάει κατοχή, αλλά για την ώρα δεν έχει γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο Μπρούνο, ένα γύρισμα λίγο πίσω από το κέντρο ουσιαστικά στο μισό που αμήνεται η Πάφος, στον Μαγέτσκι που κρατάει μπάλα με τα πόδια εκεί, στα όρια της περιοχής του, ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Ο Μαγέτσκι καθυστερεί τώρα λίγο. Εν τέλει κοντινή παράλληλη στον Λουίς και αυτός για Μπρούνο, πολύ σκληρό φάουλ εδώ στο χώρο του κέντρου. Ο Κορέα όμως ξέφυγε στο έδαφος και αυτός διαμαρτύρονται και εκεί για παράβαση, ήταν πολύ σκληρό το φάουλ στον Μπρούνο εκεί στο χώρο του κέντρου και κίτρινη κάρτα φυσιολογικότατα που βγαίνει στον Καρτάκου. Φάουλ για την Πάφο ακριβώς στο ύψος του κέντρου με τον Μπρούνο να μοιράζει για τον Κορέα. Δέχτηκε σκληρό φάουλ από τον Καρτάκου που έφερε και την κίτρινη κάρτα στον Αλβανό μέσο. Εδώ ξαναεφάνισε το replay. σκληρό φάουλ εκεί, είναι τάκλιν. Σηκώνεται ο Μπρούνο σιγά σιγά. Δεν την παίρνει αλήθεια την Πάφο για άλλες απώλειες. Ήδη θυμίζει νοσοκομείο η κυπελούχος μας. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ο Μπιέλ. Αρκετοί παίχτες που είναι σήμερα διαθέσιμοι δεν είναι στο 100%, όπως ο Λουίς, όπως ο Μαέ. Μια σέντρα εδώ από τον Μπρούνο Ιωάννου και άλλο φάουλ. Κι άλλο φάουλ για την Πάφο. Είπαμε όσο μπορούν οι Αλβανοί θα το πάνε στο ξύλο σε εισαγωγικά και να προσπαθήσουν να χτυπήσουν στην κόντρα. Χρειάζεται απόλυτη προσοχή και συγκέντρωση από τη δική μας την ομάδα απέναντι σε μια πολύ σκληροτράχηλη αντίπαλο που εκεί που θα βρει τους χώρους θα κάνει ζημιά. Όπως το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι, όπως το κάνει και σήμερα. Με ίδιο δράστη, τον Φαντάιρο, ήταν να φάσει στο 9, υπενθυμίζουμε, ο Σούνιτς έχασε σχετικά εύκολα εκεί, αν και υπήρξε διαμαρτυρία για φάουλ, ότι ήταν κοντά στη φάση ο Σλοβαίνος ο Ματώσα, έδειξε παίζεται, με δύο πάσες, σε γρήγορο transition, η Αλβανή μπήκα στην περιοχή της Πάφου και ο Φαντάιρο πλάσαρε ψύχρεμα για το 0-1, ο Σέμα άμεσα απάντησε στο 13, με δυνατό σούτ λίγο πίσω από το ημικύκλιο. Φάουλ για την Πάφο. Ντράγκοβιτ εκτέλεσε. Η κεφαλιά από τον Κολτάρ λίγο out. Προδίδηκε ο Ντάβιτ Κολτάρ όπως το συνηθίζει. Και ο Λουίς πήρε την κεφαλιά από τον ύψος του πέναλτι περίπου ο Κολτάρ. Την μπάλα πήρε λίγο ύψος και έφυγε ελαφρώς πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Τέκη. Αυτή είναι η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο που σημειώνεται στο 57. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Με από το τέρμα το δελάχτισμα από τον Τέκη. Μπρούνο μονομάχησε εκεί και κέρδισε από τον Βίγια και από δεύτερο αντίπαλο εκεί ο Μπρούνο κρατάει, απελευθερώνει για Γκολτάρ, πιο πίσω στο Μαγιέτσκι που γεμίζει όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ωστόσο βρήκε τον Κορέα που με κεφαλιά έψαξε λέλε, αυτός με την μία πετάει μπάλα μπροστά στον Τράκομιρ που πιέζει εκεί τον Τίτα, πάει να του πάρει μπάλα, ωστόσο υποπίπτει σε φάουλ ο Ρουμάνος διεθνής μέσος της Πάφου. Στο 58 το 1-1 διατηρείται, εκτέλεσαν γρήγορα οι Αλβανοί και έχασαν. Μπρούνο για το Σέμα, ένα κλικ πιο πίσω από την μπάλα ο Σέμα, έχασε και οι Αλβανοί θέλουν να φύγουν στην κόντρα, αλλά ο Σέμα παλικαρίσια βγάζει αμινάρα εκεί και κερδίζει ξανά. Και να το Σολιουάνου τώρα από αριστερά, περνάει από δύο αντιπάλους, μια καλή ενέργεια από τον Νικόλα, πήγε να περάσει και από τρίτο, δεν ήταν εύκολο. Έχασαν ωστόσο και πάλι οι Αλβανοί. Πρέπει η Πάφος λίγο να εκμεταλλευτεί το momentum που της δίνει η έδρα και βεβαίως και η όθηση του κόσμου. Μπρούνο συνδυάζεται με Ντράκοβιτ από δεξιά και πλάγια λίγο ξανά την περιοχή της Δυνάμω. Ο Μπρούνο της σέντρα. Ο Λελέτη κεφαλιά στο κέντρο της εστίας του μπλοκ Καρεοτέκια. Έκανε καλό άλμα, πήδηξε ψηλά ο Λελέτη, πήρε την κεφαλιά αλλά στο κέντρο της εστίας του Τέκια, ο οποίος ήταν στην ετοιμότητα και μπλόκαρε. Ο κόσμος προσπαθεί και αυτόν με τη σειρά του να μπει πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Είναι από αυτούς τους αγώνες που σίγουρα παίζει ρόλο και η στήριξη από τον κόσμο. Στο 61 ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη, Πάφος Δυνάμω 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Φαντάιρο στο 9. Σέμα στο 13, επαναληπτικός των Τυράννων. Υπενθυμίζουμε σκορ του πρώτου αγώνα 1-1 στην απόλυτη ισορροπία, υπόθεση πρόκριση. Να δούμε και αυτή τη φάση και να επιστρέψουμε μικρόφωνο στη Λευκοσία εδώ. Σε τέτα τέτ πάλι ο Φαντάιρο. Να το 1-2. Χτύπησαν και πάλι στην κόντρα οι Αλβανοί. Ωστόσο πάνω το σημειάκι. Πάνω το σημειάκι. Για offside θα εξεταστεί βεβαίως η φάση. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν οι Αλβανοί βγαίνουν στο transition. Να εδώ η μπαλιά. Για να δούμε. Δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική αυτή η κάμερα. Για να δούμε. Σκόραρε εδώ και πάλι ο Φαντάιρο ψύχρεμα πλάσαρε τον Μαγιέτσκι, ωστόσο πάνω το σημειάκι του δεύτερου βοηθού για offside του Μέσναρ. Και ετοιμάζει αλλαγή η αλβανική ομάδα με το νούμερο 5 ο Χοξαλάρη είναι έτοιμος να εισέλθει στον αγώνα. Να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. ανάσες δροσιάς για τους παίκτες των δύο ομάδων, καθότι η φάση εξετάζεται όπως αντιλαμβάνομαι. Το 1-1 διατηρείται και πρέπει οι παίκτες της ΠΑΦΟΥ να ανεβάσουν οπωσδήποτε ρυθμό και επίπεδο για να έρθει η πρόκριση. Offside είναι τελικά, ευτυχώς. Δυνά την γλίτωσε εδώ η ΠΑΦΟΣ. Για να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Και δίνω μικρόφωνο στον Μάκη τον Νικολάου. Ναι, θα γίνει τώρα η αλλαγή με το νούμερο 5. Ο Χοξαλάρη θα πάρει τη θέση του ποδοσφαιριστή με το νούμερο 13 του Πέρν Ντρέσα. Στο 61 λοιπόν, ΠΑΦΟΣ δυνάμο, επαναληπτικός του παιχνιδιού στα Τύρανα, του 1-1, ίδιο σκορ και εδώ με τέρματα τον Φαντάιρο στο 9 και Σέμα στο 13. Πάμε και πάλι Γάση Πή και στο Μάκη τον Νικολάου.
5: Στο Γάση Πή έχουμε το 3-1, παραμένει και ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τους Βέλγους που γυροφέρουν τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 68, δεν απειλήθηκε ως τώρα η Ομόνια. Έβαλε γκολ στο 50, διαχειρίζεται πολύ καλά το υπεύθυνση 3-1 που τη στέλνει στη League Face του Europa, αλλά έχουμε χρόνο. Τίποτα δεν τελείωσε. Να περάσει και αυτή η φάση να δούμε. Αντιγραστάθηκε ο Μοτρόρ με ένα πρόβλημα που είχε στο χέρι νομίζω. Μέσα πέρασε ο Ανδρέας Χρήστου στο 62. Φάουλ απέναντι από την εστία του Φαμπιάνο. Ετοιμάζει ο τεχνικός της Central Eden δύο κινήσεις μαζεμένες με δύο Ιάπωνες, τον Ματσουσάδα, ούτε βασικός στον πρωτοαγώνα, και τον Αράκη. Απέρασε και αυτή η φάση, παραλαμβάνω, με τον Μούγια, τον Σεπαουή που μείωσε και τον Μερλέν κοντά στην μπάλα. Πολυμελές το τείχος και απόσταση των 9-15 από τον που τοποθετεί ο τείχος εκεί ο Πολωνός. Τεράστια αγωνία και αδραλίνη στα ύψη, 15.000, 8 εισιτήρια κόπηκαν. Αποδοκιμασίες από το γιο της Ομόνιας, στηρίζει ο Πολωνός, Σεπαουή ή Μερλέν. Τελείωσε Παουή.
4: Λοιπόν,
5: ο Φαμπιάνο το πιάσε, το έβγαλε αγριόγατος. Εκεί κινείται στην αριστερή του γωνία. Δεν επιτρέπει στο Σεπαουή να τον νικήσει. Μεγάλη επέμβαση, μεγάλη ευκαιρία. Κόρνερ για τους γαλαζοκίτρινους. Με τον κολκίπερ του Τριφυλιού να κάνει φοβερή επέμβαση. Η πρώτη φάση που απειλείται η Ομόνια στο 69. Κόρνερ για τους Βέλγους από την δεξιά πλευρά. Λογικό, θα πιέσουν, αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει η Ομόνια να παίξει όπως πρέπει, όχι αβίαστα λάθη. Έχουν καθαρό μυαλό, να κρατάνε μπάλα για να μπορέσουν να διατηρήσουν σαν κόρη οφθαλμού αυτό το 3-1. Κόρνερ από τη δεξιά πλευρά, συνοστισμός στα του Φαμπιάνο. Έκανε τρεις φοβερές επεμβάσεις. Ο Καμίσκι είναι στο γήπεδο, ο Φαμπιάνο καταλοκάρει και κάνει φοβερά παιχνίδια. Ουζόχο πάει η Ομόνια 29 Μαΐου. Παρατηρήσεις κάνει ο Ντάμιαν Σιλβέτσακ, 17χρονος Πολωνός από τον Βρότσαφ. Η εκτέλεση του κόρνερ τώρα, αλλά στην περιοχή ο Παπαιό δεν βγαίνει. Πάνω από αυτό έχει γίνει φάουλ υπέρ της Ομόνιας, τελειώνει η φάση. Χωρίς και με ό,τι
4: γίνει.
5: 3-1 στο 70, πάμε Λεμεσό.
4: Στο 63, πρώτη κίνηση από τον Πάγκα ο πλευράς των κυπελούχων μας. Θα περάσει εκτός ο Σούνιτς και τη θέση του θα πάρει ο Γκούκα. Ένας σαφώς πιο επιθετικογενές χαφ, ένας παίκτης που μπορεί και να τελειώσει φάσεις και να μοιράσει καλύτερα από το Σούνις που έχει πιο πολύ ανασταλτικά καθήκοντα. Ντράκομιρ εκεί μονομάχησε με τον Ισμαήλη. Φάουλ για τους Αλβανούς. Ο αγώνας είναι ισορροπημένος στο δεύτερο ημίχρονο. Μια φάση προηγουμένως που διαμαρτυρήθηκαν της ΠΑΦΟΥ, διότι ο Κορέα έβγαινε εκεί σε τέτα τέτ. Σφύριξε για επιθετικό φάουλο διαιτητής Ματώσα και τώρα η Δυνάμο επιτίθεται από την δεξιά πλευρά της άμυνας της στο χώρο του κέντρου. Ο Αιοντέι γύρισε προς τα πίσω στον αρχηγό τον Δίτα που κρατάει κάθετα, έψαξε αλλά δεν βρήκε τον Χόξα. Μπρούνο ψάχνει να βρει Κορέα, τα καταφέρει το Κορέα περίτεχνα για τον Λελέ και αυτός για τον Κούκα. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα είναι φρέσκος. Καλείται να δώσει το κάτι παραπάνω στην ΠΑΦΟ. Έψαξε τον Σέμα, τον βρήκε σε λάθος συμβιβαματισμό, αλλά ευτυχώς η ΠΑΦΟ εκεί κέρδισε το πλάγιο. Είμαστε στο 65 του αγώνα, στα μισά περίπου του δευτέρου μέρους. Το 1-1 διατηρείται όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Φαντάιρο στο 9, Σέμα στο 13. Φαντάιρο σκόραρε και στο 60, αλλά ευτυχώς συνελήφθη εκεί σε θέση offside. Μαγέτσκι κρατάει μπάλα με τα πόδια και πολύ ωραία μοιράζει με διαγώνια μαλλιά προς τα αριστερά για τον Ιωάννου, που έχει χώρο μπροστά του ο Νικόλας. Προτιμάει να δώσει προς τα πίσω στον Λουίς και πλέον η Πάφος πάει εντελώς οργανωμένα και σε αργό τέμπο για αυτή την επιθετική προσπάθεια. Μπρούνο, λίγο πίσω από το κέντρο, πολύ ωραία βρήκε Τράκομιρ. Με χώρο μπροστά του ο Ρουμάνος. Για Κούκα, κρατάει ο Πορτογάλος. Αριστερά η μπάλα για τον Ιωάννου. Κράτησε ο Νικόλας ο Ιωάννου. Λουίς με υπομονή, η Πάφος κυκλοφορεί την μπάλα εδώ και 2-3 λεπτά. Γκολντάρ στα όρια του κέντρου. Τρέχουν εκεί να πιέσουν οι Αλβανοί. Κορέα έψαξε αλλά δεν βρήκε Μπρούνο. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Καρτάκου που κρατάει. Πιέζεται από τον Μπρούνο. Βρήκε τελικά μπαλιά. Η κεφαλιά εκεί από τον Γκολντάρ. Πλάγιο out για την Δυνάμο. Στο 67 της αναμέτρησης μας εδώ στο Αλφαμέγα. Επαναληψικός του αγώνα στην Αλβανία. Του 1-1 στα Τύρανα. Με τον αγώνα να είναι και εδώ στην απόλυτη ισορροπία. 1-1 με τα τέρματα των Φαντάιρο στο 9, Σέμα στο 13. Φάουλ για την Πάφο. Είναι στο έδαφος ο Ντάβιντ Γκολντάρ και σηκώνεται σιγά σιγά. Το 67 της αναμέτρησής μας. Η Πάφος ψάχνει δεύτερο γκολ. Κούκα για τον Πέπε. Έφτασε μέχρι το κέντρο, διαγώνια πάσα ωραία για τον Μπρούνο και αυτός για τον Κορέα. Κρατάει ο Κορέα, διαγώνια σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής του, μπλόκαρε και δίνει αμέσως συνέχεια ο Τέκια. Έψαξε, βρήκε τον σκόρερ των Αλβανών, τον Φαντάιρο που κρατάει αλλά έχει υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Ιωάννου. Φάουλ για την Πάφο. Ακριβώς στο ύψος του κέντρου από εντελώς πλάγια και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα μας. Πάει και για άλλη κίνηση από τον πάγκο ο Ήλιρ Ντάγια με το νούμερο 29 ο Χεκούραν Μπερίσα, ο πρωταγωνιστής μιας μεγάλης χαμένης φάσης για τους Αλβανούς. Υπενθυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι όταν έπειτα από μια λάθος πάσα του Μπρούνο στα τελειώματα του πρώτου μέρους έκλεψε ο Μπερίσα και εκεί που πήγαινε να βγει τέτα τέτ έκανε μια επική κούρσα πραγματικά ο 40χρονος Λουίς. Τον πρόλαβε, έβγαλε την άμυνα, να το σομπερίσει άτιμος να μπει στον αγώνα, αλλά αφότου ολοκληρωθεί το cooling break στο 69 της αναμέτρησής μας, Πάφος Δυνάμο 1-1 με τον Γκόλτον Φαντάιρο και Σέμα στο πρώτο ημίχρονο στο 9 και 13, αντίστοιχα μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη τον Νικολάου και στο Βασιμή.
5: Σεντράει ο Διονύ, παραδέρα από μακρύνει 3-1 στο 75, απειλεί η Ομόνια που προηγουμένως για να... Πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, μπορώ να πω, δέχεται πίεση με τη μεγάλη ευκαιρία το φάου του Σεπαουή να εκτινάσεται ο Φαμπιάνο και να σταματά τον Μαροκινό. Έκανε δύο αλλαγές ο Ντεμέγερ, ο προπονητής της Σεντρουίτεν, βάζοντας τον Αράκη και τον Ματσουσάβα, δύο φρέσκους Ιάπωνες. Ετοιμάζεται ο Καγκουλής. Μάλλον θα πήγε ο Ντιόνι, υπολογίζω, που είχε τρία γκολ, φοβερός, το 1-2, ο Χρήστου που είχε στις δουλειές, ωραία πάθα για τον Τάνκοβιτς, κάνει και τον σουτ, κακιστή εκτέλεση, τι έκανε εκεί ο Τάνκοβιτς, ανήκει και τα χέρια του, διαμαρτύρεται ο Μπέρκ και τώρα θα έχουμε την αποθέωση, την αλλαγή, ο Λόις Ντιόνι, πραγματοποιώντας φοβερή εμφάνιση, 76 λεπτά, έκανε χατρίκ, εκτελεστής, μάχητης, killer, 16 πέναλτι, 29 πλασέ και πάει στα αποδυτήρια αμέσως αποθέωνεται από τον κόσμο και στο 50 ένα φοβερό γκολ σου την κινήσει από θαυμάσια μεταβίβαση του Ευάντρο που είναι και αυτός εκπληκτικός. Ο Κουλυμπανί κερδίζει πλάγιο, δεν μπορεί εκεί να περάσει από την αριστερή πλευρά ο Ματσουσάβα. Ντουβέρν θα εκτελέσει το πλάγιο. Θα βλέπουμε χρόνο το συνεχώς. Είμαστε στο 77. Θα έχει καρδιά σκητή. Ο Καγκουλής θα βγει μόνος. Καγκουλής θα υπερημένει. Ο Χρήστου. Όχι. Δοκάρι. Κρίμα. Γκολ αλφα ρεβάλι από τον Κακουλή, το χάσε ο Χρήστου, σημάδεψε τον Ζόντιο Μοκάρι. Εδώ θα είχαμε φινάλε. Η τύχη δεν είναι με την Ομόνια. Άτυχο το τριφύλι. Τα καναρίνια είναι ζωντανά. Η Ομόνια προηγείται. Και εδώ ήταν η φοβερή ευκαιρία, η καλύτερη, η πιο μεγάλη του αγώνα, η πιο κλασική. Λίγο πιο χαμηλά. Φοβερή πάσα του Κακουλή στον Ανέα Χρήστου. Και εδώ όλοι περιμέναμε γκολ, την έστειλε στον Ζόντιο Δοκάρη στο 77. Σε ένα μάτς που κόπηκαν 15.008 εισιτήρια και η Ομόνια κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση. Πρέπει να περιμένουμε ένα 20 λεπτό ακόμα. Πάσταρ, κόβεται. Η Ομόνια πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατή στο φινάλε. Με τον Κακουλή να μπαίνει στην περιοχή. Ο Κακουλής κόβεται σε κόρνερ. Ο Κακουλής, ο οποίος μπήκε αρκετά φουριόδος και ορεξάτος. Βάζει εκεί με την άμυνα, τον προλαβαίνει ο Μουσλίου. Πρέπει να είναι να δώσουν το 200% των δυνάμεων τους οι τριφυλοφόροι για να πάρουν αυτή την πρόκριση. Γιατί η Ομόνια με τις 6 παρουσίες τα τελευταία 7 χρόνια σε ομίλους ή League Face Europa και Conference είναι η καλύτερη πρέσβυρα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και οι άλλες ομάδες φυσικά συνεισφέρουν, παίζουν, κερδίζουν προκλήσεις, συμμετοχές σε ομίλους. Να μιλάμε για 6 στις 7 συμμετοχές και μακάρι να είναι η τρίτη σε Europa. Εκτελεί ο Τάνκοβιτς στο corner, αποκούεται η μπάλα πάει πλάγια. Πολύ μεγάλη φάση λοιπόν για την Ομόνια στο 77. Το 4-1 δεν μπορούσε εκείνα να τραβεί, πιστεύω, με τίποτα. Άλλες δυο μαζεμένες κινήσεις. Έτσι σαν η μοίρα. Το 3-1 παραμένει. Βάλει ακόμα δύο παίχτες ο Βέλγος. Κόβεται ο Γκουλής από τον Μουσλίου. Αφήνει έξυπνα ο Ντουβέρν. Η μπάλα πάει πλάγιο υπέρ της Ομόνιας στο 70 λεπτό. Μέγας χορηγό η μετάδοση του αγώνα με Ριενπέτ. Υποστηριχτές ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island σε Σταυρού Παλουσιώτησα Αθαλάσσα και ο καφές Βόκα. Ο Βιοκούπε, ο Λιμπαλή και τον Παναγιώτου, καλή συνεργασία. Και τώρα για τον Μάριτς, γυρίζει για τον Παναγιώτου, ψύχρεμα. Ο Μπάλκοβες πάει να πιέσει εκεί, ο Αράκη πίσω για τον Φαμπιάνο, διώχνει μπροστά από τον Μπάσταρ. Παλιά για τον Χρήστου που είχε δοκάρει στο 78. Ωραία κίνηση για την Ομόνια, φορεί θα δώσει την πάρα ανοιχτή άμυνα των Βέλγων. Ο Κακουλής κρατάει, ο Χρήστου πήρε, παραγυρίσει, γυρίζει από κάτω από το φύλακας, προσπαθεί ο Τάνκοβιτς, τελικά δεν πάει μπάλα στον Ντουβέρ. Μια καλή προπόνηση για την Ομόνια που βρίσκει χώρους, αλλά συνάμα πρέπει να αμυνθεί τώρα, θα είναι πολύ δεδομένη και σφιχτή πίσω στο 80. 3-1 η Ομόνια της Σέντρου Ήτεν. Με τα 3 γκολ του Διονύ, ένα πέναλτι, τον γκολ των Βέλγων το 2-0, πέναλτι από τον Σεπαουί. Φαμπιάνο, φοβερός στις επεμβάσεις. Θα δούμε και τους παίκτες που θα μπουν για την Σέντρου Ήτεν που έχει μπάλα στη μεσαία γραμμή. Άλλος ένας Ιάπωνας, ο Χάτα και ο Γιούφ σε λίγο, σε πολύ λίγο. Ήταν η Σιβατάρη, Ματσουσάβα. Στην περιοχή το σούτ έξω είναι. Τα χαρά έξω από τον Ιάπωνα Αράκη. Για να δούμε στο τέλος η Ομόνια κεράσει σούσι τους Ιάπωνες. 3-1 το αποτέλεσμα. Φεύγει ο Μπάσταρ.
2: Πάμε για λίγο αλφα μεγά, δούμε τι γίνεται εκεί.
4: Φάση εδώ για τους Αλβανούς. Ένα ξαφνικό μακρινό σούτ που έγινε από τον Περίσα χωρίς καμία τύχη out. Θα πούμε ότι βγήκε τραυματίας ο σκόρερ της Δυνάμο και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι ο Φαντάιρο. Και πήρε τη θέση του ο Μπερίσα, από εκεί και πέρα για την Πάφο, πέρασε εκτός ο Κορέα, του οποίου η απόδοση κοιμάνθηκε σήμερα σε σχετικά χαμηλά για την ποιότητά του επίπεδα. Ήταν και αυτός τραυματίας, υπενθυμίζουμε, για αρκετό διάστημα. Πήρε τη θέση του ένα από τα τελευταία αποκτήματα της Πάφου, ο Μούμι Εγκαμαλέου, που ελπίζουμε να μπορέσει να βάλει και αυτός το λιθαράκι του με κάποιο τρόπο στην υπόθεση πρόκριση. Η Πάφος τώρα μπροστά με Ιωάννου και Σέμα από αριστερά, ξανά για τον Ιωάννου, ωραίος συνδυασμός και πάλι για τον Σέμα. Κρατάει ο Σουηδός που έχει πολύ καλή απόδοση σήμερα, πέρα από τον κολ που σημειώσει. Απελευθερώνει ο Σέμα για τον Νταβίτ Λουίς, όλοι οι Πάφος στο μισό που αμήνονται οι Αλβανοί. Λελέτο περιοχή. Κρατάει. Προσπίτε το πλάσε. Υπότρα κόρνερ. Μεγάλη φάση εδώ για την Πάφος. Στο 75. Σιγά σιγά η ομάδα μας ανεβάζει απόδοση. Κρατάει περισσότερο μπάλα. Οι Αλβανοί έχουν οπισθοχωρήσει κάπως, αλλά αυτό τους κάνει νομίζω ακόμα πιο επικίνδυνους σε συνθήκες αντεπίθεσης. Άρα την ίδια ώρα που η Πάφος πρέπει να πιέσει και να πάρει κάποια ρίσκα για να βρει δεύτερο γκολ, πρέπει να είναι ταυτόχρονα προσεκτική στα μετώπιση. Πέτε στο κόρνερ από δεξιά. Το εκτέλεσε η κεφαλιά από τον Λουίς Μπαλάουτ. Έκανε σωστό άλμα ο κάπτεν. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως έφυγε λίγο πάνω.
5: 4-1 λεβέλα, η οποία είναι καλιά με την πρόκριση. Αποφάσισε η αρχίας, όποιος και από μένα δεν είναι ακριβώς το ανοιχτό μπάλα και το τριφύλι. Είναι αγκαλιά με μια μεγάλη πρόκριση παράξια. Σε του Χρήστου η μπάλα που απομακρύνθηκε και ήρθε εκεί ο Γιούρε Μπάλκοβετς. Με γκολ λοιπόν από κοντά το 4-1, ότι δεν πήρε η Ομόνοια στο 77 με το βοκάι του Ανταρά Χρήστου, βρίσκει δίχτυα εδώ ο Γιούρε Μπάλκοβετς.
2: Ο Παναγιώτου, ο Παναγιώτου είναι ο σκορέ.
5: Παναγιώτου.
2: Παναγιώτου.
5: Α, ναι, συγγνώμη, απολογούμε. Είναι ο Παναγιώτου, συγγνώμη. Νικόλας Παναγιώτου λοιπόν, 4-1 η Ομόνοια και πλέον κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προαθήτρια Κύπρου. Θα βρεθεί στους, όχι ομίλους, League Face του Europa League. 4-1 το τριφύλι κόντα στα Καναρίνια. Παίρνει, θεωρώ η Ομόνοια ότι αξίζει. Παναγιώτου λοιπόν δεν ήταν, ευχαριστώ πολύ, Δίε. Παν στο ύψος της μικρής περιοχής έγινε το σούτ από τον Χρήστου, προσπάθησε εκεί ο Τάγκοβιτς, φίλε στον Κουλυμπάνη, πιάσει αέρα και ήρθε ο Νικόλας Παναγιώτου.
4: Η κεφαλιά από τον Ιωάννου, γκολ! Μπράβο Παπάρα! Κυπριακό βόλι, Νικόλας Ιωάννου με το κεφάλι σε μια παρόμοια φάση στο πρώτο ημίχρονο και πάλι με κεφαλιά δεν μπόρεσε εκεί να νικήσει. Τον Τέκια το κάνει όμως τώρα εκεί που η μπάλα ζυγίζει 100 τόνους. Η σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Μούμπιε Καβαλέου. Ήπταμε ο Νικόλας ο Ιωάννου, ο διεθνής μας αριστερός ο πιστοφύλακας και με το κεφάλι νικάει τον Τέκια σε μια από τις λίγες καλές φάσεις. Είναι αλήθεια στο δεύτερο μέρος, σε μια βραδιά που η Πάφος δεν είναι η γνωστή καλή ευρωπαϊκή Πάφος, αλλά δείχνει χαρακτήρα και ο Νικόλας ο Ιωάννου σκοράρει σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο στο 78 με κεφαλιά, πήδηξε εκεί στα ουράνια και από πλάγια θέση αριστερά της περιοχής έκανε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πάφος Δυνάμο City 2-1 στο 79 και πάμε για ένα τελευταίο δεκάλεπτο φωτιά. Η κυπελούχος μας είναι αυτή τη στιγμή σε τροχιά πρόκρισης απέναντι σε έναν σκληροτράχυλο αντίπαλο, ένα αντίπαλο που όπου μπορούσε χτύπησε την κόντρα την Πάφο, σημείωσε και έναν γκολ. Όμως η ομάδα μας δείχνει χαρακτήρα, αυτή είναι η ευρωπαϊκή Πάφος και ειδικά σε αυτό εδώ το γήπεδο όπου έχουν ζήσει οι μαθητές μεγάλες στιγμές και πλέον με φτερά στα πόδια οι παίκτες του Σαβίτο. Για τα αναμονήραντα 10 λεπτά με πρώτη στο στόχο να προφυλαχτεί Πάφος θα μετώπισε οι Αλβανοί, υποχρεωτικά εδώ θα ανοιχτούν και η ομάδα μας θα έχει την ευκαιρία πιστεύω και για τρίτον γκολ. 2-1 λοιπόν με τον γκολ του Νικόλα του Ιωάννου στο 78 με πολύ ωραία κεφαλιά. Η Δυνάμο τώρα στη σέντρα οργανώνεται από το χώρο του κέντρου. Και από δεξιά τώρα με Ισμαήλη, κρατάει κοντά του ο Σέμα, μοιράζει στο χώρο του κέντρου για τον... Και από δεξιά τώρα με Ισμαήλη, κρατάει κοντά του ο Σέμα, μοιράζει στο χώρο του κέντρου

0: της διοργάνωσης. Εδώ ο Εγκαμαλίου έκανε φάουλ πάνω στον Τίτα, που εκτελέστηκε στα γρήγορα. Βιάζονται πλέον οι Αλβανοί. Και υπάρχει και ενός χώρος εκεί στο κέντρο. Πρέπει να κλείσουν τις Πάφου. Πάει να γίνει λάθος. Ο Λέλε όπως πάντα με αστήρευτες δυνάμεις έτρεξε παρολίγο να κλέψει. Κρατάνε οι Αλβανοί. Γύρισμα από τον Αλίγη πίσω στον Τέκια. Ο Μποτιέρο των Αλβανών γεμίζει από τέτοιες μικρές περιοχές του ο Λουίζα κεφαλιά. Εκεί όπου είναι μόνο ο αντίπαλος όμως. Ο Αλχασάν που κράτησε. Προσοχή εδώ. Από δεξιά να ψήσονται οι Αλβανοί. Ο Ιωάννου, μια σέντρα που έγινε ευτυχώς, η μπάλα καταλήγει out. Η σέντρα που έγινε εκεί από τον κεφάλια, η μπάλα πέρασε out. Κι άλλη αλλαγή από πλευράς Ηλίρ Ντάγια. Θα περάσει στον αγώνα με το νούμερο 88 Φλαμούρ Ρούτσι. Και να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Η αγωνία στο Ζενίτ, στο κατακόρυφο. Η Πάφος είναι σε τροχιά πρόκλησης. Ενώ είμαστε στο 82 με τον γκολ του Νικόλα του Ιωάννου στο 79 με κεφαλιά. Πήρε την κεφαλιά ο Λελέ και ψάξε Καμαλέου. Προηγήθηκε όμως φάουλ από τον Βραζιλιάνο που φέρνει και κίτρινη κάρτα. Φάουλ το οποίο έκανε στον Καρτάκου. Φάουλ για την Δυνάμο. Σε ένα αγώνα προσφορά της Πέψης και οι ως διαχωρισμοί υποπέδων. Παιχνίδι που θα μας κρατήσει καθυλωμένους όπως όλα δείχνουν μέχρι το φινάλε. Υπενθυμίζουμε η Πάφος και ενώ είμαστε στο 82 λίγο προηγουμένως μπήκε σε τροχιά πρόκρισης με το παλικαρίσιο γκολ του Νικόλα του Ιωάννου με κεφαλιά. Είναι πολύ καλός ο Νικόλας γενικότερα από το ξεκίνημα των φετινών υποχρεώσεων της Πάφου. Πρωταγωνίστησε σε πρώμια φάση στο πρώτο ημίχρονο με κεφαλιά την οποία απέκρουσε ο Τέκια. Εδώ όμως ο Αλβάνος Πορτιέρο δεν είχε απάντηση. Και ενώ ετοιμάζει και ο Σαμπίτο διπλή αλλαγή Κίνα και Άντερσον στην πρώτη ευκαιρία. Έχουμε μπει στο 83, 1-7 λεπτό πριν τη συμπλήρωση των 90 του αγώνα. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Ενώ ετοιμάζει και Σάμι Μαέ, ο κόουτς Σαμπίτο. Η προβολή εκεί από τον Πέπε, η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. Ο Μπερίσα κράτησε σωστή άμυνα διπλή από Μπρούνο και Εγκαμαλέου. Πλάγιο out για την Δυνάμο κοντά στο σημείο του corner και από αριστερά όπως επιτίθενται οι Αλβανοί. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Η μπάλα πάει προς τα πίσω με τον Μπερίσα να κρατάει το γύρισμα προς τα αριστερά. Καρτάκου κοντινό μοίρασμα και πάλι για Μπερίσα που έχασε. Δράκομιρ, η Πάφος μπορεί εδώ να φύγει στην κόντρα. Λέλε, να δούμε αν έχει ακόμη δυνάμεις. Κρατάει και άψογα κερδίζει το πλάγιο out. Τώρα θα γίνει η τριπλή κίνηση από τον πάγκο από πλευράς Πάφου. Λοιπόν, θα περάσει εκτός ο Σέμα. Πάρα πολύ καλό σήμερα, επαναλαμβάνω. Με αμέτρητα τρεξίματα από την αριστερή πλευρά σκόραρε τον κόλ της ισοφάρισης για την Πάφο. Άμεση ισοφάρηση του κόλ του Φαντάιρο στο 9, στο 13 ο Σέμα σκόραρε. Και γενικά πρωταγωνίστησε σε αρκετές καλές στιγμές για την Πάφο. Θα περάσει εκτός παιδί στη Σουδοκίνα. Ο Ρουμάνος, ο Ντράκομιρ, μετά τον τραυματισμό του, μπήκε στο βασικό σχήμα, έτρεξε και αυτός αρκετά περνάει εκτός παιδιστής θέση του Οκίνα, ενώ ο Λελέ...
1: Χάρη μου μισό λεπτό για να πω ότι 5 λεπτό κόστος καθυστέρησης, έπιασε άλλο όσο τον Φαμπιάνο, 4-1, Ομόνια, Σέντρο Ήτεν, η Ομόνια είναι μια ανάσα από την είσοδο της συλλήφθες του Ευρώπα, εκεί το ενδιαφέρον είναι, έχει μικρόφωνο.
0: Επιστροφή στο ΑΜΕΓΑ, Μάγκη, Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104. Η Πάφος είναι σε τροχιά πρόκρισης. Προηγείται με το στενό μεν υπερπολίτιμο δε 2-1 και καλείται να δείξει χαρακτήρα όπως το έκανε και στο 78 με τον κόλ του Ιωάννου, παρότι, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει πιάσει την γνωστή καλή ευρωπαϊκή της απόδοση σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο υποδεέστερο μεν αλλά μαχητικό από το πρώτο λεπτό. Και πολύ πολύ επικίνδυνο μέχρι και το φινάλε. Πέπε και Γκολτάρ συνδυάστηκαν. Κρατάει ο Πορτογάλος μαέστρος εκεί στο χώρο του κέντρου της Πάφου. Ιστώνεται μια σπουδαία μπαλιά που κατέληξε σε χαμένη ευκαιρία για την Πάφου με τον Λέλε να χάνει το άχαστο κυριολεκτικά στο 41. Ωστόσο, μέχρι στιγμής όλα καλά. Είμαστε στο 86 και η Πάφος προηγείται με 2-1 με τον Νικόλα τον Ιωάννου. Με έναν γκολ που

0: ελπίζουμε να αποδειχτεί χρυσάφι, κρατάει την Πάφο σε τροχιά πρόκρισης. Φάουλ για την Δυνάμο, λίγο πίσω από το κέντρο, με τον αρχηγό τον Δίτα να κρατάει. Φτάνει μέχρι το κέντρο, κάθετα, έψαξε, βρήκε...
1: Μειώνουν εδώ, μειώνουν με το Σεπαουή οι Βέλγοι και προσοχή. Στο 90-2,3 λεπτά, αποφάση διαρχίας, προσθέτει το δεύτερο γκολ από τον Σεπαουή. Στο 90-2,4-2 προηγείται η Ομόνια, δεν πρέπει να δεχθεί άλλο γκολ. Θα φύγει τώρα ο Τάνκοβιτς και θα μπει στη θέση του ο Γιάννης ο Κούσουλος. Τρία λεπτά πρέπει να σφίξουν πάρα πολλοί παίκτες της Ομόνιας, να μην συμβεί ό,τι έγινε την περασμένη Πέμπτη στο στάδιο Στάγεν, στο Σεντρουίτεν, που έβαλαν γκολ στο 94 με τον Τανικούτσι. Μείωσαν στο 90-2 αφού εξάσκησαν μια πίεση, μετά το γκολ του Χρήστου στο 82. Ψύχεμη η της Ομόνιας. Θα δούμε τον Κουλυμπαλή τώρα. Βαθιά παλιά για τον Κακουλή. Κόβει την τελευταία στιγμή ο Μουσλίου, γεμίζει ο Χάτα, κεφαλιά από τον Τιούφ, ο Ντουβέρ πρέπει να εξαντλήσει τον χώρο να παίξουν.
0: 2-2 για την αλβανική ομάδα. Δυστυχώς δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους, την αυτοσυγκέντρωση τους οι παίκτες της Πάφου και έρχεται τον κόλ μετά από κόρνερ από αριστερά. Η κεφαλιά που έγινε εκεί με τον παίκτη με τον αριθμό 22, να δούμε το σκόρερ, ο Ντίτα είναι ο κεντρικός αμυντικός. Το κόρνερ από αριστερά και το 2-2 με κεφαλιά και πάλι γυρνάνε προς την κερκίδα. Όλος ο πάγκος εκεί των Αλβανών τα βάζουν με τον κόσμο. 2-2 και το παιχνίδι ξανά στην απόλυτη ισορροπία. Λίγα λεπτά έμεναν, λίγα λεπτά πραγματικά μέχρι το φινάλε και οι Αλβανοί φέρνουν και πάλι το παιχνίδι στα ίσα.
1: Χάνουν μεγάλη ευκαιρία οι Βέλγοι εδώ για να μειώσουν. Ο Χάτα γύρισε στην άλλη πλευρά εκεί. Ο Φέφα Σεμαέλ έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 4-3 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Θέλουμε ακόμα 2 λεπτά. Πέρασαν τα 3 από τα 5. Κακή στη εκτέλεση στην κερκίδα το σούτ που έγινε ευτυχώς. Και τώρα επαναφέρει ο Φαμπιάνο. Δραματικό παιχνίδι και εδώ. Το 4-1 και 4-2. 4-3 συνολικό σκορ μετά την νίκη της Σέντερ Ιούτερ στο γήπεδό της. Βαθιά παλιά με στόχο τον Κακουλή που μένει κάτω. Τώρα ο Κοκούμπο θα κάνει ένα γέμισμα. Θα στείλει την μπάλα προς την περιοχή της Ομόνιας. Πετάγεται ο Κούσουρος, κερδίζει την κεφαλιά. Ο Τανικούτσι σηκώνει εκεί την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Προσπαθεί ο Διούφ. Χρήστου για το κάνει στο 77. Ο Μακρινιόν Μπάλκοβες, τριαγκολοτιονί. Ένα ο Νικόλας ο Παναγιώτου, η μπάλα μπαίνει στην περιοχή της Ετρουίτεν, ο Μουσλίου, τελευταίο λεπτό, κερδίζει ο Ανδρέου, προσοχή, ο Κούσουλος δεν μπορεί κοντά την μπάλα, πέφτει, κερδίζει, η μπάλα για τον Κακουλή, βρίσκεται τον ένα Χρήστου, πρέπει η μπάλα να μείνει στην Ομόνια μέχρι το φινάλε, Χρήστου παραπέρασε από αριστερά, ο Τριβίλη πρόκειται 4-2 και είναι μια ανάσα από την πρόκριση, ότι καλύτερο φάβει την Ομόνια. Σχεδόν στο σημείο του κόρνερ. Δευτερόλεπτα πριν το τριπλό γλυκό σφύριγμα του Πολωνού διαιτητή. Η Ομόνια είναι έτοιμη να πάρει πρόκριση για την League Face του Europa League για τρίτη φορά στην ιστορία της, έκτη μαζί με άλλες τρεις που έχει στο conference. Εκτελέστηκε το φάουλ. Προχωρήσει τον χρόνο οι παίκτες της Ομόνιας. Και τέλος αγώνα! Το τριφύλι! Είναι κατά πράσινο, ανθίζει τέτοιο καιρό το Αύγουστο με ψηλή θερμοκρασία και είναι στη λήξη του Europa League. Τα καναρίνια δεν κελαϊδάνε. 4-2 θρίαμβο για την Ομόνια επί της Σέντρου Ήτεν. Ό,τι έκανε στη Γάνδη ομόνια το 22 την έβγαλε νοκάουτ με 2 νίκες σε Europa League Playoff. Το ίδιο θα θύμα σήμερα είναι την αθλήτρια Βελγίου η Σέντρου Ήτεν. 3 γκολ Διονύ, ένα Νικόλας Παναγιώτου, 2 ο Σεπαουή. Ήταν νικάρα μεγάλη, η Ομόνια ήταν εξαιρετική. Συγχαρητήρια στους πρωταθλητές για αυτή την μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλες στιγμές του Τριφυλιού και του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Έλα χάρη.
0: Λοιπόν, 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. 2-2, υπενθυμίζουμε σε ένα μάτς θρίλερ, ρωταίο πραγματικό. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, κατάλληλο για καρδιακούς. Η Πάφος, είπαμε, παρά την μέτρια γενικότερα σήμερα απόδοση, βρήκε γκολ που της έδινε προσόδα στην πρόκληση με τον Ιωάννη στο 78, αλλά μια προσεξία, μια ολιγορία στα μετώπιστεν, έφερε το 2-2 δυστυχώς το 86 με την κεφαλιά του αρχηγού της Δυνάμω του Ντίτα έπειτα από κόρνερ. Και μπαίνουμε στα δραματικά λεπτά των καθυστερήσεων μέχρι το φινάλε. Ο αγώνας είναι ξανά στην ισορροπία. Φάουλ για την Δυνάμω ακριβώς έξω στη κέντρο που φέρνει και κίτρινη κάρτα στον Κίνα. Ένα φάουλ για τους Αλβανούς. Μένει και λίγο κάτω εκεί τώρα ο Αλχασάν. Δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό. 2-2 Πάφος Δυνάμω City σε ένα επαναληπτικό, πραγματικά ακατάλληλο, επαναλαμβάνω, για καρδιακούς, ένα παιχνίδι στο οποίο κυριάρχησε περισσότερο η δύναμη, τα μαρκαρίσματα. Είχαμε παρόλα αυτά 4 γκολ. Η Πάφος σίγουρα δεν είναι σε καμία περίπτωση η γνωστή καλή ευρωπαϊκή Πάφος, ωστόσο η ουσία είναι που μετράει και αυτήν πρέπει να κυνηγήσει από εδώ και πέρα η κυπελούχος μας. Ισοφάρισαν μένει η Αλβανία, αλλά η πρόκριση είναι αυτή τη στιγμή στο 50-50 με το σκορ το υφιστάμενο να οδηγεί στην παράταση, εκτός αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Μπούκα με δυνάμεις κρατάει, πρέπει να κάνει μια καλή μεταβίβαση εκεί και άψογα απελευθερώνει δεξιά για τον Μπρούνο. Έχει ακόμα δυνάμεις ο Βραζιλιάνος, κρατάει ο Μπρούνο και κάνει διαγώνια κίνηση και βγάζει καταπληκτική παλιά αριστερά για τον Ιωάννου. Έλα Νικόλα, μια καλή σέντρα Ιωάννου για τον Κούκα. Πάντα παίρνει και ο Πορτογάλος, πάντα είναι σκανδαλή. Όχι, πήγε να παρέμβει εκεί ο Άντερσον με προβολή, ωστόσο πρόλαβε να μπλοκάρει ο Τέκια. Το 2-2 διατηρείται και ενώ έχουμε διανύσει το μισό χρόνο των καθυστερήσεων, τα 2 εκ των 4 συνολικά λεπτών στον επαναληπτικό του Αλφαμέγα, υπενθυμίζουμε σκορ πρώτου παιχνιδιού στα Τύρανα, 1-1 Πάφος Δυνάμω, σε ένα αγώνα που η Πάφος θα μπορούσε να κερδίσει εκεί, καθώς οι Αλβανοί σήμερα είναι πολύ πιο διαβασμένοι, πολύ καλύτεροι θεωρώ, ενώ η Πάφος δεν έχει πιάσει καλή απόδοση στο σημερινό παιχνίδι. Κρατάνε και κυκλοφορούν μπάλα οι Αλβανοί στο χώρο του κέντρου με τον αρχηγό εδώ τον Τίτα. Το σκόρ του δεύτερου γκολ. Κεφάλια, το γύρισμα προς τα αριστερά με τον Χοξαλάρη που κράτησε, προσοχή εκεί, έκανε και τη σέντρα, το διώξιμο σε ύψος της μικρής περιοχής από τον ΜΑΕ, πλάγιο out για τους Αλβανούς. Πραγματικό ρωτέο το παιχνίδι, καθώς μας χωρίζει ένα λεπτό μέχρι τη συμπλήρωση των 90 και αν παραμείνει το εφιστάμενο σκορ πάμε για ημίωρη παράταση. Φάουλ για την Δυνάμω, ακριβώς στο ύψος του κέντρου. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Αλίγη, ο ένας εκ των δύο κεντρικών μπακ της αλβανικής ομάδας. Ένα φάουλ από πλάγια και αριστερά λίγο πάνω από το κέντρο, στο μισό που αμήνεται η Πάφος. Το φάουλ εκτελέστηκε με άσχημο τρόπο, μα έδιωξε ο Άντερσον μονομαχή με δύο αντιπάλους και υποπίπτηκε σε φάουλ νομίζω και απειλείται εκεί και μια σύρραξη σε πρωταγωνιστές Αλίγη και Άντερσον. Φάουλ είναι τελικά για την Δυνάμω. Ο διαιτητής τα λέει με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, να τους και πάλι από τον πάγκο. Έτοιμο πόλεμοι Αλβανοί στην πρώτη ευκαιρία. Έτοιμοι εκεί για μανούρα, για καυγάδες. Αλλά οπωσδήποτε έχουν πάρει και αυτοί δικαιώματα από την κακή εμφάνιση της Πάφου. Τέλος 90 λεπτού, 2-2. Πάμε για ημίωρη παράταση. Η Πάφος καλείται να ξαναβρει τις ισορροπίες της, την ψυχραιμία της και να πάρει την πρόκριση. Πάμε για μικρό break και επιστρέφουμε με την παράταση σε ένα αγώνα που μας κρατά καθυλωμένους. Πάφος Δυνάμω 2-2. Σημειώθηκαν συνολικά 4 γκολ, 2 στο πρώτο μέρος, 2 στο δεύτερο. Στο 9 υπενθυμίζουμε ο Φαντάιρο πάγωσε το Αλφαμέγα ανοίγοντας το σκορ για τους Αλβανούς σε συνθήκες κόντρα επίθεσης με ωραίο πλασέντος περιοχής. Άμεσα στο 13 ο Κεν Σέμα με δυνατό σουτ περίπου από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, το 1-1 που ήταν το σκορ ημιχρόνου. Στο 78 ουσιαστικά λίγο πριν το φινάλε η Πάφος ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 του 9 με γκολ του Νικόλα του Ιωάννου με κεφαλιά μέσα από την περιοχή από αριστερά όπως επιτίθεται η Πάφος, αλλά λίγα λεπτά που είχαν απομείνει μέχρι το φινάλε η έλλειψη συγκέντρωσης από πλευράς των κυπελούχων μας έφερε το 2-2 με τον αρχηγό του Δυνάμω, τον Τίτα, όταν
2: έτσι. Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο. Χάρη μου, παράταση το Πάφος Δυναμός City 2-2. Υπενθυμίζω 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Η Ομόνια κέρδισε 4-2 της Τρίτεν και εξασφάλισε την συμμετοχή της σε Link Face του Europa League. Στην Ελλάδα, εκτός Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ έχασε 3-2 από την Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός παράταση ισοφαρίστηκε στα τελευταία στάδια του αγώνα από την Κράλοβε 1-1 και το παιχνίδι τώρα οδηγήθηκε στην παράταση. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι η Εθνική Κύπρου κέρδισε την Αυστρία στην Καλαθόσφαιρα για τα προκριματικά του Eurobasket 77-71, πολύ μεγάλη νίκη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από Ομόνια.
3: Και όλα νομίζω πολύ καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο μέρος. Είχατε και κατοχή και πίεση. Τι άλλαξε για να φτάσετε σε αυτή τη μεγάλη νίκη, Παναγιώτη?
4: Ήταν κάτι που ζητούσε η ομάδα. Θέλαμε επανελειμμένα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο τελευταίο τρίτο. Κάτι που όπως φαίνεται το δουλέψαμε μέσω των παιχνιδιών όλων και βγήκε σήμερα στο γήπεδο και γι' αυτό ήταν αυτό το ευρύ σκορ.
3: Κρατά αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί όλοι ζητούν αποτελέσματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δέσει μια ομάδα, πόσο μάλλον τα χάνει. Δύο παίχτες που είχαν συμμετοχή σε 50 γκολ, έχει φύγει ο Μασούρας που είναι βασικός και γενικότερα έρχονται νέα πρόσωπα. Νομίζω δεν αρκεί μόνο η προετοιμασία, μέσα από τα επίσημα παιχνίδια βρίσκεται ρυθμό, βρίσκεται τα πατήματά σας, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλάξαμε αρκετούς παίχτες. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να προσαρμόζεσαι. Η ομάδα ξεκίνησε και βρίσκει τα πατήματά της όπως φαίνεται και θέλουμε να το κρατήσουμε για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με το δεξί.
3: Ήταν μια ομάδα της Εντρούιντεν, ίσως ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε, ακόμα καλύτερη και από την Καϊράτ. Πολύ καλή επιθετικά, αλλά είχε δυναμίες αμυντικά θα έλεγα. Τι θεωρείς ότι διορθώσατε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι? Ήταν η αποτελεσματικότητα ή γενικότερα ότι σε δύο παιχνίδια πιάσατε ψηλό βαθμό αποδόσεις?
4: Ναι, η Σέντρου ήταν μια αρκετά καλή ομάδα, δυνατό ρυθμό. Το παράθυνα του Βελγίου είναι, είναι αρκετά ψηλά στην κατηγορία των ρυθμών. Βρήκαμε το αδύνατο σημείο που ήταν οι αντεπιθέσεις και εκεί χτυπήσαμε με γρήγορες πάσες και αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο και γι' αυτό είχαμε το σκορ.
3: Και κάτι τελευταίο, ο κόσμος ήταν τόσο συγκλονιστικό παρόν και σήμερα. Σε τρεις μέρες θα έχετε νέες υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα. Καλή σε υπερασπιστή τον τίτλο. Πόσο εύκολο είναι, ρώτησα και ο Ανδρέα Δημητρίου στο pre-game, του λέω τα τελευταία χρόνια. Πολύ δύσκολα κάποιο όχι μόνο διατηρεί ο στέμμα, αλλά μπαίνει στην πρώτη εξάδα. Είστε έτοιμοι να διατηρήσει ο στέμμα σας?
4: Η ομάδα είναι πανέτοιμη. Χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε που ήταν δίπλα μας σήμερα. Το θέλουμε και στο πρωτάθλημα. Και το πρωτάθλημα δεν είναι κάτι που στο δίνουν, αλλά είναι κάτι που το κατακτάζουμε με κόπο.
2: Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ. Αυτά από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Αρχίζει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης στο ΑΜΕΓΑ. Πριν πάμε εκεί να πούμε ότι σπουδαία συναρπαστική νίκη πανηγύρισε το Βουτσαλικό από ΕΛ στο Champions League. Κέρδισε 7-6 την Χιόρνικ σε ένα παιχνίδι με ένταση και συνεχείς ανατροπές. Οι γαλαζοκίτρινοι αντέδρασαν μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Τίρανα και πήραν το πρώτο τρίποντο στον όμιλο, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για την πρώτη θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε ξανά ΑΜΕΓΑ. Έλα Χάρη.
0: Έχουμε επιστρέψει ΑΜΕΓΑ, έχει ξεκινήσει μία ώρη παράταση και η Πάφος καλείται να ξαναβγάλει εκ νέου αντίδραση σε ένα παιχνίδι που σίγουρα αν μέχρι τώρα στο 90 λεπτό η Πάφος δεν έπιασε πολύ ψηλά στάνταρ απόδοση, δύσκολα θα το κάνει τώρα, αλλά σε τέτοια παιχνίδια είναι που καλείται να δείξει χαρακτήρα. Κάποιες λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, διότι θα έρθουν και οι αγώνες που μια ομάδα δεν θα είναι στα καλύτερά της. Και εκεί είναι που πρέπει να βγουν μπροστά κάποιες προσωπικότητες, όπως το έκανε ο Νικόλας ο Ιωάννου στο 78. Αυτό ψάχνει από εδώ και πέρα η Πάφος, σε μια σκυλομαχία στην κυριολεξία από το πρώτο λεπτό, με πολλή ένταση, εκατέρωθεν σκυρά μαρκαρίσματα, 4 γκολ, η αγωνία στο Ζενίθ και η ομάδα μας, η κυπελούχος Πάφος, καλείται να βρει τρίτο γκολ. Το 2-2 που έληξε ο αγώνας κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού. Κίνα πήγε να μοιράσει ανεπιτυχώς για Ιωάννου, αλλά το πείσμα εκεί του διεθνούς μας αμυντικού δίνει ένα πλάγιο για την Πάφο. 2-2 Το σκορ του 90 λεπτού υπενθυμίζουμε με τα τέρματα των Φαντάιρο στο 9 για τους Αλβανούς. Το 1-1 ο Σέμα στο 13, στο 78 η Πάφος μπήκε σε τροχιά πρόκρισης με τον κόλ του Ιωάννου με κεφαλιά, αλλά λίγα λεπτά πριν το φινάλιο στο 86 οι Αλβανοί φώναξαν παρόν και έμειναν ζωντανοί με τον κόλ με κεφαλιά που έφερε την ισοφάριση. Το 2-2 με τον Τίτα και οδήγησε το μάτς στην ημιώρη παράταση. Ιωάννου κρατάει κοντά στο σημείο του κόρνερ και αφήνει την μπάλα να κυλήσει εκτός. Κόρνερ για την Πάφο. Πολυκοσμία στην περιοχή του Τέκια. Ένα στημένο, μια καλή φάση. Αυτά είναι που χρειάζονται για την Πάφο. Όπως καλή ώρα τώρα. Πέπε, το εκτέλεσε. Το κόρνερ από αριστερά, κεφαλιά από τον Λουίς. Το διώξιμο με τις γροθιές και από τον Τέκια και φάουλ στην εξέλιξη της φάσης, στο οποίο υποπίπτει ο Σάμι Μαέ πάνω στον Αντάμου Αλ Χασάν. Φάουλ για την Δυνάμο, το οποίο κέρδισε ο Αλ Χασάν λίγο έξω από την περιοχή του Τέκια. Στο 93 βρισκόμαστε. Το παιχνίδι στην κόψη του ξεραφιού, στην απόλυτη ισορροπία. Πάφος Δυνάμο 2-2. Το σκορ του 90 λεπτού. Με την κυπελούχο μας να ψάχνει την τρίτη διαδοχική πρόκρισή της σε League Phase Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Οργάνωσης και συγκεκριμένα του Conference League. Ο ΜΑΕ απομάκρυνε την μπάλα σε μια μακρινή βαλιά 20 μέτρων περίπου από τον Μπερίσα. Είναι μπροστά τώρα η Πάφος με τον Κίνα που έχασε. Κρατάνε οι Αλβανοί στο χώρο αμυνάς τους. Έκλεψε Γιούν Καμαλέου πολύ ωραία, επιταχύνει και απελευθερώνει για τον Κίνα. Μια καλή σέντρα χρειάζεται, την έκανε με το στήθος πολύ ψύχρεμα. Κατέβασε ο Αλίγη σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο έδιωξε ο Ντίτα. Κρατάνε οι Αλβανοί την άμυνά τους. Κακή μεταβίβαση, ξανά η Πάφος μπροστά. Υπομονή χρειάζεται, σωστές μεταβιβάσεις της μπάλας και κάποιες μονάδες να βγουν μπροστά να κάνουν τη διαφορά. Εγκαμαλέου κρατάει από δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Σέντραρε, η κόντρα δεν τον ευνόησε. Οι Αλβανοί θέλουν να φύγουν στην κόντρα εδώ. Ο ΜΑΕ ωστόσο δυναμικά, ταχύτατα, παίρνει μπάλα πρώτου Αλχασάν. Μοίρασε για τον Μαγέτσκι που είδε την αιστεία του δις να παραβιάζεται. Από τα γκολ των Φαντάιρο στο 9 και Δίτα στο 86. Δεν ήταν πολλές οι μεγάλες ευκαιρίες των Αλβανών, αλλά ήταν φωτιά. Εδώ μια καταπληκτική διαγώνια από τον Πέπε Μπρούνο από δεξιά. Σέντρα ρε, όχι, κακή η σέντρα του. Έχει βγάλει κάποιες φοβερές σέντρες απόψε ο Μπρούνο, αυτή δεν ήταν. Δεν συγκαταλέγεται σε αυτές, ωστόσο η Πάφος αναχτά κατοχή. Έχει μπει καλύτερα η ομάδα μας στην παράταση. Κρατάει μπάλα και μεθοδικά παίρνει μέτρα στο γήπεδο και πιέζει τους Αλβανούς. Κίνα κρατάει από αριστερά. Πάει κοντά στο γήπεδο του κόρνερ. Σέντραρε. Με καλό άλμα μάζεψε στην καρδιά της άμυνας εκεί της Δυνάμο ο Τέκια. Είμαστε στο 95. 5 εκ των 15 λεπτών του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης έχουν διανυθεί. Ο αγώνας παραμένει στην απόλυτη ισορροπία. 2-2. Σκορ που, αν και νωρίς βεβαίως γιατί υπάρχει ακόμα χρόνος, οδηγεί το παιχνίδι στα πέναλτι, αλλά είναι ακόμη νωρίς. Η Πάφος έχει τις δυνατότητες, έχει την ποιότητα, αν και στην μέτρια προσκακή της μέρα, να βρει κι άλλο γκολ. Φτάνει να παραμείνει συγκεντρωμένη με αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό. Γκούκα πάει να κλέψει εκεί στο χώρο του κέντρου, δεν τα κατάφερε. Σε δύο χρόνους κέρδισε και με δώσει τύχης εκεί ο Αλχασάν και επιταχύνει, κλείστηκε από δύο αντιπάλους, έχασε από τον Άντερσον. Η Πάφος αναχτά κατοχή και βγαίνει στο προσκήνιο. Πέπε, από τους παίχτες που ξεχωρίζουν σήμερα σε ένα μέτριο συνολικά σύνολο για την Πάφο. Γκούκα, Εγκαμαλέου η σέντρα του στην καρδιά της άμυνας των Αλβανών, έδιωξε με το κεφάλι Τίτα. Οι Αλβανοί θέλουν να φύγουν βρίσκοντας χώρους μπροστά στην κόντρα. Ιωάννου πήγε να διώξει, κόντρα ρε μπάλα σε αντίπαλο, 3 εναντίον 3 τώρα είναι μπροστά η Αλβανή. Από δεξιά κρατάει μπάλα ο Βίλα, το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας της Πάφου, ο Γκούκα έδιωξε ευτυχώς εκεί. Και τώρα Πέπε, Ιωάννου από αριστερά με αστήρευτες δυνάμεις. Κρατάει. Δύο τον κλείνουν. Πολύ ωραία απελευθέρωση για τον Κίνα. Μια καλή μεταβίβαση, ένα τελείωμα για τον Εγκαμαλέου. Ξέρω για τον Κίνα. Το πλάσε μεγάλη ευκαιρία. Τι έπιασε εδώ ο Τέκια. Θεέ μου, τι έπιασε εδώ ο Τέκια. Πολύ ωραίο συνδυασμό σε μικρό χώρο από Κίνα και Εγκαμαλέου. Το πλασέ από τον Πορτογάλο, τον Ντομίνγκο Σκίνα, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό τελείωμα. Κακά τα ψέματα. Ψύχρεμος ωστόσο εκεί ο Τέκια απέκρουσε. Η πρώτη μεγάλη φάση στην παράταση. Έρχεται στο 97. Εγκαμαλέου και Κίνα συνδυάστηκαν. Βρέθηκε σε τέτα τέτ ουσιαστικά. Ο Κίνα θα μπορούσε να κάνει ένα καλύτερο τελείωμα. Έκανε το πλασέ σε σωστή θέση, με καλή τοποθέτηση. Έδιωξε εκεί σωτήρια ο Τέκια. Και η Αλβανή τώρα στο προσκήνιο. Από αριστερά με υπερτρέσα γυρίζει στο χώρο του κέντρου για τον Αλχασάν. Αυτό συνδυάζεται με τον Ρούτσι. Αλχασάν και μπάλα προς τα πίσω στον Ισμαήλη. Και τώρα ο αρχηγός ο Ντίτα που σκόραρε το 2-2 για τους Αλβανούς το 86. Από το ύψος του κέντρου πίσω στη σιγουριά του τερματοφύλακα Τέκια ο Αϊοντέι. Τέκια στα όρια της περιοχής του κρατάει μπάλα με τα ποδιά και γεμίζει. Η μπάλα περνάει το κέντρο. Ο Μαέ πήρε την κεφαλιά εκεί με καλό άλμα και συγχρονισμό. Και τώρα ο Πέπε από το χώρο του κέντρου. Έχασε προσώρας, ευτυχώς εκεί ήταν ο Λουίς που κέρδισε. Κάτω παίχτης των Αλβανών τώρα. Γνωστό σκηνικό απόψε, το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν μασάμε όπως λέμε μέχρι τις πάφους, συνεχίζουν. Σηκώθηκε άρον-άρον εκεί ο Αλβανός. Πέπε, περνάει το κέντρο. Απελευθερώνει δεξιά για τον Μαέ. Με μέτρα μπροστά του και με δυνάμεις βεβαίως, καθώς είναι ένας από τους παίχτες που μπήκε αργά σχετικά στο παιχνίδι. Μπρούνο κρατάει, προσποιείται η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι. Βρήκε τον Ιωάννου, κατέβασε ο Νικόλας Όσκι. Έκανε κακό τελείωμα. Αντόβαζε και αυτό ο Νικόλας. Ξεκάθαρα θα ήταν ο ήρωας της βραδιάς ανεξαρτήτως αποτελέσματος για την Πάφο. Σε επίκαιρο σημείο ο Νικόλας ο Ιωάννου εντός της αντίπαλης περιοχής. Από αριστερά κατέβασε. Έκανε ένα διαγώνιο τελείωμα. Βεβαίως δεν είναι επιθετικός ο άνθρωπος. Δεν είναι το πρώτο του καθήκον τον γκολ. Το έκανε με παλικανίσιο τρόπο στο 78. Λίγο έλλειψη να το κάνει και τώρα, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Θυμίζουμε ότι ο Νικόλας πρωταγωνίστησε σε καλές στιγμές και στο πρώτο παιχνίδι για την Πάφο. Και εκεί ήταν πολύ καλός, όπως και σήμερα. Και είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν σε μια μέτρια γενικά βραδιά για την Πάφο, όπως βεβαίως και ο Πέπε. Μπρούνο και Γκούκα, έκλεψε ο Γκούκα. Κίνα, κάθετα για τον Άντερσον. Δεν έτρεξε εκεί. Έγκαιρα, του πήρε μπάλα και ο Ρούτσι, κρατάει Πάφος, με Κίνα, μοιράζει στον χρόνο του και τον Μπρούνο. Και αυτός για τον Μαέ. Όλοι οι παίχτες της Πάφου οφείλουν να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και ο καθένας να δώσει πλέον το 110% για να έρθει η πρόκριση. Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία για τον Κούκα που κρατάει ξανά για τον Νικόλα τον Ιωάννου, αλλά τράπηκε εκεί. Φάουλ είναι. Φάουλ για την Πάφο μόλις έξω από την αντίπαλη περιοχή. Κάτι σαν κοντινό κόρνερ ουσιαστικά. Από το ύψος του κόρνερος λίγο πιο μέσα, κατά κρίβεια, και μόλις έξω από την αντίπαλη περιοχή. Ένα καλό γέμισμα χρειάζεται εκεί. Είμαστε πλέον στο 100 της αναμέτρησης μας. Άλλα 5 λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Η αγωνία στα ύψη, η ισορροπία του τρόμου θα λέγαμε παραμένει, 2-2. Άπαντες όρθιοι εδώ στο Αλφαμέγα, οι 5 και κάτι περίπου χιλιάδες φίλοι της Πάφου, όρθιοι και στον πάγκο, ο Σαββίντο εκεί και το επιτελείο του, με τους αναπληρωματικούς όμως και οι ομόλογοι τους στον πάγκο των Αλβανών, ο Ντάγια με τον πάγκο του, φάουλ για την Πάφο, Ιωάννου και Πέπε πίσω από την μπάλα. Πάτησε ο Ιωάννου για τον Πέπε, συρτά, το σούτ από τον Άντερσον, η μπάλα κόντραρε, να το σκεπάλει ο Άντερσον. Μοιράζει αριστερά για τον Πέπε που κρατάει, το σκέφτεται για σέντρα, είναι κοντά του και ο Ιωάννου, κρατάει ο Πορτογάλος, η σέντρα του, το διώξιμο σε πρώτο χρόνο εκεί από τον Χότσα. Και εν συνεχεία ο Αλχασάν με πτώση του στο έδαφος κερδίζει φάουλ για την Δυνάμο λίγο πίσω από το κέντρο στο μισό που αμήνονται φιλοξενούμενοι. Η Πάφος έχει πάρει ξεκάθαρα το πάνω χέρι στην παράταση, είναι καλύτερη, κρατάει περισσότερο μπάλα, αλλά για την ώρα δεν έχει βρει την ουσία, ένα τρίτο γκολ δηλαδή. Κάποιες γρήγορες οδηγίες εκεί από τον Ντάγια προς τους παίκτες του. Φάουλ για την Δυνάμο. Λίγο πίσω από το κέντρο και από πλάγια και δεξιά, όπως επιτίθενται οι Αλβανοί. Πίσω από την μπάλα ο Ισμαήλη. Με διαγώνια πάσα βρήκε τον Περίσσα. Αυτός πολύ ωραία απελευθέρωσε προς τα αριστερά για τον Περτρέσα. Κακή πάσα του τελευταίου. Ο Μαέ κέρδισε πολύ ωραία. Μαέ μοίρασε για τον Μπρούνο. Πέρασε ο Μπρούνο από έναν αντίπαλο. Μια καλή ενέργεια χρειάζεται. Η σέντρα του. Ο Άντερσον έτρεξε. Δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας. Έδιωξαν εκεί αντίπαλοι. Όπως και στιχτοδός η Πάφος πιέζει, αλλά ουσία είναι που χρειάζεται ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο. Η μπάλα επιστρέφει πίσω στον πορτιέρο Τέκια. Και αυτός ψύχρεμα αριστερά για τον Περτρέσα. Και αυτός για τον Ισμαήλη που κράτησε. Πιέζεται και από τον Μπρούνο που πάει να κλέψει μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Με αστήρευτες δυνάμεις ο Μπρούνο. Πολύ ωραία για τον Άντερσον. Εντός περιοχής. Δέχτηκε και αγκονιά, έτσι μου φάνηκε. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Και πάνε να βγουν στην κόντρα τον Ιαλβανί και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. 4-2-4 φάουλ πρέπει να γίνει και γίνεται από τον Πέπε. Επαγγελματικό φάουλ. Σίγουρα φέρνει κίτρινη κάρτα, αναμενόμενο, αλλά έπρεπε πάση θυσία εκεί να ανακοπεί ο κεφάλια και ανακόπτεται. Λοιπόν, κι άλλη αλλαγή από τους Αλβανούς. Περνά εκτός ο Ισμαήλη και εντός αγώνα περνά ο Φλόρενς Φερούκου. Φάουλ για την Δυνάμο. Το παιχνίδι μας κατά καθυλωμένους, φίλες και φίλοι του Super Sport, εδώ στους 104, αγώνας προσφορά της Πέψης και ιός διαχωρισμού οικοπαίδων. Πάφος Δυνάμο City 2-2. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Η Πάφος ψάχνει τρίτον γκολ πρόκρισης στη League Phase και οπωσδήποτε να μην δεχτεί τέρμα. Με τα δεδομένα ως έχουν, το παιχνίδι οδηγείται στα πέναλτι, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος. Ένα λεπτό μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους της παράτασης, συν ίσως κάποιος έξτρα χρόνος, και από εκεί και πέρα άλλο ένα 15 λεπτό μέχρι το τέλος του αγώνα. Οι Αλβανοί κρατάνε στο δικό τους μισό χωρίς διασύνη. Εκεί στο χώρο του κέντρου ο Αλχασάν συνδυάστηκε με τον κεφάλια. Αλχασάν, την μπάλα προς τα πίσω στον Τίτα. Τον σκόρερ, υπενθυμίζουμε, του τέταρτου γκολ του παιχνιδιού, δεύτερο για τους Αλβανούς που έφερε το παιχνίδι λίγο πριν το φινάλε και πάλι στην ισορροπία. Και ενώ η ομάδα μας ήταν μια ανάσα από μια μεγάλη πρόκριση. Κράτανε πάντα οι Αλβανοί, κάπου εκεί στο χώρο του κέντρου, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα πάει προς τα πίσω. Δίτα κράτησε, μοίρασε για τον Μπερίσα. Και πάλι η μπάλα προς τα πίσω. Περντρέσα. Για τον Ισμαήλη που έχασε πλάγιο για την Πάφο. Με δύναμη ο Μπρούνο βρήκε τον Άντερσον. Σε δύο χρόνους εκεί με το στήθος πήγε να κατεβάσει. Είναι σχεδόν πάντοτε ένα κλικ πιο αργός από όσο πρέπει εκεί ο Άντερσον. Βαρύς θα λέγαμε. Μα έπειρε την κεφαλιά. Ο Μπρούνο κατέβασε στο και με δυσκολία. Είναι από τους παίκτες που τα δίνουν όλα απόψε ο Μπρούνο. Κούκα, η μπάλα επιστρέφει από τον Λουίς πίσω στον Μαγέτσκι. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Πάφος Δυνάμο 2-2. Είναι καλύτερη η ομάδα μας μέχρι τώρα στην παράταση, αλλά χωρίς ουσία. Μπρούνο ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Σέντρα που έγινε σε σωστό χρόνο και timing, έδιωξε με το κεφάλι εκεί ο Αλίγη. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Η αγωνία και το suspense καλά κρατούν. Η πρόκριση στην κόψη του ξεραφιού. Θα αλλάξουν πλευρές οι δύο ομάδες για να ξεκινήσει άμεσα το δεύτερο ημίχρονο της ημίωρης παράτασης. Ο Ρικάρτο Σαμπίντο ενθαρρύνει εκεί τους παίχτες του στον πάγκο. Συστάσεις ως συνήθως εκεί από τον διαιτητή για ηρεμία προς αμφότερες τις πλευρές. 2-2 υπενθυμίζουμε το μέχρι στιγμής σκορ του αγώνα όπως διαμορφώθηκε στο 90 λεπτό με τα τέρματα των Φαντάιρο στο 9 για τους Αλβανούς, το 1-1 για την Πάφο στο 13 με το Σέμα, στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο πριν το φινάλε, στο 78 ο Ιωάννου έβαλε την Πάφο με ωραία κεφαλιά. Επειδή από σέντρα του Μπρούνου από αριστερά σε τρόχια πρόκρισης για να έρθει 4 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90 ο Ντίτα με κεφαλιά. Σε μια στιγμή σοβαρής ολιγορίας εκεί στην άμυνα της Πάφο επειδή από κόρνερ με κοντινή κεφαλιά διαμορφώσει του μέχρι στιγμής 2-2. Έχει συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, το πρώτο 15 λεπτό. Δεν έχει αλλάξει το σκορ. Η Πάφος κρατά κατοχή. Βγαίνει μπροστά με αξιώσεις αλλά λείπει, θα λέγαμε, το καθαρό μυαλό, ένα σωστό τελείωμα, μια καλή μεταβίβαση και είπαμε, σε τέτοιες συνθήκες και δεις ένα παιχνίδι που δεν έχει πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοση στην Πάφος, παίζει ρόλο η παρουσία των μεγάλων προσωπικότητων. Κάποιες μονάδες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, κάποιες ενέργειες, κάποιες στιγμές μαγείας που θα χρειαστεί η Πάφος για να πάρει την πρόκριση. Θα αναπομείναν τα 15 λεπτά, αλλιώς πάμε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Η Πάφος στη σέντρα. Υπάρχει ακόμα το περιθώριο να μην χρειαστεί να πάει ο αγώνας στη ρωσική ρουλέτα και η ομάδα μας να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση. Είναι σκληροτράχηλοι οι Αλβανοί. Το έδειξαν από το πρώτο λεπτό. Και η Πάφος καλείται να βρει στα αναπομείναντα 15 λεπτά έναν γκολ για να πάρει την πρόκριση. Ο κόσμος και πάλι στο πόδι επευθυμεί τους παίχτες του Σαμπίντο, το ίδιο και όπως το άλλος τεχνικός, γυρίζοντας για δευτερόλεπτα προς τη δυτική εξέδρα και ο αγώνας έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Πάμε Πάφος, μπορείς να το κάνεις όπως το έχεις κάνει τόσες και τόσες φορές απέναντι σε πολύ πολύ πιο καλές ομάδες από την αλβανική Dynamo City. Υπό τις συνθήκες του αγώνα, ψυχραιμία χρειάζεται, καθαρό μυαλό και κάποιες μεγάλες ατομικές ενέργειες. Εδώ είναι μπροστά η Dynamo, κέρδισε το φάουλ στο ύψος του κέντρου ο Φερούκου που έφερε και την κίτρινη κάρτα στον Σάμι Μαέρ. Φάουλ ακριβώς στο ύψος του κέντρου για την Dynamo. 106 λεπτά αγώνα. Εδώ στο Αλφαμέγα, φάουλ για την φιλοξενούμενη ομάδα ακριβώς στο ύψος του κέντρου. Δίτα πίσω από την μπάλα με κοντινή μεταβίβαση προς τα αριστερά για τον Αλίγη, τον έτερο κεντρικό αμυντικό των Αλβανών. Διαγώνια μπαλιά, άψογη πραγματικά, αλλάζει παιχνίδι προς τα δεξιά, εκεί που κατέβασε ο Ρούτσι και κέρδισε το πλάγιο out για την Dynamo. Ένα πλάγιο για τους Αλβανούς. Από δεξιά όπως επιτίθονται μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαγιέτσκι. Πλάγιο out για την αλβανική ομάδα, με δύναμη εκτελέστηκε η κεφαλιά και από τον Περίσσα βγήκε και δεν βγήκε και ο Μαγιέτσκι έπρεπε να κάνει έξοδο. Έδιωξε ευτυχώς σε δύο χρόνους η άμυνα της Πάφου, πρώτα ο Λουίς και έπειτα ο Μπρούνο. Είναι κάτω και παίχτης της αλβανικής ομάδας όπως και ο Μπρούνο από τη σύγκρουση εκεί με το κεφάλι. Με το νούμερο 24 ο Φερούκου σηκώθηκε σιγά σιγά όπως και ο Μπρούνο. Το ιατρικό team των Αλβανών μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και όπως μπήκαν άμεσα αποχωρούν, διότι δεν προέκυψε κάτι το σοβαρό εκεί από τη σύγκρουση μεταξύ Φερούκου και Μπρούνο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με φάουλ που είχε κερδίσει Πάφος. Είμαστε στο 107. Πρέπει να σφίξουν τα δόντια οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Κούκα κρατάει, πιέστηκε από δύο αντιπάλους εκεί αχρίαστα, παρακράτησε μπαλά. Λουίς με δυνάμεις ακόμα. Ο πάλι ποτέ αρχηγός της μεγάλης Σελεσάου και αρχηγός της Πάφου. Εγκαμαλέου έκανε τα κούστα και κέρδισε μπαλά. Πήγε να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Τον κέρδισε όμως την Ιστάτη ο αντίπαλος του εκεί. Ο Φερούκου σε δύο χρόνους απομάκρυνε, πλάγιο για την Πάφο. Πλάγιο για την Πάφο από δεξιά με πέπε στην εκτέλεση του. Ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και περιοχής του Τέκια. Αφήνει την εκτέλεση του πλαγίου ο Πέπε στον Μπρούνο. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Μπρούνο, εκτέλεσε τον πλαγίο. Κούκα κατέβασε με το στήθος. Ξανά για τον Μπρούνο. Ωραία πρώτη τρίπλα. Εγκαμαλέου πήγε να πέρασε και πάλι για Μπρούνο. Σταματήθηκε καθαρά με φάουλ εκεί. Το οποίο υποδεικνύεται από τον Σλοβένο ρεφ Μαρτίν Ματώσα. Φάουλ για την Πάφο σε καλό σημείο. από διαγώνια θέση και δεξιά, όπως επίπιζεται η ομάδα μας, λίγα μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Πέμπε πίσω από την μπάλα. Πάφος, πάφος, το καραβγάζουν οι πέντε και πλέον χιλιάδες φίλοι των κυπελούχων εδώ στο Αλφα Μέγα. Και ενώ είμαστε στο 108. Πάμε Πάφος. Για ένα τρίτο γκολ. Πέπε. Λίγα μέτρα φορά. Κάποιες συστάσεις εκεί. Προσαρχόντερες στις πλευρές από τον διαιτητή Ματώσα. Καλή κοντά του εκεί Λουίζ και Ρούτσι. Τους κάνει συστάσεις για τα άλλες προξήματα εκεί. Εντός της περιοχής. Πάμε να δούμε τώρα το φόλ για την Πάφο με Πέπε. Να το εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Πήγε αντικεφαλιό, μα δεν βρήκε μπαλά. Αντίθετα ο Ρούτσι ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε την κεφαλιά και παραχωρεί το πλάγιο για την Πάφο. Ένα πλάγιο έξω από την περιοχή των Αλβανών και από αριστερά, όπως επίθεται η Πάφος, αυτό το πλάγιο σχετικά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ιωάννου για την εκτέλεση του. Είμαστε στο 110. Άλλα 10 λεπτά μέχρι το φινάλε. Και αν δεν αλλάξει κάτι, πάμε στη ρωσική ρουλέτσα το πέναλτι. Εκεί κι αν απαιτείται ολύμπια ψυχραιμία από τους παίχτες. Ιωάννου κατέβασε πολύ ωραία επίτα από διαγώνια παλιά του Λουίς. Κρατάει ο Νικόλας Ιωάννου, θέλει στηρίγματα. Να τόσο ο Λουίς μοίρασε προς τα πίσω για τον Κολτάρ. Φάουλ για την Πάφο. Φάουλ λίγο έξω από την περιοχή των Αλβανών από διαγώνια και αριστερά αυτή τη φορά θέση. Πάμε να δούμε και αυτό το στημένο. Μια καλή εκτέλεση και ένα καλό τελείωμα. Δεν είναι δύσκολο. Το έχει κάνει με πολύ πιο καλούς αντιπάλους η Πάφος. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι βέβαια στην καλή της βραδιά η Μπελούχος μας. Πάω για την Πάφος. Πίσω από την μπάλα ο Πέπε ως συνήθως. Και πολυκοσμία στην περιοχή του Τέκια. Πέπε εκτέλεσε στην καρδιά της άμυνας των Αλβανών. Ο Κοστάρ δεν μπόρεσε εκεί να κάνει το τελείωμα. Το διώξιμο. Η Πάφος επανέρχεται. Ο Κίνα δεν μπόρεσε να κατεβάσει. Σε δεύτερο χρόνο το διώξιμο από τον Ρούτσι, Μπερίσα την κεφαλιά, Μπρούνο πολύ ωραία απελευθερώνει για τον Πέπε και αυτός με τη μία για τον Ιωάννου. Έχει μέτρα μπροστά τον Νικόλας. Κρατάει ο Νικόλας ο Ιωάννου. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε για να την προλάβει εκεί και να την κατεβάσει ο Εγκαμαλέου. Και η μπάλα περνάει out, τα λεπτά κυλάνε. Έχουμε μπει επισήμως στο τελευταίο δεκάλεπτο τη σημείωση παράτασης. 110 λεπτά αγώνα. Πάνε να σκάσουν, να σπάσουν καρδιές εδώ στο Αλφα Μέγα. Η αγωνία στο Ζενίθ. Ποιος Ζενίθ δεν γίνεται. Ο αγώνας είναι στην απόλυτη ισορροπία. 2-2. Και η Πάφος είναι στο προσκήνιο. Λουίς Γιανγκαμαλέου. Πολύ ωραία. Σε δύο χρόνους κατέβασε. Έψαξε αλλά δεν βρήκε τον Άντερσον. Ο Λιβόρης εκεί θα έπρεπε να πιέσει. Κρατάει πολύ ψύχρεμα εκεί. Και μοιράζει ο Αλιοντέλη. Προς τα αριστερά προσοχή εκεί από τον Μαέ. Πολύ ωραίο τάκλιν πάνω στην μπάλα από τον Σάμι Μαέ. Πλάγιο out για την Δυνάμο από αριστερά όπως επιτίθενται οι Αλβανοί. Κίτρινη κάρτα για τον προηγούμενο μαρκάρισμα στον Μπρούνο. Κάτω παίχτης της Δυνάμο τώρα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. Ήταν η προηγούμενη φάση. Υποδείχθηκε το φάουλ. Άφησε βεβαίως αρχικά το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε το φάουλ που έγινε πάνω στον Χοξαλάρη. Αλχασάν για τον Χοξαλάρη. Χάθηκε μπάλα κατοχή για την Πάφο. 2-2-3 τώρα. Κίνα κρατάει. Πολύ ωραίο μέρος για τον Ιωάννου. Έχει δυνάμεις ακόμα ο Νικόλας. Απόψε είναι συγκλονιστικός. Η σέντρα του προς τα δεξιά όχι η καλύτερη δυνατή όμως. Γκούκα δεν μπόρεσε να κατεβάσει. Ο Πέπε παρενεύει χέρι εκεί, για χέρι φωνάξα της Πάφου, το οποίο δίδεται τελικά. Φάουλ για την ομάδα μας. Κρατάει και λίγο μπάλα εκεί ο Βίγια. Δύο παίχτες εκεί να του πάρουν την μπάλα. Τώρα αυτά τα αστεία πράγματα εκεί. Κράτησε την μπάλα, πήγαν να του την πάρουν, βρέθηκε κάτω. Λες και το χτύπησε εκεί, ξέρω εγώ, τάνς. Και μένει κάτω ο Βίγια. Και δέχεται και την κίτρινη κάρτα βεβαίως για το ότι κράτησε την μπάλα εκεί και δεν άφησε τους παίκτες του Πάφου να το εκτέλεσουν το φάουλ. Μένει κάτω. Ο διαιτητής πάντως του λέει σήκω και απομακρύνεται. Σηκώθηκε τελικά ο Βίγια. Φάουλ για την ομάδα της Πάφου. σε μια απόσταση ίση περίπου μεταξύ κέντρου και περιοχής του Τέκια. Πέπε πίσω από την μπάλα ως συνήθως για κάποιο γέμισμα ή για κοντινή πάσα, για να δούμε. Ο Πέπε πίσω από την μπάλα, κοντά του και ο Μπρούνο. Ο Πέπε για να γεμίσει, γεμίζει ο Πέπε πράγματι, αλλά στο πουθενά. Δεν έκανε και κανένα κίνηση. Εκεί εντάξει είναι προχωρημένη η ώρα. Σιγά σιγά οι δυνάμεις εξαντλούνται των παιχτών. Είμαστε στο 114 πλέον. Και αδειάζει η κλεψίδρα, πλησιάζουν τα πέναλτι. Πάνω κάτω ένα πεντάλεπτο, κάτι παραπάνω για τη συμπλήρωση των 120 λεπτών αγώνα. Βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση και τη σημείωση παράταση. Fly out για την Πάφο. Από το ύψος του κέντρου. Με τον Μπρούνο στην εκτέλεση και από δεξιά. Μπρούνο πάει στην εκτέλεση του πλαγίου προς τα πίσω για τον ΜΑΕ. Έτρεξε εκεί να τον πιέσει ο Αλζεράη. Ο ΜΑΕ γύρισε στον Μαγέτσκι που γέμισε σε ένα σημείο που ο Κίνα δεν μπόρεσε να συνδεθεί, όπως λέμε, με την μπάλα. Ο Πέπε με κεφαλιά για τον Ιωάννου. Νάτος ο Κίνα κατέβασε ωραία με το στήθος και ο Κούκα απελευθερώνει για τον Ιωάννου από αριστερά. Πέρασε το κέντρο Νικόλας. Πέπε. Μια καλή μεταβίβαση. Πέπε κράτησε. Πέρασε από δύο αντιπάλους. Ψάχνει επιλογές. Ξανά για τον Ιωάννου από αριστερά. Το σκέφτηκε για σεντραντήρασε για τον Κούκα. Πατά περιοχή με ωραία τριπλά. Κούκα. Άντερσον. Το σούτι κόντρα κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Πάμε. Μπορεί η ομάδα μας να βρει και τρίτο γκολ. Φτάνει να το πιστέψουν. Φτάνει να υπερβάλλουν αυτούς. Αυτό χρειάζεται στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Κόρνερ για την Πάφο. Και έπειτα από αρκετή ώρα το σκηνικό μεταφέρεται στην περιοχή του Τέκια. Πέπε πίσω από την μπάλα. Κόρνερ από αριστερά. Είμαστε στο 116. Εκτελέστηκε η κεφαλιά που έγινε. Ο Εγκαβαλέου. Γκολ! Γκολ! Κουμπί! Εγκαβαλέου! Γκολ! Αυτή είναι η Πάφος, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι η Πάφος. Κύριε της Δυνάμω, σε αυτό εδώ το γήπεδο, σε αυτή εδώ την έδρα, κουμπά το κάνει η Πάφος, η Ευρωπαϊκή Πάφος, Μπουμπί Εγκαμαλέου, πρώτο του γκολ με τα γαλάζια, φωτοβολίδα, διαγώνιο τελείωμα, από δεξιά, έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα να τραντάξει την οριζόντια δοκό της εστίας του Τέκια και μετά να αναπαυθεί στα δίχτυα των Αλβανών. Για τρίτη φορά, αυτή είναι η Πάφος, φίλες και φίλοι. Ακόμα και στα μέτρια της, ακόμη και στα κακά της, έχει τους παίχτες εκείνους που μπορούν με μια ενέργεια, με ένα σλάλομ, με ένα τελείωμα, με μια πάσα να κάνουν τη διαφορά. Και όσο κι αν διαμαρτύρονται οι Αλβανοί, δεν αλλάζει τίποτα. Σημείωσε γκολάρα ο Μπουμπί Εγκαμαλέου, τα λέει εκεί με τον Ιωάννου, ο Δίτα που είχε φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 86, σαμπουκάδες, ας κάνουν ό,τι θέλουν από εδώ και πέρα. Ας μπει και όλος ο πάγκος στο γήπεδο. Ο λίγος τι μας ενδιαφέρει. Η Πάφος βρήκε τρίτον γκολ, πάνε στα γνωστά μανουριάσματα εκεί Αλβανοί, κοκορομαχίες. Είπαμε, τον γκολ του Εγκαμαλέου βάζει την Πάφο και πάλι σε τροχιά πρόκρισης. Διατηρός και συνήρου, αυτή η πρόκριση πρέπει να έρθει. Δεν γίνεται να χαθεί. Είμαστε στο 117. Φωτοβολίδα από το Μπουμπί Εγκαμαλέου, Βολίβιε. Φίλες και φίλοι του Σούπερ 4, από δεξιά έξω από την περιοχή. Τράνταξε την οριζόντια δοχό της εστίας του Τέκια. Χτύπησε στο σώμα του Αλβανού Μποσχέρο και αναπαύστηκε για τρίτη φορά στα αλβανικά δίχτυα. Και ο Μπρούνο γυρίζει μπάλα προς τα πίσω με κεφαλιά στον Μαγέτσι που μπλοκάρει και πλέον είναι οι παίχτες Πάφου που πρέπει να μείνουν κάτω. Όπως το έκαναν οι Αλβανοί για 115 λεπτά. Κρατάει ο Μαγέτσκι. Άλλα 3 λεπτά μέχρι το φινάλε. Πάμε Παφαρά. Το έχεις κάνει τόσες και τόσες φορές αυτό το γήπεδο με πολύ πιο σοβαρούς αντιπάλους. Κοίτα, Ιωάννου Αλεξάνδρητος. Πάντα περιοχή πτώσης. Δεν γίνεται εκεί να μην υπάρχει πέναλτι. Είδα τράβηγμα εκεί. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι βλέπεις και εσύ Μολύβιε. Θα έχουμε την ευκαιρία και εδώ μέσω του replay. Να το replay. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Μου φάνηκε στην ζωντανή μετάδοση ότι υπήρξε τράβημα, αλλά τώρα μέσω του replay φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι. Ένα τζαρτζάρισμα ήταν. Πλάγιο ότι την Πάφο κανένας λόγος διασύνης πλέον δεν υπάρχει. Και εδώ έγινε ένα επιπόλαιο, μια επιπόλαιη εκτέλεση του πλαγίου. Χάθηκε μπάλα και Αλβανί τώρα στα γρήγορα και πάλι μπροστά. Είμαστε στο 118. Θεέ μου τι ματσάρα βλέπουμε. Τεχνίδια κατάλληλο για καρδιακούς. Με τον Μούμιεν Καμαλέου με μια φωτοβολίδα στο 116 να ξαναβάζει την Πάφο σε τροχιά πρόκρισης για τρίτη διαδοχική χρονιά και τρίτη στην ιστορία της σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και συγκεκριμένα του Conference League. Η ματσάρα αυτή είναι προσφορά της Πέψης και ως διαχωρισμή οικοπαίδων πάντοτε συντονισμένη στους 104 Super Sport. Κρατάνε εδώ οι Αλβανοί τελευταίες προσπάθειες στον αγώνα. Όλοι η Πάφο στο δικό της μισό για να αμυνθεί. Στο 119 πλέον. Ένα λεπτό μέχρι το φινάλε. Δεν ξέρουμε αν θα προσθέσει κάποιες καθυστερήσεις. Από δεξιά το σκέφτεται για σέντρα και ο Χοξά. Κράτησε. Έχασε. Να το Σογκούκα που κέρδισε πάλι καρίσια. Οι Αλβανοί και πάλι στο προσκήνιο. Κρατάνε μπάλα ο Μούμι. Τρέχει εκεί να πιέσει. Η προτελευταία μεταγραφή της Πάφου. Μέχρι τώρα που χάσει θα λέγαμε από σήμερα τα λεφτά του συμβολέου του. Έξω από την περιοχή του Οτέκια γεμίζει να βγει και αυτή η άμυνα πρέπει. Να το Σομούμι που κρατάει και πολύ ωραία έψαξε τον Μπρούνο. Δεν το βρήκε. Άντερσον σε τέτατες. Αλλά και εδώ ο Άντερσον πραγματικά είναι λες και κινείται σε ρυθμούς replay. Πραγματικά αργός. Η Πάφος έχει την ευκαιρία να σκοτώσει το μάτς και πάμε να το κάνουμε. Κύλα πάντα περιοχή. Μπρούνο. Άντερσον. Τέτατες. Όχι. Σε δεύτερο χρόνο γκολ! Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ! Άντερσον! Δεν μπορούσε να λείπει και η Σάμπα από το σημερινό παιχνίδι. Και εδώ αγαπητέ μου Πολύβιε, δεν ξέρω αν ακούγομαι καθαρά και φίλες και φίλοι, είναι η ώρα να το πούμε. Νάτεν εμιρέ! Σε ελεύθερη μετάφραση από τα αλβανικά στα ελληνικά. Καληνύχτα σας! Και καλή επιστροφή θα προσθέσω εγώ στην Αλβανία και στα Τίρανα όσο και αν διαμαρτύρονται. Νάτεν εμιρέ. Καληνύχτα σας. 4-2. Αυτή είναι η Πάφος. Όσο και αν φωνάζουν, όσο και αν τα βάζουν για μία ισέτη φορά απόψε εκεί με τα Ball Boys, με τους ανθρώπους του γηπέδου, με την κερκίδα. Η τεσσάρα είναι τεσσάρα και τέλος αγώνα. Αυτή είναι η Παφάρα φίλες και φίλοι. Ακόμα και στα μέτρια της μπορεί, έχει το χαρακτήρα, έχει την ευρωπαϊκή στόφα να φέρνει τα μεγάλα μάτς. 4-2 τελικό σκορ και η Πάφος, η ευρωπαϊκή Πάφος για μία ακόμη χρονιά θα δώσει το παρόν της σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην League Phase του Conference League και ειδού πεδίο δόξης λαμπρό από εδώ και πέρα και για την Πάφο και βεβαίως και για την Ομόνια που προκρίθηκε προηγουμένως. 2 γκολ φίλες και φίλοι σε χρόνους παράτασης. 2-2 υπενθυμίζουμε το σκορ του 90 λεπτού. Το 3-2 η γκολάρα του Μούμιεν Καμαλέου ήταν που έγειρε την πλαστικά ουσιαστικά υπέρ της Πάφου στο 116 και στο 120 συνένα ο Άντερσον σε 2 χρόνους πλάσαρε αρχικά σε τέταρτες. Το πιάσε εκεί ο Τέκια και στην εξέλιξη της φάσης ο ίδιος παίκτης έσπρωξε απλά την μπάλα στα δίχτυα. Πάφος, Δυνάμο, Αλβανίας, 4-2 και η κυπελούχος μας θα βάλει για τρίτη διαδοχική χρονιά, το ξαναλέμε και ακούστε το φίλες και φίλοι, στην βραχίδια πορεία της μέχρι τώρα στην Ευρώπη, μόλις η τρίτη της χρονιά και για τρίτη διαδοχική σεζόν θα βρεθεί σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μπράβο Παφάρα! 4-2 τελικό σκορ, Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104.
2: Να σε καλά Χάρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η Πάφος έστω και στις, στα μερεμέτια του παιχνιδιού, της παράτασης, κατάφερε να πετύχει 2 γκολ και να βρεθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Πάφος δυναμώσει τη 4-2. 2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Η Ομόνια νωρίτερα κέρδισε 4-2 την Σεντ Τρούιντεν στο 90 λεπτό και εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Europa League. Άρα φέτος θα εκπροσωπηθούμε σε link phase με δύο αγώνες, με δύο ομάδες, το Europa League από την Ομόνια και στο Conference League με την ΠΑΦ. Λοιπόν, σπουδαία βραδιά απόψε και για την καλαθόσφαιρα. Θυμίζω η εθνική μας ομάδα κέρδισε 77-72 την Αυστρία. Και για το φούτσαλ, το ΑΠΟΕΛ κέρδισε στο Champions League 7-6, πέτυχε την πρώτη του νίκη. Ενώ όσοι ασχολούνται με το Στίβον θα πρέπει να πω ότι παρακολουθούν έναν υπερθέαμα στον Diamond League της Ζυρίχης. Αυτή τη στιγμή ο Ντουμπλάνης είναι έτοιμος να επιδείξει το 6-25. 6-32, ναι, 6-32. Λοιπόν, και άκυρη και η τρίτη του προσπάθεια. Το 6-32 προσπάθησε να το περάσει και ο εκπληκτικός Καραλής, ο οποίος πέρασε το 6-20. Για να αντιληφθείτε, το 6-20 είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών πίσω από τον Ντουμπλάνιτς. Ο Καραλής μετά το 6-20 προσπάθησε να σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Στο 6-32 επιχείρησε τρεις προσπάθειες, όπως και ο Ντουμπλάνιτς, ήταν και οι τρεις άκυρ, δεν τα κατάφεραν να επιδείξουν το άλμα. Στο μήκος ο Ντεντόγλου 8-45, πολύ μεγάλο άλμα. 8-43 ο Γκάιλε, ο οποίος τερματίζει στη δεύτερη θέση. Είχαμε δύο παγκόσμια ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια αντρών. Ο Άλισον τος Σάντος 45-80, και στα 100 μέτρα γυναικών με εμπόδια η Ράσελ Μασάι με 12-09. Δύο παγκόσμια ρεκόρ, πολύ μεγάλες επιδόσεις από Τεντόγλου και από Καραλή, και έπεται συνέχεια σε αυτό τον Diamond League της Ρήγης. Είναι σίγουρα το κορυφαίο φετινόν, αλλά και έναν από τα κορυφαία όλων των εποχών. Λοιπόν, πάμε ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, μα τέλειωσε, όχι, 2-1. Στην παράταση προηγείται της Κράλοβε, είναι σκορ πρόκρισης. Ο Όφι 2-0. Κερδίζει 2-0. Ναι. Κερδίζει 2-0 Όφι, μάλιστα. ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Όφι 0-2 στο 85. Λοιπόν, σε λίγο θα σας έχουμε και τις δηλώσεις του προπονητή της Ομόνιας. Δεν μπορούσαμε να εισβάλλουμε απευθείας, διότι ήταν το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ. Θα έχουμε και δηλώσεις από την ΠΑΦΟ. Να πάρουμε το Γιαννάκη τον Κυπριανίδη τώρα που ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια, να δούμε πώς πήγαμε από πλευράς διαιτησίας, και έχουμε πολλά να πούμε. Να δώσουμε μέχρι στιγμής τελικά στο Euro Παραράτα Αρμενίας Κραϊόβα 1-0, Ιμπέρια Αγγελόνια 1-2, Πίλσεν Ερυθρός Αστέρας 5-1, Ζαλκύρης Μπεσίχτας 1-0, Λίλεστορ Μεγνατία 2-1, Ομόνια Σεντρούιντεν 4-2 και Σάλτσπουργκ Μιάλπη 3-0. Στο 80 Άρχους Μπενφίκα 1-3, Τούν Λεκ Πόσναν 2-2. Στο 85 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-2. Στο 50 Άντερλεχτ Καϊράτ 1-0 και Φερεντσβάρος Τραμπζοσπορ επίσης το 1-0. Λοιπόν, θα δώσουμε στη συνέχεια και τα αποτελέσματα στο Conference League. Πετυχαίνουν δεύτερα γκολ Άντερλεχτ και Φερεντσβάρος, προηγούνται 2-0 τον Καϊράτ και Τραμπζοσπορ αντίστοιχα. Τέλειωσε ο Παναθηναϊκός, τελείωσε 1-2 ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση του στο Conference League. Έχουμε τον κύριο Κυπριανίδη στη γραμμή. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, κύριε Κυπριανίδη.
5: Καλησπέρα, Πολύβια, καλησπέρα στις φίλες και ακροατές. Τι καλησπέρα στις δύο μας ομάδες για τις προκρίσεις τους και καλή συνέχεια. Τα ευρωπαϊκά.
2: Ναι. Πώς έπηγαμε σήμερα από πλευράς διαιτησίας, πώς είδες τα παιχνίδια?
5: Στο παιχνίδι που τελείωσε τώρα της ΠΑΦΟΥ, ας ξεκινήσουμε από αυτό, Για μένα ο διαιτητής φάνηκε λίγο αδύναμος, μπορούσε να κάνει περισσότερη χρήση της κίτρινης κάρτας.
2: Πολύ ανεκτικός τον είπα.
5: Δεν είπα πολύ αδύνατος φάνηκε. Ανέχτηκαν πάλι τη θρασίδιδα που είχαν οι παίκτες οι Αλβανοί. Τη δυναμό ότι είναι τους Αλβανούς.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Τη θρασίδιδα που είχαν οι παίκτες οι Αλβανοί. Τη δυναμό ότι είναι τους Αλβανούς.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: όσον αφορά στο 13ο λεπτό, το χέρι που ζήτησα τη Σπάφου πριν να επιτευχθεί το τέρμα τη ισοφάριση, ο αμυντικός διώχνει την μπάλα με κεφάλι να βγει προς τα έξω. Και η μπάλα ακουμπάθαινε στο χέρι του την ώρα που σκάζει. Δεν μπορεί να δώσει έτσι πέναλτι. Δεν ήταν παράβαση για πέναλτι. Και σωστά άφησε το παιχνίδι και εξελίχθηκε. Σωστά ακυρώθηκε το τέρμα του Σαλβανού στο 70 λεπτό, διότι ήταν offside, μάρκε και από τα replay και από το VAR. Στο 2-1 πάλι διαμαρτυρήθηκαν οι Αλβανοί ότι χτύπησε στο χέρι του παίκτη της Σπάφου. Εκεί που έσκασε η μπάλα, όμως δεν είναι στο χέρι. Όπως μας έριξε ένα replay, είναι ψηλά στον ώμο που εκεί σε εκείνο το σημείο δεν θεωρείται χέρι. Όπως και το πέναλτι που ζήτησε η Σπάφου στο 117, πάλι υπάρχουν επαφές με το σώμα. Είναι αυτά που λέμε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πολύ δύσκολα να σου δώσουν έτσι πέναλτι με αυτές τις επαφές. Το κύριο πρόβλημα ήταν η αδυναμία του διαιτητή να ελέγξει το παιχνίδι πιο αυστηρά προς τους παίκτες τους Αλβανούς. Στο παιχνίδι της Ομόνιας, εμένα μου άρεσε ο διαιτητής πάρα πολύ, σε 2-3 κρίσιμα σημεία τα πέναλτι σωστά και τα δύο. Σωστά και τα δύο τα πέναλτι. Στο τρίτο τέρμα, οριακά, που βάσει του ΒΑΡ, ότι ο παίκτης της Ομόνιας ήταν καλυμμένος, εκεί που λέω ότι ήταν ο διαιτητής σωστός, στο τέταρτο τέρμα της Ομόνιας διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες στη Βέλγη ότι έγιναν φάουλ στον τερματοφύλακα, που πολλές φορές είδαμε αυτά να είναι τόσο κοντά οι παίκτες οι αντίπαλοι, τους διαιτητές να σφυρίζουν φάουλ. Πήδηξε μόνος του στον αέρα, μόνος του έδιωξε την μπάλα, δίχως καμία πίεση. Μπορεί να περιστοιχίζει τον από τρεις παίκτες της Ομόνιας γύρων του, αλλά δεν τον παρεμπόδισε κανένας στο να κινηθεί. Μετά η μπάλα τον εξαρέσκασε μέσα στην περιοχή. Φαίνεται να κουμπά στο χέρι του Κουλυμπαλή, όχι από πάσα, έσκασε, χτύπησε στο χέρι του που ήταν κολλημένο μπατσο σώμα, έσκασε κλάμο, πάσαραν, πήγε πίσω και μετά έγινε το σιούτ και επιτέχθηκε το τέρμα. Δεν ήταν πάσα με το χέρι και έβαλε το τέρμα ο Παναγιώτου. Και βλέπετε κράτησε εδώ σε δύο κρίσιμα σημεία το παιχνίδι ο διαιτητής δίχως να σφυρίξει παραβάση.
1: Άραστε.
0: Αυτά ήταν τα, είπαμε, τα πέναλτι και τα δύο ήταν καθαρά. Έδειξε κίτρινες κάρτες γρήγορα από το 5ο λεπτό, 8ο λεπτό, έδειξε κίτρινες κάρτες που έδειξε να έθελε να ελέξει και άραστε το παιχνίδι πλήρως.
1: Ωραία, να σε καλά κύριε Ανάγκη, ευχαριστώ πολύ κύριε Κυπριανίδη μου. Να σε
0: καλά.
1: Πάμε να ακούσουμε τη ροή από τον Νικόλα Ιωάννη.
2: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όντως είπα από χθες ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ήταν ένας τελικός. Εντάξει, δεν κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι, όμως πήραμε την νίκη που ήταν το πιο σημαντικό για να προκριθούμε στους ομίλους του Conference League.
3: Τι ήταν αυτό που σας έβαλε περισσότερο δύσκολα, θεωρείς? Ο τρόπος που ο αντίπαλος ο ίδιος, ο τρόπος που έπαιζε, τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε την προσπάθεια και πήγαινε στην παράταση, γιατί ποιοτικά ξεκάθαρα υπήρχε η δική σου ομάδα?
2: Ξέρω ότι αυτή είναι μια ομάδα που παίζει το παιχνίδι στη δύναμη. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε παραπάνω μπάλα. Εντάξει, πιστεύω τα μαρκαρίσματά μας έπρεπε να ήταν λίγο καλύτερα, πιο κοντά στους ποδοσφαιριστές, πρώτες και δεύτερες μπάλες. Όμως εντάξει, το πιο σημαντικό, πήραμε την νίκη και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτή η ομάδα αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό νόμι.
3: Είναι το πλέον σημαντικό και ένα πολύ σημαντικό ήταν αυτή η ισοφάριση με λίγα λεπτά από μένα που δεχτήκατε. Πώς ήταν, πώς καταφέρατε να βρείτε, θεωρήστε, ψυχικά αποθέματα για να καταφέρει η ομάδα να πάρει το ζητούμενο στο τέλος?
2: Εντάξει, δεχτήκαμε τον γκολ από μια στατική φάση. Αυτό που είπαμε όταν τελείωσε ο αγώνας είναι να το πιστέψουμε. Δεν τελείωσε τίποτα, το σκόρ είναι 0-0. Είχαμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο, απλά έπρεπε να το πιστέψουμε. Πετύχαμε το τρίτο τον γκολ, έστω και τόσο αργά. Προχωρά.
3: Προχωράτε όμως, είπες και εσύ νωρίτερα για τη League Face, πόσο μεγάλο είναι αυτό το επίτευγμα για την ομάδα της Σπάφου, τριτησερή χρονιά και γενικότερα τι σημαίνει για ένα σύλλογο αλλά και για σένα προσωπικά?
2: Είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτήν την ομάδα να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκούς ομιλούς. Κάθε χρόνο στόχος της ο πρώτος είναι αυτός. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ αυτός ο σύλλογος. Το έδειξε

0: το δείχνει χρονιά με χρονιά. Εντάξει, πολύ χαρούμενοι και θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Αυτό σου εύχομαι, Νικόλα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα φυσικά παρηγυρίσεις.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν.
2: Αυτός ήταν ο Νικόλας ο Ιωάννου. Ο Νικόλας ο Ιωάννου, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ της παφιακής ομάδας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε προηγουμένως ο προπονητής της Ομόνιας, ο Χένιν Μπέρκ.
3: Τις δικές του τοποθετήσεις για το απόψινο παιχνίδι.
4: Καλησπέρα. Yes, we are of course delighted to enter the Europa League group stage. So that was the goal after the 10-man games against Kairat. So for sure, for us to qualify and to beat the number 3 team in Belgium, we are very, very happy over two games. I thought the performance today was serious. It was quality. It was many, many good things today. And I think it was a fully deserved win. And many, many, many good performances from our players. Strong performances and quality. So it was nice to see. And okay, every summer is this different. We had to work really, really hard to get into this group. But it's better to be in Europa League than in Conference League. Even though the dream was Champions League. But that we could not do. But now we are in Europa League, so we are happy with this. I'm very happy. And now, as we have qualified for the groups, for sure our focus and our heads will go to the league. We play the first game on Monday, and we must be ready. So, but we are delighted and super happy to have qualified for the Europa League group.
5: Σήμερα είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι, ενθουσιασμένοι με την πρόκριση της ομάδας στο Europa League. Μετά που είχαμε αποκλειστεί από την Καϊράτ στους αγώνες με τους 10 ποδοσφαιριστές, αυτός ήταν ο επόμενος μας στόχος, να μπούμε στο Europa League. Και το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει απέναντι στην ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Η απόδοση της ομάδας μας σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή, είχαμε ποιότητα, κάναμε πάρα πολλά καλά πράγματα και το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δουλέψαμε σκληρά αυτό το καλοκαίρι και πετύχαμε την είσοδο στο Europa League. Σίγουρα είναι καλύτερα από το να παίζεις στο Conference League. Ο αρχικός στόχος ήταν το Champions League όμως. Από τη στιγμή που είχαμε αποκλειστεί, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να περάσουμε στο Europa League. Τώρα έχουμε πετύχει αυτό το στόχο, στρέφουμε την προσοχή μας στην έναρξη του πρωταθλήματος και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι την Δευτέρα για τον αγώνα που έχουμε. Όμως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την προκρίση στο Europa League.
6: Προκρίση. Πριν 5 χρόνια, πάλι Αύγουστο, είχε κερδίσει μια λιβερική ομάδα, πάλι για τα play-off του Europa League, την Adverb, με το ίδιο σκορ. Κατά πόσο του ξύπνησε μνήμες, και κατά δεύτερο, αν δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εσύ Κύπρο πρωταγωνιστή Ομονία, γιατί να το κερδίσει μια κυπριακή ομάδα, μια βελγική, δεν είναι συνήθες. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη τη Ομονία κόντρα σε βελγικέ ομάδε. Ευχαριστώ.
7: So 5 years ago, we won with the same score against Atletico and we managed to qualify in the Europa League stage. So this moment today make you to remember these moments 5 years ago. The fact that Romania qualified again against the Belgian team, it was the fourth win against the Belgian club. So what does this fact show us about Romania? Let's say it shows European stability.
4: Stability is that Romania has been in the groups for, I don't know, 6 out of 7 years. You are not 100% correct because we beat Royal Antwerp 4-2 at home, but we lost 2-0 away, and we lost a very, very painful penalty shootout. So we didn't qualify for Europa League that time, it was for the Conference League. Yes, yes. So they scored 5 minutes before the end in Belgium, and it's still very painful. So, but we played a very, very good home game to Royal Antwerp, beating them 4-2. But I must say that the way these two games were against St. Truiden, compared to how the two games were against Royal Antwerp, we had more of the ball this time. We had dominated more in parts of the game. It was much more against Antwerp. We were just unbelievable, good to defend, and we had super transitions. And now we are better in established attack. We are, can control more phases of the game, and we have more threats than what we had many 5 years ago. So that is part of development as well. Also for the football is the improvement and development. But either way, for us to make this is very nice. It's very nice, and I feel so happy for the players to put so much into the game together, and the quality that they were able to show to make sure that we won the game. If for Toro to score a hat trick is a good player, but he's not been 100% fit, and he's not 100% fit yet. But for sure, he can score goals. He can read the game. He is an intelligent player. So for him to be able to do what he did today was amazing. And we have to remember, if Nicolas does not make the corner, the second ball on the corner, and we don't fight for the second ball, everybody in there, it will be extra time. And maybe it will be penalties again. I don't know. So, yes, all the goals were important today. And we are very happy with the win.
5: Εντάξει, ο προπονητής είχε πει ότι ναι, κερδίσαμε την Antwerp στο πρώτο παιχνίδι, όμως δυστυχώς το επαναληπτικό, λίγα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, δεχτήκαμε δεύτερον γκολ, πήγαμε παράταση και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι, παίξαμε στο Conference League. Όμως σίγουρα η νίκη απέναντι στην Antwerp ήταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα, πολύ σημαντικό για τον σύλλογο. Η διαφορά σε σχέση με το παιχνίδι με την Antwerp σήμερα, αυτό που δείξαμε μάλλον και σήμερα και στο Βέλγιο απέναντι στην St. Truiden, ήταν πως ήμασταν καλύτεροι με την μπάλα. Σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του αγώνα κυριαρχήσαμε. Ήμασταν πιο καλοί επιθετικά σε σχέση με πριν 5 χρόνια απέναντι στην Antwerp, που είχαμε παίξει κυρίως εκείνο το παιχνίδι εξαιρετική άμυνα και παίξαμε στο transition απέναντι στην Antwerp, ενώ σήμερα ήμασταν περισσότερο ώρα στην επίθεση, ήμασταν πολύ πιο επικίνδυνοι, δημιουργήσαμε φάσεις, ήμασταν απειλητικοί και κρατούσαμε περισσότερο χρόνο την μπάλα και κυριαρχήσαμε σε σημαντικά χρονικά σημεία του αγώνα. Αυτό το στοιχείο δείχνει βεβαίως την ανάπτυξη της ομάδας, την βελτίωση της μέσα στον χρόνο. Ήταν πολύ ωραίο το τι είδαμε σήμερα από την ομάδα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου, για αυτά που έδειξαν, την ομαδική δουλειά που έκαναν στο γήπεδο, την ποιότητα που φανέρωσαν. Διονύ πέτυχε hat-trick, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, όμως μπορεί να σκοράρει, διαβάζει το παιχνίδι, είναι έξυπνος ποδοσφαιριστής. Σημείωσε μια στιγμή με τον Νικόλα Παναγιώτου που είπε ότι αν δεν κέρδισε την δεύτερη μπαγιά, ίσως το παιχνίδι να πήγαινε στην παράταση. Οπότε όλες οι στιγμές του αγώνα, όλες οι φάσεις ήταν σημαντικές σήμερα. Κάθε μια είχε την ξεχωριστή σημαντικότητα της.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ανέφερε ο Χένιμπεργκ λίγο προηγουμένως στην συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, συνέντευξη τύπου δίνει τώρα ο προπονητής της Dynamo City. Πάμε να ακούσουμε τι λέει, διότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει.
8: Δε καβαστούρ λόγιν, δε αιώ και είστε με φιάλ νιβέλετ ματούτα και καν πάουν οι αρμπιτρίμ να γιθ καρίρεν τίμε σι τρανιέρ.
9: The things that I have seen here was the lowest levels that I've seen in my whole career.
8: Që përveç arbitrit që ishte në fushë edhe truba e varit, shive shumë mirë. Gjithsesi, nëse doni që t'ja provoj gjitha këto,
9: if you want I can prove all of these kind of things.
8: Mundi të çojmë UEFA-s një video të plot.
9: We will send UEFA a full video of this, of all of the things that happened. Edhe me situata që ka pasur problematika shumë të mëdha këtë ndeshje. Even with the situations that happens during the game.
8: Për sa I përket lojës,
9: about the game,
8: që sot doli në plan dytë nga keq organizimi dhe nga keq menaxhimi I trupës arbitrave.
9: Because ranking in the importance, the game was the second.
8: Mendoj që kemi bërë mirë sepse përballë kishim një ekip të mirë investuar.
9: I think that we did good because in front of us was a good team.
8: Jo vetëm në cilësi, po edhe në financë.
9: Not also in quality but also financially.
8: Dhe djemë të mirë e përballuan shumë mirë deri në shtesën e fundit.
9: And my boys dealt with everything that happened in the game till the last minute.
8: Ku me ndryshimet që bëm futëm në lojë disa lojtarë që nuk ishin pozicionin e vet natyral.
9: With the changes that we did during the game, we put it in some players that they were not in the natural position.
8: Jemi krenar që kemi bërë një paraqitje deri në shtesa me Pafosin ku është një ekip që vjet ka qenë në grupet e Champions League-s.
9: We are proud that made this kind of game with Paphos that last year was in Champions League.
2: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή της Δυναμό City. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Ακούτε Super Sport 104. Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
15: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις του προπονητή Πάφου του Σαμπίντο. Να πούμε ότι ο Όφη πέτυχε δεύτερη νίκη επί της ΣΕΚΑ Σόφιας, αυτή τη φορά με 2-0 εκτός έδρας, και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην παράταση 2-1 και εξασφάλισε την παρουσία του στο League Phase του Conference League. Εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμεινε ο ΠΑΟΚ που έχασε 3-2 από την Μπραν. Είπαμε και προηγουμένως για την νίκη της εθνικής μας ομάδας καλαθόσφαιρας επί της Αυστρίας με 77-72. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρισης, ο Λουίζο Δημητρίου, ανακοίνωσε πριν ύψους 5.000 ευρώ από την Ομοσπονδία στους διεθνείς μετά την μεγάλη τους νίκη. Λοιπόν, να πούμε στο 75 Anderlecht Kairat 3-0, Ferencváros Trabzonspor επίσης 3-0. Στο Conference League στο 80 Austria Vienna Praga 0-0. Borac Banja Luka Reykjavik 2-1. Στο 75 Brighton Tromso 4-0. Στο 60 Riega Midtjylland 1-3. Στο 50 Λάρνα Λίκο Ρετίμς 0-0, ημίχρονο Παρτιζάν Χετάφε 0-0, στο 50 Χιμπέρνιαν Γάνδη 0-1. Στην Ισπανία, στο 80 Θέλτα Οσασούνα 1-2, ημίχρονο Μπαρτσελόνα Μπιλπάο 1-0, ενώ στο EFL Cup στην Αγγλία, στο 80 Chelsea Luton 2-0, στο 50 Fulham Wimbledon 2-0 επίσης. Είχαμε πολύ μεγάλες επιδόσεις στον Diamond Link στην Ζυρίχη. Σαμπίντο, πάμε να τον ακούσουμε.
16: Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ποιο ήταν το σημείο κλειδί μετά την ισοφάριση, θεωρεί, για την ομάδα του να πάρει την πρόκριση, τι, στο κομμάτι ψυχολογίας ή γενικότερα στην τακτική που έδωσε προς την ομάδα?
17: Νομίζω μετά το 2-2.
16: Ναι.
17: Coach, congratulations. What do you think was the key that finally we secured the qualification, especially after they equalized towards the end of the normal time?
18: Yes, nobody expect that because they don't do, you know, they put a long ball and after corner and in the corner goal. Nobody expect because we closed the match because David and Goldar, they are really tired. They do a great, great match. And they risk everything for the last 5 minutes, so this is why I put also my head to help them, because I feel they will start putting long balls, first and second, fight and finish the game. But we have everything control, so it's a goal that nobody expects. For us, it's unbelievable, this situation, and we stay, of course, very sad. But you see the spirit of the team. Who play, you don't play, everybody's involved. Everybody is pushing, everybody's positive. And this is why I say to the team, listen, we create enough until now to win the match before the 90 minutes. We have something that happened. We need to accept in football happened this. But we have competence enough to continue playing our game. And sure, with our experience, with our quality, we'll have and we will score. Only need to be patient, calm, emotional control. Be aware, of course, in the defensive situation, so don't let these guys believe in one first and second ball, because they have also fast players and they are not a stupid team. They know how to play under pressure. They have quality also for the level of Albania. I think we see good players and they surprise. But we control the game. So this is why I say We only need to continue together, patience, not slow, but patience with the ball, and the time came and we'll kill them. So this is what happened.
17: Εντάξει, νομίζω είχαμε κάνει αρκετά για να παίρναμε εμείς την νίκη στην κανονική διάρκεια. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Θεωρώ στο μεγαλύτερο διάστημα ήμασταν καλύτεροι. Σίγουρα είναι και αυτή μια καλή ομάδα. Είδαμε ότι έχουν πάθος, έχουν ταχύτητα. Είναι μια ομάδα που έχει, είναι ψηλό επίπεδο, ειδικά αναλογιστής και το πρωτάθλημα που προέρχεται από εκεί και πέρα. Ισοφάρισαν με μια γιώμα, με δεύτερη κεφαγιά, σε μια φάση που δεν το περιμέναμε. Μας έπιασαν εξ απρόπτου. Και το κλειδί, νομίζω, εκεί φάνηκε ήταν το πνεύμα της ομάδας και φυσικά η ποιότητα και η εμπειρία που έχουμε σαν ομάδα. Προσπαθήσαμε, έστω και μέσα σε όλο αυτό που γινόταν, να βρούμε ηρεμία και να βγάλουμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Αυτό είπαμε στους ποδοσφαιριστές: δείξτε ηρεμία, δείξτε υπομονή και θα έρθει τον γκολ και θα έρθει η πρόκριση. Και νομίζω εκεί ήταν το κλειδί.
19: Coach, καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Η Πάφος μπαίνει για τρίτη σερή σεζόν σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Εγώ θα σταθώ λίγο στα αρνητικά της απόψης βραδιάς, γιατί κατά την άποψή μου καλύτερα να λέγονται τα αρνητικά σε νίκες παρά σε ήττες. Είδαμε για ακόμα ένα παιχνίδι η Πάφος να στερείται ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς. Ας σας ανησυχεί αυτό το γεγονός, διότι οι συχνοί τραυματισμοί πλέον έχουν γίνει συνήθεια στη φετινή σεζόν, και ενώ βρισκόμαστε Αύγουστο μήνα ακόμη. Μια δεύτερη ερώτηση που ρωτά πολλά.
17: Να το αναρχίσουμε αυτό. Εννοείς για παίκτες που δεν έπαιξαν.
19: Οι συχνύτερα τραυματισμοί.
17: Coach, congratulations. Great success. Third consecutive season in league phase of Europe. So now that we have qualified, maybe is the best moment to also see some negatives. For example, injuries. For another game we saw that the team was missing a couple of players that couldn't help. With injuries, it's still August, and we've had a lot of problems in the past months. What can you say about this?
18: No, but it's not problems like about lack of control of the training or over training. No, it's something that happens in any training. Contacts, torsions, ligaments, cruises, you know, things, shoulders. Goalkeeper, so there is things that you can't control. We have we are in a bad luck situation, like you see. But I need to deal with this. Fortunately, the guys who are playing are doing well. Of course, we are more strong with Jay, with Kyriakidis, with Zsa. With Brito, with Mamadov, I think I don't miss no any player. Sorry.
19: BL this game,
18: and like you see, all of them are important players and players that play in my team all the time. So it's not the time to complain. Unfortunately, the life is like this. The life gives you challenge, and you need to accept them. And you need to help the team with another situations, another goals, another players, a strategy. And this is what it is. This is why I said to them, we have four competitions right now to play. And everybody will be ready, need to be ready, and will be important. Like you see, Sema don't play since many time, play very good this match. Is one example of a player who is not play a lot with me and is ready to play and help the team. So I'm very proud of everybody. This is a winner a big winner of the players, of the unity, of belief, of the heart, of the passion. And when we put this in the games, we can beat many, many teams.
17: Ήμασταν αρκετά ατυχή τον τελευταίο καιρό. Οι περισσότεροι τραυματισμοί ήταν χτυπήματα, είτε σε αγώνες, είτε σε προπόνηση. Ήταν πράγματα που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε δυστυχώς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σίγουρα είμαστε πολύ πιο δυνατοί όταν έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές, και τον Τζέι και τον Κυριακίδη και τον Βιέλ που δεν μπορούσε σήμερα να βοηθήσει, τον Μπρίτο, τον Ζαζά, τον Μουράτ. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν και είναι η πιο δυνατή ομάδα να τους έχει. Ευτυχώς όμως αυτοί που αγωνίζονται τα έβγαλαν εις πέρας και δίνουν όλοι το 100%. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαίρου δυστυχώς. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό που περάσαμε τον τελευταίο καιρό. Αλλά έχοντας μπροστά μας τόσους πολλούς αγώνες πλέον, αρκετές διοργανώσεις που θα παλέψουμε, για να διαπρέψουμε. Είναι λογικό. Όσοι περισσότεροι είναι κοντά μας, τόσο καλύτερη θα είναι η ομάδα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε και να είμαστε και λίγο πιο τυχεροί στο μέλλον.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τον Σαμπίντο, και η Πάφος και η Ομόνια περιμένουν τις αυριανές κληρώσεις Europa και Conference League. Από εδώ ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Βεβαίως μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104, ακολουθεί σύνδεση με το Ελλάδα Sport για όλο τον αποήχον των ελληνικών ομάδων, και βεβαίως από αύριο το πρωί όλος ο αποήχος των ομάδων μας, κληρώσεις και όλα τα σχετικά θα τα ακούσετε από τον Supersport 104, από μένα τον Μπορείο Αλεξάνδρου και από τον Τάσο τον Μιχαηλίδη που ήταν εδώ μαζί μου στην ροή του ήχου. Καλό βράδυ.
20: Έτοιμος ο Γάλλος Σταύρος Λόης Διονύη απέναντι στον Λέο Κοκούμπο. Πολύ εκτός περιοχής, ο πολεμός φυρίζει, το 16, πρέπει να πάει μπαλά μέσα, ο Διονύη, γκολ! Ο Γάλλος σκοράρει! 1-0 για μένα μέσα σε ένα, αυτά είναι από το πράσινο πανηγύρι, λέει και στους Βέλγους, μιλά την γλώσσα τους και τους λέει bonsoir. Παλιά για ο Διονύη, πάνω το 2-0, πρασάρει και 2-0! Στην άμυνα της Σέντρου Ήτεν, Μπέρλος αμαρκάριστος, υπέροχο πλασέ, Διονύη, δεύτερο γκολ, το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Πάσα για τον Ευάντρο, παλιά καλή, Μπέρλος εκεί, Νικόλας Παναγιώτου λοιπόν, 4-1 η Ομόνια και πλέον κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προσπάθεια Κύπρου. Θα βρεθεί στους όχι ομίλους League Size του Europa League.
21: Πόρ για την Πάφο 1-1! Πολύ νωρίς η ομάδα μας αποκαθιστά την τάξη. Όλος ο μάγκος της Πάφου τώρα τρέχει και πανηγυρίζει εκεί στο κέντρο του γηπέδου σχεδόν, αν και βέβαια τώρα πρέπει να αντικρατήσει ηρεμία, δεν θέμα με ένα κεραυνό εκτός περιοχής και ενώ η μπάλα κόντραρε, έρχεται το 1-1 και πάλι από τον Ιωάννου γκολ! Μπράβο Μαπάρα! Κυπριακό πόλη! Νικόλας Ιωάννου με το κεφάλι σε μια παρόμοια βάζει στο πρώτο ημίχρονο και πάλι με κεφαλιά δεν μπόρεσε εκεί να νικήσει τον Τσέκια, το κάνει όμως τώρα, εκεί που η μπάλα ζυγίζει 100 τόνους. Η σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Μπούμπιν Καβαλέου, ήξαμε ο Νικόλας ο Ιωάννου, ο διεθνής μας, αριστερός, ο πιστοφύλακας, και με το κεφάλι, δικάει τον Τσέκια. Πέφτει από την μπάλα, κόρνερ από αριστερά, μάξι το 116, εξελέφθηκε, η κεφαλιά που έγινε, ο Καβαλέου.

0: διαγώνιο τελείωμα. Από δεξιά, έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα να τρατάξει την οριζόντια δοκό της εστίας του Τέκια και μετά να αναβαστεί στα δίχτυα των Αλβανών για τρίτη φορά. Η Πάφος έχει την ευκαιρία να σκοτώσει το μάτς και πάμε να το κάνουμε. Κύλα πάντα περιοχή, Μπρούνο, Αντερσόν, Μεταντέρ, όχι, δεν έχει το Αντερσόν, δεν μπορούσε να λείπει και η Σάμπα από το σημερινό παιχνίδι.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πρέπει να διδαξουν αυτό που έγινε και σήμερα και σε όλα τα προκριματικά. Θα πω εγώ, πρέπει να το δουν ο Νίστρουπ και στον Παναθηναϊκό με τα έξι προκριματικά μάτς. Μάλλον σε αυτά τα έξι μάτς.
3: Εγώ, Σάκη, ασχέτως ποιες θα είναι οι ομάδες, δεν νομίζω ότι στα προκριματικά έχει καμία τύχη ο Παναθηναϊκός με αυτή την ομάδα.
4: Α, έτσι πως είναι, όχι.
3: Α, έτσι όπως είναι, είναι.
4: Έτσι πως είναι, νομίζω ότι θα αλλάξει.
2: Θα μπουν στην εξίσωση και οι άλλοι δύο, ναι. Και θα δούμε.
3: Και είναι πολύ γρήγορα τα προκριματικά, δεν πάνε Οκτώβριο.
2: Τελειώσαμε
3: τα προκριματικά.
2: Τελειώσαμε.
3: Ναι, το League Face είναι. Είναι γρήγορα.
4: Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε, να πούμε με το καλό, η ώρα η καλή.
3: Καλά, Στέφανα.
4: Καλού απογόνου, καλά, Στέφανα. Θα γίνει μπάτζελο το μεγάλο δυνατό πάρτι εδώ στα
3: πόδια. Και μάθαμε ότι είναι και κουμπάρος ο Μιχάλης.
4: Α,
3: ναι, ναι.
4: Θα βγει live εκπομπή.
3: Με μια κυρία Μαρία μαζί είναι.
4: Α.
3: Είχαν βγει στον Ιφοπάζαρο.
4: Ο γάμος θα γίνει, θα βγει, θα ακουστεί live εδώ στο ραδιόφωνο.
3: Ναι, ναι, και θα παίξει μουσική, και θα παίξει μουσική στο γάμο ο Μιχάλης, ο Οικονομόπουλος.
4: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
3: Ο Σάκης θα παίξει μουσική στο γάμο της κόρης του Μιχάλη.
4: Μπράβο, ναι.
2: Και... Αυτό το μοναδικό που είναι αλήθεια από αυτό που λέτε είναι αυτό. Τίποτα άλλο.
3: Και ο Μιχάλης θα παίξει στο γάμο του. Κάνε και κουμπάρο.
4: Καλούς τους απογόνους με ένα πόνο γυναίκα.
3: Άντε, με ένα πόνο να.
2: Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο στο κλείσιμο.
4: Πάμε για να βγάλω και Μάνο Σταραμόπουλο από το Μοντε Κάρλο.
2: Α, το ξέρω, τον έβαλε λίγο νωρίτερα. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός μάχεται για τη 10η θέση. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί. 45.125 έχει η Πολωνία. Και η Τσεχία 44.725. Η Ελλάδα 43.812. Βέβαια έφερε βαθμούς.
3: Φαντάζεσαι να κέρδιζε σήμερα και ο ΠΑΟ.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί ήταν κακό που αποκλείεται. Πέρασε και η Σλόβαν Λίμπερετς, μάλλον η Γιάμπλονετς.
3: Τέσσερις ομάδες νορβηγικές. Τέσσερις.
4: Και τσέχικες.
3: Τέσσερις ομάδες.
4: Έχουν δύο στο Champions League.
3: Καλά, η Τσέχη έφυγε μία τώρα με τον Παναθηναϊκό.
4: Η μία. Αλλά ναι. Πέρασε η Γιάμπλονετς.
3: Ναι, είναι
4: πέρασε
3: τέσσερις.
4: Και η Βικτόρια Πιζέλ.
3: Τέσσερις Τσέχικες, τέσσερις. Και
4: οι Νορβηγίες είναι δύο στο Champions League.
3: Και, η Ελλάδα πάει με τέσσερις βέβαια. Αλλά.
2: Με τέσσερις.
4: Εντάξει, θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη για την βαθμολογία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σάκη, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, δεν ήταν καλή βραδιά. Έτσι, αποκλείστηκαν οι δύο στην Πολωνία, όπως είπαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πείτε με το Μάνο αυτά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την
4: κουβέντα. Η Πάφος πέρασε, να πούμε. Η Ομόνια πέρασε στην Κύπρο. Μεγάλη πέραση.
2: Μπράβο και για τις κυπριακές ομάδες.
4: Λοιπόν, θα πάμε.
3: Το κυπριακό ποδόσφαιρο αρχίζει τα τελευταία χρόνια και κάνει επιτυχίες.
4: Θα πάρουν προσκλητήρια ή θα με τα λόγια μας καλείς.
2: Όταν θα έρθει η ώρα αυτή.
3: Να πούμε και συγχαρητήρια στο Μάνο Καραλή για το 6-20. Μπράβο. Που έκανε, είναι πανελλήνιο ρεκόρ. 6-20.
4: Τεράστιο
3: άλμα. Πέταξε πάνω από τα 6-20.
4: Και ο Τεντόγλου,
2: 45. Και ο Τεντόγλου είναι νούμερο 1.
3: Δηλαδή είναι αυτοί που μας ανεβάζουν την Ελλάδα ψηλά.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
4: Γεια σου, φίλε.
3: Καλό βράδυ.
4: Για χαρά, για χαρά.
2: Καλή συνέχεια.
4: Για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και Σάκη Πουσδούνη. Πάμε σε διαλυματάκι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με Μάνο Σταραμόπουλο από Μοντε Κάρλο. Να πούμε το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι κλήρωση η φάση των ομίλων. 2 το μεσημέρι. Παναθηναϊκός μαθαίνει αντιπάλους, όπως μαθαίνει αντιπάλους και Ολυμπιακός και Όφη. Η Άρη έχει μάθει. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε με Μάνο Σταραμόπουλο. Μου φύγει κανείς, πάντα εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 11. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Μόντε Κάρλο και τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας πείτε έτσι τα κουσκούς εκεί που έγινε στο Μόντε Κάρλο μετά την κλήρωση. Λοιπόν, να πούμε δωράκι έχουμε για εσάς, για όλους εσάς που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέχρι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Είναι δωράκι για το Μεγανήσι. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το Μεγανήσι. Λαντερωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τρικουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι, το διαμάντι του Ιουνίου. Το δώρο μας είναι για έναν φίλο ή μία φίλη, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Συμμετοχή, όπως ξέρετε, πάντα δωρεάν στο Viper του σταθμού 6939-943-943. Κύριος θα γίνει Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου πρωί 9 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Ένα δώρο ακόμα, όπως και πολλά θα έρθουν ακόμα εδώ από το σταθμό για όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, είπαμε να πούμε τα παιχνιδάκια, γιατί τα ξεχάσαμε με τα παιχνίδια που είχαμε σε ζωντανή σύνδεση με τον ΠΑΟΚ, με την Μπραν. Βραδιά κακή για τον ΠΑΟΚ. Του Παναθηναϊκού πέρασε και του Όφη, μεγάλη το διπλό. Άλλη μια νίκη για τον Όφη, με 2 νίκες πέρασε στην League Phase του Europa. Να πούμε τελικά αποτελέσματα από την αρχή, γιατί όσους δεν τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια ξεκινάμε από την αρχή. Κουόπιο Shamrock Rovers 1-0. Συνεχίζουμε. Αραράτα Αρμενία με την Craiova 1-0. Ιμπέρια Γιαγκελόνια 1-2. Γιάμπλονετς Rangers 1-0. Στα πέναλτι πέρασαν οι Τσέχοι. Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο 1-1. Καραμπάχ Τβέντε 1-4 πέρασε η Τβέντε. Συνεχίζουμε. Μονακό Γκόρνικ 4-1. Φράιμπουργκ Μάδερουελ 4-1. Βικτόρια Πλζέν Αστέρας 5-1. Πέρασαν οι Τσέχοι. Στην παράταση κέρδισαν 5-1. Τέσσερα κανονική διάρκεια. Βάλαν ένα γκολ ακόμα στην παράταση και πέρασαν. Κάουνο Μπεσίκτας 1-0. Λίλεστρομ Εγναντία 2-1. Ομόνια Σιντρούιτεν πέρασε. Ομόνια 4-2. Σάλσμπουργκ Μιάλμπι 3-0. Ίντερ Κλαμπ Μεντρίτα 0-0. Κοπενχάγη Δε Τούρκου 4-1. Μπραν Πάοκ 3-2. Πάφος Δυναμό Σίτι 4-2. Στην παράταση 4-2. Κανονική διάρκεια 2-2. Η Πάφος με τη Δυναμό Σίτι. Ράκοβ Χάιντουκ Σπλιτ 2-3. Ρίγα Κλάτσβικ 2-1. Χράντετς Παναθηναϊκός 1-2. Άρχους Μπενφίκα 1-3. Τούν Λεχ Πόζναν 2-2. Τσέσεκα Σόφιας Όφι 0-2. Άγιαξ Ιόν 5-3. Σεν Γκάλεν Νόρτζελαν 2-3. Χάπολ Τελ Αβίβ με την Αταλάντα 0-1. Τσέλσι Λούτον, αυτόν από το κύπελο Αγγλίας 2-0. Θέλτα Σασούνα 1-2 για την Ισπανία. Άντερλεχτ Καϊρά Ταλμάτη 3-0. Φερετσβάρος Τραμζοσπορ 4-0, παρακαλώ. Αούστρια Βιέννης Μπράγκα 0-0. Μπόρατς Μπάνια Λούκα Βίνγκικουρ 3-1. Από την Μπράιτον Τρόμσο 4-0. Ριέκα Μίντιλαν 1-4 στο 90, λίγο πριν τελειώσει το μάτς. Στην Αγγλία Φούλαμ Γουίλβετον 2-0 στο 76. Μπαρσελόνα Μπιλμπάο 1-0 στο 68. Ευρώπη συνεχίζουμε. Λάρνε με την Λίνκον 0-0. Παρτιζάν Χετάφε 1-1. Μόλις γίνεται τώρα, γίνεται 1-1. Ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κίκο. Στο 72 είμαστε. Χιμπέρνια Γάνδη 2-2. Αυτά τα τελικά και τα μάτς που είναι σε εξέλιξη.

Ναι, σήμερα θα είμαστε μέχρι τη μία παρεούλα. Ξεκινήσαμε στις 8, θα είμαστε μέχρι τη μία. Κυριακή, παιδιά, θα είμαστε από τις 8, μάλλον θα είμαστε 12 με 2. Θα σας το πω όμως σε λιγάκι για την Κυριακή. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να έχουμε σύνδεση με Μοντεκάρλο.

0: Για πάμε να κάνουμε αρχή με την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλό ποδαρικό, να έχετε υγεία. Καλησπέρα, Στρατής από Κάριστο.
0: Καλώς το φίλο μας, καλώς το φίλο μας, από την Κάριστο. Καλησπέρα.
1: Κύριο Δημοσθένης.
0: Ο Δημοσθένης, όχι, εγώ είμαι ο Γερασίμου.
1: Α, ο κύριο Γερασίμου, ναι, ναι. Να είστε γερός και όλοι εκεί στο σταθμό. Και ο Μάριος, που είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος και αυτός, παιδί. Χαιρετισμούς από την Κάριστο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ χθες που πήρε το τίτλο, πήρε και κέρδισε την Σόφια πάνω. Παρότι δεν είμαι αυτό, η Ελλάδα μας, η ΑΕΚ, ας πούμε. Είμαστε με τον Ολυμπιακό εμείς, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Είναι ομάδα ελληνική και πρέπει να τη στηρίζουμε. Να είστε γεροί όλοι. Έχετε έρθει στο Γιαννίση ποτέ, όχι?
0: Όχι, όχι, δεν έχω έρθει. Δεν έχω έρθει.
1: Είχε έρθει ο κύριος Δημοσθένης.
0: Ναι, ναι, μου το έχει πει, μου το έχει πει.
1: Και ο Μάριος και αυτό. Κάποια στιγμή που θα περάσουν παιδιά από εδώ κάτω, θα σας στείλουμε ρίγανη τσάγια από το βουνό που έχουμε μαζέψει.
0: Ωραία.
1: Να έχετε υγεία, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Η Αγίου Φανουρίου σήμερα να σας δυναμώνει όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλησπέρα.
1: Υγεία να έχετε.
0: Μια χαρά,
1: υγεία.
0: Μια χαρά. Γεια σας.
1: Καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, να πούμε την κλήρωση. Είχαμε και την κλήρωση της ΑΕΚ και το Champions League. Λοιπόν, εντάξει, περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολη κλήρωση. Ήταν ομάδες, ειδικά πρώτο, δεύτερο, τρίτο γκρουπ. Είναι ομάδες με μεγάλες πρεγαμινές, με τεράστια budget, πολύ μεγάλες ομάδες. Ήταν λογικό να πέσει η ΑΕΚ πάνω σε μεγαθύρια και το περιμέναμε όλοι τους ή άλλως. Λοιπόν, να πούμε τις ομάδες που έχει να παίξει η ΑΕΚ: με Ρεάλ εντός, με Σίτι εκτός, Ντόρτμουντ εκτός, δηλαδή 3-3, 9 βαθμούς και είμαστε κομπλέ εκεί, φίλοι αεξίδες. Μετά με τη Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός, εκτός εννοούμε τώρα γιατί Σαχτάρ δεν παίζει στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, θα δούμε που θα παίξουμε. Γαλατά Σαράι εντός, Λάνσκ Λίντσερ εντός και Κόμο εκτός. Λοιπόν, τα παιχνίδια όλα από την Cosmote TV, κάποια παιχνίδια Τετάρτη θα τα μεταδώσει και το Mega Channel. Λοιπόν, ημερομηνίες αναλυτικά, πρώτα αγωνιστική 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 13 με 14 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική 20 με 21 Οκτώβρη. Τέταρτη 3 με 4 Νοέμβρη. Πέμπτη αγωνιστική 24-25 Νοεμβρίου. Έκτη αγωνιστική 8 με 9 Δεκέμβρη. Έβδομη αγωνιστική 19 με 20 Ιανουαρίου. Και τελευταία αγωνιστική 27 είναι 27 Ιανουαρίου.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και την κλήρωση σήμερα την Παρασκευή. Αμάν αύριο Παρασκευή με σημεράκι 2 ώρα για τις ομάδες Ολυμπιακού, του Όφη και του Παναθηναϊκού. Οι αγώνες του Conference σε σχέση με το Europa και του Champions League είναι 6 αγωνιστικές και όχι 8. Για πάμε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Μπιλάκο μου, μισό λεπτό να πω. Οι ομάδες που είναι στη League Face του Conference League είναι Craiova, Imperia, Εθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης, Εκνάντια, Σιντρούιντεν, Μιάλμπη, Άρχους, Τσεσεκά Σόφια, Στουν, Τραμζοσπορ, Καϊρά Ταλμάτι, Κουόπιο, Γιάμπλονες, Λουγκάνο, Τβέντε, Μονακό, Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός, Κοπενχάγη, Ίντερ, Εσκάλδες, Πάφος, Χάιντουκ, Ρίγα, Μπραν, Άγιαξ, Νόρζελαν, Αταλάντα, Μπράιτον, Μίδιλαν, Μπράγκα, Μπόρατς, Μπανιαλούκα, Παρτιζάνι, Χετάφε, Χιμπέρνια, Νιγάνδη, Λάρν, Ιρλίκον, Χάρτς. Έχει και κάποιες ομάδες που είναι καλές.
1: Ναι, για Αταλάντα μέσα από ό,τι άκουσα, ο Άγιαξ,
0: ναι, εντάξει, αλλά είναι όμως ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, λοιπόν, Μπιλάρα μου.
1: Καταρχάς, λοιπόν, πηγαίνω με τα μισά λεφτά από όσα παίρνει ο Λύση και με τα λεφτά, μισά λεφτά από όσα παίρνει ο Νίστρουμ να λάβω το Παναθηναϊκό.
0: Όχι τα μισά. Όχι τα μισά. Βάλε κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Δηλαδή τόσο πολύ χαμηλά δεν έχεις τον εαυτό σου. Βάλε κάτι παραπάνω. Πες τώρα. Τα μισά. Εντάξει, και εσύ πολύ λίγα ζητάς.
1: Τα μισά τα υπόλοιπα θα τα πάρω μπόνους.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay, ναι, ναι, αυτό το κόλπο είναι καινούριο. Τα μπόνους, ναι, ναι.
1: Έτσι. Εγώ είμαι δίκαιος.
0: Σωστός.
1: Ρε φίλε, πάει. Δηλαδή, τσαντίζομαι πάρα πολύ. Που εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έτσι, αλλά βλέπω, προσπαθώ να βλέπω ποδόσφαιρο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε ρε Λύση, να πάρεις το παιχνίδι και μου κατεβαίνεις με σορετήρε, με Σάντα Μαρία που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέσα.
0: Το οποίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, μην κοιτάμε το 2-0 παιχνίδι 2-2 και μέχρι το σημείο μπορεί να ήταν και 4-0.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, απλά έγιναν δύο φάσεις, έβαλα δύο γκολ γρήγορα, 2-2, αλλά ήταν η Μπραν πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον στο μάτς που είδαμε. Εντάξει, δεν λέω αν είναι καλή ομάδα γενικότερα, αλλά στο μάτς που είδαμε η Μπραν μπορούσε να κερδίσει και 4-5-0.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ήρθε ο Γιαννούλης, απροπόνησε, έμπα μέσα πέσε.
0: Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό, για να τα λέω σαν γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός να πάει μία φανουρόπιτα στον Άγιο Φανούριο.
0: Να φανερώσει, ναι, σωστό.
1: Ναι, να τα φανερώσει. Μιλάμε, αυτός ο Νίστρουπ, ο καταστροφικός, αυτοκαταστροφικός προπονητής. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
0: Για δεύτερη φορά.
1: Έρχεται η τύχη, ακριβώς έρχεται η τύχη που είναι τυχερός. Έρχεται η τύχη και του λέει, τραυματίσου Τσιριβέγια, να μπει μέσα ο Κουντούρης να φτιάξει λίγο το κέντρο. Φτιάχνει, βάζει τον γκολ και του έρχεται η ιδέα τώρα. Βγάζει επιθετικούς, βγάζει χάφου, βγάζει το ένα. Δηλαδή μου θύμισε Μπάκεβιτς τότε που πήρε η μπάλα τον αέρα με τον Ελευθερόπουλο. Έλα Γιουβέντους να μου βάλει γκολ. Μπάκεβιτς όταν πάνω στη Λίβερπουλ. Έλα Λίβερπουλ να μου βάλει γκολ. Να μην βλέπει παράδειγμα τότε το γκουέλ από αριστερά που έκανε κατεβασίες. Να μην βάζει τον Τάση τον πάτο. Να μου βάζει τον, πώς το λένε, τον Μάριτς, Σάριτς, ξέρω εγώ, έναν εκεί πέρα που είχε, έναν άπαρο Γιούγκο.
0: Και τον Αμπονσά έβαλε νομίζω.
1: Ναι, τον Αμπονσά το είχε βάλει με την Γιουβέντους. Έβγαλε τον Καραφιάλη που κράταγε την μπάλα τότε και μου βάζει τον Αμπονσά. Δηλαδή, τα ίδια. Άστονε τον, πώς το λένε, τον Πάλμερ, αφού η ομάδα είναι στρωμένη, εντάξει, άστονε να παίξει εκεί πέρα. Και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Αυτός είναι χάλα στην ομάδα. Με τις αλλαγές σου, με τις τρεις αλλαγές που έκανε και τους είπε, ελάτε παιδιά, ελάτε να με ισοβαρίσετε. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ναι, και στην παράταση ήταν.
1: Ναι, μονότερμα έτσι. Ναι, μέσα στην περιοχή του το είχαν το Παναθηναϊκό.
0: Στην παράταση ήταν πολύ καλύτερη ομάδα η Κράλοβε, δηλαδή.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, είχε στον Ταπόρδα, τραυματία. Πες του Ταπόρδα, ναι, τράβασε στη σέντρα, κάτσε σε τερφόρα που δεν μπορείς, έλα πιο πίσω, ξέρω εγώ, Desert με τον άλλο που τον Κροάτι, να φτιάξουμε παράδειγμα την άμυνα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγαν όλα στραβά μόνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τίποτα.
0: Άλλο να μάτς και πήγαν στραβά, αλλά υπάρχει ευθύνη για τον προπονητή, εντάξει.
1: Τεράστια και στα δύο παιχνίδια. σου λέω υπέρθε. Μετά, έχεις το Κάτρι. Πας τον κάνεις αλλαγή. Ο άλλος είναι με μισή προπόνηση ο Καλάμπρια. Ναι, τέτοια τρελά πράγματα.
0: Ναι, τρελά πράγματα για να κάνει.
1: Δηλαδή πάει να πάρει την πρόκριση, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν Λαφούζος, θα του είχα πει αγόρι μου, ναι, δρόμο, άντε στο καλό. Και αυτός που τον έφερε, και αυτός μαζί. Και θα έφερε ένα προπονητή, έχει τώρα ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μέχρι να αρχίσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κανένα μήνα, να στρώσει την ομάδα. Γιατί έχει φέρει καλούς παίχτες και βάζει το χέρι στη τσέπη ο Αλαφούζος, έτσι.
0: Ναι, είναι καλή παίχτες, αυτή είναι αλήθεια, ότι είναι καλή παίχτες. Έχει βάλει...
1: Έχει να στρώσει την ομάδα. Γιατί έχει φέρει καλούς παίχτες και βάζει το χέρι στη τσέπη ο Αλαφούζος, έτσι.
0: Ναι, είναι καλή παίχτες, αυτή είναι αλήθεια, ότι είναι καλή παίχτες. Έχει βάλει...

0: Εντάξει, μωρέ,
1: Κυριακόπουλε.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά μπορώ να μπω και στη λογική του Κυριακόπουλου. Ήταν μεγάλο το
1: διακύδευμα.
0: Ναι, και το άγχος των παιχτών.
1: Δηλαδή, και ξέρεις, το άγχος και όλα αυτά.
0: Ξέρανε μέσα τους ότι άμα δεν περνάγανε σήμερα, δηλαδή θα ήταν χρονιά καταστροφή, δηλαδή από παντούς, από κόσμο.
1: Ακριβώς. Αλλά σου λέω, αυτά τα δημιούργησε όλα ο προπονητής.
0: Ναι, εντάξει, μαζί σου.
1: Δεν τα λέω τώρα σε σαν Ολυμπιακό να
0: κουβέντα κάνουμε. Εντάξει, τι να
1: πούμε. Ναι, σαν να ήμουν Παναθηναϊκός, σαν να ήταν η ομάδα μου. Δηλαδή και που πολλές φορές αγχώστηκε του Μεντιλίμπαρ έτσι.
0: Ναι, κουβέντα
1: κάνουμε. Γιατί την κριτική είναι σωστή να γίνεται.
0: Ναι, κουβέντα κάνουμε. Δεν κατηγορούμε. Κάνουμε κουβέντα, κριτική που κάνουμε. Πώς είδαμε το μάτς, δεν είναι ότι θα πάρουμε αποφάσεις για τον Παναθηναϊκό εμείς.
1: Λοιπόν, εσένα σε βλέπω. Τρεις βαθμούς με την, πώς το λένε,
0: όμε βλέπω τα τρία πρώτα παιχνίδια 9 βαθμούς θα έχω. Τρία πρώτα παιχνίδια θα έχω 9 βαθμούς. Τρία με τη City εκτός, τρία με τη Real εδώ και τρία με την Ρώμα, με την Dortmund εκτός. Τρία στα τρία 9 βαθμούς. Θα μου λείπουν άλλοι 2 βαθμοί για να βγω στη δεκάτα. Τρεις.
1: Ναι. Τώρα Κωνσταντέλια θέλει να παρακάνει.
0: Ψάξε για το δεύτερο.
1: Α, και κάτι άλλο τώρα. Να πικάρω και τον Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς, το επόμενο δίδυμο τώρα που θα έχεις τώρα με την Εθνική, θα πάρεις τον Χατζηδιάκο με τον Μιχαηλίδη. Ρε, αυτοί κουτουλάγανε μεταξύ τους. Δηλαδή, περάστε κόσμο. Δεν κόβουνε με τίποτα.
0: Δεν ήταν καλή σήμερα. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός γενικός μόνο σήμερα.
1: Δεν ξέρω. Τώρα είναι το μεταβατικό στάδιο από τον Τσέσκο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και ομάδες, δεν ξέρω, απροπόνητες. Τι κάνουν, ρε παιδί μου, εκεί πέρα πάνε.
0: Τι να σου πω, φίλε, τι να σου πω.
1: Δηλαδή, πρόσεχε, βλέπεις τον Ολυμπιακό, βλέπεις την ΑΕΚ, βλέπεις σοβαρότητα μέσα, βλέπεις τον Όφη. Α, συγχαρητήρια, όχι ο Όφη, ο Φάρα.
0: Βέβαια. Δύο νίκες και league face.
1: Με μηδέν
0: απαθητικό, βέβαια. Όλα μετράνε αυτά. Βέβαια.
1: Έτσι, ούτε φάσα δεν κάνανε οι άλλοι.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Δεν το έβλεπα και αυτό το παιχνίδι. Ούτε φάσα δεν κάνανε οι Βούλγαροι.
0: Ναι, σωστό.
1: Συγκεντρωμένη ομάδα, κοντά οι γραμμές. Αμυντικά, εντάξει, δεν έβγαινε. Αλλά ούτε και στην περιοχή παίρνανε οι άλλοι, δεν παίρνανε τίποτα. Έξω από την περιοχή του κόβαν όλος. Το παιχνίδι πεζόταν βέβαια από τη σέντρα μέχρι την περιοχή του Όφη.
0: Εντάξει, αλλά ήταν και ένα 3-0. Οι άλλοι κυνηγάγαν Όφη, δεν είχε θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε θέμα.
1: Παρ' όλα αυτά, με τον νους έβγαινε μπροστά, παπ, πάρτο.
0: Όχι, έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα Κόντης και μπράβο του. Και το μεγάλο πράγμα είναι ότι, παιδιά, φίλε, σήμερα κάποιοι παίζανε 9 Ελληνόπουλα.
1: Ναι.
0: Τα οποία οι υπόλοιπες μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν τα έχουν και σε πολύ σε υπόλοιψη, αφού δεν πάνε να πάρουν κάποια ελληνάκια από εκεί.
1: Όχι, κοίταξε. Τώρα αυτά τα ελληνάκια που έχουν πάει εκεί είναι ελληνάκια που δεν θέλαμε από εδώ.
0: Αυτό λέω. Οι μεγάλοι.
1: Καλά πήγαν εκεί πέρα.
0: Λέω, οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν ασχοληθήκαμε με τα παιδάκια αυτά. Γιατί σου λέει, δεν πάμε να πάρουμε τα παιδάκια. Πάμε τον κάθε από το εξωτερικό.
1: Θα το πω τώρα και πολλοί Ολυμπιακοί μπορεί να μου πούνε.
0: Τα λέγαμε και παλιά, Βασίλη, θυμάσαι που σου είχα πει ότι οι ομάδες, οι ελληνικές, οι top ομάδες τέλος πάντων, δεν κοιτάνε καθόλου ούτε τη Β' Εθνική, ούτε τη Γ' ούτε τα ελληνικά ποδόσφαιρα. Δεν κοιτάνε.
1: Δεν κοιτάνε.
0: Γιατί υπάρχουν παίχτες, υπάρχουν ταλεντάκια. Μπράβο. Υπάρχουν ταλεντάκια που αν δουλευτούν σωστά μπορούν να κάνουν πράγματα. Ο Κόντης τα πήρε, ο Κόντης σου έδωξε εμπιστοσύνη, Όφη. Ελάτε εδώ, πήρε κάποιους παίχτες καλούς, να έχει ένα στάνταρ κορμό και μάλισε παιδάκια γύρω-γύρω και από την Κρήτη, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει μια ομάδα, δεν σου να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μια ομάδα πάρα πολύ καλή που τη βλέπεις και χαίρεσαι, ρε φίλε.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι και Ελληνόπουλα. Δηλαδή, ο Αθανασίου για να μην παίζει στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανένας.
0: Ο Κοστούλας για να μην παίζει στον Ολυμπιακό το παιδί αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω το εξής τώρα. Πρόσεχε να δεις τώρα.
0: Εντάξει.
1: Είναι και αυτό το ρημάδι, το project που ακούω και το promotion.
0: Όχι,
1: και
0: δεν είναι το project, Βασίλη. Είναι ότι δεν είναι το project. Είναι ότι ο παδός της ΑΕΚ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, αν ακούσουν αυτούς τους παίκτες, θα κράζουν τη διοίκηση. Αυτό είναι.
1: Θα κράξουν.
0: Και η διοίκηση τι κάνουν, ακούνε.
1: Λοιπόν, πρόσεχε.
0: Ακούνε και κάνουν τα δικά τους.
1: Ας ακούσουν και εμένα τι.
0: Δεν ακούνε εσένα. Ακούνε αυτούς που φωνάνε και λένε εμείς θέλουμε να πάρουμε παίκτη 30 εκατομμύρια. Αυτούς ακούνε.
1: Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή.

0: ο Μουσακίδης. Είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό το παίχτη, θα τον βοηθήσουμε να κάνει, να προωθηθεί, να γίνει μεγάλος παιχταράς. Κάπου έχει μείνει στάσιμος. Επειδή έμεινε στάσιμος ο Μουσακίδης, ο Φίλης εξαφανίζεται. Ο Μπακούλας εξαφανίζεται. Κατάλαβες όσο
1: λέω? Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Εντάξει. Έμεινε στάσιμος ο Μουσακίδης. Δεν δουλεύει ή ξέρω.
1: Εντάξει, παιδί μου, okay, μπορεί να είναι χρονιά που να μην είναι καλός. Εντάξει, μπορεί το χρόνο να είναι καλύτερος.
0: Είναι φορμέ. Ναι. Ας τον στον πάγκο, βάλε τον πιτσίρικα το Φίλι μέσα, βάλε τον πιτσίρικα τον Μπακούλα, να τους δούμε και αυτούς. Έτσι. Και στα παιχνίδια, εγώ δεν σου λέω τώρα με την Αϊμέκεν. Στο παιχνίδι με το του πρωταθλήματος εδώ πέρα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε τον Σιμπιόνι που είναι παιχταράς. Και, κοιτάμε, και τον τρώμε για να πέσει τώρα ο Ντάνι Γκαρσία στα 35 που πάει για σύνταξη. Δηλαδή αυτά τρελά είναι που μου τη βαράνε.
1: Εντάξει, είναι συλλογή και πάλι. Πρέπει και οι ομάδες και οι οπαδοί των ομάδων να καταλάβουμε ότι μπορούμε να πάρουμε και νέα παιδιά Ελληνόπουλα και να παίξουν στις ομάδες.
0: Ακριβώς. Το πήγε καλά τα προηγούμενα 2 χρόνια, τα κονόμησε από τον Κοστούλα, τα σταματάμε τώρα. Παραφέρουμε το Πουέρτα και τέτοια. Ναι, βγάλε τον Μπακούλα.
1: Πρέπει να φέρεις τον Πουέρτα. Δεν λέω να μην φέρεις και ένα μεγάλο όνομα και τον Πουέρτα και τον Καϊρένεν και τον
0: Πουέρτα. Αλλά με τον προγραμματισμό.
1: Αλλά πάρε και νέα παιδιά. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και πιτσιρίκια μέσα και δίπλα στον Πουέρτα, στον κάθε Πουέρτα, στον κάθε Καϊρένεν. Θα μάθουν και περισσότερα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 12. Είπαμε σήμερα, παιδιά, εκτάκτως ήρθαμε 8, θα φύγουμε 1. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ. Από μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ο οποίο αλλάζει όνομα από το Σεπτέμβριο, θα γίνεται ΖΑΦ. Με πολύ ωραία πράγματα, θα κάνει και ένα ωραίο πάρτι από ό,τι έχω μάθει. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Και θα έχουμε και δωράκια μέσα στο Σεπτέμβριο κανονικά, να πηγαίνετε να περνάτε όμορφα και μπουκαλάκια και ποτάκια και ποικιλίες κρεατικών και πολλά πολλά ωραία πράγματα εκεί στο Περιστέρι που θα είναι το ΖΑΦ, το πρώην Μπιστρό δηλαδή. τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για το φίλο τον Νίκο Μπιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά ο ΠΑΟΚ πληρώνει τελικά τη μεγάλη αλαζονία που έχουν εκεί στην Τούμπα. Για ο ΠΑΟΚ έπαθε μεγάλη καταστροφή. Εντάξει. Εντάξει, με την Άντερεχτ πες ότι είναι και μια ομάδα, η Άντερεχτ, η οποία είναι και ένα όνομα, μπορεί να μην είναι το όνομα που ήταν κάποτε, αλλά δεν παραμένει να είναι ένα μεγάλο όνομα η Άντερεχτ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Μπραν δεν είναι μεγάλο όνομα. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερη, μάλλον ήταν καλύτερη στα δύο παιχνίδια. Ήταν κακό αποτελέσμα, καταστροφή ο αποκλεισμός, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στη Θεσσαλονίκη με το Σαββίδι και τους οπαδούς λόγω Κωνσταντέλια. Τώρα θα γίνει πανηγύρι. Αλλά είπαμε, όπως λέει και ο φίλος, κάποιες φορές η αλαζονία κάποιων εκεί στον ΠΑΟΚ και στη διοίκηση μέσα με τους γιους του Σαββίδι και κάποιους δημοσιογράφους που είναι αυλικοί, η αλαζονία πληρώνεται. Όταν κάποτε κοροϊδεύανε την ΑΕΚ, τώρα τα αλούζονται.

τώρα βλέπω κάποιους εκεί από τη Θεσσαλονίκη να σχολιάζουν την κλήρωση ΣΑΕΚ, πώς βαθμούς θα πάρει ΑΕΚ και πόσους θα πάρει. Ρε Καρντάσια, σας αποπείτε που δεν θα φας, τι σε νοιάζει και ακαείς. Ρε Καρντάσι, αφού δεν παίξετε τη Champions League, δεν έχετε παίξει ποτέ τη Champions League. Σας νοιάζει τα κάνει ΑΕΚ, φάει 30, 40, 50, 150 γκολ. Αυτό αφορά μας ο Αγγλίδης, δεν αφορά κανέναν άλλον πώς θα πάει η ομάδα. Η ομάδα θα είναι στο Champions League, εκεί που δεν είστε ποτέ εσείς, δεν έχετε πάει ποτέ. Και από εκεί πέρα τι θα γίνει, είναι δικό μας θέμα. Αφορά την ΑΕΚ και μόνο. Θα πάρει βαθμό, θα πάρει βαθμό. Αυτό είναι δικό μας θέμα μόνο. Εμείς θα είμαστε εκεί όμως, στο ραντεβού με τις μεγάλες ομάδες. Εσείς, Καρντάσια, θα είστε στο ραντεβού με τα Μουντανιά. Έτσι είναι, αφού θέλετε να το πάτε κι εσείς ότι θα φάει 3 και 4 γκολ η ΑΕΚ, δεν κοιτάτε εκεί πέρα που αποκτήκατε από την Μπραν. Θα σε ενδιαφέρει, θα κάνει η ΑΕΚ με τη Ριάλ. Με τη Ριάλ θα παίξει, με την Ντόρτμουντ και με την Σίτι. Δεν θα παίξει με την Μπραν. Η ΑΕΚ εδώ που τα λέμε Καρντάσια, εκτές έκανε το χρέος της. Έφερε 0-0 στην Βουλγαρία, ήρθε εδώ 4-0 χαλαρά. Εσείς κάνατε 1-1 στην Τούμπα. Πήγατε εκεί, χάσατε στην Ολυμπία. Δεν κάνατε καν αυτό που πρέπει να κάνετε για να περάσετε τουλάχιστον στο conference. Εκεί Ευρώπη είναι και εκεί υπάρχουν κάποια χρήματα. Βασίλη, καλησπέρα. Τη ζούμε από χτες. Δεν περιγράφεται. Εγώ δεν έχω κλείσει μάτια. Καλά, αστέρια του Champions League. Μπράβο σε Παναθηναϊκό και Όφη. Όσο για τον ΠΑΟΚ, τι να πω, η αλαζονία πληρώνεται. Τώρα καναπέ, εσωστρέφεια, γκρίνια. Όσο όλοι θα υποκριθείτε στο Μάριο. Λουτρά, ωραία Σελέγγυς, όλα κίτρινα. Λέω φίλος, πέστε μήνυμα, ο Χρήστος. Ο φίλος ο Γιώργος από τον Χοραργό Ολυμπιακός, μιλάει ακριβώς όπως θα λες για τους φίλους και δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, γιατί είχαν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα. Τώρα τα κεφάλια μέσα. Παιδιά, έτσι είναι. Όταν βγάζεις γλώσσα χωρίς να είσαι καλύτερος από τους άλλους και βγάζεις γλώσσα, κάποια στιγμή έρχεται η φάπα, η σφαλιάρα που λέμε, και το κεφάλι χαμηλώνει.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Θοδωρή που έστειλε μηνυματάκι και πάμε στο διαλυματάκι μας και παρεχόμαστε να πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια μέρα Παρασκευή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέμε τώρα πια καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Μπιλάρα. Γιάννης από Μόναχο, Μοναϊκάρα. Γεια σου φίλε Γιάννη. Λοιπόν, να πούμε και τα ποτ του Ολυμπιακού και του Όφη που βρίσκονται. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός άνοιξε το πρώτο ποτ, το πρώτο ένα είναι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμαρ, Ολυμπιακός, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέιγ. Δεύτερο ποτ, Φερετσβάρος, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Ερυθρό Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεχτ. Τρίτο, Στρουμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Θέλτα και Χόφενχάιμ. Τέταρτο, Μπεσίκτας, Τορένσε, Χάπολε Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Ομόνια, Αραράτ, Όφη, η Λίλεστρομ και η Λεύση Σόφιας. Και εδώ έχει δυνατές ομάδες. Θα γίνει όπως το με την ΑΕΚ, θα διαλέξει από το κάθε γκρουπ Ολυμπιακός ή Όφη από δύο ομάδες. Είναι δυνατές ομάδες και ο Ολυμπιακός, το πρώτο γκρουπ, θα διαλέξει μία που θα πέσει μία, δύο μάλλον ομάδες θα πάρει από το γκρουπ αυτό. Θα πάρει η Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Λιόν, η Αλκμαρ, η Σοσιεδάδ, η Μαρσέιγ. Όλες τις ομάδες, να πεις, να δώσει έτσι λίγο στην Αλκμαρ. Θεωρώ ότι είναι καλό να έρθει με τον Ολυμπιακό η Αλκμαρ και από εκεί πέρα και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νομίζω ότι και αυτή είναι μια καλή κλήρωση. Πάντως είναι δυνατές ομάδες και στο Europa League. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι, έκανα λάθος τα παιδιά που το γράψαν στα site που διάβασα, γιατί αποκλείστηκε. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Με τα μάτς που ήταν σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια τελικά, θα έχουμε τελικά. Λοιπόν, είχαμε το Fulham Wimbledon, τελείωσε 3-0. Barcelona Bilbao 2-0. Larner Lincoln Red Ibs 0-2. Αυτό είναι στο 99 στην παράταση. Παρτιζάν Χετάφε 2-1. Χιμπέρνια Γάντι 2-3. Φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, αλλά εμένα μου αρέσει η κλήρωση και αυτές οι ομάδες είναι. Τι λέει εδώ, μισό λεπτό, το χάσαμε το μήνυμα. Αυτές οι ομάδες που θα παίξουμε αντίπαλοι μέσα έξω. Γιάννης από Βόλο, εντάξει παιδιά, η κλήρωση τώρα δεν μπορεί να πει καλή κλήρωση. Είναι μια κλήρωση για την ΑΕΚ η οποία έχει μεγαθύρια μέσα, εντάξει. Αλλά μόνο που είναι εκεί θα είναι στα μεγάλα της σαλόνια που λέμε, στο Champions League, είναι μια επιτυχία για την ΑΕΚ. Τώρα τι θα καταφέρει, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα των παιχνιδιών. Πάντως είναι τεράστια επιτυχία που μπήκε στους ομίλους του Champions League. Αυτό είναι και θα δούμε και ομαδάρες στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα, ο Παναθηναϊκός δεν πάει πουθενά έτσι πως παίζει. Ο προπονητής είναι πολύ λίγος. Μάξι από τη Νέα Σμύρνη, ναι, αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει έτσι, νομίζω δεν έχει τύχη ούτε για το πρωτάθλημα ούτε για την Ευρώπη. Αλλά θέλει να κρατήσουν μια πισινή γιατί έχονται και νέοι παίκτες. Είναι και δύο παίκτες που μπαίνουν τώρα στην ομάδα που ήρθαν. Και οικολογικά θα πάρει κανέναν ένα-δύο παίκτες από ό,τι λένε. Αλλά έτσι πως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει πολλά θεματάκια. Ο Γιάννης, καλησπέρα σας από Αλεξάνδρας. Γιάννης Ολυμπιακός. Καλή εκπομπή. Να έχεις Βασίλη, πιάνω δουλειά αύριο. Άντε με το καλό και εσύ, τα κεφάλια μέσα. Μιντιλίμπα Κοβάσεβιτς, αν θέλει είναι στον Αθανασίου, δεν το βλέπετε. Μπορεί να έρθει ή να εμέγει με τον Όφη. Νομίζω πως ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα Βασίλια Ικάρα Μονό. Γεια σου Νικολάκη μου. Περάσω μετά από εκεί. Τα έχεις τα ψάρια έτοιμα.

έχουν πολλά παράπονα στην Θεσσαλονίκη και από το παράπονα έχει και ο Λίσερο που λέει δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Εντάξει, είναι μια δύσκολη φάση. Θεωρώ ότι αν ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ και το έδινε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έλεγαν ότι είναι πέναλτι ή θα είχαν παράπονο τέλος πάντων. Δεν είναι εύκολη φάση. Εντάξει, και να μην το δώσει, δεν του λέει κανείς τίποτα. Υπάρχει μια επαφή. Τώρα, αν είναι επαφή τόση ώστε να υπάρχει πέναλτι, πήγε στο ΒΑΡ, το είδε, το έδωσε. Δεν φταίει πάντως. Ο αποκλεισμός δεν φταίει μόνο από το πέναλτι που φωνάζουν στη Θεσσαλονίκη. Ο αποκλεισμός φταίει γιατί σε δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ ήταν κακός απέναντι στην Μπράβο, ειδικά στο χθεσινό μάτς, γιατί πέρασε η μέρα. Στην Νορβηγία ήταν πολύ κακός, τουλάχιστον για 75-80 λεπτά. Εκεί ένα 5 λεπτά, 10 λεπτά έπαιξε καλά. Κυκλοφόρησε λίγο την μπάλα και που ισοφάρισε. Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν τραγωδία. Μπορούσε να χάνει και 4-0 κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγο. Ο παίκτης που θα έρθει στο Ολυμπιακό από την Τωρίνο, ο Πέντερσεν.

Ο Αντώνης λέει: εν τέλει, κύριε, για να έχει καλή σοβαρή ομάδα όπως η ΑΕΚ που σε 13 μήνες πήρε πρωτάθλημα, έφτασε μια ανάσα από ημιτελικό του Conference και πήρε την πρόκληση στην League Phase του Champions League, πρέπει να έχει μεταγραφικό προγραμματισμό στοχευμένο και όχι φανφάρες επικοινωνιακές. Ό,τι κάτσει και ό,τι βγει, αρκεί να πάρουν παίκτες για να μην έχουν το ανάθεμα των οπαδών. Βλέπε άλλες ομάδες, λέει ο φίλος, τόσο απλά, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο 5 είναι 26 χρονών, είναι Νορβηγός, δεξιός μπακ. Θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή, θα περάσει από ιατρικά για 4 χρόνια. Θα υπογράψει συμβόλαιο. Μετά τις 11 έφτασε στο αεροδρόμιο. Είπαμε, θα περάσει ιατρικά όπως πάντα όλοι οι παίκτες και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2030. Είναι πρώην παίκτης, πρώην τώρα πια, της Τωρίνο.

Για τον Ολυμπιακό Πρωτεύουσα, ο φίλος φίλε, για τον Βάργκας δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει προχωρήσει παραπάνω υπόθεση από όσοι ξέραμε. Το μόνο που βγήκε είναι ότι ο Βάργκας έκανε κανονικά προπόνηση με την Σεβίλη, με την ομάδα που ανήκει. Κάτι παραπάνω δεν υπάρχει. Για τον Μπουέρτα, τα είπαμε και από χθες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο παίκτης, από ό,τι λένε εκεί από την Ισπανία, ότι περιμένει την Μπενφίκα βασικά. Δεν είναι και πώς το λένε, να θέλει να έρθει και στην Ελλάδα γενικότερα και στον Ολυμπιακό. Περιμένει και την Μπενφίκα που έχει μπει στο παιχνίδι. Δύσκολη περίπτωση. Θα δούμε, παιδιά. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ούτε με τον Βάργκας ούτε με τον Μπουέρτα.

0: πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ναι, περίμενε, με Βασίλη, να κλείσει το άλλο, το περίμενε. Τι κάνουμε, Χάρης από Μαρκόπουλο.
0: Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, σήμερα. Καλά, φίλε, καλά, καλά.
1: Πήγαμε διακοπές, όλα καλά.
0: Πήγαμε, γυρίσαμε, μια χαρά ξεκουραστήκαμε, κάναμε τα μπάνια μας.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπω δύσκολα, πολύ βλέπω.
0: Εντάξει, μόνο ακόμα είναι νωρίς τώρα, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Εντάξει, νωρίς, έχουμε.
1: Όχι, για Champions League.
0: Α, Champions League, για Ολυμπιακός αποκλείστηκε τη Champions League.
1: Όχι, για την ΑΕΚ.
0: Α, εντάξει, ούτως ή άλλως δύσκολα θα ήταν, φίλε. Δηλαδή, υπήρχε εύκολο παιχνίδι στο Champions League.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει εύκολο μάτς στο Champions League, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Είναι όλες οι μεγάλες ομάδες.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Εντάξει.
1: Τι κάνεις, Βασίλη?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Ναι.
1: Καιρό έχουμε. Το καινούριο ωράριο ποιο είναι, ρε
0: εσύ? 9-2 θα είμαστε.
1: Α, μα.
0: 9-2. 9 το βράδυ με 2 το ξημέρωμα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Α, είναι καινούριο πρόγραμμα.
0: Καινούριο, ναι, από Σεπτέμβριο θα είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα σταθμού, θα το ανακοινώσουμε. Αλλά εγώ θα είμαι σίγουρα από 9 έως 2.
1: 9 με 2.
0: Ναι. Θα είναι, θα κάνω εκπομπή, δηλαδή, 2 μέρες. Στις 9 ξεκινάω και τελειώνω την άλλη μέρα, στις 2.
1: Εντάξει. Καλά. Καλό είναι και αυτό. Εντάξει, εντάξει, ρε Βασίλη.
0: Ωραία. Να σε καλά, Χάρη μου.
1: Να σε καλά.
0: Γεια χαρά, χαρά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Ναι, παιδιά, θα κάνουμε 2 μέρες εκπομπή. Θα ξεκινάμε 9, ας πούμε, τη Δευτέρα και θα τελειώνουμε 3 το ξημέρωμα. 2.

Ο φίλος ο Θάνος, φίλος του Ολυμπιακού, αν ο Ολυμπιακός θέλει να ανήκει στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, πρέπει να κάνει μεταγραφές που θα ακούγονται, όχι μόνο να βάζει κοσάρια και σαραντάρια στα ταμεία του, αν δεν μπορεί να δίνει 16 μοίρια σε παιχταράδες όπως ο Πουέρτα και τους κλείνει γρήγορα, να τους κλείνει γρήγορα. Οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης δεν θα τον παίρνουν σοβαρά, θα το θεωρούν μια ομάδα μέτριας οικονομικής δυνατότητας, όπως και μέχρι τώρα δείχνει. Εντάξει, παιδιά, τώρα δυνατότητας μέτριας λογικό να είναι τώρα. Είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει δηλαδή όσα λεφτά να έχουν εκεί οι Πρόεδροι, γιατί και ο Μαρινάκης έχει πολλά χρήματα και ο Λιόπουλος και ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος έχουν χρήμα. Δεν μπορούν να συναγωνιστούν τα μεγάλα κλαμπ. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μπορεί να δώσει δηλαδή τα χρήματα που δίνει η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ντόρτμουντ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα το δω για την Ελλάδα τα 10 εκατομμύρια, τα 8 εκατομμύρια, τα 12 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα χρήματα το μεταγραφής. Εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει η ελληνική ομάδα στα 50 εκατομμύρια και στα 60 και στα 70 εκατομμύρια για να παίχτη. Αλλά και τα 10, 12, τα 8, τα 9, τα 7 δεν είναι λίγα χρήματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποτε δεν ερχόντουσαν. Μην περιμένουμε να μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε να χτυπάμε ένα παίχτη εμείς και η Μπαρσελόνα και να έχετε σε εμάς εννοώ στις ομάδες μας, ούτε να βρίσκουμε ένα παίχτη που τον θέλει ας πούμε η μισή Ευρώπη και να έρθει στην Ελλάδα.

Λοιπόν, ο φίλος ο Θάνος, συμφωνώ ότι τα χρήματα είναι πολλά, γιατί όμως η διοίκηση θεωρεί ότι η ομάδα μας θεωρεί ότι ανήκει στα μεγάλα κλαμπ, γιατί εκεί φαίνεται ότι καβαλούν το καλάμι. Μπιλάρα, καλώς ήρθες. Η ομάδα χθες ήταν τρομερή, με γήπεδο Καμίνι. Κανονίζω να πάω με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, να δω και την αδερφή μου που μένει δίπλα στο γήπεδο της Τσέλσι Λεωρομπίνιο. Εκεί παίζει η Σαχτάρ στο Λονδίνο, θα παίξει τα παιχνίδια της. Νομίζω ότι και η Κόμο δεν παίζει στο γήπεδο της. Νομίζω δεν έχει πάρει άδεια το γήπεδο της Κόμο. Θα παίξει στην Ιταλία βέβαια, αλλά όχι στο γήπεδο της.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη που μου στείλε μήνυμα να κατεβατώ. Μιλά να το διάβασε το μήνυμα, σου που έστειλε. Λοιπόν, να πούμε για την ΑΕΚ με τη Ρεάλ ότι η ΑΕΚ και η Ρεάλ δεν έχουν υπεροϊστορία, η οποία δεν είναι υπέρ της Ρεάλ. Τα λέμε όλα. Είναι 5-4 μάτς έχουν παίξει. Μία νίκη η ΑΕΚ, μία νίκη η Ρεάλ και δύο ισοπαλίες. Άρα, άμα κερδίσουμε τη Ρεάλ, λέμε τώρα, στην προϊστορία θα είναι υπέρ μας. Λέμε τώρα.

Βασίλη, αυτό που λες, ναι, γιατί η ΑΕΚ που λες, η ΑΕΚ έπαιξε ένα αγώνα, γιατί είχε βαθμούς πολλούς η Ελλάδα, έπαιξε ένα αγώνα και τη βγήκε πρωταθλήτρια. Οι πρωταθλήτριες ομάδες ένα αγώνα παίζουν. Παίζουν δύο, αν έβγαινε δεύτερη θα παίζει δύο παιχνίδια, θα βγει ο Ολυμπιακός πρώτος, θα παίζει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι για να περάσει. Αλλά ο Ολυμπιακός θα παίρνει κατευθείαν, αν έπαιρνε πρωτάθλημα στη League Face του Champions League λόγω βαθμών. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, γι' αυτό έπαιξε έναν αγώνα. Αν έβγαινε δεύτερη θα παίζει δύο αγώνες και η ΑΕΚ. Πάλι θα παίρνει όμως.

Η βαθμολογία της χώρας παίζει ρόλο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν δεν έβγαινε όμως η ΑΕΚ πρώτη, δεν θα έπαιζε, Βασιλητή. Αυτό μου λες. Τι μου τη βάζει στη βαθμολογία. Αν η ΑΕΚ δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, δεν θα έπαιζε ένα αγώνα, θα έπαιζε δύο αγώνες. Ναι, η βαθμολογία παίζει ρόλο. Αλλά πρέπει να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ για να παίξει ρόλο και η βαθμολογία. Αν δεν το έπαιρνε, θα έπαιζε δύο αγώνες. Όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός, που τελικά τα κατάφερε και αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Θα έπαιζε και η ΑΕΚ δύο παιχνίδια για να μπει στους ομίλους.

0: ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα θα πάρει και ένα παίχτη η ΑΕΚ. Γιάννης από Μονάχο, ναι, θα πάρει, Φιλαράκο, θα πάρει παίχτες. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις, αλλά θα πάρει παίχτες η ΑΕΚ. Τώρα περιμένετε ονόματα. Όταν υπάρχει ο Ριμπάλτα, παιδιά, δεν βγαίνουν ονόματα. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα λίγο πριν το διάλειμμα των 12.30. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασιλάκη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Δεν μου λες, η ΑΕΚ με ποιες ομάδες κληρώθηκε?
0: Με κάτι μικρές ομάδες.
1: Μικρές.
0: Μωρέ, εντάξει, θα είναι η Ρώμα τώρα. Η Ρώμα, η Μάρσελ Σίτι, η Ρεάλ, η Ντόρτμουντ, η Κόμο, η Σαχτάρ, η Γαλατά Σαράι, η Λίνσερ.
1: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Τι θα πει, Ρεάλ εντός, τα τρία πρώτα μάτς, Ρεάλ εντός, Σίτι εκτός, Ντόρτμουντ εκτός, πρέπει να έχουμε 9 πόντους κανονικά.
1: Βέβαια, τους πάρουμε.
0: 9 πόντους, άρα φέρνουμε μια ισοπαλία με τη Ρώμα. Να πάμε 10 και ένα βαθμό ακόμα και βγήκαμε, τελειώσαμε. Γεια χαρά.
1: Να σου πω κάτι, έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα η
0: ΑΕΚ. Καλή ομάδα η ΑΕΚ, έχουν καλή ομάδα και οι άλλοι. Και η Σίτι και η Ρεάλ έχουν καλή ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα σαν ελληνική ομάδα είναι πολύ καλή.
0: Βρε, καλή ομάδα έχει, δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά όταν παίζει με τη Ρεάλ εντός και την Ρεάλ Σίτι Ντόρτμουντ, δηλαδή πόσο καλή ομάδα πρέπει να έχει για να κερδίσει αυτές που είναι ομαδάρες.
1: Βεβαίω, μην τον πάω σήμερα. Καλά, αυτός ο προπονητής τόσο χαζός είναι. Τι εξήγηση κατέβασε.
0: Ναι, έπρεπε να τρώει 3 γκολ, 4 πρώτο ημίχρονο.
1: Εγώ σηκώθηκα και έφυγα, στο 1-0, ξέρεις, Σηκώθηκα και έφυγα, τι να δω εδώ τώρα να πούμε. Και μετά γυρνάω στο σπίτι και ακούω να είμαι 2-2.
0: Έπαιξε 10 λεπτά, εκεί πίεσε, έπαιξε καλά, με κάποιες αλλαγές που έκανε.
1: Το έκανε... Οι αλλαγές αυτές που έκανε πάτσι και κάνει από την αρχή.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Το έκανε 2-2, αλλά μετά στο τέλος την πάτσι.
1: Παναθηναϊκός θα δεχάλει, ρε φίλε, πάτσι,
0: ναι, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός, φίλε, κρατάει την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ χάλια ήταν, αλλά δεν πήρε πρόκριση.
1: Εντάξει, ναι, αλλά κοίταξε με αυτήν την ομάδα.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί, μα στο τέλος της ημέρας τι λες, ότι περάσαμε. Ενώ οι άλλοι πάνω, εντάξει, τι λένε, χάλια παίξαμε και αποκλειστήκαμε κιόλας.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο άλλος, πώς εδώ το. Ο δήμαρχος του Εγαλέου, τι κάνει.
0: Ο δήμαρχος του Εγαλέου γυρνάει δεξιά και αριστερά. Αληθεύει.
1: Μας κορόδεψε προσθέτω.
0: Ναι, μας την έκανε παραμύθι. Μας πούλησε μια φορά παραμύθι ακόμα.
1: Εντάξει, ωραία. Έγινε, Βασιλάκη.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και παρεχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τη μία. Έχει δηλώσει γήπεδο της Chelsea για το Champions League η Σαχτάρ. Ευκαιρία είναι τώρα με δύο μεταγραφές, δεξί μπακ και ένα εξτρέμ ακόμη και είμαστε κομπλέ, λέει ο Ρομπίνιο. Άμα έχει δώσει το γήπεδο της Chelsea, θα έχει πολλούς αεξίες στο γήπεδο. Πιθανόν να έχει πιο πολλούς από τους Ουκρανούς. Δηλαδή, η Αγγλία είναι κοντά, έχει πολλούς φοιτητές, πολλούς Έλληνες. Ναι, και εγώ πιστεύω ο Ρομπίνιο θα πάει παίχτες η ΑΕΚ τώρα και θα πάει με ένα πορτοφόλι που είναι πιο γεμάτο από το να πήγαινε στο Europa και με τη λογική ότι σε ένα παίχτη που πάει να τον πάρεις και του λες ότι θα παίξεις και Champions League και του λες και τους αντιπάλους, το ψήνεις παραπάνω αν έχεις το πορτοφόλι γεμάτο βέβαια. Αλλιώς πας σε ένα παίχτη που του λες θα παίξεις με Europa και τα λεφτά είναι αυτά. Και αλλιώς πας σε ένα παίχτη που του λες θα παίξεις με Real, θα παίξεις με Dortmund, θα παίξεις με City και με τις υπόλοιπες ομάδες και σε πορτοφόλι πιο μεγάλο. Αλλά ξέρει από αυτά ο Ριμπάλτα, εμπιστοσύνη του έχουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τη μία. Ο Αντώνης, αγαπητέ Βασίλη, αν η ΑΕΚ δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, σαν δεύτερη θα ήταν στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών και θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό. Αυτό λέω. Με τρία, όχι, ναι, τρεις γύρους. Θα έπαιζε και άλλα παιχνίδια. Απλά θα είχε δύο μαξιλαράκια, όπως ναι, όπως και άλλες ομάδες. Θα ξεκινούσε από νωρίς η ΑΕΚ, αν δεν έβγαινε πρωταθλήτρια. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Μπίλη, από Norfolk, USA. Δηλαδή, μπορεί να κληρώσει ο Ολυμπιακός με όφη για Europa League. Υπάρχει κλειδάριθμος ή για χώρα. Δεν το ξέρω αυτό, φιλαράκο. Δεν το ξέρω αν υπάρχει κλειδάριθμος. Να μην σου πω κάτι που δεν ξέρω. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για αυριανά παιχνιδάκια, αν έχετε κουπόνι, παιδιά, Παρασκευή αύριο, μάλλον σήμερα Παρασκευή. Κλασικό κουπόνι της Παρασκευής από ό,τι βλέπω. Όπως πάντα, κάθε Παρασκευή, όταν τα πρωταθλήματα ξεκινούν, έχει παιχνίδια από τη Ρουμανία, παιχνίδια από την Φιλανδία, Πολωνία βλέπω εδώ, Αυστρία, β' κατηγορία της Αυστρίας, από Γερμανία έχει τη β' κατηγορία, Bochum Osnabrück, Braunschweig Hertha, Fortuna με την Stuttgart, Stuttgart β', από Δανία παιχνίδια, από την La Liga, Σαντατέρ Έλτσε στις 8 η ώρα, Λεϊρία Τοντέλα για την Πορτογαλία, β' κατηγορία της Ελβετίας, κατηγορίες μικρές, β' κατηγορία και τέτοια κατηγορία από την Γαλλία, από την Ολλανδία κλασικά, Παρασκευή 9 η ώρα, παιχνίδια από την β' κατηγορία της Ολλανδίας. Έχει Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρδη σε 9:30 το βράδυ. Έχει και πολλά παιχνίδια από ό,τι βλέπω. 10 παρατέταρτο είναι για Nationals League από κατηγορίες μικρές της Αγγλίας. Έχει Genk Beveren στις 10 παρατέταρτο. Lille Paris την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο. Μετά Ιρλανδία κλασικά. Παιχνίδια από την Αγγλία. Crystal Palace με την Manchester City στις 10. Ρίο Άβε, Sporting Λισαβόνα στις 10:15. Αλαβές Βιγιαρεάλ στις 10:30. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς που έχει σήμερα το κουπονάκι. Μεγάλο κουπόνι. Καλή επιτυχία σας. Αλαβές Βιγιαρεάλ στις 10:30. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς που έχει σήμερα το κουπονάκι. Μεγάλο κουπόνι. Καλή επιτυχία.

Λοιπόν, ο φίλος εδώ μου στείλε μήνυμα ο Πέτρος, ένα δελτιάκι που έπιασε, μάλλον έχει πιάσει, έχει πάρει ένα cash out 508 ευρώ. Θα έπαιρνε βέβαια 2.800 αν έβαζε ακόμα ένα γκολ στο Άρχους με την Μπενφίκα που ήρθε 1-3. Καλά είναι και αυτά, φιλαράκο μου, όπως το λες. Θα ήταν καλύτερα βέβαια τα 2.800, αλλά καλά είναι και αυτά τα 508 ευρουλάκια. Μια χαρά, καλοφάγωτα, φίλε Πέτρο.

Πάμε να πούμε τελευταίες καλημέρες πριν να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τη Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν έχουμε εκπομπή σήμερα το βράδυ. Τελευταία εκπομπή είναι για σήμερα που ξημερώνει Παρασκευή. Πάλι θα πούμε την Κυριακή το βράδυ πάλι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και η φίλη μας η Δήμητρα. Πάντα το παρέα μας εκεί από το εξωτικό Χαϊδάρι, Χαϊδάρι από ό,τι μας γράφει. Εγώ να πω άλλη μια φορά το δωράκι μας για τους φίλους και τις φίλες. Δώρο κλήρωση για το Μεγανήσι. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Με παραλίες δαντελωτές, θαλάσσιες σπηλιές και τρικουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα μέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης, το διαμαντί του Ιωνίου. Εμείς έχουμε δωράκι για σας, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Συμμετοχή στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο τη λέξη Εσπερίδες ή τη λέξη Μεγανήσι. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου το πρωί 9 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Στέλνετε μηνυματάκια μέχρι την 3η 1η Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ένα πολύ ωραίο δωράκι για 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις στο Μεγανήσι.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Ραντεβού πάλι την Κυριακή. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και είπαμε, τα ξαναλέμε Κυριακή. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση, μάλλον καλό υπόλοιπο και καλή ξεκούραση αν κάποιοι πάτε τώρα για ύπνο. Τα λέμε την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας.